0: προσπάθεια συνεχίζεται. Οι ανάγκες των απόρων αδελφών μας δυστυχώς δεν έχουν τέλος.
1: Η Πειραιική Εκκλησία στηρίζει τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ορφανά παιδιά, τα μοναχικά άτομα, τους ανήμπορους ηλικιωμένους, τους ασθενείς, τα εξαρτημένα από ουσίες παιδιά και παίρνουμε δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσουμε από τη δική σας αγάπη και το ανίσταχτο ενδιαφέρον σας.
2: Βλέπουμε στο πρόσωπο του δυστυχισμένου αδελφού μας, τον κύριό μας, και χωρίς δεύτερη σκέψη, του σφουγγίζουμε τα δάκρυα του πόνου του με την προσφορά μας.
3: Γίνε και εσύ ένας ισχυρός κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα αγάπης, ιεραποστολής και φιλανθρωπίας της τοπικής μας εκκλησίας.
4: Μια μερίδα από τις χιλιάδες που προσφέρονται καθημερινά σε εκείνους που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα, ας είναι από σένα.
1: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
2: Σας περιμένουμε, σας χρειαζόμαστε. Είστε η δύναμή μας για να συνεχίσουμε. Σε αυτή την ιεραποστολική προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς.
0: Αφιέρωμα στον Όσιο Λουκά τον Ιατρό. Ο βίος του ομολογητή επισκόπου από τη Ρωσία. Από αυτή την Παρασκευή και για μία εβδομάδα στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
5: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Σύγχρονοι γέροντες.

Άγιος Αθανάσιος ο Χαμακιώτης. Του Μητροπολίτου Αργολίδος Νεκτάριου Αντωνόπουλου. Διαβάζει η Σοφία Κωνσταντινιάδου.

Πολύ σημαντικός ήταν ο τρόπος που διάβαζε τις ευχές και τις εκφωνήσεις της Θείας Λειτουργίας. Ήταν από τους λίγους ιερείς που είχε την ευλογημένη συνήθεια να διαβάζει εις επίκον του λαού τις ευχές. Το μυστικός για αυτόν σήμαινε μυσταγωγικός, κατανυκτικός, χαμηλοφόνος, όχι σιωπηρός. Έλεγε μάλιστα σε κάποιον ο οποίος τον ρώτησε για αυτό το θέμα: «Παιδί, αυτοί που έγραψαν τις ευχές, τις έγραψαν για να τις διαβάζουμε, να τις ακούει ο κόσμος, όχι να τις αποσιωπούμε ή να τις παραλείπουμε». Ο πατήρ Αλφαρό υπογραμμίζει: «Ένα άλλο εντυπωσιακό χαρακτηριστικό της Αγίας Μορφής του ήταν ο τρόπος του ιδιάζοντος τονισμού κάποιων λέξεων ή και μικρών φράσεων με μεγάλο και σημαντικό νόημα που αναφέρονταν στον υπεράγιο Κύριό μας ή στις δραστηριότητές του για τη σωτηρία μας. Αυτό το παρατηρούσαμε είτε στην εξομολόγηση είτε στη Θεία Λειτουργία. Η λειτουργική του γλώσσα μετάγγιζε βιώματα αγιασμού και σωτηρίας. Κυριολεκτικά εντρυφούσε σε κάθε λέξη που αναφερόταν στο Θεό, στην αγάπη, στην αλήθεια, στη σωτηρία. Καθώς λειτουργούσε, εδονείτο εσωτερικά και ανεπίδικτα και μας μετέδιδε συγκλονιστικά και κατανυκτικά βιώματα. Ήταν πράγματι λέξεις ή φράσεις που τις τόνιζε ή χρωμάτιζε αναλόγως με το νόημά τους και εντυπώνονταν καλύτερα στον πιστό. Παραδείγματος χάρη σε όλους έχει μείνει αξέχαστος ο τρόπος που έλεγε την αίτηση «Χριστιανά τα τέλη της ζωής ημών» και με πόση έμφαση τόνιζε τις τελευταίες λέξεις «και καλήν απολογίαν την επί του φοβερού βήματος του Χριστού ετησόμεθα». Στην αρχή της αναφοράς κυριολεκτικά συγκλονιζόταν. Τόνιζε και φώναζε τις λέξεις «χιλιάδες αρχαγγέλων, μυριάδες αγγέλων», όλος έκπληξη σαν να τους έβλεπε μπροστά του.

Δεν είναι λίγοι αυτοί που τον έβλεπαν την ώρα της Θείας Λειτουργίας ή κατά τη Μεγάλη Είσοδο, αλλά και άλλες στιγμές ακόμα, και έξω από την εκκλησία να λάμπει το πρόσωπό του και να μην πατάει στο έδαφος. Εθέριος ως ένα πύχη ίσταται τα σχήρας και το όμα εις ουρανούς, ανέχων και Θεό εις ήχος προσομιλών. Συχνά κάποιοι μεγάλοι που έβλεπαν αυτό το εξαίσιο θέμα έμεναν αποσβολωμένοι. Μόλις και μεταβίας συγκρατούσαν την έκπληξή τους και έπνιγαν τη φωνή τους για να μην δημιουργήσουν αταξία. Όμως τα μικρά παιδιά δεν μπορούσαν να κρατηθούν. Διέκοπταν με τις φωνές τους τη λειτουργία και φώναζαν: «Μαμά, ο παπάς δεν πατάει στη γη, ο παπάς πετάει».

Η κυρία Γάμα Κάπα θυμάται με πολύ συγκίνηση. Ήμουν 5 χρονών κοριτσάκι τότε και τον είδα στο ιερό να είναι μισό μέτρο πάνω από τη γη. Άρχισα να φωνάζω. «Ο παπάς δεν πατάει στη γη». Ο γέροντας έβγαινε από το ιερό με γλυκό ύφος και μου έλεγε «Έπαιδι, σε παρακαλώ, μην το λες». Και όσο παρακαλούσε ο γέροντας, τόσο εγώ φώναζα πιο πολύ. «Ο παπάς δεν πατάει στη γη. Μαμά, θα πέσει κάτω».

και η κυρία Ρο Πι διηγείται. Ήταν ανήμερα του Σταυρού, 14 Σεπτεμβρίου. Ο γέροντας λειτουργούσε και ήρθε η στιγμή της μεγάλης εισόδου. Μόλις βγήκε από το ιερό, τον είδα μισό μέτρο πάνω από το έδαφος. Τάχασα. Γυρίζω σε μια κυρία και της λέω αργά: «Βλέπεις τίποτα?» «Όχι», μου απάντησε. Είχα μείνει αποσβολωμένη. Ο γέροντας με τα τίμια δώρα ήλθε προς το μέρος μου. Γυρίζει και μου λέει: «Σιωπή, παιδί», και συνέχισε. Αναρωτιόμουν πώς ήταν δυνατόν τα μάτια τα δικά μου να δουν τέτοιο θαυμαστό γεγονός.

Το ασκητικό κορμί του γέροντα γινόταν εθέριο. Οι νόμοι της βαρύτητας έχαναν την ισχύ τους και ο ίδιος έμοιαζε με τους ασώματους αγγέλους του Θεού. Ένα θαυμαστό γεγονός που το έζησαν πολλοί Άγιοι με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, όπως γράφουν οι Άγιοι Κάλιστος και Ιγνάτιος Ξανθόπουλοι. Με αυτή τη φωτιστική δύναμη που χαρίζει το Άγιο Πνεύμα, μερικοί από τους Αγίους Πατέρες, μέσα στο σώμα ακόμα, όταν στέκονταν σε προσευχή, τα Άγια και Τίμια σώματά τους σηκώνονταν από τη γη, σαν να τα κρατούσαν φτερά, καθώς η ακαταμάχητη και ένθεη και άειλη φωτιά της χάρης μετέβαλε σε στάχτη τη σωματική παχύτητα και το βάρος και τους έκανε να ανυψώνονται πανάλαφροι, θαύμα εξαίσιον, καθώς μεταστοιχιώνονταν και αναχωνεύονταν προς το Θεότερο με τη θεουργική παλάμη της ισχύος και της χάρης που κατοικούσε μέσα τους.

Όσο προχωρούσε η Θεία Λειτουργία, τόσο και ο γέροντας ανέβαινε. Η όψη του αλλοιωνόταν. Δεν ήταν ο άνθρωπος που γνώριζαν όλοι από το εξομολογητήριο οι άλλες ώρες. Το «εν το ναό εστώτες της δόξης σου, εν ουρανό εστάνε νομίζομεν» γινόταν πραγματικότητα. Όπως λέει και ο Κύριος σίγμα σίγμα, τα χέρια του έτρεμαν, τα μάτια του έρεαν δάκρυα. Εντελώς απορροφημένος από τα τελούμενα, η φωνή του έπαιρνε ένα δραματικό ύφος, κλαψιάρικο. Κυριολεκτικά σε περώνιαζε, σου δημιουργούσε ρίγος, όχι θεατρινίστικο, στομφώδες, υποκριτικό. Οι λέξεις έβγαιναν από τα βάθη της ψυχής του. Περιέγραφε αυτά που έβλεπε και ζούσε και έδινε στους πιστούς την αίσθηση ότι αυτή την ώρα ήταν παρόντες οι άγγελοι, οι άγιοι, η θεότητα, ο ίδιος ο Κύριος, το εσφαγμένο αρνείο. Η αναστεναγμή του ακούγονταν μέχρι έξω. Κανείς δεν μπορούσε να μείνει ασυγκίνητος. Τόση ήταν η κατάνοιξη, ώστε δακρύειν αυτόν σφοδρός εν το καιρό της ανεμάκτου θυσίας προς έκπληξη των ορόντων και δόξαν του των αγαθών δοτήρος Θεού.

Πολλοί έκλαιγαν μαζί του. Το εκκλησίασμα έκανε απόλυτη σιωπή για να τον ακούσει. Κάποιοι πήγαιναν μπροστά για να τον βλέπουν, να ακούνε καλύτερα και να ζουν τις συγκλονιστικές στιγμές. Μια φορά ο γέροντας, λειτουργώντας, έκλαιγε πάρα πολύ, με αναφιλητά, με λυγμούς. Τόσο που η φωνή του κόπηκε, η λειτουργία σταμάτησε. Η ώρα περνούσε και από το ιερό ακούγονταν μόνον η λυγμή του. Δεν μπορούσε να αρθρώσει λέξη. Το εκκλησίασμα ανησύχησε, έπεσε σε αμηχανία. Τόση ώρα σιωπής, μήπως έπαθε τίποτε. Τελικά ο γέροντας με πολλή δυσκολία συνέχισε τη λειτουργία. Όλοι κατάλαβαν και ησύχασαν. Έλεγε ο μακαριστός Μητροπολίτης Άρτης Ιγνάτιος, τόση ήταν η ευλάβειά του και η αφοσίωσή του στη Θεία Λειτουργία, ώστε και φίδια να τον δάγκωναν δεν θα έπαιρνε είδηση.

Όταν έλεγε τα σά εκ των σών, ακουγόταν ένας γδούπος και όλοι έπεφταν κάτω, γονατιστοί. Κανείς δεν μπορούσε να σταθεί όρθιος. Ποιος μπορεί να περιγράψει τον τόνο και το χρώμα της φωνής του όταν πρόφερε τα λόγια του καθαγιασμού? Και ερχόταν η ώρα της Θείας Μεταλήψεως. Η Θεία Λειτουργία στο αποκορύφωμά της. Τα παιδιά του έφερναν στην κατάλληλη στιγμή το ζέον που έβραζε. Έτσι το ήθελε. «Να βράζει, παιδί μου», έλεγε. «Το ζέον πρέπει να είναι καυτό», διηγείται ένα από τα παπαδάκια. «Όταν του πηγαίναμε το ζέον, το σκεύος έκαιγε. Δεν πηγαινόταν. Αυτός δεν ενοχλεί το καθόλου. Το έπαιρνε με το χέρι του και το έριχνε σταυρωτά στο Άγιο Ποτήριο. Όλα τα παιδιά απορούσαμε πως δεν καιγόταν. Όσες φορές πήγαμε να το ακουμπήσουμε, καιγόμαστε. Έπειτα μας έβγαζε από το ιερό. Ήθελε να μένει μόνος του αυτή την ιερή στιγμή». Και αυτό έχει την εξήγησή του, όπως γράφει ο πατήρ Αλφα Ρο. Είχε ιδιάζουσες παιδαγωγικές αντιλήψεις. Φρόντιζε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον την αγωγή των παιδιών που τον διακονούσαν μέσα στο ιερό βήμα. Τα αγαπούσε πατρικά, τα δίδασκε και τα κρατούσε αυθεντικά. Όταν έφτανε το χρονικό σημείο που επρόκειτο να μελήσει τον Άγιο Άρτο και να μεταλάβει, εκείνος έπρεπε να μείνει μόνος εκείνη τη μοναδική γι' αυτόν άχρονη στιγμή. «Και τώρα, Κύριε, εσύ και εγώ», έλεγε. Ίσως τα παιδιά δεν μπορούσαν να εισπράξουν με το δέοντα σεβασμό τις εκδηλώσεις του προς τον Κύριό του. Η παρουσία άλλων σε τέτοιες στιγμές επηρεάζει αρνητικά την κατάνοιξη. Ο γέροντας δεν ήθελε ή δεν μπορούσε να κοινωνεί χωρίς δάκρυα. Μιλούσε στον Κύριό του θερμά και απλά, χωριάτικα. Καθώς έτρεχαν κάποτε κρουνιδών τα δάκρυά του, ακουγόταν η ιεροπρεπής και οικετευτική η αχνή κραυγή του επίμονα και επαναληπτικά. «Σχόραμε, σχόραμε». Και τότε τον διαπερνούσε εμφανώς και αισθητός ένας σεισμός θεϊκός. Μετά από κάθε Θεία Λειτουργία ήταν μουσκεμα υποχρεωμένος να αλλάζει.

0: Άγιος Αθανάσιος ο Χαμακιώτης. Του Μητροπολίτου Αργολίδος Νεκτάριου Αντωνόπουλου. Διάβασε η Σοφία Κωνσταντινιάδου. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πορφύρα. Παραγωγή νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιικής Εκκλησίας.
1: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
2: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
3: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
2: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο βιβλιοπόλιο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραιική Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
4: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122 625 και στο 210-4118 640.
1: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
5: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
0: Αφιέρωμα στον Όσιο Λουκά τον Ιατρό. Ο βίος του ομολογητή επισκόπου από τη Ρωσία. Από αυτή την Παρασκευή και για μία εβδομάδα στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
5: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
6: Θα ακούσουμε την ακολουθία του Μεσονεκτικού. Ψάλουν οι πατέρες του Ιερού Ησυχαστηρίου Αναστάντος Χριστού, Πειραιά.
7: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
8: Αμήν.
9: Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι, Αγία Τριάς ο Θεός δόξασι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
8: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώναν. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, ηλάσιτι τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα, συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε, επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών, ένε και εν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώναν. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημί σαφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
7: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
8: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. επιπλέον πλήνων με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθαρισών με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα όπως αν δικαιωθείς εν εις λόγοι σου και νικήσεις εν το κρινεσθέσε. Ιδού γάρ ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσες έμε η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθεια ανιγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάσμη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτίς με αγαλίασιν και φροσύνη να αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα σανομία μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλησα απ' εμού. Απόδος με την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμουσα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξ αιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσεται η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι θέλησα θυσίαν, έδωκα άνουλο καυτώματα ού και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην, ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον, Κύριε, εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τατήχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίσουσιν επί το θυσιαστηριών σου μόσχους.
10: Μακάρι άμα μηνοδόη πορευόμενη εν νόμο Κυρίου, μακάρι εξερευνώντας τα μαρτύρια αυτού εν όλη καρδία εξητήσουσιν αυτόν. Ούγαροι εργαζόμενοι την ανομήν εν τεσοδής αυτού επορεύθησαν, σύ εν ετήλωτας εντολά σου του φυλάξασε σπόδρα. Όφελον κατευθυνθείς εν εωδή μου του φυλάξασε τα δικαιώματά σου. Τότε ου μη εσχυνθώ εν το με επιβλέπειν επί πάσας τες εντολά σου. Εξομολογήσω μέση εν ευθύτη καρδίας εν το μαθηκαίνε με τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Τα δικαιώματά σου φυλάξω μη με εγκαταλείψει ως πόδρα. Εν τίνει κατορθώσει νεότερο στην οδόν αυτού, εν το φυλάσσεσε τους λόγους σου. Εν όλη καρδία μου εξεζήτησά σε μη απόσημα από των εντολών σου. Εν την καρδία μου έκρυψα τα λόγια σου πως αν μη αμάρτωση. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Εν τη σχήλεσή μου εξήγηλα πάντα τα κρίματα του στόματός σου. Εν τη οδό των μαρτυρίων σου ετέρθην ως επιπαντή πλούτο. Εν τες εντολές σου αδωρεσχίσω και κατανοήσω τα σοδού σου. Εν τη δικαιώμασή σου μελετήσω κοπηλήσω με τον λόγον σου. Ανταπόδο στο δούλο σου ζήσον με και φυλάξω τους λόγους σου. Αποκάλυψον τους οφθαλμούς μου και κατανοήσω τα θαυμάσια εκ του νόμου σου. Πάρικος εγώ η μη εν τη γη μη αποκρύψεις απ' εμού τα σεντολά σου. Επεπόθησεν η ψυχή μου το επιθυμήσε τα κρίματά σου εν παντή καιρό. Επετίμησες υπερηφάνης επικατάρατη οι εκλείνοντες από των εντολών σου. Περίελε από μου όνειδος και εξουδένος είναι ότι τα μαρτύριά σου εξεζήτησα. Και γάρε κάθισαν άρχοντες και κατεμού κατελάλουν ο δε δούλος σου ειδωλές και της δικαιωμασή σου. Και γάρ τα μαρτύριά σου μελέτη μου εστί και συμβουλία μου τα δικαιώματά σου. Εκολύθη το εδάφη ψυχή μου ζήσον με κατά των λόγων σου. Τα σοδού μου εξήγηλα και επίκουσά μου δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Οδόν δικαιωμάτων συνέτησον με και αδολεσχίσω εν τη αμασίη σου. Ενίσταξεν η ψυχή μου από κηδεία βεβαίωσον με εν τη λόγη σου. Οδόν αδικία απόστησον απ' εμού και τον νόμο σου ελέησον με. Οδόν αληθεία ερετησά μην και τα κρίματά σου ούκα πελαθόμην. Εκολύθη τη μαρτυρή σου κύριε μη με κατεσχύνει. Οδόν εντολών σου έδρα μόνο όταν επλάτηνα στην καρδία μου. Νομοθέτησόν με, Κύριε, την οδόν των δικαιωμάτων σου και εξητήσω αυτήν διαπαντός. Συνέτησόν με και εξερευνήσω τον νόμον σου και φυλάξω αυτόν εν όλη καρδία μου. Οδήγησόν με την τρύπα των εντολών σου ότι αυτήν η θέλησα. Κλείνον την καρδία μου εις τα μαρτύρια σου και εμείς πλέον εξίαν. Απόστρεψον τους οφθαλμούς μου του μη ειδήν ματαιότητα, εν τη οδό σου ζήσον με. Στήσον το δούλο σου το λόγιον σου στον φόβον σου. Περίελε των οντισμών μου όν υπόπτευσα ότι τα κρίματά σου χρηστά. Ιδού επεθύμησα τα σεντολά σου εν τη δικαιοσύνη σου ζήσον με. Και έλθε με το έλεό σου, Κύριε, το σωτήριόν σου κατά των λόγων σου. Και αποκριθήσω με τη σονιδίζουση μη λόγων ότι ήλπισα επί τη λόγη σου. Και μη περιέλυσε του στόματό μου λόγων αληθεία σε πόδρα ότι επί τη κρίμασή σου επίλπισα. Και φυλάξω τον νόμον σου διαπαντό ει τον αιώνα και ει τον αιώνα του αιώνο. Και επορευόμην εν πλατισμό ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Και ελάλουν τη μαρτυρίου σου εναντίον βασιλέων και ούκου ισχυνόμην. Και εμελέτωνε τε σεντολέ σου ασιγάπησα σπόδρα. Και ήρα τα σχήρα μου προ τα σεντολά σου, άσυ γάπησα και ειδωλέσκουνε τη δικαιώμασή σου. Μνήστητη το λόγο σου, το δούλο σου ανεπιλπισά με. Αύτη με παρεκάλεσε την ταπεινώση μου, ότι το λόγιο σου εζησέ με. Υπερήφανη παρινόμουνε ω πόδρα, από δε του νόμου σου εξέκλεινα. Εμνήστην των κρυμάτων σου απένο, Κύριε, και παρεκλήθην. Αθυμία κατέσχεμε από αμαρτωλών των εγκαταλειμπανώντων των νόμων σου. Ψαλτάησαν με τα δικαιώματά σου εν τόπο παρικία μου. Εμνήστην ανοιχτή το όνοματό σου, Κύριε, και εφύλαξα των νόμων σου. Αύτη εγεννήθημη ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Μερίς μου, Κύριε, είπα του φυλάξε τον νόμον σου. Εδεήθην του προσώπου σου εν όλη καρδία μου ελέησον με κατά το λόγιον σου. διελογισάμιν τα σοδού σου και επέστρεφον τους πόδας μου εις τα μαρτύριά σου. Ιτιμάστην και ο καταράκτην του φυλάξασε τα συντολά σου. Σκηνή αμαρτωλών περιεπλάκησάν και τα του νόμου σκοπελαθώμην. Μεσονύκτιον εξεγυρώμην του εξομολογήστε σε επί τα κρίματα τη δικαιοσύνη σου. Μέτοχος εγώ ημί πάντα των φοβουμένων σε και των φυλασσόντων τα συντολά σου. Του ελέου σου, Κύριε, πλήρης έχει τα δικαιώματά σου, διδαξών με. Χριστότητα επίησας μετά του δούλου σου, Κύριε, κατά των λόγων σου. Χριστότητα και παιδείαν και γνώση, διδαξών με ότι τα συντολέ σου επίστεψα. Πρώτου μεταπεινωθήν εγώ επλημέλησα, δια τούτο το λόγιον σου εφύλαξα. Χριστός εσύ, Κύριε, και εν τη Χριστότητή σου, διδαξών με τα δικαιώματά σου. Επληθύνθε επ' εμέ αδικία επερηφάνων, εγώ δεν όλη η καρδία μου εξερευνήσω τα συντολά σου. Ετηρώθη ως γάλα η καρδία αυτών, εγώ δε τον νόμον σου εμελέτησα. Αγαθών μειώτη ταπεινωσάς με, όπως αν μάθω τα δικαιώματά σου. Αγαθός μειον όμως του στόματός σου υπέρ χιλιάδας χρυσίου και αργυρίου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
9: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
10: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εχείρε σου επί σαν με και έπλασαν με, συνέτησόν με και μαθήσω με τα σεντολά σου. Υφοβούμενοι σε όψοντε με και εφρανθίσονται ό,τι στου λόγου σου επίλπισα. Έγνων, Κύριε, τη δικαιοσύνη τα κρίματά σου και αληθεία ταπεινωσά με. Γεννηθεί το δίτο έλεο σου, του παρακαλέσαι με κατά το λόγιο σου το δούλο σου. Ελθέτω σαν μη εκτιρμή σου και ζήσω με ό,τι ο νόμο σου μελέτη μου εστίν. Εσχυνθήτω σαν υπερήφανοι ό,τι αδίκω συνόμησαν ει εμέ, εγώ δε αδολεσχίσω εν τε σεντολέ σου. Επιστρέψα το σαν με υφοβούμενοι σε και γινώσκονται στα μαρτυριά σου. Γεννηθεί το η καρδία μου άμωμο εν τη δικαιώμασή σου, πόσα μη εσχυνθώ. Εκλείπει εις το σωτήριόν σου η ψυχή μου, εις τους λόγους σου επίλπισα. Εξέλιπον η οφθαλμή μου εις το λόγιόν σου λέγοντες πότε παρακαλέσεις με. Ότι εγεννήθην ως ασκός εν πάχνη τα δικαιώματά σου ούκα πελαθώμην. Πόσε εις είναι η μέρα του δούλου σου, πότε ποιήσεις μη εκ των καταδιωκόντων με κρίσιν. Διεγείσαν το μη παράνομη αδολεσχίας αλούκος ο νόμος σου, Κύριε. Πάς εντολές σου αλήθεια, αδίκως καταδίωξαν με, βοήθησόν μη. Παραβραχή συνετελεσάν μεν τη γη, εγώ δε ούκα εγκατέλειπον τα σεντολά σου. Κατά το έλεος σου ζήσον με και φυλάξω τα μαρτύρια του στόματός σου. Εις τον αιώνα, Κύριε, ο λόγος σου διαμένει εν το ουρανό. Εις γενεάν και γενεάν η αλήθειά σου, εθεμελίωσε στην γη και διαμένει. Τη διατάξη σου διαμένει η μέρα ότι τα σήματα δούλασά. Ημί ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστί, τότε αν απολόμηνε την ταπεινώση μου. Εις τον αιώνα, μη επιλάθω με των δικαιωμάτων σου, ότι εν αυτή σε ζησάς με. Σώσι μη εγώ, σώσον με, ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Εμέ υπέμεινα να αμαρτωλεί του, απολέσε με τα μαρτύρια σου συνήκα. Πάση συντελείαση τον πέρας, πλατεία η εντολή σου σπόδρα. Όσοι γάπησα τον νόμον σου, Κύριε, όλην την ημέραν μελέτη μου εστίν. Υπέρ τους εχθρούς με σώφησάς με την εντολήν σου, ότι στον αιώνα εμί εστίν. Υπέρ πάντας τους δάσκοντάς με συνήκα, ότι τα μαρτύριά σου μελέτη μου εστίν. Υπέρ πρεσβυτέρου συνήκα, ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Εκ πάση σοδού πονηρά σε κόλλησα τους πόδας μου, όπως αν φυλάξω τους λόγους σου. Από των κρυμάτων σου εξέκλεινα, ότι εσύ ενομοθέτησάς με. Ως λυκαία το λαριγγί μου τα λόγια σου, υπερμέλει το στόματί μου. Από τον εντολόν σου συνήκα, δια τούτο εμείς σα πάσαν οδόν αδικίας. Λίγνος της ποσίμου ο νόμος σου και πώς θες τρίβεις μου. Όμωσα και έστησα του φυλάξασε τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Εταπεινώθηνε ως πόδρα, Κύριε, ζήσον με κατά των λόγων σου. Τα ακούσια του στόματός μου ευδόκισον δί, Κύριε, και τα κρίματά σου διδαξών με. Η ψυχή μου εν τες χέρσι σου διαπαντός και του νόμου σου καπελαθώμην. Έθεντο αμαρτωλή παγίδα μη και εκ των εντολών σου καπλανήθην. Εκληρονόμησα τα μαρτύριά σου εις τον αιώνα ότι αγαλίαμα της καρδίας μου εισήν. Έκλεινα την καρδία μου του ποιήσε τα δικαιώματά σου εις τον αιώνα διαντάμιψην. Παρανόμους εμίσσα τον δενόμων σου ηγάπησα. Βοηθός μου και αντιλήπτορου μου εισή εις τους λόγους σου επίλπισα. Εκλείνατε από μου πονηρευόμενοι και εξερευνήσοντας εντολάς του Θεού μου. Αντιλαβούμουν κατά το λόγιον σου και ζήσον με και μη κατεσχύνεις με από τις προσδοκίες μου. Βοήθησον μη και σωθήσω με και μελετήσω εν της δικαιώμασή σου διαπαντός. Εξουδένω σα πάντα του αποστατούντα από των δικαιωμάτων σου ότι άδικον τον θύμη με αυτόν. Παραβαίνοντα ελογισάμιν πάντα στου αμαρτωλού τη γη, δια τούτο ηγάπησα τα μαρτύριά σου. Καθήλωσον εκ του φόβου στα σάρκα μου, από γάρ των κρυμάτων σου εποβήθην. Επίησα κρίμα και δικαιοσύνη, μη παραδός με τι αδικούσι με. Έκδεξε τον δούνο σου ει αγαθών, μη συκοφαντισά το σαν με υπερήφανη. Η οφθαλμή μου εξέλιπον ει σωτήριόν σου και ει το λόγιον τη δικαιοσύνη σου. Ποιήσον μετά του δούλου σου κατά το έλεό σου και τα δικαιώματά σου διδαξών με. Δούλο σου ημί εγώ συνέτησον με και γνώσω με τα μαρτύριά σου. Καιρός του ποιήσε το Κυρίο διασκέδασαν τον νόμον σου. Δια τούτο ηγάπησα τα συντολά σου υπέρ χρυσίων και τοπάζιων. Δια τούτο προσπάσα στα εντολά σου κατορθούμην, πάσαν οδόν άδικον εμίσησα. Θαυμαστά τα μαρτύριά σου, δια τούτο εξηρεύνησεν αυτά η ψυχή μου. Η δήλωση στο λόγον σου φωτιή και συνετιήν υπείους. Το στόμα μου ίνιξα και ήλκησα πνεύμα, ότι τα εντολά σου επεπόθουν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
11: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
10: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Επίβλεψον επ' εμέ και ελέησον με κατά το κρίμα των αγαπώντων το όνομά σου. Τα διαβήματά μου κατεύθυνουν κατά το λόγιο σου και μη κατακυριεψάτω μου πάσα νομία. Λύτρωσέ με από σκοπαντία ανθρώπων και επιλάξω τα συντολά σου. Το πρόσωπόν σου επίφανον επί των δούλων σου και δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Διεξόδου υδάτων κατέδισαν οι οφθαλμοί μου επί ούκα φύλαξα των νόμων σου. Δίκαιο η Κύριε και ευθύ εκρίση σου. Εν ετήλω δικαιοσύνην τα μαρτύριά σου και αλήθειαν σπόδρα. Εξέτηξέ με ο ζήλο σου ότι επελάθονταν των λόγων σου οι εχθροί μου. Πεπειρωμένον το λόγιο σου σπόδρα και ο δούλο σου ηγάπησαν αυτόν. Νεότερος εγώ ημί και εξουδενωμένος τα δικαιώματά σου κοπελαθώμην. Η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος σου αλήθεια. Θλίψεις και ανάγκη έβρωσαν με εντολές σου μελέτη μου. Δικαιοσύνη τα μαρτύριά σου στον αιώνα, συνέτησόν με και ζήσω με. Εκέκραξα εν όλη καρδία μου, επάκουσόν μου Κύριε τα δικαιώματά σου εξητήσω. Εκέκραξα σι, σώσον με και φυλάξω τα μαρτύριά σου. Προέφτασα εν αορία και εκέκραξα εις τους λόγους σου επίλπισα. Προέφτασαν οι οφθαλμοί μου προς όρθρον του μελετάν τα λόγια σου. Τις φωνής μου άκουσον Κύριε κατά το έλεο σου, κατά το κρίμα σου ζήσον με. Προσήγησαν οι καταδιώκοντες με ανομία από δε του νόμου σου μακρύντησαν. Εγγύησης η Κύριε και πάση οδή σου αλήθεια. Καταρχάς έγνων εκ των μαρτυρίων σου ότι στον αιώνα εθεμελίωσες αυτά. Είδε την ταπεινωσή μου και εξελούμε ότι του νόμου σου καπελαθώμην. Κρίνων την κρίση μου και λύτρωσέ με δια των λόγων σου ζήσον με. Μακράν από αμαρτωλών σωτηρία ότι τα δικαιώματά σου ξεζήτησαν. Η εκτιρμή σου πολύ Κύριε κατά το κρίμα σου ζήσον με. Πολλοί εκδιώκοντες με και θλίποντες με εκ των μαρτυρίων σου εξέκλεινα. Είδωνα συνετούντας και εξετικόμην ότι τα λόγια σου κοφυλάξαντο. Είδε ότι τα σεντολά σου ηγάπησα, Κύριε εν το ελέη σου ζήσον με. Αρχή των λόγων σου αλήθεια και εις τον αιώνα πάντα τα κρίματα της δικαιοσύνη σου. Άρχοντες κατεδίωξαν με δωρεάν και από το λόγον σου εδηλίασεν η καρδία μου. Αγαλιάσω με εγώ επί τα λόγια σου όσο ευρίσκον σκυλά πολλά. Αδικία ανεμίσησα και ευδελιξάμην των δαινόμων σου ηγάπησα. Επτάκι στη σήμερα συνεσάσαι επί τα κρίματα τη δικαιοσύνη σου. Ειρήνη πολίτη αγαπώσει των νόμων σου και ουκέ στην αυτή σκάνδαλον. Προσεδόκον το σωτηριόν σου, Κύριε, και τα σεντολά σου ηγάπησα. Εφύλαξεν η ψυχή μου τα μαρτύριά σου και ηγάπησεν αυτά σπόδρα. Εφύλαξα τα σεντολά σου και τα μαρτύριά σου την πάση οδή μου ενώπιον σου, Κύριε. Εγγυσά το εδέησή μου ενώπιον σου, Κύριε, κατά το λόγιον σου συνέτησόν με. Εισέλθει το αξίωμά μου ενώπιον σου, Κύριε, κατά το λόγιον σου ρίσε με. Εξερεύξεν τον τα χείλη μου ύμνων όταν διδάξεις με τα δικαιώματά σου. Φθέγξε το η γλώσσα μου τα λόγια σου ότι πας εντολές σου δικαιοσύνη. Γενές το η χείρι σου σώσε με ότι τα σεντολά σου ηρετισάμιν. Επεπόθησα το σωτήριον σου Κύριε και ο νόμος σου μελέτη μου εστί. Ζήσετε η ψυχή μου και ενέσσε και τα κρίματά σου βοηθήσιμη. Επλανήθην ως πρόπατον απολωλός, ζήτησον των δούλων σου ότι τα σεντολά σου καπελαθώμιν. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.
8: Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατών τε πάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάνων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ού ποιηθέντα ομοούσιον το Πατρίδιου τα πάντα εγένετο. Τον διημά στους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών, και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντα τε υπερ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα, και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ού της βασιλείας σου και σε τέλος, και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας νομίες ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένε και εν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστείτο το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτο το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών, και μη εισενέγησι μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσαι εμάς από του πονηρού.
7: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
8: Αμήν. Ιδού ο νυμφίος έρχεται εν το μέσο της νυχτός, και μακάριος ο δούλος ον ευρύσει γρηγορούντα, ανάξιος δε πάλι ον ευρύσει ραθυμούντα, βλέπε ουν ψυχή μου μη το ύπνο κατενεθείς, ή να μην το θανάτο παραδοθείς και της βασιλείας έξω κλειστείς, αλλά να άνυψον κράζουσα, Άγιος, Άγιος, Άγιος, ή ο Θεός έτσι το τόκο ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, την ημέραν εκείνη την φοβεράν εννοούσα ψυχή μου γρηγόρησον ανάψα λαμπάδα σου, εν ελέω φεδρίνουσα. Ού γαρίδας πότε προσέ επελεύσετε η φωνή λέγουσα, ιδού ο νυμφίος σου. Βλέπε ουν ψυχή μου μην εισθάξεις και μην εισέξωθεν κρούσα ως επέντε παρθένη, αλλά γρύπνος καρτέρισον ή να υπαντήσεις Χριστό το Θεό, εν ελέω πίονη και εδώ εισι τον νυμφώνα των θείων της δόξης αυτού. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Σε το απόρθητον τείχος το τη σωτηρία σου χείρωμα Θεοτό και παρθένε οικετεύομεν, τάσον εναντίον βουλάς διασκέδασον, του λαού σου την λύπην εις χαράν μετάβαλε, την πόλη σου περιτύχησον, το βασιλείς συμμάχησον, τον κόσμο σου ανακάλεσον, τους ευσεβείς κρατέωσον, υπερ ειρήνη σου κόσμου πρέσβε, ότι εσύ Θεοτό και ελπίς ημών. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προς σωτηρίαν διε της επαγγελίας των μελώντων αγαθών, αυτός Κύριε πρόσεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τα συνδεύξεις και ήθινον την ζωήν ημών προς ασεντολά σου, τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς, Αγίοι σου Αγγέλης, είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμενοι και οδηγούμενοι καταντήσωμενοι στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ό,τι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την δημιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
7: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και λέησε ημάς.
9: Δέσποτα Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Υιέ μονογενές Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμης, ελέησον με τον αμαρτωλόν, και είσαι πίστα σε κρίμα σώσον με τον ανάξιον δούλον σου, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
8: Κύριε Παντοκράτορ, ο Θεός των δυνάμεων και πάσης αρκός, ο εν υψηλής κατοικών και τα ταπεινά εφορών, καρδίεστε και νεφρούς ο ετάζων και τα κρυπτά των ανθρώπων σαφώς επιστάμενος, το άνερχον και αίδιον φως, παρό ου και έστι παραλλαγή ή τροπής αποσκίασμα. Αυτός αθάνεται, βασιλεύ, πρόσεξε τα συγκεσίες ημών, άσκαρα των παρόντα καιρών της νυχτός, το πλήθη το σώνει τυρμών θαρούντες, εκρυπαρών προσέχει λέων ποιούμεθα και άφεση μην τα πλημελήματα ημών, τα ενέργο και λόγο και διανία, εγνώσεως ή αγνωσίας πλημεληθέντα ημίν. Και καθάρισον ημάς από παντός μολυσμού σακός και πνεύματος, ναούς ημάς ποιών του Αγίου Πνεύματος, και δρόησι μην εν αγρύπνων καρδία και νυφούσι διανία, πάσαν του παρόντος βίου την νύχτα ημάς διελθύν, απεκδεχομένου στην παρουσίαν της λαμπράς και επιφανούς ημέρας, του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ενή μεταδόξης επί γης κριτήσων απάντων ελεύσετε εκάστο από δούνε κατά τα έργα αυτού, οι να μη αναπεπτοκώτες και υπνούντες, αλεγρηγορούντες και διεγηγερμένοι εν τη εργασία των εντολών αυτού ευρεθόμεν, και έτοιμοι στην χαράν και εις των θείων νυμφώνα της δόξης αυτού συνεισέλθωμεν, ένθαο των ρωταζόντων ήχος ο ακατάπαυστος και η ανέκφραστος ηδονή των καθορώντων του Ιησού προσώπου το κάλος το άρητον, σιγαρή το αληθινόν φως το φωτίζων και αγιάζων τα σύμπαντα και σε ειρνή πάσα εκτίσεις εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Σε ευλογούμεν ύψε Θεέ και Κύριε του Ελέους, τον ποιούντα είμαι θυμών μεγάλατε και ανεξιχνίαστα, ενδοξάτε και εξαίσια όνου και έστιν αριθμός, τον παρασχόντα εμήν των ύπνων εις ανάπαυσιν της ασθενίας ημών και άνεσιν των κόπων της πολυμόχθου σαρκός. Ευχαριστούμε Συ ότι ούσιν από όλες ας ημάς τες ανομίες ημών, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθως και προς απόγνωση κειμένου σου ημάς ήγηρας, ισοδοξολογήσε το κράτος σου. Διότι σου πούμεν την ανίκαστον σου αγαθότητα, φώτισον ημών τους στις διανοίες οφθαλμούς και τον νουν ημών του βαρέως ύπνου της δραθυμίας ανάστησον, άνοιξον ημών το στόμα και πλήρωσον αυτό της εις ενέσεως, όπως αν δυνηθόμενα περισπάστος άδυνται και ψάλιν, και εξομολογήσεσαι το εν πάση και υποπάνω δοξαζομένο Θεό, το ανάρχο πατρίσιν το μονογενή σου Υιό και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν.
10: Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ήρα τους οφθαλμούς μου εις τα όρια θα ανοίξει η βοήθειά μου. Η βοήθειά μου παρακυρίου του ποιήσαντος των ουρανών και την γην. Μη δόης εις άλλον τον πόδα σου μη δεν εις τάξει οφυλάσσον σε. Ιδούν εις τάξου δε υπνώσει οφυλάσσον τον Ισραήλ. Κύριος φυλάξει σε, Κύριος σκέπησε επί χείρα δεξιάν σου. Ημέρας ο ήλιος ου συγκάψει σε ουδέ η σελήνη τη νύχτα. Κύριος φυλάξει σε παντός κακού. Φυλάξει την ψυχήν σου ο Κύριος. Κύριος φυλάξει την είσοδόν σου και την έξοδόν σου από του νυν και έως του αιώνος. Ιδού διευλογείτε των Κύριων πάντες οι δούλοι Κυρίου, οι εστώτες εν οίκο Κυρίου εν αυλέσικου Θεού ημών. Εν τες νυξήν επάρατε τα σχήρας ημών εις τα Άγια και ευλογείτε των Κύριων. Ευλογήσε σε Κύριος εξιών ο ποιήσας των ουρανών και την γην. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, οι λάστηρητες αμαρτίες ημών δέσποτα συγχώρησον τας ανομίες ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίεστε τας ασθενίες ημών ένεκεν το όνοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, επελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
7: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και

0: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, μετά τον Αγίον Ανάπαυσον Χριστέ τας ψυχάς των δούλων Σου, ένθαου και έστι πόνο Σου λύπου εις θεναμός αλλά ζωή ατελεύτητος, και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Μακαρίζω μεν σε πάσε γενναιέ Θεοτό και Παρθένε, εσύ γάρο αχώρητος Χριστός ο Θεός ημών χωρηθήνε ευδόκησε, μακάριες μεν και ημείς προστασίαν σε έχοντες, ημέρας γάρ και νυκτός πρεσβεύεις υπερημών, και τα σκύπτρα της βασιλείας τεσές ηκεσίες κατείνονται, διό ανυμνούντες βόμενση χέρι και χαριτωμένοι ο Κύριος μετά Σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Μνήστητι Κύριε τον επελπίδη Αναστάσεως ζωής αιωνίου και κοιμημένων πατέρων και αδελφών ημών και πάντων των εν ευσεβία και πίστη τελειωθέντων και συγχώρησον αυτής παν πλημέλημα εκούσιόντε και ακούσιον εν λόγω ή έργο ή κατά διάνοιαν πλημεληθέν υπ' αυτών και κατασκήνωσον αυτούς εν τόπις φωτεινής, εν τόπις χλωρής, εν τόπις αναψύξεως ένθα πέτρα πάσα οδύνη λύπη και στεναγμός όπου η Επισκοπή του Προσώπου σε φρένει πάντα στους απαιώνας Αγίου Σου. Χάρισε αυτής και ημίν την βασιλεία Σου και την μέθεξην των αφράστων και αιωνίων Σου αγαθών και της εις απεράντου και μακαρία ζωής στην απόλαυση. Σίγαρη η ζωή, η ανάσταση και η ανάπαυση των κεκοιμημένων δούλων Σου Χριστέ ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν συν το ανάρχο Σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό Σου Πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν.
1: Υπερένδοξα υπάρθενε ευλογημένη Θεοτό και προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό Σου και Θεό ημών και αίτησε η να σώσει δια Σου τας ψυχάς ημών.
0: Η ελπίς μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός και έπι μου το Πνεύμα το Άγιον, τριάς Αγία δόξεση.
1: Την πάσαν ελπίδα μου εισέ ανατίθιμη, μήτερ του Θεού φύλαξον με υπό την σκέπην Σου.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Πατέρ Άγιε ευλόγησον.
2: Λέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελαιό Σου δεόμεθά Σου επάκουσον και ελέησον.
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Έτι δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Έτι δεόμεθα υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ.
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Έτι δεόμεθα υπέρ του Πατρός ημών Μεθοδίου Ιερομονάχου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Και τη δεόμεθα υπέρ ελέου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δουλών του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των ευλαβών προσκυνητών δωρητών και αφιερωτών, της Αγίας Μονής Ταύτης μετά τον οικείων αυτό.
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Και τη δεόμεθα υπέρ του διαφυλακτήνε την Αγία Μονήν Ταύτην και πάσαν Μονήν πόλην και χώραν, από οργής, λοιμού, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός μαχαίρας, επιδρομής αλλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και ευνηδίου θανάτου, υπέρ του ήλαιον ευμενή και ευδιάλακτον γενέστε, των αγαθών και φιλάνθρωπων θεών ημών, του αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργήν και νόσων, την καθημών κινουμένην, και ρίσαστε ημάς εκ της επικειμένης δικαίας αυτού απειλής και λέησε ημάς.
3: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
2: Ετι δεόμεθα και υπέρ του εις ακούσε Κύριον των Θεών φωνής της δεήσεως ημών των αμαρτωλών και λέησε ημάς.
3: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
2: Επάκουσον ημών ο Θεός ο σωτήρ ημών η ελπής πάντων των περάτων της γης και των ενθαλάσσι μακράν. Και ήλαιος, ήλαιος, γενού ημιν δέσποτα επί τες αμαρτίες ημών, και ελέησον ημάς.
3: Αμήν.
2: Ελέημον γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν.
2: Δόξα σοι ο Θεός ελπίσιμον, δόξα σοι, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναγράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των τιμίων επουρανίων, νοερών αήλων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του τιμίου ενδόξου, προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων Ιεραρχών, των Αγίων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων, Πατέρων ημών των Ενάσκης Λαμψάντων, των Αγίων ενδόξων και Θαυματουργών Αναργύρων, των Εναγίης Πατέρων ημών Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθούντος του Θαυματουργού, Ιωάννου του Ελεήμονος Πατριάρχου Αλεξανδρίας και Αθανασίτου Αθωνίτου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμον Θεός. Ευξόμεθα υπερ ειρήνης του κόσμου.
3: Κύριε ελέησον.
2: υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών,
4: Κύριε ελέησον,
2: υπέρ του αρχιεπισκόπου

0: ημών Σεραφείμ,
1: Κύριε ελέησον,
0: υπέρ του Πατρός ημών Μεθοδίου Ιερομονάχου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος,
1: Κύριε ελέησον,
0: υπέρ των απολυφθένων πατέρων και αδελφών ημών,
1: Κύριε ελέησον,
0: υπέρ των διακονούντων και διακονισάντων ημίν,
1: Κύριε ελέησον,
0: υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς,
1: Κύριε ελέησον,
0: υπέρ των ενδυλαμένων ημίν της αναξής εύχεστε υπέρ αυτών,
1: Κύριε ελέησον,
0: υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων,
1: Κύριε ελέησον,
0: υπέρ των ενθαλάσσι καλώς πλεόντων,
1: Κύριε ελέησον,
0: υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων,
1: Κύριε ελέησον,
0: ευξόμεθα και υπερεφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων.
1: Κύριε ελέησον,
0: μακαρίσομεν τους ευσεβείς βασιλείς,
1: αιωνία η μνήμη αυτών,
0: ορθοδόξους αρχιερείς,
1: αιωνία η μνήμη αυτών,
0: τους κτήτορας και ανακαινιστάς των Αγίων του Θεού μονών και εκκλησιών και της Αγίας Μονής Ταύτης,
1: αιωνία η μνήμη αυτών,
0: τους γονείς ημών και διδασκάλους,
1: αιωνία η μνήμη αυτών,
0: τους πνευματικούς πατέρας και πάντας τους προαπελθόντας πατέρας και αδελφούς ημών, τους ενθάδε ευσεβώς κειμένους και απανταχού ορθοδόξους,
1: αιωνία η μνήμη αυτών,
0: είπομεν και υπερε αυτών, το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
2: Ακούσαμε την ακολουθία του Μεσονεκτικού. Έψαλαν οι πατέρες του Ιερού Ησυχαστηρίου Αναστάντος Χριστού, Πειραιά.
3: Η Παναγία Μητέρα του Κυρίου κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή το βιβλίο του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός κυρίου Καλλινίκου. Το πρόσωπο της Θεοτόκου, με πληροφορίες από την Αγία Γραφή και την Ιερά Παράδοση, οι προτυπώσεις της Θεοτόκου στην Παλαιά Διαθήκη, οι θεομητορικές εορτές, η τιμή και η αγάπη του λαού στο πρόσωπο της Θεοτόκου και οι θαυματουργές εικόνες της στα Ορθόδοξα προσκυνήματα. Η Παναγία, Μητέρα του Κυρίου, του Μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός, κυρίου Καλλινίκου, κυκλοφορεί σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή. Παραγγελίες 2295 022228.
4: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4634-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4610-915.
5: Αφιέρωμα στον Όσιο Λουκά τον Ιατρό. Ο βίος του ομολογητή επισκόπου από τη Ρωσία. Από αυτή την Παρασκευή και για μία εβδομάδα στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
3: Θερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
5: Ομιλήματα. Ανθολογία κειμένων και σχολείων. Επιμέλεια παραγωγή Γιώργος Μπάρλας.
6: Φίλοι ακροατές, χαίρετε. Είναι τα ομιλήματα στο ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Τα τηλέφωνα μας 210-4118-602 και 210-4118-640. Τον ηχοφροντίζει ο Τάσος Γιάκας. Τα τηλέφωνα είναι η Φίβη Κωνσταντέλου. Κοντά μας και η εκδόσεις Γρηγόρη, από όπου κυκλοφορεί ένα καινούριο βιβλίο του πατρός Βασιλείου Χριστοδούλου, «Χρυσέ, ζωή, αέρα, φύσα ως εμάς». Λογοτεχνικά κείμενα σε θεολογική υποδοχή. Ερμηνεία κατά κάποιο τρόπο. Έτσι, όχι φιλολογική, θεολογική. Πρόκειται για ένα θεατρικό, για ένα ποίημα, για μια νουβέλα, ένα δοκίμιο και ένα διήγημα σε ένα βιβλίο, όχι μικρό αλλά ούτε και πολύ μεγάλο, με πολλά νοήματα θεολογικά, με απαιτήσεις. Χρειάζεται δηλαδή προσοχή για να εμβαθύνει κάποιος στο νόημα και έχει να κερδίσει πάρα πολλά. Είδαμε σε κάποιες εκπομπές άλλωστε ένα μικρό απόσπασμα από το βιβλίο αυτό. Και εμείς θα συνεχίσουμε πάλι με τον μοναχό Αλέξιο Κοβιλιάτη, κατά κόσμον Αλεξάνδερ Μιλώτη, και το βιβλίο του «Αντάμωμα ψυχών», με ένα πολύ ωραίο εξώφυλλο του ζωγράφου Χρήστου Μποκόρου από τις εκδόσεις «Εν Πλώ». Μείνετε κοντά μας, καλή σας ακρόαση.

έχουμε μείνει στο κείμενο, το οποίο είχε τίτλο «Η εξομολόγηση ενός προσκυνητού», ο οποίος είχε γνωρίσει και τη γερόντισσα Γαβρή Ηλία και θυμάται κάποια πράγματα από τη συζήτησή τους. Το πρώτο που θυμάμαι είναι ότι θέλοντας να μου δώσει κουράγιο και δύναμη, και ποιος δεν θέλει, φίλοι ακροατές, κουράγιο και δύναμη, μου είπε «Τρεις συμβουλές θα σου δώσω, παιδί μου. Η πρώτη είναι πίστης, η δεύτερη είναι πίστης και η τρίτη είναι πίστης. Τίποτε άλλο». Σε κάποιες άλλες επισκέψεις ξετύλιξα το κουβάρι του εαυτού μου. Με ρώτησε με τι ασχολούμαι, της είπα ότι γυρνάω από εδώ και από εκεί, ότι μου στέλνει η μάνα μου χρήματα, πάω σε νησιά, έχω σχέσεις. Ήρθε κεραυνός να με κατακεραυνώσει όταν μου είπε «Εσύ παιδί μου είσαι παράσιτο. Ζήσεις βάρος άλλων ανθρώπων». Σοκαρίστηκα. «Αν δεν πας να εξομολογηθείς, να μην ξανάρθεις εδώ». Πολύ αυστηρό, αλλά ίσως για μένα δεν υπήρχε κάτι άλλο εκείνη την ώρα. Στενοχωρήθηκα, δεν ξέρω αν θύμωσα, αλλά κάτι μέσα μου με κράταγε και μου έλεγε πως για να στο λέει εκείνος ο άνθρωπος κάτι θα ξέρει. Πήγα λοιπόν από αμηχανία στον πατέρα Γαβριήλ στην πλατεία Αμερικής, εκεί στον Άγιο Ανδρέα, και εξομολογήθηκα. Ξαναπήγα στη γερόντισσα, ένιωθα ανάλαφρος, ένιωθα ότι πάντα ήμουν εκεί, ένιωθα την αγάπη της γερόντισσας. Αυτά λοιπόν τα χαστούκάκια της γερόντισσας ήταν τόσο αναπαυτικά. Η ίδια μου είπε κάποια στιγμή σε άλλη επίσκεψη «Παιδί μου, σε μάλωσα με πολύ πόνο, αλλά και με πολύ αγάπη, όμως έτσι έπρεπε να γίνει». Εκείνη τη στιγμή η αδελφή μας Μαρία τον ρώτησε «Έτσι κάνουν οι Άγιοι με εμάς τους άτακτους». Ναι, πραγματικά. Έβρεχε ο Θεός τη χάρη του για ένα διάστημα. Αισθανόμουν πράγματα που δεν είχα αισθανθεί έως τότε. Έβλεπα πράγματα που δεν είχα δει ποτέ μου. Οι αισθήσεις μου ήταν σε άλλη διάσταση. Για κάθε τι έλεγα «Θεέ μου, γεννηθείτο το θέλημά σου». Η γερόντισσα δεν γελούσε, αλλά γελούσαν τα μάτια της. Έβλεπες μια χαρά, αλλά μια χαρά υπερκόσμια που δεν μπορεί να τη συλλάβει νους. Ήταν μια χαρά αλλιώτικη, που για να την καταλάβει κάποιος θα πρέπει να γυρίσει σελίδα στη ζωή του, να πλησιάσει στο Χριστό. Αυτή είναι η χαρά του Χριστού, που δυστυχώς ο κόσμος δεν τη γνωρίζει. Όταν θέλεις τη χαρά του κόσμου, βλέπεις μονάχα τη χαρά του κόσμου. Όταν θέλεις τη χαρά του Θεού, πρέπει να είσαι στη χάρη του Θεού για να τη δεις. Αλλιώς δεν μπορείς να την καταλάβεις. Όταν λοιπόν πήγα στη γερόντισσα, για πρώτη φορά είπα στον εαυτό μου «Είσαι σε καλά χέρια τώρα, Γιώργη, μη φοβάσαι». Δηλαδή, ένιωσα έναν άγγελο του Θεού. Ένιωσα ότι εκεί που μπήκα ήταν κάτι που θα με στήριζε στη ζωή μου και ξέρω ότι ακριβώς αυτό έγινε. Αυτό που έγινε είναι ότι αυτή η γυναίκα με αγάπησε, γιατί είχε αγάπη μέσα της, αγάπη Χριστού. Από τη στιγμή που με αγάπησε, με κατέθεσε στα πόδια του Χριστού και είπε «Γεννηθείτο το θέλημά σου». Δεν μπορώ λοιπόν να μην την έχω πάντα στο μυαλό μου, να μην τη σκέφτομαι. Θα ήμουν αγνώμων προς το Θεό που στέλνει τους αγγέλους στη ζωή μας. Κάποια στιγμή μετά από 30 χρόνια ήμουν στη Νίκη, στη Μάνη, αναστατωμένος, ψάχνοντας κάπου να αναπαυθώ. Την ώρα εκείνη χτύπησε το τηλέφωνο. Είμαι ο πατήρ Νεκτάριος με τον γέροντα. Είμαστε κάτω από το σπίτι σου, Νίκη. Αυτό ήταν. Μετά από λίγο καιρό πέρασε το κατόφλι εδώ στη μεταμόρφωση του Σωτήρου στους Δολούς να συναντήσω το γέροντα, μοναχό πλέον, και την αδελφότητα για να ζήσω πάλι αυτό που έζησα με τη γερόντισσα. Ήταν σαν να μου είπε «Παιδί μου, δεν σε ξεχνάω. Εγώ θα σου στέλνω πάντα οδηγό». Εδώ είδα την πίστη και την αγάπη να γίνονται πράξεις. Τα λόγια δεν μπορούν να σε χορτάσουν. Όπως ερχόμουν στο δρόμο, μου ήρθε στο μυαλό μου κάτι. Τι να τον κάνεις στο Χριστό αν τον κρατάς για σένα. Όταν πέρασα το κατόφλι, είδα τον πατέρα Νεκτάριο και του είπα
Πάτερ Νεκτάριε, ξέρετε, θέλω να... Εκείνος με κοίταξε στα μάτια και μου είπε: «Κατευθείαν, παιδί μου, στο Άγιον Ποτήριο, στη Θεία Κοινωνία. Ξέρετε πως η δύναμη μου έδωσε αυτό. Με τον πνευματικό μου, τον πατέρα Νεκτάριο, πολλές φορές μιλάμε με τα μάτια. Αν είναι κάτι που δεν κάνω καλά ή που δεν λέω καλά, με το που με κοιτάξει θα καταλάβω αμέσως. Τόσο πολύ δηλαδή νιώθω ότι με καταλαβαίνει αυτός ο άνθρωπος και έχουμε μιλήσει ελάχιστα. Έλα εδώ, παιδί μου», μου είπε ο Χριστός, «έλα εδώ». Και λέω εγώ: «Πώς να έρθω, πώς θα κοινωνήσω». Δίσταζα. «Επουδενή», μου είπε ο πατέρας Νεκτάριος, «εδώ, στο Άγιον Ποτήριον». Και μετέφρασα μετά εγώ με το μυαλό μου ότι ήθελε να μου πει ο Θεός: «Μη με φοβάσαι. Έλα εδώ και σιγά σιγά θα καταλάβεις. Θα κάνουμε μια σχέση οι δυο μας. Θα μιλήσουμε σιγά σιγά». Και κάθε φορά που έρχομαι, δεν έρχομαι γιατί κάτι δεν έκανα καλά, επειδή δεν έκανα την τέλεια νηστεία, ούτε είπα τα ωραία λόγια. Έρχομαι γιατί κάθε φορά πιστεύω ότι ο Χριστός μεγαλώνει αυτή τη σχέση και ερχόμαστε όλο και πιο κοντά. Όχι όμως γιατί η Θεία Κοινωνία είναι κανένα μαγικό που θα μου αλλάξει τα πάντα, όχι. Εδώ γινόμαστε ένα σώμα. Εκφράζομαι το ίδιο πράγμα. Εγώ βλέπω, ας πούμε, κάθε φορά που φεύγουμε, κάθε Κυριακή, ότι όλοι όσοι παρευρίσκονται εισπράττουν και εκφράζουν μετά το ίδιο πράγμα. Δηλαδή αυτό που γίνεται σε αυτό το χώρο, το παίρνουμε όλοι μέσα στην καρδιά μας και το βγάζουμε μετά και προς τα έξω. Δεν λέει άλλα ο ένας και άλλα ο άλλος. Νομίζω είναι σπάνιο. Είναι σώμα εκκλησίας, καταλάβατε. Είναι κάτι που γίνεται συνολικά. Δεν υπάρχει διάσπαση. «Κοινωνία προσώπων, Γιώργο», του αποκρίθηκε ο γέροντας. «Και κάτι άλλο. Χαίρομαι γιατί βλέπω στην κατάθεση ψυχής σου σήμερα άφθονους πνευματικούς καρπούς. Ας είσαι ευλογημένος». Τρομάζομαι αυτή τη σκέψη, γέροντά μου. Γιατί? Τώρα που ερχόμουν στο δρόμο είπα στον εαυτό μου: «Τι ευλογημένος είσαι, αφού οι άλλοι άνθρωποι δυστυχώς δεν ευλογούν το Θεό, παρότι έχουν την υγεία τους, τα παιδιά τους, ένα σπίτι να κοιμηθούν. Τους έχει δώσει ο Θεός τόσα πράγματα, και άνθρωποι που είναι στο πουθενά και είναι λες και τους έχει εγκαταλείψει ο Θεός, τον δοξολογούν νύχτα μέρα. Θεωρώ δηλαδή ότι είμαι ένας ευλογημένος, αχάριστος άνθρωπος, και εύχομαι να μπορώ να συλλάβω κάποια στιγμή αυτή την ευλογία μέσα στην ψυχή μου και στην καρδιά μου, όχι για τίποτε άλλο, απλά για αυτό το ευχαριστώ. Και αυτό προσπαθώ να περάσω και στα παιδιά μου, όπως βέβαια και την αγάπη. Θα σας παραπέμψω στο γέροντά μας εδώ, για να σας πω πώς βλέπω την αγάπη. Γιατί όσες φορές προσπαθώ να τη μεταφράσω σαν έννοια, σαν λέξη, δεν μπορώ να την καταλάβω. Ο γέροντας κάθε φορά που τον ρωτάνε για τη λέξη αγάπη, τι λέει? «Η αγάπη είναι θυσία. Βγαίνεις από τον εαυτό σου και γίνεσαι ο άλλος. Γίνεσαι το παιδί σου, η σύζυγό σου, ο περαστικός, ο ζητιάνος. Εάν δεν βγεις από το πετσί σου για να γίνεις ο άλλος, όσο δύναση να συναισθανθείς, γιατί όλα ξεκινάνε από ένα συν, ποτέ δεν θα νιώσεις την αγάπη». Και το λέω για μένα, που έχω υπηρετήσει τον εαυτό μου πάρα πολύ δυνατά. Τον έχω κανακέψει πάρα πολύ. Κάθε φορά που βγαίνω από τον εαυτό μου και κάνω κάτι για κάποιον, όσο λίγο κι αν είναι, μεγαλώνω, πλουτίζω, αισθάνομαι αυτό που λέγεται αγάπη. Γιατί και ο Χριστός μας αγάπη είναι, και ό,τι έκανε για ποιον το έκανε, για μας. Και με τι κόστος, με τι θυσία, με τι σιωπή, με τι... Το πρώτο παράδειγμα, η θυσία του Χριστού μας. Είναι η θυσία τελικά η αγάπη, μας λέει ο γέροντας. Και ο εγωισμός μας στερεί όλο αυτό το πράγμα, καταλάβατε? Γιατί δεν έχουμε σαφή εικόνα του εαυτού μας. Και χρειάζονται και τα χαστούκια, όπως χρειάστηκε και τότε σε μένα το χαστούκι της γερόντισσας. Αυτά και πολλά άλλα μας είπε τότε σε αυτή τη δημόσια εξομολόγηση ο αδελφός Γιώργος, για να δούμε και εμείς τα δικά μας καμπανεβάσματα, για να δούμε την εμπειρία και την πνευματικότητα που απέκτησε κοντά σε άλλους ανθρώπους,
όλα αυτά τα χρόνια και την πάλη του αυτήν που τη συνεχίζει μέχρι σήμερα με ένα μοναδικό σκοπό, την πορεία προς την πατρίδα του και την πατρίδα όλων μας, την Άνω Ιερουσαλήμ, την πατρίδα του κάθε χριστιανού. Τον ευχαριστούμε από καρδιάς.

Η ευχή της μάνας. Οκτώβριος του 2018 ήταν όταν ο ακριτικός βοράς αντάμωσε τον νότο, εδώ στο ιερό κάθισμα στη Μάνη. Αφορμή η ημερίδα για την παρουσίαση του βιβλίου της Κυριακής Δήμου με τίτλο «Χρώματα μνήμης, φορεσιά Ορμενίου Φτελιάς» που αναφέρεται στις περιοχές Κόζολτσιά, Ουρούμπιοι, Ανατολικής Ρωμιλίας, και οργανώσαμε με την ευχή του γέροντος στη μνήμη της μάνας της, της θείας Καλλιόπης, μια από τις τελευταίες μαϊστόρισες του τόπου της. Με αφορμή την όμορφη και ηλιόλουστη μέρα, σκεφτήκαμε να γίνει η παρουσίαση στη στοά της εκκλησίας μετά την τέλεση της θείας λειτουργίας. Σιωπηλή δίπλα στο γέροντα, με ένα μικρό λευκό και ντυμένο μαντίλι στο χέρι, η Κυριακή κρατούσε ό,τι πολυτιμότερο είχε, την υφιάτικη παραδοσιακή φορεσιά που η ίδια η Καλλιόπη είχε φτιάξει με τα χεράκια της, τα κοσμήματα αλλά και τα μαλλιά της, τις μακριές πλουμισμένες κοτσίδες των νεανικών της χρόνων. Βλέποντας τη μεγάλη συναισθηματική της φόρτιση, ο πατήρ Νεκτάριος πήρε πρώτος το λόγο και άρχισε να διαβάζει από το βιβλίο της ένα μικρό απόσπασμα το οποίο ήταν αφιερωμένο στη μητέρα της. Γεννήθηκε στο Κόζουρτζιά της Ανατολικής Ρωμιλίας, σημερινή Νότια Βουλγαρία. Έζησε ξεριζωμό, προσφυγιά, φτώχεια, θάνατο, πόλεμο, κατοχή, εμφύλιο, μετανάστευση και τον αποχωρισμό από το γιο της που έμεινε για πάντα στην ξενιτιά για μια καλύτερη ζωή. Γνώρισε τη μοναξιά και την απόρριψη με μοναδικό καταφύγιο τον αργαλιό της. Κοριτσάκι 6 χρονών άφησε το μεγάλο αλώνι του σπιτιού της, όπου έπαιζε ξένιαστα και πήρε το δρόμο της προσφυγιάς, φέρνοντας μαζί της το μαντιλάκι της χαράς, αλλά όχι τα απαραίτητα δικαιολογητικά για να τη δεχτούν στο σχολείο. Έτσι έφτιαξε χρωματιστές μελάνες με πολύχρωμες κλωστές και ο πατέρας της άρχιζε να τις μαθαίνει να υφαίνει και να κεντάει στον αργαλιό και στο τελάρο. «Αχ, αυτό το μαντίλι», είπε η Κυριακή, και σκουπίζοντας τα δάκρυα που σαν ποτάμι κυλούσαν στο πρόσωπό της, πήρε θάρρος και άρχισε να μας διηγείται. 5 χρονών κοριτσάκι ήταν η μάνα μου όταν η νύφη της την ημέρα του γάμου της της δώρισε ένα μαντίλι, το μαντίλι της χαράς όπως το έλεγαν. Όταν τους έδιωξαν από το χωριό που ζούσαν τότε στη σημερινή Νότια Βουλγαρία, το πήρα μαζί της στην Ελλάδα. Ο πατέρας της έφτιαξε ένα τελάρο. Τόσο πολύ χαιρόταν που σήκωσε το σχέδιο από το μαντίλι της νύφης και άρχισε να το κεντάει. Και από τότε μέχρι το θάνατό της δεν σταμάτησε να το κεντάει και να το χαρίζει σε όποιον της το γύρευε. Καθώς τα βλέμματά μας είχαν καρφωθεί στα κομμάτια της φορεσιάς, μαζί με τις κοτσίδες που κρατούσε στα χέρια της και μας τα έδειχνε, εξέφραζε την επιθυμία της λέγοντας: «Το μοναστήρι σας, ως κυβωτός ιστορικής μνήμης, είναι το μόνο σημείο που θα μπορούσα να εμπιστευτώ την υφιάτικη φορεσιά της μάνας μου, αλλά και τα μαλλιά της πλεγμένα σε πλεξούδες που τα έκοψε για πρώτη φορά όταν έφυγε μετανάστρια στη Γερμανία. Έτσι η ψυχή μου θα γλυκάνει από τον πόνο της απώλειας, αλλά και η ψυχή εκείνης θα αναπαύεται». Έτσι, καρδιακά συνδεδεμένοι μαζί της, ετοιμάσαμε το απόγευμα τα κόλυβα για τη θεία Καλλιόπη. Ο γέροντας, συλλογιζόμενος, μας είπε: «Οι άνθρωποι πεθαίνουν μόνο όταν τους ξεχνάμε». Τα λόγια αυτά χύθηκαν σαν βάλσαμο στην ψυχή της Κυριακής. Έδειξε να τη βοήθησαν και θέλησε να μας περιγράψει τις τελευταίες στιγμές της επίγειας ζωής της μητέρας της. Άνοιξη ήταν όταν πήρα τη μάνα μου από το νοσοκομείο για το ταξίδι της επιστροφής στο σπίτι μας, στο Ορμένιο, που έμελε να είναι και το τελευταίο της. Βάλσαμο για την ψυχή μας τα ανθισμένα δέντρα και τα λουλούδια που είχαν κατακλείσει στην κυριολεξία τα πάντα σε όλη τη διάρκεια της διαδρομής. Με το που πατήσαμε το πόδι μας στην αυλή, της είπα να κάνουμε μια βόλτα γύρω από το σπίτι, να χαρεί για λίγο τις τριανταφυλλιές, τις γαρδένιες, τις βιολέτες και άλλα μύρια φυτά που μια ζωή φύτευε και το είχε κάνει παράδεισο. «Πάμε γρήγορα μέσα», μου είπε και συνέχισε: «Να στολίσεις το σπίτι με τα καλύτερα ύφαντα που έχω. Ετοίμασε τα κεντυμένα μου σεντόνια μαζί με τα ρούχα που θα με ντύσεις». «Τη φορεσιά σου, μάνα?» Πήρε βαθιά ανάσα και μου είπε: «Όχι τη φορεσιά, να μην σαπίσεις το χώμα, τα ευρωπαϊκά καλύτερα». Ξαφνικά φώναξε: «Κράτα με, Κυριακή». Τα χάσα για λίγο, αλλά συνήλθα και με όση δύναμη μου είχε μείνει την έσφιξα στην αγκαλιά μου και ηρέμησε. Ήταν τόσο όμορφη που δεν την είχα ξαναδεί ποτέ έτσι στη ζωή μου. Ξημέρωνε. Κατάλαβα ότι σιγά σιγά έσβηνε. «Σ' αγαπώ, σ' αγαπώ», της είπα. Την ιερή στιγμή διέκοψε ένα ειδόνι που άρχισε να κελαϊδεί δίπλα στο παραθύρι της. Τόσο ηρέμησε η καρδούλα της που άρχισε να τραγουδάει κάτι που αγαπούσε πολύ. Με γέλασαν τα πουλιά της άνοιξης στα ειδόνια. Με γέλασαν
και μου είπανε «Πουτές δεν θα πιθάνω» και έχτισα το σπιτάκι μου ψηλότερο από τα άλλα, με 7-8 πατώματα και 60 παραθύρια. Στο παραθύρι κάθομαι, τους κάμπους αγναντεύω. Βλέπω τους κάμπους πράσινους και τα βουνά γαλάζια. Βλέπω το Χάρον άρχεται καβάλα στα λογό του. «Σ' αγαπώ, σ' αγαπώ», της είπα ξανά. «Κι εγώ, παιδί μου, μόνο κάνε κάτι να μην χαθούν. Κάνε, κόρη μου», και ξεψύχησε. Πού να φανταστώ ότι ο κόπος για την έρευνα και τη μελέτη μου αυτή θα άλλαζε καθοριστικά τη ζωή μου. «Έτσι είναι, παιδί μου», αποκρίθηκε ο γέροντας. «Και να σου πω και κάτι άλλο. Η ευχή της μανούλας σου έπιασε τόπο. Να ξέρεις ότι από εδώ και πέρα έχεις και πατέρα και αδέλφια. Ας είναι αναπαυμένη».

Έχει και ένα κείμενο χριστουγεννιάτικο, θα το διαβάσουμε. Δεν πειράζει. Επιγής ειρήνη και ενανθρώπιση ευδοκία. Παραμονή Χριστουγέννων, το αρχοντορίκι ζεστό και όμορφο, στολισμένο με την πρέπουσα ατμόσφαιρα των ημερών. Σε ένα μικρό τραπεζάκι, το όμορφο, ξεθοριασμένο ξύλινο καραβάκι, προσφορά της αδελφής μας Δήμητρας. Στα πανιά του μια κάρτα της γέννησης από τη σερβική μονή του χιλανδαρίου του Αγίου Όρους και στη βάση του ένα κλαδάκι κουμαριάς με τους κατακόκκινους καρπούς να μοιάζουν με φωτάκια. Σε ένα παλιό κιούπι, προσφορά της κυρίας Κατερίνας από τον Κάμπο, κληρονομιά από το αρχοντικό της γιαγιάς της, κλάρες γεμάτες από κυπαρισόμυλα, στολισμένα με τα μικρά, λεπτά μελισσοκέρια της Κορνέλιας από τη Γερμανία που κοιμήθηκε εν κυρίω πριν λίγο καιρό. Αφιερωμένα στη μνήμη της, γιατί ταλαιπωρήθηκε πολύ με την επάρατο νόσο τόσα χρόνια, η παλιά μαντεμένια σόμπα έτοιμη να ζεστάνει τις καρδίες των ανθρώπων που ξεκίνησαν από μακριά να βιώσουν την Αγία και Μεγάλη Νύχτα των Χριστουγέννων. Έξω τα διάφορα φαναράκια που έχει ανάψει ο εκκλησιαστικός μας ο πατήρ Σιλουανός από νωρίς καλωσορίζουν τους πιστούς και δημιουργούν μια ατμόσφαιρα κάπως αλλιώτικη από τα συνηθισμένα. Πάνω στην πόρτα του ναού μια σύνθεση που φτιάξαμε μαζί με το γέροντα από κέδρο και κλάρες λεμονιάς. Έτσι απλά όπως μας λέει ο αδελφός μας ο Γιάννης ο μουσικός. Μετράω τις μέρες για να έρθω κι εγώ κοντά σας για αυτά τα όμορφα και τα απλά. Τα ασημένια καντήλια, ο πολυέλαιος και οι λαμπάδες φέγγουν τις εικόνες του τέμπλου και τις αγιογραφίες του τοίχου και μαζί και το σκότος μας που δεν ησυχάζει από κάθε λογισμό ακόμα και την ώρα της Θείας Λειτουργίας. Έτσι, στις 4 το πρωί, σαν σκιές περνάνε την πύλη του μοναστηριού οι πιστοί και με γρήγορους ρυθμούς μπαίνουν στο ναό. Με ευλάβεια προσκυνούν την εικόνα που στέκεται στο χειροποίητο σιδερένιο αναλόγιο, κληρονομιά από το Δημήτρη τον Αρχιτέκτονα, που έφυγε ειρηνικά πρόσφατα από τη ζωή, παίρνουν ευχή από τον γέροντα και επιστρέφουν στη θέση τους. Χαμηλά, ταπεινά ψάλλουν και εκείνοι μαζί μας τα κατανυκτικά τροπάρια της ακολουθίας, όπως το πρώτο κάθισμα του όρθρου. Δεύτε είδομεν πιστή που εγεννήθη ο Χριστός, ακολουθήσομεν λοιπόν, ένθα οδεύει ο Αστήρ, μετά τον μάγων Ανατολής των Βασιλέων. Άγγελοι υμνούσιν, ακαταπαύστος εκεί, ποιμένες αγραβλούσιν, οδύν επάξιον. Δόξα εν υψίστης λέγοντες, το σήμερον εν εισπλέω τεχθέντη, εκ της Παρθένου και Θεοτόκου εν Βιθλέμ της Ιουδαίας. Μετά το ιδιόμελον, δόξα εν υψίστης Θεό και επηγής ειρήνη, σήμερον δέχεται η Βιθλεέμ των καθήμενων διαπαντός ειν πατρί, σήμερον άγγελη το βρέφος το τεχθέν θεοπρεπός δοξολογούσι, δόξα εν υψίστης Θεό και επηγής ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Την πρώτη οδή της καταβασίας που την ξέρουν σχεδόν όλοι απ' έξω. Χριστός γεννάτε δοξάσατε, Χριστός εξ ουρανών απαντήσατε, Χριστός επηγής υψώθητε, άσατε το Κυρίο πάσα η γη και ενεφροσύνη ανεμνήσατε λαή ότι δε δόξαστε. Κι έτσι μία η εκφώνηση του ιερέως, μία το χτύπημα του σήμαντρου και της καμπάνας, χωρίς να το καταλάβουμε φτάνουμε με λαχτάρα στην ώρα της Θείας Κοινωνίας. Κάποιος από τους πιστούς έχει ζητήσει μια συγχωρητική ευχή και έτσι μαζί με αυτόν βλέπεις εν μετανία και φόβο Θεού να προσέρχονται και άλλοι για να μπορέσουν να κοινωνήσουν κι αυτοί. Μετάξει και η ιεροπρέπεια λαμβάνουν από τη λαβίδα του ιερέως σχεδόν όλοι οι πιστοί το σώμα και το αίμα του Ιησού Χριστού και πριν το τέλος της Θείας Λειτουργίας, μόλις βγαίνει το πρώτο φως του Αυγερινού, με ένα σώμα και μια ψυχή ψάλλουμε ξανά όλοι μαζί το απολυτίκιο της μεγάλης δεσποτικής εορτής. Η γέννησή σου, Χριστέ ο Θεός ημών, ανέτειλε το κόσμο το φως το της γνώσεως, εν αυτή γάρη τις άστρες λατρεύοντες, υπό αστέρο σε διδάσκοντο, σε προσκυνήν των ήλιων της δικαιοσύνης και σε γνώσκην εξύψους ανατολήν, Κύριε δόξαση. Σε λίγο ο αρχοντάρης με τον μπρούτζινο καμπανάκι καλεί τους πιστούς να μπουν στο αρχονταρίκι για καφέ και κέρασμα που είχαν ετοιμάσει λίγο πριν η διακόνηση του μοναστηριού, η Ελευθερία και η Κλεονίκη. Κι έτσι συντροφιά με τα μανιάτικα κάλαντα που είχαν ετοιμάσει η κυρία Ρουμπίνη και η Αθηνά από το απέναντι χωριό του Σταυροπηγίου, όλοι οι πιστοί απολαμβάνουν τη θαλπορή του χώρου και την αγάπη μεταξύ τους με μια υπόσχεση και του χρόνου και πάλι μαζί. Καλήνες πέραν άρχοντες, αν είναι ο ορισμός σας, Χριστού τη Θεία Γέννηση να πω στο αρχοντικό σας. Χριστός γεννάται σήμερον εν Βιθλέμ την πόλη, οι ουρανοί αγάλλονται χέρι εκτίσεις όλοι. Εκ της Περσίας έρχονται τρεις μάγοι με τα δώρα, άστρο λαμπρόντος οδηγεί χωρίς να λείψει ώρα. Φθάσαντες εις Ιερουσαλήμ με πόθον ερωτώσει, που εγεννήθη ο Χριστός να πάει να τον ευρώσει. Δια Χριστόν ως ήκουσεν ο βασιλεύς Ηρώδης, αμέσως εταράχθηκε και έγινε θηριώδης, διότι πολύ φοβήθηκε δια την βασιλεία, μη του την πάρει ο Χριστός και χάσει την αξίαν.
Κράζει τους μάγους και ρωτά που ο Χριστός γεννάται. Εμείς και δεν εξεύρωμε ότι η γραφή διηγάτε. Τους είπε να υπάγωση και όταν τον ευρώσει, να τον επροσκυνήσωση, να πάντων του το υπόσει. Όπως υπάγει και αυτός για να τον προσκυνήσει. Με δόλο ο μισόθεος για να τον αφανίσει. Βγαίνουν οι μάγοι τρέχοντας και τον αστέρα βλέπουν, φως θεϊκό κατέβαινε και με χαρά προστρέχουν. Φτάσαντες εις το σπήλαιον βρίσκουν την Θεοτόκον και βάστα στα σαγκάλα στις των Αγιών της Τόκων. Γονατιστή τον προσκυνούν και δώρα του χαρίζουν, Σμύρνα χρυσών και Λίβανων θεών τον εφημίζουν. Και τον Ηρώδη μελετούν να πάναν του το υπόσει. Βγαίνει άγγελος εξ ουρανού, βγαίνει τους εμποδίζει. Άλλη οδό να πάρουν σε αυτός τους διορίζει. Και πάλι άλλος άγγελος τον Ιωσήφ προστάζει, εις Αίγυπτο να πορευτεί και εκεί να ησυχάζει. Να πάρει και τη Μαριά μαζί με τον ιόν της, διότι ο Ηρώδης εξητεί των τόκων των δικών της. Μη βλέποντας ο βασιλεύς τους μάγους να γυρίζουν, εις Βιθλεέμ, επρόσταξε παιδί να μην αφήσουν. Όσα παιδεία έβρωση 2 ετών και κάτω, όλα να τα περάσω σε ευθύς απ' των σπαθιάτων. Κι αν είστε από τους πλούσιους φλουριά μη λυπηθείτε, κι αν είστε από τους πάμπτουγους ένα ζευγάρι κότες. Πήγαμε και λίγο στα Χριστούγεννα, έτσι με ένα μαγικό θα λέγαμε τρόπο. Και θα συνεχίσουμε με μια άλλη ιστορία από το βιβλίο «Αντάμωμα ψυχών» του Πατρός Αλεξίου σε λίγα δευτερόλεπτα.

Ο αδελφός μου ο Στάθης. Πνίγομαι, πρέπει να μιλήσω, να το μοιραστώ μαζί σου, μου είπε κλαίγοντας μια μέρα στο τηλέφωνο η αδελφή μας εν Χριστώ Μαρία. Αφήνω κάτω το σκαλιστήρι και πέφτω χάμος στο χώμα, όπως κάνουμε στις γονικλησίες, και καθώς εκείνη άφηνε την ψυχή της να γίνει λόγος, εγώ την άκουγα με προσοχή και προσευχή. Οι μόνες λέξεις που της είπα στο τέλος, αφού ηρέμησε η ψυχούλα της για λίγο, ήταν ότι θα μοιραστούμε τον πόνο της όλοι μαζί, μήπως και ελαφρύνει. Και έτσι έμεινε για πάντα στην έγνοια μας. Δεν πέρασε πολύς καιρός και ένα συγκλονιστικό γράμμα έφτασε στο γραμματοκιβώτιο του καθίσματος. Ήταν κατάθεση ψυχής σε γραπτό λόγο και ένα μεγάλο ευχαριστώ για το ελάχιστο που κάναμε εμείς οι ανάξιοι για εκείνη. Το γράμμα της εξιστορούσε. 20 Ιουλίου 2010 του προφήτη Ηλία, ο Διαγόρας φάνηκε στο λιμάνι του Πειραιά. Το ταξίδι που έκανα τόσα χρόνια στην καρδιά του Σκότους πλησίαζε στο τέλος του. Χωρίς να το ξέρω, χωρίς να το υποψιάζομαι και κυρίως χωρίς να ξέρω για το φως που υπήρχε μετά από αυτό. Έχω μια θλίψη στην καρδιά μου από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου. Πορεύτηκα μαζί της ακόμη και την ημέρα του γάμου μου. Πάντα εκεί, πάντα τεράστια, να μου βαραίνει το βλέμμα, την καρδιά, να μου ζητάει μερίδιο λέοντος από τη χαρά της καθημερινότητας. Μόνο στις γένες μου την νίκησα, λες και πήρα θάρρος από τον πόνο και την γλύκα των πλασμάτων που αξιώθηκα να φέρω στον κόσμο. Είμαι το δεύτερο παιδί μιας πολύτεκνης οικογένειας που σχεδόν πάντα έλεγα πως είμαι το πρώτο. Γεννήθηκα σε ένα χωριό της Μεσσηνίας το 1960. Η μάνα μου, άξια νοικοκυρά, γλυκιά, ευγενική και απόμακρη, βίωνε τον πόνο της βουβή και στεκότανε πάντα όρθια στην εκκλησία Σαλαμπάδα. Ο πατέρας μου λιγομίλητος, δυνατός, σήκωνε τα βάρη που του φέρνε η ζωή με χέρια ροζιασμένα από το αλέτρι και την αξίνα. Το βλέμμα του σαν το συννεφιασμένο ουρανό. Μέσα στο σπίτι είχαμε έναν μεγάλο καημό το στάθι μας. Παράθυρα κλειστά στο δρόμο, κεφάλια χαμηλωμένα. Συμμετοχή στις χαρές του χωριού δεν είχαμε. Ένα αίσθημα κατωτερότητας, πίκρας και ντροπής μας πλημμύριζε. Είχαμε έναν αδελφό. Έτσι λοιπόν ξεμύτησα στη ζωή. Από την κοιλιά της μάνας μου ένιωθα το βάρος της ευθύνης για το αδέλφι μου που διαμόρφωσε άθελά του τη ζωή μου. Μεγαλώνοντας έβλεπα τα γράμματα που ερχόντουσαν από τη Λέρο και πριν αρχίσω να διαβάζω ήξερα τα καρποστάλ με το τεράστιο κτίριο και τα πολλά παράθυρα που έκρυβε το μυστικό μας. Η μάνα μου μας έλεγε πως κάποιος γιατρός της είπε «Σκέψου, κυρά μου, τα τρία σου γερά κορίτσια. Τι είναι καλύτερο να κάνεις, να σώσεις το ένα που δεν σώζεται ή τα άλλα τρία». Τεράστιο δίλημα για μια μάνα, αβάσταχτο για γονιούς. Κι όμως διάλεξαν, απομάκρυναν το γιο τους για το χατήρι μας, για να τα βγάλουν πέρα. Την πρώτη φορά στον Ταού Πεντέλης, να είναι κοντά, να πηγαίνουν να τον βλέπουν. Τον πρώτο μήνα δεν αντέξανε, όταν τον είδανε δεμένο στο κρεβάτι, τον πήρανε πίσω. Γυρνώντας όμως στο χωριό πάλι τα ίδια, έφευγε, τον χάναμε και εκείνοι έπρεπε να δουλεύουν στα χωράφια. Έπρεπε πάλι να αποφασίσουν και αυτή τη φορά τους είπαν για τη Λέρο, για να είναι μακριά, για να μην μπορούν να πάνε να τον ξεχάσουν, αν είναι δυνατόν. Η κοινωνία αμήλικτη. Πετάξανε το παιδί, το βάλανε σε ίδρυμα και άλλα παρόμοια ευκόλως υπομένα συμπεράσματα και εμείς με το βάρος της επιλογής τους να πορευόμαστε. Από εκείνη τη μέρα κανείς μας δεν ήταν καλά. Πάντα μας έλειπε. Ιδίως στις γιορτινές μέρες πενθούσαμε την απουσία του. Ο Διαγόρας πλησιάζει, σε λίγο θα δέσει στο λιμάνι. Μετά από πολλά χρόνια θα είμαστε και πάλι οι τέσσερις μας. Οι τέσσερις μας, γιατί οι γονείς μας πέθαναν και οι δύο μετά από δύσκολη μάχη με τον καρκίνο. Αλλά δεν ήμασταν μόνες. Οι άνθρωποι που με βοήθησαν νιώθω ότι είναι κοντά μου. Η Αναστασία, η Μαριέτα, η Χριστίνα, η κυρία Κατερίνα, η Ελένη, η Εφροσύνη, η Έλλη, ο Κώστας, ο Παναγιώτης, ο Θανάσης, η Μέρη, οι προσευχές των πατέρων του Ιερού Καθίσματος της Μεταμόρφωσης του Σωτήρος και άλλοι, που δεν έμαθα τα ονόματά τους, αλλά τους συνάντησα στην πορεία της προσπάθειάς μου, στις υπηρεσίες που απευθύνθηκα. Τα παιδιά μου είχαν πια μεγαλώσει.
Εκείνο το καλοκαίρι πήρα την απόφαση να πάω να αντιμετωπίσω το σκοτάδι μου. Δεν πήγα μόνη, πήγαμε και οι τρεις μαζί. Εγώ σαν μεγαλύτερη είχα μνήμες, οι αδελφές μου δεν είχαν. Αλλά αυτός ο αδελφός, ο Απών, ήταν παρόν και στη δική του ζωή με μεγάλο εκτόπισμα. Ξημερώματα, στο λιμάνι της Λέρου, αφήσαμε τα πράγματά μας στο ξενοδοχείο και βγήκαμε για τη μεγάλη συνάντηση. Είχε ξημερώσει για τα καλά, απέναντί μας είδαμε τον εφιάλτη των παιδικών μας χρόνων. Το κτίριο με τα πολλά παράθυρα που ερχόταν με τα κάρτ ποστάλ και μεταμόρφωνε τους γονείς μας σε σκιές για πολλές μέρες. Ρωτήσαμε και φτάσαμε στην πύλη. Όσο καιρό προετοιμαζόμασταν για το ταξίδι, η ερώτηση που κάναμε η μία στην άλλη ήταν η ίδια. Πώς θα τον γνωρίσουμε? Εγώ, αν και μεγαλύτερη, ούτε τα μάτια του δεν θυμόμουν. Μόνο κάποιες παιδικές κουβεντούλες, λίγες κι αυτές, ψηλαφούσαν τις άκρες της μνήμης μου. Και αν μας δείξουν άλλον, τόσα έχουν γραφτεί για τη Λέρο. Πώς θα τον αναγνωρίσουμε? Τέτοιες και άλλες σκέψεις γέμιζαν τρέμουλο τις ψυχές μας αλλά και τα βήματά μας. Χέρι-χέρι και οι τρεις ανεβήκαμε μια πέτρινη εξωτερική σκάλα και φτάσαμε στον όροφο που ήταν. Όλοι μας κοιτούσαν περίεργα, ασυνήθιστοι μάλλον σε επισκέψεις. Πέντε παιδιά κάθονταν στο σαλονάκι. Ρωτήσαμε ποιος ήταν. Δεν χρειάστηκε να μας απαντήσουν γιατί είδαμε τα μάτια του πατέρα μας, τον αναγνωρίσαμε αμέσως. Το λεπτό αγουράκι με το κατουρημένο εσώρουχο που κρεμόταν από το παντελονάκι του, που έτρεχε πάνω κάτω στο ξύλινο πάτωμα, ήταν τώρα ένας μεγάλος άνθρωπος με τη μορφή του πατέρα μου, τα δάχτυλα της μάνας μου, το χαμογελό της. Είχε ακόμη και τη χρειά της φωνής του πατέρα μου στις άναρθρες κραυγές που αντί για λογάκια έβγαζε. Δεν φαντάζεστε τη χαρά μας, τη συγκίνησή μας, την άβρα της συνάντησής μας. Δειλά-δειλά τον αγγίξαμε, θέλαμε τόσα να του πούμε, μα δεν αρθρώσαμε λέξη, μόνο δάκρυα για αυτά τα χρόνια που χάσαμε. Και δάκρυα χαράς, γιατί ο χωρισμός μας τελείωσε. Ένα μουσικό κουτάκι που για δώρο η αδελφή μου του είχε φέρει ακουγόταν και έσπαγε τη σιωπή τη συντριβή μας. Τον πήραμε με την άδειά τους και πήγαμε βόλτα στην πόλη. Πρώτη φορά όλα τα αδέλφια μαζί περπατήσαμε στην πρώτη μας βόλτα. Φάγαμε το πρώτο μας παγωτό, θυμηθήκαμε τους γονείς μας, του μιλούσαμε. Του μιλούσαμε και αυτός έβγαζε κραυγούλες που άρχιζαν να έχουν χρειά. Μας δέχτηκε αμέσως σαν να μας περίμενε χωρίς λόγια, χωρίς καθόλου λόγια, αλλά με ένα μίλημα αφής καρδιακής, μια επαφή βλεμματική που ξεπερνούσε κάθε άλλη επικοινωνία. Έτσι πέρασαν δύο ημέρες, με βόλτες, με κουβέντες, με ανασκάλεμα βαθύ στη μνήμη για να ανασύρουμε στιγμές που είχαν θαυτεί, ώσπου έφτασε η ώρα του γυρισμού. Πώς να γυρίσουμε πίσω, πώς να τον αποχωριστούμε πάλι? Τώρα τον ξέραμε, τον είχαμε κοιτάξει στα μάτια, είχαμε πιάσει τα χέρια του. Πώς να φύγουμε χωρίς αυτόν, πώς να τον αφήσουμε πάλι μόνο? Κλαίγοντας παρακτικά τον αποχωριστήκαμε. Δύσκολη η επιστροφή. Οι μνήμες των γονιών μας, όταν γύριζαν από τη Λέρο, επέστρεψαν. Μα πώς κατάφερναν άραγε να γυρίζουν με θλίψη ανίποτη πίσω στα τρία παιδιά που τους περίμεναν για να τα μεγαλώσουν? Έβλεπα το λακί να ξεμακραίνει, κοιτούσα πίσω μέχρι που τα φώτα του χάθηκαν στο σκοτάδι της νύχτας και έμεινα όρθια εκεί μέχρι που το καράβι έπιασε στο λιμάνι της Ήρου. Τα φώτα της γλύκαναν το κλάμα μου και η αρχή είχε γίνει. Θα γύριζα πίσω για να τον πάρω. Τώρα, αύριο, άμεσα. Φτάνω στην Καλαμάτα, πνίγομαι. Πρέπει να μιλήσω, να το μοιραστώ. Τηλεφωνώ στο μοναστήρι και απαντά ο πατέρας Αλέξιος. Αφήνω την ψυχή μου να γίνει λόγος και εκείνος μ' ακούει με προσοχή. Η αδελφότητα δίπλα μου με στηρίζει με προσευχή, με συζήτηση, με πολλούς τρόπους. Και αρχίζει η υλοποίηση της επιστροφής του. Τα ερωτήματα πολλά για το αν θα αντέξει την αλλαγή ή μήπως του κάνω κακό, παρακαλώ. Κανείς δεν απαντούσε. Οι περισσότεροι γιατροί ψυχολόγοι που ρωτούσα ήταν διστακτικοί λέγοντάς μου πως θα είναι μεγάλο το σοκ της αλλαγής και αυτό ίσως τον σκότωνε. Ρωτούσα όποιον μπορούσα να μου απαντήσει.
Ρώτησα εμένα που είχα δουλέψει και δούλευα τόσα χρόνια με άτομα με αναπηρία τι είχα νιώσει με τα παιδάκια μου. Αγάπη, αγάπη μόνο πήρα και έδωσα και η πιο δύσκολη μέρα με μια αγκαλιά γινότανε πούπουλο. Μου είπαν για κάποιον διευθυντή στο ψυχιατρίο Τρίπολης, πήρα και εκεί. Με άκουσε και ήταν ο πρώτος από τους γιατρούς που μου είπε ανθρώπινα. Δεν ξέρω να σου πω τι θα γίνει, αλλά η αγάπη αγγίζει και τα πιο σκληρά πετρώματα του ιδρυματισμού. Το έχω νιώσει αυτό. Η απόφαση πάρθηκε. Θα τον έπαιρνα κοντά μου. Άρχισα να στοιχειοθετώ την επιστροφή του. Πού όμως, πώς. Πώς θα ανταποκριθώ στη φροντίδα του. Η αδελφότητα πάλι πλάι μου. Σκεφτήκαμε τη στέγη της εκκλησίας που ήταν κοντά μου. Έκανα την αίτηση και περίμενα. Άρχισαν οι διαδικασίες, χαρτιά, αιτήσεις, εκθέσεις από κοινωνικούς λειτουργούς, ερωτήσεις περιέργειας, βλέμματα, απορίες και μια γυναίκα από τη Ρόδο που ήρθε στο δρόμο μου και με στήριξε, με ενθάρρυνε χωρίς καν να τη γνωρίζω. Η αίτηση απορρίπτεται και πάλι από την αρχή. Τελικά μετά από αποφασιστική παρέμβαση του γέροντα Γαβριήλ, παίρνουμε την έγκριση να τον φέρουμε πίσω, ένα χρόνο μετά την πρώτη μας συνάντηση. Ο Διαγόρας πλησιάζει, η μεγάλη πόρτα του πλοίου ακουμπά το τσιμέντο του λιμανιού, ο κρότος της επαφής, καμπάνα γιορτινή. Και νάτος, κατεβαίνει με το συνοδό του, έναν ψηλό και ευγενικό νοσηλευτή. Του δίνουν προτεραιότητα. Αχ, Θεέ μου, μήπως φοβηθεί, μήπως τρομάξει. Τον σηκώνω από το αμαξίδιο και τον κλείνω στην αγκαλιά μου. Εγώ, η αδύναμη, η δειλή, που φοβάμαι με το παραμικρό γίνομαι γίγαντας και τον προστατεύω στην αγκαλιά μου. Κλαίμε και οι τρεις και τον έχουμε αγκαλιά. Σμίξαμε πάλι, μπορεί με άσπρα τα μαλλιά, αλλά κάνουμε σαν παιδάκια που τα έχουν χωρίσει.

0: σταματήσουμε εδώ και θα συνεχίσουμε στην επόμενη εκπομπή μας και αυτή την ιστορία να την ολοκληρώσουμε από το βιβλίο του μοναχού Αλέξιου Κοβιλιάτη κατά κόσμον Αλεξάνδρ Μιλώτη «Αντάμωμα ψυχών» εκδόσεις Εν Μπλο. Ευχαριστούμε όλους εσάς που μείνατε συντονισμένοι και σήμερα στα ομιλήματα και τις εκδόσεις Γρηγόρη που είναι πάντοτε κοντά μας. Προτείνουμε και ένα βιβλίο «Περιπτώσεως του ανθρώπου και ενίγματος του κακού του βασιλείου» Γούλα. Η σκιά που αφήνει η ιστορική εκδοχή της πτώσης δεν συμπίπτει ως φαίνεται με την αλήθεια των σημενώντων. Η αλήθεια βρίσκεται σε άλλο πεδίο, έξω από την εμφάνεια της ιστορικότητας. Βρίσκεται στην ουσία της αλληγορίας, στο πεδίο εκείνο της γνώσης που τα σημαίνοντα είναι προϊόν μιας περιραίουσας πολιτισμικής ατμόσφαιρας και η αλήθεια βρίσκεται στα σημενόμενα. Αξίζει να παρατεθεί αυτούσια η θέση του Χρήστου Γιαναρά, ο οποίος αποτυπώνει με ενάργεια το νόημα του κόσμου και της ύπαρξης ως εξής. Κάθε άνθρωπος φτάνει ή δεν φτάνει στο νόημα του κόσμου και στο νόημα του κακού, αλλά μάλλον ποτέ οριστικά, ποτέ με τελεσίδικες βεβαιότητες, εκτός αν αλωτριώνει το νόημα σε ιδεολογία ατομοκεντρικής ψυχολογικής κατανάλωσης. Πολιορκεί εμπειρικά το ζητούμενο ο κάθε άνθρωπος με τρόπο μοναδικό, ανώμιο, ανεπανάληπτο ή παρετείται από το άθλημα. Είναι ακριβώς το ίδιο όπως και με τον έρωτα και όπως και με το κάλος. Αν υπήρχε μια επιστημονικά ορθή απάντηση στο πρόβλημα του κακού, ένας επιστημονικά ορθός τρόπος να ερωτεύεται ο άνθρωπος και να θαυμάζει το κάλος, το ανθρώπινο λογικό υποκείμενο δεν θα ήταν αυτό που γνωρίζουμε. Βασίλειος Γούλας, «Περιπτώσεως του ανθρώπου και ενίγματος του κακού». Εκδόσεις Γρηγόρη, φίλοι ακροατές, χαίρετε.
1: Ομιλήματα. Επιμέλεια παραγωγή Γιώργος Μπάρλας.

0: προσπάθεια συνεχίζεται. Οι ανάγκες των απόρων αδελφών μας δυστυχώς δεν έχουν τέλος.
1: Η Πειραιική Εκκλησία στηρίζει τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ορφανά παιδιά, τα μοναχικά άτομα, τους ανήμπορους ηλικιωμένους, τους ασθενείς, τα εξαρτημένα από ουσίες.

0: απαραίτητα ασύνα από σένα.
1: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
2: Σας περιμένουμε, σας χρειαζόμαστε. Είστε η δύναμή μας για να συνεχίσουμε. Σε αυτή την ιεραποστολική προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς.
3: Αφιέρωμα στον Όσιο Λουκά τον Ιατρό. Ο βίος του ομολογητή επισκόπου από τη Ρωσία. Από αυτή την Παρασκευή και για μία εβδομάδα στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
4: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
5: Αγαπητοί ακροατές, θα ακούσουμε τον παρακλητικό κανόνα στην Παναγία την Παντάνασα.
6: Η θαυματουργή εικόνα Παναγία Παντάνασα βρίσκεται στην Ιερά Μονή Βατοπεδίου Αγίου Όρους σε μια καταπράσινη περιοχή δίπλα στη θάλασσα, στη βορειοανατολική πλευρά της Αθωνικής Χερσονήσου. Πρόκειται για εικόνα του 17ου αιώνα που ως το 1990 βρισκόταν στη Νέα Σκήτη, στη δυτική πλευρά του Άθου, όμως μετά τη μετατροπή της Μονής σε κοινόβιο, ο γέροντας Ιωσήφ την έφερε εδώ και οι πατέρες την τοποθέτησαν στο αριστερό προσκυνητάρι του Καθολικού. Σύμφωνα με το ιστορικό της, μία μέρα, ένας νέος από την Κύπρο μπήκε στο ναό να προσκυνήσει την εικόνα. Ο γέροντας Ιωσήφ ο Βατοπεδινός είδε την εικόνα να αστράφτει και μία αόρατη δύναμη έριξε το νεαρό κάτω. Μόλις συνήλθε, εξομολογήθηκε με δάκρυα στους πατέρες ότι ζούσε με απιστία, καταφρονώντας τις εντολές του Θεού και επιδιδόταν στη μαγεία. Έτσι, η θαυματουργική επέμβαση της Θεοτόκου υπό τις εικόνες της Παντάνασσας έπεισε τον νεαρό να αλλάξει ζωή. Η εικόνα αυτή έχει επίσης τη χάρη να θεραπεύει την ασθένεια του καρκίνου. Πολλές περιπτώσεις είναι καταγεγραμμένες με καρκινοπαθείς που έχουν θεραπευθεί μετά την ανάγνωση του παρακλητικού κανόνα. Ακόμα και στη Ρωσία, που έχουν σταλεί δύο αντιγραφά της, έχουν σημειωθεί πολλά θαύματα. Τον παρακλητικό κανόνα στην Παναγία Παντάνασα ψάλουν βατοπεδί.

Κύριε, εις άκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εις άκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθει εις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιον σου παζών, ότι κατεδίωξον ο εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γην τη ζωή μου, εκαθισέμεν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και εκηδίασεν επ' εμέ το πνεύμα μου, εν εμιεταράχθη η καρδία μου, εμνήσθην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν βάση της έργη σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων, διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει, ταχύς άκουσον μου Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψεις το προσωπόν σου απ' εμού, και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί του ελαιός σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισον μη Κύριε οδόν αν υπορεύσομαι, ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε προσέ κατέφυγον. Δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου του αγαθών οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν το ονοματό σου Κύριε ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις, εκθλίψεως την ψυχή μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου, και απολύς πάντα στους θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι.

Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα έλεος σου και κατά το πλήθος των νυχτηρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλείον πλύνον με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με, ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιον μου εστίδια παντός. Συ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιον σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνεσθέσε. Ιδού γαρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσησέ με η μήτυρ μου. Ιδού γαρ αλήθειαν η γάπη σας, τα άδειλα και τα κρίθια της σοφίας σου εδήλωσάς μη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτιείς με αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το προσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν χτίσον εν εμί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέρεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι γεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμους τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσεται η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσύνη σου, ότι ή θέλησας θυσίαν εδώ καν, ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ, τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριο σου μόσου.

εις υγείας σωτηρίας, επισκέψεως συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των ευλαβών προσκυνητών της Αγίας

ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, των ευλαβών προσκυνητών της Αγίας Μονής Ταύτης, των δωρητών, αφιερωτών και συνδρομητών αυτών.

Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ελάσθητι τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημήν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών ένε και εν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημώνο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών. Και μη εισενέγγιση ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

0: Δόξα σε Θεός, ημών δόξα σε.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, ευλόγησον.
0: Χριστός αληθινός Θεός ημών, δες πρεσβείες εις Παναχράντου, δες πίνης ημών Θεοτόκου και Ευαρθένου Μαρίας, χάρτη και σκέπη της τιμίας και Παναγκράτου αυτής Αγίας Ζώνης, ηγεσίες του τιμίου ενδόξου, προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων Θεοστέπτων Βασιλέων και εις Αποστόλων Κωνσταντίνου και Ελένης, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών και εκτητώρων της Αγίας Μονής Ταύτης, Νικολάου Αθανασίου και Αντωνίου, και των Οσίων Πατέρων ημών Ευδοκίμου Μαξίμου και Ιωακίνου των Οφανών και Θαυματουργών και πάνω των Ενασκήσει για Αθλήσει Διαλαμψάντων, εν τη Αγία Μονή Ταύτη και των Αγίων ημών Ρητούτων. Των Αγίων και Δικαίων Θεοπατέρων Ιωακίμου και Άννης και πάνω των Αγίων, ελεήσει και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος.

Ακούσαμε τον παρακλητικό κανόνα στην Παναγία την Παντάνασα. Έψαλαν οι πατέρες της Ιεράς Μονής Βατοπεδίου Αγίου Όρους.

0: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσογωγείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
1: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
2: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
3: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
4: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
3: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
5: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122 625 και στο 210-4118 640.
2: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
6: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
7: Αφιέρωμα στον Όσιο Λουκά τον Ιατρό. Ο βίος του ομολογητή επισκόπου από τη Ρωσία. Από αυτή την Παρασκευή και για μία εβδομάδα στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
6: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Φυλάξω τους λόγους σου. Σειρά ομιλιών του μακαριστού αρχιμανδρίτου Ανανία Κουσθένη, που πραγματοποιήθηκαν στο Ίδρυμα Άγιος Νεκτάριος, Ισαύρων 39 στα Εξάρχεια.

Μας έφερε και πάλι αγάπη του Χριστού και της Παναγιάς και του Αγίου μας Νεκταρίου, σεβαστοί πατέρες και αγαπημένοι αδελφοί, σε αυτή την όμορφη αγκάλη, τον αίδριό μας εδώ, το γνωστό και πολύ αγαπημένο, του σπλαχνικού και πανσεβάστου Αγίου μας Νεκταρίου. Ευχαριστίες πολλές οφείλομαι και στο Χριστό και στην Παναγιά και στον Άγιο και σε όλους τους Αγίους. Και καθώς κάνει ζέστη και παραλύουν οι ψυχές μας και τα σώματά μας ατονούν, η εδώ δροσιά τους

λειτουργούσε από το πρωί μέχρι τις 3 το απόγευμα στα εκκλησάκια εκεί γύρω από την Ακρόπολη και στα Πέριξ και κολυμπούσε στον Ιδρώτα, απόκαμε από τον κόπο και όμως συνέχιζε την ένθεη και υπερουράνια προσπάθειά του. Μνημόνευε αμέτρητα ονόματα και δεν κουραζόταν ποτέ μα ποτέ. Είναι αλήθεια πως αυτός που είναι μέσα στη χάρη του Χριστού αποκτά θεία δύναμη και υπερφυσικές ιδιότητες και μπορεί και κατορθώνει και το ακατόρθωτο και φτιάχνει και το αδύνατο. Ο Άγιος λοιπόν Νικόλαος Πλανάς προσέφερε στην Αθήνα τότε όπως και πάντοτε με κάθε θεία λειτουργία μεγάλη ευλογία και μεγάλη δύναμη. Και μάλιστα όπως και το χειμώνα αργούσε να τελειώσει, είχε έναν ψάλτη το Μιχάλη, ο οποίος όταν ο παππούλης μνημόνευε και αργούσε, πήγαινε και έπαινε κανένα ποτηράκι και ξαναγύριζε φτιαγμένος και το χειμώνα του φώναζε του παπά να τελειώσει γρήγορα. Τέλειωνε παπά, θα θάψεις εμάς το κρύο και θα βγάλεις τους πεθαμένους από την κόλαση. Και το καλοκαίρι του έλεγε το αντίθετο. Και κάποιες φορές που σχολούσε αργά ο γέροντας και κάθετο εκεί σε κάποιο μέρος να αεριστεί λιγάκι, πάλι αυτός πήγαινε και τον κουνούσε και του λέει «Παπά, θα κρυώσεις». Και εκείνος τι να πει, κόντεψε μάλιστα από αστιαπιωμένος να τον ρίξει. Δεν είπε τίποτα και τη στιγμή που πήγαν να αναλάβουν οι πιστοί εκεί την προστασία του, παρενέβη ο Παπα-Νικόλας, ο Άγιος και ευλογημένος, και τι τους λέει: «Ο Μιχάλης με αγαπάει, παιδιά μου, αλλά δεν μου δίνει αέρα». Έτσι. Και εμείς άμα κάποιες φορές συνάνθρωποι μας μας δυσκολεύουν ή μας φέρονται άσχημα, ας βάνουμε με το νου μας τον καλό λογισμό και ας λέμε την καλή κουβέντα, έστω και αν τα πράγματα είναι στραβά και κάποτε γίνονται και ανάποδα. Αυτό εκτονώνει την αρνητική ατμόσφαιρα. Να το ξέρετε αυτό. Εκτονώνει την αρνητική ατμόσφαιρα και φέρνει το καλό και δημιουργεί όμορφη κατάσταση. Λειτουργούσε λοιπόν ο γέροντας και μέσα από τη λειτουργία ευλογούσε όλους και ωφελούσε όλους και τους και κοιμημένους που είναι πιο μακρινοί ξενιτεμένοι μας. Προσευχότανε και για τους ζωντανούς, γνωστούς και άγνωστους. Ό,τι ονόματα του έδιναν τα κράταγε. Τάβανε σε ένα μποξά του ζώντας και σ' άλλο του τεθνεώτας και τα είχε. Και όταν πήγαινε στην εκκλησία τάβανε στον κόρφο του και πήγαινε καμαρώνοντας σαν να είχε πάνω τους μεγαλύτερους θησαυρούς και τα πιο πολύτιμα στολίδια. Και όταν τον ρωτούσαν τι είναι αυτά παππούλη, έλεγε «Αυτά είναι τα γραμμάτια μου και τα συμβόλαιά μου». Αυτός ήταν ο παππούλης, ο Άγιος Νικόλαος. Αυτό κάνει και προσφέρει η Θεία Λειτουργία της Εκκλησίας μας. Από το μυστικό δείπνο μέχρι και τα σήμερα και μέχρι τη συντέλεια του αιώνος. Έχει αυτό πολύ μεγάλη σημασία, γιατί η Θεία Λειτουργία είναι η προσευχή της Ανατολικής Ορθοδόξου Εκκλησίας και το αποκορύφωμα και το επισφράγισμα κάθε προσευχής, κάθε δεήσεως και κάθε δοξολογίας και κάθε προσπαθίας. Γι' αυτό και οι παλαιοί προσπαθούσαν να μην χάνουν τη λειτουργία. Και υπάρχει και κάποιος κανόνας της Εκκλησίας που λέει όταν κάποιος λείψει τρεις φορές αδικαιολογήτης από την Εκκλησία, να αφορίζεται. Και αφορίζομαι δεν σημαίνει ότι πάω στην κόλαση, απλά τους βγάζαν από τη χριστιανική κοινότητα για να ντραπούν, να καταλάβουν τι έκαναν, να συναισθανθούν το ατόπιμα και αμάρτημά τους και να επιστρέψουν εν μετανοία στην αγκαλιά της Εκκλησίας. Και δεν το έκαναν αυτό να τους τιμωρήσουν, αλλά για να τους δείξουν, αν δεν εκκλησιάζονται, πόσο χάνουν, τι υστερούνται. Έχει πολύ μεγάλη σημασία αυτό. Η Εκκλησία πάντα σκέπτεται και πράττει θετικά. Δείχνει, παιδιά, δεν έρχεστε, χάνετε τόσο πολύ από τη Θεία και Ιερή Λειτουργία.

Γι' αυτό ας προσπαθούμε όσο γίνεται να εκκλησιαζόμεθα. Βέβαια είναι πολλές φορές που αργεί να σχολάσει η εκκλησία και πάει και 10 και μάλιστα το καλοκαίρι, αν και εδώ στην Αρχιεπισκοπή δεν νομίζω υπάρχει πρόγραμμα και τηρείται, τότε δεν μπορείτε όλες τις ώρες. Πηγαίνετε κατά την αντοχή σας. Γι' αυτό η Εκκλησία έχει αυτή την αρχοντιά, θα λέγαμε, βαράει και πρώτη καμπάνα να μας πει πότε αρχίζει, βαράει και δεύτερη να μας πει που βρίσκεται στο μέσον του όρθρου, βαράει και τρίτη να μας πει πως τελειώνει ο όρθρος και αρχίζει η Θεία Λειτουργία. Τι είναι αυτό, ευλογία είναι, αγάπη είναι, διευκόλυνση είναι. Και μετά κανονίζομαι. Αλλά ας προσπαθούμε να είμαστε στην Εκκλησία τουλάχιστον στα αναγνώσματα. Στον Απόστολο και στο Ευαγγέλιο, γιατί παλαιά από εκεί άρχιζε η Θεία Λειτουργία. Έτσι, όσο μπορούμε. Δεν μπορούμε και αυτό, ας πάμε και στο τέλος. Έστω και λιγάκι. Και αν έχουμε παιδάκια, μην τα κουβαλάμε πρωί-πρωί στην Εκκλησία. Αυτό είναι ό,τι χειρότερο μπορούμε να τους κάνουμε. Εμείς μπορεί να αντέχουμε, μπορεί να μας αρέσει, μπορεί να γουστάρουμε και καλά κάνουμε. Και πολύ ωραίο είναι, μεράκι είναι αυτό και αγάπη είναι αυτή. Αλλά τα παιδάκια δεν μπορούν να καθίσουν τόσες ώρες. Και αρχίζουν λοιπόν και κλαίνε και ανησυχούν και φωνάζουν και παρανοχλούν και τους άλλους. Το και σπουδαιότερο όμως, δαιμονίζονται. Όχι ότι αποκτάνε δαιμόνιο, αλλά τι αποκτάνε, μια αντίδραση. Έναν παροργισμό, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος. Μια άρνηση. Και δεν θέλουν μετά ούτε στην Εκκλησία να πάνε, ούτε να μεταλάβουν. Και άμα μεγαλώσουν, κοιτάζουν πώς θα τα καταφέρουν να μην πάνε στην Εκκλησία. Πώς έλεγε ένας μικρός στη μαμά του, ρε μαμά, πότε θα γίνω κι εγώ σαν τον μπαμπά, γιατί παιδάκι μου βιάζεσαι να μεγαλώσεις? Βιάζομαι, λέει, να μεγαλώσω, να γίνω σαν τον μπαμπά για να μην πηγαίνω στην Εκκλησία. Βεβαίως. Γελάτε, αλήθεια είναι αυτό. Θυμάμαι, είχα εκεί έναν καθηγητή παλιά στα μέρη μου. Ήταν πολύ καλός. Χότανε ο καημένος στην Εκκλησία, κάτωνε πάντα στο επιτροπικό, στο άκρο. Μετά μεγαλώσαμε, είναι ο παπάς, κουβεντιάζουμε, είχε πάρει σύνταξη. Μου λέει, με βλέπες παπά μου τότε που σας πήγαινα στην Εκκλησία και εγώ καθόμουν εκεί. Ξέρεις τι έχω πάθει? Τι πάθατε, δάσκαλε? Όταν ήμουν μικρός και ο πατέρας μου ήταν ψάλτης, με έπαιρνε από την πρώτη καμπάνα και πριν ακόμη πηγαίναμε στην Εκκλησία. Και με κράταγε εκεί μέσα στο κρύο, μέσα στη ζέστη, και εγώ, μου λέει, σπάραζα. Δεν μπόρεγα να σταθώ, δεν μπόρεγα να αντέξω. Και ξέρεις ποια ήταν η πιο μεγάλη χαρά μου? Ποια, λέω, δάσκαλε? Όταν έβλεπα τους γέρους και πέρα τα καπέλα και τις τραγιάσκες τους από τα παράθυρα. Γιατί, δάσκαλε? Γιατί τότε σήμαινε ότι πως τελείωσε αυτό το μαρτύριο και θα μπορούσαμε να φύγουμε. Βέβαια, σήμερα έχουμε ελεύθερο θέμα, δεν πειράζει. Λοιπόν, το ξέρουμε αυτό, το ξεχνάμε. Λοιπόν, βεβαίως. Βέβαια. Τότε είχα, λέει, παπά μου τη μεγαλύτερη χαρά. Γιατί θα σχολάγαμε? Θα βγαίναμε έξω να πάρω αέρα, να παίξω, να πηδήξω, και στα χωρία ήταν ωραία τα παιδάκια. Τώρα, λέει, και τα σπάζουν όλα τα παιδιά, γιατί τα έχουμε σκλαβώσει. Τα έχουμε σε ένα δωμάτιο, μη τόνα, μη τάλο, μη τάλο, μη τάλο. Τι θα κάνει το παιδί? Θα έρθει η στιγμή, θα τα σπάσει όλα και καλά κάνει. Αν τα ακούγεται τα παιδιά, θα τα πάνε πάνω, θα τα σπάσουν θέλοντας και εμείς. Λοιπόν, έτσι είναι. Έτσι είναι. Το παιδάκι θέλει να παίξει. Θέλει να εκτονωθεί. Παίξει μπάλα, να παίξει τόνο, να ρίξει καμιά μπουνιά, να κάνει. Δεν πειράζει. Γιατί? Μέσα στη ζωή δεν είναι και αυτά όλα. Στοιχεία τη ζωή δεν είναι αυτά? Δεν περάσαμε εμείς μέσα από αυτά? Δεν μεγαλώσαμε με αυτά? Αλλή μόνο. Έτσι λοιπόν. Τα ζορίζουμε τα παιδάκια. Και μερικοί τα φέρουμε το ζώο να τα μεταλάβουν και πιάνουν, και κάποιοι άλλοι έρχονται, τσαλίνουν το στόμα, λες τι κάνουμε, βιασμό. Όχι, δεν θέλει, μη μεταλάβει. Θα καταλάβει σιγά σιγά, βάλει το δίπλα και να δει και τα άλλα παιδάκια, και θα θέλει να μεταλάβει. Τότε να μεταλάβει. Γιατί άμα το ζωρίζει τώρα, θα του μείνει το ίδιο πάλι γι' αυτό. Θα του μείνει, λέει, μα να το μεταλάβω, του κάνει καλό, ναι, αλλά καλό με το ζώο δεν υπάρχει. Γι' αυτό έλεγαν οι αρχαίοι μόνο πρόγονοι, το καλό νουκέστη καλό όταν μη καλό γέννηται. Το καλό δεν είναι καλό όταν δεν γίνεται καλά. Η Εκκλησία έχει το μοναδικό στοιχείο της ελευθερίας. Φυλάει το αυτεξούσιο. Ή να μην λιμανθεί, όπως λέει ο Άγιος Χριστός, όπως μην καταστραφεί. Και δεν υπάρξει. Έχει την αρχοντιά αυτή η Εκκλησία. Έχει το μεγαλείο αυτό η Εκκλησία. Που μας αγαπά, που μας προστατεύει. Προστατεύει την ελευθερία μας η Εκκλησία. Το ξέρετε αυτό. Και μάλιστα την ελευθερία των αδυνάτων. Και σε παλιότερες εποχές και την ελευθερία των γυναικών. Που τις πέρανε τις γυναίκες. Τις παίρνανε με το ζόρι και κάνανε γάμους συμφερόντων και γάμους αναγκών. Και αυτό όχι μόνο γάμος δεν ήταν, αλλά ξέρετε τι ήταν. Λοιπόν, και η Εκκλησία τι έκανε τότε? Τώρα είναι πιο καλά τα πράγματα, πιο ελεύθερα. Ξέρετε τι έκανε? Ο ιερεύς ρωτούσε τους μελονύμφους, τον άνδρα, αν θέλει τη γυναίκα,
και τη γυναίκα αν θέλει τον άνδρα. Γιατί μπορεί να προσήλθαν εκλήψεις, εξ ανάγκης, εκ βίας εκεί, εξ υφερόντων, εξ υπολογισμών και απαντούσαν. Και αν η γυναίκα ή ο άνδρας έλεγε «Δεν θέλω», ο γάμος δεν έγινε του. Μόνο όταν έβγαλε πιστόλι ο άλλος, ας πούμε, στο γάμο του Καραχμέτη και στεφάνεσε εκεί πέρα τον Καραχμέτη με τη λελούδα ο παπάς της Κιάθ, όπως λέει στο ωραίο διήγημά του ο κ. Αλέξανδρος, ο γάμος του Καραχμέτη. Αυτό είναι άλλο πράγμα. Έτσι λοιπόν, Εκκλησία πάντοτε υπερασπίζεται τον αδύνατο. Και τώρα στα διάφορα που γίνονται, στις εκτρώσεις, στις διάφορες μεταμοσχεύσεις, η Εκκλησία παίρνει θέση υπέρ των αδυνάτων. Και ποιο αδύνατος, στην κοιλιά της μάνας είναι το κυοφορούμενο. Ποιος θα υπερασπιστεί αυτό το πλασματάκι? Μόνο η Εκκλησία του Χριστού, η οποία παίρνει κάθε τη θέση και λέει έκτρωση είναι φόνος, τελειώσαμε. Τελειώσαμε. Όλα τα άλλα που λένε τα παραμύθια από εδώ και από εκεί και παρέκει είναι αποκοιήματα φαντασίας και πλάνης και ό,τι άλλο. Βέβαια, και με τις μεταμοσχεύσεις δεν έχει απαντήσει η Εκκλησία, δεν είναι θέμα βιοειθικής. Αν απαντήσει η Εκκλησία καθαρά, τι θα γίνει αύριο? Ο καθένας θα παίρνει το φτωχαδάκι το παιδί που χτύπησε λίγο με το μηχανάκι και θα λένε εκεί πέρα, θα υπογράφουν οι γιατροί και οι υπόλοιποι ότι το παιδάκι είναι κλινικά νεκρό και μπορούν να γίνουν μεταμοσχεύσεις και το περιβάλλουν με την έγκλη της δωρεάς κλπ. Κλπ. Περνάει και στην τηλεόραση, περνάει και στα μέσα και πάει ωραία. Και τι γίνεται, το φτωχαδάκι το σκοτώνει τσάπα. Γιατί μην ξεχνάμε και τ' άλλο, εσείς όσοι ξέρετε ιατρικά, ο κλινικός θάνατος είναι και ουσιαστικός θάνατος. Αφού δεν έχει βγει η ψυχή από μέσα, το κεφάλι σας έχει νεκρωθεί. Ο εγκέφαλος, πώς το λένε. Λοιπόν, η ψυχή είναι μέσα. Για να έχει και συμβατότητα το μόσχημα, πρέπει να είναι από ζώντα οργανισμό. Αλλιώς είναι ασύμβατο, πετάει ο οργανισμός, το δέχεται. Οπότε τι συμβαίνει, ο θάνατός σου, ζωή μου. Άλλο δωρητής πτώματος και άλλο δωρητής σώματος. Είδατε τι ωραία το λένε. Πάνε να το ξεφύγουν, αλλά γιατρέ μου, πέφτουνε πάλι μέσα. Δωρητής σώματος, άλλο πράγμα είναι, και δωρητής πτώματος, άλλο πράγμα. Πτώματος, εντάξει. Έτσι και αλλιώς το χώμα το φάει. Έτσι είναι. Όχι να καταλαβαίνουμε. Γιατί πολλές φορές μας παροδηγούν εκείνοι που δήθεν μας οδηγούν. Και η Εκκλησία λοιπόν υψώνει φωνή διαμαρτυρίας, στεντόρια φωνή. Και λέει όχι, όχι. Και ο Χριστός πάντα και η Εκκλησία τάστα αλληλέγγυος με τους αδύνατους, με τους φτωχούς, με τους περιθωριακούς, με τους πεινασμένους, με τους ξένους, με τους γυμνούς, με τους φυλακισμένους. Με όλους αυτούς. Και αν εμείς φροντίζουμε αυτούς, που είμαστε η Εκκλησία του Χριστού, το σώμα του και τα μέλη του, τότε ξέρετε τι κάνουμε? Φροντίζουμε τον ίδιο τον Χριστό. Και αν δεν μας το έχουν αυτοί, πολλές φορές δεν μας το έχουν, γιατί η ευγνωμοσύνη είναι σπάνιο πράγμα, μας το έχει ο Χριστός. Και όπως λέει ο Χρυσορήμων Ιωάννης, θα μας πληρώσει εκείνος. Θα μας δώσει εκείνος τον πλήρη και τέλειο και αιώνιο μισθό μας. Γιατί ό,τι κάναμε σε αυτούς τους ελαχίσους αδελφούς, το κάναμε σε αυτόν τον ίδιο. Σε αυτόν τον ίδιο. Γι' αυτό, αν κάνουμε καλοσύνη οτιδήποτε, την κάνουμε στον ίδιο τον Χριστό, που είναι η άκρα ταπείνωση, η άκρα αγάπη και η άκρα καλοσύνη. Γι' αυτό και η ψυχή μας, όταν κάνουμε άδολη καλοσύνη, τι κάνει? Γεμίζει από χαρά. Γεμίζει από ικανοποίηση. Γεμίζει από ευτυχία. Εδώ πάμε στο τρόλεϊ, ας πούμε, και σκολόμαστε να κάτσει. Ξέρω εγώ, μια επίτοκο ή εγκυμονούσα, ένας μεγαλύτερος και ένας μικρότερος που δεν αντέχει, γιατί υπάρχουν και παιδάκια που δουλεύουν τόσες ώρες. Βεβαίως. Και γυρίζουν από τη δουλειά, δεν μπορούν να κρατήσουν τη μεσούλα τους. Το προσέχουμε και αυτά, έτσι, έχει σημασία. Δεν μπορούν να κρατήσουν τη μεσούλα τους. Είναι νηστικά, είναι κουρασμένα. Μπορεί ένας που να είναι σε μια κάποια ηλικία να κοιμόταν μέχρι την ώρα και να βγει για τη βόλτα του. Υπάρχουν και αυτά. Γι' αυτό να έχουμε και διάκριση. Διάκριση, μεγάλη υπόθεση διάκριση. Φαίνεται ο άλλος που είναι κουρασμένος, που είναι δυσκολεμένος, που είναι πονεμένος. Δίνουμε λοιπόν για να επανέλθει τη θέση μας και εμείς καθόμαστε όρθιοι. Και εκεί μας στριμώχνουν σαν σαρδέλες, όπως έχουμε γίνει τώρα, και εμείς είμαστε και αλλοδαπούς, δεν μπορούμε να σταθούμε. Λοιπόν, και τι, έχουμε εμείς μεγαλύτερη χαρά, τη χαρά της προσφοράς, από εκείνον στον οποίον δώσαμε τη θέση μας. Και εκείνος με πήγε, ξεκούρασα 2-3 χιλιόμετρα και μπορεί να ευχαριστήθηκε, και συνήθως γίνεται αυτό. Εμείς όμως έχουμε τη χαρά όλο το υπόλοιπο της ημέρας, κοιμόμαστε με αυτή και αν είναι μεγάλη ξυπνάμε και με αυτήν και μας συντηρεί και την επόμενη μέρα. Γιατί έχουμε τη χαρά της προσφοράς, τη χαρά της δημιουργίας.
Γι' αυτό είπε ο Χριστός με το αθάνατο στόμα του, μακάριον εστί διδώνε μάλλον ή λαμβάνει. Σήμερα ποιος δίνει τώρα είναι κορόιδο. Τότε μεγαλύτερο κορόιδο είναι ο Χριστός που τα έδωσε όλα για μας και έδωσε και ρέστα και ανέβη στο Σταυρό και κατέβηκε στον Άδη και ανέστη τριήμερος επ' του τάφου και τόσα και τόσα κάνει συνεχώς και ανατέλει τον ήλιο αυτού οι πονηρούς και αγαθούς και βρέχει επί δικαίους και αδίκους. Έτσι. Γιατί σήμερα μερικοί θέλουν να είναι έξυπνοι. Να είναι πάντα από την Πάρο, να είναι καταφερτζίδες, να λελετούν και να ταλαιπωρούν τις ψυχές και τα πορτοφόλια και τη ζωή των ανθρώπων. Και στο τέλος τι είναι? Μια χούφτα κόκαλα και ένα μάτσο βλακεία. Αυτό είναι. Ποια του βίου τρυφίδια μεν λείπεις αμέτωχος. Ψάλλουμε στην Ιερά Κηδεία που είναι η φροντίδα της Εκκλησίας για το λείψανο του κοιμηθέντος και για την ψυχή αυτού η προσευχή και η ηκεσία. Έτσι λοιπόν ο Άγιος Νικόλαος Πλανάς, ο περίφημος Παπανικόλας, λειτουργούσε κατά καλό καιρά κάθε μέρα από το πρωί μέχρι τις 3 το απόγευμα και προσευχότανε για όλους και γινότανε τα εκκλησάκια εκείνα παράδεισος. Παράδεισος με αγγέλους, με αγίους. Και μια φορά που κάνανε αγρυπνία του Αγίου Φωκά, που είναι τώρα τον απατώμη 23 Ιουλίου, είδαν έτσι έναν αρχιμανδρίτη Πελώριο, δεσπότησαν μάλλον ο Άγιος Φωκάς, με πανοκαλύμαφο και αυτά. Τον είδανε πολύ. Και ρώτησε τον Παπα-Νικόλα, ποιος ήταν παππούλι αυτός? Αυτός ήταν, λέει, ο Άγιος Φωκάς ο Ιερομάρτης. Και τι ήθελε? Μα αφού τον γιορτάζουμε, δεν θα έρθει στη γιορτή του. Πρώτος αυτός θα έρθει. Πρώτος αυτός θα έρθει στη γιορτή του. Γι' αυτό πάμε στις γιορτές, έρχονται οι Άγιοι. Χριστός, η Παναγιά, οι Άγγελοι, οι Άγιοι, τα πνεύματα και οι ψυχές των δικαίων. Γιατί έρχονται? Για τους καλούμε. Τους καλούμε. Όταν βγάζει ο ιερεύς για να κάνει την προσκομιδή και βγάζει τον Άγιο Άρτα πάνω στο Άγιο Δισκάριο, αυτό που βγάλουν το πρόσφορο, το σφραγιδάκι Ιησούς Χριστός νικά, είναι ο όμνος του Θεού, το σώμα του Χριστού. Βάνει δίπλα τη μερίδα της Παναγίας και στο άλλο μέρος, εξευωνήμων του δεξιά που μας καθώς είμαστε, τις μερίδες τα τάγματα των Αγίων, των Αγγέλων και Αρχαγγέλων και όλων των υπουρανίων δυνάμεων, του Αγίου Προδρόμου, των Αγίων Αποστόλων, των Αγίων Ιεραρχών, των Αγίων Μαρτύρων, των Οσίων Πατέρων, των Βατουγών Αργύρων, των Δικαίων Θεοπατώρων Ιακήμ και Άνης και των Αγίου που γιορτάζει την ημέρα εκείνη ή των Αγίων και του Αγίου του οποίου κάνουμε τη Θεία Λειτουργία. Τι είναι αυτή η πρόσκληση, προσκλητήριο? Βάλουμε τον Χριστό, στείλουμε το μυστικό δείπνο και κάνουμε προσκλητήριο. Καλούμε την Παναγιά, την οικοδέσποινα της Εκκλησίας, η οποία έτεκε Θεόν εν ανθρωπίσαντα, ο οποίος είναι στη μέση του Αγίου Δισκαρίου, ο εν ανθρωπίσας, ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός. Καλούμε τους Αγγέλους και τους Αγίους και μετά κάτω από τον αμνό, που είναι μπροστά στον ιερέα, στο κάτω μέρος του αμνού, δεξιά και αριστερά είπαμε βάλουμε την Παναγία και τους Αγίους και τους Αγγέλους, τι κάνει ο ιερεύς? Προσκλητήριο ζώντων και νεκρών. Βγάζει μερίδες. Στέλνει προσκλήσεις. Πώς στέλνουμε προσκλήσεις εδώ για διάφορα που έχουμε, εκδηλώσεις κλπ. Προσκλήσεις, προσκλητήριο ζώντων και νεκρών. Μνημονεύει τα ονόματα που του έδωσαν. Τα ονόματα που θυμάται. Και μετά λέει και υπερπάντων των ζώντων και υπερπάντων των απαιώνων και κοιμημένων. Καλεί δηλαδή εκεί όλη την πλάση, όλη την εκκλησία, ζώνταστε και τεθνεώτας. Και στο τέλος βάζει και το δικό του και επισφραγίζει. Και ύστερα είμαστε όλοι καλεσμένοι του Χριστού στην Άγια Λειτουργία, στην Ιερή Εκκλησία που γίνεται στην κάθε εκκλησία. Και ύστερα ο ιερεύς, αφού καλύψει εκεί την προσκομιδή και παρακαλέσει τον Θεό να την ευλογήσει την προσκομιδή και τα ονόματα εκείνα που μνημονεύσαν να τα προσλάβει στο υπερουράνιο θυσιαστήριο κλπ. Ύστερα τι κάνει ο ιερεύς? Με το ίδιο θυμίαμα βγαίνει στην ωραία πύλη, αφού θυμιάζει το ιερό θυσιαστήριο, την Αγία Τράπεζα, στην ωραία πύλη και θυμιάζει τι? Τους καλεσμένους του Χριστού. Τους καλεσμένους στο μυστικό δείπνο, τους καλεσμένους στη Θεία Λειτουργία, στην ανέμακτο Αγία Αναφορά. Και πήρε πρώτη καλεσμένη, η Παναγιά, ο Χριστός, οι Άγιοι. Γι' αυτό θυμιάζει πρώτα τις εικόνες που είναι στο τέμπλο.
Θυμιάζει τους Αγίους, δεν είναι καλεσμένοι, και αυτοί είναι καλεσμένοι κι αυτοί. Και ύστερα τι θυμιάζει τους ανθρώπους που ήρθαν στην Εκκλησία. Και στη μεγάλη ίσο ότι λέει πάντων ημών νηστεί η Κύριος ο Θεός. Τους θυμιάζει. Γιατί ο τρόπος αυτός υποδοχής των φιλοξενουμένων είναι ανατολίτικος τρόπος. Στην Ανατολή και στα μέρη των Αγίων Τόπων και μάλιστα χρόνια του Χριστού, όταν ήρχονται καλεσμένοι, ο οικοδεσπότης τους περίμενε στην πόρτα. Έβγαινε στην πόρτα. Τους περίμενε. Τους χαιρέτιζε. Τους ασπαζότανε. Τους έπλαινε τα πόδια. Πως ο Αβραάμ κλπ. Και τους μύρωνε με μοίρα για να ανοίξει η διάθεση, ανοίγει τη διάθεση των μύρων και να φύγουν τυχόν μυρωδιές. Δρόμος ήταν, υδρότες υπήρχαν, τι ωραία πράγματα. Βέβαια, τους εφρόντιζε. Έτσι και εδώ η Εκκλησία, δια του ιερουργού και λειτουργούντος ιερέως, αυτό κάνει. Υποδέχεται με το πανεύωσμο θυμίαμα τους καλεσμένους. Και οι καλεσμένοι τι λένε, δεν κάνουν το σταυρό του, σημειάζει ο ιερέας, το ξέρετε αυτό. Λένε ευχαριστώ, κάνουν υπόκληση, εμπρός. Και όταν κάνουμε, θέλω να πούμε ευχαριστώ χωρίς λόγια, κάνουμε αυτό ακριβώς. Εδώ λέμε ευχαριστώ χωρίς λόγια. Πώς έχουν κάτι ωραίες αυτές οι εφημερίδες χωρίς λόγια, τα λένε περισσότερα από τα λόγια. Μια εικόνα είναι όσο χίλια λόγια που λένε οι Κινέζοι. Λοιπόν, γιατί κάνουμε, ευχαριστούμε. Γι' αυτό να το προσέχουμε. Κάποιοι κάθονται σαν να έχουν καταπεί τον κόπανο και δεν κάνουν τίποτα. Ούτε το σταυρό τους, ούτε μια υπόκληση. Αυτό δεν τους τιμά. Και ίσως οι καημένοι πιο πολλοί δεν το ξέρουν. Για να είμαστε ειλικρινείς. Δεν το γνωρίζουν. Γι' αυτό εσείς που το ακούτε και το ξέρετε, οι περισσότεροι το γνωρίζετε, αλλά δεν πειράζει. Λοιπόν, να το λέτε και στους άλλους και να το κάνετε. Είναι πάρα πολύ όμορφο. Μας δίνει τότε το χαιρετισμό του Χριστού, το χαιρετισμό του Αγίου Πνεύματος. Για το θυμίαμα είναι και το σύμβολο της προσευχής και η παρουσία του Παρακλήτου. Γιατί σε λίγο θα έρθει το Πανάγιο Πνεύμα στον καθαγιασμό και θα πληρώσει και εμάς και θα μεταβάλει τα τίμια δώρα. Έτσι δεν λέει στην ευχή της προσκομιδής που κάνουμε όταν μπαίνουμε, που διαβάζουμε όταν μπαίνουμε με τα τίμια δώρα στη μεγάλη είσοδο. Να έρθει το πνεύμα στο Άγιον εφημάς και επί τα προκείμενα δώρα ταύτα και επί πάντα των λαών σου. Τι ωραία τα έχει η Εκκλησία. Έρθε λοιπόν ο Παράκλητος στα σάεκ των σών και μεταβάλλει τον άρτον και τον ίνον σε σώμα και αίμα Χριστού. Ο άρτος και ο ίνος πλέον είναι αυτό τούτο το σώμα και αυτό τούτο το αίμα του Κυρίου και Θεού Ξωτήρου Σημών Ιησού Χριστού. Και κάνει θαύμα στο θαύμα. Δηλαδή, ενώ τα μεταβάλλει, τα μεταποιεί, τα μετουσιώνει, τα αλλάζει, κάτω φαινόμενο παραμένουν τα ίδια. Γιατί? Αυτό κι αν είναι θαύμα. Γιατί ποιος μπορεί, σας παρακαλώ, να πάρει σώμα ανθρώπινο, θεανθρώπινο εδώ και να το φάει έτσι, εκτός αν είναι κανίβαλος. Βεβαίως. Και ποιος μπορεί να πει αίμα έτσι, θα είναι αιμοβόρος, βορά αίματος. Βεβαίως. Λοιπόν, θαύμα στο θαύμα. Και μεταβάλλει και κρατά. Τα στοιχεία, τα μετουσιωθέντα, τα κρατάει στα συμβεβικότα. Στα εξωτερικά τους αυτά φαινόμενα, τα κρατάει ως έχουν, ενώ είναι σώμα και αίμα Χριστού. Και ένα παράδειγμα, κάποτε ένας παπάς δεν το πίστευε αυτό, σου λέει, ψέματα είναι. Όπως και η λογική μας το πιστεύει και οι αισθήσεις μας. Και τότε καθώς λειτουργήσε και έκαμε τη μετουσίωση και πήγε να μεταλάβει, τι βλέπει πάνω στο δισκάριο, ένα παιδάκι σφαγμένο. Κομματάκια, κομματάκια, το σώμα του και έτρεχε και το αίμα. Το Άγιο Ποτήριο αίμα ανθρώπινο, θεανθρώπινο, για να μας τα ακριβείς. Λοιπόν, τι να κάνει, συνετρίβει. Τα έχασε, συγκλονίστηκε. Πέφτει κάτω και παρακαλεί κλαίγοντας τον Χριστό. Το κατάλαβαν και οι πιστοί και συμμετείχαν. Χριστέ μου σε παρακαλώ, Θεέ μου σε παρακαλώ, κάμε τα όπως πριν για δεν αντέχω. Σε ευχαριστώ όμως πολύ που με έδειξες την αλήθειά σου. Άσε δε. Μου είχε τύχει και τώρα το Πάσχα από 2-3 αδελφούς. Μερικοί όταν κοινωνούν αισθάνονται στο στόμα τους ο Άγιος Άρτος να είναι σώμα θεανθρώπινο και το αίμα του αίμα θεανθρώπινο. Σε τέτοιο σημείο που συγκλονίζονται και δεν ξέρουν τι να κάνουν. Τι είναι αυτό, ευλογία Κυρίου είναι. Ο Κύριος, είδατε, μας ελεεί κατά πολλούς και διαφόρους τρόπους. Μας βοηθάει λοιπόν
το σώμα και το αίμα του, αφού είναι η σάφεση αμαρτιών και η ζωή αιώνιων. Έτσι λοιπόν να επανέλθω, η Εκκλησία καλωσορίζει τους καλεσμένους της με το θυμίαμα, με την ευωδία του θυμιάματος, με την ευλογία του Αγίου Πνεύματος. Είδατε, αυτό κι αν είναι φροντίδα, αυτό κι αν είναι ευγένεια, αυτό κι αν είναι τάκτ, αυτό κι αν είναι μεγαλείο. Γι' αυτό ερχόμενοι στη Θεία Λειτουργία, έστω και μια ώρα πριν το τέλος, έστω και μισή, αισθανόμεθα διαφορετικά. Μπαίνουμε σε άλλο μήκος κύματος. Αφήνουμε τη συχνότητα του κόσμου, την βιωτική, την πάσαν βιωτική μέρημναν. Αφήνουμε και τη δική μας ερημιά και φτώχεια και μπαίνουμε λοιπόν στον πλούτο του Χριστού, στον αρρύφνητο πλούτο του Χριστού, που είναι η Θεία Λειτουργία, που είναι η αγκαλιά Του, που είναι το σώμα Του και το αίμα Του. Είναι αυτός ο Κύριος παρών, και δίπλα και κοντά Του η οικοδέσποινα της Εκκλησίας, η υπεραγία ημών Θεοτόκος. Η οικοδέσποινα της Εκκλησίας. Γι' αυτό προσφέρομαι τη λειτουργία υπερζώντων και τεθνεώτων και εξαιρέτως, κατ' εξαίρετων τρόπων και περισσότερων, υπέρ της Παναγίας Αχράντου, υπερευλογημένης, εν δόξη δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρίας. Και εκείνη την ώρα ο λαός ανυμνεί τη Θεοτόκο, εξ ονόματος των ψαλτών του χορού, με το θεόπνευστο μεγαλινάριο, άξιον εστίνος αληθώς, που ο Αρχάγγελος Μιχαήλ, Γαβριήλ, συγγνώμη, το έφερε από τον ουρανό στον παπά εκείνο στο Άγιο Όρος και το χάραξε επάνω σε ένα λιθάρι με το θεϊκό του χέρι. Και το άξιον εστί, κυρίως αυτό λέγεται, στη λειτουργία του Μεγάλου Βασιλείου υπάρχει το επίσης χέρι και χαριτωμένη, και όταν είναι μεγάλες δεσποτικές και θεομητορικές εορτές, λέμε τον ιρμό της ενάτης οδής, όταν δεν ψάλουμε στον όρθο τη Μοιωτέρα, δεν λέμε και άξιον εστί στη Θεία Λειτουργία, αλλά λέμε άλλο πράγμα. Εκτός λειτουργίας του Μεγάλου Βασιλείου, που είναι το επισηχέρι, τότε ψάλλουμε στον όρθρο την Τιμιωτέρα, αλλά εκεί λέμε επισηχέρι και χαριτωμένη, που και αυτό είναι ένα υπέροχο μεγαλινάριο του πλαγίου τετάρτου ήχου κάθισμα, ενθεοτοκίων κάθισμα, που έχει τόσα νοήματα και έχει εμπνεύσει και μάλιστα και πολλούς ενθέους αγιογράφους και έχουν φτιάξει την ωραία σύνθεση που λέει επισηχέρι και χαριτωμένη, και έχει στο κέντρο την Παναγιά, περιβάλλεται τον Άγιο Ιωάννη τον Πρόδρομο, τον Άγιο Ιωάννη τον Θεολόγο, από τους Αρχαγγέλους, από τους Αγγέλους, από τους Αγίους, από τους Οσίους και από όλη την κτήση, εμψυχώνεται και άψυχων. Είναι πολύ σπουδαίο και αυτό. Έτσι λοιπόν η Θεία Λειτουργία είναι πράξη που γίνεται στη γη, αλλά έχει υπερουράνιο χαρακτήρα. Με τη Θεία Λειτουργία δεν είμαστε εδώ, φύγαμε. Όταν ο διάκονος φωνάζει «τας θύρας, τας θύρας, εν σοφία πρόσχομε και ομολογούμε την πίστη μας», κλείνουν οι πόρτες του παρόντος αιώνος. Και μπαίνουμε πια στο μέλλοντα αιώνα, γιατί η Θεία Λειτουργία γίνεται στον ουρανό. Και εμείς τι κάνουμε, εικονίζομαι τα χερουβίμ, ή τα χερουβίμ μυστικώς εικονίζοντες. Εμείς τα χερουβίμ. Και ποιος εικονίζει, το Χριστό, εκείνος ο οποίος είναι ο αρχιερεύς και ο ιερεύς, ενδεδειμένος την της ιερατείας χάριν. Τότε ο ιερεύς και ο αρχιερεύς δίνεται Χριστός. Ο ιερεύς λοιπόν και ο αρχιερεύς Χριστός, και οι πιστοί είμαστε οι ταχερουβίμ μυστικώς εικονίζοντες. Κάποτε θα βρούμε ευκαιρία να εξηγήσουμε και τη Θεία Λειτουργία. Παλά το είχαμε κάνει, αλλά δεν βλάπτει αυτό. Η Θεία Λειτουργία είναι πια η ψυχή μας, η ζωή μας, η Ανάσταση. Είναι η ζωή του Χριστού ολόκληρη. Από τους προφήτας, τη γέννησή του, την επιγής παρουσία, το σταυρό και τα πάθη, την ταφή και την Ανάσταση, την ανάληψη, την εκδεξιών καθέδρα και την δευτέρα παρουσία. Σε εσά εκ των σών έχουμε την Ανάσταση του Χριστού. Το σώμα εκείνο που μεταλαβαίνουμε, το θεοθέν σώμα, με το οποίο πας πιστός να το τρώει και ζωούται και θεούται, όπως λέει στην ωραία ευχή ο Άγιος Σιμεών, ο νέος θεολόγος, που αρχίζει από ρηπαρών χιλέων, από ακαθάρτου γλώτης, εκ ψυχής ερυπωμένης κλπ. Και
μόλις ανοίγει πύλη την ώρα του κοινωνικού, βγαίνει, ανοίγει ο λίθος του μνήματος ή ανοίγει η πύλη του Χριστού και μπαίνει και βγαίνει ο Αναστάς και έρχεται να ενωθεί με τους πιστούς και γίνεται το μυστήριο και είναι η ώρα του κοινωνικού, η ώρα της Θείας Κοινωνίας, από τις βασικές στιγμές της Ορθοδόξου Θείας Λειτουργίας. Και ύστερα, αφού μπει πάλι ο ιερεύς μέσα, αφού έχουμε μεταλάβει πιστοί όλοι, φημιάζει τα τίμια δώρα και λέει «Υψώθη επί στους ουρανούς ο Θεός και επιπάσαν την γη δόξα σου». Πήγαινε στους ουρανούς και ας μείνει η δόξα σου, δηλαδή η αγάπη σου, η εσπλαχνία σου, το ελαιός σου, οι δωρεές σου, σε όλη τη γη. Σε όλη τη γη. Έλεγε κάποιος προχθές, «Βρε παππούλη, τι γίνεται εδώ στην Αθήνα και στην Ελλάδα. Τι γίνεται, τι αέρας ευλογημένος είναι αυτός. Πόσο άνετα νιώθουμε. Ακόμη και οι ξένοι που έρχονται, οι καλοπροαίρετοι αλλοιώνονται. Είχα πάει στην Αλλοδαπή και μάλιστα σε χώρα μουσουλμανική και με έπνιγε ο αέρας, με έπνιγαν τα πάντα. Γιατί? Μα εδώ γίνεται η Θεία Λειτουργία κάθε μέρα και επί τόσες φορές. Αγιάζεται ο αέρας, αγιάζονται οι πέτρες, αγιάζονται οι άνθρωποι, διώκονται οι δαίμονες. Ανασένει η πλάση, γίνεται μέγα καλό. Γίνεται μέγα καλό. Και αφού θυμιάσει λοιπόν τα τίμια δώρα ο ιερεύς, μετά τη Θεία Μετάληψη που τα φέρει πάλι επί της Αγίας Τραπέζης, τα μεταφέρει, τα παίρνει πάλι στα χέρια, τα υψώνει, βγαίνει προς το λαό και τι λέει? «Πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων». Τι είναι αυτό? Η Θεία Ανάληψη. Η Θεία Ανάληψη. Δεν είπαμε ότι λειτουργεί η ζωή του Χριστού ολόκληρη? Η Θεία Ανάληψη. Η Θεία Ανάληψη. Τι είπε στη Θεία Ανάληψη ο Χριστός? Ότι δεν θα μας αφήσει ποτέ. «Ιδού εγώ με θυμών ημί, πάσα στα σημέρα ζωής ημών, έως συντελείας του αιώνας». Να, εγώ είμαι μαζί σας όλες τις μέρες ζωής, μέχρι το τέλος του κόσμου. Γι' αυτό λέει «πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιών». Και απαντά λαός «αμήν». Πολλές φορές ψάλλονται, κοιμούνται οι καημένοι, αδιαφορούν. Άμα δεν πεις το αμήν, ανεκτέλεστε όλη ευχή. Που αμήν σημαίνει «και έτσι είναι και έτσι ήθε να γίνει». Δύο πράγματα σημαίνει. Και έτσι είναι, όπως λέει ο ιερεύς, και έτσι ήθε να γίνει. Αν εμείς δεν μπορούμε να το κάνουμε, ήθε να γίνει. Είναι επιβεβαίωση και ευχή μαζί. Γι' αυτό ας προσέχουμε αυτά τα μόρια, γιατί είναι πολύ βασικά, τα αμήν και τα υπόλοιπα. Βεβαίως. Και ύστερα μεταφέρει τα δώρα ο ιερεύς στην Αγία Προσκομιδή. Ξέρετε τι είναι αυτό? Η κοιλάδα του Ιωσαφάτ, η Δευτέρα Παρουσία. Η κοιλάδα του Ιωσαφάτ εκεί στο Ισραήλ θα γίνει Δευτέρα Παρουσία, κατά τους προφήτας. Λοιπόν, αυτό που τα φέρνει πάλι στην Αγία Προσκομιδή, στη Βηθλεέμ από όπου ξεκίνησε, γιατί τη Βηθλεέμ συμβολίζει Προσκομιδή και όχι μόνο, γι' αυτό ψάλλουμε το πρωί πριν αρχίσουμε τη λειτουργία και όταν αποκαλύπτουμε τα ιερά σκεύη, παίρνοντας τα υφάσματα που τα περιβάλλουν και τα σκεπάζουν, τι λέμε? «Ετοιμάζου Βηθλεέμ, εκτεπάσνια δέμ», το προϊόρτο των Χριστουγέννων. Βέβαια, επανέρχεται λοιπόν στην κοιλάδα του Ιωσαφάτ. Αυτό τι είναι? Η Δευτέρα Παρουσία. Γι' αυτό είναι όλα αυτά. Αρχίζουμε όλη τη ζωή του Χριστού και καταλήγουμε και στη Δευτέρα αυτού Παρουσία. Το λέμε άλλωστε και πριν τα Σάικ των Σών αυτό. Και έτσι, η Θεία Λειτουργία είναι ολόκληρη η ζωή του Χριστού. Και μέσα σε αυτήν συνερούνται όλα τα γεγονότα της ζωής του Χριστού. Και αυτά που έγιναν, και αυτά που γίνονται, και αυτά που θα γίνουν. Αυτόν ευχαριστούμε και υπέρ της μελούσης βασιλείας. Μας εχάρισες, λέει, την βασιλεία, την μέλουσαν. Τον ευχαριστούμε και αυτό. Γιατί? Για την Εκκλησία πια δεν υπάρχει χρόνος. Έχουμε μόνο το λειτουργικό χρόνο, που ακυρώνει το συμβατικό χρόνο. Και κάθε χρόνο ανθρώπινο, οποιονδήποτε χρόνο, αν υπάρξει άλλος, έχουμε το λειτουργικό χρόνο που σημαίνει ότι είμαι θα πια στον Παράδεισο. Στον Παράδεισο.
Γι' αυτό και ο ιερεύς, αφήνοντας την προσκομίτα τη μια δώρα και ευχαριστεί τον Θεό, προτρέποντας τους πιστούς να σηκωθούν. Ορθοί μεταλαβώντες των θείων κλπ. Τι άμα καινούσαν πολλοί γεροντότητα και οι υπόλοιποι κάθονται καημένοι. Ανθρώπινο είναι. Ορθοί, είναι παρακέλευτο, είναι πρόσταγμα. Μην κουράνε τις σακούλες, παιδιά. Ορθοί. Και μετά να ευχαριστήσουμε τον Χριστό για τη θεία μετάληψη. Και μετά εν ειρήνη προέλθουμε. Τι σημαίνει εν ειρήνη προέλθουμε? Να φύγουμε με ειρήνη. Να φύγουμε έχοντας μέσα μας το βασιλέα της ειρήνης, τον Χριστό. Και να βγούμε έξω να συνεχίσουμε τη λειτουργία της ζωής. Τη λειτουργία μετά τη λειτουργία. Εν ειρήνη. Εν ειρήνη. Γιατί πολλές φορές φεύγουμε όχι με μεγάλη ειρήνη. Και πολλές φορές έχουμε μέσα μας ερήθεια, δηλαδή γκρίνια. Πάμε και σπίτι, αν δεν έχει έρθει κάποιος λειτουργία ή ο άνδρας μας πιθανώς, αρχίζουμε και λέμε παλιάνθρωπε και τόνα και τ' άλλο και τ' άλλο. Βέβαια, βρίζομαι. Τον το άνδρας τι να κάνει, βρίζει και αυτός μέσα του και αν είναι λίγο θρασής, λέει βλέπουμε και εσένα, πας λειτουργία και κάνεις ασκύλα. Εγώ που δεν πάω τουλάχιστον έχω χαλάσει λιγότερο. Βεβαίως, δίνομαι δυστυχώς κακή εικόνα. Ενώ θα πρέπει να πάμε με ειρήνη, με αγάπη. Να μεταφέρουμε λίγο από την ατμόσφαιρα της Εκκλησίας. Λίγο από τη χάρη του Χριστού. Να μαλακώσει, να ηρεμήσει κι άλλος. Να καταλάβει ότι κάπου πήγαμε και κάπου ερχόμαστε και κάτι μεταφέρομαι. Τον ασπασμό τουλάχιστον, το χαιρετισμό της ειρήνης. Την ανοχή, αν θέλετε. Την ευγένεια. Γιατί ο Χριστός δεν κάνει ανοχή και με εμάς. Και δεν είναι οίκος ανοχής ολόκληρη η γη. Σύμφωνα με τον Απόστολο Παύλο, λέει ανεχόμενοι αλλήλουν εν αγάπη. Δεν είναι ανοχή, δεν κάνει ανοχή και μακροθυμία. Δεν το λέμε τη Μεγάλη Εβδομάδα 12 Ευαγγέλια, δόξα τη μακροθυμία σου Κύριε, δόξα εσύ. Βεβαίως, εν ειρήνη προέλθουμε, εκεί τελειώνει η λειτουργία. Μετά όμως, πρόσθεσαν κι άλλα. Του Κυρίου δεθώμε. Κάτσε ρε παιδιά, μην φεύγει, να πούμε μια προσευχή ακόμα. Έτσι μεγάλωσε η λειτουργία. Καμιά φορά μεγαλώντας, φάμε στα άκρα και μετά ξέρουμε πού να την κόψουμε και πού να την σταματήσουμε. Γιατί οι άνθρωποι πάντα ρέπουμε στα άκρα. Έχουμε απόλυτες τάσεις γιατί έχουμε προοπτική απόλυτη να χωρέσω μέσα μας τον αχώρητο, τον Θεό και να γίνει κάθε ψυχή και ύπαρξη χώρα του αχωρήτου. Και λέμε μετά ο ευλογώνητος ευλογούντας και είναι ο πιστάμενος ευχή ο άμβονητος στο μέσο του ναού. Το πάλε. Λοιπόν, και πήγαινε ο ιερεύς στο μέσο του ναού πίσω από τον άμβονα και έλεγε ο ευλογώνητος ευλογούντας. Τι γινόταν τότε? Έκανε ο ιερεύς την προσγείωση. Με τη λειτουργία είπαμε ανοσχόμεντας καρδίας, να έχουμε πάνω της καρδίας. Και κάναμε απογείωση. Απογείωση. Και τώρα ο ιερεύς έρθε πάλι ανάμεσά μας και μας προσγειώνει όλους για να βγούμε μετά στη λειτουργία της ζωής. Είδα τι ωραίες κινήσεις έχει η Εκκλησία. Τι ωραίες κινήσεις και τι ωραία πράγματα έβγαλε και το ελεύθερο θέμα. Βέβαια. Ευλογών τους ευλογούντες βεβαίως. Και λέει να ευλογήσει ο Κύριος αφού ευλογεί τους ευλογούντες. Να μας ευλογήσει και πάλι και όχι εμάς και όλες τις τάξεις των ανθρώπων και τους ιερείς. Ειρήνη τη Εκκλησία δώρ, τη ιερεύς. Πάντα ιερείς μάλλον. Και οι αρχιερείς μάλλον. Γινόντουσαν στις συνόδους διάφορα. Διάφορα. Και μάλιστα κάποτε ένας εδώ Γερμανός διαμαρτυρόμενος στο Μόναχο πήγε σε μια Ορθόδοξη Εκκλησία από περιέργεια να δει τι κάνουν εκεί. Και το μπήκε μέσα, άλλοι μιλάγανε, άλλοι μετάγαν λεφτά, άλλοι αυτό. Είναι παπάδες στην Εκκλησία όταν μιλάγανε στο ιερό, όπως κάναμε και εμείς δυστυχώς, κλπ. Κλπ. Και σκανδαλίστηκε. Και βγήκε από την Εκκλησία του, δηλαδή δεν τρώγονται με τίποτα. Θεομπαίχτες είναι. Και καθώς έβγαινε, επειδή ήταν καλοπροέδρος, του ήρθε μια φώτιση από το Θεό. Γι' αυτό και καλή φώτιση είναι το σπουδαιότερο. Και λέει, εδώ που είναι ο πειρασμός, εδώ είναι και η αλήθεια. Εμείς δεν έχουμε πειρασμούς τέτοιους γιατί δεν έχουμε την αλήθεια. Και τι κάνει, γυρίζει πίσω. Μένει στη θεία λειτουργία. Εξομολογείται. Ζήτησε να βαπτιστεί. Εβαπτίστηκε ο Ορθόδοξος και σήμερα είναι ο παπάς αυτής της ενορίας. Αυτή είναι η Ορθοδοξία, αδελφοί μου. Εμείς μπορεί να είμεθα ανάξιοι, μπορεί να είμεθα αμαρτωλοί, μπορεί να είμαστε οτιδήποτε και μπορεί να κατέχουμε εν αδικία την αλήθεια, όπως λέει ο Απόστολος του Θεού, ο Απόστολος Παύλος. Αλλά έχουμε την αλήθεια, την σώζουσα αλήθεια. Και όσοι από όλα τα έθνη ή από τους ετεροδόξους είναι καλοπροαίρετοι, ξέρετε τι κάνουν, έρχονται στην Ορθοδοξία και γίνονται Ορθόδοξοι. Εμείς ένα χρέος έχουμε μοναδικό, να είμεθα όσο μπορούμε πραγματικοί χριστιανοί και να έχουμε όσο μπορούμε αγάπη, συγγνώμη, αρχοντιά, ανοχή και καλοσύνη.
Αυτά είναι που ελκύουν όχι μόνο τους ανθρώπους, αλλά και τα ζώα. Και τους πάντες. Και αυτό είναι η ορθοπραξία πλέον. Γιατί η αγάπη ελκύει. Ο Χριστός κέρδισε τον κόσμο με την αγάπη, την καλοσύνη και τη μεγαλοψυχία του. Και με τη στοργή του. Με τη στοργή του. Και κάποτε ένας νεαρός, και με αυτό να κλείσω, θα συνεχίσουμε και στο επόμενο το χωρίς θέμα κήρυγμά μας, είχε πάει μαζί με άλλους σε ένα ορφανοτροφείο. Εκείνος κάθισε απ' έξω στο διάδρομο, ήταν μια ωραία εικόνα του Χριστού, και άρχισε να τον βρίζει. Είσαι σκληρός, είσαι ανελέητος, είσαι απάνθρωπος, είσαι τόνα, είσαι τάλο. Και τ' άκουγε ο Χριστούλης μας αυτά. Και σε μια στιγμή εκεί που έβριζε, και χωρίς να είναι κανείς κοντά εκεί, αισθάνθηκε κάποιον να τον αγκαλιάζει. Και πρώτη φορά ένιωσε τέτοια αγκαλιά. Και του λέει, βρε, δεν είμαι ο Χριστός αυτός που βρίζεις. Εγώ ψεύχω αγκαλιά είμαι. Εγώ που σ' αγαπάω, άστον αυτόν. Και μην ακούσεις σου λένε οι άλλοι. Τι σου λέω εγώ? Τι σου λέω εγώ? Εμένα να ακούς. Εγώ σε αγαπάω, εγώ σε θέλω. Και πού πήγε το παιδάκι? Στον παράδεισο πήγε. Ελευθερώθηκε από όλα αυτά. Και του ήμουν διαπαντός αυτή η χαρά και αυτή η αγάπη του Χριστού. Και τον ακολούθησε και κλείδωσε την ψυχή του στη χάρη του. Και ήταν εν Θεός. Κατά φορά εμείς οι ιεροκήρυκες ή τα βιβλία μας λένε τον Χριστό έτσι και έτσι και έτσι. Αλλά άλλο είναι η θεωρία και άλλο είναι η πράξη. Γι' αυτό λέει και η Εκκλησία, έρχου και είδε και γεύσαστε και είδετε ότι Χριστός ο Κύριος. Χίλιες και θερμές και πολλές ευχαριστίες στους πατέρες και αδελφούς, στο Ίδρυμα, στο σταθμό της Εκκλησίας μας και στους ακροατάς αυτού τους εγγύς και του μακράν, και πιο πολύ σε εσάς όλους μέσα στον καύσωνα της ημέρας και τον κόπο, ήλθατε εδώ και κάναμε την Άγια Παράκληση του Αγίου Νεκταρίου και το ιερό αυτό κήρυγμά μας που δεν είχαμε, είχαμε ελεύθερο θέμα και θα συνεχίσουμε και στο επόμενο, την επόμενη Τετάρτη πρώτα ο Θεός θα κάνουμε παράκληση της Παναγιάς και συνέχεια αυτού του ελευθέρου θέματος. Χίλιες και θερμές ευχαριστίες, ψάλλουμε την ηθική της Εκκλησίας και να φύγουμε.

0: και πάλι ευχαριστώ, η Παναγιά μαζί μας, καλή σας νύχτα.
1: Φυλάξω τους λόγους σου. Σειρά ομιλιών του μακαριστού αρχιμανδρίτου Ανανία Κουσθένη, που πραγματοποιήθηκαν στο Ίδρυμα Άγιος Νεκτάριος, Ισαύρων 39 στα Εξάρχεια.

0: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
1: Η Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
2: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
1: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραιακή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
3: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122 625 και στο 210-4118-640.
0: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
4: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
5: Άγιος Αμφιλόχιος Πάτμου του μακαριστού πατρός Παύλου Νικηταρά από τις εκδόσεις Άθος. Ένα βιβλίο πολύτιμο για τον όσιο πατέρα που άφησε το αγιασμένο του αποτύπωμα στη σύγχρονη Ελλάδα όπου και αν βρέθηκε. Περιλαμβάνεται η ακολουθία και η παράκληση στον Άγιο, καθώς και ένα εξαιρετικό φωτογραφικό παράρτημα. Ένα σπάνιο βιβλίο, επιμελημένο και επαυξημένο από τον δόκτορα θεολογίας πατέρα Αντύπα Νικηταρά. Άγιος Αμφιλόχιος Πάτμου. Στα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Άθος στο 210-5238-305 και στο www.stamoulis.gr. Αφιέρωμα στον Όσιο Λουκά τον Ιατρό. Ο βίος του ομολογητή επισκόπου από τη Ρωσία. Από αυτή την Παρασκευή και για μία εβδομάδα στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
4: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πειραιός, από όπου θα ακούσουμε την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.
1: Αμήν. Δόξα εν υψίστης Θεό και πηγής ειρήνην ανθρώπους ευδοκία. Δόξα εν υψίστης Θεό και πηγής ειρήνην ανθρώπους ευδοκία. Δόξα εν υψίστης Θεό και πηγής ειρήνην ανθρώπους ευδοκία. Κύριε Ταχύλη μου, ανοίξει και το στόμα να αγγείλει την ένεσή σου. Κύριε Ταχύλη μου, ανοίξει και το στόμα μου αναγγείλει την ένεσή σου. Κύριε, τι επληθύν τη ανθιβοντέ μου. Πολλοί επανίστανται πε με, πολλοί λέγουν στη ψυχή μου και σωτηρία, αυτό είναι το Θεό αυτού. Σι δε κύριε, αντιληπτό μου, η δόξα μου και ύψωνε κεφαλή μου, φωνή μου προ κύριον εγκέκραξα. Και επίκουσα με έξω του αγίου αυτού, εγώ δε κοιμήθην και ύπνουσα, εξηγέθητο κύριο αντίληψε τέου. Ου φοβηθεί ο μυριάδου λαού το κύκλο εμπιθαμένο με ανάστα, κύριε σώσον ο Θεό μου, τη σύ επατάξη παντό στο χρόνο τα αισματέω οδόντα αμαρτωνών συνέτυψε. Του κύριου σου τυρία και από του λαού σου ευλογία σου, εγώ εκοιμήθην και ύπνου σου εξηγέθη, ο κύριο αντιλήψατε μου. Κύριε, με το θυμό σου λέξη με διατηρητή σου παιδεύσει με τα βέλη σου ανεπάγγισαν. Και επεστήριξα βέβαια τη χείρα σου και στην ίνια σε τσαρκή μου προσώπου τη οργή σου, που και στην ειρήνη σου στέσμα προσώπου των αμαρτιών μου, ότι η ανομή μου πρέπει να κεφαλή μου σου φορτίων βαρύ, βαρύνθησαν επέμε. Προσώρησαν και σάψαν μόλι πέσμα προσώπου τη αβασίνη σου μέσα τα λιπόρισε και κατεκάθινο στέλνου όλη την ημέρα στο λαπάζον πορευόμε. Ότι έψαμε με πλήση εμπεγμάτων και ουκέ στην αίσθηση τη αρκή με ο κακόθυν και ταπεινόθυν ω φόδρα. Όρια όμω τον αγμό τη καρδία μου, κύριε Αντίε, σου πάσα πθυμία μου και στον αγμό μου, όπω σου καπεκρύβει. Η καρδία μου ταράχθη για τελειπέ με ισχύ μου. Και το φω των φθονών μου και αυτού και έστειμε μου οι φίλοι μου και πλησία μου ξαναντία μου εγγύσαν και έστησαν. Και οι εγγυστά μου μακρόθεν έστησαν και εξεβιάζονται, ζητούνται στην ψυχή μου και ζητούνται στα κακά μυαλά, αλλά σαν ματιώτα και δολιώτα όλη την ημέρα μελέτησαν. Εγώ δεν σου κοφώ σου και εικόν και όσοι άλλα σου ανοίγουν το στόμα αυτού και γενόμενο σε άνθρωπο σου κακού και ουκ έχουν το στόμα αυτού, εν το στόματι αυτού ελεγμού σου. Ότι επίση κύριε Λυπή σα είσαι ακούσει κύριο Θεό μου ότι είπαν μη πότε επιχαρώσει με εχθρή μου και εν το σαλευθύνε ποδό με πεμέ μεγάλο ρημόνιστο. Ότι εγώ ισμάστηκα σε έτοιμο και λιγδόν με πριν με στη διαπαντό ότι την ανομία μου εγώ αναγγελώ και με ρημνήσω υπέρ τη αμαρτία μου είδε εχθρή μου ζώση και κρατένεται περαιμέ και επληθύνθησαν ίσοντα με αδίκω. Ή ανταπόδοτε με κακάντια αγαθών διαβαλών που κατά δύο καναγαθούσαν, μία καταλήπει με κύριο Θεό μου. Μία πω τη απέ μου πρόσχε στην πυθιά μου, κύριε τη σωτηρία μου. Μία καταλήπει με κύριο Θεό μου. Μία πω τη απέ μου πρόσχε στην πυθιά μου, κύριε τη σωτηρία μου. Ο Θεό μου προσέρχεται σε δίψε σε ψυχή μου, πω απλώ εισάξω με γύρι μου και αβάτω και ανίδω. Ούτω εν το αγίο θυσίν του δίνει την δαμή και τη δόξα σου, ότι κρίσον το ελέο σου πεζά στα γύρι με πενέσου είσαι. Ούτω ευλογήσω σε τη ζωή μου και εν το όνομα τρίσω όλα τα σχέρα σου, όμω τα ξτέω του και ποιότητα πλειστή ψυχή μου. Και χίλια γαλλιά σου νέα στο στόμα μου. Η έμεινη μόνο εγώ σε επί τη ομνή μου, τη όρθα μετά τον Ισαίο, τη γεννήθη βοηθό μου. Και εν τη σκέπτε μου το εργό σου αγαλιά σου. Με κολλήθη η ψυχή μου πίσω σου, μου δεν ανταλάβει τα δεξιά σου. Αυτή η δεσμά την εζήτησαν την ψυχή μου, η σελέξου τη δακότητα τη γη παρωτήσουν τη ισχύρα ζωφέα. Μερίδε αλλοπέκον έσουν τότε, βασιλέ, ευαρθίστε επί το Θεό, επινεθίστε πάσον μου, είναι αυτό, την εφράκι στο μαλάνι τον άδικα. Εν τη όρθα σε μέλλον τον Ισαίο, τη γεννήθη βοηθό μου και έτσι σκέπτε το εργό σου αγαλιά σου. Εκολληθή η ψυχή μου πίσω σου, μου δεν ανταλάβει τα δεξιά σου. Το ξαπατρί και ιό και ιό πνεύμα τη και νύν και αή και εις τους αιώνας των αιώνα. Μην αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα πατρί και ιό και ιό πνεύμα τη και νύν και αή και εις τους αιώνας των αιώνα. Μην. Κύριε Θεός σωτηρίας μέρασα και έκραξα και νυχτήν αντίον σου σελθέτεν όποιος σε προσευχή μου κλείνει το όσο στην δέησή μου. Ότι επλήστη κακόν η ψυχή μου και η ζωή με το αδίκησε, πω λογαίνει μετά το καταπενόν των λάκων, η γεννήθη νοσή άνθρωπο αβόηθητο. Ενεκρή ελεύθερο, όσοι τραυματίε καθέμενται σε εντάφων και μνήσε έτσι και αυτή τη σκληρό απόσυσαν. Έθεντο με λάκο τα τάτσου κοντινή σκέψη και αθανάτω, επεμπέ, επιστρίχθη θυμό και πάντα στου μετεωρισμού σου πήγε και πεμέ. Εμάκρυνα στον αστρούμα απεμούθεντο με δέλεγμα αυτή παρεδόθη και ούκα ξεπορευόμη που θα μείνουμε στένη ανατοχία. Εκεί έκραξα προ εκείρου την ημέρα διπέτα από σε δασχύρο μη τη νεκρή πίση θαυμάσια. Η ιατρία να στήσου και προσομολογήσονται εσύ, μη διηγήσετε τη εν το τάφο το έλεο σου και την αλήθειά σου ετή απολία. Μη γνωστήσετε εν το σκότω τα θαυμάσια σου και η δικαιοσύνη σου και επιλελισμένη. Καγώ προσε κύριε και έκραξα και το πρωί προσευχή μου προφθάσισε. Είναι ότι κύριε αποθήσει την ψυχή μου, αποστρέφει το πρόσωπό σου απ' εμού. Το κόσιμη εγώ και εν κόψε γνωριτό μου που σου θε ταπεινώθηκε και εξυπορήθηκε. Επεμέ δίλθον εργέ που πεζουμί σου. Εξετάραξαν με κύκλο σαν ω ίδρο την ημέρα περίσκουν μάμα. Εμάκρυνα από εμφυλίων διοπλησίων και του γνωστού μου από ταλαιπωρία. Κύριε Θεό, σε τυρίε μου έρασε και έκραξε και νυχτή εναντίον σου, ελθέ τον οποίο σου προσευχή μου κλείνει το όσο συνδέησή μου. Ευλόγη ψυχή με τον κύριο και πάντα τα εντό μου το όνομα το Άγιον αυτό, ευλόγη ψυχή με τον κύριο. και μη επιλανθάνου πάστα να αποδώσει αυτόν τον ευηλαντέποτα πάσα στα σωνομία στο νεόμενο πάστα νόσου. Τον λειτουργούμε εκφορά τη ζωή στο θάνατο, αν συνελέγει και εκτιμήσει. Τον εμπλώντα να καθίσουν την επιθυμία σου να κινηθεί στο σάιπ του νεότη, ο οποίο είναι ελιμοσύνα ο κύριο και κρίμα πάσα αδικουμένη. Εγνώρισε τα σούδου αυτού το Μωυσή τη Ισραήλ τα θελήματα αυτού. Εκτίμων και ελεήμων καιρό, μακρόθυμο και πολυέλεο ο Χριστέλο οργιστή τη ουδέ του νεόνα μηνύ. Που κατά τα συνομία Σιμών επίση είναι μήνυμα δεκάθε αμαρτία Σιμών τα πέδο και είναι μήνυμα. Ότι κατά το ύψο του αιώνα επί τη γη σε κρατέω ο κύριο τέλο αυτού επί του φοβημένου αυτών. Καθώ να παίξω τον τελεόπαιτη μόνο μάκρο του μόνο τα συνομία Σιμών, καθώ ο κτίριο πατήρι σου κτίρισε κύριου φοβημένου αυτών. Ότι αυτό όταν το πλάσμα ημών εμνήστη του χωσμένου άνθρωπο να σου κόρτωσε μέρα αυτού. Ω οι άνθρωποι του αγρού του ξανθίσει ότι πνεύμα δήλθεν αυτό και έχω υπάρξει και έχω επιγνώσει τέτοιο το τόπον αυτό. Το δέλεο του κυρίου που το αιώνα και ω του αιώνα που του φοβημένου αυτών και η δικαιοσύνη αυτού επιήσιον τη φυλά του διαθήκη αυτού και με ενωμένου των εντολών αυτού του ποιήσει αυτά. Κύριο σου είναι το αρνοήτη μα στο θρόνο αυτού και η βασιλεία αυτού πάνω δε σπόζε ευλογή του κύριου πάντη σε αγγελία αυτού. Δυνατή ισχύ ποιούνται στο λόγο αυτού, το ακούσα τη φωνή στο λόγο αυτού. Ευλογείται ο κύριο πάση δυνάμει αυτού. Λειτουργεί αυτού ή ποιούνται στο θέλημα αυτού. Ευλογείται ο κύριο πάντα τα έργα αυτά. Είναι παντή τόπο τη φωτιά αυτού, ευλόγη ψυχή μου τον κύριο. Είναι παντή τόπο τη φωτιά αυτού, ευλόγη ψυχή μου τον κύριο. Κυρίε, άκουσαν τι προσευχή με νότια τη δεήσή μου εντελεθεί σου, άκουσαν με δικαιοσύνη σου και μη εισέλθει μετά του δούλου. Ότι ο δικαιωθή των οποίων σου παζώνουν και κατεδείξουν αυτό την ψυχή με τα πένω γίνει τη ζωή μου. Εκάθισε μου σκοτεινή ω νεκρού όνο και κηδεία συνεπέ με το πνεύμα μου, ενεμή ταράχτη καρδία μου. Εμνή την ημερών αρχαιών μελέτησε εν πάση τη έργη η οποία είμαστε και ενό μελέτη με διαπέτα σε προσέντα γύρω μου. Η ψυχή μου γίνει δρό ταχύ αξών μου, κύριε Ξέλη, το πνεύμα μου αποστρέψει το πρόσωπό σα από μου και ομοιωθήσω με τι καταβαίνει στην Ισλάκων. Ακουστών πίσω μου το πριν του λέω ότι επιλυσί ήλπισα. Γνώρισα με κύριο Δονέιν πορεύσουν πω έρα την ψυχή μου εξέλνουμε από τον εχθρό μου, κύριε πω σε κατέφυγον. Δέξω με την πίνη το θέλημά σου ότι εσύ ο Θεό με το πνεύμα στο αθώο διγήσει με υγιή ευθεία. Είναι και εν το όνοματό σου, κύριε, ζήσει με τη δικαιοσύνη σου, εξάξει, εκθλίψω στην ψυχή μου και εντολέ σου εξωστρέφει εχθρού μου και απολύσει πάντα βλύβοντα την ψυχή μου ότι εγώ δηλώσω εμεί. Ισάκουσον, κύριε, δικαιοσύνη σου και εμεί έλθει κρίση μετά του δούλου. Ισάκουσον, κύριε, δικαιοσύνη σου και εμεί έλθει κρίση μετά του δούλου. Το πνεύμα στο αγαθόν διγήσει με υγιή ευθεία, δόξα πατρί και ιό και ιό πνεύμα την καινή και αή και ει του αιώνα στην αιώνα μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεό, αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεό. Ελπίση μόνο, κύριε, δόξα σε.
2: Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν.
3: Κύριε Λέησου.
2: Έρθεις άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμεν.
3: Κύριε Λέησου.
2: Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και τους των πάντων ενώσεως, Κυρίου δεηθώμεν.
3: Κύριε Λέησου.
2: Υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού Ισιών τον εναυτό του Κυρίου δεηθώμεν.
3: Κύριε Λέησου.
2: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών του Κυρίου δεηθώμεν.
3: Κύριε Λέησου.
2: Υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας. Παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθώμεν.
3: Κύριε Λέησου.
2: Υπέρ του ευσεβού ημών έθνους πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό και του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοκρίστου ημών στρατού του Κυρίου δεηθώμεν.
3: Κύριε Λέησου.
2: Υπέρ της πόλεως ταύτης πάσης μονής πόλεως και χώρας και των πίστη υπούν των εναυτές του Κυρίου δεηθώμεν.
3: Κύριε Λέησου.
2: Υπέρ ευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου δεηθώμεν.
3: Κύριε Λέησου.
2: Υπέρ πλεόν των οδηπορούντων, νοσούντων, καμνών των εκμαλώτων και τη σωτηρίας αυτών του

0: Ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη
1: Τη. Κύριε ελέησον.
0: Της Παναγίας αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρίας, μετά πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους, και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Ότι πρέπει σι πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, το Πατρί και το Υιό και το Αγίου.

0: Επεφανένημι, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
1: Παρακυρίω γενετώθηκε στη θαυμαστή εν οφθαλμίσιμον, Θεός Κύριος και επεφανένημι, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
0: Απόστολοι Άγιοι, πρεσβεύσατε το ελεήμον Θεό, είναι απτέσματον άφηση παρασχήτες ψυχές ημού.
1: Κανόνα πίστεως και εικόνα πραότητος, εγκρατεία διδάσκαλον ανεδείξεσαι την πείμνη σου ή των πραγμάτων αλήθεια, δια τούτο εκτίσω την ταπεινώση τα υψηλά, πτωχία τα πλούσια. Πατέρι εν αρχα Νικόλα, επρέσβευε Χριστό το Θεό, σωθήνε τας ψυχάς ημών.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και τρόπον μέτοχος και θρόνων διάδοχος, των Αποστόλων γενόμενος στην πράξη νεύρεστε όπνευστε εις θεωρίας επίβαση, δια τούτο των λόγων της αληθείας ορθοτόμων και την πίστη ενήθρισας μέχρι σέματος ιερομάρτης φωκά. Πρέσβευε Χριστό το Θεό, σωθήνετες ψυχάς ημών.
1: Εν οικεία ή και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, λόγων του Πατρός Χριστόν των Θεών ημών, εξ ουσ αρκωθέντα

0: Έτικε την ειρήνη του Κυρίου δε ηθόμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Αντιλαβούσασον ελέησον. Και διαφύλαξαν ημάς ο Θεός. Της η χάρη την.
1: Κύριε ελέησον.
0: Της Παναγίας ακράντη υπερευλογημένης. Εν δόξου δεσπίνης ημών Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρίας. Μετά πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες. Εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών. Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Ότι ζών το κράτος και ζωέ στην η βασιλεία και η δύναμη και η δόξη του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας του αιώνων.
1: Αμήν. Ως εν μέσω των μαθητών σου παρεγένους ότι την ειρήνης αυτής έρθε και με θύμων και σώσον ημών.
2: Σπάσαν τη γη, εξήλθαν ο φθόγκος αυτών και εις τα πέρατα της οικουμένης στα ρήματα αυτών. Ας φως ταλέντες επί γης εφωτίσατε πάντας, σοφής διδάγμα συνήμων και ένδογμα ασυθείς. Διώξαντες πολυθεΐας κοντάσμων και λάψαντες των τριάδος ποντισμών και σώσαντες λαούς πολλούς. Εκλάνης αφεγγούς, Απόστολοι του Σωτήρος.
1: Ξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
2: Κινήν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Σε σπλαχνία στην πύλη νόνιξον ημίν ευλογημένη Θεοτόκε. Ελπίζοντες εις εμία στοχίσαμε. Χριστή με διά σου των περιστάσεων. Σιγανή σωτηρία του γένους του χριστιανού.
2: Των Αποστόλων σου η μνήμη Κύριε ανεδείχθειος παράδεισος ο εν Εδέμ. Εν αυτή γαραγάλετε η οικουμένη. Υιό δίδου ημίν δες αυτών οι ηκεσίες. Ειρήνη και το μεγά έλεος.
1: Οι ουρανοί δείγονται δόξα Θεού ποιήση δε χειρών αυτού. Αναγγέλει το στερεώμα. Η δωδέκα των Αποστόλων, Κύριε, δωδέκα πίσω ο Σύλλιος, όφθη τη γη, δι' αυτόν γαρέν μάρνας, πλάνης την λάβη, δι' αυτόν καταβγάζεις ψυχάς, τόσων δούνων διών και ημάς, σώσον

0: ημών μήτυρ, ή των απόντων ποιή την απορρίτω στεκούσα, οικέτευε συν αποστολή ιερή, εκάστοτε την αγαθότητα αυτού. Αθών ημά λυτρώσαστε, εάφε συνήμη δούνε αμαρτημάτων.
1: Ελεησόν με ο Θεό κατά το μεγαλεό σου και κατά το πλήθο των εκτιμών σου εξάλληψαν το όνομά μου. Επιπλέον πληνώμαι από τι συνομίε μου και από τι αμαρτίε μου καθαρισόν με. Ότι την ομοίωμα μου εγώ γινώσω και η αμαρτία μου να πιώνω μας τη διαπαντός. Σήμωνο ήμαρτον και το πόνιρο να πιώνω σε επίσω. Όπως αν δικαιωθεί σου εν της λόγης σου κινητής το πριν εσθέσω. Η δούγα νομία σου ελήφθη και να αμαρτίωσε και σε με ηλίκη μου. Η δούγα αλήθεια ανοιγάψε στα άδελα και τα κρύφια της σοφίας σου. Εδηλωσάς με. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσουμε, πλυνείς με και τεχιών αλευκαρθήσουμε. Ακουτίζει μια αγαλίωση και ευφροσύνη να αγαλιάσουν διωστέα τα ταπεινωμένα. Απόστρεψαν το προσωπό σου από τον αμαρτιών μου και πάσα τα ανομία με εξάλληψαν. Καρδίαν καθαράν. Κτίσουν μία Θεό και πνεύμα ευθέ εγκαίνησαν τη εγκάδη μου. Μία απορρίψει με από το προσώπο σου και το πνεύμα στο άγιο μία αντενελή σε πεμό. Απόδοσμη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη κοιμονικό στελιξόντα. Διδάξω νόμο στις οδούς σου και σε βρίσκει επισέ επιστρέψουση. Ρίσε με εξαμάτων ο Θεός εταιρείας μου, αγαλιάστε η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου, ανοίξεις το στόμα μου, ανεγκλίνεν εσύν σου. Ό,τι ήθελες στη σύνοδο κάνω λοκαυτώματο και ευδοκίσεις στη σία το Θεό πνεύμα συντεθνημένον. Καρδία συντεθνημένη και ταπεινωμένον ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινο Κύριε εν τη ευδοκία στο Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη του Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσει τη θυσία δικαιοσύνη σου να χωράνε και ολοκαυτώματα, τότε ανήκει σου είναι τη αστηριό σου Μόσχου. Ω εν υπήρω πεζεύσα ο Ισραήλ να βίσω ίχνεση των διώκτη Φαραώων, καθορών ποντούμενων Θεό επινίκιον οδύν εγώ άσονα. Απόστολοι του Χριστού πρεσβεύσατε υπερ ημών. Φω πεφικότη του κόσμου φωτιστικέ. Θεηγόρη λάμψες ή καταβγάσατε ημάς και παθών, λυτρώσατε νυχτός και ομίχλης πειρασμών θεομακάριστα. Απόστολοι του Χριστού πρεσβεύσατε υπερ ημών. Άρχοντας γίνε επί πάσαν πνεύμα ημάς, το σεπτόν κατέστησε του Κυρίου μαθητέ του αέρος άρχοντας διό, ετροπόσαστε πιστούς εκλυτρωσάμενοι. Απόστολοι του Χριστού πρεσβεύσατε υπερ ημών, εκ του πυρός του αήλου ως ποταυγής, αναυθέντες άνθρακες, τα ηλώδη μου σοφή πάθη καταφλέξατε προς φως απαθίας και ζωής καθοδηγούντες με. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς, των Αποστόλων πρεσβείες και προφητών και μαρτύρων Κύριε Ιησού Παμβασιλεύ και της κοιησάς σε αγνής κατηκτήρησον λαών η μαρτικόταση. Άγιε του Θεού πρέσβευε υπερ ημών. Εν ουρανής κατοικών χαρμονικός Πάτρας σου φέ επιγείς των εμπίστη συμφώνος ανυμνούντων σε πάσαν λύπην καρδίας πονηράν διασκέδασον τη μεσητεία σου. Άγιε του Θεού πρέσβευε υπερ ημών, κατά παθών βλαβερών, κατά εχθρών φθοροποιών, κατά πάσης του πλάνου κακίας νυν ενίσχυσον, τους τη σκέπη σου Πάτερ, τη Αγία Νικόλαε, πίστη προστρέχοντες. Άγιε του Θεού πρέσβευε υπερ ημών. Τραυματιστέντες ημάς υπαωρά των τοξευτών την μοτώση της εις Νικόλαε πρεσβείας, περιποίησε όπως υγιώς βηματίζομεν τας του Κυρίου οδούς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς, ο συνυπάρχων πατρίος συναίδιος Υιός, επεσχάτων βουληθείς κατόκισε την μήτρα σου, εις ημών Θεοτόκε των πιστών αναγέννηση να θυναριμνούμεν σε. Άγιε του Θεού πρέσβευε υπερ ημών. Φωτώσε της θεϊκής κατήβγασαν ακτίνες, ένδοξε υπερφυούς, προνοίας εξ αυτών των οδύνων μακάριε. Δυο φωστήρι πέρλαμπρος φωκά εδείχθη σε της πέραση. Άγιε του Θεού πρέσβευε υπερ ημών. Ως φήνιξ υψητενής ανέδραμες βρέπους ένδοξαν των αρετών εις ύψος νοητών και καρπούς τους των άθνων σου πληθύνας κατεχλίζανας πάντας με θέξε το θαυμάτων σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, αφύψους της απονίας έριψας, νουν υπερήφανον εν διαπλή των λόγων καθελών, τούτον χάρη τη όσιε και κατά αυτού τα τρόπαια αθλητικές νίκες και κλήρωσα. και νυν και αή και εις τους αιώνας την όνου να μην. Γεννήτω εν παραδείσω και έγον ευθόνου ας θανάτου φροντίς, όν γεννηθείς πανάχνατε εξού ο Υιός του Θεού και Πατρός, με τίχο εξεφάνισεν Αθανασίαν δούς το γέννη ημών. Εφραίνεται επίση η Εκκλησία σου Χριστέ κραζούσα, σύ μου ισχύς Κύριε και καταφύγει.

0: συνελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός, της η χάρη
1: Κύριε ελέησον.
0: Σπαναγία σακράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Ότι σοι ο Θεός ημών και σοι την δόξα.

0: προσφέρων φωκάν. Θυσίαν προσύνεγκα αυτόν διέματο ιεράρχο Θεόληπτε. Όθεν εν εφροσύνη αυλιζόμενο πάτερ. Νηστητή των εν πίστη εκτελούντων την θείαν. Εύσημον ημέραν τη εισατλήσεω.
1: Δοξαπατή και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
0: Κρίν και Αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Ημών οικείσασα τον ποιήτην του πάντος. Ημών οικοσμήσασα την ανθρωπότητα. Το τόκο σου πάναγνε. Ρίσε με τον παγίδον του δολίου βελίαν. Στήσον με επί πέτρα των Χριστού θελημάτων. Αυτόν εκδισόπουσα Αή. Πόνε σωμάτωσο.
0: Ίσως η μεταφώνησε νέσαιος Κύριε, η Εκκλησία βοάζει εκ δαιμονολύθρου και καθαρμένη.

0: Σιγάριο βασιλεύς ειρήνης και σωτήρ των ψυχών ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομαι. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ειν και αΐ εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Τους ασφαλείς και θεοφρόγκους κήρυκα στην κορυφή των μαθητών σου, Κύριε, προσελάβου εις απόλαυση των αγαθών σου και ανάπαυση. Τους πόνους γαρεκίνων και των θάνατων εδέξω υπερπάσαν ολοκάρπωση, ο μόνος γινώσκοντα εγκάρδια.
2: Ο μόνος γινώσκοντα εγκάρδια.
1: Εν της μήνης Άγιε Υιουργός ανεδείχθης του Χριστού γαρώσιε το Ευαγγέλιο πληρώσας, έθηκα στη ψυχήν σου υπερλαούς σου έσωσας τους αθώους του θανάτου. Δια τούτο υγειάστε σας μέγας μίστης Θεού της χάριτος.
2: Ως μέγας μίστης Θεού της χάριτος.
1: Τη 23η του αυτού μηνός μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Φωκά, τη αυτή ημέρα μνήμη της Ασίας Άνης, της εν το Λευκαδίο, τη αυτή ημέρα μνήμη του Αγίου Προφήτου Ιεζεκιήλ, τη αυτή ημέρα μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Απολυναρίου και Βιταλίου, Επισκόπων Ραβένης και Απολωνίου Ρώμης και των Εγκαρχιδών οι επτά μαρτύρων και ανάμνηση των εν Βουλγαρία τελειοθέντων χριστιανών επί Νικηφόρου του Βασιλέως. Τη αυτή ημέρα η κοίμηση τη Οσία, τη εν Τίνο, Οσία Μητρό Σιμών Πελαγία, τη Ασκησάση εν τη Ιερά Μονή και Χρουβουνίου, τη Διαοράματο Ευρεθήση, του Σεπτού Εικονίσματο τη Υπεραγία Δεσπίνη Σιμών Θεοτόκου και η Παρθένο Μαρία τη Ευαγγελιστρία, επί Μητροπολίτου Τίνου Γαβριήλ. Εν έτη χιλιοστό, οκτακοσιοστό, τριακοστό και τετάρτο. Θες αυτόν Αγίες πρεσβείες ο Θεός ελέησον ημάς. Αμήν.

0: προσετμήθη Χριστός, συνόψας τας διέστος ας φύσεις, δύο επαγγαλωμένοι σε Θεωτό και μεγαλύνομαι.
1: Αξιονέστην ως αληθός μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, την τάη μακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την

δείξατε την του Χριστού εκ Παρθένου, Αγία Σάρκο ο Συνόντος, εκ πλάνης επιστρέφοντες τα έθνη και φωτίζοντες και πάντας εκδιδάσκοντες.

0: Συ δόξα πρέπει, Κύριο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπομε, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Δόξεν ύψης εις Θεό και επηγής είναι αυτό ψευδοκία. Υμνούμεν σε ευλογούμεν, σε προσκυνούμεν, σε δοξολογούμεν, σε ευχαριστούμε εσύ τη μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλεύθε Πουράνια, Θεέ Πάτρι Παντοκράτορ, Κύριε Υιέ Μονογενές, Ιησού Χριστέ και Άγιο Πνεύμα, Κύριε ο Θεός, ο Αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, έρωτα την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς ο έρωτα της αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξη θέση ημών ο καθήμενος σε δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς ο της ήμωνος Άγιος ήμωνος Κύριος Ιησούς Χριστός. Εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν, καθεκάστην ημέρα να ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου στον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε, καταφυγία γεννηθήσει μεν εν γενεά και γενεά, εγώ είπα, Κύριε, ελέησον με, ίασε την ψυχή μου ότι ημαρτώνηση. Κύριε, προσε κατέφυγον, διδάξω με του ποιήν το θέλημά σου, του ο Θεός μου, ότι παρασύπηγη ζωή σου το φωτίσω ψώμεν θαφώς, παράτηνον το ελαιό σου της γινός που σύσαι. Καταξίωσον, Κύριε, εν τη ημέρα ταύτη, αναμαρτήτως πλαχθήνε ημάς. Ευλογητός ο Κύριε ο Θεός των πατήρων ημών και ενετών, και δεδοξασμένον το όνομά σου εις τους αιώνας, αμήν. Γέννητο, Κύριε, το έλεος σου εφημάς καθάπερ, ηλπίσαμε με πισέ. Ευλογητός η Κύριε, διδαξώ με τα δικαιώματά σου, ευλογητός η Δέσποτα, συναντησώ με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε, φωτισώ με τις δικαιώμασή σου, Κύριε, το έλεος σου στον αιώνα τα έργα, των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, πρέπει ήμος, δοξαπρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, την ίδια και εις τους αιώνας των αιώνας.

0: Ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη.
1: Κυρία ελέησον.
0: Την ημέραν πάσαν τελείαν Αγίαν ειρηνικήν και αναμάρτητον παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
1: Παράσχου Κύριε.
0: Άγγελον ειρήνης πιστών οδηγών φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών παρά του Κυρίου ετησόμεθα.

0: Ελέησε παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
1: Παράσχου Κύριε.
0: Χριστιανά τα τέλη της ζωής ημών, ανώδυνα ανεπέσχυντα ειρηνικά και καλήν απολογίαν την επί του φοβερού βήματος του Χριστού ετησόμεθα.
1: Παράσχου Κύριε.
0: Της Παναγίας Ακράντου υπερευλογημένης εν δόξου Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Υπαρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Ότι Θεός ελέους εκτιρμών και φιλανθρωπίας υπάρχεις και στην δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το

0: Σφοδγαρίστην του ελεήν και σώζην ημάς ο Θεός ημών, εσύ την δόξαν αναπέμπωμεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Ποτέ οι μαθητές σου, Χριστέ, εν πλοίο χυμαζόμενων ανεβών, διδάσκαλες όσον ημάς απολύμεθα, και εν ημίς σκαυγάζομεν φιλάνθρωπε σωτήριμον, πλησέ ημάς εκ των αναγκών ημών δεόμεθα.
2: Οι ουρανοί δίγονται δόξα.

0: Αγαθόν το εξομολογήστε το Κύριο και ψάλλην το όνομα Τη Σου, ύψιστε το αναγγέλιν το πρωί του ελαιός Σου και την αληθιάν Σου κατά νύχτα.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Σκυρός, Άγιος ο Θάνατος ελεήσον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Σκυρός, Άγιος ο Θάνατος ελεήσον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Σκυρός, Άγιος ο Θάνατος ελεήσον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νύν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων να μείνουν. Παναγία Τριάς ελεήσον ημάς, Κύριε ηλάστην της αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρησαν της ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίας της ασθενίας ημών, ένα και του νεματός σου, Κύριε ελεήσον, Κύριε ελεήσον, Κύριε ελεήσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νύν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων να μείνουν. Πάτερ ημών, εν της ουρανής αγιαστείτε το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, γνωριστεί το θέλημά σου στον ουρανό και επί τη γη. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μη σήμερα και άφηση μη τα οφειλήματα ημών. Ω και η μη σαφία με τι οφειλέ τη ημών και μη εισενέγγιση μα ει πειρασμών, αλλά ρίση μα του πολιτισμού.

ότι πάντων υπάρχει στον ποιημάτων υπερτέρα, ανυμνήσε αξίας μη ευπορούντες Θεοτόκε, δωρεάν ετούμενσε.

0: σου ύψιστε, τες πρεσβείες της Θεοτόκου, σώτεν σώσον ημών.
1: Τον αγγελί το πρωί το έλεο σου και την αληθεία σου κατά νύχτα, τες πρεσβείες της Θεοτόκου, σώτεν σώσον ημών.
0: Ότι εφανάς με Κύριο της ποίημασής σου και της έργης το χειρό σου εγαλειά σου, τες πρεσβείες της Θεοτόκου, σώτεν σώσον ημών.
1: Τι ευθύς Κύριος ο Θεός ημών.

0: Πατέρα ευλογημένης, εν δόξου Δεσποίν ημών Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων νημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή νημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Σε Κύριε.
0: Ότι σών το κράτος και σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Ο Κύριος σε βασίλευσεν, ευπρέπειαν, ενεδύσαντο, Κύριος δύναμη.

0: πρεσβείες των Αγίων σου σώσον ημάς, Κύριε.
1: Σωστή με το ρυσμή της Θανάσης, θαυμαστός εν υψηλής ο Κύριος. Πρεσβείες των Αγίων σου σώσον ημάς, Κύριε.
0: Το μαρτύριά σου επιστώθησε σφόδρα, το οίκο σου πρέπει αγίασμα, Κύριε. Εις μακρότητα ημέρων, πρεσβείες των Αγίων.

0: και πάσαν την ζωή ημών. Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
1: Σοι Κύριε.
0: Ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχει και στην δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό

0: Κόνα πορτάει τη αδέσποινα, η δία θαλάσσι σε πέστη. Θαυμαστό εν τύπη σου, τιμόμενο Αγία μα έπτων και σκηνώμα τη δόξη σου Χριστό. Εξ αυτή γαρά να βλύζει τα δωρεά, τη πόθο εκδόσει. Δόξα τη θαυμασία σου, Άγνη, δόξα την προμηθεία σου, δόξα την προσημά σου, ουσία Χριστότητη.
1: Κόνα σου Αγίαν ελευθερωτρία να κραντέν, την πανευλαβό σου σκηνούντες γερερόμεν παρθένε. Επέστηγαν σκέπη προσήμαν ραβεύουσα θαυμάτων προχωήν, εκ παντίων κινδύνων και νόσων ημάς, απαλάτουσα ευχαρίστως βόμεν. Δόξα τόσε δόξα σαν τη Θεό,

γίνει στον εφόρον τον εσχά της κόνης φανέντα αρετής φιλογνησίων νεκτάριον τιμήσω με πιστίως εν Θεόν θεράποντα Χριστού αναβλήσει γαριάσεις παντοδάπας εις ευλαβός πραγμάζωση δόξα το σε δοξάς αντιχρίστο δόξα το σε θαυμαστός αντι δόξα το εν εν μου τη διάσω

με σιτία που στον ποιητή να μετάθετε. Η παρήδη αμαρτώλων δε ησέων φωνάς, αλλά προφθασόν ως αγάθη εις την βοήθεια νήμα, το μισθός να βγαζόντωση τα χειλών εις πρεσβείαν και σπεύσου.

0: Προσκονηθίους πρώτης επιστολής Παύλου το ανάγνωσμα.
1: Προσκομεν.
0: Αδερφοί, εάν της ημίν είπη, τούτο ειδωλώθη τον εστί, μη εστίεται δι' εκείνον τον μηνύσαντα και την συνείδηση. Του γάρ Κυρίου η γη και το πλήρωμα αυτής, συνείδησιν δε λέγω ουχή την εαυτού, αλλά την του εταίρου. Η νατίγαρη ελευθερία μου κρίνεται υπό άλλη συνειδήσεως. Ή εγώ χάρη τη μετέχω, τι βλασφημούμε υπέρ, ου εγώ ευχαριστώ. Είτε ουνεστίεται, είτε πίνεται, είτε τυπείται, πάντα εις δόξα Θεού ποιείται. Απρόσωποι και Ιουδαίοι γίνεστε και έλυση και τη Εκκλησία του Θεού. Καθώς καγώ πάντα πάσιν αρέσκον, μη ζητών το αίμα αυτού συμφέρον, αλλά το των πολλών, ή να σωθώσιν μιμητέ μου γίνεστε, καθώς καγώ Χριστού. Επένω δε ημάς ότι πάντα μου μέμνηστε και καθώς παρέδωκα ημίν, τας παραδόσεις κατέχετε. Θέλω δε ημάς ιδένε, ότι παντός ανδρός η κεφαλή ο Χριστός εστί, κεφαλή δε γυναικός ο ανήρ, κεφαλή δε του Χριστού ο Θεός. Πας ανήρ προσευχόμενος ή προφητεύων κατά κεφαλής, έχων κατεσχύνει την κεφαλήν αυτού. Πάσα δε γίνει προσευχομένη ή προφητεύουσα ακαταλείπτωτη κεφαλή,

0: μοναχών και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

0: του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων, εν τη πόλη τα αυτή των επιτρόπων, συνδρομητών και αφιερωτών της Αγίας Εκκλησίας ταύτης.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

0: Κύριος αυτούς ελέησε.
1: Κύριε ελέησε.
0: Κατηχήσει αυτούς των λόγων της αληθείας.
1: Κύριε ελέησε.
0: Αποκαλύψει αυτής το Ευαγγέλιο της δικαιοσύνης.
1: Κύριε ελέησε.
0: Ενώσει αυτούς τη Αγία αυτού Καθολική και Αποστολική Εκκλησία.
1: Κύριε ελέησε.
0: Σώσον ελέησον, αντιλαβού και διαφύλαξον αυτούς ο Θεός της ηχάριτη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Οι κατηχούμενοι τας κεφαλάς

0: Νην και αΐ Χριστούς αιώνας των αιώνων. Είναι το βασιλάς, τίποτα μακρολόγη και λέει σαν...
1: Αμήν.

Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητή νομού και γης ουρατώντα πάντων και ωράτων, εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα ου ποιηθέντα ομοούσιν το πατρίδιο τα πάντα εγένετο, τον δι' εμάς τους ανθρώπους και δια την ημετρέα σωτηρία εγκατρεφόντα εκ των ουρανών και σωκωθέντα, εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας, της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντα δια υπέρ ημών Ποντίου Πιλάτου και υποθέντα και τα φέτα και αναστάντα, και τρίτη ημέρα κατά της Ραφάς. Και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθιζόμενο δεξιών του Πατρός και πάλιν, ερχόμενο με τα δόξα σκηνεζόντας και νεκρούς τη βασιλεία σου και στο τέλος και στο πνεύμα το Άγιο, ο Κύριος των ζωοποιών του, ο του Πατρός χορευόμενο, της Πατρικίος υποσχυνούμενο και συνδοξασμόμενο, το λαλήσαν δια των παχτών. Εις μίαν Αγίαν Καθολική και Αποστολική Εκκλησία ομολογάνει βάπτισμα εις άβασιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος. Αμήν.

0: ειν ημών Χριστώ το Θεό παρασώμεσα.
1: Συ Κύριε.
0: Και καταξίωσον ημάς Δέσποτα με τα Παρισίας, ακατακρίτως τολμάν επικαλείστεσεν των επουράνιων Θεών, Πατέρα και λέγειν.
1: Πατέρ ημών εν της ουρανής αγίαστητο το όνομά σου, ελθέ τη βασιλεία σου. Γεννηθείτε το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και αύξη μην τα οφειλήματα ημών. Ως και εμείς αφιέμεν τους οφειλέτες ημών και εμείς εν έγκυς ημάς πειρασμών. Αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου

Πρόσχες, Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών, εξ Αγίου Κατοικητηρίου Σου και από θρόνου δόξης της Βασιλείας Σου και ελθέης το αγιάσε ημάς, ο Άνω το Πατρί συγκαθήμενος και όδε ημίν αοράτο συνών και καταξίωσον την κρατεά Σου χειρή, μεταδούνε ημίν του αχράντου σώματός Σου και του τιμίου αίματος και διημών παντί το λαό. Ο Θεός ηλάστη τίμη το αμαρτωλό και ελεησόν με. Θεός ηλάστη τίμη το αμαρτωλό και ελεησόν με. Ο Θεός ηλάστη τίμη το αμαρτωλό και ελεησόν με. Πρόσχε.

0: Ανδρουπενήν και αΐν, εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν, αμήν, αμήν. Εις άφεσιν αμαρτιών και ζωήν την αιώνιον, που ο Θεότος θα μαγεμόν ενεσά σου, Κύριε, όπως εμνήσω με τη δόξα σου, δείξε σας ημάς μετάσχην, των αχάτους ομυστηρίων, την ίσον ημάς.

0: Σύ, Κύριε.
1: Ότις εἰ ο αγιασμός ημών, και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα, την ειν και αεί, και εις τους αιώνας των αιώνων.

0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, ευλόγησον.
1: Ο ευλογώντας ευλογούντας σε, Κύριε, και αγιάζοντας επί σύ πεπιθώτας. Σώσον τον λαόν σου και ευλόγησον την κληρονομίαν στο πλήρωμα της Εκκλησίας σου, φύλαξον αγίασον, σ' αγαπώντας την ευπρέπειαν του οίκου σου, σύ αυτούς αντιδόξασον τη θεϊκή σου δυνάμει. Και μη εγκαταλείπεις ημάς τους ελπίζοντας επί σε, ειρήνην το κόσμο σου δώρησε, τες εκκλησίες σου της ιερεύς ή της άρχους συνημότος στρατό και παντί το λαό ότι πάσο δώσεις αγαθή και παν δώρημα τέλειον άνωθεν εστί καταβαίνον εξού του Πατρός των φώτων και εσύ την δόξαν και ευχαριστίαν και προσκύνησιν αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.

0: Κυρίου δε ισχόμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Ευλογία Κυρίου και έλεος ευθύ θυμάστη αυτού Θεία χάρητη και φιλανθρωπία πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα σοι ο Θεός η ελπίσιμον δόξα σοι.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Πατέρα Αγίε ευλόγησον.
0: Ο εναγής θαυμαστός Χριστός, ο αληθινός Θεός, ημών της πρεσβείας της Παναχράτου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός της επικεκλημένης πορταϊτήσης, Θεία δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταύρου προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Αερών Αήλων Δυνάμεων Ασωμάτων, Οικεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτίστου Ιωάννου. Των Αγίων ενδόξων και πανεύθυμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων και καλλινικών μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων, Πατέρων και Μητέρων ημών, των Αγίων ενδόξων εις Αποστόλων Κυρίλου και Μεθοδίου των Αυταδέλφων και Φωτιστών των Σλαβών, του εν Αγίης Πατρός ημών, Νεκταρίου Επισκόπου Πενταπόλου,

0: Η Αγία Τριάς διαφυλάξει πάντα σε εμάς. Καλή σας ημέρα.
1: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πειραιός, από όπου ακούσαμε την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.
2: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Παιδιά ακροατές, καλή σας ημέρα. 23 Ιουλίου. Μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Φωκά του Εξινόπης. Μνήμη του Αγίου Προφήτου Ιεζεκιήλ. Ο Άγιος Προφήτης Ιεζεκιήλ, του οποίου το όνομα σημαίνει «Θεός ισχυρός» ή «Ο Θεός θα σε κάνει ισχυρό», ήταν γιος του ιερέα Βουζή και ιερέας ο ίδιος, προσιλωμένος στα θέσμια του νόμου και στο ναό του Θεού. Ήταν 25 ετών όταν ο Ναβουχοδονόσορ κατέλαβε για πρώτη φορά την Ιερουσαλήμ και οδηγήθηκε τότε εχμάλωτο στη Βαβυλώνα μαζί με τον βασιλέα Ιωακήμ, την αυλή του και όλους τους ευγενείς, 10.000 ψυχές καθώς και με όλα τα πολύτιμα αντικείμενα του ναού. Εγκαταστάθηκε στο Τελ Αμπίμπ, κοντά στον ποταμό Χοβάρ, Ναρ Καμπάρ, μεγάλη πλωτή διόρυγα 60 χιλιόμετρα νοτίως της Βαβυλώνος. Νυμφεύθηκε και το σπίτι του έγινε πόλος έλξης για τους εξόριστους Εβραίους που προσέρχονταν να ακούσουν το Λόγο του Θεού. Τον πέμπτο χρόνο της εξορίας, ενώ βρισκόταν στις όχθες του ποταμού, άνοιξαν οι ουρανοί και είδε σε μεγαλειώδες όραμα την δόξα του Θεού, φερωμένη επί άρματος 4 φτερωτών χεροβίμ, με 4 πρόσωπα το καθένα. Το πρώτο ήταν εκείνο ενός λιονταριού, το δεύτερο εκείνο ενός αετού, το τρίτο εκείνο ενός μόσχου και το τέταρτο εκείνο ενός ανθρώπου. Δύο από τα φτερά τους ήσαν απλωμένα προς τα επάνω και τα άλλα δύο σκέπαζαν το σώμα τους. Το καθένα πορευόταν μπροστά δίχως να στρέφεται, εκεί όπου το οθούσε το πνεύμα και προχωρώντας άφηνε ήχο σαν το βουητό της θύελλας. Στο μέσον τους κατάβγαζε ένα φως εκτυφλωτικό σαν αστραπή ή φωτιά. Κάτω από τα όντα έβλεπες 4 τροχούς που προχωρούσαν μαζί τους. Επάνω τους εκτινόταν κάτι σαν θόλος κρυστάλλινος, όπου βρισκόταν ένα ζαφύρι σε σχήμα θρόνου, και πάνω στο θρόνο ήταν καθισμένος κάποιος που έμοιαζε με άνθρωπο, έχοντας την λάμψη χρυσάργυρου, περιβαλλόμενος από φως όμοιο με ουράνιο τόξο. Πεσμένος με το πρόσωπο στη γη, ο Ιεζεκίηλ άκουσε τη φωνή του Θεού να τον προστάζει να σηκωθεί και να τον στέλνει στους αποστάτες Ισραηλίτες. Ένα χέρι τότε του έτεινε ένα βιβλίο σε σχήμα κυλίνδρου, όπου ήσαν γραμμένοι θρήνη, μέλι και οδυρμοί. Του υπόθηκε τότε να φάει το βιβλίο και στο στόμα του ο λόγος του Θεού έγινε γλυκό σαν μέλι. Το πνεύμα τον σήκωσε και άκουσε πίσω του κάτι σαν μεγάλο σεισμό. Τον θόρυβο από τα φτερά των χερουβίμ και τους τροχούς, καθώς και μια φωνή που έκραζε ευλογημένη η δόξα Κυρίου εκ του τόπου αυτού. Επιστρέφοντας στο Τελ Αμπίμπ, μεταξύ των εξορίστων έμεινε 7 ημέρες έκθαμβος, ανίκανος να μιλήσει. Μόλις πέρασε το διάστημα τούτο, ο λόγος του Θεού απευθύνθηκε λέγοντας: «Γε ανθρώπου, σε κατέστησα φύλακα επί των οίκων Ισραήλ. Άκουσον λοιπόν λόγων εκ στόματός μου και νουθέτησον αυτούς παρεμού. Έχοντας αναλάβει την ευθύνη της ζωής ή του θανάτου εκείνων προς τους οποίους απεστάλλει, ο Ιεζεκίηλ θα επαγρυπνά αδιάκοπα για 22 χρόνια ψηλά από τη σκοπιά του ανατεταμένου προς τον Θεό πνεύματός του. Γινόμενος ο ίδιος τέρας και σημείων, θα αναγγείλει τόσο με τους λόγους του όσο και με τις συμβολικές πράξεις του την οριστική καταστροφή της Ιερουσαλήμ ως τιμωρία για τις αμαρτίες του λαού. Όταν όμως θα έλθει η καταστροφή, θα γίνει ο παρηγορητής του, διακηρύσσοντας τη συγχώρηση και τη μελλοντική αποκατάσταση. Μετά από ένα νέο όραμα της δόξης του Θεού, ο προφήτης πήγε να κλειστεί στο σπίτι του. Μένοντας άλαλος εκ Θεού, πήρε ένα κεραμίδι, χάραξε πάνω το σχεδιάγραμμα των τυχών της Ιερουσαλήμ και αναπαρέστησε μια πολιορκία της. Κατόπιν ο Θεός τον πρόσταξε να πλαγιάσει στο αριστερό πλευρό για 390 ημέρες και έπειτα στο δεξί για 40 ημέρες, παίρνοντας τροφή ευτελή και σε ζυγισμένες μερίδες, ψημένη δε πάνω σε ανθρώπινα περιτώματα, προκειμένου να πάρει πάνω του τα ανομήματα του λαού Ισραήλ, ο οποίος έμελε να πάρει τον δρόμο της εξορίας, όπως κατά τους χρόνους του εκτοπισμού του στην Αίγυπτο, που κράτησε 430 χρόνια. Ξύρισε το κεφάλι και τα γένια του και έκαψε το 1/3 από τις τρίχες στη φωτιά, το 2/3 το έκανε κομματάκι με το ξύφος και το τελευταίο το σκόρπισε στον αέρα, κρατώντας μόνο μία μικρή ποσότητα μέσα στο κάτω άκρο της φορεσιάς του, ως πρόβλεψη ότι μόνο ένα μικρό υπόλοιμα θα γλίτωνε από την καταστροφή. «Το τέλος ήλθεν, το τέλος ήλθεν, ιδού έφθασεν», επαναλάμβανε ακάματα ο προφήτης, αναγγέλλοντας ότι ο Θεός θα ξεσπούσε την οργή του και θα ζητούσε λογαριασμό για όλες τις φρικαλαιότητες και όλες τις αμαρτίες που διαπράχθηκαν από το λαό του. Κανείς δεν θα γλίτωνε από τον βασιλέα της Βαβυλώνας, που θα γινόταν το όργανο της θεϊκής οργής. Ειρήνη θα αναζητούσαν και ειρήνη δεν θα έβρισκαν. Κατά τον έκτο χρόνο της εξορίας, ενώ βρισκόταν στο σπίτι του παρουσία των πρεσβυτέρων, ο Ιεζεκιήλ είδε έναν άνθρωπο με όψη πυρός και χρυσαργύρου, παρόμοιον με το όν που καθόταν πάνω στο άρμα των Χερουβίμ. Ο άνθρωπος αυτός τον άρπαξε από τα μαλλιά και τον έφερε εν οράματι στην Ιερουσαλήμ, στην είσοδο του ναού, όπου οι Εβραίοι της εποχής του Μανασί είχαν τοποθετήσει ένα άγαλμα της Αστάρτης, ενώ εντός του τελούνταν κάθε είδους βδελιρές πράξεις. Εκεί ήταν η δόξα του Θεού, πληρώντας ως νεφέλη την αυλή του ναού, και αφού ένας άνθρωπος ντυμένος σταλινά στάλθηκε να σταυρώσει το μέτωπο των κατοίκων εκείνων που οδύρονταν και έκλεγαν για τις αμαρτίες του λαού και σκόρπισε σε όλη την πόλη αναμένα κάρβουνα που είχε πάρει μέσα από το άρμα των Χερουβίμ, η δόξα του Θεού εγκατέλειψε το ναό και την πόλη, φερόμενη εν μέσω ορημαγδού επί των πτερήγων των Χερουβίμ. Επιστρέφοντας εν πνεύματι στη γη των Χαλαδαίων, ο προφήτης διηγήθηκε στους εξόριστους όλα όσα είχε δει. Έλαβε κατόπιν τη διαταγή να ετοιμάσει τις αποσκευές του και να ανοίξει μια τρύπα στα τείχη για να βγει από την πόλη νύχτα με καλυμμένο το πρόσωπο σαν εξόριστος. Όταν ερωτήθηκε για τον λόγο της ενέργειας αυτής, απάντησε ότι με τον τρόπο τούτο προανήγγελε ότι ο λαός θα εξοριζόταν από την Ιερουσαλήμ και ότι ο βασιλιάς Εδεκίας θα φυλακιζόταν μετά την απόπειρά του να αποδράσει μέσα από μια τρύπα, πράγμα που έγινε πραγματικότητα. Κατόπιν τρώγοντας ψωμί με τρόμο και πίνοντας νερό με ανησυχία και αγωνία, ο προφήτης προέβλεψε ότι οι διασπαρμένοι κάτοικοι της Ιερουσαλήμ θα έκαναν το ίδιο, ώστε η χώρα να απαλλαχθεί από τη βία και όλοι να αναγνωρίσουν ότι ο Κύριος είναι ο μόνος αληθινός Θεός. Αφού προφήτευσε κατά των ψευδοπροφητών που καθησύγαζαν ψευδώς τον λαό και τον προέτρεπαν στην εξέγερση κατά των Χαλδαίων, ο Ιεζεκιήλ υπενθύμησε την αγάπη του Θεού για τον λαό του το Ισραήλ, τον οποίον έκανε δική του νύμφη στο όρο Σινά. Εκείνη όμως εκμεταλλεύτηκε το κάλος της και πορνεύτηκε παραδίδοντας τον εαυτό της στα είδωλα. Ο Κύριος λέγει θα μαζέψει όλους τους εραστές της, τα ξένα έθνη και θα την ξεγυμνώσει μπροστά τους για να την ντροπιάσει και να αποδώσει δικαιοσύνη στην απιστία της. Έπειτα, μόλις η οργή του καταλαγιάσει, από καλοσύνη θα συνάψει η αιώνια διαθήκη με τον συμφιλιωμένο και εξαγνισμένο από τη δοκιμασία λαό του. Προανακρούοντας τη διδασκαλία της Καινής Διαθήκης, ο προφήτης ανήγγειλε επιπλέον ότι στη συμφιλίωση αυτή κανείς δεν θα οφείλει να δίνει λογαριασμό για τις αμαρτίες των πατέρων του, όπως ήθελε ο εβραϊκός νόμος, αλλά ο καθένας θα κρίνεται ανάλογα με την κατάσταση στην οποία τον βρήκε ο Θεός. Αν ο κακός αποφασίσει να απαρνηθεί τις αμαρτίες του για να επιστρέψει προς τον Θεό και να λάβει από εκείνον καρδίαν κενήν και πνεύμα κενών, θα ζήσει και δεν θα πεθάνει, διότι ο Θεός δεν επιθυμεί τον θάνατον του ασεβούς, όσο το αποστρέψει τον ασεβή από τις οδού αυτού και ζει αυτόν. Μετά από τόσα παραπτώματα και απιστίες, ο Θεός αποφεύγει να ξεσπάσει επάνω στο λαό του την οργή του και να τον εκμηδενήσει για να μην βεβηλωθεί το όνομά του ενώπιον των εθνών. Και του υπόσχεται ότι μετά την παιδαγωγική δοκιμασία της εξορίας θα τον βγάλει από τα ξένα έθνη και θα βασιλεύσει πάνω σε αυτόν εν χειρή κρατεά και εν βραχίων υψηλό. Τότε θα φέρει πίσω τους γιους του Ισραήλ στη γη των πατέρων τους για να τον λατρεύσουν στο όρος το Άγιο του χύνοντας δάκρυα μετανοίας. Πριν τη συμφιλίωση όμως, αυτή πρέπει να πέσει επάνω τους η καταστροφή, τα πρόσωπα να καούν από το πυρ της κρίσεως και η μάχαιρα του Κυρίου να διαχωρίσει τον δίκαιο από τον ασεβή. Έναν χρόνο πριν την άλωση της Ιερουσαλήμ, αφού ο Θεός είχε αναγγείλει ότι η αιμοβόρα πόλη θα περνούσε μέσα από τη δοκιμασία του πυρός, σαν σκουριασμένη χύτρα προκειμένου να καεί η σκουριά της, ο Ιεζεκίλ έχασε ξαφνικά τη γυναίκα του, τη χαρά των οφθαλμών του. Ο Κύριος όμως του απαγόρευσε να πενθήσει. Την επόμενη ημέρα έκανε γνωστό στο λαό ότι με τον ίδιο τρόπο θα έχαναν και αυτοί ό,τι πιο ακριβό είχαν, και οι συμφορές θα έπεφταν πάνω τους τόσο βία, ώστε δεν θα είχαν χρόνο να θρυνήσουν καν. Λίγο μετά την πτώση της Ιερουσαλήμ, κάποιος που είχε γλιτώσει έφτασε στο Τελ Αβίβ για να αναγγείλει τη συμφορά. Ο προφήτης που είχε ξανά προσβληθεί από αλαλία, πήρε τότε τον λόγο και επιτίμησε την απατηλή ασφάλεια που ένιωθαν εκείνοι που είχαν γλιτώσει και προέβλεψε ότι η συμφορά δεν θα τελείωνε εκεί και ότι όλη η χώρα θα ερημωνόταν. Απίφθινε κατόπιν μομφές κατά των ποιμένων του Ισραήλ. Του βασιλέα, των ιερέων και αρχηγών που έτρεφαν τον εαυτό τους αντί να τρέφουν το λαό τους, με τα εγκλήματα και την πλεονεξία τους. Ανήγγειλε ότι ο Θεός θα τους έπαιρνε το ποίμνιό του και θα γινόταν ο ίδιος ποιμένας του για να το οδηγήσει στη γη της Επαγγελίας και να το βοσκήσει στα όρη του Ισραήλ. Μετά την εξορία η βασιλεία δεν θα αποκαθίστατο στο Ισραήλ, διότι στη μεσιανική εποχή ο Θεός θα βασιλεύει πάνω στο λαό του μέσω ενός νέου Δαβίδ, του καλού ποιμένος. Και εγώ Κύριος έσω με αυτής εις Θεόν και Δαβίδ εν μέσω αυτών άρχων και έστε αυτών ποιμήν. Ο Ισραήλ βεβήλωσε το όνομα του Θεού που έφερε ερχόμενο σε συγκροτισμό με τα ειδωλολατρικά έθνη, αλλά ο Κύριος θα χαριστήσει αυτόν και θα αγιάσει το όνομά του εν της έθνησιν, φέρνοντας το λαό του πίσω από την εξορία και θα τον εξαγνήσει από κάθε ακαθαρσία. Και δώσω ημίν καρδίαν κενήν και πνεύμα κενών δώσω εν ημίν και αφελώ την καρδίαν την λιθύνην εκ της σαρκός ημών και δώσω ημίν καρδίαν σαρκίνην. Χορηγώντας αυτούς το Άγιο Πνεύμα του για να εκτελούν το θέλημα και τις εντολές του, θα αφήσει εφ' εξής να τον αναζητήσουν αυτοί και ο ανακαινισμένος λαός θα πληθύνει όπως ένα μεγάλο πίμνιο καθαγιασμένων ζώων. Ενώ βρισκόταν μεταξύ των εξόριστων Εβραίων, αποθαρρυμένων από την εξαγγελία της συμφοράς, ο προφήτης μεταφέρθηκε από το πνεύμα στο μέσο μιας πεδιάδας παρμένης με ξερά οστά. Ο Θεός τον διέταξε να προφητεύσει για τα οστά αυτά και να τους πει εξ ονόματός του: «Ιδού εγώ φέρω εις ημάς πνεύμα ζωής». Μόλις προφέρθηκαν τα λόγια αυτά, έγινε θόρυβος και ακούστηκαν τριγμοί. Τα οστά πλησίασαν μεταξύ τους και ντύθηκαν νεύρα, σάρκα και δέρμα, αλλά το πνεύμα δεν ήταν εντός τους. Ο Κύριος είπε: «Προφήτευσον ιέ ανθρώπου, προφήτευσον επί το πνεύμα και είπον το πνεύμα τι τάδε λέγει Κύριος, εκ των τεσσάρων πνευμάτων ελθέ και εμφύσισον εις τους νεκρούς τούτους και ζησάτωσαν». Ήλθε τότε το πνεύμα σε αυτά, οι νεκροί ήλθαν στη ζωή και στάθηκαν στα πόδια τους όμοιοι με μια πελώρια στρατιά. Ο Κύριος εξήγησε τότε ότι τα οστά αυτά ήταν σύμβολο των Ισραηλιτών που λέγουν συνεχώς ότι είναι σαν ξερά κόκαλα και ότι έχασαν κάθε ελπίδα και είναι πια σαν νεκροί. Αυτούς λοιπόν επρόκειτο να τους φέρει στη ζωή για να τους εγκαταστήσει ξανά στη γη τους. Πέραν όμως από την προφητεία αυτή που αφορούσε το εγγύς μέλλον, ο Θεός προετοίμαζε ταυτόχρονα τα πνεύματα για την ανάσταση των νεκρών. 14 χρόνια μετά την άλωση της Ιερουσαλήμ, ο προφήτης Ιεζεκίηλ μεταφέρθηκε εν οράση στην Παλαιστίνη και τοποθετήθηκε σε υψηλό όρος κατέναντι της Αγίας Πόλεως που είχε ανακαινιστεί και μεγαλώσει. Ένας άγγελος φανερώθηκε με ένα νήμα και ένα καλαμένιο μέτρο στο χέρι και μέτρησε μπροστά του τις διαστάσεις του ναού. Μόλις ολοκλήρωσε η ιερή αυτή χωρομέτρηση, ο προφήτης οδηγήθηκε μπροστά στην ανατολική πύλη και είδε τη δόξα του Θεού που επέστρεφε στο ναό, ερχόμενη εξ Ανατολών μέσα σε μεγάλο βουητό και αστραφτερή λάμψη. Μπαίνοντας ο προφήτης στην εσωτερική αυλή που είχε γεμίσει με τη δόξα αυτή, άκουσε τη φωνή του Θεού να λέγει: «Εώρακας των τόπων του θρόνου μου και των τόπων του ίχνους των ποδιών μου, εν εις κατασκηνώσει το όνομά μου εν μέσω οίκου Ισραήλ τον αιώνα». Και έδωσε εντολή στον προφήτη να παραδώσει στους Ισραηλίτες γραπτό στην περιγραφή και το σχέδιο του ναού, για να ντρέπονται για τα αμαρτήματά τους και μετανοώντας να τηρούν απαράβατα τον νέο νόμο. Πρόσθεσε ότι η ανατολική πύλη από όπου πέρασε η δόξα του Θεού για να εισέλθει στο ναό θα έπρεπε να μένει κλειστή εις τους αιώνας και ότι ο μεσιανικός άρχοντας, ο νέος Δαβίδ, θα καθίσει στην αίθουσα που βρίσκεται έναντι της πύλης για να γευματίσει παρουσία του Κυρίου. Ο ναός ήταν στραμμένος προς την ανατολή και στην είσοδο κάτω από το κατόφλι ανάβλιζε μία πηγή που γινόταν χύμαρος έπειτα ποτάμι με βαθιά νερά, με φουντωμένα δέντρα στις όχθες του που πότιζε όλη τη χώρα για να κάνει το χώμα της γόνιμο. Ο Θεός έδειξε κατόπιν στον προφήτη ότι θα χώριζε ισομερό στην Παλαιστίνη σε παράλληλες λωρίδες, σύμφωνα με τις 12 φυλές του Ισραήλ. Η Ιερουσαλήμ θα τοποθετηθεί στο κέντρο, σε τόπο προορισμένο για το Θεό και θα ανατεθεί στους ιερείς και στους Λεβίτες, όσο για την περιοχή του Άρχοντος θα εκτείνεται ανατολικά και δυτικά του Άγιου αυτού τόπου. Η πόλη θα είναι τετράγωνη, εφοδιασμένη με 12 πύλες και το όνομά της θα είναι έκτοτε «Ο Κύριος εκεί», σημαίνοντας την ανάπαυση και το οριστικό κατοικητήριο του Θεού μεταξύ των ανθρώπων. Ιστορείται ότι ο προφήτης Ιεζεκίηλ τιμώρησε τους ανθρώπους της φύλης Γάδ που συμπεριφέρονταν ασεβώς, στέλνοντας σε αυτούς ερπετά που σκότωσαν τα παιδιά τους και τα ζωντανά τους. Καθώς τους προφήτευσε ότι δεν θα επέστρεφαν στη γη των πατέρων τους πριν εγκαταλείψουν τις ανομίες τους, οι άνθρωποι της Γάδ, μην υποφέροντας τις μομφές του ανθρώπου του Θεού, τον λιθοβόλησαν. Φαίνεται να ενταφιάστηκε στον τάφο των Σιμ και Αρφαξάδ κοντά στη Βαγδάτη. Θες τον σών Αγίων Πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.
1: Το συναξάρι του Όρθου. Οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, τώρα

0: Κρυθαρίδου. Εκκλησιαστικά είδη και δώρα. Από το 1967 κοντά σας, με ξεχωριστές αγιογραφίες, αγνό μελισσοκέρι, αγιορείτικα μοσχολίβανα και καρβουνάκια κλιματόβεργας. Εκλεκτά δώρα, διακοσμητικά κεριά, λουλούδια και εποχικά είδη στις καλύτερες τιμές. Εκκλησιαστικά είδη και δώρα, Κρυθαρίδου. Ιθώμης 5 στην αγορά του Βύρωνα. 210-7664-601. Τώρα και ηλεκτρονικές παραγγελίες στο κρυθαρίδου.gr.
1: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας, συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694-4416-076.
2: Γεωφως.
3: Εταιρεία εξειδικευμένη στην κοπή και το κλάδεμα ψηλών και επικίνδυνων δέντρων. Τη συλλογή, την επεξεργασία και την κομποστοποίηση φυτικών υπολοιμάτων.
2: Γεωφως.
3: Η εταιρεία μας απασχολεί πιστοποιημένο προσωπικό και χρησιμοποιεί τα πλέον κατάλληλα μηχανήματα.
2: Γεωφως. Θέση Ξηρόπηγάδη Μανδρατικής.
3: Τηλέφωνο 210-5560-398.
2: Στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση θα βρείτε πληροφορίες για το ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων μας. www.geofos.gr. Email info@geofos.gr.
3: Δυνατότητα πληρωμής και σε 12 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα.
4: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς στις μονώσεις. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμα, 210-5140-031.
5: Από το 1965, το κατάστημα ηλεκτρικών οικιακών συσκευών και Χαγιάς στην Οίκαια προσφέρει γνήσια προϊόντα, συμβουλεύοντας και βοηθώντας τους καταναλωτές στις επιλογές τους. Κλιματιστικά, ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνες, τηλεοράσεις, ηλιακά, μικροσυσκευές και άλλα, σε ανταγωνιστικές τιμές. Βρείτε μας Παναγίτσα Τσαλδάρη 220, τηλέφωνο 210-49-065-58 και στο www.kehagiaspavlashop.gr.
1: Μπαρέτι Ιταλή. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα baretti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ISAP. Μπαρέτι 210-8069-008 και 694-078-9316.
0: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Ανάγνωση της Καινής Διαθήκης με τα συντόμου ερμηνείας υπό του Παναγιώτου Τρεμπέλα. Διαβάζει ο πατήρ Φανούριος Κατσαρός.
1: Επράξεις των Αποστόλων, κεφάλαιο 10, επιστροφή του εκατοντάρχου Κορνηλίου, ή το δεκάποιος άνθρωπος εις την Κεσάρια, που ονομάζεται Κορνήλιος, εκατόνταρχος, από το τάγμα που ελέγεται Σπύρα Ιταλική. Αυτός ή το ευσεβής, και μολονότι εκαταγωγήσει του ειδωλολάτρης, εγνώρισε τον αληθινόν Θεό, και εφοβήτω αυτόν με όλους όσοι ήσαν εις το σπίτι του, και έκανε πολλά σε ελεημοσύναση στον λαό, και παρεκάλει συνεχώς τον Θεόν να τον φωτίσει. Αυτός λοιπόν ο άνθρωπος είδε καθαρά και φανερά ισοπτασία που του παρουσιάστη περίπου εις τα 3 το απόγευμα έναν άγγελον του Θεού, ο οποίος εισήλθε εις το σπίτι του προς συνάντηση αυτού και του είπε «Κορνήλιε». Αυτός δε, αφού έστρεψε και προσήλωσε τα μάτια του εις αυτόν, εκυριεύθη ολόκληρος από φόβο και είπε «Τι είναι, Κύριε?» Είπε δε προς αυτόν ο άγγελος «Επροσευχές σου και ελεημοσύνες σου ανέβησαν εις τον ουρανόν ως προσφορά ευπρόσδεκτος εις τον Θεόν και αξία δια να σε ενθυμείτε και να μη σε λησμονεί ποτέ. Και τώρα στείλε εις την Ιώπη απεσταλμένους και κάλεσε να έλθει εδώ ο Σίμων που ονομάζεται Πέτρος. Αυτός φιλοξενείται από κάποιον Σίμωνα Φυρσοδέψην, ο οποίος έχει το σπίτι του κοντά στην θάλασσα. Αμέσως δε όταν έφυγε ο άγγελος που ομίλει προς τον Κορνήλιο, εκάλεσε ούτως δύο από τους υπηρέτας που έμεναν εις το σπίτι του και ένα στρατιώτη ευσεβή από τους απεσπασμένους εις την υπηρεσία του, και αφού τους εξήγησε όλα όσα του εφανερώθησαν εις την οπτασία, τους απέστειλε εις την Ιώπην. Την άλλη δε ημέρα, ενώ εκείνοι ευάδιζον και πλησίαζαν να φτάσουν εις την πόλη, ανέβη ο Πέτρος εις το ηλιακωτόν του σπιτιού για να προσευχηθεί κατά τας 12 το μεσημέρι. Επείνασε δε πολύ και ήθελε να γευθεί τροφή. Ενώ δε εκείνοι που ήσαν στο σπίτι ετοίμαζαν το φαγητό, κατέλαβε τον Πέτρο έκστασης εις τρόπον ώστε σωματικές του αισθήσεις απεσπάστησαν από το εξωτερικό κόσμο και ο νους του ολόκληρος προσιλώθη σε εκείνα που το εφανέρωνεν ο Θεός, και βλέπει τότε τον ουρανόν να είναι ανοιγμένος και να καταβαίνει προς αυτόν ένα αγγείον που ομοίαζε προσυνδώνει μεγάλη και το οποίο το δεμένο από 4 άκρα και ρίπτε το σιγά σιγά επί της γης. Μέσα δε εις αυτό υπήρχον όλα τα τετράποδα της γης και τα θηρία και τα ερπετά και τα πετεινά του ουρανού, πλήστα εκ των οποίων σύμφωνα με τας διατάξεις του νόμου ήσαν ακάθαρτα και απηγορεύεται στους Ισραηλίτας να τρώγουν αυτά. Κι ήλθε φωνή προς αυτόν που του έλεγε «Πέτρε, σήκω, σφάξε από τα ζώα αυτά που βλέπεις και φάγε». Ο Πέτρος όμως είπε «Με κανέναν τρόπο δεν θα κάμω τούτο, Κύριε, διότι ποτέ στη ζωή μου δεν έφαγα ή ονδήποτε ζώο το οποίο ο νόμος απαγορεύει ως μολυσμένο ή ακάθαρτο». Κι ήλθε πάλι δια δευτέρα φορά φωνή προς αυτόν «Αυτά που ο Θεός κατεβάζει από τον ουρανό μέσα εις τη συνδόνη, τα έχει κάμει καθαρά. Σύ λοιπόν, μη θεωρείς τα αυτά κάθαρτα και μολυσμένα». Τούτο δε έγινε 3 φοράς. Και πάλι το αγγείο υψώθηκε ανελήφθη εις καθαρόν εις τον ουρανό, όπου ακάθαρτο δεν εισχωρεί. Ενώ δε απορούσε μέσα του ο Πέτρος περί τούτου, τι να σήμαινε το όραμα που είδε, κι είδου οι άνθρωποι απεσταλμένοι από τον Κορνήλιο, αφού εν το μεταξύ ρώτησαν και έβρον το σπίτι του Σίμωνος, εστάθησαν εμπρός εις την εξώπορτα, και αφού εφώναξαν δυνατά, εζήτουν να πληροφορηθούν εάν ο Σίμων που επωνομάζεται Πέτρος φιλοξενείται εδώ. Ενώ δε ο Πέτρος εγκυκλοφόρη εις την διάνοιά του το όραμα που είδε και προσεπάθη να το εξηγήσει, είπε εις αυτόν δι' εσωτερικής εμπνεύσεως το Άγιο Πνεύμα, «Ιδού τρεις άνδρες σε ζητούν, μη τους αποφύγεις εξαιτίας του ότι είναι εθνική και ακάθαρτη, αλλά σήκω γρήγορα και κατέβα από το ηλιακοτόν και πήγαινε μαζί τους χωρίς να διστάσεις εις τίποτε, διότι εγώ τους έχω αποστείλει συνάντησή σου». Αφού δε ο Πέτρος κατέβει προς τους άνδρας, είπε, «Ιδού, εγώ είμαι εκείνος που ζητείτε, εκ ποίας αιτίας και δια ποιον σκοπόν ήλθατε εδώ? Ούτι δε είπον, ο Κορνήλιος ο εκατόνταρχος, άνθρωπος δίκαιος και θοφοβούμενος, και ο οποίος μαρτυρείται ως τιούτος από όλο το έθνος των Ιουδαίων, έλαβε εντολή και οδηγία από άγγελων Άγιων να στείλει και να σε καλέσει στο σπίτι του και να ακούσει από σε λόγους που θα τον οδηγήσουν η σωτηρία». Κατόπιν λοιπόν της ειδήσεως αυτής ο Πέτρος τους εκάλεσε να έβουν στο σπίτι και τους εφιλοξένησε. Την άλλη δε ημέρα εσηκώθηκε ανεχώρησε με ταυτόν και πήγαν μαζί του και μερικοί από τους αδελφούς της εκκλησίας της Ιώπης. Και την άλλη μέρα εμβήκαν εις Κεσάρια. Ο Κορνήλιος δεν το μεταξύ τους επερίμενε και συνεκάλεσε προς υποδοχή των του συγγενείς του και τους στενοτέρους φίλους του. Όταν δε πρόκειτο ο Πέτρος να εισέλθει στο σπίτι, ευγήκε εις προϋπάντηση του ο Κορνήλιος και αφού έπεσε εις τα πόδια του, επροσκύνησε. Ο Πέτρος όμως τον εσήκωσε και είπε, «Σήκω επάνω και μη με προσκυνείς, διότι και εγώ αυτός είμαι άνθρωπος όπως εσύ». Και προχώρησε συνομιλών εν το μεταξύ με ταυτού και βήκε εις το σπίτι όπου έβρε πολλούς ανθρώπους να είναι μαζεμένοι και είπε προς αυτούς ο Πέτρος, «Σεις ξέρετε καλά πόσο υπαγορεύεται από το Μωσαϊκό νόμο εις άνθρωπο Ιουδαίο να έρχεται εις στενά σχέσεις ή να πλησιάζει άλλο εθνή. Εις εμέ όμως ο Θεός διοράματος εφανέρωσε να μη θεωρώ μολυσμένον ή ακάθαρτον κανέναν άνθρωπο. Δι' αυτό και ήλθον, όταν εκλήθη υπό τον απεσταλμένον, χωρίς να προβάλλω καμία αντίρρηση, ερωτώ λοιπόν να μάθω δια ποιο λόγο εστήλατε να με φέρετε». Και ο Κορνήλιος είπε, «Πρώ τεσσάρων ημερών, καθόλην την ημέρα, από το πρωί μέχρι της ώρας αυτής ενίστευον και εις τας τρεις το απόγευμα προσευχόμνη στο σπίτι μου, και ειδού εστάθη εμπρός με ένας άνθρωπος με λαμπρά ενδυμασία και είπε, «Κορνήλιε, εισηκούς την προσευχή σου και ο Θεός ενε θυμήθη τας ελεημοσύνα σου, δι' αυτό δε και ευδοκεί τώρα να πραγματοποιήσει τους πόθους σου. Στείλε λοιπόν εις την Ιώπη και κάλεσε να έλθει εδώ Σίμων που επωνομάζεται Πέτρος. Αυτός φιλοξενείται εις την οικία Σίμωνος του Βυρσοδέψου, η οποία είναι πλησίον της θαλάσσης. Αυτός αφού έλθει εδώ θα σου ομιλήσει περί του μέσου και του τρόπου της σωτηρίας σου». Αμέσως λοιπόν μετά το όραμα και από την αυτή στιγμή έστειλα και σε κάλεσα και εσύ καλά έκαμες που ήλθες. Τώρα λοιπόν όλοι μας είμεθα εμπρόσεις τον Θεό πρόθυμοι να ακούσουμε όλα όσα έχουν διαταχθεί εισέ από τον Θεό να μας είπεις». Ανοίξαστε ο Πέτρος το στόμα του με την απόφαση να ομιλήσει δια μακρόν, είπεν, «Αληθώς καταλαβαίνω ότι ο Θεός δεν επηρεάζεται από πρόσωπα και δεν κάνει πρόσωπο ληψίας, αλλά εις κάθε έθνος όποιος φοβείται τον Θεό και πολιτεύεται εις τον βίο του με δικαιοσύνη είναι δεκτός υπ' αυτού και δύναται να αρέσει εις αυτόν. Γι' αυτό κι εγώ δεν εμποδίζομαι τώρα να αναπτύξω και εισάς τον λόγο και το κήρυγμα το οποίο ο Θεός με απέστειλε εις τους Ισραηλίτας, και με το λόγο και το κήρυγμα αυτό αναγγέλει το χαρμόσυνο μήνυμα της ειρηνεύσεως του Ισραήλ προς τον Θεό διαμέσου του Ιησού Χριστού. Αυτός είναι ο Κύριος όλων των ανθρώπων και θέλει όλοι να σωθούν. Σεις ξεύρετε το γεγονός που διαλόγου εκηρύχθη καθ' όλη την Ιουδαία και το οποίο ήρχισε από τη Γαλιλαία μετά το βάπτισμα της μετανοίας που εκήρυξε ο Ιωάννης. Γνωρίζετε τον Ιησού, ο οποίος κατάγεται από την πόλη Ναζαρέτ, πώς έχρισεν αυτόν ο Θεός διαπνεύματος Αγίου και τον περιέβαλε με δύναμη εις την οποία οφείλονται τα τόσα θαύματά του και ο οποίος περιόδευσε και πέρασε από τόπο εις τόπον ευεργετών και θεραπεύων όλους όσοι κατετυρανούντο από τον διάβολο και δαιμονίζοντο και ενήργη τα υπερφυσικά ταύτα έργα ο Ιησούς, διότι ο Θεός ήτο μαζί του. Κι εμείς είδαμε με τα μάτια μας κι είμεθα μάρτυρες όλων όσα έκαμε και στην χώρα των Ιουδαίων και στην Ιερουσαλήμ. Και όμως αυτόν που τόσας ευεργεσίας και θεραπείας έκαμε, τον εφώνευσαν και μάλιστα με θάνατο ατιμωτικό, διότι τον εκρέμασαν επί του ξύλου του Σταυρού. Ο Θεός όμως ανέστησε τούτον κατά την τρίτη από του θανάτου του ημέρα και επέτρεψε να γίνει ορατός και να εμφανιστεί μετά την Ανάστασή του, όχι πλέον εις όλων των λαών, αλλά ενεφανίστη εις μάρτυρας, οι οποίοι είχον εκλεγεί υπό του Θεού πολύ πρωτού σταυρωθεί και αναστήθει ο Ιησούς. Και οι μάρτυρες αυτοί είμεθα εμείς οι Απόστολοι, οι οποίοι εφάγομεν και επίωμεν μαζί με Αυτόν μετά την Ανάστασή του εκ νεκρών, και μας παρήγγειλε να κηρύξουμεν εις τον λαό και να μαρτυρήσουμεν καθιστώντες υπευθύνους ενώπιον του Θεού τους ακροατάς μας, εάν δεν δεχθούν την μαρτυρία μας ότι αυτός ο Ιησούς είναι εκείνος τον οποίον ο Θεός κατά τη σωτηριώδη και αμετάθετο βουλή του έχει ορίσει κριτήν ζώντων και νεκρών. Δι' αυτόν μαρτυρούν όλοι οι προφήτες και βεβαιούν ότι καθένας που πιστεύει σε αυτόν θα λάβει άφεση αμαρτιών δια της δυνάμεως και χάριτος η οποία προέρχεται από το όνομα και το πρόσωπό του. Έκχυσης του Αγίου Πνεύματος επί τους πιστεύσαντας. Ενώ δε ο Πέτρος έλεγε τους λόγους αυτούς και προτού ακόμη τους τελειώσει έπεσε κατά τρόπο αισθητών και εμφανεί το Άγιο Πνεύμα επί όλων όσοι οίκουν το λόγο και κατελήφθησαν από βαθύ θαυμασμό και έκπληξη οι πιστοί ουδαίοι όσοι είχαν ελθεί μαζί με τον Πέτρο από την Ιώπη και εξεπλάγησαν ούτι διότι και εις τους εθνικούς που δεν είχαν περιτμηθεί ούτε είχαν συμμορφωθεί προς τα τυπικά διατάξεις του νόμου εχήθη πλουσίως η δωρεά του Αγίου Πνεύματος. Αντελήφθησαν δε την έκχυση αυτή των δωρεών και εις τους εθνικούς διότι τους οίκουν να μιλούν με γλώσσας που δεν τα σύξευραν πρωτύτερα και με τας οποίας τώρα εδοξολόγουν το Θεό. Τότε έλαβε το λόγο ο Πέτρος και είπε «Μήπως μπορεί κανείς να εμποδίσει το νερό δια να μην βαφτιστούν εις αυτό ούτε οι οποίοι έλαβαν το Πνεύμα το Άγιον καθώς το ελάβομεν και εμείς χωρίς να υπολείπονται εις τα χαρίσματά του ουδέ κατελάχιστον από ημάς». Και διέταξε να βαπτιστούν ούτε εις το όνομα του Κυρίου. Τότε τον παρεκάλεσαν να παραμείνει με ταυτόν μερικάς ημέρας.
0: Ανάγνωση της Καινής Διαθήκης μετασυντόμου ερμηνείας υπό του Παναγιώτου Τρεμπέλα. Διάβασε ο πατήρ Φανούριος Κατσαρός.
2: Η ακτοπλοϊκή εταιρεία Έγινα Φέρης με το πλοίο της Ελένη και πάνω από 50 χρόνια εμπειρίας στην ακτοπλοεία ενώνει καθημερινά τον Πειραιά με την όμορφη Έγινα. Προσκύνημα πίστης και ελπίδας στον τόπο όπου έζησε, δίδαξε και θαυματούργησε ο Άγιος Νεκτάριος. Προσφορές για ομαδικές εκδρομές στο τηλέφωνο 210-8104-435. Πληροφορίες και ατομικές κρατήσεις σε προσιτές τιμές στο www.eginaferis.gr.
0: Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών όλων των γνωστών εταιριών. Λεωφόρος Αμφιθέας 8890, Παλαιό Φάληρο. Ελαστικά, ζάντες, ευθυγραμμίσεις και ζυγοσταθμίσεις. Για άμεση εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Με άτοκες δόσεις και ευκολίες πληρωμής. Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών. 210-9818-854 και 210-9821-946.
2: Ζήστε το καλοκαίρι στο Marianas Apartments στην Εράντζα Κορινθίας, ακριβώς μπροστά στη θάλασσα. Σας περιμένουν πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα, ιδανικά για οικογένειες αλλά και για παρέες έως 4 ατόμων. Με όλες τις οικιακές συσκευές, άνετους χώρους και μοναδική θέα στο γαλάζιο προσφέρουν την ξεκούραση που αξίζεται. Ενοικιάζονται με την ημέρα, το μήνα ή ακόμη και για όλο το χρόνο. Εράντζα Κορινθίας, εκεί όπου η θάλασσα γίνεται η αυλή σας. Για πληροφορίες και κρατήσεις, καλέστε στο 693-6364-720 ή επισκεφτείτε μας στο roomstorentingreece.gr.
3: Μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα. Πτυχίο ηλεκτρονικού υπολογιστή σε 3 ημέρες. 4 μόρια για το ΑΣΕΠ. Πληροφορική και για μαθητές γυμνασίου. Πτυχίο αγγλικών σε 30 ώρες. Έκδοση πιστοποίησης αγγλικών σε 10 ημέρες. Πληρώνουμε τα εξέταστρα αφού πετύχουμε. 7 μόρια για ΑΣΕΠ. Πτυχίο ιταλικών σε 120 ώρες. Απόκτησε πλεονέκτημα στην εργασία σου με 7 επιπλέον μόρια από τη γνώση της ιταλικής γλώσσας. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα και για τη μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Περιστέρι Εγάλεο Χαϊδάρι. Τηλέφωνο 210-5909-095 και papadea.gr.
4: Στα εκκλησιαστικά είδη γέννησης θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε με ποιότητα και σεβασμό στην παράδοση. Κεριά από αγνό μελισσοκέρι, αγιορείτη κολυβάνι, εικόνες από ξύλο και ασήμι, αγιογραφίες και βιβλία. Διαθέτουμε επίσης είδη μνημοσύνου, κημητηρίου, καθώς και αναλώσιμα καθημερινής χρήσης. Πώληση χονδρική λιανική. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Αρτέμιδος 80, στην Αρτέμιδα Αττικής. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 940 85 85 2.
5: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: 23 Ιουλίου. Σαν σήμερα, το 776 π.Χ., αρχίζουν στην Ολυμπία οι πρώτοι Ολυμπιακοί Αγώνες, με τη συμμετοχή αθλητών από όλον τον ελληνικό κόσμο της αρχαιότητας. Κατά τη διάρκεια των αγώνων κηρυσσότανε και χειρία και οι πολεμικές επιχειρήσεις διακόπτονταν. Μουσική 23 Ιουλίου 1821, παράδοση της μονεμβασιάς στους Έλληνες, η άλωση του φρουρίου της πόλης, του πρώτου ονομαστού κάστρου που περιέχεται στην κατοχή των Ελλήνων, κλονίζει το ηθικό των Τούρκων της Τριπολιτσάς. Σαν σήμερα, το 1825, ο ελληνικός στόλος υπό τον αντινάβαρχο των Σπετσών Ιωάννη Κυριακό καταναυμαχεί τον αντίστοιχο τουρκικό στη λιμνοθάλασσα του Μεσολογγίου και πετυχαίνει την άρση του ναυτικού αποκλεισμού της περιοχής. Στις 23 Ιουλίου του 1833, με βασιλικό διάταγμα, η Εκκλησία της Ελλάδος ανακηρύσσεται αυτοκέφαλη και υπάγεται στο κράτος. Η μονομερής αυτή ενέργεια δεν αναγνωρίζεται από το Πατριαρχείο Κωνσταντινούπολεως. Σαν σήμερα, το 1875, πεθαίνει ο Ισαάκ Σίγκερ, Αμερικανοεβραίος εφευρέτης της ραπτομηχανής, την οποία παρουσίασε το 1851, εγγενιάζοντας τη μέθοδο της Σταυροβελονιάς. Σαν σήμερα, το 1908, ο Κωνσταντίνος Τσικλιτήρας κατακτά στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λονδίνου το αργυρό μετάλλιο στο ύψος. Μουσική 23 Ιουλίου 1974, αποκατάσταση του Δημοκρατικού Πολιτεύματος στην Ελλάδα. Μουσική Συνεχίζονται οι παραβιάσεις της Συμφωνίας Κατάπαυσης του Πυρός στην Κύπρο από τους Τούρκους. Στην Κύπρο παραιτείται από την Προεδρία ο Νικόλαος Σαμσόν και τη θέση του παίρνει ο Γλάφκος Κληρίδης.
1: Σαν σήμερα. Με την Κωνσταντίνα Τζίλιου.
2: Η πρόγνωση του καιρού με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια και την υποστήριξη του tsatrafilias.gr.
3: Ασθενείς βροχές μετά το μεσημέρι περιμένουμε σήμερα Πέμπτη στην Αττική. Οι βορειοανατολικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 6 μποφόρ στο νότιο βοϊκό και τα 4 στο σαρωτικό. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 32 βαθμούς στο κέντρο της Αθήνας και τους 30 στα βόρεια προάστια. Στους 31 βαθμούς θα φτάσει σε Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη θα ξεπεράσει τους 30 βαθμούς Κελσίου. Σε Νέα Σμύρνη, Γαλάτσι και Παιανία θα φτάσει περίπου τους 31 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Μετά το μεσημέρι στην ανατολική και βόρεια περιοδική χώρα θα εκδηλωθούν πρόσκαιρες βροχές τοπικού χαρακτήρα. Οι βορειοδυτικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 7 μποφόρ στο Αιγαίο και τα 6 στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 33 με 34 βαθμούς στα ανατολικά περιοδικά. Στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 35 με 36 βαθμούς.
2: Η πρόγνωση του καιρού με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια και την υποστήριξη του tsatrafilias.gr.
4: Ψηλαφώντας το θαύμα, το νέο βιβλίο της σειράς με λόγους του μακαριστού πατρός Πλακίδα Ντεσέγ από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
5: Ένα βιβλίο με πνευματικούς λόγους στις ευαγγελικές περικοπές του καλοκαιριού.
4: Μία ανθολογία ομιλιών μεταφρασμένη για πρώτη φορά στα ελληνικά.
5: Ψηλαφώντας το θαύμα.
4: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
5: Για παραγγελίες, καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
6: Αγρόκτημα Μουστάκα. Κατευθείαν από τα Μέγαρα στο κατάστημά μας στον Πειραιά. Σε μας θα βρείτε αυγά ημέρας, ελαιόλαδο, κρασί και κελιφωτό φιστίκι. Νικήτα 10 Πειραιάς, 210-4177-204. Βρείτε μας και στο www.moustakas.farm.
7: Μαζωμός, ένα αξιότικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιότικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
8: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρι.
7: Τηλέφωνο 210 80 35 800.
9: Όταν γελάει ο ουρανός 12, θηρία και θηριοδαμαστές 3, φίδια και χελιδόνια, λιοντάρια και λαγή, ταύροι. Και ποιος μπορεί να τα αντιμετωπίσει χωρίς φόβο? Οι άγιοι και οι γέροντες που έχουν για όπλο την πίστη τους. Μοναδικά συναρπαστικές ιστορίες γεμάτες αγωνία, δέος και πολύ γέλιο. Περιέχει QR με όλες τις ιστορίες σε ηχητικό βιβλίο. Κείμενα Ανά Ιακώβου. Εικονογράφηση Εύα Καραντινού. Όταν γελάει ο ουρανός 12, θηρία και θηριοδαμαστές 3. Βρείτε το στο βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Άθος το 210-5238-305 και στο stamoulis.gr.
10: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Χαίρετε φίλες και φίλοι ακροατές. Η μαγειρική πρόταση της ημέρας από την Πειραϊκή Εκκλησία, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας, είναι και σήμερα έτοιμη. Επιούσιος άρτος και τι θα λέγατε για κοκκινιστό μοσχαράκι με λαχανικά. Χρειαζόμαστε τα κόλφα υλικά για 4 άτομα. Έχουμε λοιπόν 1 κιλό μοσχαράκι κτένι σε μερίδες, 10 μικρά κολοκυθάκια, 4 πατάτες κομμένες κυδονάτες, 1 κουταλιά της σούπας πελτέ ντομάτας, 4 φρέσκες ντομάτες περασμένες στο μπλέντερ, 1 μεγάλο κρεμμύδι, ζωμό λαχανικών ή κρέατος ή νερό, 100 γραμμάρια ελαιόλαδο, αλάτι και μαύρο πιπέρι. Ξεκινάμε λοιπόν με την εκτέλεση. Σε μία κατσαρόλα ζεσταίνουμε το ελαιόλαδο και τσιγαρίζουμε το μοσχαράκι. Αφού πάρει χρώμα το κρέας, προσθέτουμε το κρεμμύδι και ανακατεύουμε για 1 λεπτό. Στη συνέχεια ρίχνουμε όλη την ντομάτα και συμπληρώνουμε με καυτό ζωμό ή νερό μέχρι να καλυφθεί το κρέας. Αλλά το πιπερώνουμε και μόλις πάρει βράση το κρέας, χαμηλώνουμε τη φωτιά, κλείνουμε με το καπάκι και μαγειρεύουμε για περίπου 1,5 ώρα μέχρι να μαλακώσει. Σε μία φριτέζα ή σε ένα τηγάνι, τηγανίζουμε τις πατάτες μας που είναι κομμένες κυδονάτες και τα κολοκυθάκια μας ολόκληρα που τα έχουμε χαράξει σε σχήμα σταυρού. Στα τελευταία 10 λεπτά του μαγειρέματος προσθέτουμε τις τηγανιτές πατάτες και τα τηγανιτά κολοκυθάκια στην κατσαρόλα με το κρέας και αφήνουμε να ρουφήξουν τη σαλτσούλα του. Σερβίρουμε το φαγητό αμέσως. Επίσης, σε αυτό το σημείο μπορούμε να πούμε πως αν θέλουμε σε πιο ελαφριά μορφή τα λαχανικά μας, μπορούμε αντί να τα τηγανίσουμε, να τα ψήσουμε στο γκριλ του φούρνου για πιο ελαφριά εκδοχή. Στο σημείο αυτό να επαναλάβουμε για μία ακόμη φορά τα υλικά της πρότασής μας για το κοκκινιστό μοσχαράκι με λαχανικά για 4 άτομα θα χρειαστούμε 1 κιλό μοσχαράκι από κτένι σε μερίδες, 10 μικρά κολοκυθάκια, 4 πατάτες κομμένες κυδονάτες, 1 κουταλιά της σούπας πελτέ ντομάτας, 4 φρέσκες ντομάτες περασμένες στο μπλέντερ, 1 μεγάλο κρεμμύδι, ζωμό λαχανικών ή κρέατος ή νερό, 100 γραμμάρια ελαιόλαδο, αλάτι και μαύρο πιπέρι. Σας ευχόμαστε καλή επιτυχία και καλή σας όρεξη.
1: Επιούσιος άρτος. Η μαγειρική πρόταση της ημέρας. Επιμέλεια Φίβη Κωνσταντέλου.

0: Τρακτάρι.
1: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
0: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και με νηστίσιμα.
1: Λαχταριστή με ζέδες. Το ιστορικό κεμπάπ. Ποιοτικό φαγητό. Σε προσιτές τιμές.
0: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρη.
1: Μπαϊρακτάρη στο μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες. Για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
0: Μπαϊρακτάρης και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρη!
2: Μεγάλη Ορθόδοξη Χριστιανική Εγκυκλοπαίδεια. Οι εκδόσεις Καλοκάθη προσφέρουν σε όλους τους αναγνώστες ένα μνημειώδες έργο. Τη Μεγάλη Ορθόδοξη Χριστιανική Εγκυκλοπαίδεια. 12 δερματόδετοι τόμοι. 560 σελίδες ο κάθε ένας. Τώρα, από 1.170 ευρώ μπορούν να γίνουν δικοί σας με μόνο 170 ευρώ. Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται και τα έξοδα αποστολής. Τηλεφωνήστε τώρα στο 210-3306-397. Γιατί το καλό βιβλίο πρέπει να έχει τη σωστή τιμή. Εκδόσεις Καλοκάθη. 210-3306-397.
3: Από το 1965, το κατάστημα ηλεκτρικών οικιακών συσκευών και Χαγιάς στην Οίκαια προσφέρει γνήσια προϊόντα, συμβουλεύοντας και βοηθώντας τους καταναλωτές στις επιλογές τους. Κλιματιστικά, ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνες, τηλεοράσεις, ηλιακά, μικροσυσκευές και άλλα, σε ανταγωνιστικές τιμές. Βρείτε μας Παναγή Τσαλδάρη 220, τηλέφωνο 210-49-065-58 και στο www.kehagiaspavlasop.gr.
4: Ιερατικά Πατριανάκος. Με εμπειρία και αγάπη για την ιεροραπτική τέχνη και με οδηγό την πίστη μας στην Ορθόδοξη Παράδοση, καλύπτουμε όλες τις ανάγκες για την ένδυση των ιερέων και τον στολισμό των ναών. Μεταλλικές στόφες, γαλόνια, κρόσια, αντιρρή και υφάσματα για την Αγία Τράπεζα. Οι γνώσεις μας και η εμπεριστατωμένη άποψη αισθητικής σε συνδυασμό με το μεράκι μας για δημιουργία αποτελούν τον ιδανικό συνδυασμό για άψογο αποτέλεσμα. Ιερατικά Πατριανάκος. Σπάρτης 1, Πετρούπολη. Ωράριο λειτουργίας από τις 9 το πρωί.

0: σε προνομιακά διδάκτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
1: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσογωγείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
2: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
3: Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Από το 1985 παρασκευάζουμε με γνώση και τέχνη χειροποίητα προϊόντα με αγνές πρώτες ύλες. Μεγάλη ποικιλία σε λουκούμια, παραδοσιακά ζυμαρικά, χιλοπίτες, τραχανάδες, παραδοσιακούς κουραμπιέδες Λαμίας. Πώληση χονδρική λιανική. Με σεβασμό στην παράδοση, καλύπτουμε τις ανάγκες και απαιτήσεις του κοινού. Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Σιδηροδρομικός σταθμός Λιανοκλαδίου Λαμίας. Τηλέφωνο 22310-61333.
2: Ώρα Ελλάδος 10.
4: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

μας ξεκίνησε. Καθημερινό πρωινό στην Πειραϊκή Εκκλησία.

ζούμε σε μια εποχή που οι επιστημονικές και τεχνολογικές εξελίξεις είναι καταιγιστικές. Η επιτυχής λειτουργία του επιταχυντή σωματιδίων CERN στην Ευρώπη, η προετοιμασία ή στην ανίχνευση βαρυτικών κυμάτων στις Ηνωμένες Πολιτείες, η προσπάθεια που γίνεται για να βρεθεί ο άνθρωπος στον μακρινό ακόμα Άρη, η ανακάλυψη κατοικήσιμων πλανητών σε κοντινά άστρα, είναι λίγα από όλα αυτά τα συγκλονιστικά γεγονότα που ζούμε τα τελευταία χρόνια και δεν αφορούν μόνο τους επιστήμονες αλλά ολόκληρη την ανθρωπότητα. Μπορεί να μοιάζει με επιστημονική φαντασία, αλλά ίσως τελικά δεν είναι τόσο φαντασία. Σήμερα λοιπόν θα κάνουμε ένα ταξίδι, φίλες και φίλοι ακροατές, για να μάθουμε για ένα αστεροσκοπείο που βρίσκεται στην καρδιά της Πελοποννήσου. Εκεί, σε ένα χωριό που ονομάζεται Ασέα. Οι κάτοικοι της Αρκαδίας και κυρίως οι νεαροί μαθητές αποκτούν με αυτό το αστεροσκοπείο δωρεάν πρόσβαση σε μια τεχνολογική υποδομή που υπήρχε μόνο στην Αθήνα. Με βραδιές παρατήρησης, επιστημονικές διαλέξεις και μαθήματα αστροφυσικής και πυρηνικής τεχνολογίας γνωρίζουν τις επιστήμες αιχμής με έναν τρόπο διαδραστικό που αποτελεί σίγουρα πηγή έμπνευσης για τα παιδιά και τα βοηθά να ανακαλύψουν την κλίση τους στον κλάδο STEM. Τεχνολογία, επιστήμη, μηχανική, μαθηματικά. Ένα πεδίο ζωτικής σημασίας για το μέλλον όλων μας. Κάπως έτσι λοιπόν θα κινηθούμε σήμερα. Και για την ακρίβεια και χωρίς υπερβολή θα κινηθούμε μεταξύ γης και ουρανού, παρατηρώντας έστω και ραδιοφωνικά και εξ αποστάσεως άστρα. Είναι η τηλεφωνική μας αριθμή για ό,τι θέλετε να μας πείτε, όπου gis@hotmail.com για κάποιο δικό σας ηλεκτρονικό μήνυμα. Και σήμερα είπαμε θα κάνουμε ταξίδι. Σήμερα αφιερώνουμε όλη αυτή την πρωινή ραδιοφωνική μας διαδρομή στα νέα παιδιά, στους μαθητές που ονειρεύονται, που κοιτάζουν τα αστέρια και σκέφτονται τον υπέροχο κόσμο που μας περιβάλλει. Κάπως έτσι ξεκίνησε η προσπάθεια που θα έχουμε την ευκαιρία σήμερα να γνωρίσουμε όλοι μας διεξοδικότερα. Εδώ, από την Πειραϊκή Εκκλησία, το ραδιόφωνο μιλάει στην ψυχή μας και τη μέρα μας που ξεκίνησε. Έχουμε μαζί μας, φίλες και φίλοι,

0: Ακροατές, τον κύριο Κωνσταντίνο Αναστασίου, ο οποίος είναι φυσικός, εκπαιδευτικός, και σήμερα μαζί του θα κάνουμε ένα πολύ ωραίο ταξίδι που θα ξεκινήσει από τη Γη για να καταλήξει λίγο πιο μακριά. Θα καταλάβετε τι ακριβώς εννοούμε, αφού ο σημερινός μας προσκεκλημένος πραγματικά θα μας ταξιδέψει. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας, κύριε Αναστασίου. Καλημέρα.
1: Καλημέρα σας, κύριε Μαρκούδη. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή που μου κάνετε να μιλήσω σε εσάς και στο ραδιόφωνο σας.
0: Είναι τιμή και χαρά δική μας, να ξέρετε, γιατί αυτή η όμορφη προσπάθεια που έχει γίνει εκεί στο μικρό χωριό σας, στην καρδιά της Πελοποννήσου, αξίζει να ακουστεί. Γι' αυτό θα ήθελα να ξεκινήσουμε λέγοντάς μας και περιγράφοντας λίγο, αν θέλετε, πού βρίσκεται αυτό το μικρό όμορφο χωριό στην καρδιά της Πελοποννήσου.
1: Ωραία, τέλεια. Η Ασέα λέγεται το χωριό, είναι λίγο μετά την Τρίπολη και πριν τη Μεγαλόπολη, στα 850 μέτρα υψόμετρο. Το οποίο είναι ένα ήσυχο χωριό, έτσι όμορφο, μικρό, στο οποίο πήγαινα πάντα από μικρός και πέρναγα εκεί πέρα όλες μου τις διακοπές, Χριστούγεννα, Πάσχα, καλοκαίρια.
0: Είναι τόπος καταγωγής σας, δηλαδή.
1: Ναι, από εκεί είμαι, ο πατέρας μου.
0: Ναι.
1: Οπότε εκεί πέρα πήγαινα και η Ασέα είναι ένα χωριό το οποίο υπάρχει από το 2-3 χιλιάδες π.Χ. Είχε δικό του νόμισμα. Αναφέρεται από τον Παυσανία σαν Ασέα κανονικά. Και από το χωριό, επίσης από την Ασέα, είναι και ο Νίκος Γκάτσος, ο γνωστός ποιητής.
0: Ένα μικρό λοιπόν όμορφο χωριό, εκεί στην καρδιά της Πελοποννήσου, μεταξύ Τρυπόλεως, Μεγαλοπόλεως, μας είπατε, πηγαίνατε από μικρός. Τώρα το χωριό αυτό έχει μεγάλο πληθυσμό, πώς είναι σήμερα?
1: Πλέον, κοιτάξτε, όπως δυστυχώς και όλα τα χωριά, να έχει μόνιμους κατοίκους το χειμώνα γύρω στους 50. Όμως, επειδή έχει πολύ καλό δρόμο και πολύ κοντά στην Αθήνα, Σαββατοκύριακα και ειδικά Πάσχα και καλοκαίρι μαζεύει πάνω από 200 άτομα που ερχόμαστε συνέχεια.
0: Οπότε αποκτάει και πάλι ζωή το χωριό, έτσι.
1: Ναι, ναι, έχουμε καλή ζωή. Αλήθεια είναι, είμαστε όλοι μια παρέα και περνάμε καλά, αλήθεια είναι.
0: Καλό είναι αυτό. Και εκεί υπάρχει μια πολύ πολύ όμορφη προσπάθεια που έχετε κάνει, την οποία θα μιλήσουμε σε λίγο. Είπατε ότι πηγαίνατε εσείς εκεί τα καλοκαίρια σας, τις διακοπές σας σαν μαθητής, μικρό παιδί, και έχετε πολύ όμορφες αναμνήσεις από το χωριό. Είχα διαβάσει μια δική σας συνέντευξη που λέγεται ότι εκεί από το χωριό παρατηρούσατε τον έναν στο ουρανό. Κάπως έτσι γινόταν στα παιδικά σας χρόνια?
1: Ναι, αυτό κάναμε. Καθόμασταν τα καλοκαίρια που μπορείς να κάτσεις έξω. Παρέα τώρα όλα τα άτομα, τα παιδιά του χωριού, στο πάρκο που έχει το χωριό. Χωρίς φώτα τότε, δεν υπήρχαν φώτα, ούτε αναμεγεννήτριες, ούτε κινητά. Καθόμασταν, μιλάγαμε και προφανώς βλέπαμε τον νυχτερινό ουρανό, ο οποίος. Εγώ δεν είχα τέτοια ποτέ εμπειρία νυχτερινού ουρανού να είναι τόσο καθαρός. Οπότε εμένα μου έκανε εντύπωση και τον παρατηρούσα. Έβλεπα εκεί τα αστέρια, πέφτα αστέρια. Γιατί θυμάμαι διάφορα είδη πέφτα αστέριων. Άλλα να θύνουν πολύ καπνό πίσω, άλλα να αλλάζουν χρώμα καθώς πέφτουν. Και όλα αυτά επειδή δεν υπήρχε φωτορύπανση. Οπότε ήταν ένας από τους λόγους που μου κίνησε το ενδιαφέρον αυτό που έβλεπα εκεί πάνω. Τι είναι, πώς δημιουργείται. Και τύχαινε εκείνη την περίοδο να έχει και μια στήλη σε μια εφημερίδα το Έθνος ο κύριος Διονύσης Σιμόπουλος, ο διευθυντής του Πλανηταρίου.
0: Εξαίρετος επιστήμονας, ναι.
1: Ταυτόχρονα με αυτό μου είχε κινήσει και αυτό το ενδιαφέρον. Οπότε είχα δύο λόγους. Ο κύριος Σιμόπουλος και ο έναστρος ουρανός στο χωριό, στην Ασέα.
0: Βλέπατε λοιπόν τον ένα στο ουρανό, πολύ καθαρά, δεν υπήρχε φωτορύπανση όπως μας είπατε. Φαντάζομαι ότι ακόμα και τώρα δεν πρέπει να έχει ιδιαίτερη φωτορύπανση εκεί στην περιοχή, έτσι?
1: Δεν έχουμε τόσο. Έχει αυξηθεί αναγκαστικά, επειδή είναι και άλλα τα φώτα πλέον. Η Τρίπολη φαίνεται περισσότερο. Έτσι, όχι ότι φαίνεται, έτσι μια, σαν ένα απαλό άσπρο φως. Και είναι και, έτσι, και κάποιες ανεμογεννήτριες, οι οποίες δεν προκαλούν φωτορύπανση, απλά σου χαλάνε λίγο έτσι το φόντο, έτσι, να το βλέπεις αυτά τα κόκκινα φωτάκια λίγο. Σου δημιουργεί έτσι, σου αποσπά την προσοχή. Ναι. Αλλά κατά τα άλλα, ακόμα ο ουρανός είναι, να είμαστε καλά, ακόμα είναι καλός. Οπότε μπορεί να κάνεις παρατήρηση, άμα θέλει κάποιος να κάτσει και να δει το γαλαξία, ας πούμε, ειδικά τώρα Ιούλιο-Αύγουστο που φαίνεται το κέντρο του γαλαξία. Μπορεί να κάτσει και να δει αυτό το έτσι ωραίο συννεφάκι που φαίνεται.
0: Με γυμνό οφθαλμό, έτσι, χωρίς κάποιο άλλο μέσο μπορεί να βλέπει οποιοδήποτε.
1: Ναι, γυμνός οφθαλμός είναι, όλοι το έχουμε παρατηρήσει στα χωριά μας, είναι, έτσι, είναι άσπρο αχνό σαν συννεφάκι, αλλά λες, δεν είναι σύννεφο, δεν είναι αυτό το πράγμα που βλέπω. Και τελικά είναι ο γαλαξίας μας, δηλαδή είναι αστέρια που είναι απλά πιο μακριά από αυτά που βλέπουμε το βράδυ. Αυτά που βλέπουμε το βράδυ, κύριε Μαρκούδη, είναι περίπου στα 3.000 έτη φωτός γύρω μας. Ναι. Και το συννεφάκι που βλέπουμε εμείς το βράδυ, το καλοκαίρι, είναι αστέρια που είναι πολύ πιο μακριά. Είναι ουσιαστικά ο γαλαξιακός δίσκος. Γιατί είμαστε μέσα σε ένα δίσκο. Οπότε εμείς βλέπουμε αυτό το πραγματάκι, αυτό το λεπτό συννεφάκι το οποίο διατρέχει.
0: Αυτό λοιπόν το όμορφο συννεφάκι, πολλές φορές νομίζουμε ότι είναι μια συννεφιά έτσι βραδινή, ενώ δεν είναι εκείνο ο γαλαξίας μας. Περίπου σε τι απόσταση βρίσκεται?
1: Α, κοίταξε, ο γαλαξίας έχει μια ακτίνα περίπου στα, ας πούμε, 40.000 έτη φωτός. Εμείς είμαστε στα 30. Οπότε εμείς, άμα βλέπουμε την εξωτερική μεριά, είναι στα 10.000 έτη φωτός. Η εσωτερική μεριά, που είναι στο κέντρο του γαλαξία, είναι στα 30.000 έτη φωτός, που είναι στον αστερισμό του Σκορπιού και του Τοξότη.
0: Αυτές λοιπόν είναι οι μικρές, ασύλληπτες για το μυαλό μας αποστάσεις, γι' αυτό το συννεφάκι που βλέπουμε τον καλοκαιρινό καιρό, τα βράδια τα καλοκαιρινά, που πολλές φορές, ίσως οι περισσότεροι, νομίζουμε ότι όντως είναι ένα συννεφάκι στην ατμόσφαιρά μας επάνω, ενώ δεν είναι. Βλέπετε λοιπόν από μικρός, παρατηρείτε τα αστέρια, διαβάζετε τα άρθρα του μακαριστού Διονύση Σιμόπουλου και σας γεννάται η επιθυμία πλέον σαν παιδί και εσείς να ασχοληθείτε με αυτό που βλέπατε και σας προκαλούσε το ενδιαφέρον?
1: Ναι, αυτό ακριβώς. Δηλαδή ήθελα να μάθω περισσότερα για το τι γίνεται γύρω μου, όχι μόνο για τα αστέρια, αλλά και γενικότερα για το περιβάλλον και να μπορώ να εξηγώ τα πράγματα που βλέπω. Οπότε το να σπουδάσω φυσικό ήταν μονόδρομος. Δηλαδή θυμάμαι από το γυμνάσιο έλεγα θέλω να γίνω φυσικός, τέλος, δεν υπήρχε κάτι άλλο για μένα. Και η αρχή ήταν το χωριό, θα μπορούσα να πω. Δηλαδή αν δεν πήγαινα στο χωριό τα καλοκαιρία στην Ασέα δεν θα μου γινόταν αυτό.
0: Γιατί εκεί γίνεται λοιπόν η επιθυμία, έτσι.
1: Άμα θα το βλέπεις. Ακούτε, συγγνώμη.
0: Ναι, συγγνώμη, σας ακούω εγώ, ναι.
1: Οπότε στο χωριό που πήγαινα τα έβλεπα τα αστεριά και είναι ωραίο να τα βλέπεις και να τα διαβάζεις, γιατί, αλλά άμα το βλέπεις σου δημιουργείται κάτι άλλο, ότι είσαι εκεί μέσα και το βλέπεις απ' έξω με το ίδιο στο μάτι, ότι το παρατηρείς, είναι σίγουρα καλύτερο το απλά να το βλέπεις σε μια φωτογραφία.
0: Σίγουρα. Αυτό προκαλεί και το μεγάλο ενδιαφέρον. Εδώ ακούγεται ενδιαφέρον και για εμάς που παρατηρούμε τον ουρανό όπως οι περισσότεροι άνθρωποι, κοιτάζοντας ψηλά. Τώρα από την Αθήνα, βέβαια, όσο ψηλά και να κοιτάξουμε, λίγα πράγματα μπορούμε να διακρίνουμε. Αυτή η φωτορύπανση, η απίστευτη, δεν μας επιτρέπει να δούμε το μεγαλείο του ένα του ουρανού. Εκεί στην Ασέα όμως είναι διαφορετικά τα πράγματα. Εσείς παρατηρείτε τον ουρανό, αποφασίζετε να ασχοληθείτε με αυτό τον κόσμο, τον όμορφο, να μάθετε πράγματα καινούρια. Σπουδάζετε φυσική και καθώς περνάνε τα χρόνια, μία καινούρια επιθυμία, ένα καινούριο σχέδιο, κάπως δημιουργείται εκεί στην παρέα τη δική σας. Θα θέλετε να μας μιλήσετε τώρα για αυτήν την επιθυμία, για αυτό το σχέδιο και πώς σιγά σιγά έγινε πράξη. Θα καταλάβει ο κόσμος στη συνέχεια τι ακριβώς εννοούμε, βέβαια.
1: Ωραία. Ήμασταν με τον κύριο Δημήτρη Δημόπουλο, που είναι φίλος από το χωριό και αυτός, ο οποίος είχε αγοράσει τηλεσκόπιο τότε, ένα πολύ απλό, και κλασικά τα καλοκαίρια στην Ασέα το έφερνε και κοιτάγαμε μέσα από το τηλεσκόπιο. Τότε είχαμε τελειώσει και οι δύο τις σχολές μας, εγώ φυσικό και ο κύριος Δημόπουλος πολυτεχνείο, πολιτικός μηχανικός. Οπότε βλέπαμε, αρχίζαμε να εξηγούμε και στους άλλους που ερχόντουσαν τι είναι αυτό που βλέπουμε. Οπότε σιγά σιγά αρχίζαμε τις επόμενες χρονιές και κάναμε αστροβραδιές.
0: Δηλαδή, αστροβραδιές, ωραία ακούγεται αυτό, ναι.
1: Ναι, αστροβραδιές, ναι. Δηλαδή ερχόντουσαν κυρίως από το χωριό, ήταν στην αρχή, αλλά και τα διπλανά χωριά, στην Ασέα, και με αυτό το τηλεσκόπιο το απλό που είχαμε, απλά κοιτάγαμε και μιλούσαμε εμείς ταυτόχρονα στον κόσμο.
0: Ερχόντουσαν έτσι με ενδιαφέρον να δούνε αυτό που κάνατε. Τους κίνησε αρχικά την περιέργεια, τι κάνουν αυτοί οι δύο συγχωριανοί μας τώρα με το τηλεσκόπιο, που κοιτάνε. Πώς ήταν το αρχικό ενδιαφέρον του κόσμου?
1: Είναι περιέργεια, κύριε Μαρκούδη, που λέτε ότι θα δεις από ένα τηλεσκόπιο. Είναι αυτομάτως κάτι καλύτερο από το να το βλέπεις με το μάτι.
0: Σωστά.
1: Γιατί μπορεί να εστιάσεις και να δεις κάτι που δεν φαίνεται με το μάτι. Όπως είναι ένας πλανήτης, ας πούμε. Οπότε, ερχόντουσαν από το χωριό, κυρίως και από άλλα χωριά, με τα παιδιά τους. Αυτό ήταν το βασικό, να έρθουν τα παιδιά, τα μικρά, να μαγευτούν από αυτόν τον κόσμο. Δεν λέμε να γίνουν φυσικοί, ούτε καν. Απλά να μαγευτούν και να έχουν την περιέργεια του τι γίνεται γύρω τους. Δηλαδή, να δουν και κάτι άλλο πέρα από τα κλασικά που, εντάξει, θα τα δούμε όλοι. Αλλά είναι καλό να μπορέσεις να φέρεις επαφή τα παιδιά με κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον από την αρχαία Ελλάδα, από την αρχαία Ελλάδα, τους Βαβυλώνιους. Όλοι παρατηρούσαν τα αστέρια. Δεν είναι τυχαίο. Οπότε, ναι, πιστεύω ότι ήταν η περιέργεια να δουν κάτι διαφορετικό τότε και ερχόντουσαν σιγά-σιγά.
0: Σε αυτές τις πρώτες λοιπόν αστροβραδιές, όπως είπατε, εκείνοι που ήθελαν περισσότερο να δουν στο τηλεσκόπιο ήταν οι μεγαλύτεροι ή τα παιδιά που το βλέπανε και ενθουσιάζονταν? Και ποια ήταν η τελική τους αντίδραση όταν τέλειωναν αυτές οι παρουσιάσεις?
1: Ναι, κοιτάξτε, όλοι είχαν την περιέργεια, γιατί κανείς δεν είχε δει από τηλεσκόπιο. Οπότε μικροί, μεγάλοι, ίδιες έτσι αντιδράσεις είχαν.
0: Ενθουσιάζονταν.
1: Ενθουσιάζονταν, ναι, όλοι. Δεν υπήρχε. Απλά μας άρεσαν λίγο τα παιδιά για να μπουν λίγο στο. Να δουν κάτι διαφορετικό. Όλοι μας πρέπει να δούμε κάτι διαφορετικό στη ζωή μας. Σε όλες τις ηλικίες είναι καλό αυτό. Απλά για τα παιδιά είναι, πιστεύω, καλύτερο, γιατί τότε μεγαλώνουν, τότε παίρνεις εικόνες και θα τα θυμάσαι καλύτερα όταν μεγαλώσεις. Πάντα θυμόμαστε όταν ήμασταν παιδιά, ένα πράγμα είχες κάνει καλό και το θυμάσαι ακόμα, επειδή ήσουν σε μικρή ηλικία και σου έκανε εντύπωση. Οπότε πρέπει στα παιδιά να κάνουμε μια θετική εντύπωση, κάτι διαφορετικό πέραν από τα συνηθισμένα.
0: Έτσι ακριβώς είναι. Πραγματικά, όπως το λέτε, όλοι τα θυμόμαστε, κάποια που μας έμειναν από την παιδική ηλικία, πόσο μάλλον τώρα ένα μικρό παιδί να βρίσκεται στο χωριό και να βλέπει στον ένα αστρονό από ένα τηλεσκόπιο, που και το μηχάνημα μοιάζει παράξενο, υπερκόσμιο, να έχει βρεθεί μπροστά του και να βλέπει έναν άλλο καινούριο κόσμο που με τα μάτια δεν μπορούμε να το αντικρίσουμε. Κάνετε λοιπόν αυτές τις ερασιτεχνικές αστροβραδιές που έρχονται οι κάτοικοι του χωριού και των γύρω χωριών. Φαντάζομαι ότι κι εσείς χαίρεστε με αυτό το ενδιαφέρον των ανθρώπων που ξαφνικά ανακαλύπτουν τα άστρα, έτσι?
1: Εννοείται, όταν λένε «Ω, wow, ξέρω εγώ, τι ωραίο», ναι, χαίρεσαι αναγκαστικά. Και τι λες, πέτυχα το σκοπό μου. Βέβαια, δεν είναι να αντιδρούν όλοι οι άνθρωποι το ίδιο, και βάζω και εμένα μέσα. Εγώ, άμα ενθουσιαστώ, δεν κάνω «Wow», καταλάβετε. Οπότε, και να μην πει κάποιος έτσι απευθείας κάτι καλό ή κάποιο έτσι επιφώνημα ενθουσιασμού, εμάς πάλι είμαστε ικανοποιημένοι.
0: Έτσι είναι. Η ικανοποίηση λοιπόν αυτή και η ανταπόκριση του κόσμου οδηγεί στο επόμενο βήμα.
1: Ναι, το επόμενο βήμα ήταν ένα βήμα το οποίο εμείς καλά το πιστεύαμε. Είχαμε ζητήσει πρώτη φορά με τον κύριο Δημόπουλο να φτιάχαμε ένα αστεροσκοπείο. Το 2014 κάπου εκεί το είχαμε συζητήσει πρώτη φορά. Το οποίο, κύριε Μαρκούδη, είναι πάρα πολύ δύσκολο, όπως καταλαβαίνεις, γιατί ήμασταν 5-6 παιδιά από το χωριό. Βλέπαμε αυτό. Το να γίνει πράξη είναι κάτι πάρα πολύ δύσκολο. Ευτυχώς για εμάς, ο κύριος Μόπουλος, εντάξει, είχε περάσει και φυσικό Αθήνας και έκανε το δεύτερο του πτυχίο, σαν πολιτικός μηχανικός, μπορούσε να κάτσει και να σχεδιάσει ένα αστεροσκοπείο. Μικρό, έτσι. Δεν ήταν ανάγκη να κάνουμε κάποιο μεγάλο. Ένα μικρό αστεροσκοπείο.
0: Ένα μικρό θόλο στην ουσία, έτσι.
1: Ναι, το δύσκολο της κατασκευής είναι ο θόλος. Το υπόλοιπο ένας κίνητρος είναι, θα κάτσει πάνω ο θόλος. Το θέμα είναι να σχεδιάσεις τον θόλο. Αυτό είναι το δύσκολο. Γιατί υπάρχουν και στην Πελοπόννησο και άλλοι σύλλογοι που κάνουν και αυτή η εξαιρετική δουλειά με αστροφωτογραφίσεις και σύλλογοι, συγγνώμη, εννοώ αστρονομίας.
0: Ναι. Αυτή υπάρχουν. Διάφοροι τεχνικοί σύλλογοι που έχουν και αρκετά μέλη και κάνουν παρατηρήσεις. Και κατά καιρούς βλέπουμε και διάφορες αναρτήσεις που κάνουν. Ναι.
1: Απλά αυτό που ξεχωρίζει εμάς από τα υπόλοιπα σωματεία είναι ότι εμείς έχουμε αστεροσκοπείο. Πράγμα το οποίο δεν υπάρχει αλλού. Να είναι ένας σύλλογος με αστεροσκοπείο δικό του. Οπότε λοιπόν το σχεδίασε ο κύριος Δημόπουλος με πολύ κόπο, γιατί προφανώς σχέδια δεν υπάρχουν για θόλο. Και φανταστείτε, άμα θέλαμε να πάρουμε τον θόλο αυτό που έχουμε, 3,6 μέτρα διάμετρο είναι ο θόλος, να τον παίρναμε έτοιμο, να τον αγοράζαμε, ήταν μόνο θόλος στα 28.000 ευρώ, φανταστείτε.
0: Ποσά που δεν υπήρχαν. Γιατί... Επίσης να το φανταστούμε και αυτό, ναι.
1: Ήταν είναι τεράστιο το ποσό, αλλά ευτυχώς όταν το πήραμε απόφαση και είχε φτιάξει τα σχέδια ο κ. Ζημόπουλος, είχαμε πολλές δωρεές από τους κατοίκους του χωριού και είχαμε και κάποιες χορηγίες. Οπότε μαζέψαμε γύρω στις 15.000 και με δικιά μας εργασία το κατασκευάσαμε. Η κατασκευή έγινε σε μια αποθήκη στα Σεπόλια. Υπήρχε και ένας χώρος μεγάλος, στον οποίο είχαμε φέρει τα σίδερα και όλα τα άλλα που χρειαζόντουσαν για την κατασκευή. Με δική μας εργασία, ο μόνος δηλαδή επαγγελματίας ήταν ένας ηλεκτροσυγκολητής, που εμείς δεν μπορούσαμε να κάνουμε ηλεκτροσυγκόληση.
0: Σωστό.
1: Και γύρω στον ένα χρόνο αυτό κατασκευαζόταν, εκεί σε πόλια, με τα σίδερα, σιγά σιγά. Οπότε με δικιά μας εργασία, πάρα πολύ δικιά μας εργασία, τα μέλη του συλλόγου, καταφέραμε και το φτιάξαμε με γύρω στις 12.000. Το κτίριο μαζί με τον θόλο.
0: Όλοι λοιπόν κατασκευή εκεί στα Σεπόλια, όπως μας είπατε, με προσωπική εργασία από όλους σας, ολοκληρώνεται και πλέον πρέπει να μεταφερθεί στην ΑΣΕΑ, έτσι.
1: Ναι, αυτό το κατασκεύασμα, αυτή η κατασκευή, συγγνώμη, και ο θόλος και ο κίνδυνος που έχει κάτσει πάνω ο θόλος, ήταν απλά για να σπάσει, ήταν βιδωτό, φανταστείτε, έτσι ώστε να μπορεί να μεταφερθεί στην ΑΣΕΑ. Τα χωρίσαμε λοιπόν σε 4 τετραρτημόρια, όπως και τον θόλο. Ο θόλος κατασκευάστηκε ενιαίως και μετά τον κόψαμε, προφανώς και αυτόν στα 4. Οπότε τα μεταφέραμε με δρομολόγια στο χωριό, έτσι ώστε να το επανασυνδρομολογήσουμε. Η επανασυνδρομολόγηση και η τοποθέτηση του αστεροσκοπίου έγινε στο πάρκο του χωριού που έχει η ΑΣΕΑ, σε ένα έτσι λίγο πιο ψηλό σημείο στο χωριό, με δέντρα γύρω-γύρω, και έχει έναν καλό προσανατολισμό, νότιο προσανατολισμό, που έχει και πιο πολλούς στόχους να δεις.
0: Και έτσι ξαφνικά η ΑΣΕΑ, που μας λέγατε νωρίτερα και για την ιστορία της, με το δικό της νόμισμα απέκτησε και το δικό της αστεροσκοπείο.
1: Αυτό ακριβώς.
0: Και αυτό είναι κάτι που είναι και η αφορμή της σημερινής μας κουβέντας, να πούμε τώρα στους αγαπητούς μας ακροατές, η δημιουργία αυτού του αστεροσκοπείου σε ένα μικρό χωριό της Πελοποννήσου. Γιατί δεν υπάρχουν τέτοιες προσπάθειες, πόσο μάλλον προσπάθειες από ανθρώπους που, αγαπώντας την παρατήρηση, αγαπώντας την φυσική, την αστροφυσική, κάνανε πράξη μια επιθυμία και ένα όνειρο που είχε γεννηθεί στα πολύ παιδικά τους χρόνια. Το χωριό σας λοιπόν έχει ένα πραγματικό αστεροσκοπείο. Τώρα θέλαμε λοιπόν να μας πείτε για αυτό το αστεροσκοπείο, τι κάνετε εκεί στο αστεροσκοπείο, πώς μπορεί κάποιος να έρθει και τι μπορεί να δει και να κάνει αν φτάσει στην ΑΣΕΑ για το αστεροσκοπείο.
1: Ωραία. Λοιπόν, να πούμε ότι η κατασκευή ολοκληρώθηκε το 2017. Ναι. Και η πρώτη βραδιά ανοιχτή έγινε στις 7 Αυγούστου, που ήρθαν πάνω από 600 άτομα, φανταστείτε, από όλη την Αρκαδία, για να δουν το αστεροσκοπείο. Φανταστείτε, στο αστεροσκοπείο προσπαθούμε πλέον να έρχονται πιο λίγα άτομα, δηλαδή γύρω στα 50 άτομα, έτσι ώστε όλοι να είμαστε ευχαριστημένοι. Δηλαδή, εννοώ να δουν και αυτοί οι 50 που θα έρθουν, να δουν πιο πολλή ώρα και πιο πολλούς στόχους βραδινούς, παρά να έρθουν πολλά άτομα και να δουν από λίγο. Οπότε τώρα πώς το κάνουμε? Βγάζουμε τις ανακοινώσεις πότε θα κάνουμε βραδιά, αστροβραδιά, μαζί με ομιλία συνήθως το συνδυάζουμε, δηλαδή να είναι 9 με 10 μία ομιλία από κάποιο επιστήμονα και μετά να πάμε στο αστροσκοπείο, είτε να πάμε απευθείας για παρατήρηση. Οπότε βγάζουμε μια ανακοίνωση στο Facebook, αστροσκοπείο ΑΣΕΑΣ, βγάζουμε μια ανακοίνωση και μετά έχουμε μια φόρμα δήλωσης για τα άτομα τα οποία θέλουν να έρθουν. Στα 50 άτομα το σταματάμε. Οι εκδηλώσεις γίνονται κυρίως Σαββατοκύριακα των καλοκαιρινών μηνών. Διότι πιο πριν, ορεινή αρκαδία είναι αυτή, μαζεύει σύννεφα, βρέχει, δεν μπορείς να κάνεις εύκολα παρατηρήσεις. Οπότε, έτσι, αναγκαστικά το αστροσκοπείο λειτουργεί Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο. Ιούνιο και Ιούλιο, λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων, γίνονται εκδηλώσεις μόνο Σαββατοκύριακα. Που, όπως ξαναείπα, ανακοινώνονται στη σελίδα μας στο Facebook. Και τον Αύγουστο, που είμαστε όλοι εκεί πέρα, κάνουμε όσο πιο πολλές εκδηλώσεις μπορούμε. Αυτό που από το 2017 κάναμε, το οποίο είναι και αυτό κάτι από τα μοναδικά που κάνουμε στο αστροσκοπείο, είναι ότι έχουμε ένα θερινό σχολείο αστρονομίας που κάνουμε κάθε Αύγουστο, 1 με 4 Αυγούστου, κάθε χρόνο.
0: Και τι ακριβώς κάνετε σε αυτό το θερινό σχολείο αστρονομίας και σε ποιους απευθύνεται?
1: Λοιπόν, απευθύνεται σε παιδιά λυκείου, να έχουν τελειώσει, ναι, δηλαδή την πρώτη λυκείου και προφανώς να έχουν τελειώσει και την τρίτη λυκείου. Περίπου παίρνουμε γύρω στους 20 μαθητές που έρχονται με χαρά από όλη την Ελλάδα. Πέρσι είχαμε μια μαθήτρια από τον Εύρο που είχε έρθει και είχε μείνει στο χωριό μόνο και μόνο γιατί ήθελε να παρακολουθήσει τα μαθήματα. Έχουν έρθει από Λάρισα, Λαμία. Πάλι πέρσι ήταν μια μαθήτρια ερχόταν από το Ξυλόκαστρο κάθε μέρα, μια μισή ώρα να την πάνε, μια μισή ώρα να την γυρίσουν για 4 ημέρες απλά για τα μαθήματα. Και πώς γίνονται, είναι, κάνουμε μαθήματα αστρονομίας, εισαγωγή στην αστρονομία και στην πυραυλική τεχνολογία. Δηλαδή πώς μπαίνει ένας πυρόβλος σε τροχιά, πώς κατασκευάζεται. Οπότε έχουμε δύο μαθήματα τα οποία διδάσκουμε, στα οποία τα παιδιά μπορούν να διαλέξουν το ένα από τα δύο ή και τα δύο.
0: Οπότε αυτά γίνονται πρωινές ώρες, απογευματινές ώρες. Πώς είναι δηλαδή ακριβώς το πρόγραμμα έτσι?
1: Ναι, το πρόγραμμα είναι, αρχίζουμε γύρω στις 7 η ώρα το απόγευμα, ναι, είναι 2 ώρα τα μαθήματα, ναι, έτσι ώστε να πάει 9 η ώρα, να έχει νυκτώσει και μετά, ανάλογα και τον αριθμό των μαθητών, κάποιοι το χωρίσουμε σε γκρουπ και κάποιοι θα πάνε στο αστροσκοπείο να κάνουμε παρατήρηση. Κάποια άλλα παιδιά μπορεί να μείνουν στο σχολείο της Ασίας που γίνονται τα μαθήματα. Έχουμε κάποια VR όκλους και έχουμε κάποια παιχνίδια που κάνεις διαστημική αποστολή. Είσαι ένας αστροναύτης στον ISS και πρέπει να πας να αφήσεις ένα κουτί κάπου σε έλλειψη βαρύτητας και παίζεις με αυτό. Είτε έχουμε ένα πρόγραμμα στα laptop που φτιάχνεις το δικό σου πύραυλο και προσπαθείς με αυτά που έχεις μάθει στο μάθημα να τον θέσεις σε τροχιά γύρω από τη γη ή να το πας σε σελήνη. Οπότε τα μαθήματα είναι 7 με 9 και μετά 9 με όσο πάει, είτε θα πάμε στο αστροσκοπείο, είτε θα παίξουμε παιχνίδια σαν αστροναύτης, που είναι παιχνίδια ρεαλιστικά, έτσι. Σαν αστροναύτης να κάνεις αποστολές στον ISS, είτε με λάπτοπ. Έχουμε καταστήσει τα παιχνίδια, το βεστό παιχνίδι, την προσωμείωση είναι, με τον πύραυλο να τον κατασκευάσεις και να μπει σαν πρώτη αποστολή, παράδειγμα, να μπει σε τροχιά γύρω από τη γη.
0: Πάρα πολύ ενδιαφέροντα ακούγονται όλα αυτά. Πάρα πολύ ενδιαφέροντα.
1: Οπότε έτσι τα απασχολούμε τα παιδιά μετά από τα μαθήματα.
0: Τα παιδιά αυτά που έρχονται από πιο μακριά μένουν εκεί στο χωριό μετά για αυτές τις ημέρες που είναι αυτό το σχολείο της αστροφυσικής?
1: Ναι, υπάρχει στο χωριό ένα κοινό στο οποίο μπορεί να μείνει. Κάποιοι μένουν Τρίπολη. Αρκετοί μένουν Καλαμάτα. Το συνδυάζουμε με διακοπές μπάνιο, που είναι και κοντά στο χωριό. Οπότε είναι και κοντά Καλαμάτα. Οπότε αρκετοί από Καλαμάτα. Γενικά έχουν κάπου να μείνουν. Και να πούμε, κύριε Μαρκούδη, συγγνώμη, όλο αυτό που το εγχείρημα που έχουμε κάνει, είτε είναι ομιλία και αστροβραδιά, είτε είναι τα μαθήματα, τα θερινά, είναι προφανώς όλα δωρεάν για το κοινό, δεν παίρνουμε χρήματα από κανέναν.
0: Και αυτό θα το λέγαμε, που δίνουμε, ας πούμε, θα το λέγαμε στη συνέχεια, ναι, ότι ακριβώς είναι μια προσπάθεια που όποιος θέλει να συμμετάσχει, απλά πρέπει να δηλώσει για να εξασφαλίσει τη θέση, γιατί είναι περιορισμένες οι θέσεις και δεν έχει κάποια άλλη συμμετοχή, δεν πληρώνει κάπου χρήματα, έτσι.
1: Όχι, τίποτα, τίποτα. Δεν θέλουμε να χρεώνουμε την επιστήμη και τη διάδοση. Οπότε, τις επιστήμες, οπότε έχουμε κάποια, ο Δήμος Τρίπολης βοηθάει κάθε χρόνο με ένα ποσό, το οποίο ποσό είναι αναγκαίο για τη λειτουργία του συλλόγου και του αστεροσκοπίου, οπότε τα παιδιά, οι γονείς, όποιος έρχεται, δεν είναι όλα δωρεάν. Και τις σημειώσεις που δίνουμε, που τις έχουμε κάνει με κόπο εμείς τα μέλη του συλλόγου, δεν τις δίνουμε δωρεάν. Τις εκτυπώνουμε έγχρωμες και τις δίνουμε δωρεάν στα παιδιά.
0: Είναι λοιπόν μια πάρα πολύ σημαντική προσπάθεια για όλους, για το χωριό που αποκτάει μια άλλη ζωή, για εσάς που ένα όνειρο και μια επιθυμία την έχετε κάνει πλέον προσιτή σε πάρα πολύ κόσμο, για παιδιά που ενδιαφέρονται και για μεγαλύτερους να γνωρίσουν τα μυστήρια του σύμπαντος, γιατί μυστήρια είναι στο σύμπαν πραγματικά αυτά που μας περιβάλλουν, και προσφέρεται αφιλοκερδώς σε όποιους προλάβουν να δηλώσουν συμμετοχή. Στην καρδιά της Πελοποννήσου, λοιπόν, ένα αστεροσκοπείο. Και αστροβραδιές, σχολείο αστροφυσικής, η προσπάθειά σας αυτή που γίνεται εκεί. Ανταπόκριση και γνωστοποίηση όσο περνάει ο καιρός γίνεται όλο και μεγαλύτερη.
1: Ναι, πιστεύω ότι έχει αυξηθεί το ενδιαφέρον του κόσμου. Μας έχουν μάθει και περισσότεροι. Έχουμε επίσης πριν από περίπου 1 με 2 μήνες είχαν έρθει, πριν από 3 μήνες είχαν έρθει 2 δημοσιογράφοι της Καθημερινής να μας πάρουν συνέντευξη, γιατί είχαν και αυτοί εντυπωσιαστεί από το αστροσκοπείο και ήθελαν να το δείξουν. Οπότε μας πήραν συνέντευξη, κάναμε και μια βραδιά οι 4 μας για να τους δείξουμε πώς λειτουργεί. Και το άρθρο βγήκε πριν από περίπου 1 με 2 μήνες, είναι Καθημερινή, συγκεκριμένα σε ένα τεύχος που λέγονται οι τόποι μας.
0: Η Αρκαδία.
1: Οπότε σιγά σιγά γίνεται πιο... μας μαθαίνει περισσότερος κόσμος. Επίσης έχει τύχει, ήταν ένα Airbnb στο χωριό και είχαν έρθει κάποιοι από το Vancouver, Καναδί. Και ένας λόγος που είχαν κλείσει στο χωριό ήταν ότι είχαν δει ότι υπάρχει αστεροσκοπείο. Το 2018 είχε γίνει αυτό. Είχαν έρθει όλη η οικογένεια, Καναδί, και μας είπαν είχαμε έρθει για το αστεροσκοπείο, κλείσαμε εδώ πέρα, στην Ασία.
0: Πάρα πολύ σημαντικό αυτό, έτσι, να φτάσετε και εκτός συνόρων και να καλέσετε κόσμο να έρθει εκεί στο χωριό μόνο και μόνο για αυτή την όμορφη προσπάθεια που έχει γίνει. Αυτή η όμορφη προσπάθεια, λοιπόν, έχει ανταπόκριση. Υπάρχει κόσμος που μαθαίνει για τις δραστηριότητες. Μας είπατε πώς μπορεί κάποιος να τις πληροφορηθεί αυτές τις δραστηριότητες. Τις μαθαίνουν και στο εξωτερικό, όπως μόλις σας ακούσαμε, μας λέτε, και αυτό είναι πολύ παρήγορο, όπως όλοι καταλαβαίνουμε. Η πραγματικά ανταπόκριση του κόσμου, έτσι όπως είναι, δείχνει ότι θέλουμε να ανακαλύψουμε τέτοια ωραία και σπουδαία πράγματα, απλά δεν μας δίνεται η ευκαιρία. Τι μπορείτε να μας πείτε εσείς από την εμπειρία σας? Οι άνθρωποι, γιατί τώρα ακούγοντας για την αστροφυσική, για τους πυράβλους, τις εκτοξεύσεις, τον διαστημικό σταθμό, όλα αυτά τα αστέρια, τους πλανήτες, ίσως μας ακούγονται εγωιτευτικά στους περισσότερους, αλλά δεν έχουμε την δυνατότητα ή να μάθουμε περισσότερα στοιχεία ή να δούμε ότι έχουμε ενδιαφέρον να μάθουμε περισσότερα στοιχεία. Εσείς λοιπόν με όλα αυτά τα χρόνια τώρα που έχετε τη δραστηριότητα εκεί στο αστεροσκοπείο, βλέπετε ότι υπάρχει δίψα του κόσμου για να μάθει περισσότερα για αυτόν τον υπέροχο κόσμο μας?
1: Ναι, όχι. Πιστεύω ότι υπάρχει. Το βλέπουμε πρώτον και στις δηλώσεις των παιδιών στα θερινά μαθήματα που διοργανώνουμε και στις δηλώσεις των ανθρώπων που θέλουν να έρθουν στις βραδιές μας. Αλλά ακόμα και τώρα, την τελευταία εκδήλωση που κάναμε πριν από 3 εβδομάδες, έρχονται άνθρωποι από την Τρίπολη που έρχονται πρώτη φορά. Ακόμα και από την Τρίπολη. Και δεν το ήξεραν το αστροσκοπείο. Και ας είναι κοντά. Γενικά η διάδοση επιστήμης είναι ένα δύσκολο έργο στην Ελλάδα. Γιατί στην Ελλάδα διαδίδονται άλλα πράγματα πιο γρήγορα και πιο εύκολα. Οπότε η επιστήμη είναι κάτι το οποίο άλλος δεν το καταλαβαίνει, οπότε είναι δύσκολο να το διαδώσει κιόλας. Εμείς σαν αστροσκοπείο ΑΣΕΑΣ κάνουμε τα δύνατα δυνατά για να μπορέσουμε έστω και αυτό το λίγο, μια περιέργεια που θα ξυπνήσουμε σε κάποιο παιδάκι, σε κάποιον άνθρωπο, να του δώσει ένα ερέθισμα για να κάνει ό,τι θέλει να κάνει στη ζωή του, αλλά να έχει κάτι το οποίο θα τον έχει εντυπωσιάσει και βλέπουμε που θα φτάσει αυτό το παιδί.
0: Είναι εξαίρετη αυτή η πρωτοβουλία πραγματικά, γιατί και αυτό που μας λέτε τώρα για τη διάδοση της επιστήμης είναι και αυτό μια πραγματικότητα στη χώρα μας, ίσως και παγκόσμια βέβαια. Γιατί όταν κάτι αρχικά μας δυσκολεύει, μάλλον οι περισσότεροι απομακρυνόμαστε. Πολλές φορές και έχοντας ίσως οι περισσότεροι μια εμπειρία από τα μαθητικά χρόνια που δεν είναι και καλύτερη, γιατί με τον τρόπο που έχει δομηθεί το σύστημα της εκπαίδευσης, δεν κάνει τα παιδιά να αγαπήσουν τη γνώση, αλλά πολλές φορές να την αποστραφούν. Βλέποντας λοιπόν τη φυσική μας, δυσκόλευε η φυσική, δεν ξανασχοληθήκαμε ποτέ με τη φυσική, ίσως περισσότεροι από εμάς. Τέλειωσε το σχολείο, μας μείνανε 2-3 πράγματα έτσι στο μυαλό, αμυδρά και συγκεχημένα, και ακούγοντας τη φυσική τρομάζουμε, ενώ δεν θα έπρεπε. Και αυτή η προσπάθεια που κάνετε, νομίζω αυτό ακριβώς το σκοπό και το στόχο θα εξυπηρετήσει, να φύγει αυτή η όποια ενοχλητική αίσθηση μπορεί να είχαμε για κάτι που μας είναι άγνωστο ή που μας δυσκολεύει. Γιατί ακόμα και στα δύσκολα, με αυτόν τον τρόπο που μας περιγράψαμε, εμείς τώρα αρχίσαμε να πλάθουμε στο μυαλό μας την εικόνα να είναι τα παιδιά εκεί, να κάνουν το μάθημά τους το 2 ώρο, όπως μας λέγατε νωρίτερα, και μετά άλλα να πάνε στο τηλεσκόπιο, να δούνε μέσα από τα αστεροσκοπία, άλλα να κάνουν τον περίπατό τους στον εικονικό, στο διαστημικό σταθμό τον διεθνή, ή άλλα να είναι μέσα από αυτό το πρόγραμμα και να προσπαθούν να ετοιμάσουν ένα πύραυλο για εκτόξευση. Όλα αυτά προκαλούν ενδιαφέρον και για ανθρώπους σαν εμάς που δεν ασχολούμαστε με τη φυσική. Άρα, νομίζω ότι αυτός είναι και ο στόχος ο δικός σας, να φέρετε τον κόσμο σε επαφή με τον υπέροχο κόσμο της φυσικής, της αστροφυσικής, και να ξεπεράσει την φοβία ή τη δυσκολία που μπορεί να νιώθει μπροστά σε αυτόν τον χώρο της επιστήμης. Έτσι δεν είναι?
1: Όπως τα λέτε είναι, όπως τα λέτε είναι. Δυστυχώς, στο περιβάλλον του σχολείου, αναγκάζεσαι και εσύ να κάνεις τα μαθήματα, γιατί θα δώσεις πανελλαδικές. Οπότε βλέπουν και αυτή τη μεριά που υπάρχει, γιατί υπάρχει και αυτή η μεριά, δηλαδή τους τύπους εξισώσεων, μαθηματικά. Έτσι πήγε η επιστήμη παρακάτω. Δηλαδή υπάρχουν και αυτά. Απλά, άμα έχεις τον άγχος, το άγχος των εξετάσεων, σίγουρα είναι κάτι το οποίο μπορεί να σου δημιουργήσει έτσι μια κακή εμπειρία. Αλλά όμως είναι και αυτό κομμάτι της επιστήμης, πρέπει να ξέρουμε. Δεν είναι μόνο αυτά τα ωραία λόγια που λένε κλαϊκευμένα και το τηλεσκόπιο. Είναι και αυτό το κομμάτι, αλλά άμα θες να μπεις βαθιά σε αυτό, έχεις και το επιστημονικό κομμάτι, δηλαδή είναι μια γλώσσα μαθηματικά, ένα εργαλείο που μας βοηθάει να κατανοήσουμε, να εξηγήσουμε και να προβλέψουμε. Όποτε γίνεται, να προβλέψουμε. Να πάμε παρακάτω. Το θέμα είναι, ας πούμε, παράδειγμα στο σχολείο, θα έπρεπε, υπήρχε μάθημα κάποτε, αστροφυσική λεγόταν, σε β' λυκείου, που θα μπορούσε να γίνει αυτό το μάθημα και να είναι ένα μάθημα το οποίο προφανώς χωρίς εξετάσεις ήταν, να φέρει τα παιδιά πιο κοντά στην φυσική και στην αστροφυσική γενικότερα. Αλλά δυστυχώς αυτό το μάθημα δεν διδάσκεται πλέον, έχει καταργηθεί από το 2016, αν θυμάμαι καλά. Όχι τη διαφορά, γιατί μέχρι τότε κανείς δεν δίδασκε αυτό το μάθημα. Δεν υπήρχαν, δηλαδή φυσική δεν το δίδασκαν αυτό, δεν ξέρω γιατί. Δηλαδή εγώ σαν μαθητής δεν κάναμε αυτό το μάθημα. Επιλογής ήταν.
0: Ναι.
1: Οπότε θα έπρεπε να υπάρχει ένα μάθημα να ξαναμπεί, να ενταχθεί στο πρόγραμμα σπουδών. Ένα μάθημα το οποίο να ήταν έτσι πιο χαλαρό, όχι τόσους τύπους, όχι εξετάσεις, για να δεις και την άλλη μεριά της φυσικής. Με τύπους, αλλά πιο χαλαρά.
0: Να δημιουργήσει ακριβώς μέσα από αυτή τη χαλαρότητα ένα άλλο ενδιαφέρον στα παιδιά, στους νέους. Γιατί το πρώτο βήμα είναι που πρέπει να γίνει. Μετά θα έρθουν και οι τύποι για αυτόν που θέλει να ασχοληθεί, θα έρθουν και τα βαθιά μαθηματικά και η βαθιά φυσική, για αυτόν που θα ασχοληθεί ακόμα περισσότερο εννοείται. Αλλά στο πρώτο βήμα, αυτές οι όμορφες προσπάθειες ή αυτό το μάθημα, μας είπατε, που δεν διδάχθηκε ποτέ. Μακάρι, μακάρι. Ποτέ δεν είναι αργά.
1: Μακάρι,
0: κάτι να μπορέσει να γίνει. Εννοείται. Εσείς έχετε κάποια άλλα σχέδια τώρα για την ανάπτυξη εκεί του αστεροσκοπίου σας? Γιατί μας είπατε ότι τα περισσότερα γίνονται το καλοκαίρι και λόγω καιρού βέβαια εκεί στην ορεινή Αρκαδία. Σκέφτεστε όμως και κάπως αλλιώς να κάνετε κάποιο καινούργιο πρόγραμμα, κάποια άλλη δράση, κάτι που μπορεί να σχεδιάζετε για να πραγματοποιήσετε και σε χειμερινούς μήνες? Δεν ξέρω, κάνω εγώ τώρα ερωτήσεις.
1: Ωραία, καλά κάνετε. Λοιπόν, σαν δράσεις θέλουμε, ας πούμε, να πλουτίσουμε σίγουρα τα μαθήματα, να βάλουμε πιο πολλά κεφάλαια και άλλη, όχι μόνο αστρονομία, και άλλα πράγματα της αστρονομίας μέσα. Θα θέλαμε επίσης, αλλά είναι και αυτό λίγο πιο έτσι, κοστοβόρο, να είχαμε και πειράματα STEM, ρομποτική, κάπως να κάναμε έτσι πιο πειραματάκι και μέσα στο σχολείο, μέσα στην τάξη. Και σίγουρα να πάρουμε για το τηλεσκόπιο άλλα προσοφθάλμια. Είναι αυτό που βάζεις το μάτι σου στο τηλεσκόπιο, λέγεται προσοφθάλμιο, πριν τον οφθαλμό, που θα έχουν άλλα χαρακτηριστικά, να βλέπεις, ας πούμε, νεφελώματα καλύτερα από ό,τι το βλέπουμε τώρα. Στόχος είναι, βέβαια, να κάνουμε, έχουμε κάνει, αλλά να κάνουμε και περισσότερες εκδηλώσεις εκτός του αυτοσκοπίου. Έχουμε, για παράδειγμα, ένας φίλος του χωριού που μένει Καναδά, μας έφερε ένα ηλιακό τηλεσκόπιο από τον Καναδά, ειδικό τηλεσκόπιο μόνο για τον ήλιο, δεν βλέπεις κάτι άλλο, στο οποίο τηλεσκόπιο βλέπεις τις προεξοχές, λέγονται, ας το πούμε, τις φλόγες γύρω από τον ήλιο, που δεν το βλέπεις με το τηλεσκόπιο που έχουμε όλοι με φίλτρο ειδικό για τον ήλιο. Αυτό είναι ένα ειδικό τηλεσκόπιο ηλιακό που βλέπεις τον ήλιο τέλεια με τις προεξοχές. Είναι φοβερό.
0: Αν κάνετε και ημέρηση παρατήρηση με αυτό το ειδικό τηλεσκόπιο, έτσι.
1: Έχουμε κάνει προφανώς και στα μαθήματα, πριν μπούμε στο μάθημα και πριν δεις ο ήλιος, το κοιτάμε. Έχουμε πάει και στην πλατεία του Άρεο στην Τρίπολη και το έχουμε στήσει και ερχόταν ο κόσμος έτσι απλά και έβλεπε. Οπότε είναι κάτι το οποίο θα το θέλουμε να πάμε και εκτός χωριού.
0: Αυτό το τηλεσκόπιο σας το έχει προσφέρει, το έχετε μόνιμα τώρα εσείς στο αστροσκοπείο σας?
1: Δεν χρειάζεται να είναι πάνω στο αστροσκοπείο, ειδικά και το ηλιακό τηλεσκόπιο. Είναι μικρό,
0: το έχετε,
1: γενικά.
0: Το έχετε μόνιμα, αυτό λέω, είναι δικό σας πλέον, το έχετε.
1: Α, ναι, ναι, συγγνώμη, δεν καταλαβαίνω. Ναι, είναι μόνιμα, δικό μας, ναι.
0: Άρα μπορεί να μεταφερθεί και να το πάτε σε διάφορες περιοχές και να παρατηρήσει ο κόσμος τον ήλιο.
1: Ναι, είναι και μικρό. Μεταφέρεται εύκολα, στείνεται εύκολα. Και είναι μια εμπειρία ο ήλιος που πραγματικά δεν το έχει ζει από αυτό το τηλεσκόπιο. Είναι λίγα τα τηλεσκόπια στην Ελλάδα. Το συγκεκριμένο ηλιακό τηλεσκόπιο, ξαναλέω. Που θα δεις τον ήλιο με τις προεξοχές, τις φλογίτσες γύρω-γύρω. Είναι πολύ, πολύ ωραίο. Γιατί βλέπεις και τις κοιλίδες στην επιφάνεια του ήλιου. Οι κοιλίδες είναι περιοχές μαύρες, φαίνονται. Απλά είναι πιο ψυχρές από την υπόλοιπη επιφάνεια του ήλιου. Η επιφάνεια του ήλιου έχει μια θερμοκρασία περίπου 5.500 βαθμούς Κελσίου, αυτές να είναι στους 4.000 βαθμούς Κελσίου και φαίνονται μαύρες. Και βλέπεις αυτό το πράγμα και λες ότι η Γη είναι μια τέτοια κοιλίδα περίπου. Οπότε βλέπεις ότι βλέπεις τον ήλιο και μια κοιλίδα μικρούλα μαύρη, τόσο είναι η Γη σε σχέση με τον ήλιο. Οπότε αυτομάτως έχει μια σύγκριση στο μυαλό σου το πόσο μικρή είναι η Γη.
0: Πολύ ενδιαφέρον και αυτό. Άρα λοιπόν και αυτή είναι μια άλλη διαφορετική προσέγγιση. Μία ακόμα δράση μπορείτε να κάνετε και με αυτό το τηλεσκόπιο να βλέπουν τον ήλιο και τις κουκίδες, αυτές τις μαύρες κουκίδες που φαίνονται και να δείχνουν συγκριτικά το μέγεθος της Γης. Όλα αυτά λοιπόν είναι εξαιρετικά. Από όλα τα ουράνια σώματα που παρατηρείτε, ποιο είναι το πιο όμορφο, θα λέγατε εσείς, το πιο ενδιαφέρον?
1: Κοιτάξτε, εμένα μας πάρα πολύ ο Δίας και ο Κρόνος. Αυτά τα δύο είναι δύο πλανήτες που πρέπει οπωσδήποτε κάποιος στη ζωή του να έχει δει έστω και μια φορά, γιατί είναι εκπληκτική. Ο Κρόνος προφανώς και τους δαχτυλιδίους που έχει και φαίνονται εντυπωσιακά, και βλέπεις και τη σκιά που κάνουν πάνω στον Κρόνο άμα είσαι τυχερός. Οπότε είναι κάτι εντυπωσιακό. Και στον Δία, επειδή είναι και πιο μεγάλο στον Κρόνο και είναι και πιο κοντά, τον βλέπεις λίγο μεγαλύτερο και φαίνονται και τα στρώματα πάνω στην ατμόσφαιρα. Τα βλέπεις. Είναι πολύ εντυπωσιακό. Δεν βλέπεις δηλαδή ένα ανίο χρώμα, ένα πορτοκαλί. Έβλεπες τα στρώματα. Εγώ είχα δει, θυμάμαι, 5 στρώματα. Τα είχαμε 3. Και άμα είσαι τυχερός πάλι, μπορεί να δεις και τα φεγγάρια του Γαλιλαίου, έτσι λέγονται. Τα 4 φεγγάρια δηλαδή, που είναι πιο κοντά στον Δία. Ιώ, Γανιμίδης, Ευρώπη και Καλλιστό. Μπορεί να τα δεις αυτά. Σαν αστεράκια φαίνονται αυτά.
0: Ένα αστεράκι δίπλα στο μεγάλο φωτεινό αστέρι στον πλανήτη, δηλαδή, που τον τελευταίο καιρό νομίζω ότι φάνηκαν πάρα πολύ ευδιάκριτα οι πλανήτες και με γυμνό οφθαλμό, έτσι. Λίγο μετά τη δύση του ηλίου, δεν φαινόντουσαν στον ορίζοντα πλανήτες, ναι.
1: Ήταν η Αφροδίτη. Η Αφροδίτη, όταν τη βλέπεις μετά από τη δύση του ηλίου, λέγεται Αποσπερίτης. Και άμα την βλέπεις πριν την Ανατολή, λέγεται Αυγερινός.
0: Αυγερινός, σωστά. Ναι.
1: Ακόμα Αυγερινός, ναι. Αποσπερίτης και Αυγερινός. Απλά έτυχε να είναι και ο Δίας κοντά.
0: Και ο Δίας.
1: Γύρω στις 8 Ιουνίου, αν θυμάμαι καλά, ήταν πολύ κοντά μεταξύ τους αυτοί οι δύο πλανήτες. Φαινομενικά κοντά, έτσι ξαναλέμε, γιατί στα τροχιά δεν έχουν καμία σχέση.
0: Καμία σχέση.
1: Φαινομενικά κοντά. Η Αφροδίτη φωτίζει ακόμα πάρα πολύ, ακόμα και τώρα, αν τη δείτε, μετά τη δύση του ηλίου, φαίνεται ένα πολύ λαμπρό αστέρι.
0: Είναι ένα πολύ φωτεινό αστέρι, αν παρατηρήσει ο κόσμος. Και δεν είναι αστέρι, είναι ένας πλανήτης. Έτσι απλά φαίνεται πολύ έντονα. Και εκεί ξεχωρίζουμε και με το μάτι μας όταν κοιτάμε στον ουρανό, ότι βλέπουμε και κάποιους πλανήτες. Μας δόθηκε αυτή η ευκαιρία, ναι.
1: Είναι το πλανήτη το καταλαβαίνεις επειδή φέγγει έτσι πιο έντονα και δεν έχει αυτό το τρεμοπαίξιμο που έχουν το φως των αστεριών. Αν έχετε παρατηρήσει, λίγο τρεμοπαίζει λίγο ατμόσφαιρας.
0: Ναι.
1: Οι πλανήτες δεν τρεμοπαίζουν τόσο το φως τους. Άρα το καταλαβαίνεις από αυτό, σαν πρώτη παρατήρηση. Σαν δεύτερη παρατήρηση είναι ότι μέσα στις ανατινήκτες που περνάνε, βλέπεις ότι λίγο μετακινούνται σε σχέση με τα υπόλοιπα αστέρια, οπότε λες ότι αυτό το αστέρι πλανάται, δηλαδή είναι πλανήτης, δεν είναι αστέρι, γιατί το αστέρι θα ήταν ακίνητο.
0: Έτσι είναι, ακριβώς. Μας είπατε λοιπόν ότι από τα πιο εντυπωσιακά είναι ο Κρόνος και ο Δίας, οι δύο πλανήτες.
1: Για μένα, προσωπική άποψη.
0: Με τα δικά του, ναι, ακριβώς, με τα δικά του χαρακτηριστικά. Και φυσικά όσοι μπορέσουν και βρεθούν στην ΑΣΕΑ θα έχουν ίσως τη δυνατότητα να τους δουν και αυτούς τους πλανήτες σε κάποια της αστροβραδιές.
1: Ναι, τώρα ο Δίας δυστυχώς δει, οπότε δεν θα είναι ένας στόχος για αυτό το καλοκαίρι. Τώρα ο Κρόνος δεν θυμάμαι πότε να τελεί, μη σας πω ψέματα. Αλλά και πάλι όμως ευτυχώς για την ΑΣΕΑ που έχει μικρή φωτορύπανση μπορούμε να δούμε και στόχους έτσι βαθέως πεδίου που λέμε, δηλαδή να δούμε κάποιον εφέλωμα. Το οποίο στην Αθήνα είναι δύσκολο να το πετύχεις. Γιατί είναι φωτορύπανση που φωτίζεται όλη η ατμόσφαιρα τα φώτα, οπότε δεν φαίνεται ένα εφέλωμα.
0: Χάνεται. Στην Αθήνα, στο αστροσκοπείο,
1: θα καταφέρεις να δεις εφελώματα. Όχι προφανώς όπως οι φωτογραφίες, γιατί έχει γίνει άλλη επιστρασία εκεί, αλλά θα δεις τον εφέλωμα. Θα δεις τις γαλαξίες. Θα έχεις μια εικόνα. Και αυτό είναι εντυπωσιακό, γιατί μπορεί να δεις 3 εκατομμύρια τη φωτός μακριά. Θα πεις τώρα αυτό το βλέπω 3 εκατομμύρια τη φωτός μακριά. Και όμως το βλέπεις με το μάτι σου. Οπότε έχουμε και αυτούς τους στόχους, αν δεν υπάρχει πλανήτης.
0: Μάλιστα. Να πούμε ότι έχουμε πετύχει εμείς οι άνθρωποι με την τεράστια φωτορύπανση να καλύψουμε τον ουρανό και δεν μπορούμε να βλέπουμε ούτε τα πολλά αστέρια, ούτε τα υπέροχα αυτά ουράνια σώματα. Εκεί που υπάρχει πολύ μεγάλη φωτορύπανση. Και βέβαια, να πούμε, για να καταλάβουν λίγο και οι ακροατές μας, όταν λέμε ότι είναι 3 εκατομμύρια έτη φωτός, που είναι μια αδιανόητη απόσταση, υπάρχει περίπτωση αυτό το αστέρι ή αυτό που βλέπουμε με το τηλεσκόπιο μας εκείνη την ώρα, τώρα που το βλέπουμε εμείς, να μην υπάρχει?
1: Ναι, είναι πολύ πιθανό, ειδικά τα μακρινά αντικείμενα. Τα πιο κοντινά μπορεί να μην έχουν εκραγεί ακόμα. Είναι όμως αστέρια που βλέπετε στον ουρανό και είναι έτοιμα να εκραγούν. Έτοιμα σε εισαγωγικά, έτσι. Δηλαδή είναι στην φάση, όπως λέμε, του ερυθρού γίγαντα. Όπως είναι ο Αντάρης στον αστερισμό του Σκορπιού, ο οποίος φαίνεται σαν ένα κόκκινο αστεράκι στον νότο, όποιος κοιτάξει κάποιος. Φαίνεται και στην Αθήνα, ίσως όχι τόσο κόκκινο. Αλλά στα 3 εκατομμύρια τη φωτός μακριά, ναι, είναι πολύ πιθανό να κάποια να έχουν πεθάνει, να έχουν σβήσει, να έχουν εκραγεί.
0: Και εμείς βλέπουμε απλά το φως τους που ταξιδεύει.
1: Συγγνώμη.
0: Και εμείς απλά να βλέπουμε, λέω, το φως τους που ταξιδεύει αυτή τη τεράστια απόσταση.
1: Ναι. Όταν εγώ το βλέπω εκείνη τη στιγμή, τον γαλαξία, είναι ένα φωτόνιο το οποίο είχε αρχίσει το ταξίδι του πριν 3 εκατομμύρια χρόνια. Και εσύ μπορεί να σκεφτεί, τι γίνεται στη γη πριν από 3 εκατομμύρια χρόνια. Τότε έφυγε το φωτόνιο και το κοιτάω εγώ τώρα. Η γη έχει μια ηλικία περίπου 4,6 δις χρόνια. Οπότε πριν από 3 εκατομμύρια χρόνια δεν ξέρω τι υπήρχε, δεν θυμάμαι. Πάντως τότε έφυγε το φωτόνιο και το βλέπω εγώ τώρα.
0: Είναι αυτές οι μεγάλες, οι τεράστιες, οι ασύλληπτες αποστάσεις. Δεν μπορούμε να τις καταλάβουμε. Είναι εκεί που δεν σταματάμε κι εμείς να ψάχνουμε πολύ τα νούμερα. Βλέπουμε αυτό το μεγαλείο, το θαυμάζουμε. Και πραγματικά χαιρόμαστε που έχετε κάνει αυτή την όμορφη προσπάθεια στο μικροχωριό σας, στην ΑΣΕΑ, στην καρδιά της Πελοποννήσου. Μια προσπάθεια από ανθρώπους που αγάπησαν την επιστήμη και έχτισαν ένα πραγματικό αστεροσκοπείο προσβάσιμο ελεύθερο για τον κόσμο που μπορεί να έρθει εκεί συμμετέχοντας στις δράσεις όποτε αυτές γίνονται, χωρίς κάποια οικονομική συμμετοχή, και αυτό είναι πολύ σπουδαίο, να το ξέρουν όσοι θα θέλουν να βρεθούν κοντά σας. Δεν ξέρω αν είναι κάτι άλλο που θα θέλετε να μας πείτε από τα όσα πράγματα που κάνετε που δεν το έχουμε τονίσει, αλλά θα ήθελα οπωσδήποτε να πούμε πώς μπορούν να βρουν πληροφορίες όσοι τώρα μας ακούν και ενδιαφέρονται.
1: Πιστεύω ότι τα είπαμε όλα. Δηλαδή τα βασικά που ήταν τα μαθήματα που κάναμε και εκδηλώσεις, να ξέρει ο κόσμος, το είπαμε και πώς κατασκευάστηκε. Οπότε πιστεύω ότι είμαστε, δεν θυμάμαι κι εγώ να έχουμε κάτι το οποίο να πρέπει να υποθεί οπωσδήποτε. Ευχαριστώ όμως για την ευκαιρία που μου δίνεται. Τώρα, όποιος θέλει να μάθει νέα, έχουμε πει θα βγάζουμε ανακοινώσεις μόνο μέσα από το Facebook. Δηλαδή να είναι μόνο ένα επίσημο μέσο στο οποίο να μπορεί κάποιος να είναι σίγουρος ότι έχει μάθει σωστά την πληροφορία.
0: Ωραία. Οπότε, και το όνομα της σελίδας ποιο είναι?
1: Ναι, είναι Αστεροσκοπείο ΑΣΕΑΣ.
0: Αστεροσκοπείο ΑΣΕΑΣ, ναι.
1: Ναι, ναι. Και εκεί πέρα ανακοινώνουμε τις εκδηλώσεις μας.
0: Και εκεί θα βρουν και τον σύνδεσμο για να δηλώσουν συμμετοχή όσοι ενδιαφέρονται, έτσι.
1: Εκεί πέρα έχουμε και site, www.astroasea.gr, που είναι και στη σελίδα στο Facebook, όποιος θέλει να το βρει. Έχουμε και site που έχουμε βάλει τα βιογραφικά μας, ποιοι είμαστε, και άλλες πληροφορίες για το χωριό, για το αστροσκοπείο. Όποιος θέλει να μπει να ρίξει μια ματιά. Και εκεί πέρα είναι η φόρμα που ανέφερα και πριν, που κάποιος μπορεί να δηλώσει αν έχουμε αστροσκοπείο, αν έχουμε αστροβραδιά, να δηλώσει συμμετοχή, είτε για τα μαθήματα τα θερινά, πάλι από εκεί πέρα δηλώνει μέσα από το site. Απλά η ανακοίνωση γίνεται στο Facebook και υπάρχει μετά link, υπερσύνδεσμος, που μπορεί να κάνεις κλικ και να σε πετάξει στο site και από εκεί να κάνεις την υπόλοιπη διαδικασία.
0: Πολύ ωραία. Όσοι λοιπόν τώρα από τους ακροατές μας άκουσαν και ταξίδεψαν μαζί μας για λίγο από τη γη στον ουρανό, στα αστέρια, στους πλανήτες, στα νεφελώματα, στο γαλαξία. Ξεκινήσαμε λέμε ότι υπάρχει αυτό το όμορφο σαν συννεφάκι που είναι τελικά ο γαλαξίας μας, και δεν είναι απλά ένα συννεφάκι στον ορίζοντα, τον βραδινό, τον νυχτερινό. Όσοι λοιπόν ενθουσιάστηκαν και γοητεύτηκαν με ένα τέτοιο όμορφο ταξίδι, να πούμε ότι η απόσταση Αθήνα-Ασέας είναι περίπου σε διάρκεια περίπου 2 ώρες. Σε περίπου 2 ώρες μπορούν να έρθουν εκεί, να ψάξουν στο διαδίκτυο, στην σελίδα που έχετε στο Facebook, το αστεροσκοπείο της ΑΣΕΑΣ, για να δουν πότε ακριβώς θα υπάρχουν δράσεις και αν υπάρχουν παιδιά που θέλουν να έρθουν και στο σχολείο που διοργανώνεται. Και έτσι σιγά σιγά πραγματικά όσοι μας άκουσαν σήμερα και ενδιαφέρονται να ψάξουν να βρεθούν κοντά σας για να καταφέρουν να δουν αυτά τα όμορφα που μας περιγράφεται τόση ώρα και πλάθαμε εμείς στη φαντασία μας. Κύριε Αναστασίου, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν σήμερα μαζί μας, για όσα μας είπατε, για το όμορφο ταξίδι που μας κάνατε, και ευχόμαστε αυτό το αστεροσκοπείο να μακροημερεύσει και να έχετε πολλές και όμορφες δράσεις, όχι απλά εκλαϊκεύοντας την επιστήμη, αλλά διδάσκοντας στην ουσία την φυσική σε όλους μας, μικρούς και μεγαλύτερους, για να καταλάβουμε και να αγαπήσουμε τον κόσμο στον οποίο βρισκόμαστε, στον οποίο ζούμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή δύναμη να έχετε και καλή συνέχεια στο σπουδαίο έργο.
1: Ευχαριστώ, κύριε Μαρκούδη, για την ευκαιρία που μου δώσατε να μιλήσω στην εκπομπή σας και στην Πυριακή. Πραγματικά είναι τιμή μου. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το βήμα που μου δώσετε να πω για το χωριό μου που το αγαπάω και το αστεροσκοπείο την άλλη μου αγάπη. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Είναι πολύ σπουδαίο, πολύ σπουδαίο αυτό που μας λέτε, γιατί μικρά παιδιά που πηγαίνατε εκεί και κάνατε διακοπές, αγαπήσατε τον τόπο, τον στηρίξατε, κάνατε την σπουδαία προσπάθεια να υπάρχει ένα αστεροσκοπείο στο χωριό σας και να γίνει τελικά το χωριό γνωστό τώρα εξαιτίας αυτού του αστεροσκοπείου. Θα χαρούμε πολύ και με νέες δράσεις που θα κάνετε ή νέες πρωτοβουλίες που θα έχετε, και πάλι να κουβεντιάσουμε και να τις γνωστοποιήσουμε και εμείς στους ακροατές μας, και όσοι ενδιαφερθούν να έρθουν κοντά σας και να βλέπουμε αυτή την πρόοδο και να καμαρώνουμε κι εμείς.
1: Ευχαριστούμε πολύ και σας περιμένουμε και στο αστεροσκοπείο στο χωριό, εννοείται, όποτε θέλετε να έρθετε να τα δείτε κι εσείς από κοντά.
0: Με την πρώτη ευκαιρία θα το κάνουμε και αυτό, σίγουρα. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ, κύριε Μαρκούδη. Να είστε καλά.

Σήμερα, φίλες και φίλοι ακροατές, είχαμε την χαρά να μοιραστούμε μία προσπάθεια, έναν ζήλο, ένα όνειρο, μία επιθυμία μικρών παιδιών που, κοιτάζοντας από το χωριό τους τα άστρα, οραματίστηκαν το δικό τους μέλλον, σπούδασαν τις επιστήμες τους και εκεί στο χωριό τους έφτιαξαν κάτι που μοιάζει να είναι πραγματικά εξωπραγματικό. Ένα αστεροσκοπείο, στην καρδιά της Πελοποννήσου, στην Ασέα. Είχαμε μαζί μας τον κύριο Κωνσταντίνο Αναστασίου, φυσικό, πρωτεργάτη και ιδρυτικό μέλος του συλλόγου που δημιούργησε ακριβώς αυτό το αστεροσκοπείο στο χωριό τους, στην Ασέα, και μας είπε τόσα όμορφα, σπουδαία, σημαντικά, ενδιαφέροντα για τα αστέρια που μας περιβάλλουν και για την προσπάθεια που γίνεται εκεί. Το αστεροσκοπείο της Ασέας, είπαμε, είναι στην καρδιά της Πελοποννήσου, πολύ κοντά στην Τρίπολη, διοργανώνει δωρεάν θερινά μαθήματα αστρονομίας και διαστημικής τεχνολογίας για μαθητές λυκείου, όπως ακούσαμε νωρίτερα τον κύριο Αναστασίου να μας λέει. Τα μαθήματα περιλαμβάνουν θεωρία και εργαστηριακές ασκήσεις στο αστεροσκοπείο και στην Ήπεθρο με χρήση επιστημονικών οργάνων, καθώς και διαστημικές αποστολές με χρήση τεχνολογίας εικονικής πραγματικότητας και υπολογιστών. Τη διδασκαλία αναλαμβάνουν εξειδικευμένοι επιστήμονες. Για το 2026, τον Αύγουστο, τα μαθήματα αστροφυσικής θα διδάξει ο φυσικός Κωνσταντίνος Αναστασίου και εκπαιδευτής για τις διαστημικές αποστολές θα είναι ο πολιτικός μηχανικός και φυσικός Δημήτρης Δημόπουλος και ο ηλεκτρολόγος μηχανικός Λιαργκόβας Γιάννης. 1 με 4 Αυγούστου 2026, κατεύθυνση αστροφυσικής και κατεύθυνση διαστημικής τεχνολογίας. Όσοι ενδιαφέρεστε σε αυτό το πραγματικά εξαιρετικό σχολείο που θα δημιουργηθεί και φέτος, το θερινό σχολείο στην Ασέα, δεν έχετε παρά να μπείτε στην σελίδα astroasea.gr, είναι η επίσημη σελίδα του αστεροσκοπείου Ασέας, και να αναζητήσετε και τις υπόλοιπες δράσεις που θα γίνονται με βραδιές παρατήρησης και διαλέξεις στο αστεροσκοπείο της Ασέας κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού από τη σελίδα που έχει το αστεροσκοπείο της Ασέας στο Facebook. Μια εξαίρετη προσπάθεια που αξίζει πραγματικά να την στηρίξουμε, να την αγκαλιάσουμε και να ωφεληθούμε όλοι μας από αυτήν την σπουδαία εθελοντική δουλειά που γίνεται εκεί στην καρδιά της Πελοποννήσου. Μακάρι να βρεθούν κι άλλοι να κάνουν τέτοια και καλύτερα πράγματα σε όλη τη χώρα μας. Φίλες και φίλοι ακροατές, η Ελλάδα διαθέτει μυαλά, διαθέτει επιστήμονες, διαθέτει νέους που μπορούν πραγματικά να κάνουν θαύματα. Δεν έχουμε να πούμε τίποτε περισσότερο. Ταξιδέψαμε στα αστέρια, επανερχόμαστε στη γη και συνεχίζουμε. Καλημέρα.

0: μήνα μας ξεκίνησε. Καθημερινό πρωινό στην Πειραϊκή Εκκλησία. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούτης.
1: Μπαρέτι Ιταλή. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα baretti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ΙΣΑΠ. Μπαρέτι 210-8069-008 και 694-078-9316.
2: Στην Άβυσσο, με θέα τον Παράδεισο, του πατρός Διονυσίου Ταμπάκη από τις εκδόσεις Άθος. Σε έναν κόσμο γεμάτο άγχους και αδιέξοδα, πώς άραγε θα στρέψουμε το βλέμμα μας προς το φως του Παραδείσου. Ο πατήρ Διονύσιος Ταμπάκης μας δίνει λύσεις και κουράγιο μέσα από τις σελίδες ενός βιβλίου που αληθινά γαλινεύει τις καρδιές. Στην Άβυσσο, με θέα τον Παράδεισο, στα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Άθος, στο 210-5238-305 και στο stamoulis.gr.
1: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας. Συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694 44-16-076.
3: Αγρόκτημα Μουστάκα. Κατευθείαν από τα Μέγαρα στο κατάστημά μας στον Πειραιά. Σε μας θα βρείτε αυγά ημέρα, σε ελαιόλαδο, κρασί και κελιφωτό φιστίκι. Νικήτα 10 Πειραιάς, 210-4177-204. Βρείτε μας και στο www.mustakas.farm.
4: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα

0: περιμένουν πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα, ιδανικά για οικογένειες αλλά και για παρέες έως 4 ατόμων. Με όλες τις οικιακές συσκευές, άνετους χώρους και μοναδική θέα στο Γαλάζιο, προσφέρουν την ξεκούραση που αξίζεται. Ενοικιάζονται με την ημέρα, το μήνα ή ακόμη και για όλο το χρόνο. Νεράτσα Κορινθίας, εκεί όπου η θάλασσα γίνεται η αυλή σας. Για πληροφορίες και κρατήσεις, καλέστε στο 693-6364-720 ή επισκεφτείτε μας στο roomstorentingreece.gr.
1: Κέντρο αποκατάστασης ακοής, ακοής Γουρίτσας. Λεωφόρος Ηρακλείου 307, Ηράκλειο Αττικής. Παρέχουμε υψηλής ποιότητας προϊόντα με μοναδικό μας σκοπό την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής όσων αντιμετωπίζουν απώλεια και προβλήματα ακοής. Διαθέτουμε αθέατες λύσεις ακοής, επαναφορτιζόμενα ακουστικά βαρικοίας, αδιαβροχοποίηση για όλες τις συνθήκες υγρασίας, σκόνης και εφίδρωσης. Προσφέρουμε κατοίκον εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική, δωρεάν δοκιμή ακουστικών τελευταίας τεχνολογίας. Κέντρο αποκατάστασης ακοής, ακοής Γουρίτσας, ακοή για όλους. Τηλέφωνα για επικοινωνία 211-4206-026 και 6974-810-626.
2: Ώρα Ελλάδος, 11.
3: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Η σοφία του λόγου παρηγοριά στην καρδιά. Με τον αρχιμανδρίτη Δανιήλ Ψωίνο.

Χαίρετε αγαπητοί φίλοι ακροατές και αδελφοί εν Χριστώ, είστε συντονισμένοι στο ευλογημένο ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας και ακούτε την εκπομπή «Η Σοφία του Λόγου, παρηγοριά στην καρδιά». 210-41-18-602 και 210-41-18-640 τα τηλέφωνά μας, γνωστά και αγαπητά σε όλους. Χαιρόμαστε κάθε φορά που τα χρησιμοποιείτε και καλείτε και σας ακούμε και δεχόμαστε τις παρατηρήσεις σας και τα ερωτήματά σας. Να σας έχει ο Θεός καλά, αγαπητοί φίλοι ακροατές, να ακούτε την Πειραϊκή Εκκλησία, να ακούτε το Λόγο του Θεού και να προσπαθείτε και εσείς να τον εφαρμόζετε στη ζωή σας, γιατί αυτό είναι που πρέπει μόνο να κάνουμε, αγαπητοί φίλοι ακροατές. Όλα τα άλλα μας προσφέρουν μια κάποια εξυπηρέτηση εδώ. Ο Λόγος του Θεού μας βοηθάει να ασπάζουμε το φράγμα του κόσμου, την ατμόσφαιρα την κοσμική και να συναντούμε τον Θεό. Και ο Λόγος του Θεού δεν είναι μόνο για να τον ακούμε ή να τον πληροφορούμαστε, αλλά και να τον εφαρμόζουμε στη ζωή μας. Γιατί απλούστατα, αδελφοί μου, ο Λόγος του Θεού είναι ζωή. Και όταν η ζωή μας διαμορφωθεί σύμφωνα με το θεϊκό λόγο, τότε όλα θα γίνουν διαφορετικά. Συνεχίζουμε και σήμερα για τους Αγίους μας Αποστόλους, τους μαθητές του Κυρίου μας. Έχουμε ξεκινήσει εδώ και αρκετό καιρό κάποιες εκπομπές που αναφέρονται στα πρόσωπα, στη ζωή και το έργο των Αγίων Αποστόλων και σήμερα θα συνεχίσουμε. Είμαστε στην ομάδα των 12 Αποστόλων, τον πιο στενό κύκλο των ανθρώπων εκείνων που απετέλεσαν, θα λέγαμε, τους συνεργάτες του Κυρίου, την οικογένειά του. Και σήμερα θα δούμε, ξεκινώντας, θα προχωρήσουμε βέβαια και σε άλλα πρόσωπα Αγίων Αποστόλων, από τον Απόστολο

0: Ματθαίου, που είναι και ευαγγελιστής. Στα ήσυχα ακρογιάλια της Γενισαρέτ, της λίμνης της Τιβεριάδος αλλιώς, όταν ακούμε για Γενισαρέτ ή για Τιβεριάδα, ο νους μας δεν θα πρέπει να αναζητά κάποια θάλασσα διαφορετική ή κάποια άλλη λίμνη, πρόκειται για την ίδια λίμνη. Και επειδή είναι πολύ μεγάλη, καλείται και θάλασσα πολλές φορές. Στα ήσυχα λοιπόν αυτά ακρογιάλια της Γενισαρέτ ήταν χτισμένη μια σπουδαία πόλη, η Καπερναούμ. Σήμερα δεν υπάρχει τίποτε από αυτήν, παρά μόνο κάποιοι ογκόλυθοι μαρτυρούν την ύπαρξή της. Στα χρόνια εκείνα ήταν μία από τις υπολογίσιμες πόλεις της Γαλιλαίας. Συχνά ο Κύριος ερχόταν σε αυτήν, έκανε πολλά θαύματα και έτσι αναφέρεται πολλές φορές, πάρα πολύ συχνά, από τους ιερούς ευαγγελιστές στα ιερά τους Ευαγγέλια. Φαίνεται δε ότι έμενε σε αυτήν αρκετά ο Κύριος και οι μαθητές του, ώστε να την θεωρούν σαν δική τους πόλη. Από την Καπερναούμ, όπως φαίνεται, ήταν και ο Λεβί, ο τελώνης, που ονομάστηκε αργότερα Ματθαίος. Η Καπερναούμ ήταν εμπορική πόλη και έτσι χρειαζόταν στην υπηρεσία της ανθρώπους που θα εισέπραταν τους φόρους. Μόλις έμπαινε στην πόλη, έβλεπες μπροστά σου το τελωνείο. Για τους κατοίκους της εποχής εκείνης και για τους ανθρώπους γενικότερα της εποχής εκείνης, το τελωνείο ήταν ένα μισητό κτίριο που το έβλεπε ο κόσμος και αναστέναζε, γιατί ο τρόπος με τον οποίο λειτουργούσε ήταν και ανήθικος και ανυπόφορος. Ο κάθε τελώνης στην εποχή εκείνη αναλάμβανε με δημοπρασία την ίσπραξη των φόρων. Ήταν υποχρεωμένος να δώσει στο δημόσιο το ποσό που είχε συμφωνηθεί και αυτός έπειτα προσπαθούσε με κάθε τρόπο και με κάθε μέσο να εισπράξει όσο το δυνατόν περισσότερα για να του μείνει μεγαλύτερο κέρδος. Με πιο απλά λόγια, οι τελώνες την εποχή εκείνη, αγαπητοί αδελφοί, έκλεβαν, έγδερναν τους ανθρώπους την κυριολεξία. Είχαν συνηθίσει οι τελώνες στην σκληρότητα. Εισέπραταν χωρίς ίκτο, από χείρες, από ορφανά και απροστάτευτα πλάσματα, χωρίς εξαίρεση, χωρίς μέτρο, γι' αυτό και η λέξη μόνο τελώνης είχε γίνει ταυτόσιμη με το άδικος, σκληρός, κλέφτης, εκμεταλλευτής, αμαρτωλός. Ο κόσμος όσες φορές μιλούσε περιφρονητικά για τις χειρότερες τάξεις των ανθρώπων έλεγε «τελώνε και πόρνε» ή «μεταπορνών και τελωνών» και άλλες τέτοιες βέβαια παρόμοιες εκφράσεις. Ό,τι η περιφρόνηση του κόσμου στο μισητό αυτό επάγγελμα ήταν δικαιολογημένη, αφού ήταν συνηθισμένο φαινόμενο οι αδικίες των τελωνών, το βλέπουμε καθαρά στην παραβολή του τελώνου και του φαρισαίου. Όλοι την θυμούμαστε, την έχουμε πει και εδώ, έχουμε κάνει ιδιαίτερη εκπομπή για αυτήν και ξέρουμε τώρα, τα δένουμε μάλλον μέσα στο μυαλό μας, πόσο περιφρονητικό εκείνη την εποχή ήταν να είναι κάποιος τελώνης. Το βλέπουμε ακόμη καθαρότερα αυτό στην περίπτωση του Ζακχαίου, που αφού γνώρισε τον Ιησού Χριστό, ομολόγησε με συντριβή και με μετάνοια. «Τα ημίση των υπαρχόντων μου δίδομη της πτωχής», τα μισά δηλαδή από τα υπάρχοντά μου, «τα δίνω στους φτωχούς, και ή την όστιε συκοφάντησα αποδίδομη τετραπλούν, και αν κάποιον αδίκησα του τα δίνω τετραπλά». Τέτοιοι οπωσδήποτε ήταν και οι τελώνες της Καπερναούμ, αφού δεν δίσταζαν να ζητήσουν φόρο και από την ομάδα του Κυρίου και των μαθητών του, σαν να αποτελούσε αυτή η ομάδα εταιρεία μεγαλεμπόρων. Και μάλιστα έπαιρναν κανονικά τον φόρο αυτό από την μικρή ομάδα των μαθητών και αποστόλων του Κυρίου. Ένας από αυτούς τους τελώνες καθόταν μία μέρα στην πόρτα του τελωνίου. Ήταν η ώρα εκείνη που πλησίαζε την Καπερναούμ ο Κύριος με τους Αποστόλους. Ποιος ήταν αυτός ο τελώνης? Ο Λεβί, ο γιος του Αλφαίου. Ίσως εκείνη τη στιγμή ο τελώνης, βλέποντας την ομάδα του Χριστού να πλησιάζει, σκεπτόταν πόσο θα την φορολογήσει. Όμως πριν προφθάσει να μιλήσει, σταμάτησε μπροστά του ο Κύριος και με το βλέμμα του, το βλέμμα αυτό που καθυλώνει τον άνθρωπο, τον κοίταξε. Ήταν ένα βλέμμα που μπήκε κατάβαθα στην ψυχή του Λεβί. Βλέμμα θεϊκό, ερευνητικό, αλλά και πατρικό, αυστηρό, ταυτόχρονα όμως γεμάτο αγάπη. Ένιωσε ο Λεβί ότι αυτός που βρίσκεται μπροστά του τη στιγμή εκείνη ξέρει τις σκέψεις του και άσκησε επάνω του κυριαρχία. Ένιωσε ο Λεβί την παρουσία του Θεού μπροστά του. Μία λέξη του Κυρίου ήταν αρκετή για να παρατήσει ο Λεβί το τελωνίο. «Και εθεάσα το τελώνιν ονόματι Λεβίν, καθήμενον επί το τελώνιον, και είπεν αυτό ακολούθημι». Μία λέξη του είπε ο Χριστός, όπως μία λέξη είπε και στους άλλους Αποστόλους. «Ακολούθημι, ακολούθησέ με». Και ο Λεβί ακολούθησε το Χριστό, αφού άφησε τα πάντα εκεί όπως είχαν. Κατάπληκτοι έμειναν οι Απόστολοι. Σε λίγο όλοι βρέθηκαν στο σπίτι του Λεβί. Έφυγαν από εκεί, από το τελωνείο, αφού ακολούθησε και ο τελώνης Λεβί μαζί, και κατευθύνθηκαν, πήγαν στο σπίτι του. Ετοιμάστηκε τραπέζι. Στο τραπέζι βρέθηκαν συνδετημόνες όλοι. Πολλοί, καλεσμένοι και απρόσκλητοι, συνάδελφοι του Λεβί και άλλοι. Ήταν εκεί όλη η μισητή συντεχνία των τελωνών και άλλοι μαζί με αυτούς, θα λέγαμε οι χειρότεροι της κοινωνίας, και ανάμεσα σε αυτούς ο Χριστός. Τούτο το γεγονός, αδελφοί μου, έδωσε αφορμή στους γραμματείς και τους φαρισαίους. Βρήκαν εύκολα την ευκαιρία να κάνουν την παρατήρησή τους στους Αποστόλους. «Γιατί ο διδάσκαλός σας», ρώτησαν τους Αποστόλους, «πίνει και τρώει με όλους τους κακούς ανθρώπους?» Μίλησαν πικρόχολα. «Γιατί?» «Γιατί δεν τους έκαμε την τιμή ο Χριστός να έλθει στα δικά του σπίτια? Να δει και ο κόσμος ότι αναγνωρίζεται η περίφημη αρετή τους». Μίλησαν όμως και χερέκακα, γιατί έπεσε κατά τη γνώμη τους ο Χριστός στο βαρύ λάθος να έλθει στο σπίτι του αμαρτωλού Λεβί. Ετοιμάστηκαν τότε να διαδώσουν στην πόλη το παράπτωμα αυτό του Χριστού για να φωτιστεί εντός εισαγωγικών ο λαός και να γνωρίζει με ποιον έχει να κάνει. Ήθελαν να διαβάλουν το Χριστό με λίγα λόγια. Ο Κύριος άκουσε τα λόγια τους, το ερώτημα αυτό που έκαναν στους Αποστόλους, γνώριζε και τις σκέψεις τους σαν Θεός που είναι, και αντί να απαντήσουν οι μαθητές στο ερώτημά τους αυτό, δίνει ο ίδιος ο Κύριος την απάντηση. Ακούστε και θαυμάστε, φίλοι ακροατές, τι τους είπε. «Ανάγκη γιατρού δεν έχουν οι υγιείς, αλλά οι άρρωστοι. Εγώ δεν ήλθα για να καλέσω δικαίους και εναρέτους σε μετάνοια, αλλά αμαρτωλούς». Είναι μία απάντηση αυτή που φανερώνει την πραγματική αλήθεια και κλείνει τα στόματα των Φαρισαίων, δίνοντας συγχρόνως αρκετή ικανοποίηση σε αυτούς. «Δεν χρειάζονται», τους είπε ο Χριστός, «οι υγιείς στο γιατρό, αλλά οι άρρωστοι». Τι άλλο μπορούσαν να απαντήσουν, τι άλλο μπορούσαν να πούν. Γι' αυτό και δεν ξαναμίλησαν. Είναι αλήθεια πως ο άρρωστος ψυχικά έγινε καλά. Ο Λεβί, ο τελώνης, έγινε ο Ευαγγελιστής Ματθαίος. Έγινε ένας από τους 12 Αποστόλους. Αυτός ο άδικος, ο αμαρτωλός, έγινε φιλάνθρωπος, δίκαιος, ενάρετος, άγιος, που όχι μόνο την περιουσία του, αλλά και τη ζωή του έδωσε για τον Χριστό. Ο Ευαγγελιστής Ματθαίος, αδελφοί μου, έζησε ζωή ασκητική. Απέχων κρεών, δεν έτρωγε κρέας. Και τρεφόμενος διακαρπών και λαχάνων. Έτρωγε καρπούς και λάχανα, χόρτα. Εκήρυξε το Ευαγγέλιο στην Παλαιστίνη και την Αιθιοπία. Και έγραψε πρώτος αυτός για τη ζωή, τη διδασκαλία και τα θαύματα του Κυρίου στο Ευαγγέλιο του, που κατέχει την πρώτη θέση μεταξύ των 27 βιβλίων της Καινής Διαθήκης. Πρώτος έγραψε Ευαγγέλιο ο Ματθαίος, και το Ευαγγέλιο του Ματθαίου είναι το πρώτο από τα 27 βιβλία της Καινής Διαθήκης. Μαζί με τα θαύματα του Κυρίου δεν παρέλειψε ο Ευαγγελιστής Ματθαίος να γράψει και το δικό του θαύμα, την εγκατάλειψη δηλαδή του τελωνίου του και την αφοσίωσή του στο Χριστό. Το έκανε αυτό, αγαπητοί φίλοι ακροατές, ίσως για να μας διδάξει και με το δικό του παράδειγμα και να μας δείξει ότι ο Κύριος δεν ήλθε για να καλέσει ενάρετους και γραβατάκηδες σε μετάνοια, στον παράδεισο, αλλά αμαρτωλούς. Δεν γνωρίζουμε πότε και πού πέθανε ή αν μαρτύρησε ο Απόστολος και Ευαγγελιστής Ματθαίος. Η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη του την 16η Νοεμβρίου. Το απολυτίκιο του Αγίου Ενδόξου Αποστόλου και Ευαγγελιστού Ματθαίου είναι τούτο: «Απόστολε Άγιε και Ευαγγελιστά Ματθαίε, πρέσβευε το ελεήμονι Θεό, ειν απτεσμάτων άφεσιν παράσχει τες ψυχές ημών». Αυτά τα λίγα, αγαπητοί αδελφοί, για τη ζωή του Αποστόλου και Ευαγγελιστού Ματθαίου. Πάμε τώρα στην ζωή του Αγίου Ενδόξου Αποστόλου Ιακώβου του Αλφαίου. Δύο, όπως γνωρίζουμε, από τους 12 Αποστόλους φέρουν το όνομα Ιάκωβος. Ο ένας είναι ο Ιάκωβος, ο υιός του Ζεβεδαίου, αδελφός του Ιωάννου του Ευαγγελιστού, για τον οποίον έχουμε μιλήσει σε εκπομπή μας που κάναμε πριν. Ο άλλος Ιάκωβος είναι ο υιός του Αλφαίου, που αναφέρουν έτσι με το όνομα του πατέρα του, ο Ευαγγελιστής Ματθαίος, ο Ευαγγελιστής Μάρκος και ο Ευαγγελιστής Λουκάς. Και κατέχει, βλέπουμε, πάντοτε την ένατη θέση στους καταλόγους των μαθητών του Κυρίου. Ο Ιάκωβος του Αλφαίου δεν πρέπει να ταυτίζεται και να συγχαίεται με άλλους που έχουν το ίδιο όνομα, όπως είναι ο Ιάκωβος του Ζεβεδαίου, ο Ιάκωβος ο Αδελφόθεος και ο άλλος Ιάκωβος, ο πατέρας του Αποστόλου Ιούδα του Θαδαίου ή αλλιώς Λεβαίου. Δεν πρέπει να κάνουμε σύγχυση αυτών των Αποστόλων, των μαθητών του Κυρίου που φέρουν το ίδιο όνομα. Υπάρχει ένα ερώτημα, μήπως ο Ιάκωβος του Αλφαίου είναι ο αναφερόμενος ως Ιάκωβος ο μικρός. Πολλές φορές αναφέρεται έτσι μέσα στα Ευαγγέλια. Και μάλιστα αδελφός του Ιωσή, του οποίου η μητέρα Μαρία αναφέρεται μεταξύ των μυροφόρων γυναικών. Αυτό είναι ένα ερώτημα. Είναι περίεργο ότι οι Ευαγγελιστές δεν αναφέρουν κάτι σχετικό για τον Απόστολο Ιάκωβο του Αλφαίου. Πραγματικότητα είναι πως 3 χρόνια παρακολουθούσε τον Κύριο, όπως και οι άλλοι Απόστολοι, και στα 3 αυτά χρόνια δεν αναφέρεται στα Ευαγγέλια ούτε μία λέξη του Ιακώβου, ούτε μία ανάμειξή του σε κάποια συνομιλία με τον Κύριο, με τους Αποστόλους, ούτε φαίνεται ποτέ να εξέφρασε θαυμασμό για ό,τι άκουγε ή έβλεπε ή να έκαμε κάποια ερώτηση ή να διατύπωσε κάποια απορία ή να εξέφρασε τη γνώμη του για κάποιο ζήτημα ή να εκδήλωσε χαρά ή λύπη για ό,τι συνέβαινε. Είναι περίεργο αυτό, αλλά δεν θα σπεύσουμε να τον χαρακτηρίσουμε άβουλο και περιθωριακό μαθητή του Κυρίου, τον οποίον κάλεσε ο ίδιος ο Κύριος ή αυτός ο ίδιος ο Ιάκωβος ζήτησε να έλθει στον κύκλο των μαθητών του. Δεν θα το πούμε λοιπόν έτσι, γιατί αποτελεί μαθητή του Κυρίου. Ο Κύριος τον δέχτηκε ως μαθητή του και τον κράτησε 3 ολόκληρα χρόνια κοντά του, οπότε είναι Άγιος Απόστολος και μαθητής του Χριστού μας. Ο Άγιος Ιάκωβος του Αλφαίου ήταν ένας από τους 12. Υπέφερε και αυτός με τον Κύριο και τους άλλους Αποστόλους τις ταλαιπωρίες, τους διωγμούς, τους κινδύνους, γυρίζοντας από πόλη σε πόλη και από χωριό σε χωριό. Ο Κύριος ένιψε και αυτού τα πόδια και έλαβε και αυτό μέρος στο τραπέζι του μυστικού δείπνου. Ασφαλώς ανήκει και στον Ιάκωβο του Αλφαίου, τον Άγιο Απόστολο που τη ζωή του βλέπουμε τούτη την ώρα, η διαβεβαίωση του Κυρίου, την οποία έκανε όταν τον ρώτησαν οι μαθητές του «Κύριε, τι θα κερδίσουμε εμείς που αφήσαμε τα πάντα και σε ακολουθήσαμε?» Ο Κύριος τους είπε «Εμείς δε καθίσεστε επί 12 θρόνους κρίνοντες τας 12 φυλάς του Ισραήλ». Αφού και ο Ιάκωβος τα πάντα εγκατέλειψε για να ακολουθήσει τον Χριστό, είναι ένας από τους 12 που θα κρίνει τελικά την ώρα της Δευτέρας Παρουσίας την ανθρωπότητα, τον κόσμο. Πώς όμως εξηγείται η σιωπή του Ιακώβου στα Ευαγγέλια? Ίσως αυτή η ιδιορυθμία του χαρακτήρα του να εκφράζει χαρίσματα που μιλούν περισσότερο από κάθε έκφραση και ομιλία. Οπωσδήποτε θα ήταν άνθρωπος τόσο ταπεινός που θα θεωρούσε κάθε λόγο του ανάξιο να ακουστεί. Θα θεωρούσε καλύτερο να ακούει παρά να λέει, παρά να μιλάει, σκεπτόμενος ότι αυτά που θα έλεγε δεν θα προσέθεταν τίποτε στο ανάστημα και το έργο του Κυρίου. Θα θεωρούσε τον εαυτό του ένα μηδέν μπροστά στον Κύριο και θα σιωπούσε προσευχόμενος. Έτσι εξηγούμε, αγαπητοί φίλοι ακροατές, γιατί δεν αναφέρεται καν μέσα στα Ευαγγέλια ούτε κάποιος λόγος του, ούτε κάποια ανοίξη του, ούτε κάποια αντίδρασή του. Έχουμε άλλωστε τη διαβεβαίωση του Κυρίου ότι αναγνωρίζει όλους τους μαθητές του αξίους της αποστολής τους. Προσευχόμενος το βράδυ του μυστικού δείπνου λέει «Πάτερ, ους δε δοκάσμη εφύλαξα και ουδείς εξ αυτών απόλετο ημί ο Υιός της απολίας», ο Ιούδας δηλαδή. Έχουμε και την άλλη επίσης διαβεβαίωση του Κυρίου ότι τα ονόματα των Αποστόλων εγγράφει εν της ουρανής, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο Ευαγγελιστής Λουκάς. Ο Απόστολος Ιάκωβος, ο γιος του Αλφαίου, κατά την παράδοση κήρυξε το Ευαγγέλιο στην Αίγυπτο και πέθανε με μαρτυρικό θάνατο. Τον σταύρωσαν στην πόλη Οστρακίνη της Αιγύπτου. Η Αγία μας Εκκλησία τιμά τη μνήμη του Αποστόλου Ιακώβου του Αλφαίου την 9η Οκτωβρίου. Μη σκανδαλιζόμαστε λοιπόν, αγαπητοί αδελφοί, αφού μέσα στα Ευαγγέλια δεν γίνεται καμία αναφορά για αυτό τον Απόστολο. Είναι κανονικά Απόστολος του Κυρίου μας και είπαμε τους λόγους για τους οποίους ίσως δεν τον αναφέρουν οι ιεροί Ευαγγελιστές. Για να δούμε τώρα το απολυτίκιο του Αγίου Αποστόλου αυτού. «Την χάριν του Πνεύματος γλωσσοπυρσεύτο πνοή ως Θείος Απόστολος υποδεχθείς τη ψυχή Ιάκωβε ένδοξε έλαμψας εν το κόσμο ως αστήρ έως φόρος. Έλυσας των ειδόλων την πολύθεων νύκτα και νυν απαύστος δυσόπη υπέρ των ψυχών ημών». Και προχωρούμε, αγαπητοί φίλοι ακροατές, στον Άγιο Απόστολο Ιούδα, όχι τον Ισκαριώτη τον προδότη, αλλά τον Ιούδα του Ιακώβου, που αλλιώς ονομάζεται Λεβαίος ή Θαδαίος. Δύο μαθητές του Κυρίου είχαν το όνομα Ιούδας. Ο Ιούδας, ο υιός του Ιακώβου, που ονομαζόταν και Λεβαίος ή Θαδαίος, και ο Ιούδας ο προδότης, ο Ισκαριώτης. Τον Ιούδα, τον υιό Ιακώβου, αναφέρει ο Ευαγγελιστής Ματθαίος με το όνομα Λεβαίος, ο επικληθής Θαδαίος. Ο Ευαγγελιστής Μάρκος τον ονομάζει μόνο Θαδαίον. Ο Ευαγγελιστής Λουκάς τον ονομάζει Ιούδαν Ιακώβου. Ο Ευαγγελιστής Ιωάννης δεν θεώρησε απαραίτητο να γράψει και αυτός τα ονόματα των μαθητών του Χριστού, αφού τα είχαν γράψει οι άλλοι Ευαγγελιστές, αλλά τα αναφέρει, όπως θα πούμε στη συνέχεια. Το όνομα Ιούδας είναι το κύριο όνομα, ενώ το Λεβαίος ή το Θαδαίος είναι επίθετα που έχουν την έννοια του μεγαλόκαρδος. Με το όνομα Θαδαίος υπάρχει και ένας μαθητής του Κυρίου από τους 70 Αποστόλους που αποτελούσαν ένα ευρύτερο κύκλο μαθητών του Κυρίου, όπως θα πούμε όταν μελετούμε τη ζωή και το έργο των Αγίων 70 Αποστόλων. Τα Ευαγγέλια και εδώ δεν αναφέρουν κάτι σχετικό για τον Ιούδα του Ιακώβου, εκτός από τον Ευαγγελιστή Ιωάννη, ο οποίος γράφει ότι όταν ο Κύριος κατά τη νύχτα του μυστικού δείπνου είπε ότι θα φανερώνει τον εαυτόν του με το φωτισμό του Αγίου Πνεύματος σε εκείνους που τον αγαπούν, ρώτησε ο Ιούδας Ιακώβου «Και τι σε εμποδίζει, Κύριε, να φανερώσεις τον εαυτόν σου σε μας?» Ο Κύριος διαβεβαίωσε και πάλι ότι σε εκείνον που τον αγαπά και τηρεί τις εντολές του, όχι μόνο ο Κύριος αλλά και ο Πατέρας μου λέγει θα τον αγαπήσει και θα τον κατοικήσουμε μόνιμα στην ψυχή του. Λέγει αυτό Ιούδας ουχή ο Ισκαριώτης. «Κύριε, και τι γέγονεν ότι μην μέλης εμφανίζει σε αυτόν και ουχή το κόσμο?» Απεκρίθη Ιησούς και είπεν αυτό «Εάν τις αγαπάμε, τον λόγον μου τηρήσει και ο πατήρ μου αγαπήσει αυτόν και προς αυτόν ελευσόμεθα και μονήν παρά αυτό ποιήσομεν». Διαβάσαμε αγαπητοί φίλοι ακροατές και τους συγκεκριμένους ευαγγελικούς λόγους, τη στιχομηθεία αυτή ανάμεσα στον Ευαγγελιστή, τον Απόστολο Ιάκωβο και τον Κύριό μας. Κατά την παράδοση, ο Ιούδας, Λεβαίος ή Θαδαίος, ήταν άνθρωπος ευσεβής και μελετούσε τις γραφές. Όταν πήγε στα Ιεροσόλυμα να προσκυνήσει, έμαθε για τον πρόδρομο Ιωάννη. Τότε πήγε στην έρημο του Ιορδάνου, τον γνώρισε, έγινε μαθητής του και κατόπιν έγινε μαθητής του Κυρίου. Κήρυξε το Ευαγγέλιο στη Γαλιλαία, τη Σαμάρια, τη Συρία, τη Μεσοποταμία και αργότερα στην Αρμενία, όπου έφερε μαζί του και τη λόγχη με την οποία ελόγχευσαν την πλευρά του Κυρίου. Ο Απόστολος Ιούδας του Ιακώβου είναι ένας από τους αφανείς ήρωες που έδωσαν τη ζωή τους για τη διάδοση της πίστεώς μας σε λαούς που βρίσκονταν εν χώρα και σκιά θανάτου. Ο λόγος του Κυρίου «Πορευθέντες, μαθητεύσατε πάντα τα έθνη» τους έδινε θάρρος και δύναμη και ευάδιζαν και εκήρυταν με τον φωτισμό του Αγίου Πνεύματος, θεραπεύοντες ψυχές και σώματα. Οι δυσκολίες εκείνα τα χρόνια ήταν ανυπέρβλητες σε εκείνους τους τόπους και τους λαούς. Ανύπαρκτη συγκοινωνία, άγρια τα ήθη των ανθρώπων. Τα στοιχεία της φύσεως, ο φανατισμός των Ιουδαίων και των ειδωλολατρών, η πείνα, η δίψα, η αρρώστια, ο θάνατος ήταν τα ανυπέρβλητα εμπόδια, τα αδύνατα για ανθρώπινες δυνάμεις που όμως τα έκανε δυνατά η δύναμη του Θεού. Το Ευαγγέλιο προχωρούσε και θριάμβευε και έρχονταν κοντά στον Χριστό πάρα πολλοί άνθρωποι. Δεν έχουμε πληροφορίες για το έργο των Αποστόλων σε εκείνες τις χώρες που τόσο απέχουν από μας. Αλλά ούτε αυτοί οι ίδιοι οι Απόστολοι σκέφτηκαν ποτέ να μας αφήσουν πληροφορίες για το έργο τους. Οι αυτοκράτορες και στρατηγοί της παλαιάς εποχής συνήθιζαν όπου πήγαιναν και νικούσαν να στείνουν τρόπαια, στήλες, αψίδες θριάμβου για να θυμίζουν το πέρασμά τους. Έκτιζαν νέες πόλεις και έδιναν σε αυτές το όνομά τους για να μένουν έτσι στην ιστορία. Απεναντίας, οι Άγιοι Απόστολοι ήσαν οι αφανείς εργάτες, οι ήρωες που δεν αγωνίζονταν για την ατομική τους δόξα, αλλά για τη δόξα του Θεού. Για τούτο, οι πληροφορίες για τους Αποστόλους που έδρασαν σε χώρες μακρινές είναι λιγοστές. Κατά την παράδοση, ο Απόστολος Ιούδας του Ιακώβου, ο Λεβαίος ή Θαδαίος αλλιώς, μαρτύρησε για την πίστη του Χριστού στην πόλη Σαβαρχάρ της Αρμενίας, κοντά στο όρος Αραράτ. Η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη του Αποστόλου Ιούδα την 21η Αυγούστου. Να δούμε και το απολυτικιό του. «Θεού του εν σώματι αναφανέντος ημίν, αυτόπτης γενόμενος και ιερός μαθητής, Θαδαίε Απόστολε, έλαμψας της εν σκότη την σωτήριον χάριν, όφθης τον ενεδέσι ιατήρ λαμπαδούχος, διότους προσιόντασι σκέπε εκάστοτε». Και προχωρούμε να δούμε έναν άλλο Απόστολο του Κυρίου μας, τον Απόστολο Σίμωνα, τον Κανανίτη ή αλλιώς τον Ζηλωτή. Μεταξύ των 12 μαθητών του Κυρίου, δύο έχουν το όνομα Σίμων. Ο ένας είναι ο Σίμων Πέτρος, ο κορυφαίος των Αποστόλων, και ο άλλος είναι ο Σίμων ο Ζηλωτής ή Κανανίτης. Ο Ευαγγελιστής Ματθαίος αναφέρει το όνομά του στον κατάλογο των μαθητών του Κυρίου σαν Σίμωνα Κανανίτη. Ο Μάρκος επίσης τον ονομάζει έτσι. Ενώ ο Ευαγγελιστής Λουκάς, τόσο στο Ευαγγέλιο του, όσο και στο βιβλίο των πράξεων των Αποστόλων, τον ονομάζει Σίμωνα Ζηλωτή. Το επίθετο Ζηλωτής σημαίνει βέβαια αυτόν που έχει ζήλο και μάλιστα ζήλο θείο και ιερό, με την έννοια που χρησιμοποιεί την λέξη ο Απόστολος Παύλος όταν γράφει για τον εαυτόν του ότι περισσότερο ζηλωτής υπήρχε των πατρικών του παραδόσεων. Αλλά στην Ιουδαία και Γαλιλαία υπήρχε και μια μερίδα ή αλλιώς φατρία ή πολιτικό κόμμα των ζηλωτών, στο οποίο ανήκαν οι εθνικόφρονες Ισραηλίτες, οι περισσότεροι θερμόαιμοι και μαχητικοί, που σκοπό τους είχαν την απελευθέρωση της πατρίδας τους από τους Ρωμαίους. Ίσως στη μερίδα αυτή να ανήκε και ο Σίμων και να του έμεινε αυτός ο χαρακτηριστικός τίτλος του Ζηλωτή. Και αφού πήγε στον κύκλο των 12 μαθητών του Κυρίου, να συνέχισε να ονομάζεται έτσι. Έχουμε και παρόμοιο παράδειγμα του Ευαγγελιστού Ματθαίου, που ήταν τελώνης και που διατήρησε αυτόν τον τίτλο και αργότερα, όταν πια είχε γίνει μαθητής του Κυρίου, διότι ήταν γνωστός σε όλους σαν τελώνης. Το άλλο επίθετο Κανανίτης, πολλοί το θεώρησαν σαν επίθετο που φανερώνει τον τόπο καταγωγής του Αποστόλου Σίμωνος, την Κανά δηλαδή της Γαλιλαίας. Και μάλιστα υπέθεσαν ότι ο Σίμων σχετίζεται με την οικογένεια στις οποίας τους γάμους ήταν προσκεκλημένος ο Κύριος, όπου μετέβαλε το νερό σε κρασί, έπειτα από σχετική παράκληση της Παναγίας. Ήταν βέβαια πολύ πιθανόν ο Σίμων, σαν μαθητής του Κυρίου, να παρακάλεσε τον Κύριο να έλθουν στην Κανά, όπου θα γινόταν ο γάμος κάποιου συγγενούς του και όχι ότι ο ίδιος παντρευόταν. Αλλά υπάρχει εδώ μια δεύτερη εκδοχή που δικαιολογεί τον τίτλο του Κανανίτη, αλλά και που ταυτίζεται με τον τίτλο του Ζηλωτή. Σύμφωνα με αυτή, η λέξη Κανανίτης και η λέξη Ζηλωτής έχουν την ίδια έννοια. Η αραμαϊκή λέξη Κανανά σημαίνει τον θερμό, τον ζηλωτή. Κανανίτης λοιπόν στην αραμαϊκή, ζηλωτής στην ελληνική γλώσσα. Και πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι είναι πολύ φυσικό ο Ματθαίος και ο Μάρκος σαν Εβραίοι να ονομάσουν τον Σίμωνα Κανανίτη, ο δε Λουκάς σαν Έλληνας να χρησιμοποιήσει τη λέξη ζηλωτής. Για τον Σίμωνα ζηλωτή ή Κανανίτη δεν έχουμε πολλές πληροφορίες. Δεν γνωρίζουμε τον τόπο καταγωγής του. Πιθανότης μόνο υπάρχει να κατάγεται από την Κανά. Επίσης δεν γνωρίζουμε πότε και πώς τον κάλεσε ο Κύριος στον κύκλο των 12 Αποστόλων. Δεν έχουμε επίσης πληροφορίες για το ιεραποστολικό του έργο. Ο ζηλωτής, όπως ήταν με χαρακτήρα θερμό και με τον φωτισμό του Αγίου Πνεύματος, τον οποίον έλαβε και αυτός όπως και οι άλλοι μαθητές του Κυρίου κατά την ημέρα της Πεντηκοστής, είναι βέβαιο ότι επετέλεσε σημαντικό έργο στους λαούς όπου κήρυξε το Ευαγγέλιο, αφού και τη ζωή του έδωσε για τον Χριστό. Είναι φυσικό να μην έχουμε πληροφορίες για το έργο των Αποστόλων που κήρυξαν το Ευαγγέλιο σε μακρινές από εμάς περιοχές. Δεν υπήρχαν τότε τα μέσα μαζικής ενημέρωσης ώστε να καταγράφεται και να διαδίδεται το έργο ενός εκάστου των Αποστόλων, ούτε άλλα μέσα βέβαια σύγχρονα όπως έχουμε σήμερα. Κατά την παράδοση, ο Σίμων έδρασε στην Αίγυπτο, στην Περσία, πιθανόν και στη Μεγάλη Βρετανία. Πέθανε δε με μαρτυρικό θάνατο, θάνατο σταύρωσης. Η Εκκλησία εορτάζει τη μνήμη του Αγίου Αποστόλου Σίμωνος, του Ζηλωτή ή Κανανίτη, την 10η Μαΐου. Το απολυτίκιο του Αποστόλου αυτού είναι τούτο. Ζήλος ένθεος καταλαβώνσε, του γνωσθέντωση σαρκός ενίδη, ζηλωτήν εν Αποστόλης ανέδειξε. Και του δεσπότου ζηλώσας των θάνατων, διασταυρού προς αυτόν εξεδίμησας. Σίμων ένδοξε, Χριστόν τον Θεόν οικέτευε, δωρήσας θεημήν το μέγα έλεος. Πάμε τώρα να δούμε και ένα αμφιλεγόμενο πρόσωπο. Το πρόσωπο του μαθητή Ιούδα, του Ισκαριώτη. 12ο στη σειρά των μαθητών του Κυρίου, αναφέρεται και από τους 3 Ευαγγελιστές, ο Ιούδας ο Ισκαριώτης, με την επεξήγηση ότι είναι αυτός που πρόδωσε τον Ιησού Χριστό. Ο μεν Ματθαίος γράφει Ιούδας ο Ισκαριώτης ο και παραδούς αυτόν. Ο δε Μάρκος και Ιούδαν Ισκαριώτην ως και παρέδωκεν αυτόν. Επίσης ο Λουκάς γράφει Ιούδαν Ισκαριώτην ως και εγένετο προδότης. Ο Ευαγγελιστής Ιωάννης προσθέτει ότι ο Ιούδας ήταν ιός κάποιου Σίμωνος και ήταν ο μέλλον αυτών παραδιδώνε. Επίσης ότι ήταν ταμείας των μαθητών του Κυρίου αλλά και κλέφτης. Κλέπτης ειν και το γλωσσόκομον είχε και τα βαλόμενα εβάσταζεν. Ότι ο διάβολος έβαλε στην ψυχή του Ιούδα τη σκέψη να προδώσει τον Χριστό. Του διαβόλου ήδη βεβλικότος εις καρδίαν Ιούδα, Σίμωνος Ισκαριώτου, είναι αυτόν παραδό. Και οι 4 Ευαγγελιστές δίνουν αρκετές πληροφορίες σχετικά με τις δηλώσεις του Κυρίου για τον προδότη Ιούδα και την προδοσία, για τον τρόπο με τον οποίο πρόδωσε τον Κύριο και για το άθλιο τέλος του προδότη. Μπορούμε να επισκεφθούμε στα γραφόμενα των Ιερών Ευαγγελιστών τα συγκεκριμένα χωρία και να δούμε τις πληροφορίες αυτές. Το επίθετο Ισκαριώτης φαίνεται ότι φανερώνει τον τόπο καταγωγής του Ιούδα από κάποιο χωριό Καριώτ ή Ισκαριώτ που βρίσκεται στη νότια Ιουδαία. Στην περίπτωση αυτή, ο Ιούδας ήταν ο μόνος Ιουδαίος μεταξύ των μαθητών του Κυρίου, διότι όλοι ήσαν Ισραηλίτες από τη Γαλιλαία. Κατ' άλλους, το επίθετο Ισκαριώτης φανερώνει κάποια πολιτική οργάνωση στην οποία ανήκε ο Ιούδας και μάλιστα την οργάνωση των Σικαρίων που επεδίωκαν την απελευθέρωση της Παλαιστίνης από τους Ρωμαίους. Ο Κύριος γνώριζε βέβαια ότι ο Ιούδας θα γινόταν προδότης, όπως έγραφαν οι προφητείες της Παλαιάς Διαθήκης, τις οποίες επιβεβαιώνει ο ίδιος ο Χριστός. Αλλά η πρόγνωση του Θεού για κάτι κακό, το οποίο θα γίνει, δεν απαλλάσσει της ευθύνης τον άνθρωπο που θα κάνει το κακό αυτό. Και στην περίπτωση της προδοσίας, ο Ιούδας έχει όλη την ευθύνη της αισχρής πράξεως της προδοσίας, την οποία ο ίδιος συνειδητά και με την ελευθερία της βουλήσεώς του εκ προμελέτης αποφάσισε. Και ήταν φοβερά υπεύθυνος, διότι και τις προφητείες γνώριζε, αλλά και τη δήλωση του Κυρίου άκουσε ότι θα τον επρόδιδε μαθητής του. Πράγματα που θα μπορούσαν να τον συγκρατήσουν από τη φοβερή πράξη της προδοσίας. Όμως ο Ιούδας δεν συγκρατήθηκε τελικά. Ο Κύριος μιλάει πολύ καθαρά για την ευθύνη του Ιούδα. Τον ονομάζει Ιών Απολίας. Ευχαριστεί τον Πατέρα Θεό για τους άλλους μαθητές και λέγει «Ους δε δοκάσμι εφύλαξα και ουδείς εξ αυτών απόλετο ημί ο Υιός της Απολίας». Επίσης λέει ο Χριστός «Και εξ ημών εις διάβολος εστίν». Έλεγε δε τον Ιούδαν Σίμωνος Ισκαριώτην, ούτως γαρέμελε αυτόν παραδιδώνε. Κυρίως την φοβερή ευθύνη του Ιούδα επισημαίνουν τα λόγια του Κυρίου, ο μεν Υιός του ανθρώπου υπάγει καθώς γέγραπτε, ουέ δε του ανθρώπου εκείνο, διού ο Υιός του ανθρώπου παραδίδωται, καλόν είναι αυτό Υιού και γεννήθη ο άνθρωπος εκείνος. Δηλαδή, ο μεν Υιός του ανθρώπου, ο Μεσσίας, φεύγει από τη ζωή αυτή και πηγαίνει προς τον Πατέρα του στους ουρανούς, σύμφωνα με τις προφητείες. Αλίμον όμως τον άνθρωπο εκείνον που θα τον προδώσει για να σταυρωθεί. Ήταν προτιμότερο, λέει ο Χριστός, να μην είχε γεννηθεί ο άνθρωπος αυτός. Φοβερή λοιπόν η ευθύνη του Ιούδα και φοβερότερη γίνεται αν λάβουμε υπόψη ότι όχι μόνο δεν είχε κανένα λόγο για να στραφεί κατά του διδασκάλου του, αλλά απέναντίας είχε 1002 λόγους να ευγνωμονεί τον διδάσκαλό του που τόση αγάπη επί 3 χρόνια συνεχώς έδειχνε σε αυτόν. Χαρακτηριστικά τη Μεγάλη Πέμπτη ψάλουμε σε ένα τροπάριο στην ακολουθία των παθών. Ποίωσε τρόπος προδότην του σωτήρος εργάσατο, μη του χωρούσε τον Αποστόλων εχώρισε, μη του χαρίσματος των Ιαμάτων εστέρισε, μη συνδυπνήσας εκείνης σε της τραπέζης απόσατο, μη τον άλλον ύψας τους πόδας του σους υπερίδεν, ο πόσον αγαθών αμνήμων εγένου. Τι λέει αυτό το τροπάριο? Τι ήταν εκείνο Ιούδα που σε έκαμε να προδώσεις τον σωτήρα μας? Μήπως σε απομάκρυνε από τη συντροφιά των μαθητών του? Μήπως δεν έδωσε σε σένα το χάρισμα να θεραπεύεις αρρώστους? Μήπως κάλεσε τους άλλους στον μυστικό δείπνο και σένα σε απέκλεισε από αυτόν? Μήπως όταν ένυψε τα πόδια των άλλων περιφρόνησε τα δικά σου? Ω, για πόσες ευεργεσίες φάνηκες αχάριστος Ιούδα. Από τις διηγήσεις των Ευαγγελίων δεν φαίνεται να υπήρχε κανένας λόγος να φτάσει ο Ιούδας σε αυτήν την τρισάθλια πράξη της προδοσίας, εκτός από τη δίψα του χρήματος, ήταν φιλάργυρος. Για τούτο η Εκκλησία μας δεν βρίσκει λόγο να δικαιολογήσει την προδοσία του Ιούδα, αλλά εστιάζει στην φιλοχρηματία του. Έπασχε από την φιλαργυρία ο Ιούδας. Το τέλος του Ιούδα ήταν άθλιο. Μεταμεληθείς, γράφουν οι Ευαγγελιστές, επέστρεψε τα 300 αργύρια λέγοντας «Ήμαρτον παραδούς αίμα αθώων». Και αντί μετανοίας, αντί να τρέξει αυτή την ίδια στιγμή στο Γολγοθά, όπου θα συναντούσε έστω και πάνω στο σταυρό τον Ιησού και να ζητήσει συγχώρεση, και είναι βέβαιο ότι θα τον συγχωρούσε ο Κύριος, όπως συγχώρεσε και αυτούς που τον σταύρωσαν, ο Ιούδας προτίμησε την αυτοκτονία και κατήντησε πραγματικά κατά το λόγο του Κυρίου ο Υιός της απολίας. Εδώ ολοκληρώνεται, αγαπητοί αδελφοί, η αναφορά μας στον στενό κύκλο των 12 μαθητών και Αποστόλων. Όμως ξέρουμε πως ο Ιούδας, το είπαμε και τώρα, έγινε προδότης, οπότε εξέπεσε αυτής της μεγάλης θέσεως του αποστολικού αξιώματος και στην θέση του εξέλεξαν οι μαθητές τον Ματθία. Οπότε ο Ματθίας είναι εκείνος που συμπληρώνει την 12η θέση στη χωρία των Αγίων Αποστόλων του στενού αυτού κύκλου που είχε συνέχεια ο Χριστός κοντά του. Γι' αυτό θα πούμε και δύο λόγια για τον Απόστολο Ματθία. 40 μέρες είχαν περάσει από την Ανάσταση του Κυρίου. Στις 40 αυτές μέρες, πολλές φορές οι μαθητές του είχαν την ευκαιρία και την χαρά να έχουν μαζί τους αναστημένο το διδάσκαλό τους. Την 40η ημέρα τους παρέλαβε και τους οδήγησε στο όρος των Ελαιών, που ήταν κοντά στα Ιεροσόλυμα. Εκεί, αφού τους μίλησε για τελευταία φορά, δίνοντας βαρισίμαντες εντολές και τους υποσχέθηκε ότι θα τους έστειλε το Άγιο Πνεύμα, ανελήφθη στους ουρανούς. Μετά την ανάληψη, επέστρεψαν οι μαθητές του Κυρίου στα Ιεροσόλυμα αφοσιωμένοι στην προσευχή. Αλλά παρά την χαρά που είχαν για την Ανάσταση του Κυρίου, τους έμενε η λύπη για το κατάντημα του Ιούδα. Είχαν μείνει 11. Εκείνες τις ημέρες έκαμε μία πρόταση ο Απόστολος Πέτρος στους Αποστόλους και στους άλλους που είχαν πιστέψει στον Χριστό και βρέθηκαν κοντά τους και που ήταν περίπου 120 άτομα. Τους μίλησε για το άθλιο κατάντημα του Ιούδα και πρότεινε να εκλέξουν κάποιον από αυτούς που είχαν παρακολουθήσει το έργο του Κυρίου και είχαν δει τα θαύματά του και μάλιστα την Ανάστασή του, για να καταλάβει τη θέση αυτή του Ιούδα. Δέχτηκαν όλοι με χαρά την πρόταση και πρότειναν σαν υποψήφιους 2 από τους 70 Αποστόλους, τον Ματθία και τον Ιούστο. Έπειτα από θερμή προσευχή, ώστε να τους φωτίσει ο Θεός να εκλέξουν αυτόν που έπρεπε, έγινε η ψηφοφορία. Την προσευχή αυτή την διέσωσε ο Ευαγγελιστής Λουκάς στο βιβλίο των Πράξεων. Διαβάζω από το βιβλίο αυτό. «Και προσευξάμενοι είπων, Σύ Κύριε, καρδιογνώστα πάντων, ανάδειξον ον εξελέξω εκ τούτων των 2-1 λαβήν των κλήρων της διακονίας ταύτης και αποστολής, εξής παρεύει Ιούδας, πορευθύνε εις τον τόπον των ίδιων». Μετά την προσευχή έδωκαν κλήρους και έπεσεν ο κλήρος επί Ματθίαν και συγκατεψηφίσθη μετά των 11 Αποστόλων. Ο Ματθίας κήρυξε το Ευαγγέλιο όπως και οι άλλοι Απόστολοι, σε διαφόρους τόπους, κυρίως δε στην Αιθιοπία, όπου και τελείωσε την Αποστολή του με μαρτυρικό θάνατο. Η Εκκλησία τιμά τη μνήμη του την 9η Αυγούστου. Το απολυτίκιο του Αγίων Δόξου Αποστόλου Ματθία. Θείο πνεύματι και κληρωμένος, συνεπλήρωσας των Αποστόλων την 12 φάλαγγα ένδοξε. Μεθόν κηρύξας του λόγου την κένωσιν, εθαυμαστώθης Ματθία Απόστολε. Αλλά πρέσβευε δοθήνε τη σε γεραίρουση πτεσμάτων ηλασμών και μέγα έλεος. Εδώ αγαπητοί μου, σε τούτη την εκπομπή ολοκληρώνουμε την μικρή μας αυτή και πενιχρή αναφορά στα πρόσωπα, το έργο και το μαρτυρικό τέλος των Αγίων 12 Αποστόλων. Θα συνεχίσουμε σε άλλες εκπομπές, όπως έχουμε υποσχεθεί, να δούμε τους υπολείπους Αγίους Αποστόλους, τους Εβδομήκοντα, τον Απόστολο Παύλο και τους συνεργάτες του και άλλους. Εύχομαι και προσεύχομαι αυτή μας η αποστολική αναφορά να ωφελήσει όλους μας και το παράδειγμα των Αγίων Αποστόλων να βρει μιμητές στα πρόσωπά μας. Χαίρετε.
1: Η σοφία του λόγου παρηγοριά στην καρδιά. Με τον Αρχιμανδρίτη Δανιήλ Ψωίνο.

0: Αγρόκτημα Μουστάκα. Κατευθείαν από τα Μέγαρα στο κατάστημά μας στον Πειραιά. Σε μας θα βρείτε αυγά ημέρας, ελαιόλαδο, κρασί και κελιφωτό φιστίκι. Νικήτα 10 Πειραιάς, 210-4177-204. Βρείτε μας και στο www.moustakas.farm.
1: Ψηλαφώντας το θαύμα. Το νέο βιβλίο της σειράς με λόγους του μακαριστού πατρός Πλακίδα Ντεσέγ από τις εκδόσεις AIR.
2: Ένα βιβλίο με πνευματικούς λόγους στις ευαγγελικές περικοπές του καλοκαιριού.
1: Μία ανθολογία ομιλιών μεταφρασμένη για πρώτη φορά στα ελληνικά.
2: Ψηλαφώντας το θαύμα.
1: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις AIR. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
2: Για παραγγελίες, καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
3: Στην Άβυσσο, με θέα τον Παράδεισο, του πατρός Διονυσίου Ταμπάκη από τις εκδόσεις Άθος. Σε έναν κόσμο γεμάτο άγχους και αδιέξοδα, πώς άραγε θα στρέψουμε το βλέμμα μας προς το φως του Παραδείσου. Ο πατήρ Διονύσιος Ταμπάκης μας δίνει λύσεις και κουράγιο μέσα από τις σελίδες ενός βιβλίου που αληθινά γαληνεύει τις καρδιές. Στην Άβυσσο, με θέα τον Παράδεισο. Στα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Άθος στο 210-5238-305 και στο stamoulis.gr.
4: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσοχοείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
0: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
5: Κέντρο αποκατάστασης ακοής, ακοής Γουρίτσας. Λεωφόρος Ηρακλείου 307, Ηράκλειο Αττικής. Παρέχουμε υψηλής ποιότητας προϊόντα με μοναδικό μας σκοπό την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής όσων αντιμετωπίζουν απώλεια και προβλήματα ακοής. Διαθέτουμε αθέατες λύσεις ακοής, επαναφορτιζόμενα ακουστικά βαρικοίας, αδιαβροχοποίηση για όλες τις συνθήκες υγρασίας, σκόνης και εφίδρωσης. Προσφέρουμε κατοίκον εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική, δωρεάν δοκιμή ακουστικών τελευταίας τεχνολογίας. Κέντρο αποκατάστασης ακοής, ακοής Γουρίτσας, ακοή για όλους. Τηλέφωνα για επικοινωνία 211-4206-026 και 6974-810-626.
3: Στα εκκλησιαστικά είδη γέννησης θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε με ποιότητα και σεβασμό στην παράδοση. Κεριά από αγνό μελισσοκέρι, αγιορείτικο λιβάνι, εικόνες από ξύλο και ασήμι, αγιογραφίες και βιβλία. Διαθέτουμε επίσης είδη μνημοσύνου, κημητηρίου, καθώς και αναλώσιμα καθημερινής χρήσης. Πώληση χονδρική.

0: Όλα τα θρηλυκά αλφαβητάρια από τις εκδόσεις Καλοκάθη. Αλφαβητάρι, τα καλά παιδιά, αναγνωστικό, β, γ, δ, ε, σ, ταφ. Ακόμη και τα ανθολόγια. Πρώτο μέρος, δεύτερο μέρος, τρίτο μέρος. 10 βιβλία από 70 ευρώ, μόνο 30 ευρώ. Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται και τα έξοδα αποστολής. Εκδόσεις Καλοκάθη. 210-3306-397. Για να θυμίζουν στους παλιούς τα πρώτα σχολικά χρόνια και να τα διηγούνται στους νέους. Εκδόσεις Καλοκάθη. 210-3306-397.
1: Πάμε Μπαϊρακτάρι.
2: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
1: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και με νηστίσιμα.
2: Λαχταριστή μεζέδες, το ιστορικό κεμπάπ, ποιοτικό φαγητό, σε προσιτές τιμές.
1: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρι.
2: Μπαϊρακτάρι στο μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
1: Μπαϊρακτάρι και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρι!
3: Ώρα Ελλάδος, 12.
4: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι ακροατές της Πειραϊκής Εκκλησίας, είστε συντονισμένοι στο ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Σήμερα είναι 5η, 23 Ιουλίου του 2026, είναι ώρα για την εκκλησιαστική μας ενημέρωση από τον πρώτο εκκλησιαστικό ραδιοφωνικό σταθμό της χώρας. Στα μικρόφωνα της Πειραϊκής Εκκλησίας, η Κωνσταντίνα Τζίλιου και ο Κώστας Δαντήλης.
2: Πανηγυρικά θα τιμηθεί η εορτή της κοιμήσεως της Αγίας Άνης στον Ιερό Ναό Παναγίας Δημητριωτήσης Πειραιώς, όπου υπάρχει παρεκκλήσιο. Αύριο Παρασκευή στις 7 το απόγευμα θα ψαλεί ο πανηγυρικός Εσπερινός και στις 9.30 το βράδυ θα τελεστεί ιερά αγρυπνία. Επί τη μνήμη της Αγίας ως ο Παρθενομάρτυρος Παρασκευής της Αθληφόρου πανηγυρίζει στις 25 και 26 Ιουλίου ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Μητροπόλεως Πειραιώς που βρίσκεται στην Καλλίπολη. Το Σάββατο 25 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα θα ψαλεί Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός χωροστατούντος ο Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πειραιώς κ. Σεραφείμ. Θα ακολουθήσει η λιτάνευση της Ιεράς Εικόνας και του Λειψάνου της Αγίας. Στις 10 το βράδυ θα ψαλεί παράκληση και στις 11 θα αρχίσει τέλεση Ιεράς Αγρυπνίας. Το πρωί της Κυριακής θα τελεστούν ο Όρθρος και η Θεία Λειτουργία, ιερουργούντος ο Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πειραιώς κ. Σεραφείμ. Στις 7 το απόγευμα θα ψαλούν Μέγας Εσπερινός, η παράκληση και τα εγκόμια της Αγίας. Στις 9 το βράδυ θα τελεστούν το απόδειπνο και οι χαιρετισμοί της Αγίας. Πανηγυρικά θα τιμηθεί η μνήμη της Αγίας Παρασκευής στον Ιερό Ναό Αγίου Φανουρίου Τραπετσόνας, όπου φυλάσσεται η Ιερά Εικόνα της Αγίας από τα Εγκλεζονίσια της Σμύρνης. Το Σάββατο στις 7.30 το απόγευμα θα ψαλεί πανηγυρικός Εσπερινός και θα ακολουθήσει η Λιτανία. Την Κυριακή το πρωί θα τελεστεί πανηγυρική Θεία Λειτουργία. Στο Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Πειραιώς, το μήνα Ιούλιο στις 25 και 27 θα τελεστεί το πρωί η Θεία Λειτουργία. Τις υπόλοιπες καθημερινές θελείται όρθρος στις 7.30 το πρωί. Με την ευκαιρία της μνήμης του Αγίου Παντελεήμονος του Ιαματικού εορτάζει στις 26 και 27 Ιουλίου ο Ιερός Ναός Αγίου Παντελεήμονος Πολιούχου Δραπετσόνας της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Την Κυριακή 26 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί η ενθρόνηση Ιεράς Εικόνας του Αγίου Παντελεήμονος από τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Πειραιώς κ. Σεραφείμ, ο οποίος στη συνέχεια θα τελέσει τον πανηγυρικό Εσπερινό της εορτής. Θα ακολουθήσει η λιτάνευση της Ιεράς Εικόνας του Αγίου και στις 10.30 θα αρχίσει η τέλεση Ιεράς Αγρυπνίας. Τη Δευτέρα, 27 Ιουλίου, το πρωί θα τελεστεί πανηγυρική Θεία Λειτουργία ιερουργούντος ο Σεβασμιωτάτου Μητροπόλου του Πειραιός κ. Σεραφείμ και στις 7 το απόγευμα θα ψαλούν ο Μεθέορτος Εσπερινός και η Παράκληση. Στον Ιερό Ναό Αγίου Χαραλάμπου Σκαστέλα, σήμερα 5η και αύριο Παρασκευή στις 7 το απόγευμα θα ψαλεί παράκληση της Οσίας Ειρήνης Χρυσοβαλάντου. Το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου θα τελεστεί στην Ιερά Μονή Ζωδόχου Πηγής Άνω Γλυφάδας σήμερα στις 7 το απόγευμα.
1: Στον Ιερό Ναό Αγίου Παντελεήμονος Ηλισσού θα πραγματοποιηθεί πρόγραμμα λατρευτικών εκδηλώσεων με την ευκαιρία της πανηγύρεως του ναού. Σήμερα 5η στις 7 το απόγευμα θα ψαλούν το απόδειπνο και οι χαιρετισμοί στον Άγιο Παντελεήμονα. Αύριο το πρωί θα τελεστεί Θεία Λειτουργία και στις 7 το απόγευμα θα τελεστεί το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου.
2: Πανηγυρικά θα τιμηθεί η εορτή της Αγίας Άνης στην Ιερά Μονή Ζωδόχου Πηγής Άνω Γλυφάδας, όπου φυλάσσεται λείψανο της Αγίας, θα τελεστούν ιερές ακολουθίες στις 24 και 25 Ιουλίου χωροστατούντος αρχιερέως.
1: Οι Ιερές Αγρυπνίες θα τελεστούν κυρίες και κύριοι αύριο Παρασκευή επί τη εορτή της κοιμήσεως της Αγίας Άνης,

0: στο παρεκκλήσιο των Αγίων Κυρίλου και Μεθοδίου, του Καθεδρικού Ιερού Ναού Αγίας Τριάδος Πυραιός και στους Ιερούς Ναούς Αγίων Αναργύρω Νέας Ιωνίας, όπου θα τεθεί σε προσκύνηση εικόνα της Αγίας Άνης από το Άγιον Όρος, Αγίου Παντελεήμονος Γλυφάδας, Ζωοδόχου Πηγής Καλογρέζης και κοιμήσεως του Ετόκου Παλαιού Φαλήρου. Βραδινή Θεία Λειτουργία θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Χαλκίδος. Επί τη εορτή της Αγίας Άνης πανηγυρίζει ο μόνιμος Ιερός Ναός που βρίσκεται στην περιοχή του Ταύρου. Πανηγυρικά θα τιμηθεί επίσης η εορτή της Αγίας και στην Ιερά Μονή Ζωοδόχου Πηγής Άνω Γλυφάδας, όπου φυλάσσεται η Ιερό Λείψανο της Αγίας Άνης. Θα τελεστούν ιερές ακολουθίες αύριο Παρασκευή 24 και το Σάββατο 25 Ιουλίου, χωροστατούντος αρχιερέως. Με την ευκαιρία της εορτής της Αγίας Παρασκευής, πανηγυρίζει επίσης το φερόνιμο Ιερό Παρεκκλήσιο που βρίσκεται στην είσοδο του Μητροπολιτικού Μεγάρου στη Νέα Ιωνία. Το Σάββατο στις 7.30 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί η υποδοχή του Ιερού Λειψάνου του Αγίου Παντελεήμονος του Ιαματικού. Στη συνέχεια θα τελεστεί πανηγυρικός αρχιερατικός εσπερινός στον υπαίθριο χώρο του Παρεκκλησίου και θα ακολουθήσει η λιτάνευση της Ιεράς Εικόνος της Αγίας Παρασκευής και των Ιερών Λειψάνων της Αγίας και του Αγίου Παντελεήμονος. Την Κυριακή το πρωί θα τελεστεί αρχιερατική Θεία Λειτουργία. Το Ιερό Λείψανο του Αγίου Παντελεήμονος θα παραμείνει προς προσκύνηση στο Ιερό Παρεκκλήσιο μέχρι την Κυριακή 2 Αυγούστου.
1: Οι ιερές Αγρυπνές δελεσούν το Σάββατο το βράδυ στον Ιερό Ναό Ευαγγελιστρίας Πυραιός, στο Παρεκκλήσιο Αγίας Παρασκευής και Σαριανής. Η μνήμη της Οσίας Ειρήνης Χρυσοβαλάντου θα τιμηθεί στον Ιερό Ναό Αγίου Χαραλάμπους Καστέλας. Τη Δευτέρα 27 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα θα ψαλούν ο Εσπερινός και τα εγκόμια της Οσίας. Την Τρίτη το πρωί θα τελεστεί η Θεία Λειτουργία και στις 7 το απόγευμα η παράκληση της Αγίας.
0: Η μνήμη της Οσίας Ειρήνης της Χρυσοβαλάντου θα τιμηθεί πανηγυρικά και στον Ιερό Ναό Αγίου Σπυρίδωνος Πολιούχου Πυραιός. Τη Δευτέρα στις 6 το απόγευμα θα ψαλεί ο πανηγυρικός Εσπερινός, την Τρίτη το πρωί θα τελεστεί Θεία Λειτουργία και τις 2 ημέρες θα τεθεί σε προσκύνηση Ιερό Λείψανο της Οσίας. Οι ιερές αγρυπνίες θα τελεστούν την Κυριακή το βράδυ στους ιερούς ναούς Παναγίας Ρόδων το Αμάραντον Πυραιός, όπου θα τεθεί σε προσκύνηση λείψανο του Αγίου Παντελεήμονος, Αγίου Παντελεήμονος Σιλισσού, στο Μητροπολιτικό Παρεκκλήσιο Αγίας Παρασκευής Νέας Ιωνίας, όπου θα τεθούν σε προσκύνηση λείψανα των Αγίων Παρασκευής και Παντελεήμονος, και στην Ιερά Μονή Ζωοδόχου Πηγής Βύρονος.
1: Το ραδιόφωνο της Πυραϊκής Εκκλησίας και οι σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης ΣΑΕΚ Α προσφέρουν για μία ακόμη χρονιά μία πλήρη υποτροφία καθώς και 2 ετήσιες σε ακροατές που επιθυμούν να αποκτήσουν γνώσεις και κατάρτιση σε σύγχρονους και εξειδικευμένους τομείς σπουδών. Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε ειδικότητες όπως πληροφορική και γραφιστική, ναυτιλιακά και διοίκηση επιχειρήσεων, παιδαγωγικά και εργοθεραπεία, νοσηλευτική και φυσικοθεραπεία, τουριστικά επαγγέλματα, τεχνικά επαγγέλματα, μαγειρική και ζαχαροπλαστική, αισθητική. Μακιγιάς, κομμωτική και ποδολογία. Δηλώστε συμμετοχή στο 210-4118-602 και λάβετε μέρος στην κλήρωση, η οποία θα γίνει στα τέλη του Σεπτεμβρίου, στην εκπομπή του Δημήτρη Αλφιέρη Εφόλης της Ύλης. Η Ιερά Μητρόπολης Πυραιός οργανώνει και φέτος την μεγάλη ετήσια φιλανθρωπική της συναυλία τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο του Πειραιά. Στη μουσική αυτή βραδιά θα συμμετάσχει η δημοφιλής ερμηνεύτρια Κατερίνα Λιόλιου, προσφέροντας στο κοινό μια ξεχωριστή καλλιτεχνική εμπειρία με αγαπημένα τραγούδια που έχουν αγαπηθεί από μικρούς και μεγάλους. Μαζί της θα εμφανιστεί ο Γιάννης Φακίνος, ενώ ιδιαίτερη νότα στην εκδήλωση θα δώσει και η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Μητροπόλεως Πυραιός, συμβάλλοντας στη δημιουργία μια ζεστής και αισιόδοξης ατμόσφαιρας. Η συναυλία πραγματοποιείται με τη συνεργασία της Περιφέρειας Αττικής και την υποστήριξη του Δήμου Πειραιά, στο πλαίσιο κοινών δράσεων για την ενίσχυση των φιλανθρωπικών δομών της τοπικής εκκλησίας και τη στήριξη ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Σκοπός της εκδήλωσης είναι η ενίσχυση του πολυδιάστατου φιλανθρωπικού ιεραποστολικού και εκπαιδευτικού έργου της Ιεράς Μητροπόλεως Πυραιός, το οποίο εκτός από την καθημερινή σύντηση περιλαμβάνει και ευρύτερες δράσεις κοινωνικής πρόνοιας. Η παρουσία και συμμετοχή όλων αποτελεί μεγάλη και σημαντική πράξη προσφοράς και αλληλεγγύης προς τους συνανθρώπους μας. Με την απόκτηση μίας ή περισσότερων προσκλήσεων ενισχύεται έμπρακτα αυτό το έργο αγάπης και αλληλεγγύης προς όσους δοκιμάζονται από τις δυσκολίες της καθημερινότητας. Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν οι ηθοποιός Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Οι προσκλήσεις διατίθενται μέσω του ticketservices.gr από το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πυραιός, το ραδιοφωνικό σταθμό Πυραϊκή Εκκλησία, τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πυραιός και τους Ιερούς Ναούς της Μητροπολιτικής Περιφέρειας. Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640. Οι κατασκηνώσεις της Ιεράς Μητροπόλεως Πυραιός λειτουργούν και φέτος στο Πυραϊκό χωριό στην Παιανία Αττικής. Εκατοντάδες παιδιά έχουν την ευκαιρία να χαρούν το φυσικό περιβάλλον, να δημιουργήσουν σταθερές φιλίες, να συμμετέχουν ενεργά στη μυστηριακή ζωή της Εκκλησίας μας. Θα λειτουργήσει επίσης κατασκήνωση για άρενες φοιτητές από 27 μέχρι 30 Αυγούστου με δωρεάν συμμετοχή. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Μητροπόλου στο www.imp.gr τομέας νεότητα για να βρείτε πληροφορίες και τα σχετικά δικαιολογητικά. Η Ιερά Μητρόπολη Πυρεός οργανώνει κατασκήνωση οικογενειών με δωρεάν συμμετοχή το τρίμερο 4, 5 και 6 Σεπτεμβρίου στις κατασκηνωτικές εγκαταστάσεις της Μητροπόλου στην Παιανή Αττική, δίνοντας την ευκαιρία σε οικογένειες να γευθούν τη χαρά των πρωτοχριστιανικών κοινοτήτων, βιώνοντας τη μυστηριακή ζωή της Εκκλησίας μας μέσα σε πνεύμα ενότητας και χαράς. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στο Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης Πυρεός στο 210-41-78-178, 9 με 2 το πρωί. Δηλώσεις συμμετοχής θα γίνονται έως στις 31 Ιουλίου.
0: Ολοκληρώθηκε, κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό η εκκλησιαστική μας ενημέρωση για σήμερα, 5η 23 Ιουλίου του 2026. Στα μικρόφωνα της Πυραϊκής Εκκλησίας ήταν η Κωνσταντίνα Τζίλιου και ο Κώστας Δαντήλης. Σας προτρέπουμε φυσικά να παραμείνετε συντονισμένοι και στο υπόλοιπο πρόγραμμα του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας. Καλή μας ακρόαση.
2: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.
0: Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών όλων των γνωστών εταιριών. Λεωφόρος Αμφιθέας 8890, Παλαιό Φάληρο. Ελαστικά, ζάντες, ευθυγραμμίσεις και ζυγοσταθμίσεις. Για άμεση εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Με άτοκες δόσεις και ευκολίες πληρωμής. Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών. 210-9818-854 και 210-9821-946.
2: Γεωφως.
3: Εταιρεία εξειδικευμένη στην κοπή και το κλάδεμα ψηλών και επικίνδυνων δέντρων. Τη συλλογή, την επεξεργασία και την κομποστοποίηση φυτικών υπολοιμάτων.
2: Γεωφως.
3: Η εταιρεία μας απασχολεί πιστοποιημένο προσωπικό και χρησιμοποιεί τα πλέον κατάλληλα μηχανήματα.
2: Γεωφως. Θέση Ξηρόπηγάδη Μανδρατικής.
3: Τηλέφωνο 210-5560-398.
2: Στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση θα βρείτε πληροφορίες για το ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων μας. www.geofos.gr. Email info@geofos.gr.
3: Δυνατότητα πληρωμής και σε 12 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα.
4: Μαζωμός. Ένα αξιότικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιότικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
5: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρι.
4: Τηλέφωνο 210-8035-800.
6: Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Από το 1985 παρασκευάζουμε με γνώση και τέχνη χειροποίητα προϊόντα με αγνές πρώτες ύλες. Μεγάλη ποικιλία σε λουκούμια, παραδοσιακά ζυμαρικά, χυλοπίτες, τραχανάδες, παραδοσιακούς κουραμπιέδες Λαμίας. Πώληση χονδρική λιανική. Με σεβασμό στην παράδοση, καλύπτουμε τις ανάγκες και απαιτήσεις του κοινού. Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Σιδηροδρομικό σταθμός Λιανοκλαδίου Λαμίας. Τηλέφωνο 22310-61333.
7: Πυραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Φίλοι μας, καλό μεσημέρι. Σας καλωσορίζουμε σε μια ακόμη εκπομπή αφιερωμένη αυτή τη φορά σε ένα από τα πιο θεμελιώδη αλλά και πιο μυστηριώδη φαινόμενα της φύσης, τη βαρύτητα. Θα μιλήσουμε για τη σχέση της με το διάστημα, τη σελήνη και για όσα γνωρίζει σήμερα η επιστήμη γύρω από αυτή τη δύναμη που καθορίζει τη δομή του σύμπαντος. Έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε σήμερα τον κύριο Βασίλη Πετρουλέα, φυσικό και πρώην διευθυντή έρευνας στο Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών Δημόκρητος, τον οποίο ευχαριστούμε θερμά που αποδέχθηκε την πρόσκλησή μας. Πριν ξεκινήσουμε, να ευχαριστήσω τον ηχολήπτη της εκπομπής μας, τον Παναγιώτη το Γιαννή, για την πολύτιμη συμβολή του στην πραγματοποίησή της, όπως και τη Φίβη Κωνσταντέλου που είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Μια πρόταση, όπως το συνηθίζουμε στην εκπομπή, η αυτοκρατορία του νου, Μέγας Κωνσταντίνος. Πρόταση αναγνωστική είναι το νέο ιστορικό μυθιστόρημα του πολυγραφότατου Κώστα Παναγόπουλου, που μόλις κυκλοφόρησε, μια ευκαιρία να γνωρίσουμε από την αρχή και εις βάθος μία από τις σπουδαιότερες μορφές, όχι απλώς της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, αλλά και όλου του Ελληνισμού, τον πρώτο χριστιανό αυτοκράτορα, τον Μέγα Κωνσταντίνο. Τον αυτοκράτορα που είχε την αρετή, τη φώτιση και το σθένος να θεμελιώσει μερικά από τα πιο σημαντικά ανθρώπινα δικαιώματα του ευρωπαϊκού πολιτισμού. Ένα σύμβολο ηθικής, κοινωνικής και ταυτόχρονα πολιτικής πυγμής. Η αυτοκρατορία του νου, Μέγας Κωνσταντίνος, βρείτε στα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Άθος, το 210-5238-305 και στο σταμούλης.gr.

0: Κύριε Πετρουλέα, καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας.
1: Καλώς σας βρήκα, κύριε Χατζή.
0: Χαιρόμαστε που είστε κοντά μας και πάλι. Είχαμε συζητήσει σε άλλη εκπομπή για τον πανέμορφο πλανήτη μας, με τις θάλασσες, την ξηρά, τη βλάστηση, την υπέροχη ποικιλία οργανισμών. Ένα πλανήτη που τον αγαπούμε πολύ, αλλά και αυτός μας αγαπάει και δεν μας αφήνει να δραπετεύσουμε εύκολα, έτσι.
1: Μάλιστα, μάλιστα. Είναι το πρώτο πείραμα που κάνει άνθρωπος στη ζωή του από τη βρεφική και όλα στη ηλικία. Αφήνει τα αντικείμενα από το χέρι του και αυτά πέφτουν κάτω. Και το κάνει πάλι και πάλι μέχρι να πιστεί ότι αυτό είναι απαράβατος κανόνας. Και όταν αργότερα αρχίζει να περπατάει, συνειδητοποιεί ότι αυτός ο κανόνας εφαρμόζεται και στον ίδιο τον εαυτό του. Είναι ο νόμος της βαρύτητας, που στην πραγματικότητα είναι παγκόσμιος, όλα τα ουράνια σώματα έλκονται. Είμαστε δέσμοι της βαρύτητας και την αισθανόμαστε σαν φυλακή κάποτε. Όλο σχεδόν ο αθλητισμός αυτό είναι. Μία προσπάθεια υπερνίκησης της βαρύτητας. Ένας πόντος πιο πάνω στο άλμα εις ύψος είναι ένα μικρό βήμα προς την απελευθέρωση του σώματός μας και βραβεύεται με Ολυμπιακό μετάλλιο.
0: Πράγματι και ενώ είναι γνωστά όλα αυτά που μας λέτε, είναι σαν να τα ακούμε για πρώτη φορά έτσι όπως τα εκφράζεται και τα συνδέεται βέβαια με το φυσικό φαινόμενο. Και πώς θα ήταν η ζωή μας χωρίς βαρύτητα?
1: Θα ήταν λίγο διασκεδαστική στην αρχή, αλλά πολύ σύντομα θα γίνονταν τραγική. Η βαρύτητα μας βοηθάει είναι να περπατάμε. Χωρίς βαρύτητα, με το πρώτο βήμα θα βρισκόμαστε ορούμενοι στον αέρα. Και αν τυχόν επιχειρούσε κανείς και να πηδήξει, θα έφευγε προς τα πάνω και θα φώναζε κάποιος να με κατεβάσει κάτω, χωρίς να μπορούμε να σταματήσουμε. Οι ρόδες των αυτοκινήτων θα γύριζαν τρελά, τα ποτάμια θα σταματούσαν να κυλούν, το νερό σταδιακά θα αιωρείται σε μεγάλες μπάλες στην ατμόσφαιρα, η ατμόσφαιρα θα χανόταν στο κενό του διαστήματος, το απόλυτο χάος, απόλυτη καταστροφή. Έχει ενδιαφέρον να δει κανείς βίντεο από τη ζωή των αστροναυτών στο Διεθνή Διαστημικό Σταθμό, που περιφέρεται στα 400 χιλιόμετρα από την επιφάνεια της Γης. Λόγω της περιστροφής του γύρω από τη Γη, η βαρύτητα εξουδετερώνεται από τη φυγόκεντρο δύναμη. Και έτσι οι αστροναύτες δεν αισθάνονται τη βαρύτητα. Τα πάντα αιωρούνται εκεί μέσα. Το πιάτο με το φαγητό, τα πυρούνια, τα εργαλεία όταν εργάζονται τα κουμπάνε στον αέρα. Εάν επιχειρήσουν να διάσουν νερό από την κανάτα στο ποτήρι, το νερό εκεί είναι εξαιρετικά πολύτιμο, το νερό θα σκορπίσει αμέτρητες σταγόνες στον αέρα και άντε μετά να τις μαζέψει. Οι ίδιοι δε αιωρούνται συνεχώς και για να μετακινηθούν πρέπει να πιαστούν από κάπου, να σπρώξουν και να φύγουν. Και τη νύχτα κοιμούνται όρθιοι, ασκητικότερα και από τους μεγάλους ασκητές.
0: Αλήθεια είναι αυτό και δεν μπορεί κανείς να φανταστεί πώς θα ήταν για τόσες ώρες, έτσι, για τόσες μέρες, ναι, μήνες, ναι, πολλές φορές. Έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Ενώ εμείς το σκεφτόμαστε λίγο παιχνιδιάρικα για λίγη ώρα, μετά είναι, μάλιστα, πολύ κουραστικό, φαντάζομαι.
1: Πολύ κουραστικό. Εκεί στο διαστημικό σταθμό προστατεύονται, γιατί έχουν γύρω-γύρω τα τυχώματα.
0: Και πάλι.
1: Αλλά
0: όμως,
1: εδώ, χωρίς να υπάρχει κάτι εδώ να προστατεύσει στη Γη, θα χανόταν στο διάστημα. Βέβαια. Θα ήταν καταστροφικό στη Γη, η έλλειψη βαρύτητα.
0: Η έλλειψη. Η βαρύτητα, επομένως, κύριε Πετρουλέα, είναι ευλογία.
1: Είναι μεγάλη ευλογία. Είπατε στην αρχή, μιλήσατε σαν φυσικό στα πρώτα πρώτα που είπατε. Και είπατε ότι είναι πολύ σημαντική για το σύμπαν. Είναι πάρα πολύ σημαντική. Δεν θα συζητήσουμε γι' αυτό, ίσως μια άλλη φορά. Είναι πολύ ωραίο θέμα. Γιατί η βαρύτητα είναι η ασθενέστερη δύναμη που επικρατεί στο σύμπαν, αλλά είναι αυτή που συγκρατεί το σύμπαν. Αλλά αυτό είπαμε κάποια άλλη φορά. Αλλά και στον πλανήτη μας συγκρατεί αρμονικά όλα τα συστατικά τα απαραίτητα για τη ζωή. Αν το σκεφτούμε, είμαστε παράδοξα όντα. Το σώμα μας είναι βαρύ, απελπιστικά δεμένο με τη Γη. Αλλά η διάνοιά μας μπορεί να ταξιδεύει μέχρι τις εσκατίες του σύμπαντος και τις απαρχές της δημιουργίας και το πνεύμα μας μπορεί να φτάνει μέχρι το θρόνο του δημιουργού. Και ενώ η φαντασία μας πέταξε από νωρίς με το μυθικό Ίκαρο για να πετάξει και το σώμα μας, χρειάστηκαν πάρα πολλές εκατοντάετιες τεχνολογικής πρόοδου. Μόλις το 1900 κατασκευάστηκε το πρώτο αεροπλάνο και μόλις τη δεκαετία του 1960 κατόρθωσε ο άνθρωπος να πετάξει στο διάστημα.
0: Και όταν λέμε διάστημα, τι εννοούμε?
1: Αυτό είναι μια συμβατική λέξη για να περιγράψουμε το χώρο που ξεκινάει όταν τελειώνει, από το σημείο που τελειώνει η ατμόσφαιρα της Γης. Θεωρητικά η ατμόσφαιρα της Γης εξαλείφεται εντελώς γύρω στα 100 χιλιόμετρα πάνω από την επιφάνεια της Γης. Από εκεί και πάνω αρχίζει το αχανές διάστημα. Αχανές. Εκεί υπάρχει κενό.
0: Κενό.
1: Απόλυτο κενό.
0: Και, που δεν μπορούμε βέβαια να ζήσουμε.
1: Όχι, όχι, όχι. Όχι. Δεν μπορεί να ζήσει κανείς στο διάστημα. Μόνο όταν είναι προστατευμένος μέσα στο διαστημικό σταθμό, ο οποίος είναι μια πολυεθνική κατοικία με χωριστά διαμερίσματα για κάθε χώρα. Όμως εκεί για να μπορούν οι αστροναύτες να απολαμβάνουν τα στοιχειώδη αγαθά, οξυγόνο, ατμοσφαιρική πίεση, κατάλληλη θερμοκρασία, νερό, τροφή, αποχέτευση, να μιλούν και να ακούγονται, δαπανούνται υπέροχα ποσά. Το κόστος κατασκευής του Διεθνούς Διαστημικού Σταθμού είναι κάπου 100 δισεκατομμύρια δολάρια και το κόστος λειτουργίας του 3-4 δισεκατομμύρια δολάρια το χρόνο. Συνεισφέρουν πολλές χώρες αυτό, αλλά είναι πολλά χρήματα. Έξω από το διαστημόπλιο, χωρίς την ειδική διαστημική στολή, η οποία στοιχίζει κάπου 15 εκατομμύρια δολάρια, δεν θα επιζήσει κανείς για πολύ. Όπως είπε ένας αστροναύτης, χρειάζεται να βρεθεί στο διάστημα για να εκτιμήσει τα πλούσια αγαθά τα οποία απολαμβάνουμε στη Γη δωρεάν. Και ένα από τα μεγαλειώδη αυτά αγαθά είναι η ατμόσφαιρα. Μπορεί να ζήσει κανείς αρκετές εβδομάδες χωρίς τροφή, αρκετές μέρες χωρίς νερό, αλλά χωρίς ατμόσφαιρα ζήτημα να επιβιώσει για ένα λεπτό.
0: Μάλιστα. Έτσι είναι. Είπατε προηγουμένως ότι η Γη μας κρατάει σφιχτά κοντά της, έτσι. Δηλαδή, αν θέλαμε να ξεφύγουμε, πόση φόρα πρέπει να πάρει κανείς για να ξεφύγει από την έλξη της Γης?
1: Δύσκολο, μεγάλη, πολύ μεγάλη φόρα. Η ταχύτερη σφαίρα, να φανταστείτε, έχει ας πούμε ταχύτητα κάπου 4.500 χιλιόμετρα την ώρα. Αλλά τελικά θα πέσει στη Γη. Δεν φτάνει αυτή η ταχύτητα για να φύγει στο διάστημα. Για να φύγει ένα αντικείμενο και να αρχίζει να γυρίζει γύρω από τη Γη, όπως ο Διεθνής Διαστημικός Σταθμός, θα πρέπει να έχει ταχύτητα 28.000 χιλιόμετρα την ώρα. Αυτό θα το θέσει σε τροχιά γύρω από τη Γη. Αν θέλει τώρα να εγκαταλείψει ένα αντικείμενο οριστικά τη Γη, θα πρέπει να ξεπεράσει τα 40.000 χιλιόμετρα την ώρα. 40.000 χιλιόμετρα την ώρα. Δεν είναι εύκολο να επιτύχει κανείς αυτή την ταχύτητα.
0: Βέβαια, και είναι άλλες εποχές τώρα που ζούμε και όλα μας φαίνονται πολύ μεγαλειώδη και παράξενα, ας πούμε. Αν πάμε όμως λίγο στο παρελθόν, όταν ήμασταν παιδιά, στο μυθιστόρημα, ας πούμε, του Ιουλίου Βέρν από τη Γη στη Σελήνη, θυμάμαι που έβαλαν τους αστροναύτες σε οβίδα, έτσι, σε ένα τεράστιο κανόνι, και τους εξφανδόνησαν.
1: Κολομπιάδα, νομίζω το έλεγαν, Κολομπιάδα. Αυτό είπαν, πρέπει να ήταν ένα τεράστιο κανόνι, αν μπορούσε να κατασκευαστεί. Ο Ιουλίου Βέρν, νομίζω, είχε τον συμπεθέρω τον Γαμπρό του Κουμπάρο, δεν ξέρω ποιος ήταν φυσικός και τον συμβουλευόταν. Αλλά εδώ πέρα, ας πούμε, έκαναν στους υπολογισμούς ένα μεγάλο λάθος. Αν υποθέσουμε ότι μπορούσε να φτιαχτεί τέτοιο κανόνι που να ξεκινήσει το βλήμα και να φτάσει όταν βγαίνει από το κανόνι 40.000 χιλιόμετρα την ώρα, αυτό σημαίνει ότι οι επιβάτες που θα ήταν μέσα στην οβίδα, στο Θαλαμίσκο, σε περίπου ένα δευτερόλεπτο θα έπρεπε από μηδέν ταχύτητά τους να φτάσει 40.000 χιλιόμετρα την ώρα. Mm. Αυτή είναι τεράστια επιτάχυνση. Είναι σαν να πέφτει κανείς σε ένα τοίχο με 40.000 χιλιόμετρα την ώρα. Θα γινόταν σαν λιώμα.
0: Έτσι, βέβαια. Αλλά αυτό δεν συμβαίνει με τους πυράβλους.
1: Όχι. Οι πύραυλοι είναι αυτή η σημαντική εφεύρεση, ότι κουβαλούν τα καύσιμα μαζί τους και αποκτούν τη μέγιστη ταχύτητα σταδιακά. Καθώς ανεβαίνουν στα πιο ωραία στρώματα της ατμόσφαιρας, και είναι περισσότερα καύσιμα και αυξάνει ταχύτητα. Βεβαίως υπάρχει και εκεί το αίσθημα της δυσφορίας με την αύξηση της ταχύτητας, αλλά είναι εκπαιδευμένοι αστροναύτες, δεν είναι τόσο μεγάλοι, την αντέχουν τη δυσφορία αυτή. Έχει ενδιαφέρον η ιστορία των πυράβλων, αν μου επιτρέπετε να κάνω μια μικρή αναδρομή.
0: Βέβαια, είναι και πολύ ενδιαφέρον έτσι για μας.
1: Στην αρχαιότητα είχαν τις ρουκέτες, και οι αρχαιέλληνες και οι Κινέζοι φτιάχναν ρουκέτες. Αλλά οι πυράβλοι, όπως ξέρουμε σήμερα, ξεκίνησαν προς το τέλος του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Τότε οι σύμμαχοι ανακάλυψαν με τρόμπο ότι οι Ναζί είχαν αναπτύξει μυστικά ένα υπερόπλο, τον πύραβλο V2. Ο οποίος χτυπούσε χωρίς να μπορούν να το σταματήσουν. Επικεφαλής των τεχνικών ήταν ένας 30χρονος με το όνομα Βέρναν Φον Μπράουν. Το τέλος του πολέμου ήρθε σύντομα, ευτυχώς, και για τις μικρές χώρες όπως η δική μας σήμαινε μια μακριά και επώδυνη περίοδο ανασυγκρότησης. Για τις μεγάλες δυνάμεις σήμαινε ανακατονομή των ζωνών επιρροής και πρόσβαση στα λάφυρα του πολέμου. και ένα από τα περιζήτητα λάφυρα ήταν η πύραυλη Βεδίων και η τεχνογνωσία τους. Αυτός που θα αποκτούσε τους πυράβλους θα γινόταν πανίσκηλος. Αυτό έδιαφερε τις μεγάλες δυνάμεις. Ιδιαίτερα αν τους εφοδίαζε με πυρηνικές κεφαλές. Για το σκοπό αυτό η Αμερική, η Αγγλία και η Ρωσία έστειλαν ειδικές ομάδες για να κάνουν κατάληψη και να μπορέσουν να απαγάγουν τους τεχνικούς που τα ήξεραν. Mm-hmm. Οι Αμερικάνοι ήταν τυχεροί. Μια μέρα που πήγαινε ένας αξιωματικός στον δρόμο, ο Αμερικανός τον πλησίασε με ποδήλατο ένας νεαρός και του είπε σε σπασμένα αγγλικά: «Είμαι αδελφός του Βέρεν Φον Μπράουν που εφεύρε τους πυράβλους Βεδίο. Θέλουμε να παραδοθούμε σε Αμερικανούς». Αυτοί φοβόντουσαν να πάνε στους Ρώσους, γιατί οι Ρώσοι είχαν κομμουνιστικό καθεστώς τότε.
0: Mm-hmm.
1: Λοιπόν, μαζί με τον Φον Μπράουν παραδόθηκαν και πάνω από 100 συνεργάτες του. Μια άλλη ομάδα τεχνικών κατέληξε στη Ρωσία. Αυτή ήταν το τέλος μιας δραματικής εποχής του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου και έναρξη μιας άλλης που θα έμενε στην ιστορία με το όνομα Ψυχρός Πόλεμος ή Ισορροπία του Δρόμου. Είχαν αρχίσει να αναπτύσσουν πυρηνικά όπλα και δύο μεγάλες δυνάμεις. Όμως μέσα από τον ανταγωνισμό των υπερδυνάμεων Αμερικής και Σοβιετικής Ενώσεως προέκυψε κάτι αναπάντεχο, η έρευνα του διαστήματος.
0: Μάλιστα. Ουδέν κακόν αμοιγές καλού. Αυτό που ονομάστηκε δηλαδή κούρσα του διαστήματος και οδήγησε τους ανθρώπους στη Σελήνη.
1: Ναι, ακριβώς. Ακριβώς και μάλιστα πολύ σύντομα. Ήταν μια εντυπωσιακή περίοδος τεχνολογικής πρόοδου. Η έκπληξη ήρθε από τους Ρώσους τον Οκτώβριο του 1957, όταν εξαπέλυσαν τον πρώτο τεχνητό δορυφόρο στο διάστημα, τον Σπούτνικ 1, τον οποίο ακολουθούσε ένα μήνα αργότερα η αποστολή της Λάικα, ενός σκυλιού που θα επιβίωσε στο διάστημα για 8 ημέρες. Οι Αμερικανοί φνηδιάστηκαν. Στην αρχή νόμισαν πως ήταν κάποιο καινούριο πολεμικό όπλο. Μόλις το κατάλαβαν, έσπευσαν να ιδρύσουν την NASA, την Εθνική Υπηρεσία Διαστήματος, με τεχνικό υπεύθυνο ποιον άλλον, τον Βέρνερ Φον Μπράουν, τον οποίο μέχρι τότε τον είχαν στην απομόνωση. Μάλιστα.
0: Α, και έτσι λοιπόν. Οι Ρώσοι προηγήθηκαν επομένως των Αμερικανών στον διαστημικό ανταγωνισμό, έτσι, για την ιστορία.
1: Ναι, προηγήθηκαν. Προηγήθηκαν και μάλιστα έγινε το εξής εντυπωσιακό, ότι στις 12 Απριλίου του 1961 οι Ρώσοι έστειλαν άνθρωπο στο διάστημα από τον Μπαϊκονούρ της Ρωσίας, τον αστροναύτη Γιούρι, τον διάσημο αστροναύτη Γιούρι Γκαγκάριν. Αυτό είχε προκαλέσει παγκόσμια. Πρώτη φορά πετούσε άνθρωπος στο διάστημα, δηλαδή πάνω από την ατμόσφαιρα. Η αποστολή ήταν πολύ απλή για τα σημερινά δεδομένα. Ήταν μια περιστροφή γύρω από τη Γη, διάρκειας 90 λεπτών, με μέγιστο ύψος 430 περίπου χιλιόμετρα. Αυτό ήταν τεράστια εντύπωση και μόλις επέστρεψε ο Γκαγκάριν στη Γη, οι Μοσχοβίτες είχαν βγει στους δρόμους, υπάρχουν βίντεο από εκείνη την εποχή, παντζουρισμός. Ο Δε Κρούτσεφ, ο ηγέτης του άθλου κομμουνιστικού καθεστώτος Σοβιετικής Ένωσης, ρώτησε τον Γκαγκάριν την ώρα που του έσπηγε το χέρι αν είδε το Θεό στο διάστημα. Και ο Γκαγκάριν, ο οποίος σημειωτέων ήταν θρησκευόμενος άνθρωπος, βέβαια εκείνη την εποχή ήταν δύσκολο να θρησκεύει κανείς, αλλά ήταν βαπτισμένος και διατηρούσε και σχέση με ένα μοναστήρι, από ό,τι μάθαμε αργότερα. Ο Γκαγκάριν του απάντησε με απλότητα: «Όχι, δεν είδε το Θεό στο διάστημα». Τότε ο Κρούτσεφ έδωσε εντολή να διαφημιστεί σε όλα τα μέσα της εποχής ότι ο Γκαγκάριν δεν είδε το Θεό στο διάστημα. Αυτό το μήνυμα μεταδόθηκε τότε σε όλο τον κόσμο. Ο Γκαγκάριν είχε έρθει και στην Αθήνα, όπου είχε γίνει δεκτός με πανηγυρισμούς.
0: Μάλιστα. Πότε ήρθε στην Αθήνα, κύριε Πετρουλέ?
1: Νομίζω να θυμηθώ, ίσως το 1962. Ίσως το 1962, ναι, τότε περίπου.
0: Τότε, αν δεν βλέπει κάποιος το Θεό στη Γη, γιατί να τον δει στο διάστημα, έτσι?
1: Ακριβώς. Και είπε και ένας Ρώσος επίσκοπος, είχε πει, λέει, ο Θεός μπορεί να μην είδε τον Γκαγκάριν, αλλά ο Θεός είδε τον Γκαγκάριν και τον ευλόγησε.
0: Πολύ ωραία.
1: Θα σας πω όμως μια άλλη ιστορία, η οποία είναι πιο πρόσφατη και είναι και ενδιαφέρουσα, που δείχνει ότι και στο διάστημα μπορεί να γνωρίσει κανείς τον Θεό. 50 περιχρόνια από την επίσκεψη του Γκαγκάριν είχε επισκεφθεί το 2011 ανεπίσημα την Αθήνα ένας αστροναύτης νεότερης γενιάς Ρώσος, Βαλέριος Κόρτζον, ο οποίος θεωρείται ήρωας Σοβιετικής Ενώσεως, τιμημένος με το ανώτατο μετάλλιο. ο οποίος είχε ταξιδέψει δύο φορές στο διάστημα, το 1996 και το 2002, ναι, με συναλλητική παραμονή 380 μέρες, πάνω από ένα χρόνο είχε μείνει στο διάστημα, και είχε κάνει και 4 διαστημικούς περιπάτους. Αυτός είχε τότε, θα έχει ακόμη επιτελική θέση στο διαστημικό πρόγραμμα της Ρωσίας. Μας είπε εδώ, είχε κάνει ομιλίες, μας είπε εδώ, ότι η βαθύτερη γνωριμία του με το Θεό έγινε στο διάστημα. Εκεί είδε φανερά την προστασία του Θεού όταν μια απειλητική φωτιά στο διαστημόπλιο, η οποία δεν μπορούσαν να τις πέσουν, ήταν νομίζω παραμονές χριστιανών και θεώρησαν καλό να πετάξουν πυροτέχνημα μέσα στο διαστημόπλιο. Και έπαιρναν φωτιά τα μηχανήματα και άρχισαν να ενισχύουν. Και το κέντρο από κάτω από τον Μπαϊκονούρο δεν μπορούσε να τους καθοδηγήσει, δεν μπορούσε να τους σταματήσουν. Και τότε το έμαθα ο επίσκοπος που τους είχε ευλογήσει όταν φεύγαν για το διάστημα, μέχρι τότε δεν πολύ πίστευε ο Βαλέριος, προσευχήθηκε και έζησε ότι από μόνη της. Επίσης ένα άλλο χαριτωμένο περιστατικό είναι ότι εκείνο τον καιρό που ήταν ο Βαλέριος στο διάστημα, ήταν ένας μοναχός στο Μονή Δοχειαρίου, Απολό. Είναι γνωστός μοναχός, τώρα από χρόνια έχω να ακούσω, δεν τον γνωρίζω προσωπικά, ο οποίος ήταν ραδιοερασιτέχνης. Δηλαδή επικοινωνούσαν με ραδιοσήματα από διάφορα κράτη και επικοινωνούσαν και μέσω της Ιταλίας με το διαστημικό σταθμό, με τους αστροναύτες. Ο πατήρ Απολό το έκανε αυτό για ιεραποστολή και μάλιστα βοήθησε και μια Ιταλίδα να βαπτιστεί και νομίζω ένα Γάλλο αστροναύτη τον βοήθησε πνευματικά. Κάποια στιγμή βρέθηκε να μιλάει με τον Βαλέριο Κόρζουν, τον οποίο ούτε ένας ξέρει τον άλλο, ούτε ο μοναχός ξέρει τον Βαλέριο, το Βαλέριο στον μοναχό. Και τον ρώτησε ο Κόρζουν, πού μένεις, τι είσαι? Είμαι μοναχός και είμαι στον Άθο. Τι είναι ο Άθος, του λέει. Λέει ένα μέρος στην Ελλάδα που έχει τρία πόδια. Λέει θα σου στείλω φωτογραφία. Και του στέλνει μετά από λίγο καιρό φωτογραφία της Πελοποννήσου. Δούμε τρία πόδια.
0: Σωστά.
1: Και τότε ο Απολό, ας πούμε, το έστειλε νέο μήνυμα και το εξήγησε που είναι. Περίμενε, γιατί έχει γράψει από όλο ένα άρθρο, αυτό σε ένα μικρό φυλάδιο. Το είχα δει πολύ ωραίο, ήταν πολύ γλαφερό το άρθρο. Το έστειλε και φωτογραφία της Παναγίας Πορτοεπικού, συγκινήθηκε πολύ ο Βαλέριος και μετά καρδόρισε του στείλε φωτογραφία και αργότερα μια μέρα που από όλα ετοιμαζόταν να πάει στα χωράφια της Μονής, τον ειδοποιούν να έχει έρθει ένας αστροναύτης να συστηθεί.
0: Τι λέτε.
1: Είχε πάει ο Βαλέριος στο Άγιο Όρος μαζί με ένα επίσκοπο και δύο μοναχούς να γνωρίσουν τον Απολό. Και τράβηξαν και φωτογραφίες. Αυτό το φυλάδιο που είχαν δημοσιεύσει, μου το είχε στείλει ένα φίλο, σε ραδιοερασιτεχνικό φυλάδιο ήταν. Είχε και φωτογραφίες με τον Βαλέριο και μπροστά στην εικόνα της Παναγίας. Και αυτά, δηλαδή, με όλα αυτά συγκινήθηκε πολύ ο Βαλέριος με την Ευλάβεια που συνάντησε στην Ελλάδα.
0: Εξαιρετικό αυτό, έτσι.
1: Ναι.
0: Και ο Απολό. Ο μοναχός Απολό μιλούσε ρωσικά, ήταν Ρώσος?
1: Όχι, αγγλικά. Ο Βαλέριος, και εδώ όταν είχε έρθει μιλούσε αγγλικά, μαζί του συνεχθήκαμε αγγλικά, αλλά είχε έρθει.
0: Εσείς τον γνωρίσατε προσωπικά?
1: Τον γνώρισα, να σου πω, γιατί τον γνώρισα και προσωπικά, διότι εκείνη την ημέρα ήρθε ξαφνικά. Και το μάλλον είχε πάει Θεσσαλονίκη και μετά κατέβηκε στην Αθήνα, που το είχαν καλέσει στα σχολεία ελληνικής παιδείας, πήγε μίλησε και μετά λένε σε δύο μέρες μιλάει σε μια αίθουσα εδώ στην Αθήνα. Λοιπόν, και με παίρνουν μεσημέρι τηλέφωνο και μου λένε δεν έχουμε άλλο φυσικό διαθέσιμο αυτή τη στιγμή, μπορείς να τους παρουσιάσεις?
0: Α, θαυμάσια.
1: Σε δύο ώρες έπρεπε να τους παρουσιάσω και
0: εσείς ήσασταν τότε στο Δημόκρητο?
1: Στο Δημόκρητο ήμουν, αλλά δεν είχα ασχοληθεί με διαστημική φυσική. Κάθισα πρέσκαρα τη γνώση είχα και τους παρουσίασα. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα και πολύ διασκεδαστική η παρουσίαση, πολύ απλοί άνθρωποι, γιατί ο Βαλέριος συνοδευόταν και από τον πνευματικό τους, από τον πατέρα Ιώπ Τάλατ. Διότι δεν σας είπα ότι το όνομα στάπαν όλα αυτά εκεί στον Μπαϊκονούρο, εκεί και έχει ονομαστεί και κέντρο Γκαγκάριν, ή τον Μπαϊκονούρο είναι η Αστερούπολη που εκπαιδεύονται αστροναύτες, έχει ονομαστεί κέντρο Γκαγκάριν εκεί. Τώρα έχουν χτίσει και ναούς και έχουν και εξομολόγο τον πατέρα Ιώπ Τάλατ. Και πριν ξεκινήσει κάθε αποστολή για το διάστημα τους ευλογεί όλους ο πατήρ Ιώπ Τάλατ. Έχω δει και βίντεο που αγιάζει και ξένους, γιατί πάνε και ξένοι αστροναύτες, όχι μόνο Ρώσοι. Και λέει στη Ρωσία τώρα βλέπουν το Θεό και στο διάστημα και στη γη.
0: Πολύ ωραία. Έτσι, εσείς με τον Κόρζουν έχετε να θυμηθείτε κάτι χαρακτηριστικό με τον...
1: Τον είδα και μετά αρκετά και με τους άλλους, αλλά ήταν τόσο πολλές ερωτήσεις πιο κόσμος. Αυτό που μπορούσα να σου πω είναι κάποια στιγμή τον ρώτησε κάποιος αν φοβήθηκε, πότε φοβήθηκε. Και λέει, δεν φοβήθηκα ποτέ στο διάστημα, αλλά στο νό της μεταμορφώσεως του Σωτήρου στην Αστερούπολη, στον χώρο εκπαιδεύσεως των αυτών, είμαι αναγνώστης. Και αισθάνομαι βεβαίως και φοβάμαι μην κάνω λάθος όταν διαβάζω τον Απόστολο.
0: Αυτός είναι ο φόβος του.
1: Είναι ο φόβος του.
0: Πολύ ωραία. Έτσι είναι λοιπόν. Επιστρέφουμε στην ιστορία μας τώρα. Πίσω στο μάθημα, οι Αμερικανοί μάλλον, πριν πάμε στη βαρύτητα, οι Αμερικανοί θέλω να μου πείτε, πώς αντέδρασαν στις επιτυχίες των Ρώσων.
1: Οι Αμερικανοί εφηδιάστηκαν και δεν έβγαινε να βγουν μπροστά από τους Ρώσους και έκαναν μερικές πτήσεις και αυτοί στείλανε αστροναύτη, επανδρομένες πτήσεις, αλλά μετά ο Κένεντι συμβουλεύτηκε τον Βέρνερ φον Μπράουν, ο οποίος πρέπει να ήταν πολύ οργανωτικός και πολύ ευφυής άνθρωπος. Και υποσχέθηκε ότι τον Σεπτέμβριο του 1962 ήταν τότε, υποσχέθηκε στον Αμερικανικό λαό ότι μέχρι τέλος της δεκαετίας του 60 θα πάνε στο φεγγάρι. Ενθουσιάστηκε ο κόσμος βεβαίως, οι Αμερικανοί, και ξεκίνησε το περίφημο διαστημικό πρόγραμμα Απόλλων. Αυτή ήταν η μεγαλύτερη τεχνολογική δημιουργία και μεγαλύτερη επένδυση χρημάτων της ανθρωπότητας, ήταν σημερινά κάπου 170 δισεκατομμύρια δολάρια, ήταν σε καιρό ειρήνης. Κατά την κορύφωση του προγράμματος έχω σημειώσει μερικά στοιχεία. Εργάζονταν σε αυτό 400.000 Αμερικανοί και συνεργάζονταν 20.000 εταιρείες και πανεπιστήμια. Επικεφαλής ο Βέρνερ φον Μπράουν. Ο δε πύραυλος που έφερε τον άνθρωπο στη σελήνη είχε ύψος 111 μέτρα και πλήρως τροφοδοτημένος με καύσιμα ζήγιζε 2.800 τόνους, όσο 400 ελέφαντες, δηλαδή το βάρος 400 ελεφάντων έστειλαν, αλλά στους πυράβλους, όταν και εγώ τα κάψαμε, πέφτει ένα κομμάτι του πυράβλου και συνέχεια ελαφραίνει καθώς ανεβαίνει προς τα πάνω. Λοιπόν, και είχε τόση δύναμη, θα μπορούσε να ανυψώσει σε τροχιά βάρος 118 τόνων, 10 σχολικά λεωφορεία θα μπορούσε. Πολύ επιτυχημένη αυτή η πυράβλη. Τον Ιούλιο του 1969 είχαν περάσει μόλις 7 χρόνια από την εξαγγελία του Πρόεδρου Κένεντι για την αποστολή αστροναυτών στον Φεγγάρι και έγινε εκεί η περίφημη πτήση στη Σελήνη. Είχε προηγηθεί, κάτι που σας είπα σε μια άλλη εκπομπή, μια αποστολή γύρω από τη Σελήνη που κάποια στιγμή ήταν οι αστροναύτες να ανατέλει στον ορίζοντα της Σελήνης η γη μας, πανέμορφη. Και τότε είπαν το εν αρχή επίσης ο Θεός των ουρανών και τη γη και τους άκουσε όλος ο κόσμος. Όμως μια κυρία που ήταν πρόεδρος της εταιρείας Αθέων της Αμερικής, η οποία μόλις τότε είχε δημιουργηθεί, μια πολύ ιδιότροπη κυρία που είχε και άσχημο τέλος, το τέλος, πολύ άσχημο τέλος, έκανε μήνυση κατά της NASA και είπε δεν μπορούν χρήματα του ελληνικού δημοσίου να σπαταλώνται για να διαφημίζεται ο Θεός στο διάστημα. Και από τότε η NASA, για να μην μπλέξει με περιπέτειες δικαστικές, απαγόρευσε να γίνονται δημόσιες ανακοινώσεις. Και όταν πήγαν στη Σελήνη, ο ένας από τους αστροναύτες ήταν πρεσβυτεριανός, νομίζω, ο πάστορας, κοινώνησε μέσα στο διαστημόπλιο. Όχι δημόσια, ιδιωτικά το επέτρεψαν αυτό. Δηλαδή από εκεί και πέρα οι Αμερικανοί σταμάτησαν να κάνουν θρησκευτικές δηλώσεις στο διάστημα. Ήταν μια απάντηση για τους Ρώσους, για τον Γκαγκάριν αυτές. Άρα στο απαγόρευσε Λοιπόν, για να έρθουμε στο Λι Άμστρονγκ που πάτησε στη Σελήνη, καθώς κατέβαινε τα σκαλοπάτια της Σελήνης, του είπε την ιστορική φράση, αν να σας πω κάτι εδώ, ότι η υπολογιστική δύναμη, ένα κινητό σήμερα έχει πολύ πολύ περισσότερη υπολογιστική δύναμη από τον υπολογιστή που κατέβασε το Λι Άμστρονγκ στη Σελήνη.
0: Αλήθεια.
1: Λοιπόν, συνεχίζονται. Πολύ πολύ περισσότερο. Δηλαδή, και είναι ένα δείγμα για τους νέους. Λέμε, η τέχνη του νοημοσύνης θα μας πάρει δουλειές. Ναι, αλλά οι νέοι έχουν ένα ισχυρότατο εργαλείο η πρόσβαση στη γνώση. Την τεχνητή νοημοσύνη είναι ισχυρότατο. Αν το χρησιμοποιούν για να δίνουν εξετάσεις και να περνάνε χωρίς να έχουν διαβάσει, θα τους κάνει κακό. Αν το χρησιμοποιούν για να έχουν πρόσβαση στη γνώση και να μάθουν πολύ περισσότερα από την νέοι της εποχής εκείνης, τότε θα γίνουν πολύ επιτυχημένοι. Λοιπόν, είναι ένα εξαιρετικό εργαλείο, δίκοπο μαχαίρι. Αν το χρησιμοποιήσουν υπεύθυνα, θα μπορούσαν να είναι πολύ ανταγωνιστικοί. Λοιπόν, συνεχίζουμε στην ιστορία για να μην ξεφεύγουμε. Και είπε την περίφημη φράξη ο Λι Άμστρονγκ καθώς πατούσε σε σελήνη: ένα μικρό βήμα για έναν άνθρωπο, ένα γιγάντιο άλμα για την ανθρωπότητα.
0: Πόσο μεγάλο ήταν αυτό το γιγάντιο άλμα για την ανθρωπότητα, κύριε Πετρουλέα?
1: Η επίσκεψη Ελλήνη είναι καταρχήν το μακρύτερο ταξίδι που έχει κάνει άνθρωπος σαν άνθρωπος. Mm-hmm. Διαστημόπλοια έχουν στείλει και εκτός του πλανητικού μας συστήματος. Το Voyager τώρα έχει βγει έξω από την ηλιόπαυση. Κυκλοφορεί στο χανές διάστημα. Αλλά άνθρωπος δεν έχει πάει μακρύτερα από τη Σελήνη. Τώρα αυτό συγκρινόμενο με τις ασύλληπτες διαστάσεις του σύμπαντος είναι απείρως ασήμαντο. Είναι σαν να λες ότι περπάτησα ένα πόντο μες στο σπίτι μου και έχω γυρίσει τη γη.
0: Σωστά.
1: Ούτε δεν είναι καλή αναλογία. Είναι πολύ τεράστια η διαφορά της απόστασης Σελήνης από τη γη με τις διαστάσεις του σύμπαντος. Δεν συγκρίνεται. Δεν μπορεί να τη συλλάβουμε στο μυαλό μας. Είναι τόσο χανές το σύμπαν. Πάντως από την άλλη μεριά είναι πολύ σημαντικό, διότι δείχνει το πόσο μεγαλειώδες δημιούργημα είναι ο άνθρωπος. Όλα τα δημιουργήματα στη γη ζούμε, τα ίδια, τις ίδιες στροφές έχουν, το ίδιο νερό, τον ίδιο αέρα αναπνέουμε, αλλά εάν για τα ζώα η δημιουργία είναι μια έναη επανάληψη του αγώνα επιβίωσης, για τον άνθρωπο αποτελεί πηγή στοχασμού και δημιουργικής έμπνευσης. Και βλέπετε κάθε γενιά προσθέτει στην προηγούμενη, στα επιτεύγματα, ώστε καμιά γενιά δεν μοιάζει με την προηγούμενη και με τις παλιότερες. Τα ζώα, όσο δυνατά και αν είναι, αποτελούν μέρος του οικολογικού κύκλου. Ο άνθρωπος είναι ο μόνος που μπορεί να επεμβαίνει κυριαρχικά στο περιβάλλον. Και παρότι δεν είναι και ευπαθής και ευαίσθητος σε εξωτερικές συνθήκες, έχει την ικανότητα να κατασκευάζει ενδύματα και κατοικίες που το επιτρέπουν να επιβιώνει ακόμη και στο κενό του διαστήματος, τη στιγμή που και τα πλέον ανθεκτικά ζώα δεν μπορούν να ζήσουν για πολύ έξω από το οικοσύστημά τους. Το ταξίδι στη Σελήνη δείχνει και κάτι άλλο, ότι τα ουράνια σώματα κινούνται με απέραντη αρμονία και ο άνθρωπος μπορεί να διατυπώνει τις κινήσεις του σε εύκριστες μαθηματικές εξισώσεις και να καθορίζει με απόλυτη ακρίβεια τα διαστημικά ραντεβού του. Αυτοί είναι μεγαλειώδες. Mm-hmm. Μπορούμε με ακρίβεια δευτερολέπτα να κανονίσουμε τι ώρα θα φτάσουμε στη Σελήνη, πώς θα έχει στρέψει η Σελήνη να πάμε στη σωστή πλευρά. Αν τα σώματα δεν είχαν σταθερότητα στις κινήσεις τους, αυτό θα ήταν αδύνατο.
0: Βέβαια, έχετε δίκιο. Έτσι, μήπως αυτό το σημείο να μας λέγατε λίγα λόγια για τη Σελήνη?
1: Ναι, βασικά ο στόχος της εκπομπής μας σήμερα ήταν να ταξιδέψουμε Σελήνη και δεν είπαμε τίποτα για τη Σελήνη. Mm-hmm. Η Σελήνη, από μερικά βασικά πράγματα, είναι το λαμπρότερο σώμα στο νυχτερινό ουρανό και βεβαίως περιττό να πω ότι έχει εμπνεύσει καλλιτέχνες και ποιητές, αλλά έχει και προβληματίσει επιστήμονες. Η Σελήνη δεν έχει δικό της φως, φέγγει επειδή φωτίζει από τον ήλιο. Αλλά εμείς βλέπουμε πάντα την ίδια πλευρά της. Καθώς γυρίζει γύρω από τη γη με περίοδο 27 ημερών, σκιάζεται διαφορετικό τμήμα της εφρανιάς και αυτό το ονομάζουμε φάση Σελήνης. Mm-hmm. Επειδή όμως περιστρέφεται γύρω από τον άξονα της με την ίδια περίοδο, με την περίοδο που περιστρέφεται γύρω από τη γη, βλέπουμε πάντα την ίδια πλευρά. Την άλλη πλευρά, η οποία και αυτή φωτίζεται περιοδικά από τον ήλιο, την ονομάζουμε σκοτεινή επειδή δεν τη βλέπουμε. Η απόσταση Σελήνης είναι κάπου 384.000 χιλιόμετρα, περίπου 30 φορές τη διάμετρο της γης. Η μάζα της είναι το 1,2% της μάζας της γης. Και για τους αθλητές να πούμε ότι, και ιδιαίτερα τους μπασκετμπολίστες, εάν το παγκόσμιο ρεκόρ άλματος ύψους πλησιάζει τα 2,5 μέτρα, το πανσελήνιο θα μπορούσε να φτάσει στα 15 μέτρα. Οι μπασκέτες στο Σελήνη, αν παίξει κανείς μπάσκετ εκεί, θα είναι κάπου στα 15 μέτρα ύψους. Για να πέρανε πολύ εύκολα οι άνθρωποι πάνω.
0: Σωστή.
1: Αλλά δεν μπορεί να ζήσει κανείς Σελήνη.
0: Από καιρό τι καιρό κάνει στη Σελήνη?
1: Δεν κάνει βεβαίως καιρό, τα είχαν πει και μια άλλη φορά αυτά, αλλά να τα ξαναπούμε, δεν τα έχουν ακούσει και όλοι οι ακροατές. Δεν έχει καιρό η Σελήνη, διότι δεν έχει καθόλου ατμόσφαιρα καιρό και αυτό έχει πολλές συνέπειες. Δεν υπάρχουν μετεωρολογικά φαινόμενα, αέρας, βροχές, χιόνια. Γι' αυτό και η διαμόρφωση επιφάνειας δεν επηρεάζεται από καιρικά φαινόμενα. Η πατημασιά του Νίλ Άμστρομ, του πρώτου ανθρώπου που πάτησε στη Σελήνη, δεν θα σβηστεί ποτέ. Εκτός αν πέσει κάποιος μετεωρίτης σε εκείνο το σημείο. Μια παρένθεση να κάνω εδώ, ξέχασα να σας το πω. Εκεί η Σελήνη είναι σαν αμμώδης επιφάνεια, σαν να πατάει κανείς στην έρημο και έμεινε η πατημασιά του. Αλλά να σας πω ότι ο Τζον Κένεντι, αυτός που είχε την έμπνευση με τον Βένεθον Μπράουν να στείλει ανθρώπους στη Σελήνη, Δεν προλαβαίνει να δει καμία από τις επανδρομές που πήγαιναν συνέχεια, διότι τον σκότωσαν στον Τάλλας.
0: Α, μάλιστα, ήταν ναι, εκείνη η περίοδο.
1: Νομίζω μετά εκείνη την ιστορική ομιλία του και την υπόσχεση στα Στέλνθρωπ Στέλνη, τον σκότωσαν, αυτός έκανε μεγαλύτερο ταξίδι. Δεν είχε τίποτα από αυτά.
0: Έτσι, έτσι.
1: Λοιπόν, επιστρέφουμε εδώ για την ατμόσφαιρα. Επειδή δεν υπάρχει διοξείδιο του άνθρακα που να δημιουργεί το φαινόμενο, το καλό φαινόμενο του θερμοκηπίου, ούτε ρεύματα αέρα να εξομαλύνουν τις θερμοκρασιακές διαφορές, η θερμοκρασία σε σημεία που τα βλέπει ο ήλιος μπορεί να φτάσει στους 120 και στη σκιά τους μείον 180 βαθμούς. Επειδή δεν υπάρχει οξυγόνο ούτε ατμοσφαιρική πίεση, ο άνθρωπος δεν μπορεί να ζήσει εκεί χωρίς την ειδική στολή για πάνω από 10-20 δευτερόλεπτα. Χωρίς στολή δεν μπορεί να ζήσει κανείς. Η επιφάνεια της Σελήνης είναι κατασκαμμένη από την πτώση μετεωριτών, είναι εκτεθειμένη σε περιόδικα ενεργό ακτινοβολία, χωρίς ατμόσφαιρα δεν υπάρχουν και ήχοι, νέκρα απόλυτη ησυχία. Και λόγω εδώ στη γη μας, λόγω σκέδασης του φωτός στην ατμόσφαιρα, τον βλέπουμε τον ουρανό γαλάζιο. Στη Σελήνη ο ουρανός είναι κατάμαυρος, ημέρα νύχτα. Και στη σκιά είναι αδύνατο να διακρίνει κανείς τα αντικείμενα. Εδώ πάμε στη σκιά, επειδή σκεδάζεται το φως στα μόρια της ατμόσφαιρας και διαβάζουμε την εφημερίδα μας. Εκεί είναι κομμάτι της νύχτας σκιά. Και ένα τελευταίο, στη Σελήνη όλα τα αντικείμενα πέφτουν με την ίδια ταχύτητα. Μία πεταλούδα θα πέφτει σαν βαρύδι κάτω στην επιφάνεια.
0: Μάλιστα.
1: Ναι.
0: Πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά που είναι λογικά, αλλά δεν μπορούμε να τα συνειδητοποιήσουμε. Αυτό με
1: είναι
0: την παράδοση, σκέδαση,
1: μάλιστα,
0: δηλαδή,
1: μάλιστα,
0: με την
1: μάλιστα
0: σκέδαση, ήταν αξιοσημείωτο.
1: Ναι.
0: Τι μάθαμε, κύριε Πετρουλιά, από τις επισκέψεις στη Σελήνη?
1: Είναι κάτι εντυπωσιακό που συμπεράναμε. Δεν μάθαμε πολλά πράγματα από το πρόγραμμα Απόλλων των Αμερικανών και την επίσκεψη Σελήνη. Συνελέγησαν 2.200 δείγματα εδάφους από διαφορετικές τοποθεσίες. Είναι, λέει, τα πιο δαπανηρά πετρώματα που συνέλεξε ποτέ άνθρωπος. Η έκπληξη ήταν ότι όλα μοιάζουν με τα υλικά της γης. Μοιάζει πάρα πολύ το υπόστολμα της επιφάνειας Σελήνης με αυτό της γης. Και αυτό οδήγησε τους επιστήμονες στην υπόθεση της γιγαντίας πρόσκρουσης. Αυτό είναι ένα θαυμάσιο γεγονός. Η επιστήμη το έχει προτείνει ότι τα πρώτα στάδια της δημιουργίας της γης, που η γη ήταν υπερακτωμένη, μια σφαίρα με μπάλα υπερακτωμένη, πολύ ασχημάτιστος πολύ, τη χτύπησε ένα άλλο μεγάλο σώμα, γιατί τότε γινόταν και ο χαμός στο πλανητικό μας σύστημα, οι συγκρούσεις ήταν τακτικές, ένα πολύ μεγάλο σώμα, και από τη σύγκρουση εκτινάχθηκε ένα κομμάτι το οποίο δημιούργησε τη Σελήνη, αυτό πριν 4,5 δισεκατομμύρια χρόνια. Σαν αποτέλεσμα της σύγκρουσης, ο άξονας της γης, ο άξονας γύρω από τον οποίο περιστρέφεται η γη γύρω από τον εαυτό της, πήρε αυτή τη μοναδική κλίση 23,5 μοίρες που προκαλεί τη θαυμάσια αναλλαγή των τεσσάρων εποχών. Αν δεν γινόταν αυτή η σύγκρουση, δεν θα είχαμε τις τέσσερις εποχές, θα ήταν μονότονη η ζωή μας. Συγχρόνως ο φλοιός της γης έγινε πιο λεπτός και δημιουργήθηκε το θαυμάσιο αυτοανάγκριφο με τα βουνά, τις κοιλάδες, τους ωκεανούς. Είναι θαυμάσιος ο πλανήτης μας και από αυτή την άποψη.
0: Μάλιστα. Δηλαδή πώς θα ήταν η ζωή μας χωρίς τη Σελήνη?
1: Κοιτάξτε τώρα, βέβαια δεν χρειαζόμαστε το φεγγαράκι το λαμπρό να μας φέγγει να πάμε στο σχολείο τώρα. Υπάρχουν πολλά φώτα στις πόλεις και χωρίς το φεγγάρι οι νύχτες δεν θα ήταν τόσο όμορφες. Και θα επηρεαζόταν επίσης και η εκπληκτική ποικιλία ζωής στις παλιριακές ζώνες, που εκεί περιμένουν οι χελώνες, κάνουν τα αυγά τους και περιμένουν την παλίρια για να την τραβήξει στη θάλασσα. Αυτό όμως δεν είναι τίποτα μπροστά στο γεγονός ότι χωρίς τη Σελήνη ο άξονας περιστροφής στη γη γύρω από τον εαυτό της θα γύριζε πάνω κάτω. Η Σελήνη ασκεί σταθεροποιητική επίδραση στην περιστροφή της γης γύρω από τον εαυτό της και διατηρεί τον άξονα της γης στην γωνία αυτή των 23,5 ημερών. Αλλιώς θα πήγαινε πάνω κάτω συνέχεια και θα, σαν μια σβούρα που την κάνει και χάνει τον προσανατολισμό και γυρίζει παραδόθε και θα είχαμε το απόλυτο χάος στο κλίμα.
0: Μάλιστα. Είναι ο δορυφόρος, ας πούμε, που λένε της
1: γης. Ο δορυφόρος, ο οποίος βοηθάει πάρα πολύ τη γη στην σταθερότητα της κίνησής της.
0: Όλα είναι λοιπόν με απέραντη σοφία συνταριασμένα και θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε, έγιναν από τότε και άλλες επανδρομένες αποστολές στη Σελήνη, να φανταστούμε, έτσι?
1: Έγιναν και άλλες, ναι, και 10 αστολικά αστολές επισκέπτονται στη Σελήνη. Και ο τελευταίος έχει πει: φεύγουμε όπως ήρθαμε και αν θέλει ο Θεός, έτσι θα επιστρέψουμε με ειρήνη και ελπίδα για όλη την ανθρωπότητα. Ευχόμαστε έτσι να συνεχιστεί η εξέλιξη του διαστήματος.
0: Μάλιστα. Τώρα ανήκει σε κάποιον το φεγγάρι, σε κάποιο έθνος?
1: Έχουμε λίγα λεπτά ακόμη.
0: Βεβαίως.
1: Ωραία. Ας πούμε ένα αστείο περιστατικό. Το 2014 κάποιος από το Λέστερ της Αγγλίας έλαβε δώρο γενεθλιών μια μικρή συσκευασία που έγραφε 4 στρέμματα έκταση σελήνη. Στο εσωτερικό υπήρχε πιστοποιητικό σε ελληνιακή πράξη μεταφορά της άρμας στρεμμάτων στην επιφάνεια της σελήνης. Υπέγραφε ένας Αμερικανός μεσίτης με το όνομα Hope. Αυτός είχε στείλει το 1980 επιστολή στον ΟΗΤΕ, εκδηλώνοντας την επιθυμία να πωλήσει εκτάσεις σελήνης. Ο ΟΗΤΕ δεν το απάντησε ποτέ. Και ο μεσίτης λέει, άρα συμφωνούν. Και από τότε ίδρυσε το μεσητικό γραφείο που λέγεται Σελήνικη Πρεσβεία. Και που λέει εκτός το σφεγγάρι από 25 ευρώ έως 500 ευρώ. Και λέει αγόρασε το σημείο προσελήνωσης από 50, αυτό πιο ακριβό λιγάκι, 50 έως 800 έως 900 ευρώ και το καθεξής. Μόνο βέβαια, και διαφημίζει είναι η φθηνότερη ιδιοκτησία σε ολόκληρο το ηλιακό σύστημα. Βεβαίως θα να πάει κανείς να δει την ιδιοκτησία του αυτή.
0: Δεν γίνεται.
1: Περιουσίας.
0: Μάλιστα.
1: Όμως διάβαζα κάπου ένας νομικός λέει τώρα για πιο σοβαρά πράγματα, αλλά αυτός έβγαζε χρήματα σαν μεσίτη. Ναι, ένας διάστημα, το διάστημα είναι παγκόσμιο αγαθό και ούτε κυβερνήσει ούτε μεμονωμένα άτομα μπορούν να κατέχουν εκτάσεις σελήνη. Αλλά συνέχισε η ιδέα ότι η σελήνη και το διάστημα ανήκουν σε όλους κινδυνεύει. Χώρες όπως η ΗΠΑ, η Κίνα, η Ρωσία και άλλες χώρες ανανεώνουν το ενδιαφέρον τους για τη σελήνη και το βλέπουμε στις μέρες μας αυτό. Και το διάστημα για εμπορικούς και στρατιωτικούς λόγους. Παράλληλα, κάμποσες ιδιωτικές εταιρείες ετοιμάζουν αποστολές στο φεγγάρι. Αυτή της Αμερικής με το πρόγραμμα Artemis είναι και πιο φιλόδοξη, καθώς θα είναι και επανδρομένη.
0: Γιατί όμως τόσο ενδιαφέρον για το φεγγάρι?
1: Το συνηθισμένο επιχείρημα είναι το επιστημονικό ενδιαφέρον, το οποίο όντως υπάρχει. Οι επιστήμονες δεν ενδιαφέρονται για το τι σκέφτονται οι κυβερνήσεις, έχουν την περιέργεια να μάθουν πώς είναι το διάστημα. Το φεγγάρι θεωρείται, υπάρχουν άλλα συμφέροντα. Καταρχήν το φεγγάρι θεωρείται ενδιάμεσο σταθμό στην προσπάθεια εξερεύνησης άλλων πλανητών όπως το Άρη. Για τον Άρη είναι πάρα πολύ δύσκολο να πάμε εκεί πέρα, λέει ο Elon Musk, θα πάμε να πιούμε την πύρα μας στον Άρη. Λοιπόν, αλλά πίσω από αυτό κρύβονται κυριαρχικές φιλοδοξίες, αναζήτηση ορυκτού πλούτου, ετοιμασία μελλοντικών καταφυγίων και ακούστε αυτό για τους έχοντες και κατέχοντες σε περίπτωση εκτεταμένου πυρηνικού πολέμου. Βεβαίως είναι και ο διαστημικός τουρισμός, καθώς πολλοί πλούσιοι θα πληρώνουν αδρά για μια βόλτα στο φεγγάρι. Και όσο παράδοξο και να ακούγεται, το διάβασα αυτό κάπως, στο χώρο έχουν μπει ακόμη και εταιρείες κηδιών. Καθώς κάποιοι θεωρούν πολύ ρομαντικό το να σκορπιστεί η τέφρα του στο φεγγάρι. Λοιπόν, όπως βλέπετε, υπάρχουν πολλά ενδιαφέροντα.
0: Πάρα πολλά. Τα πιάσαμε όλα σχεδόν, ναι, έτσι. Ναι.
1: Και τώρα όμως, για να πάμε στα σοβαρά, οι Αμερικανοί σχεδιάζουν τη δημιουργία βάσης στο φεγγάρι και ασφαλώς θα τους ακολουθήσουν και οι Κινέζοι και οι Ρώσοι. Και άλλοι, και οι Άπωνες θέλουν να πάνε.
0: Βάσεις, έτσι, κρίμα.
1: Βάσεις, ναι. Όλοι δεν θα κατευθυνθούν προς την ίδια περιοχή, τον νότιο πόλο της Σελήνης, όπου υπάρχουν πολύτιμοι πόροι, παραδείγματος χάρη παγωμένο νερό. Και βεβαίως, όπως το έθεσε κάποιος με τέτοιο συνωστισμό, θα χρειαστεί και σε ρήφης.
0: Ναι,
1: και ήδη η διαστημική στρατιωτική δύναμη των ΗΠΑ αναπτύσσει προγράμματα στρατιωτικής παρουσίας στο διάστημα.
0: Α, μάλιστα. Τώρα τη θεόσδοτη έφεση του ανθρώπου να ερευνά τη δημιουργία για να δοξάζει το δημιουργό, πράγμα που ενώνει τους ανθρώπους, απειλούν λοιπόν να την διαδεχθούν οι διαμάχες σε ξένο αγχυρώνα, διότι το φεγγάρι δεν ανήκει ούτε στους ισχυρούς της γης, ούτε στους μεγιστάνες του πλούτου, αλλά σε αυτόν στον οποίο ανήκει και η γη και το πλήρωμα αυτής. Ο ήλιος, ο γαλαξίας, το σύμπαν, οι ουρανοί των ουρανών.
1: Αμήν.
0: Να σας ευχαριστήσουμε, έτσι, κύριε Πετρουλέα, σήμερα, γιατί όσα είπαμε ήταν πάρα πολύ ενδιαφέροντα. Πραγματικά μοιραστήκατε τις γνώσεις, τις σκέψεις σας μαζί μας και είναι πραγματικά ιδιαίτερες. Ευχόμαστε η σημερινή συζήτηση να έδωσε και στους ακροατές μας αφορμή για σκέψη και να έκανε ακόμη πιο γοητευτικό το ταξίδι στην κατανόηση του κόσμου που μας περιβάλλει.
1: Μάλιστα.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά, να είστε καλά.
0: Σε αυτό το σημείο να ευχαριστήσουμε όλους εσάς που ήσασταν κοντά μας, τον ηχολήπτη της εκπομπής μας για την πολύτιμη τεχνική υποστήριξή του, αλλά να προτείνουμε και όπως το συνηθίζουμε εδώ στο τέλος της εκπομπής μας ένα καλό βιβλίο. Νίκη είναι. Τι είναι τελικά η πραγματική νίκη? Θα το μάθουμε στο βιβλίο της συγγραφέως Κατερίνας Μουρίκη, που μας μιλάει με ευρηματικό και πρωτότυπο τρόπο για τη σημασία της πραγματικής νίκης. Μικρή στοχασμή, στολισμένη με την πανέμορφη εικονογράφηση της Κωνσταντίνας Ζαφύρη, που θα αγγίξουν μικρούς αλλά και μεγάλους αναγνώστες, μιλώντας για τις αρετές που οδηγούν στη νίκη της ψυχής, τη μόνη που έχει σημασία. Θα μάθουμε επίσης τι έχουν πει μεγάλες προσωπικότητες της ιστορίας για το νόημα της νίκης. Νίκη είναι. Βρείτε το στα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Άθος στο 210-5238-305 και στο stamoulis.gr. Εδώ φίλοι μας σας ευχαριστούμε πολύ για όλη την ακρόαση. Να είστε πάντα καλά, στο επανειδήν.
2: Ραδιοπαραμυθία. Επιμέλεια παραγωγή Σοφία Χατζή.

0: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς στις μονώσεις. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμμα, 210-5140-031.
1: Πάμε Μπαϊρακτάρι.
2: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
1: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και με νηστίσιμα.
2: Λαχταριστή με ζέδες, το ιστορικό κεμπάπ, ποιοτικό φαγητό, σε προσιτές τιμές.
1: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρι.
2: Μπαϊρακτάρι στο μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
1: Μπαϊρακτάρι και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρι!
3: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας. Συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από

0: Δόσεις Air.
1: Ένα βιβλίο με πνευματικούς λόγους στις Ευαγγελικές περικοπές του καλοκαιριού.
0: Μία ανθολογία ομιλιών μεταφρασμένη για πρώτη φορά στα ελληνικά.
1: Ψηλαφώντας το θαύμα.
0: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Air. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
1: Για παραγγελίες, καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
2: Ώρα Ελλάδος, 1.
3: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Συμπορευόμενοι με τον Ιησού. Γεγονότα της ιστορικής πορείας του Θεανθρώπου. Με τον πρωτοπρεσβύτερο Κωνσταντίνο Παπαθανασίου, εφημέριο του Ιερού Ναού Κοιμήσεως του Τόκου Παλαιού Φαλήρου.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Συνεχίζουμε σήμερα την εκπομπή ευρισκόμενοι στην παράδοση του Καταλουκάν Ευαγγελίου και μάλιστα στο κάλεσμα το οποίο κάνει προς τους μαθητές του ο Ιησούς στο 5ο κεφάλαιο. Είναι το σημείο όπου ο Ιερός Ευαγγελιστής διηγείται την κλίση των τεσσάρων κυριότερων μαθητών του Σίμωνος Πέτρου με τον αδελφό του Ανδρέα και του Ιωάννου με τον αδελφό του Ιάκωβο. Αντίθετα, οι άλλοι δύο συνοπτικοί, ο Ματθαίος και ο Μάρκος, τοποθετούν την αφήγηση αυτή πολύ πιο σύντομη, ακριβώς στην αρχή της δράσεως του Ιησού στη Γαλιλαία, αμέσως μετά την είδηση της φυλακίσεως του Ιωάννη του Βαπτιστή. Η σειρά που ακολουθεί ο Ευαγγελιστής Λουκάς φαίνεται πιο πιθανή χρονολογικά. Είναι πράγματι αξιοσημείωτο ότι ούτε ο Ματθαίος ούτε ο Μάρκος μίλησαν προηγουμένως για τις σχέσεις μεταξύ του Ιησού και των τεσσάρων, αλλά και αυτές ήδη μνημονεύονται από τον Λουκά και εξηγούνται διεξοδικώς από τον Ιωάννη. Εξάλλου, το κάλεσμα αυτό προϋποθέτει ότι η δράση του Ιησού είχε ήδη αρχίσει, αφού γύρω του συνοστίζεται πολύ πλήθος, το οποίο επιθυμεί να τον δει και να τον ακούσει, και αυτό δεν θα εξηγεί το εύκολα αν αναφερόταν στις πρώτες μέρες της επιστροφής του Ιησού στη Γαλιλαία, αμέσως μετά τη φυλάκιση του Ιωάννη του Βαπτιστή. Αυτό λοιπόν έγινε όταν η δράση που ανέπτυξε ο Ιησούς ήδη από αρκετό διάστημα είχε προκαλέσει την επιδοκιμασία στη Γαλιλαία. Αλλά ειδικά οι πληροφορίες που δίνει ο Ιωάννης δημιουργούν ένα άλλο και πιο σοβαρό ζήτημα. Αν οι τέσσερις ήταν ήδη στην ακολουθία του Ιησού στην Ιουδαία και έπειτα στη Γαλιλαία, στην Κανά και στην Καπερναούμ, πώς τότε εδώ ο Ιησούς φαίνεται να τους καλεί κοντά του για πρώτη φορά? Το ότι αυτή είναι η πρώτη φορά είναι η εντύπωση που έχουμε από τον Ματθαίο και Μάρκο. Εν τούτης, αυτή διορθώνεται και ολοκληρώνεται με όσα λένε οι άλλοι δύο Ευαγγελιστές, ο Λουκάς και ο Ιωάννης. Όσο για τις πληροφορίες του Ιωάννη, που είναι ο κατεξοχήν Ευαγγελιστής ακριβολόγος που ολοκληρώνει τη διήγηση, αυτές μας επιτρέπουν να συμπεράνουμε ότι ο Ιησούς και στην εκλογή των μαθητών, όπως και στη μεσιανική του εκδήλωση, προχώρησε βαθμιαία. Στην αρχή παρέλαβε τους τέσσερις, που αυθόρμητα στην Ιουδαία πέρασαν σε αυτόν από τη συνοδεία του Ιωάννη του Βαπτιστή.

0: αλλά ακόμα και έτσι δεκτοί δεν έμειναν σταθερά κοντά του, ούτε τον ακολούθησαν σε όλες τις περιηγήσεις διαμέσους Γαλιλαίας που έκανε κατ' οπλίστον μόνος. Αργότερα, αντιθέτως, όταν οι τέσσερις μορφώθηκαν αρκετά στο είδος της ζωής που ο Ιησούς ζητούσε από αυτούς και φάνηκαν διατεθειμένοι να ακολουθήσουν τη ζωή αυτή, τότε αυτός τους συνέδεσε οριστικά με τον εαυτό του με μια τυπική εκλογή που έγινε με τον ακόλουθο του τρόπο σύμφωνα με την έκθεση του Ευαγγελιστή Λουκά, την πιο εκτεταμένη και λεπτομεριακή από τις τρεις. Λέει λοιπόν ο Λουκάς πως ένα πρωί ο Ιησούς, ενώ βρισκόταν στη δυτική ακτή της λίμνης της Τιβεριάδας, περικυκλώθηκε από πολύ κόσμο που επιθυμούσε να τον ακούσει. Αλλά ο όχλος ήταν τόσος ώστε για να τον συγκρατήσει και συνάμα για να ακουστεί πιο άνετα, προσέτρεξε σε ένα μέσο πολύ πρακτικό. Όταν η λίμνη εκείνη ήταν ήρεμη, είναι σχεδόν ακίνητη και δεν προξενεί κανένα θόρυβο που μπορεί να εμποδίσει να ακουστεί κάποιος να ομιλεί δυνατά. Γι' αυτό, απομακρυνόμενος μερικά μέτρα από την αμμουδιά, μέσα σε μια βάρκα μπορούσε κανείς από εκεί να μιλήσει πολύ καλά στον όχλο που θα έμενε στην αμμουδιά ακούοντας. Έτσι έκανε και ο Ιησούς. Εκεί κοντά υπήρχαν δύο βαρκούλες. Οι ιδιοκτήτες είχαν κατεβεί στη γη και επιδιόρθωναν τα δίκτυα. Ένας από αυτούς ήταν ακριβώς ο Σίμων Πέτρος. Η λεπτομέρεια αυτή υπαγορεύει δύο πιθανά συμπεράσματα. Ότι το επεισόδιο συνέβη κοντά στην Καπερναούμ και ότι ο Σίμων Πέτρος είχε διακόψει και τον καιρό της περιηγήσεις στην ακολουθία του Ιησού για να επιστρέψει στο μεταξύ στο επάγγελμά του μαζί με τον αδελφό του Ανδρέα και για να φροντίσει για τις ανάγκες της οικογένειάς του. Όταν ο Ιησούς τελείωσε να μιλεί από εκείνον το βήμα, φρόντισε ακόμα να ανταμείψει εκείνον που του το παρεχώρησε και στρεφόμενος στο Σίμωνα του λέγει να ανοιχθεί και να ρίξει τα δίχτυα. Εδώ βλέπουμε ακριβώς το βαθύτερο περιεχόμενο της κλήσης του Ιησού προς τους μαθητές του, τους οποίους τους καλεί ακριβώς για να τους κάνει μαθητές, όντας, έχοντας προηγηθεί η φυλάκιση του Ιωάννου του Βαπτιστή. Αλλά η πρόσκληση του Ιησού φάνηκε στον ψαρά σαν ακούσια ειρωνία. Ακριβώς ενώ είχε περάσει μια νύχτα τρικυμιώδη και ο Σίμων είχε πολύ κουραστεί από τους συντρόφους του χωρίς να πιάσει τίποτα. Εν τούτης, αφού μίλησε ο Κύριος, αυτός δεν έπρεπε να αρνηθεί, αλλά θα συγκατάλαβε αμέσως για να τον ικανοποιήσει και χωρίς καμιά άλλη ελπίδα στη νέα προσπάθεια. Το φως της ημέρας πράγματι ήταν νέο εμπόδιο. Αν τη νύχτα δεν έγινε τίποτα την ημέρα, θα ήταν ακόμα χειρότερα. Τα δίχτυα όμως ρίχτηκαν και αμέσως άρχισαν να πιάνουν τόσα ψάρια που τα εξαρτήματα δεν άντεχαν σε όλο εκείνο το βάρος και τα μάτια των δικτύων σπαθούσαν. Φώναξαν τότε από μακριά τους συντρόφους της άλλης βάρκας που έμενε δεμένη για να τρέξουν και να βοηθήσουν. Η βάρκα ήλθε, αλλά συνέχισαν ακόμα το φόρτωμα, τόσο που και οι δύο βάρκες γέμισαν από ψάρια, κοντεύοντας και οι δύο να βυθιστούν. Η λίμνη της Τιβεριάδος ήταν στην αρχαιότητα και είναι ακόμα σήμερα αρκετά πλούσια σε ψάρια. Στην αρχαιότητα περί αυτής ομιλούσε ήδη ο Φλάβιος Ιώσιπος. Από το ψάρεμα ζούσε μεγάλο μέρος από τους κατοίκους των δυτικών ακτών. Λίγο προς βορρά η κομμόπολη Μάγδαλα ή αλλιώς Πύργος ονομαζόταν από τους ραβίνους Πύργος των ψαριών, Μιγδάλ Νουναγιά. Και για τους ελληνιστές τα ριχαία, λέξεις που καθαρά υπενίστε την κυριότερη βιοτεχνία των κατοίκων. Σήμερα όποιος έχει επισκεφτό μέρος εκείνο μπορεί να έχει δει ψαράδες στη λίμνη να πιάσουν σε λίγα λεπτά πολλά ψάρια με το αγκίστρι, όπως μπορεί να έχει ακούσει να μιλούν χαρούμενα για καλές και γεμάτες διχτιές που έχουν πολλές δεκάδες ψάρια. Αλλά δεν υπόθηκε ότι ήταν ή ήταν πάντα έτσι. Ακόμα και οι ψαράδες της Τιβεριάδος είχαν σε κάθε εποχή ημέρες και νύχτες οι οποίες δεν ήταν ευνοϊκές, στις οποίες φαίνεται ότι όλα τα ψάρια μετανάστευαν από τη λίμνη. Εκείνο το ψάρεμα του Σίμωνα πέτυχε τυχαία. Ο Σίμων που γνώριζε το από ψάρεμα δεν είχε αυτή τη γνώμη και είχε προβλέψει εντελώς αντίθετο αποτέλεσμα. Και δεν ήταν ο μόνος, γιατί και οι ψαράδες της άλλης βάρκας, ο Ιωάκωβος και ο Ιωάννης, έμειναν έκπληκτοι από το αποτέλεσμα. Ο ένθρεμος Σίμων ρίχτηκε τότε στα πόδια του Ιησού αναφωνώντας «Απομακρύσου από μένα, γιατί είμαι ανάξιος αμαρτωλός». Και ο Ιησούς του απάντησε «Μη θορυβήθησαι, από εδώ και μπρος θα είσαι αλιέας ανθρώπων». Επομένως, ό,τι συνέβη είχε εκτός των άλλων ακόμα και την αξία συμβόλου για το μέλλον. Αφού στο τέλος κατέβηκαν όλοι στη γη, στην ξηρά, η ίδια πρόσκληση απευθύνθηκε στον Ιάκωβο και στον Ιωάννη, μαζί με τον πατέρα του Ζεβεδαίο, που ήτανε συνέτεροι στο ψάρεμα με τον Σίμωνα και με τον αδελφό του Ανδρέα. Και τα δύο ζευγάρια των αδελφών, αφού άφησαν βάρκες και όλα, ακολούθησαν τον Ιησού εκείνη τη μέρα, αμέσως, θα λέγαμε, και με αφοσίωση. Η δράση του Ιησού συνεχίστηκε στη Γαλιλαία και για αυτή τη δράση συνοπτική μας παρουσιάζουν μερικά επεισόδια χωρίς πολύ ακριβή χρονολογική τάξη. Αλλά μαζί με την πρώτη εξάπλωση της φήμης του νέου προφήτη εγείρονται και εμπόδια, κατά πρώτον από τους Φαρισαίους, όπως ανεμένετο έπειτα και από άλλους. Μια φορά, ίσως λίγο μετά την εκλογή των τεσσάρων, πλησίασε τον Ιησού ένας λεπρός και πέφτοντας στα πόδια του δεν του ζητούσε καθαρά τίποτα, αλλά μόνον είπε «Κύριε, εάν θέλεις, δύνασέ με καθαρίσε». Λουκάς, 5ο κεφάλαιο, στίχος 12. Οι λεπροί στο αρχαίο Ισραήλ ήταν αντικείμενο μεγίστης αποστροφής. Αποκλεισμένοι δια του μωσαϊκού νόμου από την ανθρώπινη κοινωνία, ήταν υποχρεωμένοι να παραμείνουν απομονωμένοι σε ερημικά μέρη και να φωνάζουν «Απόστητε ακαθάρτων», όπως βλέπουμε στο βιβλίο «Θρήνη Ιερεμίου», όταν ένας οδηπόρος πλησίαζε αγνοώντας τον τόπο της διαμονής τους. Σε ανταμοιβή αυτής της θλιβερής κραυγής έστελαν στη μοναξιά τους λίγη τροφή, αλλά εκτός από αυτό η κοινωνία δεν ήθελε να ξέρει για αυτούς και τους θεωρούσε σαν περιτρήματά της, την προσωποποίηση της ακαθαρσίας, τα θύματα της μεγάλης οργής του Θεού Γιαχβέ. Όχι σπάνια όμως οι λεπροί παρεβίαζαν τον περιορισμό που τους επέβαλαν και έτσι έκανε εκείνη τη φορά ο λεπρός που παρουσιάστηκε στον Ιησού. Βεβαίως είχε ακούσει να ομιλούν για αυτόν και τα θαύματά του που έκανε σε κάθε εποχή και σε κάθε είδους δυστυχισμένο. Ποιος ξέρει αν καλός και ισχυρός όπως είναι αυτός ο Ιησούς, ο Γαλιλαίος προφήτης, δεν έκανε επίσης κάτι για την αξιοδάκριτη δυστυχία του. Η περίπτωσή του ήταν τόσο τρομακτική που ο ηκέτης ούτε τόλμησε να εκφράσει ό,τι ζητούσε, αλλά μόνο εξέφρασε εμπιστοσύνη στον ηκετευόμενο. Ο Ιησούς εσπλαχνίστη αυτόν και την παράνομη τόλμη που τον είχε οθήσει μεταξύ των καθαρών ανθρώπων, γι' αυτό εκτείνα στην χείρα με μια κίνηση απότομη για όσους θα παρευρίσκονταν, ύψα το αυτού, αυτόν τον όλο δυσοδεία και βρώμα λεπρό. Και απαντώντας στα σαφή του λόγια, αλλά περισσότερο ακόμα και στην κρυφή του σκέψη, ο Ιησούς λέγει «Θέλω καθαρίστητη». Ο λεπρός καθαρίστηκε στη στιγμή. Αμέσως όμως ο Ιησούς τον διέταξε να απομακρυνθεί για τον συνηθισμένο λόγο, να αποφύγει τον ενθουσιασμό του πλήθους και αυστηρά του παρήγγειλε να μην διαδώσει ό,τι του συνέβη, αλλά συνάμα του υπενθύμησε να εκπληρώσει ό,τι ο Μωσαϊκός νόμος καθόριζε στις σπανιότατες περιπτώσεις θεραπείας ενός λεπρού, δηλαδή να παρουσιαστεί στον ιερέα για να πιστοποιήσει την θεραπεία και να προσφέρει τη θυσία του καθαρισμού. Ήταν από μέρους του Ιησού μια πράξη σεβασμού στον επίσημο νόμο και ταυτόχρονα κάποια ανταμοιβή στην παραβίαση που έκανε ο λεπρός με το να παρουσιαστεί στην κοινωνία. Είναι λοιπόν πιθανό ότι ο θεραπευόμενος εξετέλεσε αργότερα τις νομικές διατάξεις, αλλά στο μεταξύ παραβίασε εντολή του Ιησού, διακηρύττοντας ότι είχε συμβεί εν τούτης, ακόμα και αν αυτός είχε σιωπήσει. Θα είχε μιλήσει με άλλο τρόπο το πρόσωπό του. Του αποτερατώδες είχε γίνει σαν ενός κανονικού ανθρώπου. Οι συνέπειες της διαδόσεως δεν ανεμένονται. Προσέτρεξαν στο θαυματουργό άλλα πλήθη για να τον ακούσουν και άλλοι δυστυχισμένοι για να θεραπευθούν, ώστε μικέτη αυτόν δύναστε φανερών εις την πόλην εις Ελθήν, αλέξω της ερήμης ουκήν τόπος και εκεί στη μοναξιά ειν προσευχόμενος. Αργότερα, όταν η συγκίνηση του πλήθους κάπως κόπασε, ο Ιησούς επέτρεψε την Καπερναούμ. Στο εξής, η λαϊκότητα που είχε θα δημιουργήσει και θα διήγηρε φαρισαίους και γραμματείς, οι οποίοι αδυνατώντας ακόμα να δώσουν μια ασφαλή κρίση για τον νέο προφήτη, άρχισαν να τον παρακαλούν όπως είχαν κάνει και με τον Ιωάννη τον Βαπτιστή. Γι' αυτό, κατά την παραμονή του στην Καπερναούμ, όταν ο Ιησούς ήταν σε ένα σπίτι και δίδασκε, βρίσκονταν ακόμα ότι ήσαν καθήμενοι, φρουραίοι, δηλαδή ως φρουρά, οι φαρισαίοι και νομοδιδάσκαλοι, ή ήσαν ελιλιθώτες από κάθε κόμη της Γαλιλαίας και Ιουδαίας και Ιερουσαλήμ. Είναι σημαντικό να τονίσουμε πως και από την Ιερουσαλήμ επίσης ξεκίνησαν για να τον παρακολουθήσουν. Παρ' όλα αυτά, εξωτερικά η συμπεριφορά των νομοδιδασκάλων δεν θα έπρεπε να ήταν επιθετική και φαινόταν μάλλον ότι έμειναν εκεί αποκλειστικά για να διδαχθούν, όπως τόσοι άλλοι που είχαν γεμίσει το σπίτι και συνοστίζονταν στην είσοδο. Ενώ ο Ιησούς ομιλεί και ρίτη, μερικοί ζητούν να ανοιχτεί μια διάβαση ανάμεσα στο πλήθος που ήταν μαζεμένο στην είσοδο. Τι κάνουνε? Φέρνουν έναν παραλυτικό ξαπλωμένο στην ακρεβάτη και ελπίζουν να φτάσουν ως τον διδάσκαλο για να τον παρουσιάσουν. Αλλά η διάβαση είναι αδύνατη. Ο όχλος, που είναι πολύ πυκνός, και κανένας δεν μετακινείται. Κι όμως, αν δεν θέλουν να χάσουν την καλή και μοναδική ευκαιρία, πρέπει να κάνουν γρήγορα. Ο διδάσκαλος μπορεί να τελειώσει απρόοπτα την ομιλία του και έπειτα να αποσυρθεί αμέσως σε κάποιον ερημικό και άγνωστο τόπο για να προσευχηθεί, όπως συνηθίζει να κάνει ο Ιησούς. Ιδού λοιπόν που ενώ ο διδάσκαλος ομιλεί ακόμα στην κύρια αίθουσα στο εσωτερικό του σπιτιού, ο παραλυτικός με όλο το κρεβάτι του κατέρχεται μπροστά του από τη στέγη της αίθουσας. Τι είχε συμβεί? Οι φορείς ήταν δραστήριοι. Επειδή στην Παλαιστίνη τα σπίτια των φτωχών αποτελούνται συνήθως από ένα ισόγειο σκεπασμένο με μια ταράτσα από πατημένο χώμα, αυτοί ανέβηκαν από τη μικρή εξωτερική κλίμακα στην ταράτσα, έβγαλαν το πατημένο χώμα και παραμέρισαν μερικά σανίδια και κανένα δοκάρι, και από την τρύπα που άνοιξαν κατέβασαν με σκοινιά το κρεβάτι και τον παραλυτικό. Φυσικά, στην εμφάνιση εκείνου του ακροατού του νέου είδους, το κήρυγμα σταμάτησε. Ο Ιησούς θαύμασε την πίστη εκείνων των φορέων και του αρρώστου. Έπειτα, στρεφόμενος στον παραλυτικό, του λέγει μόνον: «Άνθρωπε, αφέοντέσι εαμαρτίες σου». Στην εβραϊκή γλώσσα η λέξη αμαρτία, «ετ», «ετάχ», μπορεί να σημαίνει είτε το σφάλμα που έγινε, είτε τις συνέπειες του ίδιου σφάλματος. Στους Εβραίους, μεταξύ των κυριότερων τέτοιων συνεπειών, θεωρείται και η σωματική ασθένεια, ιδιαίτερα αν ήταν σοβαρά και χρόνια. Με ποια έννοια μεταχειρίστηκε ο Ιησούς τη λέξη? Πιθανό και με τις δύο έννοιες. Με εκείνη, δηλαδή την αόρατη του ηθικού σφάλματος, και με εκείνη την ορατή της υλικής συνέπειας. Αλλά μόλις ακούστηκαν αυτές οι λέξεις, εκείνοι που καιροφυλαχτούσαν εξανέστησαν. Ήρξαν το, λέγει η Γραφή, ήρξαν το διαλογίζεστε οι γραμματείς και οι φαρισαίοι, λέγοντες: «Τι σέστην ούτως ως λαλή βλασφημίας, τι δυνατά φιένε αμαρτίας, ή μη μόνον ο Θεός?» Προφανώς η αντίρρηση στρεφόταν σε μόνη την αόρατη έννοια της λέξεως αμαρτία, δηλαδή σε εκείνη του σφάλματος, το οποίο η άφεση δεν μπορούσε να ελεγχθεί φυσικά από κανέναν. Αλλά υπήρχε ακόμα και η ορατή έννοια, εκείνη της σωματικής ασθένειας. Εδώ η φυσική εξακρίβωση ήταν ευχερέστατη και ο καθένας θα μπορούσε να δει αν ο Ιησούς μιλούσε χωρίς σκέψη. Και ο Ιησούς ακριβώς απήντησε χορηγώντας την ορατή άφεση σαν απόδειξη της αόρατης αφέσεως. Λέει το κείμενο: «Επιγνούς δε ο Ιησούς τους διαλογισμούς αυτών, αποκριθείς είπεν προς αυτούς: Τι διαλογίζεστε εν τες καρδίες ημών, τι εστιν ευκοπότρον υπήν, αφέοντέσι εαμαρτίες σου, ή υπήν έγειρε και περιπάτη?» Εκείνοι που δυσπιστούσαν κατάλαβαν αμέσως ότι η υπόθεση ήταν άσχημη για αυτούς, γιατί η δυσπιστία τους αποκαλύφθηκε. Και εκεί δεν επρόκειτο για κανέναν που προέχουν ζήτημα της ραβινικής γραμματείας ή διδασκαλίας, λόγου χάρη να μάθουν αν επιτρεπόταν το Σάββατο να λύσουν τον κόμπο ενός σκοινιού ή να μεταφέρουν ένα ξηρό σίκο, αλλά επρόκειτο να στηρίξει στα πόδια του έναν παραλυτικό, και από εκείνον τον θαυματοποιό μπορούσε κανείς να τα περιμένει όλα. Γι' αυτό στην ερώτηση του Ιησού θα ακολούθησε σιωπή, μάλλον μακρά σιωπή και στενόχωρη, όπως εκείνος που φοβάται ότι θα κάνει χειρότερα να μιλήσει. Μη λαμβάνοντας απάντηση, ο Ιησούς συνέχισε: «Είναι δε δείτε ότι ο Υιός του ανθρώπου εξουσίαν έχει επί της γης αφιένα αμαρτίας?» Σε αυτό το σημείο στράφηκε προς τον παραλυτικό και του λέει: «Συλλέγω, έγειρε και άρων το κλινίδιό σου και περιπάτη. Πορεύου εις τον τόπον του οίκου σου». Και αυτός, πηδώντας τα πόδια στη στιγμή, τύλιξε στο κρεβάτι και έφυγε. Μας αναφέρεται ότι όλοι έμειναν εκστατικοί. Αλλά όχι και ποια στάση κράτησαν οι Φαρισαίοι. Πιθανόν να σκέφτηκαν ότι δεν ήταν εκείνος ο τρόπος να απαντήσουν με ένα προέχον ζήτημα της Ιουδαϊκής θεολογίας. Πάντως στον Ιησού δεν έδωσαν δίκιο. Απέναντίας, ούτε λιγόστευσαν την παρακολούθησή τους. Πράγματι, δε λίγο μετά τη θεραπεία του παραλυτικού, σύμφωνα με τη σειρά και των τριών συνοπτικών, συνέβη ένα άλλο γεγονός, ένα γεγονός άλλου είδους. Περνώντας ο Ιησούς από την Καπερναούμ, είδε ένα τελώνι, Λεβί, το όνομα Υιό του Αλφαίου, που στο τελωνίο του δεχόταν πληρωμές. Έδινε πληρωμές, επισύροντας από εκείνους που πλήρωναν τους φόρους, κατάρες και μίση, αναμφιβόλως περισσότερα από τα χρήματα που άφηναν στο τελωνίο. Ίσως εκείνος ο τελώνης γνώριζε ήδη τον Ιησού από φήμη ή προσωπικά και έτρεφε σεβασμό για αυτόν. Ίσως ακόμα έτρεφε κάποια ζήλια για τους μαθητές του που ήταν φτωχοί, αλλά μακαριστοί και αγαπητοί από το λαό, ενώ εκείνος με τις στίβες του αργύρου και του χρυσού πάνω στο τραπέζι του εθεωρείται από το πλήθος σαν μία μορφή προς απομάκρυση. Το γεγονός ότι ο Ιησούς, περνώντας κοντά του από το τελωνίο του, τον κοίταξε και του είπε «Ακολούθη μη», η λέξη εκείνη υπήρξε σπινθήρας που έπεσε σε ευέλικτη ύλη. Δηλαδή, ο τελώνης, μόλις την άκουσε, κατά λοιπόν πάντα Αναστάς οικολούθησεν αυτό. Ο τελώνης, σύμφωνα με την τότε συνήθεια, είχε εκτός από το όνομα Λεβί, ακόμα και το όνομα Ματθαίος, εβραϊκά Ματάι, συνειρημένο του Ματενάι, που ισοδυναμούσε στο ελληνικό Θεόδωρος και στο λατινικό Αντεοντάτους. Είναι ο συγγραφέας του πρώτου Ευαγγελίου. Αυτόν λοιπόν τον Λεβί, τον Ματθαίο, τον τελώνη προσεγγίζει ο Ιησούς και αυτός θα γίνει ένας εκ των μαθητών του, εκ των μαθητών της ομάδας των Εβδομήκοντα, που θα κηρύξουν και αυτοί το Ευαγγέλιο της Βασιλείας του Ιησού Χριστού. Είναι ο ιερός συγγραφέας, όπως γνωρίζουμε, του πρώτου Ευαγγελίου, του πρώτου κανονικού Ευαγγελίου, στον κανόνα της Καινής Διαθήκης, και είναι εκείνος ο οποίος, εν τέλει, όπως και οι άλλοι μαθητές, θα μαρτυρήσει στο τέλος της ζωής του ακριβώς για την αλήθεια του Ευαγγελίου. Αυτός λοιπόν, ο νέος οπαδός του Ιησού, που είχε απαρνηθεί τόσο πρόθυμα την κοινωνική του θέση, δεν απαρνήθηκε αμέσως τα υλικά του ωφέλη, αλλά τα χρησιμοποίησε για να τιμήσει τον νέο Κύριο. Ευκατάστατος, όπως ήταν, έκανε ένα δαπανηρό τραπέζι, στο οποίο κάλεσε τον Ιησού με τους μαθητές του και πλάι-πλάι με αυτούς και τους παλιούς δικούς του συντρόφους. Και όπως γράφει το κείμενο, πολλοί τελώνε και αμαρτωλοί ήταν εκεί. Έτσι εκφράζεται ο ίδιος, ενώ ο Λουκάς θα αφήσει τον μισητό όρο αμαρτωλοί και θα πει μετά των τελωνών και άλλων. Αλλά ακριβώς αυτή η ανάμεικτη γυτνίαση φάνηκε ότι ενοχλούσε τους γραμματείς και τους φαρισαίους που εξακολουθούσαν να παρακολουθούν τις κινήσεις του Ιησού και των μαθητών του. Και έτσι λοιπόν μπήκαν στο σπίτι εκείνου, του τελώνη, δεν μπήκαν για να μην μιανθούν, αλλά στην είσοδο πλησιάσαν τους μαθητές του Ιησού και έκανε την παρατήρηση. Αλλά πώς, εσείς και ο διδάσκαλός σας καταδέχεστε να φάτε και να πιείτε μαζί με τους τελώνες και τους αμαρτωλούς? Ποια είναι η αξιοπρέπειά σας? Πού είναι ο νομικός σας καθαρμός? Είναι το ερώτημα και οι παρατηρήσεις οι οποίες φθάνουν στα αυτιά του Ιησού, ο οποίος απάντησε σε όλους. Ουχρίαν έχουσιν οι ισχύοντες ιατρού, άλλοι κακώς έχοντες. Πορευθέντες δε μάθετε τι εστίν, έλεον θέλω και ουθυσία. Ουγαριθόν καλέσει δικαίους, αλλά αμαρτωλούς. Το ρητό που αναφέρει ανήκει στα προφητικά κείμενα από τον Οσιέ. Τούτο φανερώνει ότι η δασκαλία του Ιησού, ανερχόμενη πιο πάνω από τη ραβινική παράδοση, συνδεόταν με εκείνη των αρχαίων προφητών, που είχαν επιδιώξει πολύ περισσότερο την πνευματική μόρφωση από τις τυπικές διατυπώσεις, όπως είχε κάνει ακόμα λίγο πριν και ο Ιωάννης ο Βαπτιστής. Και τέλος, βλέπουμε ότι ο ίδιος ο Ιησούς χρησιμοποιεί τη γλώσσα της Παλαιάς Διαθήκης. Χρησιμοποιεί την προφητική γλώσσα, χρησιμοποιεί τη γλώσσα την οποία γνώριζε, την οποία κατήχε, την οποία είχε κάνει κτήμα του, και πάντα σε αντιδικία με τους γραμματείς και τους φαρισαίους απαντούσε με τη δική τους γλώσσα, δηλαδή με τη γλώσσα που εκείνοι εγνώριζαν, τη γλώσσα της Παλαιάς Διαθήκης, η οποία από ό,τι δείχνουν τα Ιερά Κείμενα ήταν η μητρική γλώσσα του Ιησού κατά την επίγεια ζωή του. Στο σημείο αυτό, αγαπητοί ακροατές, ολοκληρώνουμε τη σημερινή εκπομπή και ευχαριστούμε τον ηχολήπτη μας, τον κύριο Τάσο Ζιάκα, καθώς και την κυρία Φίβη Κωνσταντέλου, η οποία ήταν στο τηλεφωνικό κέντρο. Χαίρετε.
1: Συμπορευόμενοι με τον Ιησού. Γεγονότα της ιστορικής πορείας του Θεανθρώπου. Με τον πρωτοπρεσβύτερο Κωνσταντίνο Παπαθανασίου, εφημέριο του Ιερού Ναού Κοιμήσεως Θεοτόκου Παλαιού Φαλήρου.

0: το αλφαβητάρι της Εκκλησίας. Απλά μαθήματα λειτουργικής καθημερινότητας. Με τον Αρχιμανδρίτη Αυγουστίνο Θεοδωρόπουλο.
1: Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες της Πειραϊκής Εκκλησίας, χαίρετε. Σε μία ακόμα ραδιοφωνική μας συνάντηση προσπαθούμε να εμβαθύνουμε στον θεολογικό πλούτο της λατρείας της Εκκλησίας μας. Σε αυτές τις ραδιοφωνικές μας συναντήσεις προσπαθούμε να εμβαθύνουμε στην ακολουθία του Εσπερινού, σε αυτήν την πολύ όμορφη και περιεκτική σε θεολογία ακολουθία, η οποία μας εισάγει σε νέα εκκλησιαστική ημέρα. Ως γνωστόν, οι εορτές, η εκκλησιαστική ημέρα, στην Εκκλησία μας αρχίζει πάντοτε με την ακολουθία του Εσπερινού, δηλαδή την παραμονή. Έτσι λοιπόν, σύμφωνα με την βιβλική διήγηση κατά την οποία όταν ο Θεός δημιουργούσε κάτι εγένε το εσπέρα και εγένε το πρωί, έτσι και εμείς στην Εκκλησία μας με τον Εσπερινό εισαγόμεθα στη νέα ημέρα. Βρισκόμαστε στην αρχή του Εσπερινού, στο σημείο εκείνο κατά το οποίο ο ψάλτης διαβάζει τον λεγόμενο προημιακό ψαλμό. Έναν ψαλμό που περιγράφει με πνευματικό τρόπο την δημιουργία του κόσμου, την σύσταση του κόσμου, την ύπαρξη του κόσμου. Και δυστυχώς, την παρασιτική διαβίωση της αμαρτίας μέσα στον κόσμο, η οποία αμαρτία καταστρέφει τη δημιουργία του Θεού, προσπαθεί να την οδηγήσει στην ανυπαρξία, δηλαδή μακράν της χάριτος του Θεού. Την ίδια στιγμή λοιπόν, ο ιερέας αναπέμπει προς τον Θεό ευχές. Ευχές με τις οποίες ζητά το έλεος και την φιλανθρωπία του. Ευχές με τις οποίες ανυμνεί το όνομα του Θεού, το τριαδικό όνομα του Θεού, του Πατρός δηλαδή και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Ευχές με τις οποίες υπενθυμίζει ότι ο Θεός για την ανθρωπότητα δεν είναι τιμωρός, αλλά είναι ιατρός, είναι θεραπευτής, είναι σωτήρας, είναι πατέρας. Ερχόμαστε λοιπόν στην τρίτη ευχή την οποία αναπέμπει ο ιερέας μυστικός, δηλαδή δεν ακούγεται στα αυτιά των πιστών, γιατί εκείνη την ώρα οι πιστοί ακούνε τον προημιακό ψαλμό από τα χείλη του αναγνώστη. Στην τρίτη λοιπόν ευχή, η οποία αρχίζει με την φράση «Κύριε ο Θεός ημών, μνήστητι ημών», λέγονται τα εξής. «Κύριε ο Θεός ημών, μνήστητι ημών των αμαρτωλών και αχρίων δούλων σου. Εσύ Κύριε, ο οποίος είσαι ο Θεός μας, θυμήσου και εμάς τους αμαρτωλούς και αχρίους δούλους σου». Βλέπουμε εδώ ότι η ευχή υπενθυμίζει την σχέση που υπάρχει ανάμεσα στον Θεό και τους ανθρώπους. Ο Θεός ως Κύριος οφείλει να έχει δούλους. Όπως ένας πατέρας για να είναι πατέρας έχει τέκνα ή πρέπει να έχει τέκνα για να αποκαλείται πατέρας, έτσι και ένας Κύριος προκειμένου να έχει αυτήν την ιδιότητα οφείλει να έχει δούλους. Οι δούλοι στην αρχαία εποχή ή και με σύγχρονους όρους είναι εκείνοι οι οποίοι είναι υποτελείς σε όλα στον Κύριό τους. Ο Κύριος έχει δικαίωμα ζωής και θανάτου πάνω σε αυτούς. Είναι εκείνος που ορίζει τη μοίρα τους. Είναι εκείνος που ορίζει την ύπαρξή τους, την διαβίωσή τους, την ευτυχία ή την δυστυχία τους. Και έτσι λοιπόν και ο Κύριος ως Θεός του παντός έχει δούλους του τους ανθρώπους. Μπορεί αυτό να φαίνεται υποτιμητικό στα αυτιά και στην σκέψη πολλών ανθρώπων, αλλά ο ίδιος ο Κύριος μας υπενθυμίζει τι λογής Κύριος είναι έναντι των ανθρώπων. Δεν είναι δυνάστης, δεν είναι τύραννος, Δεν θέλει να έχει σχέση με τους δούλους του όπως είχαν οι κύριοι της αρχαιότητας με τους δούλους τους, αλλά ο Θεός εισάγει μια νέα σχέση. Έχει νέα συμφωνία. Έχει Καινή Διαθήκη. «Δεν σας λέω πλέον δούλους», είπε στην αρχιερατική του προσευχή το βράδυ εκείνο το οποίο επρόκειτο να προδοθεί. «Δεν σας λέω δούλους, αλλά σας λέω φίλους, γιατί σε εσάς έχω αποκαλύψει το θέλημα του Θεού και Πατρός, γιατί εσείς είστε δίπλα μου, γιατί εσείς βιώνετε τα πάθη, τη σταύρωση και την Ανάστασή μου». Πράγματι, ο Χριστός δεν μας αντιμετωπίζει ως δούλους, αλλά ως αδελφούς, ως συνοδοιπόρους προς την Βασιλεία Του. Μας δίδει την χάρη Του και την ευλογία Του να πορευόμαστε προς την Βασιλεία των Ουρανών που μας έχει υποσχεθεί. Έτσι λοιπόν, όταν ο χριστιανός αποκαλεί δούλο τον εαυτό του έναντι του Κυρίου, καταλαβαίνει ότι είναι ένας δούλος απελεύθερος, όπως λέγει ο Απόστολος Παύλος. Δηλαδή ένας δούλος ελευθερωμένος από τον Κύριό του. Ο Κύριος Ιησούς Χριστός έδωσε την ελευθερία σε όλους μας. Και αν είμαστε δούλοι, είμαστε δούλοι απελεύθεροι, ελευθερωμένοι. Και επειδή ακριβώς έχουμε φιλοτιμηθεί από την αγάπη του Κυρίου μας, που μας έδωσε την ελευθερία και τη σωτηρία μας, γι' αυτό πλέον τον ακολουθούμε και πάλι ως δούλοι, αλλά όχι από φόβο, αλλά από αγάπη και φιλότιμο μεγάλο. Είμαστε λοιπόν δούλοι του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, που τόσο πολύ μας αγάπησε, ώστε να θυσιάσει την ίδια του την ζωή για να μας σώσει. Σύμφωνα με τον Ευαγγελιστή Ιωάννη, τόσο πολύ αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, ώστε θυσίασε τον Υιό του τον μονογενή, προκειμένου κανένας από τους δούλους του να μην χαθεί, αλλά να αποκτήσει ζωή αιώνιον δίπλα του στην Βασιλεία των Ουρανών. Δούλοι λοιπόν ελεύθεροι, απελευθερωμένοι, που από αγάπη και φιλότιμο πραγματικό ακολουθούμε τον Κύριό μας μέσα από τα βάσανα και τις δυσκολίες της ζωής, μέσα από τις αμαρτίες και τις παγίδες του διαβόλου προς την Βασιλεία των Ουρανών. Γι' αυτό και ως δούλοι επικαλούμεθα το δικό του το Άγιον όνομα. Λέγει η ευχή «Εν το επικαλείστε ημάς το Άγιον όνομά σου». Σου ζητάμε Κύριε να μας θυμηθείς επειδή επικαλούμαστε το δικό σου Άγιον όνομα. Ο ίδιος ο Χριστός είπε «Όπου υπάρχουν δύο ή τρεις συναγμένοι στο όνομά μου, εγώ είμαι εν μέσω αυτών». Και όταν ζητήσετε κάτι από τον Θεό και Πατέρα στο δικό μου το όνομα, αυτό και θα γίνει. Εμείς λοιπόν επικαλούμαστε το όνομα του Αγίου Τριαδικού Θεού. Εμείς επικαλούμαστε τον Κύριό μας Ιησού Χριστό. Εμείς προσευχόμαστε προς Εκείνον με την λεγόμενη μονολόγιστη ευχή του Ιησού, δηλαδή το Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν με. Μια ευχή η οποία ενισχύει τη σχέση μας με τον Θεό. Μια ευχή η οποία πιστοποιεί την βαθιά πίστη που έχουμε προς Εκείνον. Μια ευχή η οποία εγγυάται την σωτηρία μας, επειδή ζωντανεύει τον έσω άνθρωπο και τον καθαρίζει από τα πάθη. Εμείς λοιπόν, ως απελευθερωμένοι δούλοι Ιησού Χριστού, επικαλούμαστε το Άγιον όνομά Του και ζητούμε την βοήθεια και το έλεος Του. Και συνεχίζει η ευχή, εφόσον εμείς λοιπόν επικαλούμαστε το όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού, μη κατεσχύνεις ημάς από τις προσδοκίες του ελέου σου. Μη μας ντροπιάσεις από την προσδοκία που έχουμε προς το έλεος σου. Έχουμε πει και άλλη φορά ότι τόσο η υμνογραφία της Εκκλησίας μας όσο και οι ευχές συντάσσονται σύμφωνα με την βιβλική γλώσσα. δηλαδή σύμφωνα με εκφράσεις που βλέπουμε στην Παλαιά ή στην Καινή Διαθήκη. Γι' αυτό και πολλές φορές από ελληνικής φράσεως οι εκφράσεις αυτές δεν είναι τόσο εύστοχες ή αν θέλετε τόσο κατάλληλες για το δικό μας λεκτικό. Ένας Έλληνας συγγραφέας που θα προτιμούσε την ελληνική έκφραση και όχι τόσο την βιβλική γλώσσα όπως βλέπουμε εδώ, ίσως να έλεγε «και μη μας αφήσεις να ντροπιαστούμε, αν και εμείς προσδοκούμε το δικό σου έλεος ή επειδή εμείς προσδοκούμε το δικό σου έλεος». Γι' αυτό λοιπόν και η μετάφραση ακολουθεί το νόημα περισσότερο παρά τις λέξεις. Όπως και να έχει το πράγμα, η έννοια είναι μία. Εμείς οι άνθρωποι επικαλούμαστε το όνομα του Θεού. Και γι' αυτό ζητούμε από τον Θεό να μας στείλει το έλεος του το οποίο προσδοκούμε. Γιατί προσδοκούμε αυτό το έλεος? Γιατί μόνο σε εκείνον πιστεύουμε. Οι χριστιανοί έχουμε έναν Θεό τον οποίον επικαλούμαστε και μόνο από Αυτόν περιμένουμε το έλεος και τη σωτηρία. Δεν έχουμε άλλον Θεό στον οποίον μπορούμε να αποταθούμε. Δεν έχουμε άλλον Θεό στον οποίον απευθύνονται οι προσευχές μας. Ένας είναι ο Θεός μας, ο Άγιος Τριαδικός Θεός και ένα πρόσωπο στο οποίο οφείλουμε την δική μας σωτηρία. Στον Κύριό μας Ιησού Χριστό, τον Θεάνθρωπο Ιησού Χριστό. Εφόσον λοιπόν είμαστε δούλοι του αληθινού Θεού και εφόσον τον επικαλούμαστε στις ευχές μας, του ζητάμε να μην μας αφήσει ντροπιασμένους, δηλαδή να μας στείλει το έλεος του και να μην μας αφήσει ενώπιον των εχθρών μας, δηλαδή ενώπιον των απίστων και αμαρτωλών ανθρώπων ή ενώπιον των δαιμόνων, να φανούμε ότι έχουμε πίστη η οποία δεν φέρει κανένα αποτέλεσμα. Εφόσον ο Θεός μας είναι αληθινός και εφόσον τον επικαλούμαστε με πίστη, εκείνος δεν πρέπει να μας αφήσει ντροπιασμένους ενώπιον των εχθρών μας, αλλά να εξαποστείλει το έλεος του. «Χάρισε ημίν», συνεχίζει η ευχή. «Χάρισε ημίν, Κύριε, πάντα τα προσωτηρίαν αιτήματα. Εσύ, Κύριε, στείλε το έλεος σου και μάλιστα όλα εκείνα τα αιτήματα τα οποία είναι για την δική μας σωτηρία». Ποια είναι τα αιτήματα τα οποία φέρνουν την δική μας σωτηρία? Τι είναι αυτό το οποίο κατά βάση ζητάμε από τον Θεό? Είναι ένα, αγαπητοί μου αδελφοί. Παρότι τα αιτήματά μας μπορεί να είναι πολλά. Ο ένας άνθρωπος μπορεί να θέλει περισσότερη πίστη. Ο άλλος άνθρωπος να θέλει περισσότερη υπομονή. Κάποιος άλλος να θέλει την σωματική ή την ψυχική του υγεία. Ένας άλλος μπορεί να επιζητεί την αγάπη των ανθρώπων που έχει δίπλα του. Κάποιος άλλος μπορεί να ζητά μια άλλη αρετή από τον Θεό, όπως είναι η ελπίδα ή η φιλανθρωπία ή η ελεημοσύνη. Αρετές δηλαδή που εκφράζουν το θέλημα του Θεού και το οποίο επιζητεί ο άνθρωπος να εφαρμόσει. Κατά βάση όμως, ένα είναι το αίτημα εκείνο το οποίο φέρνει την σωτηρία. Το να είμαστε ένα με τον Κύριό μας Ιησού Χριστό. Αρκεί να θυμηθούμε ότι ο Κύριος ακόμα και στην επί του όρους ομιλία του δεν έδωσε νέες εντολές, νέες διατάξεις. Παρότρινε τους πιστούς να τον μιμηθούν, να μιμηθούν το έλεος, τους συκτηρμούς, την αγάπη που έχει ο Θεός προς τους ανθρώπους. Θυμόμαστε ότι δεν δίνει νέες εντολές, αλλά μακαρισμούς. Μακάρι η καθαρή την καρδία, μακάρι η πτωχή το πνεύματι, μακάρι οι ελεήμονες. Οι εντολές δεν είναι πλέον εντολές. Είναι μίμηση Ιησού Χριστού. Μία μόνο εντολή δίνει ο Χριστός στους μαθητές του. Μία φορά χρησιμοποιεί προστακτική για να τους προστάξει, για να τους δηλώσει ότι είναι ένα ένταλμα το οποίο οφείλουν πάντοτε να ακολουθούν. Ποιο είναι το ένταλμα αυτό? Λάβετε, φάγετε, πίετε εξ αυτού πάντες. Η εντολή που δίδει ο Χριστός στους μαθητές του είναι να έχουν ζωντανή, συνεχή και διαρκή σχέση μαζί του, μεταλαμβάνοντας το σώμα και το αίμα του. Δίνει εντολή στους χριστιανούς, εφόσον θέλουν να είναι χριστιανοί, να μετέχουν της χάριτος, απολαμβάνοντας το σώμα και το αίμα του Κυρίου Ιησού Χριστού. Ένα λοιπόν είναι το αίτημα το οποίο φέρνει προς την σωτηρία, το να γίνουμε ένα με τον Σωτήρα Χριστό, το να ακολουθούμε απλώς εντολές ή να είμαστε απλώς ελεήμονες ή να δείχνουμε απλώς την φιλανθρωπική μας διάθεση βοηθώντας τους ανθρώπους. Είναι κάτι ευάρεστο στα μάτια του Θεού, αλλά δεν είναι το προσωτηρίαν αίτημα. Το προσωτηρίαν αίτημα είναι ένα, η ένωση μαζί του. Να γίνετε κι εσείς ένα με εμένα, όπως εγώ και ο Πατήρ είμαστε ένα, λέει πάλι στην αρχιερατική του προσευχή ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός. Αυτή η ενότητα ή καλύτερα η ένωση μαζί του είναι που μας εξασφαλίζει και την δική μας σωτηρία. Ο Κύριος λοιπόν, καθαρίζοντας τον άνθρωπο από τις αμαρτίες του με την Θεία Χάρη, ο Κύριος ανταποκρινόμενος στην προσευχή των χριστιανών να στείλει ο Θεός το έλεος του, κατά βάση έρχεται να εκπληρώσει το αίτημα της βαθιάς καρδίας του ανθρώπου, που είναι ένα, το να ενωθεί μαζί του. Γι' αυτό και συνεχίζει η ευχή διευκρινίζοντας τι σημαίνει αυτή η ένωση μαζί του. «Και αξίωσον ημάς», δηλαδή «Κύριε, κατάστησέ μας αξίους». Αξίους τι είναι ως πράγματος? Τιμών, δόξας, θησαυρών? Να καταστεί ο άνθρωπος άξιος τίνος πράγματος. Αγαπάν και φοβίσθεσαι εξ όλης της καρδίας ημών και ποιήν εν πάση το θέλημά σου. Να είμαστε άξιοι άνθρωποι να αγαπάμε και να φοβούμεθα εσένα με όλη την καρδιά μας. Πάλι εδώ έχουμε μία βιβλική έκφραση. Η έκφραση εξ όλης της καρδίας σημαίνει με όλη μας την ύπαρξη, όχι μόνο με την καρδιά, αλλά και με το σώμα, με την διάθεση, με τον έσω άνθρωπο. Όλος λοιπόν ο άνθρωπος τι πρέπει να κάνει, να είναι άξιος τίνος πράγματος, της αγάπης και του φόβου του Θεού. Την αγάπη την καταλαβαίνουμε. Καταλαβαίνουμε τι σημαίνει ο άνθρωπος να αγαπά τον Θεό. Προσπαθούμε καθημερινά να αγωνιζόμαστε προκειμένου να είμαστε άξιοι και αντάξιοι της αγάπης του Θεού. Αλλά ο φόβος του Θεού, πάλι και αυτή είναι μια βιβλική έκφραση την οποία δεν μπορούμε να κατανοήσουμε αν δεν γνωρίζουμε την ερμηνεία που δίνουν οι πατέρες της Εκκλησίας μας. Ο φόβος του Θεού, όπως βλέπετε εδώ, έχει να κάνει με την αγάπη. Μπορούμε όμως να αγαπάμε και να φοβόμαστε το ίδιο πρόσωπο ταυτοχρόνως? Μπορεί ένα παιδί να φοβάται και να αγαπά τους γονιούς του ταυτοχρόνως? Μα ο Ευαγγελιστής Ιωάννης δεν λέει ότι η αγάπη εξοβάλλει τον φόβον? Ποιος φόβος είναι αυτός? Τι είδους φόβος είναι? Είναι αυτός ο φόβος που μπορεί να έχει ένα πρόσωπο προς ένα άλλο επειδή φοβάται μήπως απειληθεί η ζωή του? Μήπως ζημιωθεί η ύπαρξή του? Είναι ο φόβος και το μίσος που μπορεί να έχει ένας άνθρωπος για έναν άλλον επειδή οι σχέσεις τους δεν είναι ειρηνικές? όχι βέβαια. Ο φόβος, και μάλιστα ο φόβος που σχετίζεται με την αγάπη του Θεού στην Αγία Γραφή, έχει να κάνει με τον φόβο μήπως χάσει ο άνθρωπος την αγάπη του Θεού. Θα λέγαμε ότι ο φόβος και η αγάπη σχηματίζουν αυτόν τον περίφημο σταυρό. Συχνά λέμε ότι η αγάπη είναι μια σταυρική πορεία. Μια πορεία με κάθετη και οριζόντια γραμμή. Η αγάπη μπορεί να εκφράζεται από τα άνω προς τα κάτω, δηλαδή από τον Θεό προς τον άνθρωπο, και πράγματι ο Θεός αγαπάει τον άνθρωπο. Έχουμε δηλαδή την κάθοδο της αγάπης από τον ουρανό στη γη. Και αντιστρόφως, ο άνθρωπος αγαπάει τον Θεό και αγωνίζεται για αυτήν την αγάπη να παραμένει ζωντανή, να παραμένει ισχυρή, να παραμένει φωτεινή. Έχουμε λοιπόν την κάθετη γραμμή της αγάπης. Έχουμε όμως και οριζόντια γραμμή της αγάπης. Να αγαπάμε οι άνθρωποι ο ένας τον άλλον. Αυτός είναι όλος ο νόμος, λέγει στην Καινή Διαθήκη. Εκεί βρίσκεται όλος ο νόμος. Εκεί συμποσούται, εκεί είναι περιεκτικός ολόκληρος ο νόμος. Πού? Στην αγάπη προς τον Θεό και στην αγάπη προς τον συνάνθρωπο. Ο φόβος τι είναι? Ο φόβος είναι μήπως καταστραφεί αυτή η αγάπη. Μήπως δεν υπάρχει πλέον αγάπη ούτε του Θεού προς τον άνθρωπο, ούτε του ανθρώπου προς τον Θεό, ούτε των ανθρώπων μεταξύ τους. Φόβος λοιπόν είναι ο φόβος μήπως διαταραχθεί η αγάπη που έχει ο Θεός προς εμάς. Κάτι τέτοιο δεν μπορεί να γίνει, ο Θεός πάντοτε αγαπάει τον άνθρωπο. Άρα λοιπόν ο φόβος είναι μήπως διαταραχθεί η αγάπη του ανθρώπου προς τον Θεό εξαιτίας της αμαρτίας. Αξίωσέ μας να σε αγαπάμε και να σε φοβόμαστε, λέγει εδώ η ευχή. Δηλαδή, να αγαπάμε τον Θεό και να φοβόμαστε μήπως με την αμαρτία μας διασαλευθεί αυτή η σχέση και αυτή η αγάπη που έχουμε μαζί Του. Γι' αυτό και στην Παλαιά Διαθήκη υπάρχει αυτό το απόφθεγμα «Αρχή σοφίας, φόβος Θεού». Η αρχή για να γνωρίσεις τον Θεό, για να αποκτήσεις σοφία περί του Θεού, είναι να φοβάσαι τον Θεό. Δηλαδή, να φοβάσαι μήπως σου κάνει κακό. Όχι. Να φοβάσαι μήπως διαταραχθεί η σχέση αγάπης που υπάρχει ανάμεσα σε εσένα και σε εκείνον. Η αγάπη που διαταράσσεται από τον διάβολο, από την αμαρτία και τα πάθη. Γι' αυτό λοιπόν, μόνο ο Θεός είναι κατάλληλος να μας στηρίξει σε αυτήν την σταυρική πορεία της αγάπης. Να τον αγαπάμε και να φοβόμαστε μήπως χάσουμε την αγάπη του ή μήπως διασαλευθεί η δική μας απέναντί του. Και συνεχίζει η ευχή λέγοντας ότι θέλουμε ο Θεός να μας καταστήσει αξίους ποιήν εν πάση το θέλημά του. Να κάνουμε το θέλημά του σε όλες τις περιστάσεις. Δηλαδή να διατηρούμε την αγάπη προς εκείνον και την αγάπη προς τους αδελφούς μας σε όλες τις περιστάσεις. Ακόμα και στις πιο δύσκολες, ακόμα και όταν καλούμαστε να αγαπήσουμε τους εχθρούς μας. Αγαπητοί μου αδελφοί, μέχρι την επόμενη ραδιοφωνική μας συνάντηση, ο Θεός να μας στερεώνει στην αγάπη και στον φόβο Του. Ο Θεός μαζί μας.
0: Το αλφαβητάρι της Εκκλησίας. Απλά μαθήματα λειτουργικής καθημερινότητας. Με τον Αρχιμανδρίτη Αυγουστίνο Θεοδωρόπουλο. Αγαπητοί ακροατές της Πειραϊκής Εκκλησίας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η Αγία και η Ιερά Σύνοδος του Οικουμενικού Πατριαρχείου εξέλεξε σήμερα υπό την προεδρία του Παναγιωτάτου Οικουμενικού Πατριάρχου κυρίου Βαρθολομαίου τον Πανοσιολογιότατο Αρχιμανδρίτη κύριο Καλίνικο Μαυρολέοντα, ως βοηθό επίσκοπο της Ιεράς Μητροπόλεως Καρπάθου και Κάσου, υπό τον τίτλο «Τις πάλε ποτέ διαλαμψάσεις επισκοπής Μηδίας». Ο θεοφιλέστατος εψηφισμένος κ. Καλίνικος είναι συνεργάτης και ραδιοφωνικός παραγωγός της Πειραϊκής Εκκλησίας επί πολλά έτη. Τον συγχαίρουμε και ευχόμαστε καλή καρπον την αρχιερατική του διακονία.
2: Πάμε Μπαϊρακτάρι.
3: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
2: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και με νηστίσιμα.
3: Λαχταριστή με ζέδες, το ιστορικό κεμπάπ, ποιοτικό φαγητό, σε προσιτές τιμές.
2: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρι.
3: Μπαϊρακτάρι στο μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
2: Μπαϊρακτάρι και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρι!
4: Μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα. Πτυχίο ηλεκτρονικού υπολογιστή σε 3 ημέρες. 4 μόρια για το ΑΣΕΠ. Πληροφορική και για μαθητές γυμνασίου. Πτυχίο Αγγλικών σε 30 ώρες. Έκδοση πιστοποίησης Αγγλικών σε 10 ημέρες. Πληρώνουμε τα εξέταστρα αφού πετύχουμε. 7 μόρια για ΑΣΕΠ. Πτυχίο Ιταλικών σε 120 ώρες. Απόκτησε πλεονέκτημα στην εργασία σου με 7 επιπλέον μόρια από τη γνώση της ιταλικής γλώσσας. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα και για τη μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Περιστέρι Εγάλεο Χαϊδάρι. Τηλέφωνο 210-5909-095 και papadea.gr.
5: Με γνώση για τη ζωή της μέλισσας και μελισσοκομική εμπειρία 4 γενεών, παράγουμε και διαθέτουμε ανεπεξέργαστο, αγνό και υψηλής ποιότητας μέλι. Διαθέτουμε ποικιλίες μελιού από θυμάρι, έλατο, κουμαριά, καστανιά, βανίλια, ανθέων και 4 εποχών. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Για παραγγελίες και αποστολές σε όλη την Ελλάδα, καλέστε στο 27570-23715. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Τα προϊόντα μας παραδίδονται κατοίκων χωρίς οικονομική επιβάρυνση εντός νομού Αττικής κατόπιν τηλεφωνικής συνεννοήσεως.
6: Μαζωμός. Ένα αξιότικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιότικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
7: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρι.
6: Τηλέφωνο 210-8035-800.
8: Ζήστε το καλοκαίρι στο Mariana's Apartments. Στην Εράντζα Κορινθίας, ακριβώς μπροστά στη θάλασσα, σας περιμένουν πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα, ιδανικά για οικογένειες, αλλά και για παρέες έως 4 ατόμων. Με όλες τις οικιακές συσκευές, άνετους χώρους και μοναδική θέα στο γαλάζιο, προσφέρουν την ξεκούραση που αξίζεται. Ενοικιάζονται με την ημέρα, το μήνα ή ακόμη και για όλο το χρόνο. Εράντζα Κορινθίας. Εκεί όπου η θάλασσα γίνεται η αυλή σας. Για πληροφορίες και κρατήσεις, καλέστε στο 693-6364. 720 ή επισκεφτείτε μας στο roomstorentingreece.gr.
9: Ώρα Ελλάδος 2.

Αθωνική πολιτεία. Κείμενα διαχρονικών πνευματικών θησαυρών που επέλεξε και επιμελήθηκε ο μοναχός πατήρ Σίμων μέσα από τον πλούτο της πατερικής σοφίας και την παράδοση της Εκκλησίας μας. Επιμέλεια, παραγωγή εκπομπής, Μιχαήλ Χαντάς. Διαβάζουν η Μαρία Γαβριλίδου και ο Γιώργος Κουτσούγερας.

ο μεγαλομάρτης Παντελεήμων. Θαυματουργός Άγιος της Εκκλησίας μας είναι ο μεγαλομάρτυρας του Χριστού Παντελεήμων. Το αρχικό του όνομα ήταν Παντολέων. Η ονομασία του Παντελεήμων θεωρείται ουρανόσταλτη. Την άκουσε ο μάρτυρας λίγο πριν αποκεφαλιστεί, τη στιγμή που προσευχόταν. Η ουράνια φωνή έλεγε «Από σήμερα δεν θα ονομάζεσαι Παντολέων, αλλά Παντελεήμων». Τα θαυμαστά γεγονότα που επακολούθησαν επιβεβαίωσαν τα ευεργετικά νοήματα του νέου ονόματός του, διότι πραγματικά όσοι καταφεύγουν στον Άγιο με πίστη στο Θεό βρίσκουν έλεος στα δεινά τους, θεραπεία σε νόσους, ανακούφιση και βοήθεια. Ο Άγιος Παντελεήμων είναι ο άμυστος θεραπευτής ψυχών και σωμάτων. Με τη χάρη που του έδωσε ο Θεός, προσφέρει δωρεάν τη θεραπεία του σε ποικίλες νόσους. Με τις πρεσβείες του στον ελεήμονα Θεό, πολλοί είναι εκείνοι που βρίσκουν θαυματουργικά την υγεία τους. Ο Άγιος Παντελεήμων έχει ανακηρυχθεί από τη συντεχνία των αρτοπιών προστάτης τους. Γι' αυτό και την ημέρα της εορτής του, στις 27 Ιουλίου, οι φούρνοι παραμένουν κλειστοί. Η παράδοση αυτή της ανακηρύξεως των Αγίων που προστατεύουν την εργασία, την παραγωγή και τα επαγγέλματα είναι πολύ παλαιά. Αρχίζει από τους πρώτους αιώνες του χριστιανισμού. Ο Άγιος Μεγαλομάρτης Παντελεήμων γεννήθηκε γύρω στο 271 μετά Χριστόν στην οικομίδια της Μικράς Ασίας από Έλληνες γονείς. Ο πατέρας του ονομαζόταν Ευστόργιος και ήταν ειδωλολάτρης. Η μητέρα του όμως, η Ευούλη, η οποία ήταν χριστιανή, άρχισε από νωρίς να καθοδηγεί τον νεαρό βλαστό της στη χριστιανική πίστη. Δεν πρόλαβε ωστόσο να κάνει πολλά πράγματα, γιατί πέθανε ξαφνικά και άφησε ορφανό τον Παντολέοντα σε μικρή ηλικία. Ο πατέρας του φρόντισε για τη μόρφωσή του. Έδειξε δε ο νεαρός Παντολέων μεγάλη κλίση στα γράμματα. Κοντά στο φημισμένο γιατρό της εποχής εκείνης, τον Εφρόσινο, που ήταν και γιατρός των ανακτόρων στην οικομίδια, διδάχθηκε την ιατρική επιστήμη. Πολλοί τον εθαύμαζαν για τις ικανότητες που έδειχνε ως εκπαιδευόμενος. Το όνομα του Παντολέοντα ήταν γνωστό και στον αυτοκράτορα Μαξιμιανό, που τον προόριζε για γιατρό της αυλής του. Και ενώ πλησίαζε ο καιρός που τελείωναν οι σπουδές του, η Θεία Χάρη τον κάλεσε κοντά στο Θεό, μέσω ενός ιερέως που ονομαζόταν Ερμόλαος. Του μίλησε ο Άγιος εκείνος κληρικός, με ζεστασιά και πιστικότητα για τον Ιησού Χριστό. Του είπε πως με τη δύναμή του γιατρεύονται τα πάντα. Ο Παντολέων διατηρούσε ζωντανή τη μνήμη των λόγων της μητέρας του που του είχε μιλήσει για τον Χριστό στα παιδικά του χρόνια. Δεν ήταν όμως ακόμα χριστιανός. Κάποια μέρα που γύριζε από τα μαθήματά του, βρήκε στο δρόμο ένα νεκρό παιδί.

Το είχε δαγκώσει μια οχιά, η οποία είχε κουλουριαστεί εκεί κοντά του. Θυμήθηκε τότε ο Παντολέων τα λόγια του Ερμόλαου για τη δύναμη του Χριστού και είπε «Θα παρακαλέσω τον Χριστό να αναστήσει το παιδί. Αν εισακουστεί η παράκλησή μου, θα γίνω αμέσως χριστιανός». Παρεκάλεσε πράγματι θερμά τον Κύριο να κάνει το θαύμα του και το παιδί αναστήθηκε. Ευχαρίστησε ο νεαρός γιατρός τον Θεό. Έπειτα, γεμάτος χαρά, ανακοίνωσε το θαύμα στον ιερέα Ερμόλαο και τον παρεκάλεσε να τον βαφτίσει. Ένα χρόνο αργότερα, όταν ο πατέρας του κοιμήθηκε, ο Παντολέων μοίρασε στους πτωχούς και στην εκκλησία τη μεγάλη περιουσία που κληρονόμησε και άρχισε να ασκεί το λειτουργήμα της ιατρικής εντελώς δωρεάν. Ο Θεός τον είχε πρικίσει με το χάρισμα να θαυματουργεί. Όσους δεν μπορούσε να γιατρέψει με φάρμακα, τους θεράπευε με την προσευχή του. Γρήγορα έγινε εξακουστός για τη θαυματουργή ικανότητά του να θεραπεύει, αλλά και για την καλοσύνη του και την αρετή του. Τότε όμως φούντωσε ο φθόνος των γιατρών της Νικομίδιας εναντίον του. Τον κατάγγειλαν στον αυτοκράτορα Μαξιμιανό ότι αρνήθηκε τα είδωλα και ότι πιστεύει στο Χριστό. Η ειδωλολατρική εξουσία χρησιμοποίησε τότε όλα τα μέσα για να κάνει τον Παντολέοντα αρνητή του Χριστού. Υποσχέσεις, δώρα, κολακίες και τέλος τα βασανιστήρια. Τον κρέμασαν σε ένα ξύλο και έσχιζαν τις άρκες του με σιδερένια νύχια. Κάψανε έπειτα τα πληγωμένα μέρη του σώματός του με αναμένες λαμπάδες. Τον έβαλαν σε ένα καζάνι με πυρακτωμένο μολύβι. Αλλά εκεί ξαφνικά η φωτιά έσβησε και το μολύβι κρύωσε. Κρέμασαν μεγάλη πέτρα στο λαιμό του και τον πέταξαν στη θάλασσα, αλλά ο Θεός φρόντισε για τη σωτηρία του. Και όταν στη συνέχεια τον έριξαν στα πεινασμένα άγρια θηρία, τα άλογα ζώα δεν έκαναν το κακούργο θέλημα του Μαξιμιανού. Τελικά στις 27 Ιουλίου του 404 ή του 405, ο Άγιος οδηγήθηκε με φρουρά έξω από την Νικομίδια, όπου τον έδεσαν σε μια ξερή ελιά και τον αποκεφάλισαν. Όταν έκοψαν την τιμία του κεφαλή, έτρεξε γάλα και αίμα. Η ελιά όπου έδεσαν τον Άγιο, αν και ξερή, βλάστησε. Η κάρα του Αγίου Παντελεήμονος είναι θησαυρισμένη στην Ιερά Μονή Παναχράντου της Άνδρου, όπου γίνονται πολλά θαύματα. Ιερό λείψανο του δείκτη του χεριού του Μεγαλομάρτυρος βρίσκεται στον Ιερό Ναό του Αγίου Παντελεήμονος Αχαρνών, ο οποίος είναι και ο μεγαλύτερος ναός της πρωτευούσης.

0: μυστικό του περιφρονημένου Αρχιμανδρίτου Χρυσοστόμου, ηγουμένου της εν μεγάρης Ιεράς Μονής της Αγίας Παρασκευής. Ζήγωνε τα 80 όταν τον γνώρισα. Ψηλός, ευθυτενής, στιβαρός, οξυδερκής, πολλιός και αχτένιστος στα μαλλιά, με υποκυτρινισμένα λευκά γένια, ατιμέλητος, ξεκάλτσοτος, αϊκίνητος, αφανής. Παρουσία ήσυχη, οντότητα περίεργη, καλόγερος παλιός, αγιορείτης γνήσιος, γερό κόκαλο, φορτωμένος στους αιώνες των αιώνων, ατόφιος άνθρωπος, ντόμπρος. Όμως, για τους πολιτισμένους, τους ηδήμονες, τους ευσεβείς, ήταν πολυλογάς, ματαιόδοξος, καυχησιάρης. Για μένα, νεαρό καλόγερο τότε, ήταν απλώς ένας ενδιαφέρον άνθρωπος. Τι ξέρει ο Γάιδαρος από Χουσάφη, αδελφοί? Καφιόταν? Ναι, ήταν όντως αφουμισιάρης. Μήπως θέλετε να μάθετε τα καυχήματά του? Ακούστε τα. Πρώτον, εγώ που με βλέπεις καλογέρι, κράτησα το μοναστήρι μοναχός μου, όταν κόντευε να ρημάξει με ένα πληρωτικό ηγούμενο, δύο ή τρία μου έλεγε, ή λιγότερο, θα σας γελάσω, χρόνια. Διάβαζα μοναχός μου την ακολουθία. Δεν ήταν άλλος. Απίβδησα, όμως το κράτησα. Και τώρα, δόξα τω Θεώ, βρήκε το δρόμο του. Τώρα είμαι ένας μπαραμπάτης. Αλυτεύω. Όμως τότε, στην ανάγκη, το κράτησα το μοναστήρι. Έχει σημασία ότι την ώρα της κλίσεως, την ώρα της ανάγκης, την ώρα που έκρουε η θύρα, ήταν έτοιμος, παρών, θυσιαζόμενος, προσφέρον και προσφερόμενος. Παρότι δεν ήταν, ούτε παρέμεινε κοινοβιάτης, ήταν όπως ο Σαμαρίτης της παραβολής, όχι Ιουδαίος, αλλά πρόθυμος στην κλίση. Δεύτερον, εγώ που με βλέπεις, δεν σήκωνα πολλά-πολλά. Έχω ρίξει και ηγούμενους στο πιξ λάξ. Και δυναμικός ο παππούς, σκεπτόμουνα. Δηλαδή δεν σήκωνε πολλά-πολλά όταν η υπόθεση αφορούσε στο χρέος. Και εκείνος από χρέος δεν κουνούσε. Ο καθένας πρέπει να ξέρει, μου λέγε, να κρατά την θέση του. Τρίτον, είμαι οικονομολόγος. «Εγώ που με βλέπεις», μου λέγε δυναμικά. «Οικονομολόγος, μπράβο ο παππούς», έλεγα εγώ με το κοσμικό μου μυαλό. «Λίρες θα έχει ο γέρος κρυμμένες». Και θαύμαζα. «Ο μικρόνους». «Οικονόμος», ήθελε να πει και μου το εξήγησε. Εννοούσε την Παναγία ως ηγουμένη της όλης ασκητικής του περιοχής, διότι το ασκηταριό του ήταν της Παναγίας. Και πηγαίνω διακονητής της πανηγύρης των μοναστηριών και έχω το κουμάντο μου. Έχω 55 κιλά κερί καθαρό μαζέψει. Μη με βλέπεις έτσι, καλογέρι, φτωχοζητιάνο. Εγώ έχω το κερί μου, όλα τα λεφτά μου, κερί τα κάνω και καίω μέρα νύχτα στην Παναγία μου. Έλεγε η Παναγία μου και το στόμα του έσταζε μέλι στο όνομά της. Ήταν για τον γέρο Χ, υπέρ μέλη και κυρίων, Ψαλμός 18, στίχος 11. Γι' αυτό και των χρυσών και τα τίμια του ιδρώτος του τα έκανε κερί, λαμπάδα χοντρή με φυτίλι, ίσα με ένα δάκτυλό του, και έκαιγε ημερονυκτής μπροστά στην ηγουμένη του, λαμπάδα για όλο τον κόσμο. Η ηγουμένη μου σβηστή δεν μένει, ούτε θα μείνει όσο δύναμαι και με κρατούν τα πόδια μου. Έφευγε λοιπόν, άφηνε το κελί μόνο του και την αείκαυστη λαμπάδα να καίει μόνη της. «Είμαι λιγάκι κυκλευτής, μ' αρέσει η γύρα», μου λέγε, διότι ήξερε τι ήταν. Το θέμα όμως είναι τι ήταν το όντι και όχι τι έλεγε διε αυτόν. Και το κελί του, ξύλινο, παλιό, και δεν κάηκε καμιά φορά. Το προσέχει η ηγουμένη, δεν καίγεται. Τέτοιος οικονομολόγος ήταν, πατέρες και αδελφοί. Τι φλανάχουν μπροστά του οι χρηματιστές και οι χρημάτων εραστές. Και μου έλεγε ο στοργικός μου γέροντας, «Αυτός ο παππούς δεν είναι τυχαίος. Είναι καλόγερος με κεφαλαία, λεβέντης, αγωνιστής. Περιπέζει κόσμον, εαυτόν και διάβολον. Τον είδα κρυφά, χωρίς να με πάρει είδηση, στο δάσος, χωρίς ζωστικό, με το μάλινό του σκούφο, να κάνει μετάνοιες ατέλειωτες». Ήταν, πατέρες και αδελφοί, οι μετάνοιές του, αυτουνού και μερικών άλλων, οι μετάνοιες όλου του κόσμου, όλης της ανθρωπότητας, από Αδάμ έως Εσχάτων, η μετάνοια του ταπεινού κόσμου προς τον μεγάλο Θεό και Σωτήρα, μετάνοιες κόπου, ασκήσεως, ιδρώτα, συντριβής, δοξολογίας, ευχαριστίας. «Δεν ξέρω να ψάλω», μου λέγε, «αλλά ολοένατο σε υμνούμεν ψάλω. Αυτό μου βγαίνει και το Θεωτό και Παρθένε. Μήπως όμως τώρα εκεί στις ουράνιες μονές τι θα ψάλει? Μήπως τίποτα άλλο παρά το «Σι ευχαριστούμεν Κύριε, χαίρε ότι σωτήρα έτεκες»?» Έτσι ο γέροχή, με αυτά και με άλλα, έγινε για μένα το ξύπνημα του συνειδότος, το αλλιώτικο ενδιαφέρον, γιατί μια μέρα μου δείξε το σιτομέτριον. Ήταν μεσημέρι, η ώρα μια μισή, παραμονές της μεταμορφώσεως, κι εγώ ανέβαινα με ένα γάιδαρο στις καριές για μια διακονία. Στον αμαξωτό δρόμο υβήρων καριών βλέπω να έρχεται βιαζούμενος όσο παίρνουν τα ποδάρια του ο γέρο Χ, ο φίλος μου. «Ευλογείτε γέροντα». «Ο κύριος Καλογέρη», απαντά, συνεχίζοντας να περπατά, αφού έδειξε άδολα ότι χάρηκε που με είδε. «Τι κάνεις, αδελφέ μου?» με ρωτά. «Ξαφνιάστηκα. Περιποίησε τιμή σε ένα δόκιμο, ισοτιμώντας τον?» «Τι να κάνω?» απαντώ. «Καλά». «Πώς πάει η καλογερική?» ξαναρωτά. «Πώς να πάει? Σιγά σιγά σαν τον κάβουρα», απαντώ εγώ με πρόθυμη ειλικρίνεια, γιατί είχα αρχίσει να νιώθω κοντά του ότι ψευτιές, ψευτοευλάβειες και ντροπές δεν χωράνε. Ο χώρος της υπάρξεως του παππού ήταν απέραντος. Χώραγε τα πάντα σαν τον αχώρητο κύριό του. Όλα εκτός από την υποκρισία. «Α», απαντά, «τότε όλα είναι καλά. Ο κάβουρα σημαίνει ότι πάμε αργά μεν, αλλά σταθερά, καλογέρι». Να και η εξύψους παρηγοριά. Παραμυθούσε χωρίς να παραμυθιάζει και δίδασκε ως εξουσίαν έχων εκ της απέραντης αγάπης και όχι φαρισαϊκός ως η γραμματής. Παρηγορήθηκε η ψυχή μου. Άρχισα να γνωρίζω πλέον το σιτομέτριον της αγάπης. «Πού πας, γεροχή, μες το μεσημέρι?» Ανοίχθηκε η αυλαία της ελεημοσύνης μέχρι τα δυσθεώρητα βάθη της από ένα ταπεινό ασκητή και περιφρονημένο που γύριζε ως τα περικαθάρματα του κόσμου, εμπέζοντας κόσμο, διάβολο και εαυτόν, ματαιοδοξία. «Να», μου λέει με φυσικότητα, «είμαι στον Παντοκράτορα. Πήγα διακονητής για την πανήγυρη της μεταμορφώσεως και είναι εκεί ένα νεαρό καλογέρι που όλο άρρωστο είναι το ευλογημένο. Όλο στα ρούχα βρίσκεται, αδύνατο, μίζερο, χωρίς κουράγιο. Και ήθελε το ευλογημένο λίγο φρέσκο ψωμί. Τούτο επεθύμησε. Στο μοναστήρι έχει ψωμί, αλλά είναι τριών ημερών και θα ζυμώσουν μεθαύριο, παραμονή της πανηγύριος. Γι' αυτό και ξεκίνησα, αφού ήθελε και σαν το ζήταγε, για να τον οικονομήσω, να μην στενοχωριέται. Και πάω στις καριές να αγοράσω μισό κιλό ψωμί από το φούρνο και να του το πάω πριν τον εσπερινό». Κόκαλο εγώ. «Μήπως, αδελφοί, σας ταιριάζει, γιατί εμένα μου ταιριάζει, το του γεροντικού, έλεγε ο Αββάς Πέτρος περί του Αγίου Μακαρίου. «Τουλάχιστον, λέω από αμηχανία, ανέβα στο γαϊδούρι, μην κουράζεσαι. Έτσι κι αλλιώς εγώ δεν ανεβαίνω, φοβάμαι, δεν το έχω μάθει. Όσο έχω πόδια, ούτε σε ζώο, ούτε σε αυτοκίνητο ανεβαίνω. Άμα γεράσω...» Καταλαβαίνετε, αδελφοί ακροατές, ο ογδοντικοντού της γέρων έφυγε μια μισή ώρα ποδαρόδρομο σε μονοπάτι λιθόστρωτο και με ανηφοριές, παντοκράτορας καριές, και άλλο τόσο επιστροφή μέσα στο λιοπύρι για την αγάπη του νεωτέρου ασθενούς αδελφού που στο κάτω-κάτω είχε στο μοναστήρι ψωμί να φάει. Όμως, το σιτομέτριον έπρεπε να αναπαύσει τον αδελφό, όπως ακριβώς λέει στο γεροντικό. Παρέβαλον την έστων γερόντων προς τον Αββά Ποιμένα και είπεν αυτό, «Θέλησε αν είδομεν τους αδελφούς νιστάζοντας εις την σύναξην, νίξομεν αυτούς ή να γρηγορώσιν εις την αγρυπνίαν?» Ο δε λέγει αυτής, «Εγώ τέως, εάν είδω τον αδελφό νιστάζοντα, τηθώ την κεφαλήν αυτού επί τα γόνατά μου και αναπαύω αυτόν. Και τούτο, διότι άλλη αρετή ουκ έστην, ως το μη εξουθενήν των αδελφών», είπε ο Αββάς Θεόδωρος της Φέρμης. «Με τούτα και με άλλα, πατέρες και αδέλφια, απέκτησα οικειότητα μαζί του και χαιρόμουν να βλέπω τον γεροχή και χαιρόταν που με έβλεπε και όλο τον περίμενα. Κάποτε λοιπόν, μου είπε το μεγάλο μυστικό του. Τώρα που είναι ο παππούς σε ένα λουλούδι στη Βασιλεία του Θεού, το ωραίο μυστικό του είναι μυστικός κήπος των χαρίτων της Εκκλησίας και μου επιτρέπεται να το διηγηθώ δημοσίως. Το μυστικό του διαγράφει το ήθος της Εκκλησίας, το ήθος και το ύφος της Ευχαριστίας. Είναι αντίτυπον όλης της Καινής Διαθήκης, σημείων της αιωνίου ζωής και της Βασιλείας οικείωση, διότι ο παππούς έγινε ευσπλαχνίας πηγής και θύρα μετανοίας με την ατόφια συμπεριφορά του και το κέριο ενέργημα της αγάπης του. Ας τον ακούσουμε διηγούμενο. Που λες, καλογέρι, έχω 50 χρόνια στο Άγιον Όρος. Ήρθα νέο παιδί, 24 χρόνων, και ο κόσμος ξέχασα πως είναι. Όλοι ξέρουν πως δεν έχω βγει από το Άγιον Όρος καμιά φορά, όμως εσένα θα σου πω το μυστικό μου. Βγει καμιά φορά. Δεν το ξέρει όμως κανείς άλλος εδώ, παρά μόνο ο πνευματικός και τώρα εσύ. Ήταν γύρω στις αρχές του 50, όταν ήρθε ένας συμπατριώτης μου και μου είπε ότι η Άλφα μου ήρθε από το χωριό στην Αθήνα να δουλέψει και την έμπλεξαν και την έβαλαν σε πορνείο στην οδό Ευρυπίδου, όπου εκείνος τη συνάντησε και έπαθε σοκ. Παραφρόνησα, αδελφέ μου. Πήρα την ευχή από τον πνευματικό και χωρίς να πω σε κανέναν τίποτε, κατέβηκα στην Αθήνα πρώτη φορά και τελευταία. Έψαξα, πήγα εδώ, πήγα εκεί, τελικά βρήκα το πορνείο. Γύρω-γύρω από τα μαγαζιά με κοίταζαν περίεργα για το που ετοιμαζόμουν να μπω και χασκογελούσαν. Εγώ πάλεψα με τον εαυτό μου αρκετά, αλλά προχώρησα με επίσημο ύφος. Φόραγα το ράσο μου, κάλτσες και παπούτσια, όχι όπως τώρα. Σημειωτέων ότι ποτέ ο γεροχή δεν φορούσε κάλτσες, αλλά μόνο ξέφτερνο κομμένο από τον ίδιο παπούτσι, χειμώνα καλοκαίρι, ως όντως ανυπόδητος. Πήρα ύφος λοιπόν, μέσα μου δεν λέω δίλιαζα, αλλά έλεγα την ευχή. Προσκύνησα, έκαμα το σταυρό μου και μπήκα μέσα επίσημα. Όταν προχώρησα μέσα, ηρέμησα. Βγήκε με ύφος περιφρονητικό η αρχοντάρισα του σπιτιού, την υπεύθυνη μαστροπό εννοούσε, αλλά και εδώ πριτάνευε η καλογερική αγιορείτικη ορολογία και άρχισε να με κοροϊδεύει. Αγρίεψα και κάναμε ένα καυγά, γιατί δεν μου φανέρωνε τη βήτα μας. Παραλίγο να τη δείρω, μέχρι που ήρθε το κορίτσι, τα αγκάλιασα και το πήρα να φύγομαι. Όταν βγήκαμε έξω, σταυροκοπιόμουνα. Εκείνη έκλαιγε, ενώ είχαν μαζευτεί οι μάγκες της αγοράς και μας γιουχάιζαν. Όμως, εγώ δεν έδωσα σημασία. Κράταγα από το χέρι μια πολύτιμη ψυχή που σταυρώθηκε και για αυτήν ο Χριστός. Αμέσως πήγαμε στο χωριό και μετά, σε μια εβδομάδα, με τη μάνα τη συγχωρεμένη, την παντρέψαμε και νοικοκυρεύτηκε. Έκτοτε, κάθε τόσο μου στέλνε γράμμα που γράφε μόνον «Ευχαριστώ». Έπειτα γύρισα στο Αγιονόρος και ξέχασα πως βγήκα μια φορά από εδώ. «Στο πασένα, καλογέρι, για να ξέρεις την ιστορία μου. Δόξα το Θεό». Μέσα σε αυτήν την ευαγγελική ατμόσφαιρα που η διήγηση περιέγραφε και σε μετέφερε, εγώ τόλμησα, όπως όλοι οι άφρονες άλλωστε συνηθίζουμε και την γλώσσα νημών μεγαλυνούμεν από την πολυξεροσύνη, και τον ρώτησα για το πώς αισθανόταν όταν μπήκε στο πορνείο. «Να σου πω», μου λέει, «δεν ξέρω να αισθανόμουν τίποτα, αλλά ήμουν όπως όταν μπαίνω στο πρωτάτο για λειτουργία. Στη λειτουργία δεν πάμε για να μαζέψουμε τον αλήθεια εαυτό μας και να τον φέρουμε στο Χριστό». Το ίδιο ήταν και εκεί. Ζητούσα το αλήτικο, το απολωλός, που και εκείνο ζήταγε βοήθεια για να έρθει στο Χριστό. «Δηλαδή», του λέω πειρακτικά, «γέροντα, μόνον σχήμα και κουκούλι δεν φόρεσες, έτσι?» Γέλασε τότε μακαρίος ο Μακάριος. «Την ευχή του να έχομαι».
1: Ήταν η εκπομπή «Αθωνική Πολιτεία». Κείμενα διαχρονικών πνευματικών θησαυρών που επέλεξε και επιμελήθηκε ο μοναχός πατήρ Σίμων μέσα από τον πλούτο της πατερικής σοφίας και την παράδοση της Εκκλησίας μας. Επιμέλεια, παραγωγή εκπομπής, Μιχαήλ Χαντάς. Διάβασαν η Μαρία Γαβριλίδου και ο Γιώργος Κουτσούγερας.

0: αφιέρωμα στον Όσιο Λουκά τον Ιατρό. Ο βίος του ομολογητή επισκόπου από τη Ρωσία. Από αυτή την Παρασκευή και για μία εβδομάδα στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
1: Αγαπητοί ακροατές της Πειραϊκής Εκκλησίας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η Αγία και η Ιερά Σύνοδος του Οικουμενικού Πατριαρχείου εξέλεξε σήμερα υπό την Προεδρία του Παναγιωτάτου Οικουμενικού Πατριάρχου κυρίου Βαρθολομαίου τον Πανοσιολογιώτατο Αρχιμανδρίτη κύριο Καλίνικο Μαυρολέοντα ως Βοηθό Επίσκοπο της Ιεράς Μητροπόλεως Καρπάθου και Κάσου υπό τον τίτλο «Τις πάλε ποτέ διαλαμψάσεις επισκοπής Μηδίας». Ο Θεοφιλέστατος Εψηφισμένος κύριος Καλίνικος είναι συνεργάτης και ραδιοφωνικός παραγωγός της Πειραϊκής Εκκλησίας επί πολλά έτη. Τον συγχαίρουμε και ευχόμαστε καλή καρπον την αρχιερατική του διακονία.
0: Αυτό το καλοκαίρι δεν πρέπει να ξεχάσουμε τους ανήμπορους και φτωχούς αδελφούς μας που μένουν πίσω αναζητώντας τροφή στους κάδους απορριμμάτων. Και αυτό το καλοκαίρι, όπως κάθε ημέρα, στηρίζουμε τους άπορους, τους ηλικιωμένους, τους μοναχικούς και εμπερίστατους συνανθρώπους μας. Ο έλεον πτωχών δανείζει Θεόν. Βοήθησε και εσύ. Άνοιξε τα μάτια της ψυχής σου και υποστήριξε το φιλανθρωπικό έργο της τοπικής μας εκκλησίας. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο 210-4118-602 και 210-4118-640. Γίνε και εσύ αιμοδό της αγάπης.
2: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Αγαπητοί ακροατές, θα ακούσουμε τον παρακλητικό κανόνα του Αγίου Νικολάου. Ψάλλει ο πρωτοψάλτης του Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου Πειραιός, Γρηγόριος Νταραβάνογλου.

Αμήν, Κύριε, εισάκουσον τις προσευχής μου, ενώτησε τη δέησή μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον με τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πας ζών. Ότι κατεδίεξον εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γην την ζωή μου. Εκάθισε μεν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και η κηδεία σεν επεμέ το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη η καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποίημαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προς ετας χείρας μου η ψυχή μου ως γιάννη δρόση. Ταχύ εισάκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπόν σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Άκουστον ποιησόν μη το πρωί το έλεό σου ότι επισήλπισα. Γνώρισον μη, Κύριε, οδόν εν υπορεύσομαι ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν του ονόματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου, και απολύς πάντα στους λίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ ο δούλος σου είμαι.

Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτερημών σου εξάλληψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλήνομαι από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστίδια παντός. Σήμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδού γάρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσεις έμε η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθειαν η αγάπη σας, τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς μου. Ραντίς με ισόπα και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπέρχειό να λευκανθήσω με. Ακουτίς μια αγαλία συν κεφροσύνη, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμους τα σωδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι ή θέλησα θυσίαν, έδωκαν, ολοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός, ούκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε, τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τατήχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους.

Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε ελάστη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών, ένε και εν το όνοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εισενέγγιση ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

Δόξα σοι, ο Θεός η ελπίσιμον, Κύριε δόξα σοι. Ο εναγής θαυμαστός Χριστός αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράδου και Παναμόμου και Πανακυράδου και Παναγίας Αυτομητρός, δεσπίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας της Πλατητέρας των ουρανών. Θεία δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Θεών Αήλων Δυνάμεων και Νοερών Ασωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων Πανεφημών Αποστόλων και Εισαποστόλων, των Αγίων Ενδόξων Καλλινίκων Μαρτύρων, Ιερομαρτύρων και Ομολογητών, των Οσίων και Θεοφόρων, Πατέρων, Μητέρων και Δικαίων ημών, των Αγίων Ενδόξων και Θαυματουργών Ιαματικών Ιατρών Αναργύρων, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, του Εναγής Πατρός ημών Νικολάου Επισκόπου Μύρων της Λυκίας του Θαυματουργού και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων.

0: Αγαπητοί ακροατές, ακούσαμε τον παρακλητικό κανόνα του Αγίου Νικολάου. Έψαλε ο πρωτοψάλτης του Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου Πειραιός Γρηγόριος Νταραβάνογλου.
1: Ώρα Ελλάδος, 3.
2: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς στις μονώσεις. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμμα, 210-5140-031.
1: Οι εκδόσεις Καλοκάθη παρουσιάζουν ένα τεράστιο ιστορικό έργο, Αιρέσεις και Δόγματα. 4 ογκώδεις τόμοι, 1230 σελίδες, τώρα από 80 ευρώ, μόνο 30 ευρώ. Στην τιμή περιλαμβάνονται και τα έξοδα αποστολής. Πρώτη φορά εδώ και 2.000 χρόνια που επιχειρείται λεξικογραφικά η παρουσίαση χιλιάδων χριστιανικών εκκλησιών. Εκδόσεις Καλοκάθη, 210-3306-397. Από τον πρώτο χριστιανικό αιώνα μέχρι σήμερα έχουν υπάρξει πάνω από 150.000 αιρέσεις και δόγματα. Μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες μέχρι σήμερα υπάρχουν πάνω από 6.000 αιρέσεις. Αιρέσεις και δόγματα. 4 πολυτελείς τόμοι. Εκδόσεις Καλοκάθη. 210-3306-397.
2: Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Από το 1985 παρασκευάζουμε με γνώση και τέχνη χειροποίητα προϊόντα με αγνές πρώτες ύλες. Μεγάλη ποικιλία σε λουκούμια, παραδοσιακά ζυμαρικά, χυλοπίτες, τραχανά.

0: και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσοχοείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
1: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
2: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Στα χνάρια των σύγχρονων Αγίων. Ευωδία Χριστού, Οσίου Εφραίμ Κατουνακιώτου. Αποσπάσματα από την ομότιτλη έκδοση της Ιεράς Μονής Τιμίου Προδρόμου μέσα από τα Μου Κύπρου. Ανάγνωση Κώστας Δαντήλης. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Άθος.
1: Λόγοι του Οσίου για τον πνευματικό αγώνα. Από το 1933 που ήρθα για καλόγερος, μόνο 3 χρόνια είδα ευτυχία στον εαυτό μου. Και τόση ευτυχία που είπα ότι άλλος άνθρωπος σαν και μένα ευτυχής αυτή τη ζωή δεν υπάρχει. Ο ευτυχέστερος άνθρωπος του κόσμου είμαι εγώ, έλεγα. Τα δε υπόλοιπα χρόνια είμαι πνιγμένος στις θλίψεις. Έφτασα στο σημείο να πω ότι ο δυστυχέστερος άνθρωπος του κόσμου είμαι εγώ. Πολλές φορές είπα ότι ο Θεός με εγκατέλειψε. Η δε πείρα, η φαρμακερή πείρα, με έμαθε ούτε στο ένα να χαίρομαι υπερβολικά και να το ρίχνω έξω, ούτε πάλι στο άλλο να απελπίζομαι και να απογοητεύομαι. Γνωρίζει ο Θεός τι κάνει. Θέλει να με σώσει. Και από τον παράδεισο έχω φάει με το μέλι και από την κόλαση έχω πιει. Ούτε στο ένα απελπίζομαι, ούτε στο άλλο αμεριμνώ ότι θα σωθώ. Τι λέω? Το έλεος του Θεού. Το έλεος του Θεού. Ήρθε ο πατήρ Ηλίας Μαστρογιαννόπουλος. Με ρώτησε για τη ζωή εδώ στην έρημο και του είπα: «Πάτερ μου, όπου σε καλέσει η χάρις. Η χάρις σε κάλεσε στον κόσμο να κηρύξεις, να διδάξεις, να εξομολογήσεις, να γράψεις. Εμένα με κάλεσε ο Θεός εδώ, με το κουμποσκήνι μου». Με ρώτησε: «Ποιο είναι το καλύτερο?» «Πάτερ μου, μεταξύ Μωυσέως και προφήτου Ηλιού δεν υπάρχει διαφορά. Αμφότεροι ευαρέστησαν το Θεό, όπου σε καλέσει ο Θεός». Ένα είναι το δικό μας. Να βιάζουμε τον εαυτό μας και όπως θέλει ο Θεός ας μας ευλογήσει. Αυτό είναι. Ό,τι μας δώσει ο Θεός. Σου δώσε λίγο, φάε το λίγο και δοξολόγησε. Ευχαρίστησε το Θεό. Σου δώσε πολύ, να είναι ευλογημένο. Σου δώσε καθόλου, να είναι ευλογημένο. Ας αφήσουμε τον Θεό να μας κυβερνήσει όπως θέλει αυτός. Αλλά το δικό μας να μην το αφήσουμε αμέτωχο. Πολύ ισχύει δε εις δικαίου ενεργουμένη. Αυτό το ενεργουμένη είναι σε μας. Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε να ευχαριστήσουμε τον Θεό. Τώρα πότε ο Θεός θα μας επισκεφθεί, πώς και πότε και πόσο, είναι του Θεού ημέρημνα. Αλλά όταν μας δει να αγωνιζόμεθα, πολύ χαίρεται. Δηλαδή ενθουσιάζεται και ο Θεός, σαν να λέμε ότι τον ρίχνουμε και στο φιλότιμο τον Χριστό να έρθει να μας επισκεφθεί, να πούμε και έρχεται και εκείνος. Όταν μπήκα στο σπήλαιο της Βηθλεέμ, έλειωσα όταν είδα πού γεννήθηκε ο Χριστός, πού γεννήθηκε ο Θεός. Όλα μέσα μου διαλύθηκαν. Από τότε δεν μπορώ να έχω καμία απέτηση για τίποτα, να πω «μα κρυώνω στο κελί μου, μα είναι μικρό, δεν έχει ανέσεις, μα είναι φτωχικό». Μια φορά τρώγαμε με το γέροντα και μου λέει: «Ξέρεις ποιο είναι το καλύτερο φαγητό?» «Γέροντα, είναι υποκειμενικό. Εμένα μ' αρέσει αυτό και λοιπά». «Άστα», μου λέει. «Το καλύτερο φαγητό είναι η πείνα. Άμα πεινάς, θα φας και τις πέτρες». Αν εις τα μικρά ευχαριστούμε τον Θεό, θα μας δώσει μεγαλύτερα. Αν εις τα μικρά είμαστε τρόπον τεινά αχάριστοι, ουχή οι 10 εκαθαρίστησαν, οι δε 9

για την αυτοκριτική και τον έλεγχο της συνειδήσεως. Όσιος Εφραίμ ήταν εργάτης της υπακοής και πρόσεχε πάρα πολύ τη συνείδησή του και τον εαυτό του. Αν τύχαινε να έχει μια δυσκολία ή στεναχώρια με οποιονδήποτε, πήγαινε αμέσως να του ζητήσει συγγνώμη, γιατί ήθελε να έχει τη συνείδησή του ήσυχη και ειρηνική. Εκείνο που τον ενδιέφερε, ο πόθος και η αγάπη του, ήταν να είναι σε συνεχή κοινωνία με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Αυτό το πράγμα τον έκανε να είναι πολύ ακριβής. Δεν έκανε συμβιβασμούς. Δεν συμβιβαζόταν με τη συνείδησή του. Μια φορά ο γεροντάς μας Ιωσήφ έφευγε από την καλύβη του παπά Εφραίμ και τον χαιρετούσε. Ο γέροντας Εφραίμ του έδωσε ένα γράμμα και του ζήτησε να το ταχυδρομήσει. Στο φάκελο έγραφε εκείνη τη στιγμή τη διεύθυνση. Ενώ όμως έγραφε, τέλειωσε το στυλό του και ο γέροντάς μας του πρόσφερε το δικό του για να ολοκληρώσει. Όταν τελείωσε, καμάρωσε το στυλό επειδή έγραφε πολύ καλά. «Πάρ το, αδελφέ μου», του λέει ο γέροντάς μας. «Εγώ θα βγω έξω και θα πάρω άλλο. Εσύ δεν θα βγεις, πάρ το». Αυτός δεν δέχθηκε, αλλά του είπε να το αγοράσει ένα παρόμοιο. Χαιρετήθηκαν και ο γέροντας Ιωσήφ έφυγε για τη Νέα Σκήτιο που έμενε. Το βράδυ κατά τα μεσάνυχτα χτύπησε η πόρτα της καλύβας μας. Ανοίγει ο γέροντας, ο παπά Εφραίμ στην πόρτα. «Τι είναι, τι συμβαίνει?» «Ιωσήφ, σε παρακαλώ, μη μου παραγγείλεις το στυλό που είπαμε, γιατί δεν πήρα ευλογία από το γέροντά μου να το πάρω. Δεν μπορώ να λειτουργήσω, έχασα την προσευχή μου, δεν μπορώ να προσευχηθώ», του είπε και έφυγε αμέσως. Βάδισε 2,5 με 3 ώρες να έρθει και άλλες τόσες για να επιστρέψει στο καλύβι του μόνο για αυτό το λόγο και μάλιστα τα μεσάνυχτα. Μια άλλη φορά ο παπά Εφραίμ πήγε στο Μουράγιο, στον Αρσανά των Καρουλίων, στον καραβοκύρι που έκανε τη γραμμή Αγία Άννα, Δάφνη, Κατουνάκια, για να του δώσει ένα γράμμα και να το παραδώσει στα Κατουνάκια. Μπήκε μέσα στο καράβι, έδωσε το γράμμα, ο καπετάνιος δεν τον είδε το γέροντα που πήγε και ξεκόλλησε το καράβι από τον Αρσανά να φύγει. Του λέει ο γέροντας: «Ευλογημένε, θα κατέβω, στάσου λίγο να κατέβω». Έβαλε ο καπετάνιος τις φωνές στο γέροντα. Με δυσκολία ξαναπήρε το καράβι. Κατέβηκε ο παπά Εφραίμ, πάει στην καλύβα του πάνω να προσευχηθεί, αδύνατον. Δεν μπορούσε να προσευχηθεί γιατί στεναχώρησε τον καραβοκύρη, τον σκανδάλισε με το να μην του πει «Περίμενε να δώσω το γράμμα και να βγω έξω. Θέμα ενός λεπτού».

0: Έφυγε από τα Κατουνάκια, πήγε στην Αγία Άννα. Όλη νύχτα κατέβηκε και ανέβηκε όλη εκείνη την ανηφόρα για να πάει να βρει τον καραβοκύρη που κοιμόταν μέσα στη βάρκα και να του βάλει μετάνοια και να του ζητήσει συγγνώμη, να του πει «Συγγνώμη που σε στεναχώρησα σήμερα» και μετά να πάει πίσω, έτσι ώστε να μπορέσει να λειτουργήσει. Τόση ακρίβεια είχε. Ο γέροντας πρόσεχε πάρα πολύ τα μικρά πράγματα. Η απροσεξία στα μικρά θα φέρει σιγά σιγά την πτώση στα μεγάλα. «Ο τα μικρά περιφρονών, κατά μικρόν πεσείτε», λένε οι πατέρες. Γι' αυτό και ο γέροντάς μας χαρακτήριζε τον παπά Εφραίμ ως άνθρωπο που είχε μεγάλη ακρίβεια στη συνείδησή του. Όταν η συνείδησή του του έλεγε κάτι, δεν τον παρέβαινε. Ήταν πολύ ακριβή στη συνείδησή του, μέχρι καμιά φορά μπορεί να πει κανείς σε βαθμό ανθρώπινης ιδιοτροπίας. Το παραμικρό πράγμα το πρόσεχε. Πήγε μια φορά ένας μοναχός από μια γειτονική μονή να τον καλέσει στην πανήγυρη και ήμουν και εγώ εκεί. Του λέει «Γέροντα, θα έρθει στην πανήγυρη?» Ο γέροντας έμεινε ένα-δυο λεπτά σιωπηλός, όπως ήταν συνήθως. Στη συνέχεια τον κοίταξε αυστηρά και του είπε «Όχι, δεν θα έρθω». «Μα γέροντα, κάθε χρόνο έρχεσαι», του είπε απορριμμένος εκείνος. «Πήγαινε», του λέει. «Φύγε, σκέψου γιατί δεν θα έρθω και έλα να μου πεις». Έφυγε εκείνος ο καημένος. «Γιατί γέροντα δεν θα πάμε στην πανήγυρη?» τον ρωτά ο παπά Ιωσήφ ο υποτακτικός του. «Καλά έτσι με καλούν εμένα. Γέροντα θα έρθει στην πανήγυρη? Γιατί δεν μου είπε γέροντα, με έστειλε ο γέροντάς μου να σε παρακαλέσω να έρθει στην πανήγυρη? Αυτή είναι η τάξη, αυτό είναι το καλογερικό. Αυτός με καλεί στην πανήγυρη, τι είναι αυτός? Εντάξει, φίλος μας, γειτονάς μας, γνωστός μας, παιδί δικό μας. Αλλά δεν είναι έτσι που προσκαλούν στην πανήγυρη του κελιού του άλλου?» Ο καημένος ο πατήρ, από τα πολλά χρόνια που ήταν εκεί, το είπε με απλότητα. Ασφαλώς και ο γέροντάς του τον έστειλε, αλλά ο παπά Εφραίμ ήταν άνθρωπος πολύ προσεκτικός. Μια άλλη φορά είμαστε σε ένα μοναστήρι και είχε έναν μοναχό που ήταν κυπουρός, ήταν και Κύπριος, πολύ καλός κυπουρός, που έβγαζε πάρα πολλά κυπευτικά. Ήταν παρόν ο γέροντας Εφραίμ ο Κατουνακιώτης. Και μέχρι να έρθει το καραβάκι να πάμε στη Σκήτη, έλεγαν για τους κήπους που έχουν πολλά κυπουρικά. Λέει ο πατήρ: «Γέροντα, όποτε θέλεις, στείλε μου μήνυμα να σου στείλω ό,τι θέλεις». Και μας λέει μετά ο γέροντας: «Δεν θα του στείλω ποτέ μήνυμα αυτού να μου στείλει τίποτα». Έτσι έπρεπε να πει? Δεν έπρεπε να πει ότι έχω ευλογία από το γέροντα ή ο γέροντάς μου μου είπε πες του γέροντα να του στείλουμε ό,τι θέλει? Αυτά τα απλά πράγματα, τα μικρά, τον ενοχλούσαν, τον πείραζαν. Αυτό που με συγκινούσε πάντοτε ήταν η αρχοντιά του. Θυμάμαι που όταν έπαιρναν 40 λίτρουγα, επειδή αυτός είχε τη συνήθεια να κάνει ένα 40 λίτρουγο μετά το άλλο και μετά το άλλο, είχε μαζέψει σε πορτάκι 40 λίτρουγα για 2 χρόνια. Έβαζε το φάκελο με τα ονόματα και τα χρήματα και έπαιρνε τα χρήματα αφού τελείωνε το 40 λίτρουγο. Και ενώ είχε ανάγκη, τα χρήματα δεν τα άγγιζε. «Δεν τα δούλεψα, δεν μπορώ να τα πάρω», έλεγε. Επίσης, ήθελαν τότε να αγοράσουν σωλήνες για να φέρουν το νερό από ψηλά. Εκεί στη Θήβα υπήρχε μια εταιρεία του Πετσετάκη. Ένα πνευματικό του παιδί, ο Θοδωρής, που τον αγαπούσε πολύ, πήγε και κανόνισε να κάνουν έκπτωση κλπ. Λέει ο διευθυντής: «Πέστε στο γέροντα να μας στείλει ένα γράμμα να του κάνουμε ακόμη μεγαλύτερη έκπτωση». Όταν το ανέφεραν στο γέροντα, αυτός είπε: «Όχι, τι λες παιδί μου, να ζημιώσω εγώ την εταιρεία, όλα θα τα πληρώσω». Και δεν δέχτηκε έκπτωση, είχε τέτοια αρχοντιά. Μην αφήνεις τον εαυτό σου ανεπίσκοπο κάθε ώρα. Κάθε ώρα να εποπτεύεις, να εξετάζεις, να ελέγχεις τον εαυτό σου. Είσαι εντάξει αυτή την ώρα? Να μην λείπει ο αυτοέλεγχος, η αυτοκριτική από τον καθένα μας. Οι πατέρες μας παρέδωσαν ότι κάθε βράδυ μετά τον εσπερινό θα πάμε για ξεκούραση. Αν είσαι φρόνιμος, θα κάνεις έλεγχο στον εαυτό σου. Πώς πέρασα σήμερα? Μήπως αργολόγησα? Μήπως έκανα παρακοή και προτίμησα το θέλημά μου? Μήπως την ώρα της ακολουθίας μετεωριζόμουν και νίσταζα? Κάνοντας αυτό τον έλεγχο, την επόμενη μέρα θα είσαι προσεκτικότερος, γνωρίζοντας ότι και για έναν αργό λόγο θα μας ζητηθεί απολογία. Κάθε βράδυ να κάνω ανασκόπηση πώς πέρασα την ημέρα μου. Να κάνω λεπτομερή έλεγχο, γιατί ο διάβολος που λέγεται Μυρμυγκολέον, τα μικρά σφάλματα τα κάνει μεγάλα και τα μεγάλα μικρά και ασήμαντα, για να μην τα πω στο γέροντα. Γι' αυτό και τα πλέον γελία να μην τα κρύβω από το γέροντα, να μην βρίσκει έδαφος ο διάβολος να χτίζει επάνω μου. Από τώρα που είναι αρχή, εξαρτάται όλη η μελλοντική πορεία σου. Αν βάλεις καλά θεμέλια, και η κατοπινή πορεία σου θα είναι καλή. Αν όμως αρχίσεις με ραθυμία, αν δεν βιάσεις τον εαυτό σου, αλλά αρχίσεις να δέχεσαι τα πιο μικρά που σπέρνει ο διάβολος, αυτά σιγά σιγά θα γίνουν μεγάλα. Και ύστερα από 10-20 χρόνια αντί προκοπής, θα πέσει το οικοδόμημα. Γιατί δεν θα έχει στερεά βάση. Προσέχετε την κρυψίνεια. Μην κρύβετε κάτι από το γέροντα, γιατί αυτό και μόνο μπορεί να δώσει αφορμή στο διάβολο να προκαλέσει πειρασμό με άγνωστη την έκβαση. Ένα πράγμα. Άμα σε κεντάει η συνείδησή σου, πήγαινε και βάλε μετάνοια. Αδελφέ μου, ευλόγησον, σε παρακαλώ να με συγχωρέσεις έσφαλα. Αυτό διορθώνει το λάθος σου. Μην παραβλέπεις τη συνείδησή σου. Άνθρωποι είμεθα. Ένας τον άλλον φταίει. Ή δεν σου είπε ένα λόγο, είτε δεν έκανες εκείνο το οποίο είπε. Οπότε κατόπιν η συνείδηση έρχεται ελέγχουσα. Μην την παραβλέψεις. Πήγαινε ταπεινό σου και πες το ευλόγησον εις τον αδελφό ή στον γέροντα. Στη διδαχή του Χριστού η δικαιολογία δεν υπάρχει γραμμένη. Στην επί του όρους ομιλία υπάρχει δικαιολογία? Όχι. Αν σε αγκαρεύει ένας μίλιον εν, πήγαινε εσύ δύο. Αν σου ζητάνε το ράσο, δώσ' του και το ζωστικό. Τότε μόνο θα βρεις ειρήνη. Αν κάνεις τα αντίθετα, ειρήνη δεν θα βρεις. Αυτό θέλει ο Θεός. Καθαρότητα συνειδήσεως, καθαρότητα στόματος. Όχι άλλο στόμα, άλλο η καρδιά. Η Μεγάλη Τεσσαρακοστή είναι περίοδος πνευματικής ενδοσκόπησης. Τόνιζε με έμφαση ο γέροντας τη λέξη αυτή. Να μπεις μέσα στον εαυτό σου, να κοιτάξεις, να δεις τι συμβαίνει μέσα σου, που είναι η αδυναμία σου και που είναι τα πάθη σου.
1: Στα χνάρια των σύγχρονων Αγίων. Ευωδία Χριστού, Οσίου Εφραίμ Κατουνακιώτου. Αποσπάσματα από την ομότιτλη έκδοση της Ιεράς Μονής Τιμίου Προδρόμου μέσα από τα Μου Κύπρου. Ανάγνωση Κώστας Δαντήλης. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Άθος.
2: Αφιέρωμα στον Όσιο Λουκά τον Ιατρό. Ο βίος του ομολογητή επισκόπου από τη Ρωσία. Από αυτή την Παρασκευή και για μία εβδομάδα στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

μίσνος εκκλησία, ανεξάρτητα και αδιάκριτα από τη θρησκεία, την καταγωγή, την εθνοτική, την ταυτότητα των ανθρώπων που έρχονται κοντά μας, προσφέρομαι ό,τι μπορούμε ως άνθρωποι για να αντιμετωπίσουμε το φάσμα της πείνας, της ανέχειας, της δυστυχίας. Καθημερινά μοιράζομαι φαγητό σε οποιονδήποτε άνθρωπο έχει ανάγκη. Επαναλαμβάνω, χωρίς διάκριση θρησκείας, γλώσσης, εθνοτικής καταγωγής, εμείς δεν κάνουμε πολιτική, εμείς κάνουμε αγάπη. Ανοίγουμε την αγκαλιά μας σε κάθε άνθρωπο, γιατί ο κάθε άνθρωπος είναι η εικόνα του Θεού. Αυτή λοιπόν είναι, αυτό είναι το μότο μας και αυτή είναι η μενταλιτέ μας, η ύπαρξή μας. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν χρειαζόμεθα τη βοήθεια όλων σε αυτόν τον πνευματικό συναγερμό για την αντιμετώπιση αυτής της κρίσεως, που είναι μια κρίση κατά βάση πνευματική, οπότε αντιλαμβάνεστε. Κάνουμε λοιπόν μια προσπάθεια σε καθημερινή βάση για όλο τον χρόνο, και η αγάπη και η αγκαλιά αυτή ανοιχτή πλημμυρίζει με σοφία και δύναμη και χάρη από την κοινωνία μας με τον Θεό. Χωρίς αυτή τη σχέση, την υπαρξιακή, τη βιωματική, την ταυτοτική σχέση με την πίστη της Εκκλησίας, όλη αυτή η προσπάθεια θα ήταν μια απλή κοινωνική εκδήλωση. Δεν είναι όμως έτσι. Είναι μια βαθιά πνευματική προσφορά κοινωνίας και αγάπης.

εμείς στο πρόσωπο του κάθε ανθρώπου, όποιος και αν είναι, από όπου και αν έρχεται, βλέπουμε τον ίδιο τον Θεό. Τον Θεό ένσαρκον. Και γι' αυτό το λόγο ακριβώς αντιλαμβάνεστε ότι προσπαθούμε ό,τι περισσότερο μπορούμε και ό,τι καλύτερο μπορούμε. Και ακόμη και τον εαυτό μας να προσφέρουμε για αυτή την μεγάλη κοινωνική δράση και προσφορά. Είναι μια πνευματική προσφορά κοινωνίας προσώπων, αλληλοπεριχώρησης, που είναι και αν θέλετε και το της Εκκλησίας μας κήρυγμα. Αυτό είναι. Ξέρετε, η Εκκλησία δεν είναι ένας χώρος ελίτ ή θρησκευωμένων φιλοσοφούντων, αλλά είναι μια κοινωνία μεταποιημένων ανθρώπων, μεταποιημένων αμαρτωλών. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν όλοι μας που μετέχουμε σε αυτό το γεγονός, νομίζω ότι μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε όταν μιμηθούμε τον Χριστό, που ήρθε όχι να διακονηθεί, αλλά να διακονήσει και να δώσει τη ζωή του λύτρων αντί πολλών, όπως λέει ο Λόγος του Θεού.

Πρέπει να πω ότι αυτό το οποίο κάνει η Μητρόπολη Σπυρός το κάνουν όλες οι Μητροπόλεις και η Αρχιεπισκοπή Αθηνών και όλη η Εκκλησία γενικότερα. Γιατί όπως είπαμε, είναι σύμφυτο με την ύπαρξή μας. Δεν μπορείς να ισχυρίσεις ότι αγαπάς τον Θεό που δεν τον βλέπεις άμεσα με τα σαρκικά σου μάτια, αλλά μόνο με την πνευματική σου όραση, όταν είναι καθαρή βέβαια η πνευματική αυτή όραση, και να μην αγαπάς τον άνθρωπο που τον βλέπεις και τον αισθάνεσαι και τον ακουμπάς δίπλα σου, τον πονεμένο άνθρωπο που, όπως είπαμε, ο ίδιος ο Χριστός είπε ότι στο πρόσωπό του βλέπετε εμένα τον ίδιο σωματικά. Βλέπετε λοιπόν ότι χρειάζεται όλοι να συνυπάρξουμε, να συγχωρήσει ο ένας τον άλλον, να χωρέσει ο ένας τον άλλον δηλαδή, για να μπορέσουμε να κάνουμε ένα τέτοιο κοινωνικό έργο, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και για την ύπαρξή μας. Δηλαδή δεν μπορώ εγώ να κοιμάμαι ήσυχος, να απολαμβάνω το βίο μου ή την οποιαδήποτε ανθρώπινη κατασκευή, όταν ο διπλανός μου υποφέρει, πονάει, πλήττεται, σφαδάζει από τον πόνο και τη δυστυχία. Δεν μπορώ να ζήσω ευτυχισμένος αν δεν είναι όλοι χαρούμενοι και όλοι ευτυχισμένοι. Αυτό λοιπόν είναι το πρόταγμά μας. Νομίζω ότι το μήνυμα της αγάπης μπορεί να αντιμετωπίσει τα πράγματα. Δεν υπάρχει άλλη δύναμη παρά μονάχα αυτή η αγάπη. Νομίζω ότι αυτό το οποίο εμείς ως λαός και ως θρησκευτική πίστη και ως πολιτισμός και ως κουλτούρα διαχρονικά υψώνουμε είναι αυτό το γεγονός. Η αγάπη χωρίς όρια. Και μέσα από αυτή την αγάπη αυτή τη στιγμή καλούμε όλους να έλθουν αρρωγοί σε αυτή την προσπάθεια που κάνει η τοπική εκκλησία και δι' αυτής βέβαια και η οικουμενική εκκλησία. Γιατί η εκκλησία είναι μία, αδιαίρετη. Ευχαριστούμε όλους τους συνεργάτες, τους αφανείς και εμφανείς, τους δωρητάς, τους ευεργέτας, όλους εκείνους οι οποίοι συνδράμουν στο έργο της Μητροπόλεως και της Εκκλησίας μας γενικότερα. Και βέβαια εσάς που είστε εδώ η ψυχή όλου αυτού του έργου. Τους ανθρώπους της Πειραιακής Εκκλησίας, του Σταθημού, του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας και στην καρδιά μας.

Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου. Από τις εκδόσεις του Ιερού Ησυχαστηρίου Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος, Σουρωτή Θεσσαλονίκης. Ανάγνωση Παναγιώτης Βλάχος.

Πνευματικός αγώνας, μέρος τέταρτο. Ο αγώνας κατά των λογισμών. Διάβασα γέροντα ότι οι Έλληνες στον Ιταλικό πόλεμο πρώτα προσπαθούσαν να χαλάσουν τα οχυρά του εχθρού και ύστερα έκαναν επίθεση. Και ο διάβολος το ίδιο κάνει. Όπως δηλαδή ο εχθρός πριν κάνει επίθεση με το πυροβολικό βομβαρδίζει με την αεροπορία τα οχυρά για να τα σπάσει, έτσι και ο διάβολος πρώτα βομβαρδίζει με λογισμούς τον άνθρωπο και ύστερα του επιτίθεται. Αν δεν χαλάσει τον λογισμό του ανθρώπου, δεν επιτίθεται, γιατί ο άνθρωπος αμήνεται με τον καλό λογισμό, είναι στο αμπρί του. Ο αριστερός λογισμός είναι ξένο σώμα και πρέπει ο άνθρωπος να προσπαθήσει να τον αποβάλει. Αυτόν τον αγώνα όλοι έχουμε τη δύναμη να τον κάνουμε. Κανένας δεν δικαιολογείται να πει ότι είναι αδύνατος και δεν μπορεί να τον κάνει. Δεν είναι κασμάς, ούτε βαριά, για να μην μπορεί να τα σηκώσει επειδή τρέμουν τα χέρια του. Δεν το βλέπω δύσκολο το να τα παίρνουμε όλα δεξιά. Γιατί να εξετάσω λόγου χάρη την ιδιοτροπία του άλλου? Μπορεί στην πραγματικότητα αυτό που κάνει να μην είναι ιδιοτροπία, αλλά να το κάνει επίτηδες για να ταπεινωθεί. Γέροντα, ανησυχώ γιατί όλο αριστερά δουλεύω. Αγωνίζομαι, αλλά δεν μπορώ να γυρίσω δεξιά. Το να αναγνωρίζεις ποιοι λογισμοί δεν είναι καθαροί, να ανησυχείς και να αγωνίζεσαι να τους απομακρύνεις, και αυτό είναι πρόοδος. Αν θέλεις να προκόψεις όταν ο πονηρός σου επιτίθεται με αριστερούς λογισμούς και σε τραβάει προς το μέρος του, στρίψε με δύναμη αντίθετα το τιμόνι και αγνώρισέ τον. Να προσπαθήσεις να φέρνεις καλούς λογισμούς και για τις μικρότερες αλλά και για τις μεγαλύτερες αδελφές, οι οποίες κάνουν εσωτερική εργασία αθόρυβα, γιατί το ταγκαλάκι σου χαλάει το λογισμό για να καθυστερήσει την πνευματική σου πρόοδο. Εάν δεν σκάλωνε στους λογισμούς σου, θα έχεις κάνει άλματα πνευματικά. Όλη η πνευματική ζωή στο λογισμό βασίζεται. Η πρόοδος στην πνευματική ζωή από τον λογισμό εξαρτάται. Γέροντα, πώς θα βοηθηθώ στον αγώνα κατά των αριστερών λογισμών? Με την εγρήγορση και την αδιάλειπτη προσευχή. Αν βρίσκεσαι σε εγρήγορση, προσέχεις και φέρνεις καλούς λογισμούς. Παραδείγματος χάριν, βλέπεις ένα ποτήρι και σκέφτεσαι το Άγιο Ποτήριο, το μυστικό δείπνο, τον Χριστό κλπ. Ενώ αν δεν βρίσκεσαι σε εγρήγορση, μπορεί ο νου σου να πάει σε διάφορα μη πνευματικά πράγματα ή ακόμα και σε ελεηνά. Γι' αυτό προσπάθησε να μη μαζεύεις σαβούρα λογισμών και ύστερα παλεύεις να τους διώξεις. Να λες την ευχή και να συγκεντρώνεσαι. Και αν φεύγει ο νου σου, πάλι να τον επαναφέρεις και συνέχεια να κάνεις το ίδιο. Μην αφήνεις το νου σου να γυρίζει. Γιατί ακόμη κι αν ο νου σου δεν βρίσκεται πάντοτε σε άσχημα πράγματα, αλλά σε ουδέτερα, ωστόσο και αυτά τον οξυδετερώνουν με τον περισπασμό και γίνεται σπατάλη. Οι λογισμοί μάλιστα που δημιουργεί ο περισπασμός είναι πιο ύπουλοι από τους κακούς, επειδή δεν τους καταλαβαίνουμε για να τους πετάξουμε. Γέροντα, ο λογισμός μου λέει: δεν έκανες καμία προκοπή τόσα χρόνια που είσαι στο μοναστήρι. Για να ακούσω τι άλλο σου λέει ο λογισμός. Όπως έχω καταλάβει, ακούτε πολύ το ταγκαλάκι. Τι ξεγελάσμα σας κάνει? Γιατί πιστεύετε στο ταγκαλάκι? Γιατί ζαλίζεστε? Ειρήνευε. Στεναχωριέσαι άδικα και ταλαιπωρείσαι χωρίς λόγο. Σου παρουσιάζει το ταγκαλάκι τα πράγματα μπερδεμένα, σαν τον φακίρι. Σε ζαλίζει με λογισμούς απεσιοδοξίας για να σου τρώει την ώρα και να σε περισπά από την προσευχή και την προσοχή στο διακόνημα. Έστω και λίγο αν σε ζαλίσει,
και σε κάνει να μην έχεις διάθεση να το πολεμήσεις, και μόνο αυτό είναι αρκετό για να λάβει την προαγωγή του. Προσπάθησε όταν εργάζεσαι μόνη σου να έχεις το εξής τυπικό: ψαλτική, δοξολογία, ευχή, νοερά ή δυνατά, ώστε να αποφεύγεις την μουρμούρα των λογισμών, δηλαδή να αλλάζεις θέμα. Αφού ο διάβολος αλλάζει θέμα, γιατί να μην αλλάξουμε κι εμείς? Σας έχω πει κι άλλη φορά ότι πάνω σε κάποια συζήτηση, τη στιγμή που είναι να πω στον άλλον αυτό που θα τον βοηθήσει, έρχεται κάποιος και διακόπτει ή γίνεται κάποιος θόρυβος κλπ. Για να αναγκαστώ να σταματήσω. Αφού ο πειρασμός κάνει τέτοια σχέδια, γιατί να μην κάνουμε και εμείς σχέδια στον πειρασμό? Να είστε έξυπνες, να κοροϊδεύετε το ταγκαλάκι. Γέροντα, με ταλαιπωρεί η λύπη, η ακηδεία, περνώ μαρτύριο. Μαρτύριο πριν από το μαρτύριο. Εσύ έχεις αυτοπεποίθηση. Σου έχουν γίνει κατάσταση αριστερή λογισμοί, γι' αυτό παιδεύεσαι. Έχεις ανάγκη από δεξιούς λογισμούς. Πρέπει να μετατρέψεις τις πονηρές μηχανές του εργοστασίου σου σε καλές μηχανές. Η καλύτερη επιχείρηση είναι να φτιάξει ο άνθρωπος ένα εργοστάσιο καλών λογισμών. Τότε, ακόμη και τα άσχημα, θα τα φτιάχνει ο νους του καλά. Παραδείγματος χάριν, έναν άνθρωπο, αν τον δεις σαν ψυχή, σαν άγγελο, ανεβαίνει αγγελικά στον ουρανό και η ζωή σου είναι πανηγύρι. Αν τον δεις αρκικά, κατεβαίνει στην κόλαση. Μερικές φορές, γέροντα, όταν βάζω έναν καλό λογισμό, σε λίγο μου έρχεται ένας αριστερός λογισμός και μου τα χαλάει όλα. Μήπως δεν το κάνω από την καρδιά μου? Σκοπός είναι να το κάνεις από την καρδιά σου. Και αν σου έρθει αριστερός λογισμός, να πεις: αυτός είναι αλότριος, πρέπει να τον διώξω. Τώρα υπέγραψα, πάει, τελείωσε. Όταν, γέροντα, με αγώνα έχω διώξει έναν αριστερό λογισμό, πώς γίνεται και πανέρχεται αφού τελείωσε το θέμα? Ναι, το θέμα τελείωσε, αλλά το ταγκαλάκι δεν τελείωσε. Δεν πεθαίνει ο διάβολος ποτέ. Έλεγε ένα γεροντάκι: ο σκύλος μια-δυο κλωτσιές αν του δώσεις φεύγει. Ο διάβολος δεν φεύγει, επιμένει εκεί. Ανάβωνα κερί στους Αγίους του κελιού για να φύγει και μου λένε οι δαίμονες: για μας το άναψες το κερί? Βρε σαβούρα που για σας, για τους Αγίους το άναψα. Ναι, όμως εμείς σε αναγκάσαμε, μου λένε. Γέροντα, όταν συμβαίνει κάτι δυσάρεστο σε κάποιον και αρχίζει να λέει «γιατί, Θεέ μου, να μου συμβεί και αυτό», αυτός ο άνθρωπος βοηθιέται? Πώς να βοηθηθεί? Η βάση είναι να τα ερμηνεύει ο άνθρωπος όλα με καλό λογισμό. Μόνο τότε ωφελείται. Είναι μερικοί που έχουν καλή μηχανή, πολλές προϋποθέσεις για πνευματική ζωή, αλλά το τιμόνι τους έχει λάθος κατεύθυνση. Αν γυρίσουν το τιμόνι στην κατεύθυνση των καλών λογισμών, προχωρούν μετά στη σωστή κατεύθυνση σταθερά. Γέροντα, οι καλοί λογισμοί έρχονται μόνοι τους ή πρέπει να τους καλλιεργώ? Πρέπει να τους καλλιεργείς, να παρακολουθείς τον εαυτό σου, να τον ελέγχεις και να προσπαθείς όταν ο εχθρός σου φέρνει κακούς λογισμούς να τους διώχνεις και να τους αντικαθιστάς με καλούς λογισμούς. Όταν αγωνίζεσαι έτσι, θα καλλιεργηθεί η διάθεσή σου και θα γίνει καλή. Τότε ο Θεός, βλέποντας την καλή σου διάθεση, θα συγκαταβεί και θα σε βοηθήσει. Οπότε οι κακοί λογισμοί δεν θα βρίσκουν μέσα σου τόπο. Θα φεύγουν και θα έχεις πλέον φυσιολογικά καλούς λογισμούς. Θα αποκτήσεις μια συνήθεια προς το καλό. Θα έρθει καλοσύνη στην καρδιά σου και τότε θα φιλοξενείς μέσα σου το Χριστό. Αυτό όμως δεν γίνεται από τη μία μέρα στην άλλη. Χρειάζεται χρόνος και συνεχής αγώνας για να λάβει η ψυχή τον στέφανο της νίκης. Τότε πια ο πόλεμος εξαλείφεται για πάντα, διότι οι πόλεμοι είναι ξεσπάσματα εσωτερικής ακαταστασίας
που την εκμεταλλεύονται οι προπαγάνδες των εχθρών. Δηλαδή, γέροντα, όσοι έχουν καλούς λογισμούς το πέτυχαν με αγώνα. Ανάλογα, άλλοι άνθρωποι έχουν από την αρχή της πνευματικής του ζωής καλούς λογισμούς και έτσι προχωρούν. Άλλοι, ενώ στην αρχή έχουν καλούς λογισμούς, ύστερα δεν προσέχουν και αρχίζουν να έχουν αριστερούς. Άλλοι έχουν στην αρχή αριστερούς λογισμούς, αλλά παρακολουθώντας τον εαυτό τους και βλέποντας πόσες φορές την παθαίνουν, χάνουν την εμπιστοσύνη στον εαυτό τους και μετά έχουν καλούς λογισμούς. Άλλοι μπορεί να έχουν μισούς καλούς και μισούς κακούς. Άλλοι περισσότερους καλούς, άλλοι περισσότερους κακούς. Κάποιος λόγου χάρη που πάει να γίνει καλόγερος, ανάλογα με το περιβάλλον, με τις συνθήκες τις οποίες έζησε, έχει λογισμούς καλούς και κακούς. Μπορεί να έχει 10 μέχρι 20%, ακόμη και 80% κακούς λογισμούς. Όταν αρχίσει να κάνει εσωτερική εργασία, παρακολουθεί τον εαυτό του, προσπαθεί να διώχνει τους κακούς λογισμούς και να καλλιεργεί τους καλούς. Συνεχίζοντας αυτή την προσπάθεια, φτάνει μετά από ένα χρονικό διάστημα να έχει μόνο καλούς λογισμούς. Από το διάστημα που είχε τους κακούς λογισμούς στον κόσμο θα εξαρτηθεί και το διάστημα που θα χρειαστεί για να φύγουν. Στη συνέχεια, σιγά σιγά σταματούν και οι καλοί λογισμοί και φτάνει σε ένα άδειασμα. Τότε περνά μια περίοδο που δεν έχει ούτε καλούς ούτε κακούς λογισμούς. Αυτή η φάση φέρνει και κάποια ανησυχία στην ψυχή και ο άνθρωπος αρχίζει να αναρωτιέται. Τι συμβαίνει, τι γίνεται τώρα? Είχα κακούς λογισμούς, έφυγαν, ήρθαν καλοί. Τώρα δεν έχω ούτε κακούς ούτε καλούς. Μετά από αυτό το άδειασμα γεμίζει ο νους με τη Θεία Χάρη και έρχεται ο Θείος Φωτισμός. Αυτό το γέμισμα, γέροντα, πώς είναι? Σε έναν που δεν έχει δει τα άστρα δεν μπορείς να του περιγράψεις πώς είναι ο ήλιος. Αν έχει δει τουλάχιστον τα άστρα, μπορείς να του δώσεις να καταλάβει περίπου πώς είναι ο ήλιος. Γέροντα, τι βοηθάει να φτάσει κανείς σε αυτό το άδειασμα που αναφέρατε? Η πνευματική μελέτη, η αδιάλειπτη προσευχή, η σιωπή και η φιλότιμη άσκηση. Μια ψυχή που θα πάρει στα ζεστά τον αγώνα κατά των κακών λογισμών μπορεί να φτάσει σε καλύτερη κατάσταση από μια άλλη που δεν έχει σχεδόν καθόλου κακούς λογισμούς. Μπορεί δηλαδή στην αρχή της πνευματικής ζωής να είχε 90 κακούς λογισμούς και 10 καλούς και να φτάσει σε καλύτερη κατάσταση από αυτήν που είχε 90 καλούς και 10 κακούς.

Η γέροντα, πώς έρχεται η κάθαρση του νου και της καρδιάς? Σας έχω πει ότι για να εξαγνιστούν ο νους και η καρδιά, δεν πρέπει ο άνθρωπος να δέχεται τους πονηρούς λογισμούς που του φέρνει το ταγκαλάκι, ούτε ο ίδιος να σκέφτεται πονηρά. Να προσπαθεί να βάζει πάντα καλό λογισμό, να μην σκανδαλίζεται εύκολα και να βλέπει με επιείκεια και αγάπη τα σφάλματα των άλλων. Όταν πληθαίνουν οι καλοί λογισμοί, ο άνθρωπος εξαγνίζεται ψυχικά, κινείται με ευλάβεια, ειρηνεύει και η ζωή του είναι παράδεισος. Διαφορετικά, τα βλέπει όλα με καχυποψία και γίνεται η ζωή του κόλαση. Μόνος του κάνει τη ζωή του κόλαση. Χρειάζεται να εργαστούμε για την κάθαρση. Μπορεί να αναγνωρίζουμε τα χάλια μας, αλλά αυτό δεν αρκεί. Αν δεν δεχόμαστε πονηρούς λογισμούς και οι ίδιοι δεν σκεφτόμαστε πονηρά, αλλά για ό,τι μας λένε, για ό,τι βλέπουμε, βάζουμε καλό λογισμό, θα καθαρίσουν ο νους και η καρδιά. Ο πειρασμός βέβαια δεν θα σταματήσει να μας στέλνει από κανένα πονηρό τηλεγράφημα. Και να απαλλαγούμε από τους δικούς μας λογισμούς, του διαβόλου τα πειράγματα θα υπάρχουν, αλλά δεν θα κολλούν αν είναι καθαρή η καρδιά. Η γέροντα, η προσευχή δεν βοηθάει στην κάθαρση του νου? Δεν φτάνει μόνο η προσευχή. Το να καίει κανείς κιλά λιβάνι όταν προσεύχεται, αν ο νους του είναι γεμάτος από κακούς λογισμούς για τους άλλους, δεν ωφελεί. Από το νου κατεβαίνει το τηλεγράφημα στην καρδιά και κάνει τον άνθρωπο θηρίο. Ο Θεός θέλει να έχουμε καρδίαν καθαράν, και η καρδιά μας είναι καθαρή όταν δεν επιτρέπουμε να περνάει από το νου μας κακός λογισμός για τους άλλους. Γέροντα, πρώτα φέρνει ο άνθρωπος καλό λογισμό και ύστερα βοηθάει ο Θεός? Κοίταξε, μόνο όταν ο άνθρωπος βάζει καλό λογισμό δικαιούται τη Θεία Βοήθεια. Με τον καλό λογισμό καθαρίζει την πονηρή του καρδιά, διότι εκ της καρδίας εξέρχονται όλα τα κακά, και πάλι εκ του περισσεύματος της καρδίας λαλεί το στόμα. Τον ανταμείβει μάλιστα ο Θεός για τον καλό λογισμό που βάζει. Η γέροντα, τι βοηθάει να διώχνουν τους λογισμούς η πονίας? Όλα είναι πάντα έτσι, όπως τα βλέπεις? Να βάζεις πάντα ένα ερωτηματικό σε κάθε λογισμό σου, μια που όλα τα βλέπεις συνήθως αριστερά. Καθώς επίσης και από κανέναν καλό λογισμό για τους άλλους, για να μην αμαρτάνεις με τις κρίσεις σου. Αν βάζεις 2 ερωτηματικά, είναι πιο καλά. Αν βάζεις 3, είναι ακόμη καλύτερα. Έτσι κι εσύ ειρηνεύεις και ωφελείσαι, αλλά και τον άλλον ωφελείς. Αλλιώς, με τον αριστερό λογισμό νευριάζεις, ταράζεσαι και στεναχωριέσαι, οπότε βλάπτεσαι πνευματικά. Όταν αντιμετωπίζεις ό,τι βλέπεις με καλούς λογισμούς, μετά από λίγο καιρό θα δεις ότι όλα ήταν πράγματι έτσι, όπως τα είδες με καλούς λογισμούς. Θα σου πω ένα περιστατικό για να δεις τι κάνει ο αριστερός λογισμός. Μια μέρα ήρθε στο καλύβι ένας μοναχός και μου λέει: «Ο γεροχαράλαμπος είναι μάγος, έκανε μαγικά». «Τι λες μωρέ χαμένε, δεν τρέπεσαι?» του λέω. «Ναι», μου λέει, «τον είδα μια νύχτα με φεγγάρι που έκανε και έχινε και μια νταμιτζάνα κάτι μέσα στα κλαδιά». Πάω μια μέρα και βρίσκω τον γεροχαράλαμπο. «Τι γίνεται γεροχαράλαμπε?» του λέω. «Πώς τα περνάς, τι κάνεις?» «Κάποιος σε είδε που έριχνες εκεί μέσα στα βάτα κάτι με μια νταμιτζάνα και έκανες Ήταν κάτι κρίνα μέσα στα ρουμάνια», μου λέει, «και πήγα να τα ποτίσω. Έλεγα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε, και έριχνα λίγο νερό σε ένα κρίνο. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε, και έριχνα λίγο νερό στο άλλο. Γέμιζα πάλι την ταμπιτζάνα, ξανά έριχνα». Βλέπεις, και ο άλλος τον πέρασε για μάγο. Βλέπω μερικοί κοσμικοί, τι καλούς λογισμούς που έχουν, ενώ άλλοι καημένοι πόσο βασανίζονται με πράγματα που ούτε καν υπάρχουν, αλλά ούτε και ο πειρασμός θα μπορούσε να τα σκεφτεί. Μια φορά, όταν έβρεξε μετά από μεγάλη ανομβρία, ένιωσα τέτοια ευγνωμοσύνη στο Θεό που καθόμουν μέσα στο καλύβι και έλεγα συνέχεια:
Σε ευχαριστώ εκατομμύρια, δισεκατομμύρια φορές, Θεέ μου. Έξω, χωρίς να το ξέρω, ήταν ένας κοσμικός και μ' άκουσε. Όταν με είδε μετά μου είπε: «Πάτερ, σκανδαλίστηκα. Άκουσα να λες εκατομμύρια, δισεκατομμύρια και είπα, τι είναι αυτά που λέει ο πατήρ Παΐσιος?» Τι να του έλεγα. Εγώ εννοούσα ευχαριστίες στο Θεό για τη βροχή και αυτός νόμιζε ότι μετρούσα χρήματα. Κι αν ήταν και κανένας άλλος, θα μπορούσε να έρθει να με ληστέψει το βράδυ, να μου δώσει και ένα γερό ξύλο και τελικά δεν θα έβρισκε τίποτε. Μια άλλη φορά είχε έρθει κάποιος άλλος που είχε άρρωστο παιδί. Τον πήρα να τον δω μέσα στο εκκλησάκι. Όταν άκουσα το πρόβλημά του, του είπα για να τον βοηθήσω: «Κάτι πρέπει να κάνεις και εσύ για να βοηθηθεί το παιδί σου. Μετάνοιες δεν κάνεις, νηστεία δεν κάνεις, χρήματα δεν έχεις για να κάνεις ελεημοσύνες. Πες στο Θεό: Θεέ μου, δεν έχω κανένα καλό να θυσιάσω για την υγεία του παιδιού μου. Θα προσπαθήσω τουλάχιστον να κόψω το τσιγάρο». Ο καημένος συγκινήθηκε και μου υποσχέθηκε πως θα το κάνει. Πήγα να του ανοίξω την πόρτα για να φύγει και εκείνος άφησε το τσακμάκι και τα τσιγάρα μέσα στο εκκλησάκι κάτω από την εικόνα του Χριστού. Εγώ δεν τον πρόσεξα. Μετά από αυτό μπήκε ένας νεαρός στο εκκλησάκι, κάτι ήθελε να μου πει και ύστερα βγήκε έξω και κάπνιζε. Του λέω: «Παλικάρι, δεν κάνει να καπνίζεις εδώ. Πήγαινε λίγο πιο πέρα». «Μέσα στην εκκλησία επιτρέπεται να καπνίζεις», μου λέει. Αυτός είχε δει το πακέτο με το τσακμάκι που είχε αφήσει ο πατέρας του άρρωστου παιδιού και έβαλε λογισμό ότι καπνίζω. Τον άφησα να φύγει με το λογισμό του. «Καλά, και αν κάπνιζα και μέσα στην εκκλησία θα κάπνιζα. Βλέπετε τι είναι ο λογισμός». «Γέροντα, η υπόνοια, η καχυποψία, πόση ζημιά μπορεί να κάνει στην ψυχή?» «Ανάλογα με την υπόνοια είναι και η ζημιά. Η καχυποψία φέρνει καχεξία». «Πώς θεραπεύεται?» «Με καλούς λογισμούς». «Γέροντα, αν δει ο άνθρωπος ότι πέφτει έξω μια φορά, αυτό δεν τον βοηθάει?» «Αν πέσει μια φορά έξω, τέλος πάντων. Αν πέσει όμως δύο φορές, θα σε ακατευτεί. Θέλει προσοχή, γιατί και ένα της χιλίης να μην είναι τα πράγματα έτσι όπως τα σκεφτήκαμε, κολλαζόμαστε. Όταν ήμουν στο κοινόβιο μια φορά, τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή, ένα γεροντάκι, ο Γεροθωρόθεος, τηγάνιζε κολοκυθάκια. Τον είδε ένας αδελφός την ώρα που τα έβαζε στο τηγάνι και έρχεται και μου λέει: «Να δεις, ο Γεροδωρόθεος τηγανίζει κάτι μπαρμπούνια τόσο μεγάλα». «Μα», του λέω, «ο Γεροδωρόθεος, Μεγάλη Σαρακοστή, δεν είναι δυνατόν να τηγανίζει μπαρμπούνια». «Ναι», μου λέει, «τα είδα με τα μάτια μου, κάτι μπαρμπούνια τόσα». Ο Γεροδωρόθεος είχε έρθει 15 χρονών στο Άγιον Όρος και ήταν σαν μάνα. Αν έβλεπε κανένα καλογέρι λίγο φιλάστενο, «Έλα εδώ», του έλεγε, «έχω ένα μυστικό να σου πω», και του έδινε λίγο ταχύνι με κοπανισμένα καρύδια ή κάτι άλλο. Και τα γεροντάκια τα οικονομούσε ανάλογα. Πάω μετά στον Γεροδωρόθεο και τι να δω, κολοκυθάκια τηγάνιζε για το νοσοκομείο. «Και αν, γέροντα, ένας λογισμός υπονίας για κάποιον βγει αληθινός?» «Και αν μία φορά βγει αληθινός ένας τέτοιος λογισμός, σημαίνει ότι κάθε φορά θα είναι αληθινοί τέτοιοι λογισμοί?» Ύστερα, «Πού ξέρεις αν ο Θεός επέτρεψε να βγει αληθινός εκείνος ο λογισμός για να δώσει πνευματικές εξετάσεις ο άλλος στην ταπείνωση?» Βέβαια, χρειάζεται να προσέχει κανείς να μην δίνει και ο ίδιος αφορμές ώστε ο άλλος να βγάζει λανθασμένα συμπεράσματα. Για να βάλει λόγου χάρη κάποιος έναν αριστερό λογισμό για σένα, μπορεί ο ίδιος να έχει εμπάθεια, αλλά και εσύ μπορεί να έδωσες αφορμή. Αν, παρόλο που εσύ πρόσεξες, ο άλλος σκεφτεί κάτι εις βάρος σου, τότε να δοξάζεις το Θεό και να ευχηθείς για εκείνον.

0: Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου. Από τις εκδόσεις του Ιερού Ησυχαστηρίου Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος, Σουρωτή Θεσσαλονίκης. Ανάγνωση Παναγιώτης Βλάχος.
1: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας. Συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694-4416-076.
2: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pap, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσογωγείο της Αθήνας. Golden Pap Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
3: Βρείτε μας και στο goldenpap.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
4: Από το 1965, το κατάστημα ηλεκτρικών οικιακών συσκευών και χαγιά στην Οίκαια προσφέρει γνήσια προϊόντα, συμβουλεύοντας και βοηθώντας τους καταναλωτές στις επιλογές τους. Κλιματιστικά, ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνες, τηλεοράσεις, ηλιακά, μικροσυσκευές και άλλα σε ανταγωνιστικές τιμές. Βρείτε μας Παναγή Τσαλδάρη 220, τηλέφωνο 210-49-065-58 και στο www.kehagiaspavlasop.gr.
1: Μπαρέτι Ιταλή. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα baretti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ΙΣΑΠ. Μπαρέτι 210-8069-008 και 694-078-9316.
5: Blue Brown. Εταιρεία συμβουλευτικής διαμεσολάβησης με εμπειρία, γνώση, μεθοδολογία. Με σημείο εκκίνησης στην Αθηναϊκή Ριβιέρα μέχρι το κέντρο της Αθήνας και τα νησιά μας, αναλαμβάνουμε τη μίσθωση, πώληση, αξιοποίηση και επένδυση ακινήτων, προσφέροντας επενδυτικές επιλογές με προοπτικές. Αναλαμβάνουμε την προώθηση και διαχείριση της περιουσίας κατοίκων του εξωτερικού και της ελληνικής διασποράς. Blue Brown. Η ανθρώπινη προσέγγιση στο real estate. Τηλέφωνο 210-8948-048 και bluebrown.gr.
6: Πάμε Μπαϊρακτάρι.
7: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
6: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και με νηστίσιμα.
7: Λαχταριστή μεζέδες, το ιστορικό κεμπάπ, ποιοτικό φαγητό, σε προσιτές τιμές.
6: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρι.
7: Μπαϊρακτάρι στο μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
6: Μπαϊρακτάρι και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρι!
3: Ώρα Ελλάδος, 4.
0: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι ακροατές της Πειραϊκής Εκκλησίας, είστε συντονισμένοι στο ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Σήμερα είναι 5η, 23 Ιουλίου του 2026, είναι ώρα για την εκκλησιαστική μας ενημέρωση από τον πρώτο εκκλησιαστικό ραδιοφωνικό σταθμό της χώρας. Στα μικρόφωνα της Πειραϊκής Εκκλησίας, η Κωνσταντίνα Τζίλιου και ο Κώστας Δαντήλης. Αγαπητοί ακροατές της Πειραϊκής Εκκλησίας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η Αγία και η Ιερά Σύνοδος του Οικουμενικού Πατριαρχείου εξέλεξε σήμερα υπό την προεδρία του Παναγιωτάτου Οικουμενικού Πατριάρχου κυρίου Βαρθολομαίου τον Πανοσιολογιώτατο Αρχιμανδρίτη κύριο Καλίνικο Μαυρολέοντα ως βοηθό επίσκοπο της Ιεράς Μητροπόλεως Καρπάθου και Κάσου υπό τον τίτλο «Τις πάλε ποτέ διαλαμψάσεις επισκοπής Μηδίας». Ο Θεοφιλέστατος εψηφισμένος κύριος Καλίνικος είναι συνεργάτης και ραδιοφωνικός παραγωγός της Πειραϊκής Εκκλησίας επί πολλά έτη. Τον συγχαίρουμε και ευχόμαστε καλή καρπον την αρχιερατική του διακονία.
2: Πανηγυρικά θα τιμηθεί η εορτή της κοιμήσεως της Αγίας Άνης στον Ιερό Ναό Παναγίας Μυρτιδιωτήσης Πειραιώς, όπου υπάρχει παρεκκλήσιο. Αύριο Παρασκευή στις 7 το απόγευμα θα ψαλεί ο Πανηγυρικός Εσπερινός και στις 9.30 το βράδυ θα τελεστεί Ιερά Αγρυπνία. Επί τη μνήμη της Αγίας Οσιοπαρθενομάρτυρος Παρασκευής της Αθληφόρου πανηγυρίζει στις 25 και 26 Ιουλίου ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Μητροπόλεως Πειραιώς που βρίσκεται στην Καλλίπολη. Το Σάββατο 25 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα θα ψαλεί Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός, χωροστατούντος

0: Φυλάσσεται η Ιερά Εικόνα της Αγίας από τα Εγκλεζονίσια της Σμύρνης. Το Σάββατο στις 7.30 το απόγευμα θα ψαλεί πανηγυρικός Εσπερινός και θα ακολουθήσει η Λιτανία. Την Κυριακή το πρωί θα τελεστεί πανηγυρική διαλειτουργία. Στο Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Πυραιός, το μήνα Ιούλιο στις 25 και 27 θα τελεστεί το πρωί η Θεία Λειτουργία. Τις υπόλοιπες καθημερινές θελείται όρθρος στις 7.30 το πρωί. Με την ευκαιρία της μνήμης του Αγίου Παντελεήμονος του Ιαματικού εορτάζει στις 26 και 27 Ιουλίου ο Ιερός Ναός Αγίου Παντελεήμονος Πολιούχου Δραπετσόνας της Ιεράς Μητροπόλεως Πυραιός. Την Κυριακή 26 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί η ενθρόνηση Ιεράς Εικόνας του Αγίου Παντελεήμονος από τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Πυραιός κ. Σεραφείμ, ο οποίος στη συνέχεια θα τελέσει τον πανηγυρικό Εσπερινό της εορτής. Θα ακολουθήσει η λιτάνευση της Ιεράς Εικόνας του Αγίου και στις 10.30 θα αρχίσει η τέλεση Ιεράς Αγρυπνίας. Τη Δευτέρα, 27 Ιουλίου, το πρωί θα τελεστεί πανηγυρική θεία λειτουργία ιερουργούντος ο Σεβασμιωτάτου του Μητροπόλου του Πυραιός κ. Σεραφείμ και στις 7 το απόγευμα θα ψαλούν ο Μεθέορτος Εσπερινός και η Παράκληση. Στον Ιερό Ναό Αγίου Χαραλάμπους Καστέλα, σήμερα 5η και αύριο Παρασκευή στις 7 το απόγευμα θα ψαλεί Παράκληση της Οσίας Ειρήνης Χρυσοβαλάντου. Το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου θα τελεστεί στην Ιερά Μονή Ζωδόχου Πηγής Άνω Γλυφάδας σήμερα στις 7 το απόγευμα.
1: Στον Ιερό Ναό Αγίου Παντελεήμονος Ηλισσού θα πραγματοποιηθεί πρόγραμμα λατρευτικών εκδηλώσεων με την ευκαιρία της πανηγύρεως του ναού. Σήμερα 5η στις 7 το απόγευμα θα ψαλούν το απόδειπνο και οι χαιρετισμοί στον Άγιο Παντελεήμονα. Αύριο το πρωί θα τελεστεί Θεία Λειτουργία και στις 7 το απόγευμα θα τελεστεί το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου.
0: Πανηγυρικά θα τιμηθεί η ορτή της Αγίας Άνης στην Ιερά Μονή Ζωδόχου Πηγής Άνω Γλυφάδας, όπου φυλάσσεται λείψανο της Αγίας, θα τελεστούν ιερές ακολουθίες στις 24 και 25 Ιουλίου χρωστατούντος αρχιερέως.
1: Οι Ιερές Αγρυπνίες θα τελεστούν κυρίες και κύριοι αύριο Παρασκευή επί τη γιορτή της Κοιμήσεως της Αγίας Άνης στο παρεκκλήσιο των Αγίων Κυρίλου και Μεθοδίου του Καθεδρικού Ιερού Ναού Αγίας Τριάδος Πυραιός και στους Ιερούς Ναούς Αγίων Αναργύρων Νέας Ιωνίας, όπου θα τεθεί σε προσκύνηση εικόνα της Αγίας Άνης από το Άγιον Όρος, Αγίου Παντελεήμονος Γλυφάδας, Ζωοδόχου Πηγής Καλογρέζης και Κοιμήσεως του Τόκου Παλαιού Φαλήρου. Βραδινή Θεία Λειτουργία θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Χαλκίδος. Επί τη γιορτή της Αγίας Άνης πανηγυρίζει ο μόνιμος Ιερός Ναός που βρίσκεται στην περιοχή του Ταύρου. Πανηγυρικά θα τιμηθεί επίσης η γιορτή της Αγίας και στην Ιερά Μονή Ζωοδόχου Πηγής Άνω Γλυφάδας, όπου φυλάσσεται η Ιερό Λείψανο της Αγίας Άνης. Θα τελεστούν ιερές ακολουθίες αύριο Παρασκευή 24 και το Σάββατο 25 Ιουλίου, χωροστατούντος αρχιερέως. Με την ευκαιρία της εορτής της Αγίας Παρασκευής, πανηγυρίζει επίσης το Φερόνιμο Ιερό Παρεκκλήσιο που βρίσκεται στην είσοδο του Μητροπολιτικού Μεγάρου στη Νέα Ιωνία. Το Σάββατο στις 7.30 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί η υποδοχή του Ιερού Λειψάνου του Αγίου Παντελεήμονος του Ιαματικού. Στη συνέχεια θα τελεστεί πανηγυρικός αρχιερατικός Εσπερινός στον υπαίθριο χώρο του Παρεκκλησίου και θα ακολουθήσει η λιτάνευση της Ιεράς Εικόνος της Αγίας Παρασκευής και των Ιερών Λειψάνων της Αγίας και του Αγίου Παντελεήμονος. Την Κυριακή το πρωί θα τελεστεί αρχιερατική θεία λειτουργία. Το ιερό λείψανο του Αγίου Παντελεήμονος θα παραμείνει προς προσκύνηση στο ιερό παρεκκλήσιο μέχρι την Κυριακή 2 Αυγούστου.
0: Οι ιερές Αγρυπνίες τελεστούν το Σάββατο το βράδυ στον ιερό ναό Ευαγγελιστρίας Πυραιός, στο παρεκκλήσιο Αγίας Παρασκευής και Σαριανής. Η μνήμη της Οσίας Ειρήνης Χρυσοβαλάντου θα τιμηθεί στον Ιερό Ναό Αγίου Χαραλάμπους Καστέλας. Τη Δευτέρα, 27 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα, θα ψαλούν ο Εσπερινός και τα εγκόμια της Οσίας. Την Τρίτη το πρωί θα τελεστεί η Θεία Λειτουργία και στις 7 το απόγευμα η Παράκληση της Αγίας.
1: Η μνήμη της Οσίας Ειρήνης της Χρυσοβαλάντου θα τιμηθεί πανηγυρικά και στον Ιερό Ναό Αγίου Σπυρίδωνος Πολιούχου Πυραιός. Τη Δευτέρα στις 6 το απόγευμα θα ψαλεί ο πανηγυρικός Εσπερινός, την Τρίτη το πρωί θα τελεστεί Θεία Λειτουργία και τις 2 ημέρες θα τεθεί σε προσκύνηση Ιερό Λείψανο της Οσίας. Οι Ιερές Αγρυπνίες θα τελεστούν την Κυριακή το βράδυ στους Ιερούς Ναούς Παναγίας Ρόδων το Αμάραντον Πυραιός, όπου θα τεθεί σε προσκύνηση λείψανο του Αγίου Παντελεήμονος, Αγίου Παντελεήμονος Ηλισσού, στο Μητροπολιτικό Παρεκκλήσιο Αγίας Παρασκευής Νέας Ιωνίας, όπου θα τεθούν σε προσκύνηση λείψανα των Αγίων Παρασκευής και Παντελεήμονος, και στην Ιερά Μονή Ζωοδόχου Πηγής Βύρονος.
0: Το ραδιόφωνο της Πυραϊκής Εκκλησίας και οι σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης ΣΑΕΚ Α προσφέρουν για μία ακόμη χρονιά μία πλήρη υποτροφία καθώς και δύο ετήσιες σε ακροατές που επιθυμούν να αποκτήσουν γνώσεις και κατάρτιση σε σύγχρονους και εξειδικευμένους τομείς σπουδών. Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε ειδικότητες όπως πληροφορική και γραφιστική, ναυτιλιακά και διοίκηση επιχειρήσεων, παιδαγωγικά και εργοθεραπεία, νοσηλευτική και φυσικοθεραπεία, τουριστικά επαγγέλματα, τεχνικά επαγγέλματα, μαγειρική και ζαχαροπλαστική, αισθητική μακιγιάζ, κομμωτική και ποδολογία. Δηλώσεις συμμετοχή στο 210-41-18-602 και λάβετε μέρος στην κλήρωση, η οποία θα γίνει στα τέλη του Σεπτεμβρίου, στην εκπομπή του Δημήτρη Αλφιέρη Εφόλης της Ύλης. Η Ιερά Μητρόπολης Πυρεός οργανώνει και φέτος την μεγάλη ετήσια φιλανθρωπική της συναυλία τη Δευτέρα.

0: 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο του Πειραιά. Στη μουσική αυτή βραδιά θα συμμετάσχει δημοφιλής ερμηνεύτρια Κατερίνα Λιόλιου, προσφέροντας στο κοινό μια ξεχωριστή καλλιτεχνική εμπειρία με αγαπημένα τραγούδια που έχουν αγαπηθεί από μικρούς και μεγάλους. Μαζί της θα εμφανιστεί ο Γιάννης Φακίνος, ενώ ιδιαίτερη νότα στην εκδήλωση θα δώσει και η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Μητροπόλεως Πειραιός, συμβάλλοντας στη δημιουργία μια ζεστής και αισιόδοξης ατμόσφαιρας. Η συναυλία πραγματοποιείται με τη συνεργασία της Περιφέρειας Αττικής και την υποστήριξη του Δήμου Πειραιά, στο πλαίσιο κοινών δράσεων για την ενίσχυση των φιλανθρωπικών δομών της τοπικής εκκλησίας και τη στήριξη ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Σκοπός της εκδήλωσης είναι η ενίσχυση του πολυδιάστατου φιλανθρωπικού, ιεραποστολικού και εκπαιδευτικού έργου της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός, το οποίο εκτός από την καθημερινή σύντηση περιλαμβάνει και ευρύτερες δράσεις κοινωνικής πρόνοιας. Η παρουσία και συμμετοχή όλων αποτελεί μεγάλη και σημαντική πράξη προσφοράς και αλληλεγγύης προς τους συνανθρώπους μας. Με την απόκτηση μίας ή περισσότερων προσκλήσεων ενισχύεται έμπρακτα αυτό το έργο αγάπης και αλληλεγγύης προς όσους δοκιμάζονται από τις δυσκολίες της καθημερινότητας. Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν οι ηθοποιός Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Οι προσκλήσεις διατίθενται μέσω του ticketservices.gr από το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός, το ραδιοφωνικό σταθμό Πειραιακή Εκκλησία, τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός και τους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής Περιφέρειας. Για πληροφορίες καλέστε στο 210-41-22-625 και στο 210-41-18-640. Οι κατασκηνώσεις της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός λειτουργούν και φέτος στο Πειραϊκό χωριό στην Παιανία Αττικής. Εκατοντάδες παιδιά έχουν την ευκαιρία να χαρούν το φυσικό περιβάλλον, να δημιουργήσουν σταθερές φιλίες, να συμμετέχουν ενεργά στη μυστηριακή ζωή της Εκκλησίας μας. Θα λειτουργήσει επίσης κατασκήνωση για άρενες φοιτητές από 27 μέχρι 30 Αυγούστου με δωρεάν συμμετοχή. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Μητροπόλεως στο www.imp.gr τομέας νεότητα για να βρείτε πληροφορίες και τα σχετικά δικαιολογητικά. Η Ιερά Μητρόπολη Πειραιός οργανώνει κατασκήνωση οικογενειών με δωρεάν συμμετοχή το τριήμερο 4, 5 και 6 Σεπτεμβρίου στις κατασκηνωτικές εγκαταστάσεις της Μητροπόλεως στην Παιανία Αττικής, δίνοντας την ευκαιρία σε οικογένειες να γευθούν τη χαρά των πρωτοχριστιανικών κοινοτήτων, βιώνοντας τη μυστηριακή ζωή της Εκκλησίας μας μέσα σε πνεύμα ενότητας και χαράς. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στο Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Κωνσταντίνου Κελένης Πειραιός στο 210-41-78-178, 9 με 2 το πρωί. Δηλώσεις συμμετοχής θα γίνονται έως στις 31 Ιουλίου.
1: Ολοκληρώθηκε, κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό η εκκλησιαστική μας ενημέρωση για σήμερα, 5η 23 Ιουλίου του 2026. Στα μικρόφωνα της Πειραϊκής Εκκλησίας ήταν η Κωνσταντίνα Τζίλιου και ο Κώστας Δαντήλης. Σας προτρέπουμε φυσικά να παραμείνετε συντονισμένοι και στο υπόλοιπο πρόγραμμα του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας. Καλή μας ακρόαση.
2: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται με την ευγενική χορηγία των εκδόσεων Γρηγόρη. Πατρός Βασιλείου Χριστοδούλου, Χρυσέ ζωή εις αέρα, φύσωσε μας. Ένα βιβλίο που φέρνει σε διάλογο τη λογοτεχνία με τη θεολογία. Μια πρωτότυπη προσπάθεια να μιλήσουμε για τον Θεό και τα ουσιώδη της ζωής με άξονα τη λογοτεχνία και σκοπό ποιμαντικό, όχι ακαδημαϊκό. Ίσως και ο Θεός να αισθάνεται πιο άνετα παραμένοντας στο χώρο και τις γραφές ενός λογοτέχνη, για να περνά απαρατήρητος, βαδίζοντας ησύχως και αφανώς στις μύτες των λέξεων και των νοημάτων, ως έκπληξη και όχι δεδομένος. Χρυσέ ζωή εις αέρα, φύσωσε μας, από τις εκδόσεις Γρηγόρη. Ζητήστε το στο βιβλιοπωλείο των εκδόσεων Γρηγόρη Υποκράτου 43 στην Αθήνα και ταχυδρομικά στο 210-3637-011. Ομιλήματα. Ανθολογία κειμένων και σχολείων. Επιμέλεια παραγωγή Γιώργος Μπάρλας.
3: Φίλες ακροάτριες, φίλοι ακροατές, καλώς ήλθατε στα ομιλήματα. Τα τηλέφωνα μας 210-41-18-602 και 210-41-18-640. Η Φίβη Κωνσταντέλου είναι στο τηλεφωνικό κέντρο. Τον ήχο φροντίζει ο Τάσος Γιάκας. Κοντά μας και η εκδόσεις Γρηγόρη, από όπου κυκλοφορεί το βιβλίο του πατρός Σταύρου Τρικαλιώτη, «Βίος Αγίου Ευθυμίου του Μεγάλου, υπό Κυρίλου Σκυθοπολίτου». Κείμενο, μετάφραση, σχόλια και ευρετήριο θεμάτων. Ένα πολύ καλό βιβλίο για την πνευματική ζωή. Εκδόσεις Γρηγόρη, «Βίος Αγίου Ευθυμίου του Μεγάλου». Εμείς θα συνεχίσουμε μιλώντας για την οικογένεια και χρησιμοποιώντας το βιβλίο «Οικογένεια σε κρίση», συλλογικός τόμος με πολλούς συγγραφείς, δεύτερη έκδοση από τις εκδόσεις Ακρίτας. Επαναλαμβάνω κάτι που λέω συχνά ή σχεδόν πάντα όταν διαβάζουμε εδώ κάποιο περιοδικό ή κάποιο συλλογικό τόμο, ότι δεχόμαστε παρατηρήσεις, θετικές ή αρνητικές, μόνο για αυτά τα οποία διαβάζουμε από αυτά τα βιβλία ή από αυτά τα περιοδικά, γιατί μπορεί να πάρει κάποιος το βιβλίο και πολύ καλά θα κάνει και να διαβάσει κάτι άλλο με το οποίο δεν συμφωνεί ο ίδιος και να διαμαρτύρεται για αυτά τα οποία λέει ένα συγκεκριμένο άρθρο σε εμάς που διαβάσαμε αυτό το βιβλίο ή το περιοδικό, αλλά δεν διαβάσαμε το συγκεκριμένο κεφάλαιο γιατί δεν θέλαμε ή γιατί δεν το κρίναμε σωστό ή δεν ξέρω εγώ για οποιοδήποτε λόγο. Οικογένεια σε κρίση λοιπόν, οικογένεια που όντως βιώνει πολύ μεγάλη κρίση και καλό είναι να διαβάζουμε φίλοι ακροτές πέρα από τα πνευματικά βιβλία τα οποία μας ενθουσιάζουν για μοναχούς, γεροντάδες, αγίους κλπ. Αλλά είναι ακόμη πιο απαραίτητο να διαβάζουμε τέτοιου είδους βιβλία και να τα κάνουμε δώρο στα παιδιά μας ή αν έχουμε μεγαλώσει εν πάση περιπτώσει και βλέπουμε τους νέους μας, τα παιδιά μας να αντιμετωπίζουν προβλήματα στην οικογένειά τους, αλλά να τα διαβάσουμε πρώτα και εμείς να δούμε πώς πέρασε ο γάμος μας, πώς είναι ο γάμος μας, πώς είναι η σχέση μας με τα παιδιά μας, ας είμαστε ενήλικες και ας είναι και ενήλικα τα παιδιά, αλλά εξακολουθούμε να είμαστε γονείς. Μείνετε κοντά μας λοιπόν, καλή σας ακρόαση.

Πάμε παρακάτω λοιπόν, οικογενειακές ιστορίες καθημερινών κρίσεων της Μαρίας Δημητριάδου. Στις μέρες μας και στον κόσμο μας, όπου απότατος σκοπός είναι η επίτευξη της ευτυχίας, είσαι υποχρεωμένος δηλαδή να είσαι ευτυχισμένος, εκδηλώνεται από πολλές πλευρές έντονο ενδιαφέρον για την οικογένεια και διατυπώνονται απόψεις για το πώς πρέπει να οικοδομηθεί αυτή. Όλοι σχεδόν συμφωνούν ότι μια οικογένεια πρέπει στο ξεκίνημά της να έχει και τους δύο γονείς, οι οποίοι πρέπει χωρίς άλλο να είναι αγαπημένοι και μονιασμένοι και ασφαλώς σε κατάλληλη ηλικία ή δυνατόν πάνω από 25 χρόνων, ώστε να έχει πήξει το μυαλό, όπως λέμε, να έχουν τελειώσει τις σπουδές, να έχουν βρει τι δουλειά θα κάνουν κλπ. Επίσης, ότι η οικογένεια πρέπει να έχει υποστηρικτικό περιβάλλον γύρω της, αλλά και κάποια οικονομική άνεση, η οποία θα καθορίσει και τον αριθμό των παιδιών που θα γεννηθούν. Και βέβαια, ότι σε κάθε εγκυμοσύνη πρέπει να γίνονται οι απαραίτητοι ιατρικοί έλεγχοι, ώστε στην οικογένεια να προστίθενται μόνο υγιή μέλη και όχι παιδιά με πρόβλημα. Και ακόμα και αν έχουν συλληφθεί υγιή παιδιά, είναι καλύτερο να μην γεννηθούν καθόλου αν οι γονείς δεν είναι έτοιμοι να παίξουν και ιδίως σωστά το ρόλο τους, αν δεν υπάρχουν αρκετά χρήματα και γενικά αν δεν πληρούνται οι προαναφερόμενες προϋποθέσεις. Γιατί σύμφωνα με το σκεπτικό που αναφέρθηκε, χωρίς αυτές η οικογένεια δεν θα αντέξει και ακόμα και αν αποφαγεί τη διάλυση, η οικογενειακή ζωή θα στερείται ποιότητας. Εδώ η έλλειψη ποιότητας μπορεί να σημαίνει από μια ζωή όλο ρουτίνα, βαριές τιμάρα και συμβιβασμούς, μέχρι έντονη δυστυχία και ψυχολογικά προβλήματα, τα οποία θα οδηγήσουν σε κακοποίηση, παραβατική συμπεριφορά, χρήση ναρκωτικών κλπ. Κλπ. Παρότι εκτιμώ τις προσπάθειες για βελτίωση της ζωής και για πρόληψη διαφόρων λαθών, αυτές οι θεωρητικές συμβουλές δεν μπορούν να με αγγίξουν τόσο όσο οι πραγματικοί, οι ζωντανοί άνθρωποι που έχω γνωρίσει, οι οποίοι βίωσαν και ξεπέρασαν δυσκολίες μέσα στις οικογένειές τους. Μάλιστα, τολμώ να πω ότι κάποιες φορές την προσπάθειά μας να προλάβουμε κάτι που μας φαίνεται κακό, μια διαφαινόμενη κρίση στην οικογένεια, προκαλούμε εμείς κακό άθελά μας. Και θα σας πω γιατί με παραδείγματα. Ξεκινώντας από ένα ζευγάρι, την πορεία του οποίου γνωρίζω μέσω του Συλλόγου Προστασίας Αγέννητου Παιδιού και κάποιων φίλων που στάθηκαν κοντά του. Ο Αχιλλέας και η Ελισάβετ μεγάλωσαν σε ιδρύματα. Προφανώς εδώ τα ονόματα είναι διαφορετικά από αυτά που είναι πραγματικά, έτσι, όντως. Γνωρίστηκαν και συνδέθηκαν στον Ξενώνα, όπου μεταφέρθηκαν όταν ενηλικιώθηκαν για να αποϊδρυματοποιηθούν και να ενταχθούν στην κοινωνία. Εκεί άρχισαν τα όνειρα για την οικογένεια που ήθελαν να δημιουργήσουν. Μια οικογένεια ζεστή και ευτυχισμένη, που τα παιδιά της δεν θα κατέληγαν σε ιδρύματα. Εκεί η Ελισάβετ έμεινε έγκυος. Και τότε ήρθε η φωνή της λογικής εκ μέρους των κοινωνικών λειτουργών. Δεν έπρεπε να δημιουργήσουν οικογένεια ακόμα, τους είπαν, γιατί ήταν μικροί και ανώριμοι. Ακόμα περισσότερο, η Ελισάβετ είχε ψυχολογικά προβλήματα τα οποία θα έβλαπταν την οικογένειά της στο μέλλον και μέχρι να τα ξεπεράσει ήταν καλύτερα για εκείνη και για το μωρό της να κάνει άμβλωση. Καθώς τους ξεκαθαρίστηκε ότι δεν μπορούσαν να περιμένουν από το Ίδρυμα βοήθεια για το ξεκίνημά τους ως οικογένεια, ο Αχιλλέας και η Ελισάβετ έψαξαν για βοήθεια εκτός Ιδρύματος και έφτασαν στο Σύλλογο Προστασίας Αγέννητου Παιδιού. Έπιασαν και οι δυο τους δουλειά. Μέχρι τότε εργαζόταν κυρίως ο Αχιλλέας. Βρήκαν σπίτι, στο οποίο το Ίδρυμα πλήρωνε το μισό ενίκιο για καθορισμένο χρονικό διάστημα, και πραγματοποίησαν το γάμο που ήθελαν με τη βοήθεια του Συλλόγου. Ψυχολογική, ιατρική και οικονομική στήριξη, έπιπλα για το σπιτικό τους, ρούχα εγκυμοσύνης και βρεφικά, νηφικό και άλλα. Μετά τη γέννα, τους παρέχονταν και άλλα είδη, πάνες, γάλατα κλπ. 5 χρόνια μετά ζουν αγαπημένοι και ευτυχισμένοι
και τα αντιμετωπίσιμα προβλήματά τους είναι κυρίως οικονομικής φύσης, όπως συμβαίνει με την πλειοψηφία των Ελλήνων ή καλύτερα με την πλειοψηφία των κατοίκων του πλανήτη. Εδώ ένας καλόπιστος συνομιλητής μπορεί να αντιτείνει ότι 5 χρόνια είναι μικρό διάστημα και ότι μπορεί τα προβλήματα που έχουν προφητευθεί να παρουσιαστούν αργότερα, οπότε θα μετανιώσουμε που δεν έγινε άμβλωση. Ασφαλώς δεν γνωρίζουμε το μέλλον, για να το πούμε με σιγουριά ότι κανένα πρόβλημα δεν θα εμφανιστεί. Μπορούμε όμως να πούμε με σιγουριά ότι προβλήματα, και μάλιστα σοβαρότατα, εμφανίζονται σε όλες τις οικογένειες, ακόμη και σε αυτές που ξεκίνησαν με τις καλύτερες προϋποθέσεις και μετά από λεπτομεριακό προγραμματισμό, ότι κανείς δεν μπορεί να αποκλείσει το ενδεχόμενο η αγάπη να θριαμβεύσει πάνω σε όλα τα προβλήματα και ότι σύμφωνα με τις στατιστικές και τις επιστημονικές μελέτες που έχουμε στη διάθεσή μας εν έτη 2007, αυτό που προκαλεί ψυχολογικά προβλήματα, ζημιά στις ανθρώπινες σχέσεις και διάβρωση έως και διάλυση στις οικογένειες είναι ακριβώς η πρόταση των εν λόγω κοινωνικών λειτουργών. Η άμβλωση με τα σοβαρά ψυχολογικά και σωματικά της επακόλουθα, αρχικά στη μητέρα και κατ' επέκταση στο ζευγάρι και στα υπόλοιπα παιδιά. Και πάλι, ο καλόπιστος συνομιλητής μπορεί να πει ότι στην περίπτωση του Αχιλέα και της Ελισάβετ η εγκυμοσύνη αντιμετωπίστηκε από 2 γονείς αποφασισμένους να παλέψουν, άρα η επιτυχία είναι περισσότερο βέβαιη, ενώ αν είχαμε μια μητέρα μόνη της, η άμβλωση θα ήταν η καλύτερη λύση. Τότε θα του μιλήσω για τη φίλη μου τη Σελήνη.

Η Σελήνη έγινε μητέρα χωρίς να παντρευτεί. Κατάλαβε αρκετά αργά ότι ο σύντροφός της δεν είχε τη δική της υπευθυνότητα. Δεν θέλησε όμως να τιμωρήσει το παιδί τους για τις ελλείψεις του πατέρα του. Στην απόφαση της να φέρει μόνη το παιδί στον κόσμο, τη στήριξαν μόνο μερικοί φίλοι. Και να μην τη στήριζε κανείς όμως, πάλι το ίδιο θα έκανε και το είχε πει. Ήταν μια δυνατή, αποφασιστική κοπέλα. Η κατάσταση ήταν δύσκολη. Όχι μόνο ο πατέρας δεν βοηθούσε σε τίποτα, αλλά και οι γονείς της ήταν εχθρικοί, κρίνοντας ότι τους είχε ντροπιάσει. Χρήματα δεν υπήρχαν και έτσι αναγκάστηκε να πιάσει δεύτερη δουλειά. Τη θυμάμαι, στη μία από τις δύο δουλειές της, όπου ήμασταν συνάδελφοι, να μιλάει έντονα στον προϊστάμενο προσωπικού που δεν την άφηνε να υπογράψει για να εργαστεί, επειδή εκείνη την ημέρα είχε λίγο αργήσει. «Η δουλειά είναι δικαίωμα», του είπε. Και εκείνος, ένας άκαμπτος κατά γενική ομολογία άνθρωπος, υποχώρησε και την άφησε να υπογράψει. Και άλλες φορές την είχα καμαρώσει να διεκδικεί το δίκαιο της, άφοβα, θαρετά, χωρίς παρακάλια ή περιττή επιθετικότητα, και θυμάμαι ότι οι διεκδικήσεις της είχαν αποτέλεσμα. Σε κάποια στιγμή, και ενώ ο γιος της είχε γίνει 2,5 χρόνων, άρχισε να τη ρωτά γιατί τα άλλα παιδάκια τα έπαιρναν από τον παιδικό σταθμό και οι μπαμπάδες τους, ενώ ο δικός του δεν ερχόταν ποτέ. Η Σελήνη προβληματιζόταν για το πώς θα απαντούσε. Ήξερε ότι ο πατέρας του μικρού δεν ήθελε ούτε να τους ξέρει και πίστευε ότι η απόφασή της να γίνει ανήπαντρη μητέρα είχε αποκλείσει οριστικά την πιθανότητα να κάνει οικογένεια με κάποιον άλλο σύντροφο. Εδώ ο καλόπιστος συνομιλητής ίσως σκεφτόταν τι θα απογίνει αυτό το παιδί, πόσα ψυχολογικά προβλήματα θα αποκτήσει, τι κρίμα που η μάνα θυσίασε τη ζωή της και τα συναφή που ακούμε καθημερινά. Εδώ και κάποια χρόνια η Σελήνη έχει παντρευτεί. Ο μεγάλος γιος της έχει μπαμπά που τον αγαπά και τον παίρνει από το σχολείο και ας μην είναι ο φυσικός του πατέρας. Έχει και άλλα δύο αδελφάκια. Μπορεί να γίνει πατέρας κάποιος που δεν είναι γεννήτωρ, φίλοι ακροατές, και αντιστρόφως. Ένας που είναι γεννήτωρ να μην είναι πατέρας. Γιατί, συνεχίζει το κείμενο, η αληθινή αγάπη ήρθε από μακριά. Πάνω στην ώρα που τα ερωτήματα του μικρού γίνονταν βασανιστικά και όταν δεν το περίμενε κανείς, ούτε και η ίδια η Σελήνη. Κάποιοι είπαν ότι στάθηκε τυχερή, άλλοι ότι τύχη είναι το ψευδώνυμο που χρησιμοποιεί ο Θεός όταν δεν θέλει να βάλει την υπογραφή του. Θα μπορούσε κανείς, λέει η Μαρία Δημητριάδου, να παρατηρήσει ότι η Σελήνη, άσχετα με το ότι τελικά παντρεύτηκε, είχε τη δυνατότητα να κρατήσει το παιδί της κοντά της και μετά να ισχυριστεί ότι αν το παιδί επρόκειτο να καταλήξει σε ίδρυμα, η άμβλωση θα ήταν προτιμότερη. Ο Αχιλλέας και η Ελισάβετ, που μεγάλωσαν σε ιδρύματα, θα διαφωνούσαν βέβαια μαζί του. Το ίδιο και ο φίλος μου ο Μαρίνος. Η ανήπαντρη μητέρα του Μαρίνου δεν είχε καμιά υποστήριξη, ούτε τη δυνατότητα να πάει το γιο της σε παιδικό σταθμό. Έτσι τον άφησε σε ίδρυμα, ώστε να μπορεί να εργάζεται και να μαζεύει χρήματα για να τον πάρει κοντά της μια μέρα. Ελάχιστες είναι οι παιδικές φωτογραφίες της προσχολικής του ηλικίας, όπου τον βλέπουμε με τη μητέρα του. Στις περισσότερες είναι με τα παιδιά και την κυρία Παπαδοπούλου. «Και δεν σε πείραξε που έμενες εκεί και η μητέρα σου ερχόταν τόσο σπάνια?» τον ρώτησα την πρώτη φορά που είδα κάποιο τέτοιο άλμπουμ. Αυτό σήκωσε τους ώμους. «Μα δεν γινόταν αλλιώς», μου είπε και πρόσθεσε. «Η κυρία Παπαδοπούλου ήταν πολύ καλή με τα παιδιά». Στο δημοτικό ο Μαρίνος ζούσε πια με τη μητέρα του. Αργότερα εκείνη παντρεύτηκε κάποιον που είχε μια κόρη από προηγούμενο γάμο. Ο Μαρίνος και οι εντός εισαγωγικών αδελφοί του τσακώνονταν με το παραμικρό. Ύστερα ήρθαν τα καινούργια αδέλφια, με τα οποία και τα δύο παιδιά εξοικειώθηκαν πιο εύκολα από τη μεταξύ τους. Όμως τα πραγματικά δύσκολα ήρθαν αργότερα, στα τελευταία χρόνια της εφηβείας, όταν ο Μαρίνος άρχισε να σκέφτεται τον πραγματικό πατέρα του. Ήθελε να τον συναντήσει και να του ζητήσει το λόγο γιατί εγκατέλειψε τη μητέρα του, γιατί ποτέ δεν πήρε τις ευθύνες του απέναντί του. Αυτό το θέμα τον απασχολούσε συνέχεια και η όλη συμπεριφορά του
μαρτύρουσε ότι προσπαθούσε να πιαστεί από διάφορα πατρικά πρότυπα. Θα μπορούσαν κάποιοι να πούνε εδώ: ορίστε τα αποτελέσματα της απρογραμμάτισης εγκυμοσύνης. Δυστυχία και προβλήματα. Ποιος ξέρει τι θα απογίνει αυτό το παιδί και πόσο θα υποφέρει. Και αυτό που θα εννοούν, ακόμη και αν δεν το πουν, θα είναι το γνωστό καλύτερα να μην γεννιόταν ποτέ. Λοιπόν, μπορώ να σας πω τι απέγινε ο Μαρίνος. Με τον πατέρα του δεν συναντήθηκε όπως επιθυμούσε. Πέρασε μια εφηβεία, όχι πολύ δυσκολότερη από άλλων παιδιών, που πληρούσαν τις προϋποθέσεις, έκανε φίλους και φίλες και σήμερα ασχολείται με μια δουλειά που του αρέσει και χαίρεται την οικογένειά του, με τη γυναίκα που αγαπά και το πρώτο τους παιδάκι. Δεν έχει ψυχολογικά προβλήματα, δεν μισεί τους ανθρώπους, δεν παρουσιάζει παραβατική συμπεριφορά, δεν είναι ναρκωμανής. Είναι ένας άνθρωπος όπως όλοι εμείς, που ίσως όμως έχει εξετάσει τον εαυτό του σε μεγαλύτερο βάθος από ό,τι πολλοί άλλοι άνθρωποι. Όμως η άμβλωση θα ήταν λύση σε άλλες περιπτώσεις όπου το παιδί έχει κάποιο πρόβλημα, θα μπορούσε να πει τώρα ο καλόπιστος συνομιλητής μας. Αυτό θα τέριαζε και με το παλιό σύνθημα του οικογενειακού προγραμματισμού. Μόνο ένα υγιές παιδί μπορεί να κάνει το χαμόγελο της γέννησης ευτυχία. Δεν θα τέριαζε όμως με την περίπτωση του Ιωακήμ Φροσίνη ή της Σιμώνα Σαντζόρη, που πολλοίς κόσμος τους γνωρίζει από την τηλεόραση. Δεν θα τέριαζε και με την περίπτωση του Φώτη, που την ξέρω προσωπικά, λέει η Μαρία Δημητριάδου. Πάντα στο βιβλίο «Οικογένεια σε κρίση». Ο Φώτης ήρθε στον κόσμο πρώτος από τα άλλα υγιή αδέλφια του, είχε όμως νοητική υστέρηση, παραμορφωμένα πόδια και δεν μπορούσε να μιλήσει. Στα 6 του χρόνια η μάνα του τον τάιζε, του άλλαζε πάνες και τον μετέφερε σαν να ήταν μωρό. Ο καλόπιστος συνομιλητής ίσως να πίστευε ότι η άμβλωση εδώ ήταν η καλύτερη λύση, αν έβλεπε τη μητέρα να τα βάζει με τον πατέρα που είχε λείψει λίγη ώρα παραπάνω, αφήνοντας την μόνη να φροντίζει τα δύο τότε παιδιά και ειδικά το Φώτη, που χρειαζόταν συνέχεια τη βοήθειά της, ή να πιέζει τον μικρό να φάει το βραδινό του και εκείνος να γυρίζει με πείσμα το κεφάλι από την άλλη μεριά. Ίσως σιγουρευόταν αν άκουγε την κουρασμένη μάνα να λέει: «Τώρα θα φας, μετά θα ξαπλώσω και δεν θα σε ξαναταΐσω». Μια δήλωση που δεν είχε καμία επίδραση στη διάθεση του Φώτη για φαγητό και σήμαινε απλώς ότι η γυναίκα θα ξενυχτούσε ή θα διέκοπτε τον ύπνο της για να τον ταΐσει σαν μωρό αργότερα. «Ορίστε η κρίση», ίσως να έλεγε τότε. «Μια νέα γυναίκα πρέπει συνέχεια να φροντίζει κάποιον, στερείται την ποιότητα ζωής που της αξίζει. Ένας νέος άνδρας δεν μπορεί να λείψει μια ώρα παραπάνω από το σπίτι του χωρίς να έχει ενοχές ότι γίνεται αιτία να ταλαιπωρείται η γυναίκα του. Γιατί να κάνει κανείς παιδιά, αν πρόκειται για τέτοια παιδιά? Σίγουρα μια τέτοια οικογένεια όπου όλοι ταλαιπωρούνται αποκλείεται να κρατήσει, και αν κρατήσει από συμβιβασμό θα απομιζά από τα μέλη της κάθε δυνατότητα ευτυχίας». Κλείνω το εισαγωγικά. Ίσως ακόμα να έλεγε ότι ευτυχώς με την πρόοδο της τεχνολογίας μπορούμε προγεννητικά να εντοπίζουμε παιδιά σαν τον Φώτη, να διακόπτουμε την κοίηση και να αποφεύγουμε την κρίση στην οικογένεια και τις περιττές θυσίες τόσο εμείς όσο και εκείνα. Ελπίζω ότι ο συνομιλητής μας θα αναθεωρούσε έστω και λίγο αν έβλεπε τη μητέρα του Φώτη σε στιγμές ηρεμίας να τον αγκαλιάζει γεμάτη τρυφερότητα, ή αν άκουγε τον πατέρα του να λέει ότι όταν ο Φώτης μιλούσε με τη λογοθεραπεία θα γινόταν ο πιο ευτυχισμένος πατέρας του κόσμου, ή αν έβλεπε τον Φώτη να εκφράζει τη συμπάθειά του για κάποιους ανθρώπους γέρνοντας προς το μέρος τους όταν κάθονταν κοντά του. Ίσως να μην μπορούσε να εξηγήσει γιατί ο Φώτης δεν έκανε καμιά απολύτως κίνηση προς ανθρώπους που τον αντιμετώπιζαν με ίκτο, και το πώς ξεχώριζε ποιοι ήταν αυτοί που τον συμπαθούσαν ώστε να γέρνει προς το μέρος τους. Πάντως σίγουρα δεν θα μπορούσε να αρνηθεί ότι αυτή η οικογένεια είναι γερά δεμένη με τους δεσμούς της αγάπης, και γονείς και αδέλφια χαίρονται την όποια πρόοδο σημειώνει ο Φώτης κάθε φορά.
Προσωπικά, λέει η Μαρία Δημητριάδου, φοβάμαι ότι κάποιες φορές η αιμονή μας να προδιαγράψουμε τα πάντα και να αποκλείσουμε κάθε παράγοντα δυνητικής κρίσης στην οικογένεια δεν οφείλεται απαραίτητα σε γνήσιο ενδιαφέρον για τους συνανθρώπους μας, αλλά στο ότι θέλουμε να αποφύγουμε τον κόπο να τους δώσουμε βοήθεια σε μια δύσκολη κατάσταση. Παράλληλα, βρίσκω αυτή τη θεωρία προϋποθέσεων για αποφυγή των κρίσεων στην οικογένεια πολύ λίγη. Ασφαλώς, δεν θα συμβούλευα κανέναν και καμιά να ξεκινήσει μια οικογένεια χωρίς να κάνει εξ αρχής ό,τι μπορεί για την καλύτερη δυνατή πορεία της, όμως ούτε θα τον απέτρεπα από το να προχωρήσει επειδή δεν τα έχει όλα στρωμένα. Και αυτό επειδή τελικά ενώσε στη χρεια της αγάπης. Όταν υπάρχει αυτή και μάλιστα σε συνδυασμό με την καταφυγή στο Θεό και το πιο δύσκολο πρόβλημα αντιμετωπίζεται και μπορεί να γίνει πηγή ευλογίας για όλα τα μέλη. Όταν αυτή λείπει, τίποτα δεν είναι αρκετό και οι άνθρωποι, όσα μέτρα και να πάρουν, πνίγονται σε μια κουταλιά νερό. Τα παραδείγματα άπειρα και στις δύο περιπτώσεις. Όλοι εκείνοι που ξεκινώντας την οικογενειακή του ζωή χωρίς ευίωνα σημάδια, στηρίγματα και εγγυήσεις οικογενειακής ευτυχίας, αγωνίζονται και ξεπερνούν τις διάφορες κρίσεις, μας δείχνουν τα ύψη που μπορεί να φτάσει ο άνθρωπος όταν σηκώνει το σταυρό του και προχωρά. Μας δείχνουν ότι κάθε δυσκολία μπορεί να γίνει δρόμος προς τον παράδεισο που χάσαμε κάποτε. Μας υποδεικνύουν ότι όποια κρίση και αν αντιμετωπίσουμε στην οικογένειά μας, μπορούμε να αγωνιστούμε τον καλόν αγώνα, της αγάπης και της θυσίας και όταν ο δρόμος φτάσει στο τέλος να πούμε «Δόξα τω Θεώ πάντων ένακεν» και να είμαστε νικητές.

0: ραδιόφωνο της Πυριακής Εκκλησίας, ομιλήματα, τα τηλέφωνά μας 210-41-18-602 και 640, η οικογένεια σε κρίση, ο συλλογικός τόμος από τον οποίο διαβάζουμε και προχωράμε σε ένα άλλο κείμενο του Τρίφωνα Ζαχαριάδη, ποιος εκπαιδεύει συναισθηματικά ποιον. Ο όρος κρίση στην κοινωνία, στην οικονομία, στην οικογένεια, στον πανικό, στην ηθική, στην αρρώστια και λοιπά μέσα μας ταυτίζεται πάντα με κάτι κακό. Υποδηλώνει απειλή και κίνδυνο. Η κρίση έρχεται όταν δεν εκπληρώνουμε τις προϋποθέσεις που έχουμε θέσει. Μοιάζει με τη δραστηριότητα του υπερεγώ, ψυχολογικός ψυχαναλυτικός όρος, τι είναι αυτό που λέει συνέχεια, που ελέγχει τις πράξεις μας και επιβραβεύει ή κατακεραυνώνει το αποτέλεσμά τους. Η κρίση, μια μετριοπαθέστερη μορφή ελέγχου, υπογραμμίζει και προβάλλει το κακό, υπενθυμίζοντας ότι αν δοκιμάσει κάποιος τον καθαρμό στα συμβαίνοντα, πιθανώς να αναδυθεί ένα καλό εγώ. Η οικογενειακή κρίση υφίσταται και λειτουργεί ως μοντέλο του ανθρώπινου ψυχισμού και της εξελικτικής συνέχειας των πρωταρχικών και δευτερογενών ομάδων του κοινωνικού σχηματισμού. Η ψυχολογική ανάπτυξη των ατόμων και ιδιαίτερα η συμπεριφορική τους έκφραση δεν σμιλεύεται από εξωγήινες δυνάμεις, φιλιακρότες. Σχηματίζεται και δομείται στην οικογένεια. Οι γεννήτορες δεν φύτρωσαν από το πουθενά. Είναι μέλη μιας ευρύτερης κοινωνίας που μεταβιβάζει και δέχεται αντί μεταβιβαστικά απόψεις, καθρεφτίσματα, νόμους, ήθη που παρασκευάζουν όλα μαζί το καλούπι ενός συλλογικού υπερεγώ, κανόνες είπαμε, αλλά κατά αναλογία και την ατομική υπερεγωτική πτυχή. Δηλαδή υπάρχει το συλλογικό υπερεγώ, οι συλλογικοί κανόνες, ηθική ας πούμε, την είναι σωστό, την είναι λάθος, το λέω έτσι απολυστευτικά, και αντίστοιχα υπάρχει και ατομική πτυχή, υπερεγωτική. Τι εγώ θεωρώ ή τι λέει μέσα μου ότι είναι σωστό ή λάθος κάτι. Οι οικογένειες, λέει ο κύριος Ζαχαριάδης, δεν είναι ξεκομμένα τμήματα του κοινωνικού καθρέφτη. Δέχονται επιδράσεις και αντανακλούν εικόνες, ρόλους της εσωτερικής πραγματικότητας. Στην εποχή μας, που ο μέσος όρος ζωής φτάνει περίπου στα 80 χρόνια, η συναισθηματική και πρακτική διάσταση ενός γάμου για μια ολόκληρη ζωή δημιουργεί αθρηστικά δύσκολα αντικρίσματα. Αυτό σημαίνει πως έχουμε περισσότερο χρόνο να καταστρέψουμε τον ψυχολογικό χώρο ενός ή περισσότερων συντρόφων ή να δοκιμάσουμε να οριμάσουμε συνοδοιπορώντας με τη θετική εξέλιξη του ψυχισμού εκείνου που επιλέξαμε όχι τυχαία για εραστή. Όλοι οι άνθρωποι χρειάζονται άλλους ανθρώπους. Ένας ικανός αριθμός, ο μεγαλύτερος, τους χρειάζεται για να ξοδέψει μαζί τους την εχθρότητα και την αμφιθυμία του που περίσσεψε από τη σχέση του με τους γονείς. Ένας άλλος αριθμός, μικρότερος, επειδή υποψιάζεται και επιθυμεί μέσα από τη συνάφεια με τον άλλο τη βελτίωση της εχθρότητας και αμφιθυμίας του. Υπάρχει και ένα αμεληταίο ποσοστό που είναι έτοιμο να μοιραστεί τις εμπειρίες της ζωής χωρίς κυριαρχία, χωρίς παρασιτική κατοχή, χωρίς εγγυήσεις παντοτινής διάρκειας. Αναφέρομαι σε εκείνους που άγγιξαν την αγάπη με ό,τι διάσταση εμπεριέχει ο ονοματισμός της. Συγκρατώ στη μνήμη από παιδική ηλικία με την εμπειρία της πρώτης μου οικογένειας, καθώς και με την πληροφόρηση του φιλικού και συγγενικού περίγυρου ή αργότερα των ζευγαριών και οικογενειών που με προσέγγισαν για θεραπευτική παρέμβαση, ότι όλοι μιλούσαν για κρίση. Η κρίση όμως είναι αρχαία υπόθεση. Έχει σχέση με την ανθρώπινη διαδικασία της ψυχολογικής ορίμανσης ή με άλλα λόγια, ποιος εκπαιδεύει συναισθηματικά ποιον. Ένα κορίτσι που προετοιμάζεται για το αύριο από μια απογοητευμένη σεξουαλικά μητέρα εσωτερικεύει εχθρότητα απέναντι στο αρσενικό. δοκιμάζει η κόρη να δικαιώσει τα επιθετικά αισθήματα της μητέρας, υπεραμεινόμενη του αγώνα πάταξης κατά της αρσενικής επιβολής επιθυμιών και χειρισμών. Έτσι απλά και περίπλοκα, μια δυστυχισμένη γυναίκα, η μητέρα, κατασκευάζει μια δυστυχισμένη γυναίκα, την κόρη. Όσο για τα αγόρια, όχι στο χθες, στη σημερινή εποχή, αν και οι ρόλοι αρσενικού θηλυκού έχουν διαφοροποιηθεί, μεγαλώνουν και από τη μητέρα και από τον πατέρα με ένα εσωτερικό φόρτωμα σχετικό με τις υποχρεώσεις τους απέναντι στην αρσενικότητά τους. Εκείνο που χρειάζεται να υποθεί είναι πως οι προπάτορες που μεγάλωσαν τους γονείς, οι γονείς που εκπαίδευσαν εμάς και εμείς που διαμορφώσαμε συμπεριφορές στα παιδιά μας, γεννάμε ευάλωτες ανθρώπινες παρουσίες που δεν μαθαίνουν να συντροφεύουν στην πορεία ζωής το άλλο φύλο. Παραγωνίζουν τον συνεργατισμό για την αντιπαλότητα, επειδή ακριβώς έτσι υπήρξαν τα πρότυπα γονείς και αναπαράγουν ασυνείδητα ό,τι μίσησαν και φοβήθηκαν στην παιδική τους ηλικία. Το μέλλον μας ξεκινά πριν από τη σύλληψή μας. Όταν δύο άνθρωποι φιλιακρότες αποφασίζουν να τεκνοποιήσουν, οι αρχές, οι συνήθειες, η νοοτροπία, οι διαταραχές τους, η γονιδιακή τους προδιάθεση ήδη προδιαγράφουν ένα μέρος της δυνατότητας του παιδιού για τους αυριανούς του αισθηματικούς δεσμούς. Με τη γέννηση αρχίζει και τυπικά η διαμόρφωσή μας στην ανθρώπινη συναίσθηση και τη διανθρώπινη επικοινωνία. Μόνο που η αισθηματική συναλλαγή με τους γονείς συνήθως δεν είναι διακύβευμα δικαιώματος και υποχρέωσης στην ευρύτερη έννοια της αγάπης, ούτε διδάσκει τη συζήτηση και τη διεκδίκηση λύσεων, ούτε προτρέπει ενσυνείδητα να αποφεύγει ο ένας να πληγώνει τον άλλον. Κοιτώντας μέσα μας και γύρω μας, διαπιστώνουμε ότι όπως οι προηγούμενες γενιές, έτσι και εμείς ως μέλη των σημερινών οικογενειών, δεν καταφέραμε να εξανθρωπίσουμε τις υπόγειες επιθετικές ανάγκες για ιδιοκτησιακές σχέσεις, για υποταγή του άλλου. Δεν εξυψώσαμε με την ενήλικη συμπεριφορά ένα δεσμό του ζευγαριού που θα έπρεπε να στηρίζεται και στην κατανόηση και στην ανταποδοτική σεξουαλικότητα. Δεν κατανοείς όταν η καχυποψία είναι κώδικας επικοινωνίας στην επαφή σου με το άλλο φύλο. Οι φράσεις των γονιών είναι χαρακτηριστικές. Οι άνδρες δεν ξέρεις τι θέλουν από σένα. Ή πρόσεξε, γιατί το μόνο που επιδιώκουν οι γυναίκες είναι να σε κουκουλώσουν. Ή εκτός από τη μάνα σου και τον πατέρα σου, ποιος άλλος θα σ' αγαπήσει? Κανείς. Όλα αυτά είναι απόρρια μιας πολύχρονης παιδείας που ροκανίζει μέσα από τη σχέση των γονιών το αύριο της σχέσης των παιδιών. Επιβαρυντικό ή κατευναστικό ρόλο δέχεται το παιδί κυρίαρχα από το πώς αντιμετωπίζει ο ένας γονιός τον άλλο. Συνεπώς, η κρίση υπήρχε και υπάρχει επειδή σχεδόν κανένας δεν αποφασίζει να μετουσιώσει το σκούρο χθες σε ένα φωτεινότερο αύριο. Είναι τυχαίο που διαπιστώνεις σε συζητήσεις με ζευγάρια φιλιακροατές, με μεμονωμένα άτομα ή με νέους ανθρώπους που δημιούργησαν κάποια σχέση ότι μένουν προσκολλημένοι στον αυνανισμό? Το θέμα δεν είναι ο αυνανισμός, αλλά η αποφυγή της σωματικής και συναισθηματικής επικοινωνίας. Προφανώς όταν στρέφεσαι ερωτικά στον εαυτό σου, τι επικοινωνία να έχεις με οποιονδήποτε. Υπάρχει άρνηση λοιπόν, λέει ο κύριος Ζαχαριάδης, να μοιραστούν. Προτιμούν μέσω του αυνανισμού να εισπράξουν μια ικανοποίηση από τον εαυτό τους για τον εαυτό τους. Στην ουσία, επιλέγουν να απομονωθούν. Διαθέτουν φόβο να συγχρονιστούν σε παιδεία αισθημάτων, γιατί ο πρώτος άνδρας και η πρώτη γυναίκα που υπήρξαν οι πιο σημαντικοί στη ζωή τους, οι γονείς δηλαδή, όταν εμπλέκονταν συναισθηματικά κατέληγαν σε σύγκρουση ή αδιέξοδο. Οι ψυχικές καχυποψίες και απαγορεύσεις των γονιών στις μεταξύ τους σχέσεις προετοιμάζουν σφιγμένους γιους και κόρες για να στήσουν ένα παρόμοιο σκηνικό με το δικό του σύντροφο και τα δικά τους παιδιά. Ο γάμος και κατ' επέκταση η οικογένεια διευκολύνει να αναδυθούν πλευρές του εαυτού μας που διαθέτουν ικανοποίηση και φόβο. Καλύπτει βαθύτερες επιθυμίες μας και μας φέρνει αντιμέτωπους με τις πιο ουσιαστικές ματαιώσεις. Μας υποχρεώνει να εξερευνήσουμε με λανθασμένη διαδρομή ή ορθή πορεία την εμπειρία μας. Συνεπώς, προσφέρεται για πεδίο μαχών. Πώς δημιουργούνται αυτοί οι συγκρουσιακοί δεσμοί που οδηγούν σε διαγενεαλογική δυσλειτουργία την οικογένεια? Η φροηδική αναφορά στο τοτέμ και ταμπού στην πρωτόγονη οικογένεια ομάδα ξεκινά με κρίση που οδηγεί σε φόνο. Ο πρωτοπατέρας, απαγορεύοντας τα αρσενικά παιδιά του την ερωτική προσέγγιση των θηλυκών μελών, οριοθετεί το υπερεγό της φάρας του. Η επιθυμία και ο φθόνος οδηγούν τα αρσενικά στο φόνο του μη επιτρεπτικού πατέρα. Από τη στιγμή που είναι σαν τον πατέρα, κινδυνεύουν να φωνευθούν από τα δικά τους αρσενικά παιδιά για τους ίδιους λόγους. Επομένως πρέπει να βάλουν και άλλους νόμους απαγόρευσης, να δημιουργήσουν νέες δικλείδες ασφαλείας που δεν θα περιορίζουν τις διαθέσεις μόνο απ' έξω, αλλά το πιο σημαντικό θα εμποδίζουν από μέσα την εκδήλωση των επιθυμιών. Αυτό μεταφράζεται ως καλοφτιαγμένη σύγκρουση ανάμεσα στο θέλω και στο πρέπει. Έχουν περάσει από αυτή την υποθετική οικογένεια αιώνες και αιώνες. Την πρωταρχική προοπτική τους έχουν αντικαταστήσει πιο ραφιναρισμένες τριβές. Η αναπτυξιακή εξέλιξή της έχει πλέον πλαίσιο αλληλόδρασης των μελών. Υπάρχουν δήθεν κανόνες συνομιλίας και παιχνιδιού, έτσι ώστε οι διαδικές αρχικά, τριαδικές ή πολλαπλές σχέσεις αργότερα να ξεδιπλώνουν όλο το ρεπερτόριο της επιθετικής ψυχοπαθολογίας. Ποιο είναι το ζητούμενο αυτών που γεννούν επιθετικότητα, επιβάλλουν εχθρότητα και επαναφέρουν ως επίκαιρα πανάρχια συγκρουσιακά αισθήματα? Το τραγικό είναι πως όλοι μας διεκδικούμε ένα κομμάτι αγάπης. Αυτόματα θα θεωρήσουμε αφελή εκείνον που θα υποστηρίξει πως πραγματοποίησε ένα γάμο με στόχο το μίσος και όχι την αγάπη. Θα νιώσουμε ότι είναι διεστραμμένος αυτός που επιθυμεί να αποκτήσει ένα παιδί για να το κάνει δυστυχισμένο. Γίνονται όμως θελημένα ή αθέλητα όλα αυτά? Το επιβεβαιώνουν τα στατιστικά δεδομένα του σήμερα. Οι πηγές του παρελθόντος τα ενισχύουν. Οι ιστορικές αναφορές τα τεκμηριώνουν. Οι γάμοι δεν γίνονται αποκλειστικά όπως το παρελθόν για τη συνέχεια της περιουσιακής χρήσης. Ο έρωτας, ως μορφή περιουσίας, εμφανίζεται και προκαλεί σε αυτούς που τον απολαμβάνουν την ανάγκη εξασφάλισης του άλλου ιδιοκτησιακά. Επιδιώκουν τη χρονική επέκτασή του, αναγνωρίζοντας πως η αποκλειστικότητα σε εκείνον που είναι δίπλα τους την εξασφαλίζει. Η περιπέτεια του γάμου είναι μακράς διάρκειας, αλλά όχι στην τρυφερότητα και την προσφορά. Ο έρωτας, οι επιδαψιλεύσεις, οι συμπαθείς ιδιαιτερότητες προβάλλουν σύντομα στην οθόνη του νου μας στοιχεία φθοράς και διαφοροποίησης των δεδομένων. Αν και υπάρχουν τεράστιοι χώροι δράσης για ξεδίπλωμα σημαντικών συναλλαγών, εκδηλώνεται μέσα από τον περιορισμό της συνεχούς απασχόλησης με τον άλλον, αυτό συνέβαινε στην αρχή του έρωτα, η εντύπωση πως κάτι δεν πάει καλά. Η ανασφάλεια καταλαμβάνει πρωτεύουσα θέση. Ο φόβος για απώλεια της ερωτικής περιουσίας αυξάνεται και η ζήλια υπονομεύει την κάλυψη των αναγκών. Τα αρσενικά ζηλεύουν, καθώς η επάρκεια της ενασχόλησης του θηλυκού προς αυτά μειώνεται, αντιστοιχεία με τη φροντίδα της μητέρας τους. Οι γυναίκες, από τη στιγμή που ερωτεύονται και δέχονται την είσοδο στο σώμα τους του αρσενικού, αγοράζουν συμβολικά αυτή τη σεξουαλική λειτουργία ως μέρος της προσωπικής ιδιοκτησίας τους και λειτουργούν με επιθυμία αποκλειστικής χρήσης. Έστω και ελάχιστα από αυτά που ενδεικτικά αναφέρθηκαν, αν συμμετέχουν στο διαπροσωπικό παιχνίδι, σύντομα το όνειρο μπορεί να μετατραπεί σε εφιάλτη, αν ο ονειρευόμενος δεν αντιληφθεί τις ανάγκες τις δικές του και του άλλου. Σε αυτό το κομφούζιο της έσω διαταραχής, που σταδιακά αναδεικνύεται, θεωρούν τη γέννηση των παιδιών ως λύση και διέξοδο. Η απόκτηση παιδιών είναι η μόνη πράξη ζωής στον επερχόμενο δικό τους θάνατο. Επιτρέπει μια συνέχεια βίου στους γεννήτορες. Φυσικά όμως δεν λύνει τα προβλήματα των γεννητόρων. Αντίθετα, τα φορτώνει στο μέλλον των παιδιών. Ήδη έχουμε το κατάλληλο έδαφος για περαιτέρω ανάπτυξη, εξέλιξη και διόγκωση κρίσης. Διαλέγοντας ένα σύντροφο, στην ουσία διαλέγουμε τον θεραπευτή της ζωής μας. Τουλάχιστον αυτό ελπίζουμε. Αυτός γίνεται αποδέκτης προβολών, κυρίως της πλευράς του εαυτού μας που δεν αντέχουμε. Η επιλογή του διατηρεί προδιαγραφές επιθυμιών του ασυνειδήτου, κάτι που είναι γνώριμο από την επαφή με τους γονείς μας και ιδιαίτερα με εκείνον του άλλου φίλου μας οδική κοντά του. Οι εκκρεμότητες που κρατήθηκαν από το γονεϊκό δράμα αναφύονται εκ νέου στη σχέση με τον επιλεγέντα σύντροφο και ζητούν λύση, κάθαρση. Ο γάμος και η δημιουργία οικογένειας βοηθούν να ξαναγραφτεί η σχέση με τους γονείς μας. Η επαναβίωση των αρχικών συναφιών προσφέρει ευχέρεια διορθωτικών κινήσεων ή επανάληψης των λαθών. Οι ίδιες οι οικογένειες είναι μήτρες, σε ένα ποσοστό, για το χαρακτήρα και την παθολογία του χαρακτήρα των μελών τους. Όπως υπάρχουν ναρκισιστικές ή ιστερικές προσωπικότητες, τηρουμένων των αναλογιών της ομάδας, έχουμε οικογένειες με καταθλιπτικό προφίλ ή οικογένειες που ο τρόπος λειτουργίας και επικοινωνίας εποάζει σε κάποιο βαθμό λόγου χάρη παρανοϊκές προσωπικότητες. Παρουσιάζει ενδιαφέρον το πώς επεξεργάζεται μια οικογένεια, τα συναισθήματά της και τι αμυντικές διεργασίες εκδηλώνει στην επιδίωξή της να προσαρμοστεί ομαλά στην καθημερινότητα ή στα ανατρεπτικά γεγονότα της ζωής. Για παράδειγμα, ο τρόπος αντίδρασης στο θάνατο μιας γονεϊκής ύπαρξης εκφράζει ανάλογα με την ηλικία του παιδιού το βαθμό ορίμανσης που έχει κατακτηθεί στην πορεία εκπαίδευσης. Στη διαδικασία του πένθους, θέλοντας να επανακτήσει ό,τι νομίζει ότι έχει απολέσει, εσωτερικεύει το χαμένο γονιό, κρατώντας ικανό μέρος των ιδιαιτεροτήτων του ως κομμάτι των δικών του δεσμών. Έχουμε δηλαδή ενισχυτική αφομοίωση στοιχείων με αιτία τον αποχωρισμό και την ανάγκη εσωτερικής συμβίωσης με αυτό που αρνείται να αποχωριστεί. Ως παιδιά και αργότερα ως ενήλικες, πολλές φορές δοκιμάζουμε φαντασιωσικά να εξοικειωθούμε με το θάνατο των γονιών. Πού θα σταθούμε στην τελετή αποχαιρετισμού, πώς θα αισθανθούμε, θα αντέξουμε? Όλα αυτά άλλοτε υποδηλώνουν επιθετικότητα και άλλοτε οδηγούν ενοχικά στο φοβερό ερώτημα. Όταν πεθάνουν, ποιος θα με φροντίζει, θα επιζήσω χωρίς αυτούς? Όσο βρίσκονται εν ζωή, το άγχος μας δεν συνδέεται με την προσωπική μας επιβίωση μόνο, αλλά περισσότερο με την επιβίωση των γονιών, από τους οποίους εξαρτάται η βρεφική μας περίοδος αρχικά και η βρεφική συμπεριφορά της ενήλικης ζωής μας αργότερα. Το τέλος τους προκαλεί θυμό για τη μεγαλύτερη ματέωση που μας προσφέρουν με το θάνατό τους. Είχαμε πιστέψει, φρόντισαν οι ίδιοι σχολαστικά γι' αυτό, ότι θα βρίσκονται πάντα μαζί μας, για να μας προσέχουν, και αυτοί μας εξαπάτησαν. Τείνουμε ασυνείδητα να δεχθούμε πως αφού έφυγαν, δεν ήμασταν σημαντικοί για αυτούς. Εκεί επισέρχεται η βιωματική εμπειρία και η ορίμανση. Το πένθος διαφέρει από τον πανικό και την ανυμπόρια. Η φράση που ακούμε «Είμαστε πολύ δεμένη οικογένεια» κρύβει τη διευκρίνηση απειλή «Κανένας μας από αυτή την οικογένεια δεν είναι έτοιμος, όριμος να αποχωριστεί κανέναν». Το υγιές πρότυπο, ο γονιός, έχει υποχρέωση να προετοιμάσει και μια ικανοποιητική σχέση ζωής και έναν ικανοποιητικό εντός εισαγωγικών αποχωρισμό. Εδώ πρέπει να σας αφήσουμε, φίλοι ακροατές, για την οικογένεια μιλήσαμε και σήμερα από το συλλογικό τόμο που κυκλοφορεί σε δεύτερη έκδοση, «Η οικογένεια σε κρίση», από τις εκδόσεις Ακρίτας. Διαβάζω κάποιος από τους συγγραφείς: Μάρο Βαμβουνάκη, Γαλάτια Γρηγοριάδου Σουρέλη, Αγγελική Ζούρα Μαστρομιχελάκη, Πατρί Βασιλείος Θερμός, Πατήρ Αντώνιος Καλιγέρης, Ελένη Καραγιάννη, Αλέξανδρος Κατσιάρας, Γιώργος Κόρδης, Ηλίας Λιαμής, Πατήρ Σταμάτης Κλήρης, Πατήρ Φιλόδεος Φάρος και κάποιοι ακόμη. Οικογένεια σε κρίση. Να είστε καλά, χαίρετε.
1: Ομιλήματα. Επιμέλεια παραγωγή Γιώργος Μπάρλας.

0: Η εκπομπή που προηγήθηκε μεταδόθηκε με την ευγενική χορηγία των εκδόσεων Γρηγόρη. Οι εκδόσεις Γρηγόρη παρουσιάζουν ένα σπουδαίο πατερικό έργο της χριστιανικής γραμματείας, βίος Αγίου Ευθυμίου του Μεγάλου, του Κυρίλου Σκυθοπολίτου, σε μετάφραση, σχολιασμό και επιμέλεια του πρωτοπρεσβυτέρου Σταύρου Τρικαλιώτη. Γνωρίστε τη ζωή του μεγάλου ασκητή της Παλαιστίνης και πατέρα της Ερήμου, που σφράγισε με την αγιότητα, τη διάκριση και τη σοφία του την πνευματική παράδοση της Ανατολής. Ο Άγιος Ευθύμιος παραμένει ένας αιώνιος οδηγός, υπενθυμίζοντας ότι ο δρόμος της αγάπης μπορεί να μεταμορφώσει τη ζωή του ανθρώπου. Βίος Αγίου Ευθυμίου του Μεγάλου, Κυρίλου Σκυθοπολίτου, από τις εκδόσεις Γρηγόρη, στα βιβλιοπωλεία και στις εκδόσεις Γρηγόρη. Τηλέφωνα 210 36 37 011.
1: Ιερατικά Πατριανάκος. Με εμπειρία και αγάπη για την ιεροραπτική τέχνη και με οδηγό την πίστη μας στην Ορθόδοξη Παράδοση, καλύπτουμε όλες τις ανάγκες για την ένδυση των ιερέων και τον στολισμό των ναών. Μεταλλικές στόφες, γαλόνια, κρόσια, αντιρρή και υφάσματα για την Αγία Τράπεζα. Οι γνώσεις μας και η εμπεριστατωμένη άποψη αισθητικής σε συνδυασμό με το μεράκι μας για δημιουργία αποτελούν τον ιδανικό συνδυασμό για άψογο αποτέλεσμα. Ιερατικά Πατριανάκος. Σπάρτης 1, Πετρούπολη. Ωράριο λειτουργίας από τις 9 το πρωί έως και τις 6 το απόγευμα. Τηλέφωνα 211 42 10 317 και 6936 80 22 14. Διαδικτυακά στο ieratika.gr.
2: Με γνώση για τη ζωή της μέλισσας και μελισσοκομική εμπειρία 4 γενεών, παράγουμε και διαθέτουμε ανεπεξέργαστο, αγνό και υψηλής ποιότητας μέλι. Διαθέτουμε ποικιλίες μελιού από θυμάρι, έλατο, κουμαριά, καστανιά, βανίλια, ανθέων και 4 εποχών. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Για παραγγελίες και αποστολές σε όλη την Ελλάδα, καλέστε στο 27570-23715. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Τα προϊόντα μας παραδίδονται κατοίκων χωρίς οικονομική επιβάρυνση εντός νομού Αττικής κατόπιν τηλεφωνικής συνεννοήσεως.
3: Μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα. Πτυχίο ηλεκτρονικού υπολογιστή σε 3 ημέρες. 4 μόρια για το ΑΣΕΠ. Πληροφορική και για μαθητές γυμνασίου. Πτυχίο αγγλικών σε 30 ώρες. Έκδοση πιστοποίησης αγγλικών σε 10 ημέρες. Πληρώνουμε τα εξέταστρα αφού πετύχουμε. 7 μόρια για ΑΣΕΠ. Πτυχίο ιταλικών σε 120 ώρες. Απόκτησε πλεονέκτημα στην εργασία σου με 7 επιπλέον μόρια από τη γνώση της ιταλικής γλώσσας. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα και για τη μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Περιστέρι Εγάλεο Χαϊδάρι. Τηλέφωνο 210-5909-095 και papadea.gr.
0: Όταν γελάει ο ουρανός 12, θηρία και θηριοδαμαστές 3, φίδια και χελιδόνια, λιοντάρια και αλλαγή, ταύροι και ποιος μπορεί να τα αντιμετωπίσει χωρίς φόβο, οι άγιοι και οι γέροντες που έχουν για όπλο την πίστη τους. Μοναδικά συναρπαστικές ιστορίες γεμάτες αγωνία, δέος και πολύ γέλιο. Περιέχει QR με όλες τις ιστορίες σε ηχητικό βιβλίο. Κείμενα Άννα Ιακώβου. Εικονογράφηση Εύα Καραντινού. Όταν γελάει ο ουρανός 12, θηρία και θηριοδαμαστές 3. Βρείτε το στα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Άθος το 210-5238-305 και στο stamoulis.gr.
4: Ώρα Ελλάδος 5.
2: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Ιερές Αποδημίες. Ραδιοφωνικό διπορικό στην Αγία Γη. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκουλίδης.

Φίλες και φίλοι ακροατές, σας καλωσορίζουμε στις σειρές μας αποδημίες. Το ραδιοφωνικό διπορικό μας στην Αγία Γη, την ευλογημένη των Ιεροσολύμων. Στην περιοχή αυτή, όπου διαδραματίστηκαν τα κορυφαία γεγονότα της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης και όπου από τότε μέχρι και σήμερα δεν έπαψε η ολοζώντανη παρουσία των Αγίων μας να σκορπίζει ευλογίες στα μέρη αυτά. Πόσες χιλιάδες προσκυνητές έχουν βρεθεί εκεί, αλλά και πόσα εκατομμύρια χριστιανών ανά τους αιώνες δεν έχουν επιθυμήσει να βρεθούν έστω και για λίγο στα μέρη αυτά, ακόμα κι αν τελικά δεν το κατάφεραν. Η τεχνολογία λοιπόν μας δίνει αυτή τη δυνατότητα, νοερά, να μπορούμε να μεταφερόμαστε εκεί και να ζούμε για λίγο στιγμές ευλογημένες, γνωρίζοντας με αυτόν τον τρόπο τα Πανάγια προσκυνήματα και ανανεώνοντας την προσκυνηματική μας θεωρία, όσοι κατά το παρελθόν αξιωθήκαμε να βρεθούμε εκεί. Ήδη, εδώ και αρκετό καιρό, ραδιοφωνικά τουλάχιστον, βρισκόμαστε στο ιστορικό μοναστήρι της Παναγίας του Χοζεβά.

Καθώς λοιπόν βρισκόμαστε σε αυτό το ιστορικό μοναστήρι, στην καρδιά της Χαράδρας, στην έρημο της Ιουδαίας, εκεί όπου στέκεται αιώνες τώρα γαντζωμένο στην πλαγιά της, διαβάζουμε το βίο του κτήτορα της Μονής, ενός εκ των δύο κτητόρων της Μονής, του Αγίου Γεωργίου του Χοζεβίτου, από την έκδοση της Μονής που κυκλοφόρησε το 2017 με τίτλο του Χοζεβά «Άγιοι κτήτορες των ασκητών ποδηγέται». Έχουμε διαβάσει ένα μέρος του βίου του και συνεχίζουμε να μελετάμε τις ωφέλιμες διδακτικές διδασκαλίες του.

Ήρθε κάποτε ένας κοσμικός για να γίνει μοναχός. Μια Κυριακή λοιπόν πρωί, μετά την ακολουθία, πήγαμε στο γέροντα, στο μοναστήρι, γιατί δεν έμεινε πια στα κελιά μετά την επιδρομή των Περσών, αλλά μαζί μας. Μου λέει ο γέροντας, «Τι λες παιδί για τον αδελφό τον κοσμικό?» «Καλός είναι, τιμιέ πάτερ, και ό,τι κάνουν οι πατέρες κάνει τα ίδια, και ό,τι του αναθέτω, του πράττει». Άλλος λέει ότι είναι έτσι, άλλος αλλιώς. «Παιδί μου, θες να έχεις ένα γαϊδουράκι που να μην τρώει, να μην πίνει, να μην φωνάζει, να μην γλωτσάει? Απλώς δεν θέλεις να έχει κανένα ελάττωμα». Εγώ που κατάλαβα το νόημα των λεγόμενων του, είπα, «Ναι, πάτερ ευλογημένε, διότι εγώ όλα τα ελαττώματα τα έχω». Πήγαινε λοιπόν, παιδί μου, και μάζεψε τον αδελφό. Είναι καλός. Στο πρωτοτύπο κείμενο αναφέρει το ρήμα «καρπίζω». «Καρπίζω» σημαίνει «συλλέγω τους καρπούς», αλλά μεταφορικός έχει την έννοια του «μαζεύω με στοργή τους συνανθρώπους». Η έκφραση συνηθίζεται πολύ έως τις μέρες μας στα χωριά της στερεάς Ελλάδας. Και αφού στράφηκε προς τους αδελφούς, άρχισε να τους νουθετεί. «Παιδάκια μου, να έχουμε το φόβο του Θεού και την αγάπη Του ολόκληρη στις καρδιές μας. Να μην εξουθενώνουμε κανέναν. Τη στιγμή μάλιστα που λέει ο Απόστολος, «Σύ είδε τι κρίνεις των αδελφών σου, ή και εσύ τι εξουθενώνεις των αδελφών σου?» Το ιδίο Κυρίο στίκι υπίπτει. Σταθήσετε δε, δυνατός γαρο Θεός, στήσε αυτόν.

Και ο Κύριος λέγει: «Τι δε βλέπεις το κάρφος το εν το οφθαλμό του αδελφού σου, την δε εν το σώ οφθαλμό δοκών ου κατανοείς? Μεγάλη αμαρτία, αδελφοί μου, να αφήνει κανείς τη δική του πληγή και να κοροϊδεύει την του πλησίον, ή να παραβλέπει τα δικά του σφάλματα και να ζυγίζει με ακρίβεια τα των άλλων, σαν να ήταν ο ίδιος καθαρός, πράγμα το οποίο είναι αδύνατον. Γιατί, λέει, ο ουρανός δεν είναι καθαρός ενώπιόν σου. Και αν μένω άνθρωπος ως ηχαμερός που βρίσκεται μέσα στην σαπίλα, έχει κάποιο πάθος, τι το περίεργο. Εάν όμως καυχάται κάποιος από μας ότι έχει ανακαινισμένη καρδιά, αν και έχει τόσα χρόνια στο μοναχικό σχήμα, αυτός ασφαλώς πλανάται και ματαιοπονεί. Παρά τα αυτά, αυτός κατηγορεί τον κοσμικό όταν έρχεται να γίνει μοναχός. Ιδού, τόσα χρόνια αναλώσαμε καταπονώντας τους εαυτούς μας στη μοναχική ζωή στην έρημο και την αρχή του σχοινιού δεν κρατήσαμε ακόμη. Αρχή δεν βάλαμε, κατά την καλογερική έκφραση, δηλαδή δεν αρχίσαμε καν να αλλάζουμε προς το καλύτερο. Δηλαδή το να θεωρούμε τους εαυτούς μας αμαρτωλούς, να φροντίζουμε για τα δικά μας ελαττώματα και να μην φουσκώνουμε από την υπερηφάνεια του δικαιώματος και εξουθενώνουμε των πλησίων. Για πέστε μου, αδελφοί, γιατί αρνηθήκαμε ολοκληρωτικά τον κόσμο όπου υπάρχει πλούτος και δόξα και απόλαυση και ήρθαμε σε αυτήν την έρημο όπου δεν υπάρχει τίποτα από αυτά? Για να μετανοήσουμε για τις αμαρτίες και τα πάθη μας ή για να αποφύγουμε ως αναμάρτητοι τους εμπαθείς και αμαρτωλούς? Και αν μεν ήρθαμε ως εμπαθείς για να μετανοήσουμε, δεν είμαστε κύριοι και διαιτητές του εαυτού μας, ώστε όταν θέλουμε να έχουμε τους εαυτούς μας ελεύθερους και να νομίζουμε ότι ήδη έχουμε καθαριστεί από τα πάθη, αλλά όταν θέλει ο δίκαιος κριτής? Εάν όμως ήρθαμε ως απαθείς και δίκαιοι για να αποφύγουμε τους αμαρτωλούς και ακόμη υπερηφανευόμεθα κατηγορώντας τον πλησίον, έχουμε κατήγορο ισχυρό τον τελώνη, τον οποίον, αν και τον κοροϊδεύε ο υπερήφανος Φαρισαίος, τον προτιμούσε όμως ο καρδιογνώστης Θεός. Η ταπείνωση λοιπόν και η υπερηφάνεια είναι δύο έννοιες αντικρουόμενες μεταξύ τους. Η υπερηφάνεια πάντα φωνάζει: «Θα ανέβω πάνω από τα σύννεφα του ουρανού, θα στήσω το θρόνο μου πάνω από τ' άστρα, θα γίνω όμοιος με τον ύψιστο». Μα το βραβείο της τέτοιου είδους έπαρσης είναι αυτό: «Νύν δε εισάδου καταβιβαστήσει». Εννοεί ταπείνωση, παρηγορεί πατρικά λέγοντας: «Δεύτε πρόσμε, πάντες οικοποιώντες και πεφορτισμένοι, καγώ, αναπαύσω ημάς. Άρατε το ζυγόν μου, εφημάς, και μάθετε απ' εμού ότι πράος ημί και ταπεινός την καρδία, και ευρύσετε ανάπαυσιν τες ψυχές ημών. Και πιστέψτε με, παιδιά, ότι ακόμη κι αν κάνει ένας άνθρωπος νέο ουρανό και νέα γη, αλλά υπερηφανεύεται εξουθενώνοντας των πλησίων του, πάει χαμένος ο κόπος του και θα καταταγεί μαζί με τους υποκριτές. Αν όμως ομολογούμε τις αμαρτίες μας, όπως λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος, πιστός εστίν ο Θεός είναι αφή ημίν τα παραπτώματα ημών, δηλαδή αξιόπιστος είναι ο Θεός να συγχωρέσει τα αμαρτήματά μας. Τι λοιπόν, αδελφοί, μικρό και μεγάλο πάθος δεν θα μας καταστρέψει στον ίδιο βαθμό? Αλλά τι λέω, ένα και μόνο πάθος, μια αμαρτία, και αν φαίνεται μικρή, μπορεί να μας καταστρέψει. Όποιος λέει τον αδελφό του «ρακά», θα φανεί ένοχος ενώπιον του συνεδρίου. Εβραϊκή λέξη το «ρακά», που σημαίνει μωρός και άμυαλος, προέρχεται ίσως από τη λέξη «ρεκ» της εβραϊκής, η οποία σήμερα χρησιμοποιείται στην καθομιλουμένη και σημαίνει άδειος, κούφιος.
όσο για την έκφραση του Εβραϊκού Συνεδρίου, εννοεί ότι είναι εκ του Ευαγγελίου. Αυτός που λέει «ανόητε», το λιγότερο θα κατακριθεί στη γέννα του πυρός. Βλέπετε, αγαπητοί μου, κάτι που δεν θεωρείται αμαρτία οδηγεί στη φωτιά της κολάσεως. Μέθυση και υβριστές, βασιλεία Θεού δεν θα κληρονομήσουν. Διότι τι κατέστρεψε τους ιούς του Ηλί? Όχι το ότι έφαγαν εκ των προτέρων τα κρέατα των θυσιών. Τι κατέστρεψε τον Άχαβ? Η κλοπή κάποιου μικρού πράγματος δεν προκάλεσε την καταστροφή των υπαρχόντων του και τον λιθοβολισμό όλης του της οικογένειας, συμπεριλαμβανομένων των ζώων του? Δεν πρέπει λοιπόν, αδελφοί μου, ενώ είμαστε αμαρτωλοί, ακόμη και αν φαίνεται ότι πρόκειται για μικρά σφάλματα, να κατακρίνουμε τη μεγάλη αμαρτία του πλησίον. Καθόλου δεν μας ωφελεί αυτό. Για πες μου, αν κάποιος κοβωβόταν μπροστά μας και εμείς τρυπιόμασταν με τη βελόνα, ποιον πόνο θα νιώθαμε άραγε? Αυτού του ανθρώπου που κόπηκε ενώπιόν μας ή της βελόνας που τρύπησε το σώμα μας? Κι αν μια πόλη είναι εξωτερικά περικυκλωμένη από πολύ στρατό, αλλά έχει μόνον έναν εχθρό στο εσωτερικό της, από ποιον θα βλαφθεί περισσότερο? Όχι από τον μοναδικό εσωτερικό εχθρό, σε μεγαλύτερο βαθμό από τους πολλούς εξωτερικούς εχθρούς. Έτσι λοιπόν και εμείς, παιδάκια μου, δεν βλαπτόμεθα τόσο από τον πλησίον, έστω και αν είναι ανήθικος ή δολοφόνος ή μάγος, το μεγαλύτερο από όλα τα κακά, όσο αν έχουμε ένα μικρό πάθος μέσα μας. Εμπαθείς είμαστε. Ποιος από μας μπορεί να καυχηθεί ότι είναι απαθής ή αναμάρτητος? Γιατί δεν υπάρχει πιο ανόητο και πιο άνανδρο πάθος από την υπερηφάνεια. Όσο περισσότερο τριγυρίζει μέσα στο νου, τόσο πιο κουφιοκέφαλο, κατά πως λέμε, κάνει αυτόν τον οποίο κυριεύει. Αγωνίζεστε λοιπόν, αδελφοί μου, να συμπαραστέκεστε ο ένας τον άλλο με την ταπεινοφροσύνη. Γιατί όποιος είναι πραγματικά δίκαιος και μαζεύει τους αδυνάτους, αυτός είναι φανερό ότι ζει προκόπτοντας στην αληθινή γνώση. Αυτός όμως που φαίνεται μέγας και τέλειος στη δικαιοσύνη, σαν ένας από τους Αγίους, εν τούτης όμως υπερηφανεύεται και κατακρίνει ως ανώτερος τον συνάνθρωπο, ματαιοπονεί και άδικα καυγάται, και αυτό δικαιώνεται. Εννοεί ότι πάει χαμένος ο αγώνας και ο κόπος του και η καλή του εικόνα, αν έχει υπερήφανο φρόνημα και θεωρεί τους συνανθρώπους του κατώτερους. Αρχή της αρετής, αδελφοί μου, να βάλετε τον φόβο του Θεού όπως έχει υποθεί. Αρχή σοφίας, φόβος Κυρίου. Ο φόβος εννοείται με την έννοια του σεβασμού. Και βαδίζοντας τη ζωή σας με βάση την ταπεινοφροσύνη, με τον σύνδεσμο της αγάπης του Θεού, να γίνετε τέλειοι εν Χριστώ Ιησού, το Κυρίο ημών. Αυτό η δόξα εις τους αιώνας.

Εγώ τότε, επειδή κατενήγιν, σκέφτηκα ανόητα μέσα μου να κοιμάμαι κατά γης. Είχαμε κοιτία το να παίρνουν λίγο ύπνο επί του εδάφους και όχι επί κλίνης, ήταν συνήθις μορφή αγωνίσματος των παλαιών πατέρων και δίτων ασκητών. Αν και το κατάλαβε ο γέροντας, με άφησε να κοπιάσω λίγο διάστημα. Μόλις πέρασαν λίγες μέρες, το χρώμα του προσώπου μου άλλαξε και το σώμα μου πάγωσε. Ήμουν εντελώς διαφορετικός και μου λένε οι αδελφοί, «Τι έπαθες, είσαι άρρωστος, άλλαξες». «Δεν είμαι άρρωστος», τους είπα. Ο γέροντας, επειδή με λυπήθηκε, μην αρρωστήσω και μείνω ανάπηρος, μου λέει, «Παιδί, πάμε στο κελί σου. Θέλω να σου μιλήσω ιδιαιτέρως». «Και γιατί δεν μου μιλάς εδώ», του λέω. «Επειδή δεν ήθελα, όπως νόμιζα, να δει τα μάταια έργα μου. Εκεί θέλω να σου μιλήσω και προχώρα μπροστά». Αφού μπήκε στο κελί μου, μου λέει, «Παιδί, πού μπορώ να καθίσω». Εγώ έκανα ότι τάχα σκούπισα και κατέβασα το κρεμασμένο στρώμα να καθίσει. Ο μοναχός Αντώνιος προέβαλε ως δικαιολογία το ότι είχε δήθεν κάνει πρόσφατα καθαριότητα στο κελί του και είχε μαζέψει το πρόχειρο κρεβάτι. Επρόκειτο περί αχυρένιου στρώματος, το οποίο έδαιναν με σχοινιά από την οροφή και τον έβαζαν ψηλά όταν ήθελαν να ασκήσουν χαμεκητία. Κάθισε και μου λέει, «Αν θέλεις να το κάνεις αυτό, πάρε δρεπάνι και πήγαινε κόψε χόρτα σε δεμάτια και βάλε τα για στρώμα και αναπάβω». Πράγματι έτσι έκανα και στο εξής κοιμόμουν επί του στρώματος, δίχως να αρρωσταίνω καθόλου. Ένας αδελφός ήρθε στο μοναστήρι από τη Ραϊθό. Φαινόταν ότι είναι μορφωμένος και φιλικός. Αυτός προσπαθούσε να προσκοληθεί σε μένα, αλλά ο γέροντας δεν το επέτρεπε αυτό. Και πιστέψτε με, τίμιοι πατέρες, ότι οπουδήποτε κι αν συναντιόμασταν, αμέσως ερχόταν ο γέροντας και με απομάκρυνε με κάποια πρόφαση από αυτόν. Έφτασα πλέον να στενοχωριέμαι για αυτό το θέμα. Αποδείχθηκε ωστόσο, μετά τον θάνατό του, για ποιο λόγο το έκανε ο Άγιος, αν και δεν κατηγορούσε καθόλου για τίποτα τον αδελφό. Γιατί σε πολλά πράγματα με στεναχώρησε πολύ αυτός ο αδελφός και μάλιστα για μη ορθά δογματικά θέματα, αιρετικές διδασκαλίες. Ως προς την καταγωγή ήταν Γαλάτης. Η αρχαία Γαλατεία βρισκόταν στην περιοχή της σημερινής Γαλλίας. Μια μέρα, μετά το φαγητό του Λέω, του Αγίου, «Θα πάω κάτω στον Χήμαρο να μαζέψω κάπαρι». Επειδή με λυπόταν, μου λέει, «Έρχομαι μαζί σου», διότι ήταν ο Χήμαρος πολύ άγριος, μετά τους Πέρσες, και από θηρία και από ακάθαρτα πνεύματα. Όταν ήρθαμε λοιπόν προς το μονοπάτι των Κελίων, το μονοπάτι αυτό ακολουθούμε και σήμερα, για να πάμε στη σκήτη της Αγίας Άνης, κελιά ασκητήρια της Μονής. Τότε λοιπόν, όταν ήρθαμε προς το μονοπάτι των Κελίων, μου λέει, «Κατέβα παιδί μου, σε εκείνη την κάπαρη και μάζεψε και σε περιμένω εδώ». Κατέβηκα λοιπόν και μάζευα. Αφού πέρασε ώρα, με φώναξε λέγοντας, «Έλα παιδί μου, γιατί λιποψυχώ από κούραση». Και όταν ανέβηκα, μου λέει, «Δείξε μου τι μάζεψες». Του δείχνω το μικρό ζεμπίλι που ήταν γεμάτο κατά το 1/3. Και αφού αναστέναξε, είπε, «Αλίμονο παιδί, άσχημα πάει ο κόσμος. Εγώ θυμάμαι πριν τους Πέρσες, όταν ερχόμασταν εμείς οι ασκητές στο κοινόβιο, στον εσπερινό της Κυριακής, κατέβηκε κάποιος από τους αδελφούς
σε αυτή την κάπαρη και μάζεψε ένα ζεμπίλι γεμάτο και πάλι την άλλη μέρα, το σούρουπο, που πηγαίναμε στα κελιά, μάζεψε επίσης ένα γεμάτο ζεμπίλι. Του λέω «Και τι σημαίνει αυτό, πάτερ?» Και μου απαντά «Τότε, άνδρες άγιοι βημάτιζαν και περπατούσαν στη γη και ευλογήτω αυτοί και πάντα τα εναυτοί. Τώρα όμως, άνθρωποι κακοποιοί και φωνιάδες κυκλοφορούν σε αυτήν και άρα εξαπλώθηκαν η κλοπή, η κακία, η μοιχεία και ο φόνος. Το αίμα κυλά και ενώνεται με άλλο αίμα και εμολύνθη η γη και είναι καταραμένη. Πώς να ευλογηθούν τα εναυτοί?» Αυτά, καθώς μου έλεγε και με δίδασκε, γεννήθηκε στην καρδιά μου η επιθυμία να γράψω τον βίο του.

Συνεχίζουμε, φίλες και φίλοι ακροατές, να διαβάζουμε το βίο και τη θαυμαστή διδασκαλία του Αγίου Γεωργίου του Χοζεβίτου, του δεύτερου κτήτορα της Μονής Χοζεβά. Μια μέρα λοιπόν που τρώγαμε μαζί με τον Εσπερινό, γιατί του είχα κάνει λίγο σιμιγδάλι, μου λέει: «Αντώνιε, παιδί μου, όταν ήμουν παιδί είχε γίνει το ανευλόγητον και βγαίναμε εγώ και τα συνομιλικά μου παιδιά και ρίχναμε πέτρες στις χαρουπιές και έπεφταν κάτω τα χαρούπια και τρώγαμε. Αλλά γράψε και αυτό, παιδί μου». Εγώ, απορώντας πώς γνώριζε τις κρύφιες σκέψεις της καρδιάς μου, του λέω: «Και τι είναι, Πάτερ Άγιε, το ανευλόγητον?» Μου λέει: «Παιδεία Κυρίου συνέβη εκείνο τον καιρό, και όσα ψωμιά και φαγητά κι αν παρέθετε κανείς στην τράπεζα, ακόμη κι αν ήταν λίγοι οι συνδετημόνες, ούτε χόρτεναν, ούτε περίσευε τίποτε από την τράπεζα για να ευλογηθεί. Και αυτή η παιδαγωγία λοιπόν λεγόταν το ανευλόγητον. Ήταν ακόμη και τα πρόσωπα των ανθρώπων σαν να έβγαιναν από τους τάφους. Τότε συνέβη και η μεγάλη φωτιά και ο μεγάλος σεισμός». Του λέω: «Η μεγάλη φωτιά τι είναι πάλι?» Μου είπε: «Και αυτό ως παιδαγωγία Κυρίου έγινε τότε. Από βραδείς σηκωνόταν σύννεφο φωτιάς από τη δύση και κάλυπτε το μισό του ουρανού, ώστε να φωτίζεται όλη η γη, απειλώντας να κατακάψει τα πάντα. Και ήταν τόσο φοβερό και φρικτό και απορίας άξιο το θέαμα, ώστε να λένε μερικοί: πώς να μην πιστεύουμε ότι στήλος φωτιάς οδήγησε τον Ισραήλ στην έρημο? Ιδού, το βλέπουμε αυτό, ότι δηλαδή φωτίζει όλη τη γη, διότι ο Κύριος μας, ως ελεήμων και έσπραχνος Θεός, όταν κατά καιρούς εκλείπει η αρετή και ο σωστός τρόπος ζωής από την ανθρωπότητα, με τέτοιου είδους παράδοξα θαύματα και νουθεσίες την επαναφέρει. Γι' αυτό σε παρακαλώ, παιδί μου, πρόσεχε τον εαυτό σου, με τη βοήθεια του Θεού, πρωτίστως από όλα τα πάθη, ειδικά δε από την πλεονεξία και την καινοδοξία, οι οποίες είναι ανήθικα πάθη που κάθε κακό πράττουν. Η μεν πλεονεξία ονομάστηκε και ειδωλολατρία από τον Άγιο Απόστολο, διότι απομακρύνει και την θεοσέβεια, γιατί η φύση της και το χαρακτηριστικό της γνώρισμα είναι αυτά: όλα όσα θέλει ή πράττει κανείς υπέρ του φυσικού και του πρέποντος είναι πλεονεξία, όπως παραδείγματος χάριν χρήματα ή δόξα ή εξουσία ή πρωτοκαθεδρία ή φαγητό ή ποτό, και για να τα πω απλά, κάθε τι που δεν του ανήκει, εάν επιθυμεί κανείς, είναι πλεονεξία. Και σύζυγο αν έχει κάποιος και θέλει άλλη, πλεονεξία είναι. Και στα πνευματικά θέματα, εάν επιδιώκει κάποιος να σφετεριστεί για τον εαυτό του αρετές χωρίς να το αξίζει και χωρίς να εργάζεται γι' αυτό, πλεονεξία είναι. Και εξέτασε τη φύση αυτής της πλεονεξίας. Θα βρεις ότι οι άνθρωποι σε κάθε τομέα επιθυμούν πάντα το περισσότερο, διότι ο Θεός έβαλε εκφύσεως σε κάθε ύπαρξη λογική, ορατή και αόρατη, την επιθυμία του περισσότερου, ώστε να φανεί το ατελές και το ενδέες η ανεπάρκεια όλων των πλασμάτων. Γιατί μόνο ο Θεός είναι παντέλειος, δίχως να χρειάζεται τίποτε απολύτως, ούτε να επιθυμεί κάτι παραπάνω, γιατί σε Αυτόν ανήκουν όλα τα κτίσματα και Αυτός τα έφτιαξε. Όχι ότι τα είχε ανάγκη, αφού είναι πλήρης και παντέλειος και κανέναν δεν χρειάζεται, αλλά προς δόξαν Αυτού. Έτσι βλέπουμε ότι και η αόρατος και η ορατή κτίσης επιθυμεί το επιπλέον. Λοιπόν, το να αποβλέπουμε στο επιπλέον και να επιθυμούμε είτε το καλύτερο είτε το χειρότερο εξαρτάται από τη δική μας προαίρεση. Εκ τούτου, αυτός που δίχως να το αξίζει από ανοησία, αφού επεθύμησε το επιπλέον και θέλοντας να γίνει Θεός ύψωσε τον τράχυλο με υπερηφάνεια ενώπιον του Κυρίου, κατερρίφθη από το ύψος του ουρανού, αν και ήταν ασώματος.
αλλά και τους πρωτοπλάστους, το όμοιο με την πλεονεξία πάθος, αυτό της ισοθεΐας, τους κατεκρύμνησε. Διότι, αφού με τη θέλησή τους γέμισαν υπερηφάνεια από αυτόν τον πειρασμό, αφού το ακούσιο δεν υφίσταται, κατά αυτόν τον τρόπο υπετάχθησαν στην πλεονεξία της τροφής και έγιναν παραβάτες. Διότι όπως ακριβώς φάνηκαν πλεονέκτες όταν βασίλευαν στη γη, θέλησαν, παρά την αξία τους, να βασιλεύσουν στους ουρανούς, επιθυμώντας να γίνουν θεοί. Έτσι και, ενώ εξουσίαζαν όλα τα φυτά του παραδείσου, ένα μόνο θέλησαν από πλεονεξία να κατακτήσουν, παρά την εντολή του Θεού, και έχασαν την αξία εξαιτίας της πλεονεξίας και της αγνωμοσύνης τους. Διότι τρεις κατηγορίες επιθυμίας του περισσότερου υπάρχουν. Το υπέρ του δέοντος, αυτό είναι η πλεονεξία, η αυτάρκεια, αυτό είναι το φυσικό, η επιθυμία του λιγότερου, ενώ κάποιος μπορεί να αποκτήσει το καλύτερο και ενδοξότερο, αυτό είναι αρετή και ταπείνωση. Αυτά μεν σχετικά με την πλεονεξία. Η δε κενοδεξία γέννησε την ανηθικότητα και κάθε σωματική ακαθαρσία και μανία. Και όχι μόνο τα πρόσκαιρα και σαρκικά, αλλά πολύ περισσότερο τα πνευματικά καταμολύνει, διότι άπτεται έως και αυτής της ίδιας της αγιότητας και της δικαιοσύνης, επιχειρώντας να τις καταστρέψει με την υπερχείληση της προβολής της. Καλό λοιπόν και ευσεβές και φιλόθεο το να αποκτήσει κανείς την ταπείνωση με όση δύναμη έχει. Αυτή λοιπόν απόκτησε, παιδί μου, και να μην κρίνεις κανέναν για κανένα θέμα. Γιατί αυτές οι δύο αρετές και κυρίως η αγάπη προς τον Θεό και τον πλησίον ξεπερνούν όλες τις παγίδες του εχθρού και κάνουν ώστε αυτές οι παγίδες τον άνθρωπο να μην τον αγγίζουν καθόλου. Πολλή ώρα να αφιερώνεις, παιδί μου, με όση δύναμη έχεις στην Εκκλησία του Θεού, με απόλυτη ησυχία και ευλάβεια. Διότι καλό είναι να υπηρετεί κανείς τη μάνα του, η οποία είναι η Εκκλησία του Θεού, με κάθε σεβασμό και πραότητα. Από αυτήν τη μάνα Εκκλησία, όλη η χάρις έρχεται σε μας και μας αναδεικνύει κληρονόμους της αιωνίου ζωής. Ενώ με δίδασκε αυτά και με νουθετούσε, έφτασαν και μερικοί των αδελφών, οι οποίοι, αφού έβαλαν μετάνοια μαζί με μένα, παρακαλούσαμε δύο πράγματα. Να μας πει ένα ακόμη σωτηριώδη λόγο και περί της σύγχρονης αραθυμίας και ανοησίας και αφοβίας προς τον Θεό που διακατέχει τη γενιά μας, να μας μιλήσει. Ο γέροντας, επειδή πάρα πολύ συμπαθούσε τους νεότερους μοναχούς που πειραζόταν από τον κοινό εχθρό και επειδή πάντα αγωνιζόταν και προσευχόταν υπέρ της σωτηρίας, αφού για λίγο σιώπησε, τους μίλησε και είπε:

Παιδί, ο χρόνος το εξής είναι σύντομος και βρισκόμαστε πρώτων θυρών. Ο καθένας λοιπόν κατά δύναμη οφείλει να βιαστεί στη ζωή του, μήπως κλείσει η πόρτα και δεν υπάρχει κανείς να μας ανοίξει. Αναλογιστείτε μέσα σας, αδελφοί, για ποιο λόγο, αφού αφήσαμε τον κόσμο, αλλάξαμε τάξη και καταταγήκαμε σε αυτήν την αγγελική και ουράνιον πολιτεία. Δεν ήρθαμε βέβαια για ανάπαυση και καλοπέραση στην έρημο, αλλά ήρθαμε για να μεταταχθούμε από πόλεμο κυριολεκτικό σε πόλεμο πνευματικό, με σκοπό την πρόοδο και την ισχυροποίηση στην προκοπή. Να ξέρετε τούτο, αδελφοί, ότι όλοι όσοι εγκαταλείπουν τη δόξα του κόσμου ή και τα ταπεινά ακόμη και καταφεύγουν σε αυτήν την σεμνή και ενάρετο πολιτεία, αν δεν αποτάξουν πρώτα όλα τα βιωτικά πράγματα και δεν καθαρίσουν την καρδιά τους με την ταπείνωση από τα κοσμικά υλικά πράγματα και τα πάθη, εύκολα θα γλιστρήσουν σε απόγνωση. Διότι ο εχθρός πολύ πολεμάει τον μοναχό στην αρχή της αποταγής του για να μην αποκτήσει ταπείνωση. Εάν αυτό μπορέσει να το πετύχει κατά του αρχαρίου ή κατά οποιοδήποτε χριστιανού στο εξής, αφού τον βάλει στο δικό του αμάρτημα, την υπερηφάνεια δηλαδή, την οποία ακολουθεί με τα βεβαιότητος η πτώση, και φουσκώσει ο μοναχός από υπερηφάνεια, εύκολα σε κάθε πάθος και αμάρτημα τον κατακριμνίζει και ιδίως σε αυτήν την αδύναμη και παραλελειμμένη γενιά. Και πραγματικά, κάθε αμάρτημα, είτε μικρό είτε μεγάλο, από την υπερηφάνεια γεννάται. Γιατί, αν δεν υπερηφανευτεί κανείς κατά του πλάστου, ο οποίος υπερπλουσίως δορίζει τα αγαθά του σε μας, δεν θα αμαρτήσει. Αυτός λοιπόν ο οποίος με αληθινή ταπείνωση και με τον όρο της υποταγής στον δεσπότη του υποτάσσεται, ποτέ δεν φουσκώνει από υπερηφάνεια προς την ανοησία της αμαρτίας. Διότι η υπακοή και η υποταγή στον Κύριο είναι ζωή και χαρά και φως, όσο έχει γραφεί. Να υποταχθείς στον Κύριο και να τον οικετεύσεις, και αυτός θα ενεργήσει και θα λάμψει σαν το φως η δικαιοσύνη σου. Η δε παρακοή και η ανυποταξία φέρνει τον πνευματικό θάνατο. Και υποσχεθήκαμε κατά την μοναχική μας κουρά να ταπεινωθούμε στον Κύριο και παρνηθήκαμε τις πομπόδεις αφορμές του κόσμου, οι οποίες είναι αυτές που μας ρίχνουν σε ολισθήματα. Και ειδού, με τα μικρά ελαττώματα του μοναχικού βίου κρυφά υπερηφανευόμεθα κατά του Θεού, διότι αν και περιβαλλόμεθα το σχήμα της ταπεινώσεως, με την έπαρση της καρδιάς μας είμαστε υπερόπτες και καταφρονούμε τον Θεό. Διότι έχοντας μόνο εξωτερικό στο επάγγελμα της ταπεινώσεως, με τη φυσίωση του νου διεκδικούμε τα κρυφά μας πάθη. Θέλετε, παιδιά μου, να ακούσετε εν συντομία και να διδαχθείτε την φαυλότητα και την παραπλάνηση και πονηρά αιχμαλωσία της επερηφανίας και της αφοβίας του νοός της ταπεινής αυτής γενιάς? Γιατί αυτή είναι η γενιά την οποία εννοεί ο Άγιος Απόστολος, η οποία λέει «Θα κάνουμε τα κακά για να έλθουν τα καλά». Διότι κανείς τώρα, όταν έχει πειρασμό ή θλίψη, ή αδικείται ή ενοχλείται από πάθος, δεν θέλει να κοπιάσει λίγο και δια προσευχής και δακρύων και νηστείας και άλλων κακουχιών να εκητεύσει τον Θεό, έτσι ώστε να ελευθερωθεί από τις δυσκολίες. Αλλά μάλλον και προσθέτουμε στις κακίες μας προφασιζόμενοι προφάσεις εν αμαρτίες. Διότι όταν έχουμε προβλήματα ή τον πλησίον μας ενοχλούμε συνεχώς και τον ταράζουμε με την ιδέα ότι φορτώνοντας επάνω του το δικό μας βάρος εμείς οι ίδιοι θα ελαφρυνθούμε δίθεν από αυτό, ή και τον ίδιο τον Θεό παραπικραίνουμε είτε με κρυφές είτε με φανερές προκλήσεις, νομίζοντας ότι έτσι θα βρούμε ανάπαυση. Αυτό το έργο είναι η σατανική πλάνη και χλέβη του εχθρού και κοροϊδία μάλλον και απώλεια των ψυχών μας, ώστε πολύ εύστοχα να προλέγει για μας ο Άγιος Απόστολος ότι θα κάνουμε τα κακά για να έλθουν τα αγαθά. Διότι όταν βρισκόμαστε
ενώπιον του Θεού την ώρα της ψαλμοδίας, της Θείας Λειτουργίας. Αν και οφείλουμε να έχουμε προσιλωμένο το νου μας στον Θεό, εφόσον προσερχόμεθα, να παρακαλέσουμε για τα ακούσια και τα εκούσια παραπτώματά μας. Σωματικώς μεν παριστάμεθα ενώπιον του Θεού, νοερός όμως βάλουμε εναντίον του πλησίον, οργιζόμενοι, φυσώντας με οργή, κλωτσώντας, ουρλιάζοντας, φτύνοντας κάποιους και δεν ηρεμούμε ή δυστυχείς. Με αποτέλεσμα να αναστατώνουμε πολλές φορές των πλησίων ασκόπως ενώπιον του Θεού. Εάν λοιπόν όλη αυτή η κατάσταση προκαλεί δικαιολογημένη στενοχώρια, γιατί παιδάκια μου τολμά αυτά ενώπιον του Θεού, του δικαίου και φοβερού και παντεπόπτου κριτού, η ασύνετος και ανέσχυντος αφηρημένη καρδιά μας? Μήπως για να λεχθεί δικαιολογημένα και για μας ότι Θεόν μη φοβούμενοι και άνθρωπον μη εντρεπόμενοι? Διότι στην Εκκλησία αστειευόμαστε όπως σε παιχνίδι και σε θέατρο, ξεσηκώνοντας πόλεμο δίχως φόβο, ενώ παριστάμεθα ενώπιον του Θεού, του οποίου από το βλέμμα και μόνο θα λιώσει η γη και πάντα τα εναυτή, και όλες οι δυνάμεις των ουρανών θα διαταραχθούν, γιατί δεν υπάρχει πάθος χειρότερο της αφοβίας. Αυτή γεννά την υπερηφάνεια και όλα τα καταστροφικά πάθη. Γι' αυτό λοιπόν η Θεία Γραφή λέει: «Μακάριος ως καταπατήσει πάντα διευλάβιαν» και «αρχή σοφίας φόβος Κυρίου», ενώ ο άμυαλος με την αφοβία του καταστρέφει τη ζωή του και πράττει κακές πράξεις. Και είναι πολύ αυτή η αφοβία η έλλειψη σεβασμού στη γενιά μας. Ως εκ τούτου, δίχως φόβο, εμπέζουμε με θεατρινισμού στην Εκκλησία του Θεού, είτε για χάρη των ανθρώπων από κενοδοξία και ανθρωπαρέσκεια, είτε από κάποιο προσωπικό μας πάθος ενοχλούμενοι, είτε και από λύπη των πλησίων ενοχλώντας αμυνόμενοι. Αυτόν μεν συγχύζουμε, την δε ψαλμωδία δε να διαταράσουμε ενώπιον του Θεού. Φεύτης αλαζονίας, φεύτης ματέας υπερηφανίας του νόος μας. Τι είπω και τι λαλήσω? Δεν γνωρίζουμε τι κάνουμε. Όλες οι δυνάμεις των ουρανών παρίστανται, τα χερουβίμ και τα σεραφίμ καλύπτουν τα πρόσωπά τους με τις πτέρυγές τους, μη τολμώντας να ατενίσουν την απρόσιτο δόξα της ακαταλήπτου θεότητος. Αλλά έχοντας το βλέμμα στραμμένο προς τα κάτω και μετά πολλού φόβου, ακαταπαύστος φωνάζουν: «Άγιος, Άγιος, Άγιος, πλήρης ο ουρανός και πάσα η γη της δόξης αυτού». Ο ουρανός και η γη είναι πλήρης της δόξης του, και εμείς οι δυστυχείς, σαν σε παιχνίδι, άφοβα ενώπιόν του, την Αγία Ψαλμωδία και Λειτουργία εμπέζουμε. Άραγε, παιδάκια μου, θα δοθεί συγχώρεση σε αυτούς που κάνουν αυτά? Άραγε, δεν θεωρείται αυτό πραγματική υπερηφάνεια? Άραγε, δεν είναι βέβυλοι και μισητοί και αυθάδεις όσοι κάνουν αυτά? Όχι μόνο δεν θα αξιωθούν ελέους και συγγνώμης, αλλά μάλλον αγανακτεί ο Θεός και τους τιμωρεί για αυτή τη βέβυλη πράξη, καθώς λέει και τους προειδοποιεί: «Κατά τα επιτιδεύματα των καρδιών αυτών πορεύσονται εν της επιτιδεύμασι αυτών». Γι' αυτό δεν μπορεί κανείς να ελευθερωθεί από ένα πάθος κατά τύχη. Διότι λέει: «Ποιος θα ελεήσει τον οφειόδικτο, τον επαειδό και τον φαρμακό?» Ο οφειόδικτος λέγεται αυτός ο οποίος τόσο πολύ τον δάγκωσε ο νοητός όφης και τον γέμισε από το δηλητήριό του, ώστε και αυτός ο ίδιος να μπορεί να πληγώσει θανάσιμα των πλησίων, με σκοπό τον πνευματικό θάνατο. Με σκοπό λοιπόν να παρασύρει το θύραμά του προς το δικό του θέλημα, όπως ακριβώς αυτοί που καλούν τα φίδια από τα κρυφά μέρη με τραγούδια για να τα πιάσουν. Φαρμακός δε λέγεται εκείνος που φράζει το νου του πλησίον και τον διακόπτει την ώρα της προσευχής και τον καταστρέφει καθόλη την κατά Θεόν βιωτή, όπως αυτοί
που σαπίζουν τα σώματα με φαρμάκι με σκοπό τον θάνατο. Βλέπετε, παιδάκια μου, δούλοι του Χριστού, από ποια ψυχοφθόρα παραδείγματα διακατέχεται ο δύστυχος νους της ταπεινής μας γενναίας. Εξαιτίας του ότι παριστάμεθα την ώρα της προσευχής σαν σε παιχνίδι ενώπιον του Θεού από τη μια μεριά, σαν σε πόλεμο εναντίον του πλησίον από την άλλη. Και το φοβερότερο και φρικοδέστερο, ότι εξαιτίας μας βλασφημείται κατά αυτόν τον τρόπο το όνομα του Θεού.

Τούτο εξ ολοκλήρου συμβαίνει στην ταπεινή αυτή γενιά πρώτον λόγω αφοβίας και ραθυμίας πολλής. Γιατί, όπως προανέφερα, δεν υπάρχει άλλο πάθος χειρότερο της αφοβίας. Αυτή γεννά όλα τα ατιμωτικά πάθη. Δεύτερον, λόγω θεωρητικού πνεύματος ακαθάρτου, για το οποίο έλεγε ο Θεός τον Ιεζεκίηλ μετά τη Βαβυλώνιο εχμαλωσία. «Η άνθρωπου, η ή του λαού σου, είναι τερατοσκόπη». Δηλαδή, αυτό είναι το πνεύμα τέτοιου είδους πάθους. Κάθεται στα μάτια και στο κεφάλι του ανθρώπου και ανοίγει, όπως αυτό θέλει, την όρασή του και τη σωματική και την ψυχική προς θεωρίες πλανεμένες και βλαβερές. Και φωνάζει απερίφραστα η Θεία Γραφή σχετικά με αυτήν την καταστροφική θεωρία. Έτσι είπε και ο Όφης στην Εύα: «Δεν θα πεθάνετε, γυναίκα, αν φάτε από αυτόν τον ωραίο καρπό, αλλά μάλλον θα ανοίξουν τα μάτια σας και θα γίνετε ως θεοί, διακρίνοντας το καλό και το πονηρό». Άραγε, ήταν τυφλοί καθόλου. Προηγουμένως και έβλεπαν τα δέντρα και έτρωγαν από αυτά και έμεναν μακριά από το δέντρο που έπρεπε να προσέχουν. Εάν ήταν τυφλοί, δεν θα γνώριζαν τη ζημιά της παρακοής, δεν θα φοβούνταν την τροπή της παραβάσεως, δεν θα δοκίμαζαν τον πόνο της εξορίας από την ευτυχία, θα αγνοούσαν την κοπιαστική ζωή, τη σπαρμένη μαγκάθια και τριβόλια, δεν θα έβλεπαν την κατηγορία της ενδύσεως με δερμάτινους χιτώνες, δεν θα μάθαιναν την επιθυμία της συζυγίας, δεν θα γνώριζαν τη φθορά της θανατικής αποφάσεως και τη φοβερή και επώδυνη θλίψη του χωρισμού ψυχής και σώματος. Τέλος, σύνολων αυτών, θα αγνοούσαν την κορονίδα των κακών και το μεγαλύτερο δεινό, τον χωρισμό από τον Θεό και την εχμαλωσία στον αρχαίκακο απατεώνα και τύρανο. Όλα αυτά τα βίωσαν όταν έγιναν θεωρητικοί. Από ενέργεια του πνεύματος της πλάνης. Γι' αυτό, όταν είδαν τον καρπό ωραίο και πολύ καλό στα μάτια τους, πήραν και έφαγαν. Και άνοιξαν τα μάτια τους και είδαν ότι ήταν γυμνοί. Και αφού κρύφτηκαν από τον Θεό, ντράπηκαν για την παράβαση. Και ο Σαούλ, εξαπατηθής από την μάντιδα, όταν είδε πνεύμα πονηρό, επειδή νόμιζε ότι βλέπει τον Σαμουήλ να ανεβαίνει από τη γη, αφού πλησίασε, προσκύνησε. Και οι ψευδοπροφήτες, με τη συνέργεια πνεύματος θεωρητικού της πλάνης, έβλεπαν όσα έβλεπαν. Εκ τούτου και ψευδοπροφήτες ονομάζονταν. Φωνάζει ο προφήτης. Στις σπηλιές και στα μνήματα κοιμώνταν και τεμάχιζαν την νυχτερίδα και το ποντίκι για να δουν ψεύτικες μαντίες. Εκ τούτου θεωρητικού πνεύματος της πλάνης, οι ιονοσκοπίες, οι λήψεις χρησμών και οι μαντίες εφευρέθηκαν. Όπως λέει ο Θεός τον Ιεζεκίηλ τον προφήτη, «Ιε ανθρώπου, οι ή του λαού σου είναι άνθρωποι τερατοσκόποι».

Επίσης γνωρίζουμε ότι υπάρχει αυτό το πνεύμα της πλάνης και από το γεγονός ότι έχουν ομοίως εξίσου όλοι και νέοι και γέροι και παιδιά και γυναίκες και Ιουδαίοι και Έλληνες και δολοφόνοι και διεφθαρμένοι και ληστές. Γίνεται λοιπόν φανερό από όλα αυτά ότι πρόκειται περί πνεύματος πλάνης, το οποίο δεν προέρχεται άνωθεν από τον Πατέρα των Φώτων, αλλά επίγειος ψυχική δαιμονιώδης. Ας την αποφύγουμε λοιπόν, ας την αποφύγουμε παιδάκια μου, την τέτοιου είδους ψυχοφθόρο και λυσόδη μανία. Διότι, όπως το σκυλί όταν είναι λυσασμένο επιτίθεται με επιμονή είτε εναντίον ζώων είτε εναντίον ανθρώπων, έτσι κάνει και σε εμάς αυτή η λυσόδης και κοινόμορφος μανία και θηριώδης καταστροφική θεωρία της πλάνης. Αυτά όσον αφορά την υπερηφάνεια εναντί του Θεού και την ψευδόνυμο λυσόδη θεωρία που έχει κυριεύσει τη γενιά μας. Σχετικά όμως με την υπερηφάνεια εναντί του πλησίων, τι πρέπει να πούμε? Τις κοροϊδίες, τις κακολογίες, τις προσβολές, τα περιπεκτικά σχήματα, τις φανερές και αφανείς κατηγορίες. Πάντοτε με ακρίβεια ζυγίζουμε τα ασήμαντα του πλησίων σφάλματα και διαρκώς με αυτά ασχολούμεθα. Τα δικά μας αντιθέτως κακά, έστω και αν είναι μεγάλα, ίσως και υπερβολικά, τα παραβλέπουμε και καθόλου δεν τα αναφέρουμε, παρόλο που ενδεχομένως μας τύπτει η συνείδησή μας περί τούτων. Και αν ακόμη, ως δίθεν αναμάρτητοι εμείς, οι ίδιοι παραβλέπουμε πασιφανώς τα δικά μας, γινόμαστε έξαλλοι με τα λάθη των συνανθρώπων μας και εντατικά ασχολούμεθα με αυτά και μάλλον τους φθονούμε. Αν μάλιστα δεν έχει τα δικά μας ελαττώματα, πάντοτε τα επαναφέρουμε στο νου μας και τα ανακατεύουμε λιώνοντας από φθόνο μέχρι να αντιληφθούμε με τα βεβαιότητος ότι είναι ένοχος για τα δικά μας πάθη. Διότι είναι φοβερό κακό ο φθόνος μαζί με την υπερηφάνεια, παιδάκια μου. Δεινό πάνω απ' όλα τα δεινά. Ο φθονερός προκειμένου να μπορέσει να βλάψει έναν και μόνο άνθρωπο, τον οποίο φθονεί, δεν ενδιαφέρεται ακόμη και αν καταστραφεί ο κόσμος ολόκληρος. Το συμπέρασμα αυτό το βγάζω από τον εχθρό, διάβολο, ο οποίος εξαπάτησε τον Αδάμ, και από τον Κάιν, ο οποίος φώνευσε τον αδελφό του Άβελ, και κυρίως από τον θεοκτόνο λαό που σταύρωσε τον Κύριο από φθόνο. Και όσο εξυρτάτου από αυτούς, θα κατέστρεφαν όλο τον κόσμο. Αλλά μάλλον εξαιτίας του φθόνου, των επιβούλων, όλος ο κόσμος ευεργετήθηκε και σώθηκε. Διότι τέτοιου είδους είναι η φύση αυτού του πάθους. Σε αυτούς που φθονούν και βλάπτουν τον πλησίον, λιώνει το μάτι και η καρδιά. Ο φθόνος είναι βέβαια πολύ κακός, αλλά έχει και κάτι καλό μέσα του. Λιώνει των φθονερών τα μάτια και την καρδιά. Για όσους ταλαιπωρούνται από φθόνο, έχει κατ' επαγγελίαν μαρτυρηθεί 6 φορές αφού σε βγάλει από τις δυσκολίες, θα σε γλιτώσει και την 7η δεν θα σε αγγίξει ταλαιπωρία. Δηλαδή, έστω και αν 6 φορές κατ' επανάληψης αφήσει να πειραστείς, θα σε εξαγάγει εκ των πειρασμών αυτών και τελικώς την 7η φορά δεν θα επιτρέψει να σε καταβάλει η συμφορά. Αλλά επειδή έχει γραφεί, αγαπήσεις Κύριον τον Θεό σου εξ όλης της ψυχής σου και των πλησίων σου ως εαυτόν, και ότι εν τες δυσήν εντολές ταύτες όλος ο νόμος και οι προφήτε κρέμαντε, έτσι οπωσδήποτε και αυτός που υπερηφανεύεται κατά του Θεού και του πλησίων με αυτά τα δύο πάθη γεμίζει με ολόκληρο το φορτίο των παθών της ατιμίας και της αμαρτίας. Επειδή λοιπόν ο λόγος απέδειξε με σαφήνεια ότι από αυτά τα δύο επικρατέστερα πάθη κυριευόμεθα ως υπολιστών, μετά τον οποίον οπωσδήποτε και οι λεγεώνες των υπασπιστών, δηλαδή τα πλήθη των παθών της κακίας, συνεδριάζουν ως υποφυλάρχων της απολίας και υπομεγάλων και φοβερών κακών πολιορκούμεθα και τον Θεό παροργίζοντας με υπερηφάνεια και φοβία την ώρα της προσευχής και ιδιαιτέρως της Θείας Λειτουργίας και τον συνάνθρωπο παραπικραίνοντας μενόμενοι εναντίον του με υπερηφάνεια και φθόνο. Τι θα απολογηθούμε? Τι δικαιολογία θα βρούμε ενώπιον του Θεού? Εγώ λοιπόν απορώ, παιδάκια μου. Συγχωρέστε με για τον Κύριο. Γι' αυτό και προτάξαμε στην αρχή του λόγου ότι σωστά και εύστοχα μίλησε ο Θείος Απόστολος για την ελεηνή και ταπεινή μας γενιά. Ούτε ανοήτως λέμε ποιήσομεν τα κακά ή να έλθει τα αγαθά. Και τα οποία παρουσίασε και το έπαθλο του μισθού λέγοντας «Ον το κρίμα ένδικον εστί». Αν παροργίζουμε τον Κύριο, αγαπητοί, δεν είμαστε ισχυρότεροι του. Γι' αυτό σας παρακαλώ και σας οικετεύω, παιδάκια μου, δούλοι του Χριστού ευλογημένοι,
ας εξηλαιώσουμε τον Θεό με δάκρυα, πολλά και στεναγμούς και με αληθινή ταπείνωση. Διότι όπως ακριβώς η υπερηφάνεια και η εφοβία κάνει τους κυριευθέντες υπ' αυτών να αποστρέφονται με μίσος και τις δύο εντολές, ενώ την αγάπη προς το Θεό και τους ανθρώπους, έτσι η ταπείνωση και προς τους δύο, Θεό και ανθρώπους, μας κάνει ευπρόσιτους, συμπαθείς και φιλικούς. Διότι έχει υποθεί «Κύριος υπερηφάνης αντιτάσσεται, ταπεινείς δε δίδωση χάρη». Ιδιαιτέρως ας οπλιστούμε γενναία με την προς τον Θεό και τον πλησίον αγάπη και εύκολα θα μπορέσουμε, πετώντας επάνω από όλες τις παγίδες του εχθρού, να φτάσουμε στο γαλήνιο και ακύμαντο λιμάνι της ζωής για να βασιλεύσουμε μαζί με τον Χριστό, στον οποίο ανήκει η δόξα και το κράτος εις τους αιώνας.

0: Και με το λόγο αυτό του Αγίου Γεωργίου του Χοζεβίτου ολοκληρώνουμε τις σημερινές μας ιερές αποδημίες. Διαβάσαμε αποσπάσματα από το βιβλίο του Χοζεβά «Άγιοι Κτήτορες των Ασκητών που οδηγέται», έκδοση της Ιεράς Μονής Χοζεβά του 2017. Και από το σημείο αυτό, με τη βοήθεια του Θεού, θα συνεχίσουμε στην ερχόμενη ραδιοφωνική μας συνάντηση. Να ευχηθούμε για όλους μας και σήμερα, μόλον ότι νοερό το ραδιοφωνικό μας οδηπορικό, να ήταν άξιο. Χαίρετε.
1: Ιερές αποδημίες. Ραδιοφωνικό οδηπορικό στην Αγία Γη. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούδης.
2: Αγαπητοί ακροατές της Πειραϊκής Εκκλησίας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η Αγία και η Ιερά Σύνοδος του Οικουμενικού Πατριαρχείου εξέλεξε σήμερα υπό την προεδρία του Παναγιωτάτου Οικουμενικού Πατριάρχου κυρίου Βαρθολομαίου τον Πανοσιολογιώτατο Αρχιμανδρίτη κύριο Καλίνικο Μαυρολέοντα ως βοηθό επίσκοπο της Ιεράς Μητροπόλεως Καρπάθου και Κάσου υπό τον τίτλο «Της πάλε ποτέ διαλαμψάσεις επισκοπής Μηδίας». Ο Θεοφιλέστατος εψηφισμένος κύριος Καλίνικος είναι συνεργάτης και ραδιοφωνικός παραγωγός της Πειραϊκής Εκκλησίας επί πολλά έτη. Τον συγχαίρουμε και ευχόμαστε καλή καρπον την αρχιερατική του διακονία.
3: Μεγάλη Ορθόδοξη Χριστιανική Εγκυκλοπαίδεια. Οι εκδόσεις Καλοκάθη προσφέρουν σε όλους τους αναγνώστες ένα μνημειώδες έργο, τη Μεγάλη Ορθόδοξη Χριστιανική Εγκυκλοπαίδεια. 12 δερματόδετοι τόμοι, 560 σελίδες ο κάθε ένας. Τώρα, από 1.170 ευρώ μπορούν να γίνουν δικοί σας με μόνο 170 ευρώ. Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται και τα έξοδα αποστολής. Τηλεφωνήστε τώρα στο 210-3306-397, γιατί το καλό βιβλίο πρέπει να έχει τη σωστή τιμή. Εκδόσεις Καλοκάθη. 210-3306-397.
4: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pup, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσοχοείο της Αθήνας. Golden Pup Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
5: Βρείτε μας και στο goldenpup.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45. Ώρα Ελλάδος, 6.
0: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Ψηλαφώντας το θαύμα, το νέο βιβλίο της σειράς με λόγους του μακαριστού πατρός Πλακίδα Ντεσέγ από τις εκδόσεις AIR.
1: Ένα βιβλίο με πνευματικούς λόγους στις ευαγγελικές περικοπές του καλοκαιριού.
0: Μία ανθολογία ομιλιών μεταφρασμένη για πρώτη φορά στα ελληνικά.
1: Ψηλαφώντας το θαύμα.
0: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις AIR. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
1: Για παραγγελίες, καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
2: Πάμε Μπαϊρακτάρι.
3: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
2: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και με νηστίσιμα.
3: Λαχταριστή με ζέδες, το ιστορικό κεμπάπ, ποιοτικό φαγητό, σε προσιτές τιμές.
2: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρι.
3: Μπαϊρακτάρι στο μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
2: Μπαϊρακτάρι και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρι!
4: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
5: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πειραιός, από όπου θα ακούσουμε την ακολουθία της 9ης ώρας και του Εσπερινού.
6: Της ουρανής αγιέστητε το όνομά σου, ελθείτε βασιλεία, γεννηθείτε το θέλημά σου εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημώνος και εμείς αφίε μεν τους οφειλέτες ημών. Και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε εμάς από του πονηρού.
7: Κι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
6: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

μεγάλου τρουθείων έβρενε αυτού εκεί αν και τριγώνου η άνε αυτή, που θύσταν οσία αυτή. Τα θυσιαστήριά σου, κύριε των δυνάμεων, ο βασιλεύ μου και ο Θεό μου. Μακάρι κατοικούντε εν το οίκο σου ει του αιώνα, των αιώνων εν έσου είσαι. Μακάρι ω ανήρωε στην αντίληψη αυτό παρασία να βάσει την καρδιά του διέθου ει την κλάψου κλαθμόνου στον τόπο ενέθετου. Και γάρ ευλογία δόση νομοθετών πορεύσου την δυνάμει ω δύναμη, που φθήσεται ο Θεό των Θεών εν σιών. Κύριε ο Θεό των δυνάμεων, ει άκουσαν τη προσευχή μου, ενώτησε ο Θεό Ιακώ, περασπιστά ημών ήδη ο Θεό και επίβλεψαν ει το πρόσωπο του Χριστού. Ότι κρίσον ημέρα μία εν τη αυλέ σου περχιλιάδα εξελιξάν μην παραρρεπτήστε εν το οίκο του Θεού μου, μάλλον λυγκίν με σκηνόμαση αμαρτωλών. Ότι έλεο και αλήθεια αγαπά κυρίω ο Θεό χάρη και δόξα δώσει, κυρίω στερήσει τα αγαθά τη πορευωμένη στην ακακία. Κύριε ο Θεό των δυνάμεων, σα μακάριο άνθρωπο ελπίζουν επί σε. Ευδόξα και την γίνη σου απέστρεψε τη δεχμαλωσία νιακό. Αφήκα τη ανομία στο λαό σου, εκάλυψα τι αμαρτίε αυτών. Κατέπαυσα πάσα την οργή σου, απέστρεψε από οργή θυμού. Επίστρεψαν ημά ο Θεό εντρίων ημών. Και απόστρεψαν τον θυμό σου αφημών. Μη στου αιώνα οργιστή ημίν, η διατενή την οργή σου από γενεά σα γενεάν. Ο Θεό σου επιστρέψα ζώσει ημά και ο λαό σου εμφρανθήσεται επί σύ. Δείξον ημίν κυρία του έλεο και του εντρίων σου δόη ημίν. Ακούσω με τη λαλή σε νεμή κυρίω ο Θεό. Ότι λαλή συν ειρήνη επί των λαών αυτού και επί του οσίου αυτού και επί του επιστρέφοντα καρδίαν επ' αυτών. Πλην εγγύς των φοβουμένων αυτών, το σωτήριον αυτού κατασκηνώσε δόξα εν τη γη ημών. Έλεος και αλήθεια συνήντησαν, δικαιοσύνη και ειρήνη κατεφύλησαν. Αλήθεια εκ της γης ανέτειλε και δικαιοσύνη εκ του ουρανού διέκυψε. Και χάρο ο Κύριος δώσει Χριστότητα και η γη ημών δώσει των καρπών αυτής. Δικαιοσύνη ενώπιον αυτού προπορεύσεται και θύησισον τα διαβήματα αυτού. Κλείνον Κύριε το ούσου και υπάκουσόν με το φως και παίρνει σημεί εγώ. Φύλαξ την ψυχή μου ότι όσοι εμεί όσοι τον δούλου ο Θεό μου ελπίζονται επί σε. Ελέησον με κύριο ότι προσκέ κράξου με όλη την ημέρα ανέφεραν την ψυχή του δούλου στην προσέα την ψυχή μου. Ότι εσύ κύριε Χριστό και επί οική και πολύ έλεο πάστη επικαλουμένησε. Ενώτησε κύριε την προσευχή μου και πρόσεχε τη φωνή δεήσεώ μου. Εν ημέρα θλίψεώ με και έκραξε προσέω ότι επί κουσά μου. Ου καί στην ομοία σου εν θεή κύριε και ου καί κατά τα έργα σου. Πάντα τα έθνη όσα επί σα ήξουσε και προσκυνήσου ενώπιον σου κύριε και δοξάσου το όνομά σου. Ότι μέγα εσύ και ποιον θαυμάσει, ασύ Θεός μόνος. Οδήγησόν με Κύριε εν διοδούς και πορεύσω με εν διαλυθεία σου. Εφρανθεί του η καρδία μου, φοβήστε το όνομά σου. Εξομολογήσω με εσύ Κύριε ο Θεός με εν όλη η καρδία μου και δοξάσω το όνομά σου τον αιώνα. Ότε το έλεος μέγα επί με και ρίσου την ψυχή μου εξάδου κατωτά του. Ο Θεός παράνομη επανέστησαν επί με και συναγωγή κρατονίζει τη την ψυχή μου και ού προεθεντό ενώπιον αυτών. Και εσύ Κύριε ο Θεός μικτήρμον και ελεήμων μακρόθυμος και πολυέλεος και αληθινός. Επίβλεψον επ' εμέ και ελέησον με δώσ' του κράτους το παιδί σου και συνδυνόν της παιδίσκη σου. Πείσον με τεμού σημείων εις αγαθών κύριε τους ανημίσοντες με και εσκυνθήτους αν σοι κυρίε βοήθησάς με και παρεκάλεσάς με. Πείσον με τεμού σημείων εις αγαθών κύριε τους ανημίσοντες με και εσκυνθήτους αν σοι κυρίε βοήθησάς με και παρεκάλεσάς με. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύμα την κυρήν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και τρόπον μέτοχος και θρόνων διάδοχος των Αποστόλων γενόμενος την πράξην, έβρεστε, όπνευστε, εις θεωρίας επίβασιν, δια τούτο των λόγων της αληθείας ορθοτομών και τη πίστη ενήθλησας μέχρι σέματος, ιερομάρτης φωκά πρέζευε Χριστο Θεός οθήνετας ψυχάς ημών. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Ο δι ημάς γεννήθης εκ Παρθένου και Σταύρος είναι υπομείνας αγαθέ. Ο θανάτων θάνατων σκυλεύσας και έγκαιρ συνδείξεις ο Θεός. Μη παρήδεις σου έπλασας τη χειρή σου. Δείξω την φιλανθρωπία σου ελεήμων. Δε εξαιρετικούς σου θεοτόκων. Πρεσβεύουσαν υπερημών και εσών σωτηριμών λαών απεγνωσμένων. Μη δι παραδοήσει μάστη δια το εις τέλος δια το όνομά σου του Άγιον. Και μη διασκεδάσει την διαθήκη σου και μη αποστήσεις το έλεος αφημών. Δια Αβραάμ των αγαπημένων υπό σου και δια Ισαάκ των δούλων σου και Ισραήλ των Αγιών σου. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάδας ελέησον ημάς, Κύριε η λάστη της αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημήν, Άγιε επίσκεψε και ίες των ασθενείας ημών. Ένε και εν το όνοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην το οφειλεί.

0: ημών, ως και εμείς αφήεμεν τους οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγυς ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου έστειν η Βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Βλέπον ο ληστής των αρχηγών της ζωής επί σταυρού κρεμάμενον έλεγε, ημί Θεός υπήρχε σαρκωθείς συν ημίν σταυρωθείς, που κάνω ήλιος της ακτίνας συναπέκρυψεν, που δε γύρισε ομένη οικημένων το αλλοπάντρο ενεχόμενος μνήστητή μου, Κυρία, εν τη Βασιλεία σου. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, εν μέσω δύο ληστών ζυγός δικαιοσύνης ευρέθη ο σταυρός σου, του μεν καταγωμένου εις άδειν του βάρη της βλασφημίας, του δε κουφιζωμένου πτεσμάτων προς γνώσιν θεολογίας Χριστέ ο Θεός δόξαση, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, των αμνών και επιμένα και σωτηρία του κόσμου, εν το σταυρό θεωρούσα, ητεκούσα έλεγε δακρύουσα, ο μεν κόσμος αγάλτε δεχόμενος την λύτρωση, τα δες πλάχνα μου φλέγονται ορός την σταύρωση, είναι υπερπάντων υπομένης ο Υιός και Θεός μου. Κυρία Λέισον, Κυρία Λέισον, Κυρία Λέισον, Κυρία Λέισον, Κυρία Λέισον, Κυρία Λέισον, Κυρία Λέισον, Κυρία Λέισον, Κυρία Λέισον, Κυρία Λέισον, Κυρία Λέισον, Κυρία Λέισον, Κυρία Λέισον, Κυρία Λέισον, Κυρία Λέισον, Κυρία Λέισον, Κυρία Λέισον, Κυρία Λέισον, Κυρία Λέισον, Κυρία Λέισον, Κυρία Λέισον, Κυρία Λέισον, Κυρία Λέισον, Κυρία Λέισον, Κυρία Λέισον, Κυρία Λέισον, Κυρία Λέισον, Κυρία Λέισον, Κυρία Λέισον, Κυρία Λέισον, Κυρία Λέισον, Κυρία Λέισον, Κυρία Λέισον, Κυρία Λέισον, Κυρία Λέισον, Κυρία Λέισον, Κυρία Λέισον, Κυρία Λέισον, Κυρία Λέισον, Κυρία Λέισον, εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και πηγής προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέφλαχμος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελαιών, ο πάντας καλών προσωτηρία, δια της επαγγελίας των ελαιών αγαθών. Αυτός, Κύριε, πρόσδεξε και ημών εν τυρά ταύτη συντεύξης και ήθελον ζωή μόνο που προς εντολάς. Τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, της νέας κάθαρον, κηρύσσε ημάς εγώ πάσης λήψης, κον και οδύνης. Τίκησον ημάς ο Αγίος Βαγγέλης, ή να την παρεβολή αυτών φρονούμεν και οδηγούμεν καταντήσομεν, η στρενότητα της πίστεως και η συνεπίγνωση της απρόσιτης σου δόξης ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Την τιμιωτέρα των χερουβίμ και ενδοξωτέρα των συγκρίτων σεραφείμ, να διαφθορώς θεών λόγων τεκούσα την όντως θεοτόκων σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτε.
2: Ο Θεός υπηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς. Δέσποτα, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ημών ο μακροθυμίσας επί της ημών πλημελήμασι και άχρη της παρούσης ώρας αγαγών ημάς ενή επί του ζωοποιού ξύλου κρεμάμενος το ευγνώμων η ληστή, την εις τον παράδεισον οδοποίησας είσοδον και θανάτω των θάνατων όλες ασυλάστητη ημίν της αμαρτωλής και αναξής δούλη σου. Ημάρτωμεν γαρ και ηνομήσαμεν και ουκέσμεν άξιοι άρετα όματα ημών και βλέψε εις το ύψος του ουρανού, διότι κατελείπομεν την οδόν της δικαιοσύνης σου και πορεύθυμεν της θελήμασης των καρδιών ημών, αλικετεύομεν την συνανίκα στον αγαθότητα φύσε ημών, Κύριε, κατά το πλήθος του ελαίου σου και σώσον ημάς δια το όνομά σου το Άγιον, ότι εξέλιπον εν ματαιότητη ημέρα ημών, εξελού ημάς εις το αντικειμένου χειρός και άφηση μην τα αμαρτήματα και νέκρωσον το σακρικόν ημών φρόνημα, ή να τον παλαιόν αποθέμενοι άνθρωπον, τον νέον ενδυσόμεθα και συζήσομεν το ημετέρω, δεσπότη και κηδεμόνη, και ούτω τη εισακολουθούντε προστάγμασιν, ει νεόνιον ανάπαυσιν καταντήσομεν εν θα πάντων εστί εφρενωμένων η κατοικία, σιγαριόντω αληθινή ευρωσύνη και αγαλία στου των αγαπώντων σε Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν συν το ανάρχο σου πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύματι, νυν και αεί και ει του αιώνα των αιώνων.
0: Αμήν.
2: Δόξα σε ο Θεός, η ελπίσιμον Κύριε δόξα.
0: Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πατράγιε ευλόγησον.
2: Ο εν αγίης θαυμαστός Χριστός, ο αληθινός Θεός, ημών της πρεσβείας, της Παναχράμου και Παναμώμου Αγίας Αυτομητρός, επικεκλημένης πορταϊτήσης, θεία δυνάμη του τιμίου και ζωοποιού σταυρού, προστασίε των τιμίων επουρανίων νερών, αήλων δυνάμεων ασωμάτων και εσύ εστι τιμίων ενδόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεθνών Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων και καλλινίκων μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων πατέρων και μητέρων ημών, των Αγίων ενδόξων ει Αποστόλων Κυρίλου και Μεθοδίου των Αυταδέλφων και φωτιστών των Σλάβων, του εν Αγίης Πατρός ημών Νεκταρίου Επισκόπου Πενταπόλεως του εν Αγίου του Θαυματουργού, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άννης, του Αγίου Ενδόξου Προφήτου Ιεζεκιήλ, των Αγίων Ενδόξων Ιερομαρτύρων, Φωκά Επισκόπου Συνόπης, που την ανακομιδήν του Ιερού Λιψάνου εορτάσαμε, και Απολυναρίου Ραβένας, των Αγίων εν δόξων μαρτύρων Απολωνίου, Βιταλίου και Βαλερίας, του εν Αγίης Πατρός ημών Θύρσου Επισκόπου Καρπασίας και των Οσίων Μητέρων ημών, Άννης και Πελαγίας της Τινίας, όντι μνήμην επετελέσαμεν και πάντων των Αγίων ελεήσε και σώσε ημάς αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός, διεύ

0: Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείο μόνο Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείο μόνο Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ευλόγη ψυχή μου των Κύριων, Κύριο Θεός με μεγαλύνει τη σφόδρα. Εξομολόγηση και μεγαλοπρέπεια είναι δύσα λαμβαλόμενος φως ασημάτων. Εκτείνων των ουρανών ως σιδέρινο στεγάζουν εν είδα στεπρό αυτού. Ότι θείς νέφιν επίβασιν αυτό περπατών επτρίγων ανέμων. Ο ποιόν σαν γέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα. Ο θεμελιών την γη είναι πνευμα ασφάλεια αυτής που κληθήσεται εις τον αιώνα του αιώνος. Άβυσσος σημάτων τα περιβόλων αυτού επί των ωραίων στήσονται ύδατα. Από επιτιμήσεως φεύξονται από φωνής βροντής δηλιάσουν. Αναβαίνουν συν όρια και καταβαίνουν σε παιδεία στον τόπο να θεμελίω σε αυτά. Όριον έθου ού παρελεύσουν το ουδέ επιστρέψου ή καλύψε την γη. Ο εξ αποστόλων πηγά σαν φάραξη είναι αμέσων των ωραίων διελεύσουν τα ύδατα. Ποτιούσι πάντα τη θηρία του αγρού προσδέξονται όνα γρυσδίψαν αυτών. Επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει εκ μέσου των πετρών δώσει φωνή. Ποτίζον όρια εκ των υπερών αυτού από καρπού των έργων σου χορταστήσεται η γη. Ο εξ ανατέλων χόρτο τη κτίνεση και εχλώ είναι η δουλεία των ανθρώπων, το εξ αγαγίν άρτων εκ τη γη. Και ίνο σε φρένει καρδία ανθρώπου, του ηλαίρινε πρόσωπο ελαίο και άρτο καρδία ανθρώπου στηρίζει. Χορταστήσονται τα ξύλα του πεδίου, εκέδρη του λιβάνου, άσε φύτευσα. Εκεί στου θείων νοσεύσου του εροδιού η κατοικία ηγείται αυτών. Όρη τα υψηλά τα σελάφη πέτρα καταφυγή τη λαγωή. Επίση σε σελήνη καιρού ο ήλιο έγινε τη δύση αυτού. Έθε σκότο και αγένα τον ήξεν αυτή διαλέψουν πάντα θρία του δρυμού. Σκύμνη οριόμενη του αρπάσε και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτή. Ανέτειλε ο ήλιο και συνήχθησαν και στα σμάδρα αυτών και τα στήσονται. Εξελεύσεται άνθρωπο επί το έργο αυτού και επί την εργασία αυτού έω πέρα. Όσο μεγαλύνει τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επί ίσας, επληρώθηκε τη χτίσεώ σου. Αυτή η θάλασσα η μεγάλη και ευρύχωρο, εκεί ερπετά όνουκα στην αριθμό σου, ζώα μικρά με τα μεγάλων. Εκεί πλοία διαπορεύονται δράκων ούτω όν έπλασε μπέζιν αυτή. Πάντα προσέ προσδοκώ η δούλη τροφή αυτών ει εύκαιρον δόντο σου αυτή η λέξουση. Ανοίξαντο τη χείρα τα σύμματα πληστήσονται Χριστότητο, αποστρέψαντο δε στο πρόσωπο να ταραχθίσονται. Αντανελεί το πνεύμα αυτών και εκλείψου και ει τον χούν αυτών επιστρέψουν. Εξαποστελεί το πνεύμα σου και εκτιστήσονται και ανακαινεί το πρόσωπο τη γη. Ήτο η δόξα ο Κυρίου τη αιώνα, ευρανθίστε κύριο από τη έργη αυτού. Ο επιβλέπων επί την γη και ποιόν αυτήν τρέμεινο απτόμενο των ωραίων και καπνίζονται. Άσο το κυρίω τη ζωή μου, ψαλό το Θεό με όσοι υπάρχουν. Η δυνηθή αυτό η διαλογή μου, εγώ δεν ευρανθίσω επί το κυρίω. Εκλείπει ένα αμαρτωλή από τη γη και άνομοι, ώστε μη υπάρχει αυτού ευλόγη ψυχή μου των κύριων. Ο ήλιο έγνο την δύση αυτού έθου σκότω και γέν τον ήξ. Όσο μεγαλύνει τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επί ίσας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Ελπίσιμον, Κύριε, δόξα σοι.
1: Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθόμεν.
0: Κύριε, λέησο.
1: Υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθόμεν.
0: Κύριε, λέησο.
1: Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησίων και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθόμεν.
0: Κύριε, λέησο.
1: Υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεοησίων τον εν αυτό του Κυρίου δεηθόμεν.
0: Κύριε, λέησο.
1: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών του Κυρίου δεηθόμεν.
0: Κύριε, λέησο.
1: Υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας, παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθόμεν.
0: Κύριε, λέησο.
1: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό και του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοχρίστου ημών στρατού του Κυρίου δεηθόμεν.
0: Κύριε, λέησο.
1: Υπέρ της πόλεως ταύτης πάσης μονής πόλεως και χώρας και των πίστη οικούντων εν αυτές του Κυρίου δεηθόμεν.
0: Κύριε, λέησο.
1: Υπέρ ευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου δεηθόμεν.
0: Κύριε, λέησο.
1: Υπέρ πλεόν των οδηπορούν των νοσούν των καμνών των εχμαλώτων και της σωτηρίας αυτών του Κυρίου δεηθόμεν.
0: Κύριε, λέησο.
1: Υπέρ πουρίστην ημάς από πάσης θλίψεως οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθόμεν.
0: Κύριε, λέησο.
1: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρητη.
0: Κύριε, λέησο.
1: Παναγία Σακράντου υπερευλογημένη εν δόξου δεσπίνη ημών Θεοτόπου και αϊπαρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθαν.
0: Συ Κύριε.
1: Ότι πρέπει συ πάσα δόξα, τιμή και προσκύνηση στο Πατρί και το Υιό και

0: Η αιτική η προσευχή μου εν τες ευδοκίες αυτών κατεπόθησαν εχόμενα πέτρα συγκριτέ αυτό.
1: Ακούσονται τα ρήματά μου ότι δίνθησαν ως υπάχος γης εράγει επί της γης.

0: Δέησή μου, τη θλίψη μου ενώπιον αυτού απαγγελώ.
1: Εν το εκλείπειν εξέ μου το πνεύμα μου και εσύ έγνωστα στρίβους μου.
0: Ενώ το ταύτη οι επορευόμοι νέκρυψαν παγίδα

0: την δέησή μου, ότι εταπεινώθην σφόδρα.
1: Ρίσε με εκ των καταδιωκόντων με, ότι εκρατεώθησαν υπέρ εμέ.
0: Εξάγαγε εκ φυλακή στην ψυχή μου, του εξομολογήσαστε το όνομα Σου.
1: Εμέ υπομένους οι δίτεοι, έως Σου ανταποδόσμι.
0: Εκβαθέων έχει κραξάσει, Κύριε, Κύριε, εις τα άκουσον της φωνής μου.
1: Γεννηθήτωτα όταν Σου προσεύχοντα εις την φωνή της δεήσεώς μου.
0: Αν ανομίας παρατηρήσεις, Κύριε, Κύριε, της υποστήσετε ότι παρασύ ο ηλασμός εστίν, θείες επιγνώσεις ή την καθαράν Σου διάνοιαν, καταβγάσας ο Κύριος, αγνίας λυτρούσεσαι βαθυτά του σκότους, ηλίως υπάρχουν δικαιοσύνης αληθούς, μάρτης Χριστίνα Θεό μακάριστε, εντεύθεν τα σεβάσματα της πονηρίας συνέτριψας και Χριστού τα παθήματα καρτερώ.

0: επιγνώσε εσύ την καθαράν σου διάνοιαν, καταβγάσας ο Κύριος, αγνίας λυτρούσε σε βαθύτα του σκότους, ήλιος υπάρχον δικαιοσύνης αλήθους, μάρτης Χριστίνα Θεό μακάριστε, εντεύθεν τα σεβάσματα της πονηρίας συνέτριψας, και Χριστού τα παθήματα καρτερός εξικόνησας.
1: Από φυλακής πρωίας μέχρι νυχτός, από φυλακής πρωίας, ελπίσα το Ισραήλ επί των Κύριων. Πόνους καρτερίσα σαν τους της σαρκός προς την άπονον, μεταβεύει χασχέρουσα. Χριστίνα απόλαυση εν θα γενωμένη, καθόρα εισμένη, απερνυμφή εκλεκτή, του Βασιλέως Χριστού πανεφήμε, τον πίστη των μνημόσιων.

0: το έλεος και πολύ παρά αυτολύτρωσης, και αυτός λυτρώσεται τον Ισραήλ εκ πασών των ανομίων αυτού. Πόνους καρτερίσασα τους της σαρκός προς την άπονον μεταβεύει κασχέρουσα. Χριστίνα απόλαυση εν θα γενωμένη, καθοραϊσμένη ή απερνύμφη εκλεκτή του βασιλέως Χριστού πανέφημε. Τον πίστη των μνημόσυνων επιτελούντων σου μέμνησο, όπως εύρωμεν έλεος και δεινών απολύτρωση.
1: Λείτε των Κυρίων πάντα τα έθνη, επένεσατε αυτόν πάντες οι λαοί, ως περοραϊσμάτα

στις σαρκώς σου παράγματα νυμφικός περιστέλουσα. Πορφύραν εξαίματος, λαμπρός βεβαμένη. Μάρτησε νεδίσω και τον νυμφίο σου Χριστό. Πεπικυλμένη, θείες λαμπρότηση. Χριστίνα νυμ παρίστασε περί χαρός της Θεώσεως. Απολάβουσα πάντοτε συν Παρθένης και μάρτησης.

Ως ηλερών Αγίας δόξα θανάτου Πατρός ουρανίου Αγίου Μάκαρος Ιησού Χριστέ, ελθόντες επί την ηλίου δύσιν ειδώντες φως εσπερινών υμνούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύμα Θεών, άξιον σε εν πάση καιρή συμνήστε φωνές εσίες, Ιε Θεού ζωήν οδηδούς, διό κόσμος εδοξάζει.

0: και την γη.
1: Στου οφθαλμού μου στα όρια θα ανοίξει η βοήθειά μου. Η βοήθειά μου παρά Κυρίου του πείσαντος των ουρανών και την γη.
0: Καταξίωσον, Κύριε, εν τη έσπερα ταύτη, η αναμαρτή του φυλακθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένο το όνομά Σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το έλεος εφ' ημάς καθάπερ ελπίσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Δέσποντα συνήτησον με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Άγιε φωτισόν με τη δικαιώμασή Σου. Κύριε, το έλεος στον αιώνα τέργα των χειρών Σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένωση, πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

0: Την επί του φοβερού ποιήματος του Χριστού ετισόμεθα
1: παρασκουτήριε.
0: Της Παναγίας Ακράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός

Ελέησον ημάς, Κύριε, ελέησον ημάς, ότι πολύ επλήστημεν εξ ουδενώσεως επιπλέον επλήστη ψυχή ημών, το όνειδος της ευθύνουσι και η εξ ουδένωσις της υπερηφάνης. Οι μάρτυρες σου, Κύριε, ουκ ερνήσαντος, ουκ απέστησαν από τον έντολόν σου.

0: των λαών, φως εις αποκάλυψην εθνών και δόξαν λαού σου Ισραήλ.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησοντας ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψε και ίαστος ασθενίας ημών. Εν εκέν του ονόματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ετέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήε με τους οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και άει και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Πατρός σου την πλάνη λοιπούσα πάνσε μνέ.

0: καθρός και αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ των αδελφών ημών των ιερέων, ιερομονάχων, ιεροδιακόνων και μοναχών, και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Ετι δεόμεθα υπερελέους ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων εν τη πόλη ταύτη των επιτρόπων, συνδρομητών και αφιερωτών της Αγίας.

0: Ευχόμεθα υπέρ των καρποφόρουντων και καλλιέργουντων εν το Αγίο και πανσέπτο ναό τούτο, κοπιόντων, ψαλόντων και υπέρ του περιεστώτος λαού του απεκδεχομένου το παράσου μέγα και πλούσιον έλεος.
1: Κύριε ελέησον.
0: Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το

0: των αιώνων.
1: Αμήν. Στερεώσε ο Κύριος ο Θεός την Αγία και αμών των πίστων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών. Στην τη Αγία αυτού Εκκλησία, την πόλη Ιερά Μητροπόλη και καθέδρα ταύτη και το γέννη παντή, σε αιώνα σε αιώνων. Αμήν.
0: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
1: Την τιμιωτέραν των Χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως του Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσα την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.
0: Δόξα σε ο Θεός η ελπίσιμον, Κύριε δόξα σε.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νύν και αεί και σε αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
0: Ο εναγίης θαυμαστός Χριστός, ο αληθινός Θεός, ημών της πρεσβείας Παναγράντου και Παναμώμα Αγίας από τη Μητρός επικεκλημένης πορτά ετήσης, θεία δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, χάρητη του Παναγίου και Ζωοδόχου Τάφου, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Αερών Αήλων Δυνάμενα Σωμάτων και εσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτίστου Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεθνών Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινικών Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων Ενδόξων εις Αποστόλων Κυρίλου και Μεθοδίου, των Αυταδέλφων και Φωτιστών των Σλάβων, του Εναγίης Πατρός ημών Νεκταρίου Επισκόπου Πενταπόλεως του Ενεγίνη του Θαυματουργού, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, της Αγίας Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Χριστίνης, του Εναγίης Πατρός ημών Σαλουστίου Επισκόπου Ιεροσολύμων, των Αγίων Ενδόξων Μαρτύρων Καπίτων Οσημενέου και Ερμογένους, των Οσίων Σημεών Πολυκάρπου και Ιλαρίωνος και των Αγίων Ενδόξων Νεομαρτύρων Θεοφίλου και Αθανασίου, όν και την μνήμην επιτελούμεν και πάντων των Αγίων ελέησε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.
1: Πρόσδεξε, Κύριε ο Θεός ημών, τη δέησιν ημών των αμαρτωλών και ελέησον ημάς.
2: Γέννητο, Κύριε, το έλεος ημάς, καθά περιλπίσαμεν επί σε.
1: Αξιομακάριστη και αείμνηστη κτήτωρες του Αγίου Ναού τούτου αιωνία η μνήμη ημών.
2: Αιωνία η μνήμη αυτών.
0: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Η Αγία Τριάς διαφυλάξει πάντα ημάς. Καλό σας βράδυ.
3: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πειραιός, από όπου ακούσαμε την ακολουθία της 9ης ώρας και του Εσπερινού.
4: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Τα λόγια της ερήμου. Η κοινωνία της ερήμου στην ερημιά των πόλεων. Η σοφία των ασκητών πατέρων της Εκκλησίας μας. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούδης.

Την εποχή που ανθούσε ο ασκητισμός στην Αίγυπτο, ζούσε στην Αλεξάνδρεια μία ορφανή κόρη που την έλεγαν Ταϊσία. Όταν πέθαναν οι καλοί γονείς της, της άφησαν κληρονομιά πρώτα απ' όλα την ευσέβεια και την αγάπη τους για τους φτωχούς και ξένους, και ύστερα ένα μεγάλο σπίτι και πολλά χρήματα για να πορεύεται. Η κόρη, από μεγάλη ευλάβεια προς τους ερημίτες, έκανε το σπίτι της ξενώνα για χάρη τους, και όταν κατέβαιναν στην πόλη να πουλήσουν τα εργόχειρά τους, τους περιποιόταν μόλι της την καρδιά. Με τα χρόνια όμως, τα λεπτά της Ταϊσίας ξοδεύονταν και η ίδια άρχισε να στερείται. Τότε μπήκαν στη μέση κακοί και διεφθαρμένοι άνθρωποι. Εκμεταλλεύτηκαν τη δυστυχία της και με την πονηρία τους την παρέσυραν στη διαφθορά. Η ωραία Ταϊσία κατάντησε διάσημη εταίρα.

Όταν έμαθαν το κατρακύλισμά της οι πατέρες της ερήμου, αποφάσισαν να κάνουν ό,τι περνούσε από το χέρι τους για να σώσουν την ορφανή κόρη. Εκείνη, όταν είχε τα μέσα, μας έδειχνε όλη τη συμπάθειά της, έλεγαν μεταξύ τους. Τώρα που κινδυνεύει η ψυχή της, πρέπει να ξεπληρώσουμε και εμείς το χρέος μας αυτή. Ανέθεσαν λοιπόν στον Αβά Ιωάννη τον Κολοβό τη λεπτή και δύσκολη αποστολή. Εκείνος στην αρχή δίστασε. Του φαινόταν ακατόρθωτο το έργο. Τέλος όμως, για να μην γίνει παρήκος στους γέροντες, αποφάσισε να κατέβει στην πόλη και να παρουσιαστεί στο σπίτι της Αμαρτωλής. Παρακάλεσε τη Θυρωρό να τον οδηγήσει στην κυρία της. «Φύγε από εδώ, πάλιο καλόγερε», του φώναξε εκείνη θυμωμένη. «Φάγατε πρώτα την περιουσία της και ακόμη δεν πάβετε να την ενοχλείτε». Ο Αβάς δεν απελπίστηκε. Εξακολουθούσε να παρακαλεί να ειδεί την Ταϊσία για κάτι πολύ ωφέλιμο για αυτήν, έλεγε. Μπροστά στη μεγάλη του επιμονή, η γριά υποχώρησε και πήγε να ειδοποιήσει την κυρία της. «Αυτοί οι καλόγεροι ψαρεύουν συχνά στην Ερυθρά Θάλασσα και βρίσκουν μαργαριτάρια», είπε η Ταϊσία. «Φέρε τον επάνω». Κοιτάχτηκε στον καθρέφτη της, έφτιαξε τα μαλλιά και τα φορέματά της, έριξε και κάμποσο άρωμα επάνω της και ξάπλωσε στο χαμηλό ντιβάνι με το ύφος των ξεπεσμένων γυναικών για να υποδεχτεί τον ερημίτη. Ο Αβάς Ιωάννης πέρασε στο δωμάτιο περίλυπος. Στάθηκε απέναντί της. Την κοίταξε αρκετή ώρα αμήλυτος, με ίκτο. Ύστερα της είπε με σιγανή φωνή: «Σε τι σου έφταιξε ο Χριστός μας, Ταϊσία, και τον προσβάλλεις τόσο άσπλαχνα?» Σταμάτησε. Δεν μπορούσε να συνεχίσει. Τον έπνιγαν οι λυγμοί. Από τα βαθουλωμένα μάτια του έτρεχαν καυτερά δάκρυα. Εκείνη ένιωσε συστολή. Άφησε την άπρεπη προκλητική της στάση και στενοχωρημένη τον ρώτησε: «Γιατί κλαις, Αβά?» «Πώς να μην κλάψω, κόρη μου, που βλέπω το σατανά να παίζει στη μορφή σου?» Η κόρη ταράχτηκε. Ρίγος διαπέρασε ολόκληρο το κορμί της. «Τώρα που ήρθες, είναι πολύ αργά, γέροντα. Δεν έχει μείνει τίποτε όρθιο μέσα μου. Τα κύλησα όλα στη λάσπη», σιγομουρμούρισε συγχυσμένη. Ήθελε και κάτι άλλο να πει, αλλά σταμάτησε. Ο γέροντας περίμενε με σταυρωμένα χέρια. Μέσα του προσευχόταν τόσο δυνατά για τη σωτηρία της κόρης, που λες και γύρευε να τραντάξει τα ουράνια. «Υπάρχει τάχα τώρα σωτηρία και για μένα, Αβά?» ψιθύρισε με αμφιβολία εκείνη. «Ω ναι, υπάρχει, κόρη μου», φώναξε με αγωνία ο γέροντας. «Η μετάνοια φέρνει σωτηρία». Το θαύμα που τόση ώρα γύρευε με την προσευχή του έγινε τη στιγμή εκείνη. Η Ταϊσία έπεσε συντριμμένη στα πόδια του και με δάκρυα στα μάτια παρακάλεσε: «Βγάλε με από εδώ μέσα, πάτερ. Δείξε μου το δρόμο της σωτηρίας». «Ακολούθησέ με», απάντησε ο γέροντας.

Χωρίς άλλη κουβέντα, η κόρη σηκώθηκε και ακολούθησε το γέροντα. Εκείνος θαύμασε πως δεν έδειξε κανένα ενδιαφέρον για το σπιτικό της. Πήραν το δρόμο για την έρημο. Μα είχαν πολλοί ακόμη να βαδίσουν και τους βρήκε η νύχτα. Σταμάτησαν. Ο αβάς Ιωάννης έκοψε μερικούς θάμνους και έφτιαξε ένα πρόχειρο κρεβάτι για την κόρη. «Κοιμήσου ως να ξημερώσει», τη συμβούλεψε. «Έχουμε να κάνουμε ακόμη πολύ δρόμο». Εκείνος απομακρύνθηκε κάμποσο. Είπε τις προσευχές του και πλάγιασε στο χώμα να ξαποστάσει, παίρνοντας για προσκεφάλι του μια σκληρή πέτρα. Πήρε λίγο ύπνο και ξύπνησε πάλι τα μεσάνυχτα να συνεχίσει την προσευχή του. Τότε παρουσιάστηκε μπροστά στα μάτια του ένα θέαμα μεγαλειώδες. Από το σημείο που είχε αφήσει την κόρη να κοιμάται, άρχιζε ένας δρόμος ολοφώτινος που άγγιζε τον ουρανό. Άγγελοι γοργόφτεροι ανέβαζαν μια ψυχή, ολόλευκη, σαν περιστέρι, στο θρόνο του Θεού. Ο Όσιος στάθηκε πολλή ώρα και κοίταζε συνεπαρμένος από το όραμα. Ύστερα κίνησε να πάει στο μέρος που βρισκόταν η Ταϊσία. Της φώναξε να ξυπνήσει. Δεν άκουσε. Την κίνησε ελάφρα. Δεν αισθανόταν. Είχε πια πεθάνει. Συγκινημένος βαθιά, ο ερημίτης γονάτισε πλάι στο άψυχο σώμα και παραδόθηκε σε θερμή προσευχή. Τότε του φάνηκε πως μια γλυκιά φωνή βεβαίωνε το σαστισμένο λογισμό του. Αρκεί λίγος χρόνος βαθιά συντριβής για να βρει η ψυχή το δρόμο της σωτηρίας.

Λένε πως ένας αδελφός, κάθε φορά που οι λογισμοί του τον ξεγελούσαν και του έλεγαν «άφησε σήμερα και αύριο μετανοείς», εκείνος ο σοφός αποκρινόταν. «Σήμερα θα δείξω με έργα τη μετάνοιά μου. Όσο για αύριο, ας γίνει του Θεού το θέλημα». Ένας επισκέπτης έβαλε αυτό το δίλημα στον αβάπημένα, βέβαιος πως ο Όσιος δεν θα μπορούσε να βρει τη λύση. «Ήταν δύο άνθρωποι», του είπε, «ένας μοναχός και ένας κοσμικός. Ο μοναχός πολεμήθηκε από το διάβολο και σε μια νύχτα πήρε την απόφαση, μόλις ξημέρωνε ο Θεός την ημέρα, να πετάξει το ένδυμα του μοναχού και να γυρίσει στον κόσμο. Ο κοσμικός πάλι σκεπτόταν να πραγματοποιήσει μια παλιά του επιθυμία, να αφήσει τον κόσμο και να ξεκινήσει το πρωί για την έρημο να γίνει καλόγυρος. Συνέβη όμως να πεθάνουν και οι δύο την ίδια νύχτα, πριν προλάβουν να πραγματοποιήσουν τις αποφάσεις τους. Τι να καταλογίστηκε άραγε στον καθένα? Ο μοναχός πέθανε μοναχός, απάντησε χωρίς δισταγμό ο Όσιος, και ο κοσμικός, κοσμικός. Δεν πρόλαβαν, βλέπεις, να αλλάξουν κατάσταση.

0: λόγια της ερήμου. Η κοινωνία της ερήμου στην ερημιά των πόλεων. Η σοφία των ασκητών πατέρων της Εκκλησίας μας. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούδης. Ακούστηκαν αποσπάσματα από το Γεροντικό, Σταλαγματιές από την Πατερική Σοφία, εκδόσεις Ρηγοπούλου, Θεσσαλονίκη 1966. Ώρα Ελλάδος, 7.
1: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Εστιατόριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Από το 1985 παρασκευάζουμε με γνώση και τέχνη χειροποίητα προϊόντα με αγνές πρώτες ύλες. Μεγάλη ποικιλία σε λουκούμια, παραδοσιακά ζυμαρικά, χυλοπίτες, τραχανάδες, παραδοσιακούς κουραμπιέδες Λαμίας. Πώληση χονδρική λιανική. Με σεβασμό στην παράδοση, καλύπτουμε τις ανάγκες και απαιτήσεις του κοινού. Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Σιδηροδρομικός σταθμός Λιανοκλαδίου Λαμίας. Τηλέφωνο 22310-61333.
1: Ο Σίου Ισαάκ του Σύρου, τα ευρεθέντα σκητικά, σειρά τριών εύχριστων τόμων. Οι εκδόσεις Άδος παρουσιάζουν την απόδοση του τόσο σημαντικού αυτού έργου στην νέα ελληνική με αναδιάταξη κεφαλαίων. Τον Όσιο Ισαάκ μελετούσαν ο Άγιος Σιμεών ο Νέος Θεολόγος, Όσιος Παΐσιος ο Αγιορείτης και Όσιος Ιωσήφ ο Ησυχαστής, αλλά και πολλοί άλλοι Άγιοι της Εκκλησίας μας. Τώρα, με την νεοελληνική απόδοση και την αναδιάταξη των κεφαλαίων, το έργο γίνεται προσιτό σε όλους. Μαζί με τη σειρά προσφέρεται με κωδικό QR και το αρχαίο κείμενο με σημειώσεις. Ο Σίου Ισαάκ του Σύρου, τα ευρεθέντα σκητικά. Επιμέλεια, πατήρ Δαμασκηνός Αγιορείτης. Εκδόσεις Άθος 210-52-38-305, και σε όλα τα ενημερωμένα βιβλιοπωλεία.
0: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας. Συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694-1416-076.
1: Στα εκκλησιαστικά είδη γέννησης θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε με ποιότητα και σεβασμό στην παράδοση. Κεριά από αγνό μελισσοκέρι, αγιορείτη κολυβάνι, εικόνες από ξύλο και ασήμι, αγιογραφίες και βιβλία. Διαθέτουμε επίσης είδη μνημοσύνου, κημητηρίου, καθώς και αναλώσιμα καθημερινής χρήσης. Πώληση χονδρική λιανική. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Αρτέμιδος 80, στην Αρτέμιδα Αττικής. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 940 85 85 2.
2: Από το 1965, το κατάστημα ηλεκτρικών οικιακών συσκευών και χαγιά στην Οίκαια προσφέρει γνήσια προϊόντα, συμβουλεύοντας και βοηθώντας τους καταναλωτές στις επιλογές τους. Κλιματιστικά, ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνες, τηλεοράσεις, ηλιακά, μικροσυσκευές και άλλα, σε ανταγωνιστικές τιμές. Βρείτε μας Παναγή Τσαλδάρη 220, τηλέφωνο 210-49-065-58 και στο www.kehagiaspavlashop.gr.
3: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

μας αυτό το μικρό διπορικό μέσα από την ερμηνευτική προσέγγιση των Ευαγγελικών και Αποστολικών αναγνωσμάτων των μυστηρίων της Εκκλησίας μας και ιδιαίτερα την περίοδο αυτή του μυστηρίου του Ευχελαίου, δια του οποίου μυστηρίου αποβλέπουμε στην ίαση κάθε ψυχικής και σωματικής ασθένειας. Ομολογουμένως, η υγεία είναι ένα πολύτιμο δώρο του Θεού. Όμως δυστυχώς εκτιμούμε τον δώρο αυτό όταν αρρωστήσουμε. Και τότε πόση παρηγοριά και ψυχική δύναμη πραγματικά παίρνουμε μέσα από την ακολουθία του Ευχελαίου, με τους ψαλμούς, τους ύμνους, τις δεήσεις, τα αποστολικά και ευαγγελικά αναγνώσματα και τις κατανυχτικές ευχές. Οι ιάσεις που συμβαίνουν είναι βέβαια και καθοριστικά αποτέλεσμα της προσευχής εκείνων για τους οποίους τελείται το μυστήριο, αλλά είναι και αποτέλεσμα των ευχών που λέει η Εκκλησία με το στόμα των ιερέων για τον ασθενούντα, για τον πάσχοντα αδελφών, όπως είδαμε την προηγούμενη φορά να μας λέει ο Παύλος στην προς εξέταση πέμπτη αποστολική περικοπή, όπου ακριβώς αναφέρεται στην δύναμη της προσευχής και στην επέμβαση του Κυρίου δια της προσευχής στη ζωή των ανθρώπων. Υπενθυμίζω λοιπόν στην αγάπη σας ότι στο πέμπτο αποστολικό ανάγνωσμα ο Απόστολος Παύλος θυμίζει στον άρρωστο την προσωπική περιπέτειά του, ο οποίος κινδύνευσε και ο Θεός τον έσωσε. Τι περισσότερο πραγματικά χρειάζεται ο ασθενής σωματικά αλλά και πνευματικά από τα παρήγορα αυτά λόγια. Και στη συνέχεια το πέμπτο ευαγγελικό ανάγνωσμα αναφέρεται, όπως είπαμε, στην παραβολή των 10 παρθένων και από το λάδι, το υλικό που αγιάζεται με το ευχέλαιο, μεταφέρει τη σκέψη μας στο πνευματικό λάδι που είναι οι αρετές και τα έργα αγάπης για την είσοδο στον ημφώνα του Χριστού. Είχαμε ήδη αναγνώσει την προηγούμενη φορά το αποστολικό ανάγνωσμα, είχαμε δει και την ερμηνευτική του προσέγγιση και καλούμεστε με την χάρη του Θεού να εισέλθουμε μέσα σε αυτό το πανέμορφο και πολύ ενισχυτικό πνευματικά κείμενο του Αποστόλου Παύλου, όχι μόνο για τους Κορινθίους της εποχής εκείνης, όχι μόνο δηλαδή για τους παραλήπτες της επιστολής αυτής, αλλά και για τον καθέναν από εμάς, για τον κάθε αναγνώστη, για τον κάθε πιστό. Και θυμίζω πάλι στην αγάπη σας ότι είχαμε πει ότι στην αυτήν την αποστολική περικοπή βλέπουμε τον ιερό, τον Θείο Παύλο, να αναφέρεται σε τρεις θεματικές, σε τρία σημαντικά θέματα για τη ζωή του κάθε πιστού, του κάθε χριστιανού. Πρώτον, στην παρουσία των μεγάλων θλίψεων και των αβάσταχτων πειρασμών στη ζωή του. Σε συνέχεια, στην εμπειρία της Αναστάσεως στην καθημερινή ζωή, καταλήγοντας τέλος στην σημασία και στην δύναμη της προσευχής της Εκκλησίας και των πρεσβειών των Αγίων προς τον Κύριο για τον καθέναν από εμάς, για τον κάθε πάσχοντα αδελφό. Ξεκινάει λοιπόν ο Απόστολος Παύλος στην αυτήν την αποστολική περικοπή και αναφέρεται στα παθήματα τα οποία πέρασε και στις θλίψεις που πέρασε στην Ασία υπέρ της θλίψεως της γενωμένης ημίν εν τη Ασία. Εδώ το υπέρ της θλίψεως έχει την έννοια περί της θλίψεως, διότι στην προηγούμενη επιστολή του τους είχε γράψει ότι θύρα μία ανέωγε μεγάλη και ενεργής και αντικείμενη πολύ. Συγκεκριμένα γράφει στο 16ο κεφάλαιο, στον 9ο στίχο, θύρα γάρμη ανέωγε μεγάλη και ενεργής και αντικείμενη πολύ, δηλαδή αναφέρεται στην παραμονή του στον προηγούμενο στίχο στην Έφεσο και λέγει «Στην Έφεσο θα παραμείνω μέχρι την Πεντηκοστή, διότι μου παρουσιάστηκε ευκαιρία να κηρύξω και μου ανοίχθηκε θύρα μεγάλη με αποτελεσματική και καρποφόρα δράση.
αλλά ακριβώς για

0: αυτό, εξαιτίας του φθόνου που έχει ο Σατανάς για κάθε καλό, πολλοί είναι αυτοί τώρα που παρουσιάζονται αντίθετοι και εχθρικοί. Τους πειρασμούς λοιπόν, τις επιβουλές και τις κακοπάθειες που υπέστη από τους αντιπάλους, τις χαρακτηρίζει τώρα ως θλίψη, την οποία και ανακοινώνει με την Δευτέρα αυτή επιστολή στους Κορινθίους. Διότι είναι νόμος αγάπης η αλληλοπληροφόρηση και για τα καλά και για τα δυσάρεστα. Και ο θλιβόμενος νιώθει μεγάλη παρηγορία όταν ανακοινώνει τις θλίψεις του στους αγαπητούς του, ώστε στις μεν λυπηρές καταστάσεις να προετοιμάζεται κανείς για να είναι ασφαλέστερος, στα δε ευχάριστα γεγονότα να συγχαίρει και να συμμετέχει. Έχει ιδιαίτερη σημασία αυτό το οποίο αναφέρει εδώ ο Απόστολος Παύλος. Είναι ακριβώς αυτή η κοινωνία που πρέπει να υπάρχει μεταξύ πραγματικών αδελφών. Παρηγορούμε τον αδελφό μας όταν θλίβεται, όταν δοκιμάζεται, όταν ασθενεί, όταν λυπάται. Και χαιρόμεθα και εφρενόμεθα πραγματικά όταν ο αδελφός μας χαίρεται και βιώνει χαρά μεγάλη και είναι πλήρης Πνεύματος Αγίου. Έτσι λοιπόν ο Απόστολος Παύλος, βλέποντας τα μάτια των Κορινθίων και όλων των ανθρώπων που εισήλθανε μέσα στο σώμα της Εκκλησίας δια του κηρύγματός του, βλέπει αδελφούς και αισθάνεται την ανάγκη να τους μιλήσει για τις δυσκολίες που περνάει, για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει για χάρη του Χριστού. Όχι βέβαια για να του πούνε μπράβο, όχι βέβαια για να αγωνγήσει και να παραπονεθεί, αλλά για να δείξει ακριβώς αυτό το αγωνιστικό φρόνημα, ότι παρά τις δυσκολίες, παρά τους πολέμους και τις διώξεις, συνεχίζουμε να ζούμε εν Πνεύματι Αγίω, κηρύττουμε Ιησού Χριστόν, γιατί Αυτός είναι η ζωή και η αλήθεια. Και ακριβώς εκεί που έρχεται η χάρις, δίπλα έρχεται και ο πειρασμός, για να διαβάλει, για να ενοχλήσει, για να συκοφαντήσει, για να καταστρέψει, για να γκρεμίσει όσα γίνονται χάρη τη Θεού. Όμως δεν πετυχαίνει τίποτε, διότι νικητής είναι ο αρχηγός της ζωής, ο Κύριος. Και παρά τις λήψεις και τις στεναχώριες που φέρνουν τα εμπόδια και οι πειρασμοί, δια της χάριτος του Θεού μπορεί ο άνθρωπος να υπερκεράσει τα εμπόδια και να πορευθεί εν Αγίω Πνεύματι. Και συνεχίζει ο Θεός Παύλος, «Καθ' υπερβολήν ευαρύθημεν υπερδύναμην, ώστε εξαπορηθήνε». Το νόημα είναι ότι ο πειρασμός ήταν υπερβολικά μεγάλος. Έπειτα, απαντώντας ο Παύλος στην σκέψη ότι εφόσον ο πειρασμός ήταν μεγάλος, έπρεπε να αντιμετωπιστεί με γενναιότητα από έναν δυνατό άνδρα, προσθέτει, ο πειρασμός δεν ήταν μόνο μεγάλος, αλλά και ισχυρότερος από τις δυνάμεις μου. Ήταν επομένως μεγάλος και αβάσταχτος, μέχρι του σημείου να νομίσει ότι ήλθε πια το τέλος, ο θάνατος. Δείχνει ο Θείος Παύλος εδώ ακριβώς την δυσκολία την οποία αντιμετώπισε, η οποία δεν ήταν απλά μια δυσκολία της καθημερινότητας, αλλά ένας μεγάλος πειρασμός και πόλεμος του διαβόλου για το έργο που πραγμάτωνε εις το όνομα του Τριαδικού Θεού. Και ήταν τέτοια τα γεγονότα, ώστε από τους φοβερούς κινδύνους που διέτρεχε γινόταν φανερό και δινόταν η εντύπωση, η οποία είχε γίνει βεβαία μέσα στον Παύλο και τους ακολούθους του, ότι ο θάνατος θα είναι αναπόφευκτος. Και επέτρεπε, λέει ο Θεός, να μας προκαλούν τη βεβαιότητα αυτή οι πρωτοφανείς αυτοί κίνδυνοι, για να μην έχουμε πεποίθηση στον εαυτό μας, αλλά στον ίδιο τον Θεό, ο οποίος ανασταίνει τους νεκρούς. Το απόκριμα του θανάτου εσχήκαμεν. και αποφασίσει πλέον ο Παύλος ότι θα πεθάνει. Έχει βγει η απόφαση. Αλλά ο Θεός δεν επέτρεψε να εκτελεστεί η καταδικαστική αυτή απόφαση. Την απειλή του θανάτου την περιόρισε μόνο στην σκέψη του, στην σκέψη του Παύλου. Και αυτό για να μην στηρίζεται στον εαυτό του, αλλά να επιζητά τη συμμαχία του Θεού. Να λοιπόν πώς μας βάζει σιγά σιγά στο θέμα της προσευχής ο Απόστολος Παύλος, πάντοτε αλλά ιδιαίτερα να εντείνεται η προσευχή την περίοδο της δοκιμασίας και της θλίψεως, γιατί μόνον ο Θεός μπορεί να στηρίξει πράγματι τον άνθρωπο στα δύσκολα. Ήταν τέτοιες, λέει, οι δυσκολίες και οι πειρασμοί ο Παύλος, που πλέον ήμασταν σίγουροι ότι θα πεθάνουμε. Είχαμε βέβαια τον θάνατό μας. Αλλά εν τέλει αυτό παρέμεινε μόνο στην σκέψη, αυτός ο φόβος. Δεν πραγματώθηκε. Αλλά τον επέτρεψε ο Θεός. Γιατί? Για να μας δείξει ότι δεν πρέπει να στηριζόμαστε στις δυνάμεις μας, να στηριζόμαστε στον εαυτό μας, στο εγώ μας, αλλά πρέπει να αφήνουμε την ελπίδα μας και την εμπιστοσύνη μας στα χέρια του Θεού. Όχι μέσα από μια δουλικότητα, όχι μέσα από μια φοβία ή ατολμία, αλλά μέσα από μια αγαπητική διάθεση. Γνωρίζοντας ο άνθρωπος ότι ο Θεός τον αγαπά και τον αγαπά σε τέτοιο σημείο ώστε έγινε άνθρωπος να πεθάνει για τον άνθρωπο και να σώσει τον άνθρωπο από τα δεσμά της δουλείας του διαβόλου, είναι σίγουρος ότι μπορεί με την χάρη του Θεού και την παρουσία του Θεού στη ζωή του να υπερκεράσει, όπως είπαμε, τα εμπόδια, να μεταβάλει την κάμινο εις δρόσον, τη φωτιά που τον καίει σε δροσιά που θα τον δροσίσει και θα τον αναπαύσει. Μεγάλο μάθημα αυτό του Αποστόλου Παύλου προς όλους μας, που πάντοτε στηριζόμαστε στις δικές μας προσωπικές δυνάμεις, τροφοδοτώντας και ταΐζοντας διαρκώς το αρρωστημένο εγώ μας, το οποίο όμως όταν οι δυσκολίες και οι πειρασμοί είναι μεγαλύτεροι από τις δυνάμεις που έχουμε να το αντιμετωπίσουμε, μας νεκρώνει, μας διαλύει, μας ισοπεδώνει, χάνουμε τη γη κάτω από τα πόδια μας. Όταν όμως ο άνθρωπος πορεύεται με αναφορά στη ζωή του, όχι στο εγώ του, αλλά στον εντριάδη Θεό, δεν έχει τον φόβο. Και πάλι θα αντιμετωπίσει δυσκολίες και πάλι θα αντιμετωπίσει προβλήματα, όμως μπορεί να τα αντιμετωπίσει με άλλον τρόπο, έχοντας σύμμαχο τον Θεό. Και ή ο Θεός με θυμών, ουδείς καθημών. Και συνεχίζει ο Παύλος, το Θεό εγείροντι τους νεκρούς. Επειδή η Ανάσταση είναι ζήτημα του μέλλοντος και επομένως άγνωστο, δείχνει ο Απόστολος ότι το θαύμα της Ανάστασης γίνεται καθημερινά. Γιατί όταν ο Θεός γλιτώνει τον άνθρωπο από τις πύλες του Άδη, δεν κάνει τίποτε άλλο παρά να διδάσκει την Ανάσταση. Γι' αυτό και στις περιπτώσεις αυτές θυνησίζουμε να λέμε «Είδαμε την Ανάσταση των νεκρών με τα μάτια μας», σημειώνουν οι πατέρες της Εκκλησίας. Όταν δηλαδή ανοίξει ο άνθρωπος την πόρτα και εισέλθει εντός του ο Θεός, εγείρει ο Θεός τον άνθρωπο από το σκοτάδι, από τον Άδη τον πνευματικό, τον γλιτώνει από τις πύλες του Άδου και του διδάσκει την Ανάσταση, την οποία όμως βιώνει από αυτήν εδώ τη ζωή, μέσα από την πνευματική, θα λέγαμε, Ανάσταση, μέσα από την πνευματική Ανάταση καλύτερα, την σωτηρία από το σκοτάδι του Άδη. Και τότε ο άνθρωπος πλήρης Πνεύματος Αγίου βιώνει, προγεύεται την Βασιλεία του Θεού, προγεύεται την εκ νεκρών Ανάσταση, διότι πλέον δεν είναι νεκρός δια του θανάτου του πνευματικού, Άρα είναι ζωντανός, όχι μόνο οργανικά αλλά και κυρίως πνευματικά, ψυχικά, καρδιακά, γιατί ζει και βιώνει την αγιότητα. Και αιτηρήσετε, συνεχίζει ο Απόστολος Παύλος. Αυτός μας γλίτωσε, λέει, από έναν τόσο μεγάλο κίνδυνο που μας απειλούσε, με βέβαιο θάνατο, και εξακολουθεί, λέει, να μας γλιτώνει. Σε αυτόν λοιπόν έχουμε στηρίξει τις ελπίδες μας, ότι ακόμη και στο μέλλον θα μας γλιτώσει από κάθε κίνδυνο, ότι και αιτηρήσετε. Με τα λόγια αυτά ο Απόστολος Παύλος προβλέπει ότι σε όλη του τη ζωή θα τον συνοδεύουν οι θλίψεις. Γι' αυτό δεν χρησιμοποιεί μέλλοντα χρόνο, ρίσετε. Γι' αυτό εδώ χρησιμοποιεί μέλλοντα χρόνο, ρίσετε. Θα με γλιτώσει ο Θεός, πράγμα που φανερώνει ότι γνώριζε πως οι πειρασμοί θα τον συνέδωβαν πάντοτε. Μπορεί να περάσουμε έναν πειρασμό, να περάσουμε μία δοκιμασία, αλλά δεν επαναπαυόμαστε. Ξέρουμε ότι ο διάβολος αιώνες τώρα δουλεύει ενάντια του ανθρώπου, ότι δεν θα μας αφήσει ήσυχους. Σπέρνει ένα εμπόδιο, έρχεται η χάρις του Θεού, άρει το εμπόδιο αυτό, συνεχίζουμε τον αγώνα μας, πορευόμαστε την οδό μας, ξαναέρχεται ο διάβολος να βάλει άλλο εμπόδιο, θέλοντας μέχρι τελικής πτώσεως να μας καταγκρεμίσει πνευματικά, ώστε όταν έρθει ο βιολογικός θάνατος να μας βρει ήδη νεκρούς πνευματικά. Όμως ο άνθρωπος και ιδιαίτερα ο χριστιανός, ο οποίος βιώνει την χαρά της Αναστάσεως και προγεύεται της Βασιλείας του Θεού εντός του σώματος της Εκκλησίας και ιδιαίτερα δια της μυστηριακής ζωής, με κορύφωση την κοινωνία του σώματος και του αίματος του Κυρίου που γινόμαστε σύσσωμοι και σύνεμοι Χριστού, ο άνθρωπος λοιπόν, βιώνοντας ακριβώς την Βασιλεία του Θεού, την Ανάσταση μέσα στο σώμα της Εκκλησίας, δεν απογοητεύεται, δεν απελπίζεται, συνεχίζει τον αγώνα και του συνεχίζει με μεγαλύτερη χαρά, διότι έχει μαρτυρία, έχει εμπειρία της παρουσίας του Θεού στη ζωή του. Συνυπουργούντον και ημών, υπέρ ημών τη δεήση. Διδάσκει τέλος ο Παύλος ότι ο Θεός δίνει μεγάλες και θεϊκές δωρεές όταν γίνεται προσευχή πολλών για ένα πρόσωπο. Να και ο σύνδεσμος άλλη μία φορά με το μυστήριο του Ευχελαίου. Προσευχόμαστε στο μυστήριο του Ευχελαίου για την υγεία των αδελφών μας, αλλά και τη δική μας, ψυχική, πνευματική και σωματική. Και εφόσον ήσαν πολλοί, λέει, αυτοί που προσευχήθηκαν για να δώσει ο Θεός μία δωρεά, είναι φυσικό αυτοί οι ίδιοι να ευχαριστήσουν τον Θεό για την ευεργεσία Του. Είδατε λοιπόν, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, πως σε περιπτώσεις μεγάλων θλίψεων, δοκιμασιών και πειρασμών νομίζουμε πως φτάνουμε στα πρόθυρα του θανάτου. Αλλά ενώ εμείς βγάζουμε την καταδικαστική απόφαση για τον εαυτό μας, απελπισμένοι πια, έρχεται ο Θεός και επεμβαίνει και μας σώζει δια της χάριτός Του. Και αυτό το γεγονός έχει διπλή σημασία για την πνευματική ζωή του ανθρώπου, για την πνευματική μας ζωή. Η πρώτη, ότι η ζωή μας δεν εξαρτάται απόλυτα από εμάς τους ίδιους και από τα γεγονότα της καθημερινότητας, αλλά και από την πρόνοια του Θεού. Εμείς καθορίζουμε την πορεία μας, κάνουμε τις επιλογές μας, έχουμε την ελεύθερη βούληση, έχουμε το αυτεξούσιον από τον Θεό να επιλέξουμε τον δρόμο που θα περπατήσουμε και θα διαβούμε, τις επιλογές που θα κάνουμε στη ζωή μας, αν θα είναι εν πνεύματι Αγίω ή θα είναι έργα σκοτεινά και πονηρά. Αλλά εν τέλει η ζωή μας δεν εξαρτάται απόλυτα από αυτό, γιατί υπάρχει και ο μεγάλος παράγοντας που είναι η Θεία Πρόνοια, η πρόνοια του Θεού, η αγάπη του Θεού για τον άνθρωπο, που όταν βλέπει τον άνθρωπο να δοκιμάζεται, να αντιμετωπίζει δυσκολίες, πειρασμούς, αμφιβολίες, φόβο και τρόμο, την αίσθηση του θανάτου, όπως ο Παύλος εδώ. Και ο καθένας από εμάς, έρχεται η πρόνοια του Θεού, έρχεται η χάρις του Θεού να μας επισκιάσει, να μας προστατεύσει, να μας σκεπάσει, να μας στηρίξει, γιατί θέλει να σωθούμε και θέλει να μας δώσει την ευκαιρία να αποκαταστήσουμε αυτά τα λάθη μας. Και από εκεί που έχουμε πέσει στον φόβο και στον τρόμο του θανάτου, να ενδυναμωθούμε και να γίνουμε πλήρης Πνεύματος Αγίου και να βιώσουμε μέσα μας την χαρά της Αναστάσεως, το φως της Αναστάσεως που σκορπίζει το σκοτάδι, που θερμαίνει τον άνθρωπο και καθαρίζει την ψυχή του. Και η δεύτερη σημασία είναι ότι στους μικρούς και τους μεγάλους πειρασμούς πρέπει να ζητάμε τη συμμαχία του Θεού, να ετούμαστε δηλαδή δια της προσευχής την επέμβαση του Θεού, την βοήθειά Του, το έλεος Του. Τίποτε δεν είναι μεγάλο και δυσβάστακτο για τη δύναμη του Θεού. Ό,τι για τον αδύνατο άνθρωπο φαντάζει βουνό, ακόμα και το πιο μικρό εμπόδιο, με τη δύναμη του Θεού μπορεί ο άνθρωπος να αντιμετωπίσει τις θλίψεις και τις δοκιμασίες της ζωής. Παράδειγμα, οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, οι οποίοι αντιμετώπισαν θλίψεις, δοκιμασίες, συκοφαντίες, ακόμα και μαρτύρια ως θανάτου, και μπόρεσαν και τα αντιμετώπισαν και τα αντιπαρήλθαν και δεν τους λάβωσαν πραγματικά. Γιατί? Γιατί υπήρχε δια της πρόνοιας του Θεού η επέμβασης, η εάνωθεν ενίσχυσης, η πνευματική. Μας εξήγαγε δηλαδή, εξήγαγε τους Αγίους ο Θεός από το σκοτάδι, από τη δοκιμασία, από το μαρτύριο, στο φως, στην Ανάσταση, στην Βασιλεία. Θυμηθείτε την εικόνα της Αναστάσεως, όπου ο Κύριος κρατάει τον Αδάμ και την Εύα από τους καρπούς και τους ανασύρει από το σκοτάδι του Άδη, από το μνημείο το ταφικό, και τους φέρνει στο φως, στο φως της Αναστάσεως, στο φως της αιωνίου ζωής. Να θυμάστε πάντοτε, τα αδύνατα παρά τις ανθρώπεις, δυνατά παρά το Θεό. Η Ανάσταση λοιπόν, η Ανάσταση των νεκρών, θα γίνει μεν μία και μοναδική φορά κατά τη Δευτέρα Παρουσία του Κυρίου. Όμως για τον πιστό η Ανάσταση είναι μία καθημερινή εμπειρία μέσα από την μετάνοια, γιατί η μετάνοια είναι μία νεκρανάσταση. Ο ανυποχώρητος αγώνας είναι μία ανάσταση. Ο μη συμβιβασμός με το πνεύμα του κόσμου είναι μία ανάσταση. Η πνευματική ζωή μέσα σε ένα περιβάλλον, όπως είπαμε, νέκρωσης και θανάτου, είναι ανάσταση. Είναι φως που σκορπίζει το σκοτάδι. Είναι ένα θαύμα της δυνάμεως του Θεού. Είτε η ανάσταση αυτή αφορά το νεκρό σώμα μας, είτε την πνευματική μας ζωή. Γι' αυτό και η μετάνοια χαρακτηρίζεται και θεωρείται πρώτος θάνατος και πρώτη ανάσταση. Νεκρώνουμε τον παλαιό άνθρωπο, νεκρώνουμε τον άνθρωπο της αμαρτίας και ανασταίνεται πνευματικά ένα αγίο πνεύματι ο άνθρωπος. Και έτσι η πνευματική ζωή είναι μια καθημερινή εμπειρία αναστάσεως μέσα στις λήψεις και στις δοκιμασίες, μέσα στην τρέλα του κόσμου τούτου. Ο άνθρωπος δεν απογοητεύεται, δεν απελπίζεται, παρακαλεί τον Θεό, γεύεται της παρουσίας του Θεού στη ζωή του, βιώνει την χαρά της Αναστάσεως και μέσα από αυτήν την αγωνιστική του ζωή, την πνευματική του ζωή, εκδηλώνεται η δύναμη της Αναστάσεως, η δύναμη της ζωής, η νίκη της ζωής επί του θανάτου. Τέλος, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, ως μέλη της Εκκλησίας έχουμε τον προνόμιο, μας λέγει ο Απόστολος Παύλος, της προσευχής, της κοινωνίας δηλαδή και επικοινωνίας με τον Θεό. Και μάλιστα μέσα στην Εκκλησία έχουμε την ευκαιρία για την ευλογία να προσευχόμεθα και να μνημονεύουμε ονομαστικά στις προσευχές μας τον καθέναν από εμάς, τον κάθε μας αδελφό. Μνημονευόμαστε ονομαστικά στις προσευχές της Εκκλησίας και παρακαλούμε τους Αγίους προσωπικά, έχοντας μία σχέση πατρική και υιική ταυτόχρονα, αδελφική, να πρεσβεύουν για τον καθέναν από εμάς προσωπικά. Ετούμεθα τις πρεσβείες των Αγίων μας για τον έναν, για τον άλλον, για την αδελφή μας, τον αδελφό μας, τον γονέα μας, τη σύζυγό μας, τα παιδιά μας, τους φίλους μας, τους εχθρούς μας. Στη ζωή της Εκκλησίας είμαστε, όπως έχουμε αναφέρει, δεμένοι ο ένας με τον άλλον με τη χρυσή κλωστή της προσευχής. Πρόκειται για ένα κύκλωμα αγάπης που είναι ο κύκλος της ζωής του Θεού. Αυτό άλλωστε μαθαίνουμε από μικρά παιδιά, να κάνουμε την προσευχή μας απλά, να επικοινωνούμε με λόγο, να επικοινωνούμε με λόγο πνευματικά, νοηματικά με τον Κύριόν μας. Σιγά σιγά όμως η προσευχή εντάσσεται μέσα στο σώμα και τη ζωή της Εκκλησίας, ώστε να γίνει πιο αποτελεσματική. Η προσευχή της Εκκλησίας έχει πολύ μεγαλύτερη δύναμη από την ατομική προσευχή ενός πιστού. Και η συμμετοχή στην προσευχή της Εκκλησίας γίνεται μέσα από την μνημόνευση. Την μνημόνευση των ονομάτων στην Αγία Πρόθεση κατά το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Στη μνημόνευση των μελονύμφων στο μυστήριο του γάμου, στη μνημόνευση του νεοβάπτιστου στο μυστήριο του βαπτίσματος, στη μνημόνευση των ονομάτων στο μυστήριο του ευχελαίου. Ετούμεθα προσωπικά. Δεν είναι απρόσωπες οι σχέσεις μέσα στην Εκκλησία. Έχουμε προσωπική σχέση με τον πλησίον μας που είναι ο αδελφός μας. Δεν είναι ένας ξένος, δεν είναι ο εχθρός. Είναι η εικόνα του Θεού και βέβαια έχουμε προσωπική σχέση με έναν προσωπικό Θεό που δεν είναι μια αυθαίρετη έννοια ή ιδέα, αλλά είναι πρόσωπο, Πατήρ, Υιός και Άγιο Πνεύμα. Και έτσι λοιπόν ανοιγόμαστε από την ατομική προσευχή στην προσευχή της Εκκλησίας. Και κάπως έτσι ο Απόστολος Παύλος στο σύντομο αυτό αποστολικό του ανάγνωσμα μας υπενθυμίζει την εν Χριστώ ζωή, τη ζωή που καλείται να κάνει ο κάθε πιστός μέσα στον κόσμο τούτο, να πορευθεί εν μέσω θλίψεων και δοκιμασιών που όμως άρονται δια της χάριτος του Αγίου Πνεύματος και βιώνει ο άνθρωπος την χαρά της Αναστάσεως, της παρουσίας δηλαδή του Θεού στην ζωή του, και πάντοτε πορεύεται προσευχητικός, προσευχόμενος για τον αδελφό, για τον πλησίον, κοινωνώντας με αυτόν τον τρόπο και επικοινωνώντας με τον Θεό καθημέραν, για να μπορεί να ενισχύεται στον αγώνα αυτό τον πνευματικό που έχει ως στόχο και σκοπό τη συνάντηση με τον Θεό και την γεύση της Βασιλείας του Θεού. Κάπου εδώ όμως ο χρόνος μας έφτασε στο τέλος του. Θερμές ευχαριστίες στον ηχολήπτη μας για την πολύτιμη βοήθειά του, στη Φίβη Κωνσταντέλου που βρίσκεται στο τηλεφωνικό κέντρο και αναμένει τις δικές σας πάντοτε απορίες, ερωτήσεις, επισημάνσεις και παρατηρήσεις. Μέχρι την επόμενη συνάντησή μας, χαίρετε εν Κυρίω πάντοτε. Ειρήνη σε εσάς.
1: Άκουσον άνθρωπε, από τον πλούτο της Καινής Διαθήκης, με τον πατέρα Γενάδιο Μανώλη. Με γνώση για τη ζωή της μέλισσας και μελισσοκομική εμπειρία 4 γενεών, παράγουμε και διαθέτουμε ανεπεξέργαστο, αγνό και υψηλής ποιότητας μέλι. Διαθέτουμε ποικιλίες μελιού από θυμάρι, έλατο, κουμαριά, καστανιά, βανίλια, ανθέων και 4 εποχών. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Για παραγγελίες και αποστολές σε όλη την Ελλάδα, καλέστε στο 27570-23715. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Τα προϊόντα μας παραδίδονται κατοίκων χωρίς οικονομική επιβάρυνση εντός νομού Αττικής κατόπιν τηλεφωνικής συνεννοήσεως.
2: Γεωφως.
3: Εταιρεία εξειδικευμένη στην κοπή και το κλάδεμα ψηλών και επικίνδυνων δέντρων. Τη συλλογή, την επεξεργασία και την κομποστοποίηση φυτικών υπολοιμάτων.
2: Γεωφως.
3: Η εταιρεία μας απασχολεί πιστοποιημένο προσωπικό και χρησιμοποιεί τα πλέον κατάλληλα μηχανήματα.
2: Γεωφως. Θέση Ξηρόπηγάδη, Μάνδρα Αττικής.
3: Τηλέφωνο 210-5560-398.
2: Στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση θα βρείτε πληροφορίες για το ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων μας. www.geofos.gr. Email info@geofos.gr.
3: Δυνατότητα πληρωμής και σε 12 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα.
4: Ιερατικά Πατριανάκος. Με εμπειρία και αγάπη για την ιεροραπτική τέχνη και με οδηγό την πίστη μας στην Ορθόδοξη παράδοση, καλύπτουμε όλες τις ανάγκες για την ένδυση των ιερέων και τον στολισμό των ναών. Μεταλλικές στόφες, γαλόνια, κρόσια, αντιρρή και υφάσματα για την Αγία Τράπεζα. Οι γνώσεις μας και η εμπεριστατωμένη άποψη αισθητικής σε συνδυασμό με το μεράκι μας για δημιουργία αποτελούν τον ιδανικό συνδυασμό για άψογο αποτέλεσμα. Ιερατικά Πατριανάκος. Σπάρτης 1, Πετρούπολη. Ωράριο λειτουργίας από τις 9 το πρωί έως και τις 6 το απόγευμα. Τηλέφωνα 211-4210-317 και 6936-8022-14. Διαδικτυακά στο ieratika.gr.
5: Η ακτοπλοϊκή εταιρεία Έγινα Φέρης με το πλοίο της Ελένη και πάνω από 50 χρόνια εμπειρίας στην ακτοπλοεία ενώνει καθημερινά τον Πειραιά με την όμορφη Έγινα. Προσκύνημα πίστης και ελπίδας στον τόπο όπου έζησε, δίδαξε και θαυματούργησε ο Άγιος Νεκτάριος. Προσφορές για ομαδικές εκδρομές στο τηλέφωνο 210-8104-435. Πληροφορίες και ατομικές κρατήσεις σε προσιτές τιμές στο www.eginaferis.gr.
6: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
7: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και με νηστίσιμα.
6: Λαχταριστή με ζέδες, το ιστορικό κεμπάπ, ποιοτικό φαγητό, σε προσιτές τιμές.
7: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρη.
6: Μπαϊρακτάρη στο μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
7: Μπαϊρακτάρης και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρη!
8: Αγρόκτημα Μουστάκα. Κατευθείαν από τα Μέγαρα στο κατάστημά μας στον Πειραιά. Σε μας θα βρείτε αυγά ημέρας, ελαιόλαδο, κρασί και κελιφωτό φιστίκι. Νικήτα 10 Πειραιάς, 210-4177-204. Βρείτε μας και στο www.mustakas.farm. Του παρόντος κόσμου πάρικη. Επιμέλεια, παρουσίαση, Παναγιώτης Χαρατζόπουλος.
9: Αγαπητές ακροάτριες, αγαπητοί ακροασιατές της Πειραϊκής Εκκλησίας, στον Πειραιά, στο λεκανοπέδιο της Αττικής, στην υπόλοιπη Ελλάδα, στην Κύπρο, οπουδήποτε φτάνει η φωνή του σταθμού μας, μέσω αναμεταδοτών, μέσω διαδικτύου ή απευθείας, καλησπέρα σας. Πάρικη του παρόντος κόσμου και πάλι μαζί όπως κάθε Πέμπτη αυτή την ώρα για την τακτική εβδομαδιαία συνάντησή μας μέσω του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Στους τηλεφωνικούς αριθμούς 210-41-18-602 και 210-41-18-640 περιμένουμε τα δικά σας μηνύματα, τις παρατηρήσεις, τα σχόλια, τις απόψεις σας. Επίσης, περιμένουμε από εσάς που είστε χρήστες του διαδικτύου τα ηλεκτρονικά σας μηνύματα στη διεύθυνση info@pradio.com για την εκπομπή του Παρόντος Κόσμου Πάρικη. Την ηχητική επιμέλεια της εκπομπής έχει απόψε ο Τάσος Ζιάκας. Η χρονιά που πέρασε, το 2024, ήταν μια χρονιά μνήμης. Μια χρονιά μνήμης που πληγώνει, καθώς συμπληρώθηκαν από τον Ιούλιο του 1974 50 χρόνια από την τουρκική εισβολή και την μέχρι σήμερα κατοχή του 37% του κυπριακού εδάφους από τα τουρκικά στρατεύματα κατοχής. Έγιναν διάφορες εκδηλώσεις μνήμης, διάφορες συζητήσεις. Και στο Σύνδεσμο Επιστημόνων Πειραιώς είχαμε την ιδιαίτερη χαρά και τιμή να φιλοξενήσουμε διακεκριμένους επιστήμονες από τον Σεπτέμβριο της περασμένης χρονιάς του 2024 μέχρι και το Δεκέμβριο, όπου ανέλησαν διάφορες πτυχές του κυπριακού, όπως ο αναπληρωτής καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου κ. Αντώνιος Κλάψης, ο ομότιμος καθηγητής της Φιλοσοφικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών ο κ. Ανδρέας Βοσκός, ο διδάκτορ ιστορίας, διευθυντής λυκείου, φιλόλογος κ. Τάσος Χατζιαναστασίου και τέλος το Δεκέμβριο ο αναπληρωτής καθηγητής στο Πάντιο Πανεπιστήμιο Διεθνούς Δικαίου και Διεθνούς Πολιτικής και βουλευτής Α Αθηνών, ο κύριος Άγγελος Συρίγος. Πρώτος ομιλητής αυτής της σειράς των διαλέξεων και συζητήσεων ήταν ο αναπληρωτής καθηγητής Διεθνούς Ιστορίας και Διεθνούς Διπλωματίας στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, ο κύριος Αντώνιος Κλάψης, με θέμα 1954-1974 το Κυπριακό από την διεθνοποίηση στη τουρκική εισβολή. Μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα ομιλία ήταν η ομιλία του καθηγητή κ. Κλάψη, ο οποίος μέσα στο χρόνο των περίπου 40-45 λεπτών της ομιλίας του κατάφερε να αναλύσει όλη αυτή την πορεία από το 1954, όπου έγιναν οι πρώτες προσπάθειες της κυβέρνησης τότε να διεθνοποιήσει στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών το Κυπριακό, με απότερο στόχο την απόδοση της αυτοδιάθεσης της Κύπρου, και βέβαια ένας ακόμη πιο μακρινός στόχος ήταν η ένωση της Κύπρου με τη μητέρα Ελλάδα, ένας πόθος των Κυπρίων διαχρονικός. Πώς λοιπόν από εκείνη την περίοδο φτάσαμε στην εισβολή του 1974. Μεσολάβησε εντωμεταξύ εκείνος ο μεγαλειώδης αγώνας 1955-59 της ΕΟΚΑ, των παλικαριών της ΕΟΚΑ που τα έβαλαν με μια ολόκληρη αυτοκρατορία. Κάποιοι από αυτούς έπεσαν στις διάφορες μάχες, κάποιοι απαγχωνίστηκαν. Βέβαια, ένας αγώνας που τότε δεν δικαιώθηκε. Δόθηκε στην Κύπρο μία ανεξαρτησία, η οποία όμως ήταν και η ανοιχτή πόρτα για τα δεινά τα οποία ακολούθησαν στη συνέχεια. Ας ακούσουμε όμως στο πλαίσιο της απομονής μας εκπομπής την πολύ ενδιαφέρουσα και σημαντική ομιλία του αναπληρωτή καθηγητή κ. Αντωνίου Κλάψη.
10: Σεβασμιότατε, σεβαστοί πατέρες, αγαπητοί κυρία Αντιπλήρχε, κυρίες και κύριοι, είναι μεγάλη μου χαρά και πολύ μεγάλη μου τιμή που βρίσκομαι στο φιλόξενο αυτό χώρο και που μου επιβλάχτηκε η ιδιαίτερη τιμή να είμαι ο πρώτος ομιλητής σε αυτόν τον κύκλο συζητήσεων, που νομίζω ότι θα φωτίσει πολλές από τις πτυχές ενός ζητήματος που μας απασχολεί όχι μόνο από το 1974 και μετά, αλλά σε πολύ μεγαλύτερο ιστορικό βάθος, όπως εξάλλου θα συζητήσουμε και σήμερα. Το Κυπριακό υπήρξε ένα από τα ζητήματα ελληνικής εξωτερικής πολιτικής που τέθηκαν κατ' επανάληψη με σκοπό την επίτευξη ενός μεγάλου εθνικού στόχου, την ένωση του ελληνικού κυπριακού λαού με τη μητέρα πατρίδα. Δεν θα ήταν η πρώτη φορά που η Ελλάδα διεκδικούσε την εθνική της ολοκλήρωση μέσω της ενσωμάτωσης ενός μεγάλου νησιού. Το είχε κάνει κατά το παρελθόν στην περίπτωση της Κρήτης, στην περίπτωση αργότερα των Δωδεκανήσων, ενδιαμέσως των νησιών του Βορειοανατολικού Αιγαίου και ούτω καθεξής. Η περίπτωση της Κύπρου όμως ήταν ξεχωριστή για τον εξής λόγο. Σε αντίθεση με όλες τις υπόλοιπες εδαφικές επεκτάσεις του ελληνικού κράτους, η Κύπρος δεν ανήκε σε ένα εχθρικό κράτος, αλλά ανήκε θεωρητικά τουλάχιστον σε μια φίλη, σύμμαχο, μεγάλη δύναμη στη Μεγάλη Βρετανία. Οι Βρετανοί είχαν εγκατασταθεί στην Κύπρο από το 1878, χωρίς ωστόσο να αποκτήσουν νομικό τίτλο επί αυτής. Θα τον αποκτούσαν αργότερα με το τέλος του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου και θα τον επιβεβαίωναν με τη συνθήκη της Λοζάνης το 1923. Έτσι, η στάση διαδοχικών ελληνικών κυβερνήσεων στο Κυπριακό προσδιορίστηκε καθοριστικά από αυτήν την παράμετρο, δηλαδή την κατοχή της Κύπρου από μια μεγάλη δύναμη με την οποία η Ελλάδα διατηρούσε ιδιαίτερα στενούς δεσμούς. Δεν είναι επομένως τυχαίο το γεγονός ότι για δεκαετίες η Ελλάδα ακολούθησε μια στρατηγική η οποία είχε τις εξής επιμέρους συνιστώσεις. Πρώτον, να μην διεθνοποιήσει το Κυπριακό. Να μην το θέσει δηλαδή δημόσια στη διεθνή κοινότητα, ακριβώς για να μην διαταράξει τις ελληνοβρετανικές σχέσεις. Τρανή απόδειξη το γεγονός ότι η Κύπρος δεν συμπεριελήφθη στον κατάλογο των ελληνικών εθνικών διεκδικήσεων ούτε μετά το τέλος του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, ούτε όμως μετά το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Δεύτερον, να αποφύγει μια μετοπική σύγκρουση με τη Μεγάλη Βρετανία, γιατί αυτό εικαζόταν ότι θα απειλούσε τα ελληνικά εθνικά συμφέροντα σε περιόδους που η Ελλάδα είχε ανάγκη από εξωτερική υποστήριξη. Είτε αυτή ήταν η περίοδος του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, είτε ήταν η περίοδος των πρώτων ετών του ψυχρού πολέμου, στον οποίο η Ελλάδα εξάλλου είχε βρεθεί μπλεγμένη και σε έναν εσωτερικό, αιματηρό, αδελφοκτόνο εμφύλιο πόλεμο. Τρίτον, να αποφύγει μια αιματοχυσία στην Κύπρο. Γιατί πάλι εικαζόταν ότι αυτού του είδους η ενέργεια, όσο ηρωική κι αν ήταν, δεν θα μπορούσε να αποβεί θετική για τα ελληνικά εθνικά συμφέροντα, αλλά μάλλον θα περιέπλακε ακόμα περισσότερο το Κυπριακό. Η Ελλάδα είχε και πικρή εμπειρία από επαναστάσεις στην Κύπρο, με κορυφαίο παράδειγμα τα Οκτωβριανά του 1931, όταν ο ελληνικός πληθυσμός της Κύπρου επαναστάτησε εναντίον των Βρετανών, ζήτησε την ένωση με την Ελλάδα, αλλά αντί ένωσης έλαβε καταστολή βίαιη και περιστολή των έτσι κι αλλιώς περιορισμένων δικαιωμάτων που του είχε αποδώσει η Βρετανική Αποικιακή Διοίκηση. Όλα αυτά άρχισαν να αλλάζουν με το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου και την αυγή της νέας εποχής που σηματοδότησε, ανάμεσα στα άλλα, και η ίδρυση των Ηνωμένων Εθνών. Στο καταστατικό χάρτη των Ηνωμένων Εθνών υπήρχε μια θεμελιώδης αρχή, η οποία έμοιαζε να ανοίγει το δρόμο για τη θετική έκβαση του Κυπριακού. Η καθιέρωση της αρχής της αυτοδιάθεσης των λαών. Δηλαδή η δυνατότητα του λαού κάθε τόπου να αυτοπροσδιορίσει το μέλλον του. Ήταν μια πολύ θελκτική αρχή, η οποία όμως, όπως αποδείχθηκε στην πορεία του χρόνου, μαζί με τις υπόλοιπες διατάξεις του διεθνούς δικαίου, είχε και εξακολουθεί να έχει τόσο μεγάλη σημασία όσο είναι εκείνοι που του αποδίδουν η ισχυρή αυτού του κόσμου και τα συμφέροντα των αντίστοιχων κρατών που εμπλέκονται κάθε φορά στις διάφορες ιστορικές διαδικασίες. Η Ελλάδα παρέμεινε επιφυλακτική στην ανακοίνωση του Κυπριακού για αρκετά χρόνια μετά το τέλος του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, μολονότι στην Κύπρο το ενωτικό κίνημα θέργευε. Τρανή απόδειξη το ενωτικό δημοψήφισμα του 1950 που οργάνωσε η Εθναρχία, η Αρχιεπισκοπή της Κύπρου, και που κατέληξε σε ένα συντριπτικότατο ποσοστό υπέρ της ένωσης της Μεγαλονήσου με την Ελλάδα. Τα πράγματα άλλαξαν το 1954, όταν η κυβέρνηση Παπάγου πήρε μια απόφαση, κατά τη γνώμη μου, σχεδόν μοιραία. Πήρε την απόφαση να προσφύγει στα Ηνωμένα Έθνη, θέτοντας ενώπιον του Παγκόσμιου Οργανισμού το Κυπριακό ως ζήτημα αυτοδιάθεσης των λαών. Προσέφυγε δηλαδή στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών, ζητώντας όχι την ένωση της Κύπρου με την Ελλάδα, αλλά την εφαρμογή στην Κύπρο της αρχής της αυτοδιάθεσης των λαών. Το αίτημα ήταν προσεκτικά επιλεγμένο, γιατί η ένωση δεν ήταν πολύ δημοφιλής ως λέξη διεθνώς, ενώ η αυτοδιάθεση των λαών ακουγόταν πιο ευχάριστα στα αυτιά της διεθνούς κοινότητας και της διεθνούς κοινής γνώμης. Στην πραγματικότητα, εφαρμογή στην Κύπρο της αρχής της αυτοδιάθεσης των λαών σήμαινε πρακτικά την ένωση με την Ελλάδα. Ήταν τέτοια η πληθυσμιακή αναλογία, οι Έλληνες αποτελούσαν κάτι περισσότερο από το 80% του συνολικού πληθυσμού της Κύπρου, που σε οποιοδήποτε δημοψήφισμα ήταν απολύτως βέβαιο ότι θα επικρατούσαν έναντι της μικρής μειοψηφίας των Τουρκοκυπρίων. Γιατί ήταν μοιραία η ελληνική προσφυγή στα Ηνωμένα Έθνη? Πρώτον, διότι έφερνε την Ελλάδα με τοπικά πια αντιμέτωπη με τη Μεγάλη Βρετανία. Δεύτερον, διότι όπως αποδείχθηκε, θα δημιουργούσε πρόβλημα στη σχέση της Ελλάδας με τα υπόλοιπα κράτη του δυτικού κόσμου, σημειωτέων η Ελλάδα είχε μόλις γίνει μέλος του ΝΑΤΟ το 1952. Τι σημαίνει αυτό? Το πες πολύ πρακτικά, πολύ λαϊκά, σχεδόν κοινικά, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Αν ήμασταν Βέλγοι το 1954, αν ήμασταν Ολλανδοί, αν ήμασταν Νορβηγοί, θα καλούμασταν στα Ηνωμένα Έθνη να επιλέξουμε αν θα υποστηρίζαμε την Ελλάδα ή τη Μεγάλη Βρετανία. Και επειδή δεν θα είχαμε κάποιο ιδιαίτερο συμφέρον στην Κύπρο, η φυσική μας στάση θα ήταν να υποστηρίξουμε το ισχυρότερο από τα δύο μέρη και εκείνο με το οποίο είχαμε μεγαλύτερο συμφέρον. Άρα η Ελλάδα βρέθηκε σε μια εξαιρετικά δύσκολη θέση. Να ζητάει την υποστήριξη από κράτη που θεωρητικά ήταν σύμμαχα με εκείνη, αλλά που στην πράξη θα προτιμούσαν ένα άλλο σύμμαχο κράτος, γιατί πολύ απλά αυτό ήταν ισχυρότερο από την Ελλάδα. Το τρίτο πρόβλημα της προσφυγής ήταν συναρτημένο με την ίδια την διαδικασία. Η Ελλάδα προσέφευγε στη Γενική Συνέλευση, ζητώντας την εφαρμογή στην Κύπρο της αρχής αυτοδιάθεσης των λαών. Για να ληφθεί μια τέτοια απόφαση από τη Γενική Συνέλευση, χρειάζονταν όμως πλειοψηφία 2/3 επί του συνόλου των μελών της Γενικής Συνέλευσης που θα ψήφιζαν. Πλειοψηφία που απλώς ήταν αδύνατον να επιτευχθεί. Πολύ περισσότερο που την εποχή που συζητούμε, τα Ηνωμένα Έθνη δεν είχαν τη σύνθεση που έχουμε σήμερα, δηλαδή κοντά 200 κράτη, αλλά είχαν περίπου το 1/3 της σημερινής σύνθεσης. Τα πολλά αφρικανικά κράτη δεν είχαν αποαπικιοποιηθεί και δεν είχαν αποκτήσει ανεξαρτησία ώστε να γίνουν μέλη των Ηνωμένων Εθνών. Άρα τα δεδομένα ήταν εκ των προτέρων εις βάρος της ελληνικής υπόθεσης. Ακόμα χειρότερα, έστω και αν κάποιος με έναν μαγικό τρόπο μπορούσε να εξασφαλίσει την πλειοψηφία των 2/3 στη Γενική Συνέλευση, θα έπρεπε να γνωρίζει ότι η Γενική Συνέλευση δεν έχει αρμοδιότητα παρά να εκφράσει ευχές και όχι να επιβάλλει εκτελεστές αποφάσεις. Αυτή είναι η αρμοδιότητα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, στο οποίο όμως η Ελλάδα δεν είχε καμία ελπίδα να λάβει θετική απόφαση, διότι πολύ απλά είναι μόνιμο μέλος του η Μεγάλη Βρετανία και έχει δικαίωμα βέτο. Άρα το παιχνίδι στα Ηνωμένα Έθνη ήταν σχεδόν εκ των προτέρων χαμένο. Αν αυτά μοιάζουν να είναι μειονεκτήματα, θα έλεγα ότι δεν είναι τίποτα μπροστά στο μεγαλύτερο μειονέκτημα που είχε η προσφυγή. Το μεγαλύτερο μειονέκτημα είναι ότι άνοιγε την πόρτα για την εμπλοκή της Τουρκίας. Μέχρι το 1954 η Ελλάδα είχε κρατήσει το Κυπριακό στο στενό ελληνοβρετανικό πλαίσιο. Δεν το έθετε δημόσια, το έθετε όμως πίσω από τις κλειστές πόρτες κάθε φορά ενώπιον των Βρετανών. Διαδοχικές ελληνικές κυβερνήσεις το είχαν κάνει αυτό, μιας και βρισκόμαστε στον χώρο αυτού του Ιερού Ναού. Ανάμεσα στους άλλους που το έθεσαν ήταν και ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Αντιβασιλεύς Δαμασκηνός μετά το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Με την προσφυγή στα Ηνωμένα Έθνη, η Ελλάδα, χωρίς να το επιδιώκει, άνοιγε την πόρτα προκειμένου στο Κυπριακό να εμπλακεί η Τουρκία. Όταν το Κυπριακό θα συζητιόταν στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών, κάθε ένα από τα μέλη του οργανισμού είχε δικαίωμα να πάρει το λόγο και να εκφράσει το ενδιαφέρον του ή την άποψή του επί του κυπριακού ζητήματος. Οι πρώτοι που το έκαναν ήταν προφανώς οι Τούρκοι, οι οποίοι δήλωσαν ευθαρσώς ότι για εκείνους το Κυπριακό δεν έπρεπε να διεθνοποιηθεί, ότι θα έπρεπε η Κύπρος να παραμείνει βρετανική αποικία, γιατί αυτό έλεγε η συνθήκη της Λοζάνης, ότι με τη διεκδίκηση για την εφαρμογή στην Κύπρο της αρχής αυτοδιάθεσης των λαών η Ελλάδα ασκούσε επεκτατική πολιτική. Χρησιμοποίησαν μάλιστα οι Τούρκοι μια λέξη η οποία εκείνη την εποχή συγκλώνιζε τη διεθνή γνώμη. Έλεγαν ότι η Ελλάδα θέλει να κάνει άνσλους, δηλαδή να ενώσει πραξικοπηματικά ένα τμήμα μιας επικράτειας με τη δική της επικράτεια. Άνσλους είχε κάνει περίπου 20 χρόνια νωρίτερα ο Χίτλερ, λιγότερο από 20 χρόνια, στην Αυστρία. Σήμερα μας φαίνεται πολύ μακρινό, αλλά το 1954 οι ισχυροί του κόσμου ήταν εκείνοι που είχαν ζήσει από πρώτο χέρι τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Η Τουρκία πρόσθεται ότι αν εν πάση περιπτώσει έπρεπε να αλλάξει η συνθήκη της Λοζάνης, κάτι που εκείνη τότε δεν ήθελε, αυτό σημαίνει ότι θα έπρεπε λογικά, κατά την τουρκική άποψη, να επιστρέψει η Κύπρος στον προηγούμενο ιδιοκτήτη της, δηλαδή στην ίδια την Τουρκία. Η Τουρκία είχε και ένα άλλο επιχείρημα. Όλα αυτά ήταν νομικήστικα επιχειρήματα και λίγο θα τα έλεγα ταχυδακτυλουργικά. Είχε όμως ένα άλλο το οποίο εμάς δεν μας άρεσε να το ακούμε. Δεν είχε απόλυτη βάση, αλλά στους τρίτους που δεν εμπλέκονται άμεσα στο πρόβλημα έμοιαζε να έχει κάποια λογική. Οι Τούρκοι έκαναν κάτι που το κάνουν μέχρι και σήμερα. Δεν είναι καινούριο, δεν είναι το κύριο Ερντογάν εφεύρεση. Παρουσίαζαν ένα χάρτη ενώπιον των τρίτων. Ένα χάρτη που έδειχνε την Ελλάδα, την Τουρκία και την Ανατολική Μεσόγειο. Ένα χάρτη της ευρύτερης περιοχής μας. Έλεγαν τα ελληνοτουρκικά σύνορα, δεν έχω χάρτη, αλλά μπορώ να το κάνω με το χέρι μου, θα το καταλάβετε. Είναι κατά μήκος χαραγμένο του ποταμού Εύρου. Από εκεί και πέρα, αν πας πιο κάτω που είναι η θάλασσα, είναι η Σαμοθράκη, η Λίμνος, η Λέσβος, η Χίος, η Σάμος, η Ικαρία, τα Δωδεκάνησα που τότε μόλις είχαν ενσωματωθεί στον εθνικό κορμό μέχρι τη Ρόδο. Μετά στρίβει η Ελλάδα, φτάνει μέχρι το Καστελόριζο και θέλει τώρα να προσθέσει και την Κύπρο. Αν γίνει αυτό, έλεγαν οι Τούρκοι, η Τουρκία θα αποκλειστεί από τη θάλασσα. Θα δημιουργηθεί μια αλυσίδα ελληνικών νησιών που ήδη υπάρχει, θα προσθεθεί σε αυτήν και η Κύπρος, και έτσι η Ελλάδα θέλει να μας αποκόψει από τις ανοιχτές θάλασσες. Είναι περίπου αυτό που λέει και σήμερα ο κύριος Ερντογάν με τη γαλάζια πατρίδα, έχοντας το προσαρμόσει σε μια πιο σύγχρονη λογική και σε μια πιο σύγχρονη, τέλος πάντων, φρασιολογία. Αν κι εγώ αν ήμουν από την Κολομβία, από την Ινδονησία, γιατί αυτό σημαίνει διεθνοποίηση, σήμαινε ότι θέταμε το Κυπριακό ενώπιον των εκπροσώπων της Κολομβίας, του Σαλβαδόρ, της Πορτογαλίας, της Σουηδίας, της Ινδονησίας και πάει λέγοντας, δηλαδή κρατών που δεν είχαν απολύτως καμία σχέση με τα δεδομένα της περιοχής μας, ίσως να μου ακουγόταν και εμένα κάπως λογικό και εύλογο όλο αυτό. Δεν μας αρέσει να το σκεφτόμαστε, αλλά πρέπει να μπαίνουμε στη θέση των άλλων, στους οποίους αποτινόμεθα κάθε φορά για να λύσουμε ή να μιλήσουμε, τέλος πάντων, το οποιοδήποτε πρόβλημά μας. Η προσφυγή είχε όλες αυτές τις αδυναμίες και απέδειξε ότι τα Ηνωμένα Έθνη, σε αντίθεση με την αφελή αντίληψη που υπήρχε σε ένα κομμάτι της ελληνικής κοινωνικής νόμης αλλά και της ελληνικής πολιτικής ελίτ, δεν είναι ένας ουδέτερος, απροκατάληπτος, αμερόληπτος οργανισμός, ένα, ας πούμε, διεθνές δικαστήριο στο οποίο θα πάμε και θα βρούμε με έναν σχεδόν θαυματουργικό τρόπο το δίκαιο μας. Στα Ηνωμένα Έθνη εφαρμόζονται μεν οι αρχές του διεθνούς δικαίου, θεωρητικώς, αλλά πρακτικώς υπερισχύουν τα συμφέροντα των κρατών μελών. Το ίδιο, είτε μας αρέσει είτε δεν μας αρέσει, ισχύει σε όλες τις πτυχές της διεθνούς ζωής. Ο Ελευθέριος Βενιζέλος, ο οποίος είμαι σίγουρος ότι πολλά περισσότερα ήξερε και από μένα για τη διεθνή πολιτική, συνήθιζε να λέει κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σοφό. Στους ξένους δεν μιλούσα ποτέ για τα ελληνικά εθνικά δίκαια. Τους μιλούσα πάντοτε για τα δίκαια ελληνικά συμφέροντα. Είναι καλό να έχεις δίκαιο, δεν κακό, δεν βλάπτει, αλλά είναι πολύ περισσότερο εποφελές να έχεις ένα συμφέρον το οποίο ταυτίζεται με το συμφέρον κάποιου άλλου. Το δίκαιο είναι ενισχυτικός παράγοντας της προώθησης των συμφερόντων, αλλά στο τέλος της ημέρας τα συμφέροντα είναι εκείνα. Δεν ακούγεται τώρα πολύ ηθικό αυτό, αλλά δυστυχώς αυτή είναι η πραγματικότητα, που υπερισχύουν εις βάρος της όποιας αντίληψης περί ηθικής. Με την προσφυγή, οι Βρετανοί έπαιξαν ένα παιχνίδι, ξεκίνησαν μάλλον να παίζουν ένα παιχνίδι, το οποίο έμελε να περιπλέξει το Κυπριακό ακόμα περισσότερο. Να εμπλέξουν στο Κυπριακό την Τουρκία, για να αντισταθμίσουν την ελληνική πίεση. Το καλοκαίρι του 1955 η Βρετανία συγκάλεσε στο Λονδίνο μια τριμερή διάσκεψη. Απέφθινε πρόσκληση στην ελληνική και στην τουρκική κυβέρνηση, οι οποίες θα έπρεπε να συμμετάσχουν σε μια διάσκεψη με θέμα ζητήματα ασφάλειας στην Ανατολική Μεσόγειο συμπεριλαμβανομένου του Κυπριακού. Δηλαδή πρακτικά θα συζητούσαν μόνο το Κυπριακό. Αυτή και μόνο η πρόσκληση έδειχνε ποιες ήταν οι βαθύτερες προθέσεις της βρετανικής πλευράς. Η Ελλάδα είχε δύο επιλογές. Η μία ήταν να αρνηθεί την πρόσκληση. Αν όμως την αρνιόταν, τότε οι Τούρκοι θα συζητούσαν με τους Βρετανούς το Κυπριακό ερήμην της ελληνικής πλευράς. Η δεύτερη ήταν να αποδεχτεί την πρόσκληση. Αλλά αν την αποδεχόταν, θα καθιστούσε δια της συμμετοχής της, θα αποδεχόταν μάλλον δια της συμμετοχής της, ως νόμιμα ενδιαφερόμενο μέρος για το Κυπριακό την Τουρκία. ήταν μια πρόσκληση διατυπωμένη με τέτοιο τρόπο που όποια απάντηση και αν έδινες, ήσουν στο τέλος της ημέρας χαμένος. Η Ελλάδα νομίζω επέλεξε τη χειρότερη από τις δύο λύσεις, αλλά τέλος πάντων, τη συμμετοχής. Η διάσκεψη πήγε πολύ άσχημα και πήγε ακόμα χειρότερα όταν στις αρχές Σεπτεμβρίου, προς το τέλος των συζητήσεων, οι Τούρκοι εφάρμοσαν ένα σχέδιο πογκρόμ εις βάρος της ελληνικής μειονότητας Κωνσταντινούπολης. Τα διαβόητα Σεπτεμβριανά. Επεισόδια, ξυλοδαρμοί, καταστροφές, βιασμοί, δολοφονίες και ούτω καθεξής, πυρπολήσεις εκκλησιών, βανδαλισμοί νεκροταφείων και πάει λέγοντας. Αποδεικνύοντας ότι ήταν διατεθειμένοι να παίξουν ακόμα και με τους πιο ανήθικους όρους. Αντιλαμβάνονταν την ελληνική μειονότητα της Κωνσταντινούπολης. Σήμερα μιλάμε για μια μειονότητα 2-3 χιλιάδων, δηλαδή σχεδόν μηδέν. Την εποχή εκείνη ήταν κάπου 100.000 άνθρωποι όμως. Σε μια πόλη που δεν ήταν 20 εκατομμύρια όπως σήμερα, αλλά πολύ πολύ μικρότερη. Τους αντιλαμβάνονταν περίπου ως ομήρους στα χέρια τους. Και ως πιόνια σε ένα παιχνίδι στο οποίο θα χρησιμοποιούσαν οποιοδήποτε μέσο για να επιτύχουν τους δικούς τους στόχους. Περίπου το ίδιο χρονικό διάστημα, την 1η Απριλίου του 1955, στην Κύπρο ξεκίνησε και ο εθνικοπελευθερωτικός αντιεπικιακός αγώνας της ΕΟΚ. Αγώνας ηρωικός, με θύματα. Εδώ κοντά είναι και η οδός Καραολή Δημητρίου, δεν είναι? Τα πρώτα θύματα της ΕΟΚΑ, οι πρώτοι απαγωνιστέντες, μάλλον για την ακρίβεια, της ΕΟΚΑ το 1956. Αγώνας λοιπόν ηρωικός, που συγκίνησε την ελληνική κοινή γνώμη, που σε έναν βαθμό συγκίνησε την διεθνή κοινότητα, αλλά που από μόνος του δεν μπορούσε να καταλήξει σε θετικό αποτέλεσμα. Δεν μπορούσαν τα λιγοστά παλικάρια της ΕΟΚΑ να εκδιώξουν μια μεγάλη αποικιοκρατική δύναμη από το νησί τους. Για την Ελλάδα φάνηκε ότι η λύση του Κυπριακού θα ήταν μια υπόθεση πολύ πιο περίπλοκη από ό,τι αρχικώς είχε υποτεθεί. Πολλά χρόνια αργότερα, ο Ευάγγελος Αβέρωφτος Σίτσας, ο οποίος διατέλεσε Υπουργός Εξωτερικών από το 1956 έως το 1963 και χειρίστηκε από αυτή την πολύ υπεύθυνη θέση το Κυπριακό, έγραψε ένα πολύ ενδιαφέρον βιβλίο με τις αναμνήσεις του και τις εντυπώσεις του και τις εκτιμήσεις του γύρω από όλα αυτά τα γεγονότα, το οποίο το ονόμασε «Ιστορία χαμένων ευκαιριών». Ποια ήταν η ερμηνεία του Αβέρωφ? Κάθε φορά προέκυπτε μια προοπτική λύση του Κυπριακού που δεν μας άρεσε, γιατί δεν ικανοποιούσε τον αρχικό μας στόχο, που ήταν η Ένωση. Ενώ στην αρχή ζητούσαμε η Ένωση, οι Βρετανοί έλεγαν «Όχι Ένωση τώρα, ίσως σε λίγα χρόνια». Εμείς λέγαμε «Όχι, θέλουμε τώρα». Όσο προχωρούσε ο χρόνος, αυτό η πρόταση εγκαταλειπόταν και μας ερχόταν μια δεύτερη, χειρότερη από την πρώτη, που έλεγε «Ούτε καν Ένωση». Λέγαμε «Μα εμείς απορρίψαμε την προηγούμενη, δεν μπορούμε τουλάχιστον να πάρουμε την προηγούμενη». Μας έλεγαν «Όχι, τώρα πέρασε ο καιρός». Έρχονταν μια τρίτη που ήταν χειρότερη από τη δεύτερη, μια τέταρτη που ήταν χειρότερη από την τρίτη. Κάθε φορά αναζητούσαμε την προηγούμενη λύση ως καλύτερη, μόνο που αυτή η λύση είχε ξεφύγει. Είναι σαν το τρένο που όταν φύγει από βάθρα, δεν το ξαναπαίρνεις το ίδιο. Πρέπει να περιμένεις το επόμενο, αν έρθει. Γιατί δεν είσαι ποτέ βέβαιος ότι θα έρθει. Αυτό ήταν ένα μεγάλο πρόβλημα της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής. Και είναι το μεγάλο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν πάντοτε σε όλους τους καιρούς και σε όλα τα ζητήματα εκείνοι που ασκούν πολιτική εξουσία. Εμείς τώρα εδώ έχουμε την εξής ευκολία. Το κουβεντιάζουμε με την απόσταση του χρόνου. Μπορώ να λέω εγώ από την ευκολία του γραφείου μου «Αυτός έκανε λάθος, ο άλλος τα έκανε καλά, εγώ θα έκανα καλύτερα» και ούτω καθεξής. Ο πολιτικός ηγέτης όμως δεν μπορεί να βγει από το χώρο και το χρόνο. Πρέπει να πάρει την απόφαση εκείνη τη στιγμή, όχι την επόμενη, αλλά εκείνη τη στιγμή, χωρίς να ξέρει απαραίτητα τι είναι αυτό που θα επακολουθήσει. Η Ελλάδα βρέθηκε σε πολύ δύσκολη θέση. Οι Βρετανοί φάνηκε ότι ήταν διατεθειμένοι να προχωρήσουν ακόμα και στη διχοτόμηση της Κύπρου, με αποκορύφωμα την υποβολή του περιβόητου σχεδίου Μακμίλαν το καλοκαίρι του 1958, το οποίο προέβλεπε μια τριπλή ελληνοτουρκοβρετανική συγκυριαρχία επί της Κύπρου, με προοπτική, αν το πλάνο δεν λειτουργούσε, που δεν θα λειτουργούσε, τη διχοτόμηση της Κύπρου ανάμεσα στην Ελλάδα και στην Τουρκία. Σημειωτέων ότι η διχοτόμηση εκείνη την εποχή προϋπέθεται εθνοκάθαρση. Διότι οι πληθυσμοί ήταν ανάμεικτοι. Δεν υπήρχε τοπική πλειοψηφία πουθενά τουρκοκυπριακού πληθυσμού. Δεν υπήρχε δηλαδή μία περιοχή με Τούρκους και μία περιοχή με Έλληνες. Ήταν Έλληνες παντού και διάσπαρτοι Τουρκοκύπριοι παντού. Άρα, διχοτόμηση για να επιτευχθεί σήμαινε ότι θα έπρεπε μερικές δεκάδες ή εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες να

δεσμευμένη. Δηλαδή τι σήμαινε αυτό? Ότι το νέο κράτος που θα γεννιόταν δεν θα είχε μία δυνατότητα που έχουν όλα τα υπόλοιπα κράτη του κόσμου. Δηλαδή να απεμπολίσει αν θέλει και την ίδια του την ανεξαρτησία. Δεν θα είχε το δικαίωμα να ενωθεί ούτε εν συνόλο ούτε εν μέρη με οποιοδήποτε άλλο κράτος. Ήταν μία συμφωνία, αναφέρθηκε σε αυτές ο κ. Χαρατζόπουλος, συμφωνίες Ζυρίχης και Λονδίνου. Πρώτα στη Ζυρίχη μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, μετά στο Λονδίνο μεταξύ Ελλάδας, Τουρκίας, Μεγάλης Βρετανίας, Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων, που πράγματι δεν ικανοποιούσαν την ελληνική επιδίωξη. Ούτε το συνέστημα του ελληνικού κυπριακού λαού, ούτε και εκείνο της ελληνικής κοινής γνώμης. Ήταν νομίζω όμως στα δεδομένα εκείνου του καιρού, όχι το καλύτερο, αλλά πρέπει να το δούμε ανάποδα, το λιγότερο κακό. Πολλές φορές στη ζωή δεν επιλέγουμε το καλύτερο, αλλά επιλέγουμε το λιγότερο κακό. Είναι αυτό που έλεγαν και οι αρχαίοι μόνοι πρόγονοι, το μη χείρον βέλτιστο. Όταν έχουμε μια πολύ κακή, έχουμε πολλές κακές λύσεις μπροστά μας, το ζητούμενο δεν είναι να βρούμε αυτή που θα μας ικανοποιήσει, αλλά αυτή που θα μας πονέσει λιγότερο. Νομίζω ότι αυτή ήταν η λογική των συμφωνίων Ζυρίχης και Λονδίνου, που είχαν πάρα πολλές αδυναμίες, με σημαντικότερες όλων δύο θα έλεγα. Πρώτον, ότι έδιναν υπερβολικά προνόμια στους Τουρκοκυπρίους, παράδειγμα το βέτο του αντιπροέδρου, δυσανάλογη συμμετοχή στα όργανα της κυβέρνησης, στη Βουλή, στη δημόσια διοίκηση και ούτω καθεξής, και ακόμα χειρότερο, παρεμβατικά δικαιώματα στις τρεις εγκύτριες δυνάμεις, Ελλάδα, Τουρκία και Μεγάλη Βρετανία. Η Κυπριακή Δημοκρατία ιδρύθηκε το 1960 επισήμως, αλλά στη μορφή που προέβλεπαν οι συμφωνίες Ζυρίχης και Λονδίνου δεν μακροημέρευσε, διότι μόλις τρία χρόνια μετά η συνταγματική τάξη στην Κύπρο κατέρευσε. Στα τέλη Νοεμβρίου του 1963 ο πρώτος πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Αρχιεπίσκοπος Μακάριος, υπέβαλε ένα σχέδιο για μια πρόταση για την αναθεώρηση 13 σημείων του Κυπριακού Συντάγματος. Ήταν λογικές οι προτάσεις του μεν, αλλά όχι καλά προετοιμασμένες δε. Υπό την έννοια ότι δεν είχε φροντίσει να εξασφαλίσει προκαταβολικά ούτε την έγκριση των Τουρκοκυπρίων, ούτε τη συνένεση της Τουρκίας, ούτε καν τη σύμφωνη γνώμη της ελληνικής κυβέρνησης. Αποτέλεσμα ήταν το ξέσπασμα αιματηρών ταραχών στην Κύπρο και στις αρχές του 1964 η πρώτη απειλή τουρκικής εισβολής στο νησί. Η εισβολή αποτράπηκε τον Ιούνιο του 1964 με μια αποφασιστική αμερικανική παρέμβαση. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Λίντον Τζόνσον, έστειλε μια μνημειώδη επιστολή στον πρωθυπουργό της Τουρκίας, τον Ισμέτ Ινωνού, με την οποία, ούτε λίγο ούτε πολύ, του έλεγε πως σε περίπτωση που η Τουρκία επέμβει στην Κύπρο στρατιωτικά και αυτό προκαλέσει αντίδραση της Σοβιετικής Ένωσης, η Τουρκία δεν μπορεί να υπολογίζει σε αμερικανική βοήθεια για να αντιμετωπίσει τους Σοβιετικούς. Δηλαδή, πρακτικά άφηνε την Τουρκία στο έλεος του μεγάλου αντιπάλου στο πλαίσιο του ψυχρού πολέμου. Οι Τούρκοι δεν έκαναν μεν την εισβολή. Οι Αμερικανοί προσπάθησαν να λύσουν το Κυπριακό. Εδώ θα κάνω μια μικρή παρένθεση για να πω κάτι το οποίο πάλι δεν είναι πολύ ευχάριστο, αλλά είναι αληθινό. Έχουμε ως λαός, ίσως το έχουν και άλλοι λαοί του κόσμου, αλλά εμείς σίγουρα το έχουμε, μια κακή συνήθεια. Να θεωρούμε ότι αυτό που ζούμε είναι το κέντρο του κόσμου. Ότι αυτά που κάνουμε εμείς είναι τα σημαντικότερα και ότι αυτά προσδιορίζουν το παγκόσμιο ενδιαφέρον. Για την Ελλάδα, η Κύπρος ήταν το μεγαλύτερο ζήτημα. Για τις ΗΠΑ ήταν ένα περιφερειακό, περιθωριακό, μικρή σημασία ζήτημα, το οποίο εντασσόταν στο γενικότερο πλαίσιο του ψυχρού πολέμου εκείνης της εποχής. Για τους Αμερικανούς, και τότε και σήμερα, και στο μεσοδιάστημα αποδείχθηκε πάρα πολλές φορές, σημασία δεν είχε αν η Κύπρος θα γινόταν ελληνική, τουρκική τόσο πολύ. Αν τα ίμια θα αναγνωρίζονταν όσο ελληνικά ή τουρκικά. Αν η Ελλάδα θα είχε 6 ή 12 ναυτικά μίλια χωρικά έδατα, αν το τάδε σημείο θα είχε ΑΟΣ ή δεν θα είχε ΑΟΣ. Εκείνο που τους ενδιαφέρει είναι να μην υπάρξει ελληνοτουρκικός πόλεμος, γιατί αυτό θα πλήξει τα συμφέροντά τους στην Ανατολική Μεσόγειο. Θα καταστρέψει αυτό που λέμε την νοτιοανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ. Με αυτή τη λογική παρενέβαιναν στο Κυπριακό. Το καλοκαίρι του 1964 παρενέβησαν μέσω της μεσολάβησης του Ντίν Άτσεσον, απεσταλμένου του Αμερικανού Προέδρου, πρώην Υπουργού Εξωτερικών. Η ιδέα του Άτσεσον ήταν πολύ απλή.

Το Κυπριακό πρέπει να λυθεί τώρα. Πώς θα λυθεί? Θα λυθεί με έναν τρόπο που θα αφήσει ικανοποιημένη και την Ελλάδα και την Τουρκία. Γιατί όσο παραμένει ανοιχτό, είναι πληγή στο σώμα του ΝΑΤΟ. Δύο νατοϊκές χώρες τσακώνονται για το Κυπριακό. Αυτό ήταν και κάτι που το εκμεταλλεύτηκε λίγο τότε η ελληνική κυβέρνηση του Γεωργίου Παπανδρέου, έτσι, υποδαβλίζοντας την αμερικανική ανησυχία με τον εξής τρόπο. Οι Αμερικανοί φοβούνταν ότι η Κύπρος θα γίνει η Κούβα της Μεσογείου και ότι ο Μακάριος ήταν ο Κάστρο της Μεσογείου. Όλα αυτά συμβαίνουν δύο χρόνια μετά την κρίση των πυράβλων της Κούβας. Άρα και τους Αμερικανούς όλα αυτά έχουν αρχίσει και δημιουργούν ένα παράξενο ψυχολογικό υπόστρωμα. Αν είναι έτσι, είπε η ελληνική κυβέρνηση, τότε η λύση για να μην γίνει η Κύπρος κομμουνιστική είναι πάρα πολύ απλή. Να ενωθεί με την Ελλάδα. Διότι η ένωση με την Ελλάδα σημαίνει ότι το επόμενο δευτερόλεπτο η Κύπρος θα ήταν μέλος του ΝΑΤΟ, κομμάτι του ΝΑΤΟ. Άρα το πρόβλημά μας και το δικό σας θα λυθεί. Αυτό είναι που λέω. Τα δικά μας συμφέροντα πρέπει να συμπλέξουμε τα συμφέροντα κάποιου άλλου για να μπορέσει και αυτός ο άλλος κάπως να μας εξυπηρετήσει. Η ιδέα του Άτσεσον ήταν παράξενη. Βασίστηκε σε μία, θα την έλεγα σχεδόν, παράδοξη διαδικασία. Είπε ότι η λύση θα ήταν ένωση με ανταλλάγματα. Η Ελλάδα θα πάρει την Κύπρο, αλλά όχι ακριβώς. Σχεδόν ολόκληρη. Γιατί ένα κομμάτι της θα πρέπει να το δώσει ως στρατιωτική βάση στην Τουρκία. Και ταυτόχρονα θα πρέπει να αποζημιώσει την Τουρκία με ένα μικρό κομμάτι ελληνικού εδάφους. Το Καστελόριζο. Με αντάλλαγμα το Καστελόριζο και με μια στρατιωτική τουρκική βάση στην Κύπρο, η Τουρκία θα αναγκαζόταν, έτσι έλεγε ο Άτσεσον, να συγκατανεύσει στην ένωση της Κύπρου με την Ελλάδα. Αυτή η ιδέα, για ένα διάστημα τουλάχιστον, έθελξε την ελληνική κυβέρνηση, η οποία σκέφτηκε ότι το αντίτιμο ήταν σχετικά μικρό σε σύγκριση με το όφελος που θα αποκόμιζε. Λέγεται, μαρτυρείται από αυτόπτες μάρτυρες, ότι στο Υπουργικό Συμβούλιο που συγκροτήθηκε τον Αύγουστο του 1964 για να εξετάσει το σχέδιο Άτσεσον, την τελευταία εκδοχή του σχέδιου Άτσεσον, στην πραγματικότητα ήταν πολλά σχέδια, ο Παπανδρέου είπε μία εμβληματική φράση. Μας χαρίζουν μια πολυκατοικία και μας ζητούν να τους νοικιάσουμε το ρετυρέ. Δεν πρέπει να πάρουμε την πολυκατοικία. Βέβαια, δεν θα νοικιάζαμε μόνο το ρετυρέ, θα εκχωρούσαμε και ένα κομμάτι του δικού μας οικοπαίδου, αλλά τέλος πάντων η λογική ήταν αυτή. Θα δώσουμε κάτι, θα πάρουμε κάτι. Με τα πολλά, το σχέδιο Άτσεσον δεν εφαρμόστηκε. Εκ των υστέρων θεωρήθηκε μια πολύ μεγάλη χαμένη ευκαιρία, σαν και αυτή που έλεγε ο Αβέροφ. Την εποχή όμως εκείνη, ο αρχιεπίσκοπος Μακάριος το χαρακτήρισε συγκεκαλυμμένη διχοτόμηση. Γιατί πράγματι ένα κομμάτι του κυπριακού εδάφους θα γινόταν de facto τουρκικό. Ο Άτσεσον έπαιζε με τις λέξεις. Στην αρχή έλεγε ότι η βάση θα μπορούσε να είναι κατά κυριαρχία τουρκική. Μετά το άλλαξε και είπε ότι θα έπρεπε να είναι μισθωμένη στην Τουρκία. Δηλαδή τυπικά ότι θα ήταν ελληνικό έδαφος. Κατά τη γνώμη μου δεν υπήρχε διαφορά ανάμεσα στο ένα και στο άλλο. Έστω ότι ήταν μισθωμένη. Για 50 χρόνια. Τελείωνε η μίσθωση. Και οι Τούρκοι έλεγαν: εμείς δεν φεύγουμε. Πώς μπορούσες να τους διώξεις? Με πόλεμο. Όπως δηλαδή θα τους έδιωχνες και αν η βάση τους ανήκε κατά κυριαρχία. Πιο πολύ θέλει να παίξει με το συνέστημα των ανθρώπων παρά να αλλάξει τα δεδομένα. Το ίδιο διάστημα, για να προστατεύσει την Κύπρο, η κυβέρνηση Παπανδρέου έστειλε στο νησί, είχε ήδη ξεκινήσει από λίγο νωρίτερα, μια σημαντική ελληνική στρατιωτική δύναμη. Τη λεγόμενη ελληνική μεραρχία. Δεν ήταν ακριβώς μεραρχία από πλευράς σύνθεσης, έφτασε τις 8 με 10.000 άνδρες στην μεγαλύτερη της ανάπτυξη. Ήταν όμως μια ισχυρά εξοπλισμένη δύναμη, η οποία είχε πάει στο νησί, υποτίθεται μυστικά, με σκοπό να το προστατεύσει σε περίπτωση τουρκικής εισβολής. Η γνώμη μου είναι ότι είχε και άλλους δύο στόχους, πέρα από τον αμυγό στρατιωτικό. Ο ένας ήταν να χρησιμοποιηθεί ως διπλωματικό όπλο. Έτσι, εάν γινόταν εισβολή, η παρουσία της μεραρχίας σήμαινε ότι αυτόματα θα ξεσπούσε ο ελληνοτουρκικός πόλεμος. Αυτό ήταν ένα μέσο πίεσης προς την αμερικανική πλευρά. Δεν θα μπορούσε η Ελλάδα να αφήσει 10.000 άνδρες απλώς να πεθάνουν. Καμία ελληνική κυβέρνηση δεν θα μπορούσε να σηκώσει αυτό το βάρος. Είχε όμως και έναν άλλον στόχο που δεν λεγόταν ποτέ η μεραρχία. Να λειτουργήσει, αν χρειαζόταν,
ως το μακρύ χέρι της Αθήνας για να πιθαναγκαστεί ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος να συγκατανεύσει σε μια λύση που θα ενέκρινε η ελληνική κυβέρνηση, αλλά που ίσως ο ίδιος να μην την επιθυμούσε. Ο Άτσεσον, όταν το σχέδιό του απέτυχε, το αποτύπωσε αυτό πολύ κοινικά, με μια έτσι φράση που δεν είναι πολύ ευχάριστη, μεν, αλλά που είναι δυστυχώς πραγματική. Είπε ότι για να εφαρμοζόταν το σχέδιο που υπέβαλα, χρειαζόταν τρία πράγματα να έχουμε. Πρώτον, λίγα χρήματα. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα, αλλά για να λαδωθεί ένας πολιτικός να αλλάξει γνώμη, να χρηματιστεί ένας δημοσιογράφος και να γράψει ό,τι έπρεπε, για να μην πάω μακριά, να πάω και στο δικό μου το συνάφι, να δελεαστεί ένας καθηγητής πανεπιστημίου και να κάνει διάλεξη, να επηρεαστεί τέλος πάντων η κοινή γνώμη καταλήλως κτλ. Το δεύτερο που χρειαζόμασταν, είπε ο Άτσεσον, ήταν λίγο στρατό. Εννοούσε την ελληνική ιεραρχία στην Κύπρο, με τη λογική ότι αν ο Μακάριος έλεγε όχι, η ιεραρχία μπορούσε να τον εξαφανίσει εντρυπή οφθαλμού. Δεν υπήρχε άλλη στρατιωτική δύναμη στην Κύπρο παρά μόνο οι 10.000 Έλληνες άνδρες. Το τρίτο που χρειαζόταν, είπε ο Άτσεσον, ήταν λίγη αποφασιστικότητα. Αυτό μας έλειψε. Εννοούσε ότι η ελληνική κυβέρνηση δεν το πήρε ποτέ πραγματικά απόφαση να το εφαρμόσει, έστω και αν η κυπριακή πλευρά δεν το ήθελε. Δεν ξέρω αν θα μπορούσε να είχε εφαρμοστεί το σχέδιο Άτσεσον και ποιο θα ήταν το αποτέλεσμά του. Εκείνο που ξέρω είναι ότι από εκείνο το σημείο και μετά οι Αμερικανοί θεώρησαν ότι το κυπριακό είναι ένα πρόβλημα με το οποίο δεν πρέπει να ασχολείσαι. Κοστίζει πολύ, μπορεί να δημιουργήσει μεγάλες αναταραχές. Καλό είναι να το αφήσουμε κουκουλωμένο και θα δούμε τι θα γίνει. Για την ελληνική πλευρά, δυστυχώς αυτή, ας πούμε, η μετατόπιση των Αμερικανών, η απόσυρση του ενδιαφέροντος τους, συναρτήθηκε και με μία άλλη αλλαγή, η οποία ήταν προβλέψιμη βέβαια, αλλά που πολλές φορές την είχαν σκεπάσει οι ελληνικές αυταπάτες. Έγραφε ένας σημαντικός δημοσιογράφος εκείνης της εποχής ότι οι Έλληνες είναι ο λαός των αιωνίως εφήβων που δεν ενηλικιώνονται ποτέ.

0: του παρόντος κόσμου Πάρικη. Με τον Παναγιώτη Χαρατζόπουλο.
1: Στους τηλεφωνικούς αριθμούς 210-41-18-602 και 210-41-18-640, αγαπητές ακροάτρες και αγαπητές ακροάτες, περιμένουμε και τα δικά σας μηνύματα, τις παρατηρήσεις, τα σχόλια, τις απόψεις σας, όπως επίσης περιμένουμε τα ηλεκτρονικά σας μηνύματα στη διεύθυνση info@piradio.com για την εκπομπή του Παρόντος Κόσμου Πάρικη. Όπως είπαμε και στην αρχή της εκπομπής, παρουσιάζουμε σήμερα, μεταδίδουμε μέσω της εκπομπής μας, την πολύ ενδιαφέρουσα ομιλία του αναπληρωτή καθηγητή Διεθνούς Ιστορίας και Διεθνούς Διπλωματίας στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, του κυρίου Αντωνίου Κλάψη, στο πλαίσιο της σειράς ομιλιών και διαλέξεων και συζητήσεων του Συνδέσμου Επιστημόνων Πειραιώς αυτής της περίοδου, Σεπτεμβρίου-Δεκεμβρίου 2024, με κεντρικό τους θέμα 1974-2024, Κύπρος, 50 χρόνια μνήμης που πληγώνει. Το θέμα της ομιλίας του καθηγητή κ. Κλάψη ήταν 1954-1974, το Κυπριακό από τη διεθνοποίηση στην τουρκική εισβολή. Παρακολουθήσαμε το πρώτο μέρος της ομιλίας, ας ακούσουμε όμως και τη συνέχεια και το τέλος της ομιλίας του κ. Κλάψη.
2: Πολλοί πίστευαν ότι την Ελλάδα θα την βοηθούσαν, το ίδιο και ο Μακάριος, η Σοβιετική Ένωση σε περίπτωση που οι Τούρκοι εισέβαλαν ή προσπαθούσαν να απειλήσουν την Κύπρο κτλ. Η αλήθεια ήταν ότι οι Σοβιετικοί προτιμούσαν το Κυπριακό να μην λύνεται, ακριβώς για να είναι καρφί στα πλευρά του ΝΑΤΟ, να δημιουργεί πρόβλημα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και έτσι, όταν οι Αμερικανοί απέστειλαν το ενδιαφέρον τους, οι Σοβιετικοί για πρώτη φορά εξεφράστησαν υπέρ μιας ομοσπονδιακής λύσης του Κυπριακού, δηλαδή μία μορφή συγκεκαλυμμένης διχοτόμησης. Περί αυτού επρόκειτο. Για την Ελλάδα όλη αυτή η αρνητική συγκυρία συνδυάστηκε και με μια εσωτερική πολιτική περιδίνηση που έμελε να είναι μοιραία. Τον Απρίλιο του 1967 στην Ελλάδα επιβλήθηκε στρατιωτική δικτατορία. Η δικτατορία αυτή περιέπλεξε πάρα πολύ τις διεθνείς σχέσεις της χώρας. Απομονώθηκε στο ευρωπαϊκό επίπεδο, είχε μια πολιτική έναντι της Τουρκίας και ειδικότερα στο Κυπριακό, η οποία ήταν πολύ κακά σχεδιασμένη, αν υπήρχε και σχέδιο. Πολύ χειρότερα, έφερε σε ρήξη την Αθήνα με τη Λευκωσία. Κορυφαίο παράδειγμα είναι η προσπάθεια της ελληνικής χούντας να καθαιρέσει τον Αρχιεπίσκοπο Μακάριο από τη θέση του Αρχιεπισκόπου της Κύπρου. Η Τουρκία, η ελληνική χούντα είχε την αφέλεια να πιστεύει ότι θα μπορούσε να βρει μια ενωτική λύση σχεδόν θαυματουργικά, αλλά αντί να επιτύχει αυτό, έκανε το ακριβώς αντίθετο. Το φθινόπωρο του 1967, με αφορμή ένα επεισόδιο στρατιωτικό στην Κύπρο, η Τουρκία απείλησε ακόμα μια φορά με εισβολή. Η ελληνική δικτατορία, η οποία αυτοπαρουσιαζόταν ως υπερεθνική και υπερεθνικιστική κτλ., έβαλε την ουρά στα σκέλια και αναγκάστηκε να αποσύρει την ελληνική ιεραρχία από την Κύπρο. Όσο ο χρόνος περνούσε, τόσο η κατάσταση επιδεινωνόταν εις βάρος της Ελλάδας. Και αυτή η επιδείνωση έλαβε μορφή χιονοστιβάδας μετά τον Νοέμβριο του 1973, όταν την εξουσία στη χώρα ανέλαβε μια δεύτερη χούντα. Μια αφανής χούντα, η χούντα του Ιωαννίδη, του αόρατου δικτάτορα, ενός ανθρώπου που δεν ανέλαβε ο ίδιος εξουσία, που δεν εμφανιζόταν δημόσια, αλλά που κινούσε τα νήματα από το παρασκήνιο. Η χούντα του Ιωαννίδη οδήγησε σε επιδείνωση των σχέσεων της Ελλάδας με την Τουρκία. Σχεδόν όλα τα προβλήματα που έχουμε σήμερα σε ελληνοτουρκικές σχέσεις έχουν τη ρίζα τους στην περίοδο Ιωαννίδη. Τότε, τέλη 73, αρχές 74, ξεκίνησαν πρώτον οι παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου από τουρκικά αεροσκάφη, η αμφισβήτηση του δικαιώματος της Ελλάδας να επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα, η αμφισβήτηση της υφαλοκρηπίδας των νησιών, η αμφισβήτηση του FIR Αθηνών, οι πρώτες τουρκικές έρευνες σε ελληνική υφαλοκρηπίδα. Σχεδόν όλα όσα γνωρίζουμε σήμερα ξεκινούν την εποχή εκείνη. Ο ίδιος ο Ιωαννίδης πίστευε ότι αν ανέτρεπε το Μακάριο, θα μπορούσε να επιτύχει την ένωση της Κύπρου με την Ελλάδα. Ήταν μια εντελώς αφελής και ανόητη αντίληψη για τα πράγματα. Το καλοκαίρι του 1974 πήρε την οριστική απόφαση να οργανώσει ένα πραξικόπημα που σκοπό θα είχε τη δολοφονία ή οπωσδήποτε την ανατροπή του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου. Έτσι, ελλαδίτες αξιωματικοί που υπηρετούσαν στην Κύπρο ανέλαβαν να εφαρμόσουν αυτό το μοιραίο, όπως αποδείχθηκε, αλλά και όπως θα μπορούσε κάποιος να προβλέψει σχέδιο του Ιωαννίδη. Το πρωί, τα πρώτες πρωινές ώρες της 15ης Ιουλίου 1974, δυνάμεις της Κυπριακής Εθνοφρουράς, κατευθυνόμενες από ελλαδίτες αξιωματικούς, επιχείρησαν να ανατρέψουν και ανέτρεψαν εν τέλει τον Αρχιεπίσκοπο Μακάριο. Νομίζω ότι κατά πάσα πιθανότητα είχαν και στόχο να τον δολοφονήσουν κιόλας. Όχι για κάποιον άλλον λόγο, πέρα του μίσους που είχε ο Ιωαννίδη για τον Μακάριο, αλλά νομίζω και για έναν πρακτικό λόγο. Αν ο Μακάριος επιβίωνε, θα δημιουργούσε, όπως και δημιούργησε, στη Χούντα δύο προβλήματα. Πρώτον, θα ήταν δύσκολο να βρεθεί αντικαταστάτης του. Κανείς δεν θα ήθελε να αναλάβει ενός ο Μακάριος, πρόεδρος της Δημοκρατίας δηλαδή, ενός ο Μακάριος των ζωντανών. Και δεύτερον, θα ήταν πολύ δύσκολο να εξασφαλίσουν διεθνή αναγνώριση, γιατί ο Μακάριος θα εξακολουθούσε να συμβολίζει την ομιμότητα απέναντι στην παρανομία. Δεν είναι εξάλλου τυχαίο ότι τις πρώτες ώρες μετά το πραξικόπημα η Χούντα ανακοίνωσε ότι ο Μακάριος ήταν νεκρός, χωρίς να έχει βρεθεί πτώμα. Οι ίδιοι έλεγαν ότι είναι νεκρός. Άρα, μάλλον το σχέδιο ήταν όντως να τον δολοφονήσουν και πίστεψαν ότι πράγματι τον είχαν δολοφονήσει. Εκείνο που δεν υπολόγισε καθόλου ο Ιωαννίδης ήταν ότι το πραξικόπημα θα άνοιγε την πόρτα διάπλατα πια για την τουρκική παρέμβαση, εισβολή στην Κύπρο. Από το πραξικόπημα μέχρι την εισβολή, 15 μέχρι 20 Ιουλίου, πέρασαν 5 ολόκληρα 24 ώρα. Σε αυτά τα 5-24 ώρα η Τουρκία άρχισε να προετοιμάζει την εισβολή διπλωματικά. Ο Τούρκος Πρωθυπουργός πήγε στο Λονδίνο, είχε επαφές με τον Βρετανό Πρωθυπουργό, είχε επαφές με τον Αμερικανό Πρέσβη στην Άγκυρα, είχε επαφές με τον Υφυπουργό Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, τον Σίσκο, που ήρθε εδώ μεταξύ Αθήνας και Άγκυρας. Προετοίμασε την εισβολή στρατιωτικά. Η εισβολή δεν γίνεται πατώντας ένα κουμπί. Έπρεπε πλοία μεταγωγικά να συγκεντρωθούν σε ένα λιμάνι, στρατός να μεταφερθεί στο λιμάνι, άρματα μάχης να μπουν στα πλοία, τα αεροπλάνα να πάρουν θέσεις μάχης έτσι ώστε να είναι έτοιμα να βομβαρδίσουν το κυπριακό έδαφος. Όλα αυτά συνέβαιναν επί 5 διαδοχικές μέρες. Το απόγευμα της 19ης Ιουλίου του 1974, το BBC μετέδωσε πλάνα κινηματογραφημένα στην τηλεόραση από τον τουρκικό στόλο που ξεκινούσε από τη Μερσίνα. Ούτε αυτό στάθηκε ικανό να κλονίσει την πεποίθηση του Ιωαννίδη ότι οι Τούρκοι δεν θα επενέβαιναν στην Κύπρο. Ο Ιωαννίδης, από όσα γνωρίζουμε τουλάχιστον, και από όσα φαίνονται και από τα ηχογραφημένα πια πρακτικά του Υπουργικού Συμβουλίου που έχουμε στα χέρια μας, πίστηκε ότι γινόταν εισβολή μόνο όταν του ανέφεραν ότι οι Τούρκοι στρατιώτες βρίσκονταν πια στο κυπριακό έδαφος. Μα τότε ήταν πολύ αργά για να αναλυφθεί οποιαδήποτε προσπάθεια. Το μόνο που έκανε η Χούντα ήταν να κηρύξει επιστράτευση. Ίσως οι μεγαλύτεροι να την θυμούνται την επιστράτευση εδώ. Ήταν η πιο οπερετική επιστράτευση που έχει κάνει το ελληνικό κράτος. Η Ελλάδα είχε πολεμήσει και άλλες φορές. Δεν θα πολεμούσε πρώτη φορά. Είχε κάνει και άλλες φορές επιστράτευση. Ήταν όμως η πρώτη φορά που έκανε γενική επιστράτευση. Δηλαδή κάλεσε υπό τα όπλα όλους τους υπόχρεους σε στρατιωτική υπηρεσία. Ήταν η πιο καταστροφική επιλογή που μπορούσες να κάνεις. Στις 28 Οκτωβρίου του 1940 δεχτήκαμε επίθεση από μια αυτοκρατορία. Ο Μεταξάς δεν κήρυξε γενική επιστράτευση, αλλά μερική επιστράτευση για έναν πολύ απλό λόγο. Αν τους καλέσεις όλους, δεν ξέρεις τι να τους κάνεις. Δεν μπορείς ούτε να τους βάλεις, ούτε να τους ντύσεις, ούτε να τους εξοπλίσεις. Πρέπει να τους καλείς σιγά-σιγά για να μπορέσεις κάπως να τους διαχειριστείς. Τρεις μήνες νωρίτερα, τον Απρίλιο του 1974, ο Αβέροφ, στον οποίο αναφέρθηκα προηγουμένως, είχε στείλει μια επιστολή στον χουντικό πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον στρατηγό Γκυζίκη. Σε αυτή του έλεγε, του ανέλυε όλα τα σφάλματα που κατά τη γνώμη του είχε κάνει η δικτατορία, στο επίπεδο ειδικά των διεθνών σχέσεων, και έκανε δύο προβλέψεις οι οποίες ήταν πραγματικά εντυπωσιακές. Η μία πιο εντυπωσιακή από την άλλη. Πρώτον, σε περίπτωση ελληνοτουρκικού πολέμου η Ελλάδα δεν έχει καμία ελπίδα. Αυτό σημειωτέων το επισήμαιναν και οι Αμερικανοί που προέβλεπαν ότι σε ελληνοτουρκικό πόλεμο η Ελλάδα θα συντριβόταν από την Τουρκία. Το δεύτερο, ακόμα πιο εντυπωσιακό ήταν το εξής. Ο Ιωαννίδης έλεγε, ο Αβέραφ έλεγε στο, έγραφε στον Κιζίκη πως η σκέψη ότι σε περίπτωση πολέμου ο ελληνικός λαός θα συσπηρωθεί γύρω από τη δικτατορία, όπως είχε γίνει σε μια άλλη δικτατορία το 1940, είναι απλώς αυταπάτη. Το 40 ο Μεταξάς είχε προετοιμάσει τα πράγματα. Εσείς, έλεγε ο Αβέροφ, δεν έχετε προετοιμάσει απολύτως τίποτα. Και κατέληγε με την πιο συγκλονιστική πρόβλεψη. Σας προβλέπω, έγραφε, ότι όχι μόνο τον πόλεμο, αν προκύψει, δεν μπορείτε να κερδίσετε, αλλά ούτε επιστράτευση δεν θα μπορέσετε να κάνετε. Τρεις μήνες μετά δικαιώθηκε, δυστυχώς δηλαδή, μέχρι την τελευταία λέξη, το τελευταίο γράμμα της επιστολής του. Κλείνω γιατί νομίζω ότι σας κούρασα. Τι διδάσκει αυτή η 20χρονη πορεία του Κυπριακού από το 54 μέχρι το 74? Πρώτον, ότι αν περιμένουμε να βρούμε το δίκιο μας έτσι, επειδή νομίζουμε ότι έχουμε δίκιο ή επειδή έχουμε όντως δίκιο και θα μας το δώσουν κάποιοι άλλοι επειδή απλώς εμείς έχουμε δίκιο, αυτό, λυπάμαι να σας πω, δεν θα συμβεί ποτέ. Δεν λειτουργούν έτσι τα πράγματα. Πρέπει να φροντίζουμε τα δικά μας συμφέροντα, να τα ταυτίζουμε με τα συμφέροντα άλλων για να μας βοηθήσουν, όπως και εμείς βοηθάμε άλλους με βάση αυτό που νομίζουμε ότι είναι, εν πάση περιπτώσει, κάθε φορά το συμφέρον μας. Δεύτερον, η γιαγιά μου έλεγε, μακαρίτησα πια, μια πολύ σοφή παροιμία, μπορεί να την έχετε ακούσει. Αν δεν έχεις νύχια να ξυστείς, μην περιμένεις να σου ξύσουν την πλάτη. Αυτή είναι μια πικρή αλήθεια. Όταν εμείς οι ίδιοι δεν μπορούσαμε να υπερασπίσουμε τον εαυτό μας, ας πούμε το 1974, πώς θα έχεις την απέτηση ένας άλλος να έρθει να σε βοηθήσει? Πρέπει και εσύ να είσαι προετοιμασμένος, να έχεις βρει και κανέναν άλλον σύμμαχο να έρθει να σε βοηθήσει, να έχεις και τα δυο μαζί για να μπορέσεις να ανταποκριθείς. Ούτε μόνο το ένα γίνεται, να περιμένεις από τους άλλους να σε βοηθήσουν, ούτε και μόνο το άλλο μόνος να τα καταφέρεις. Αν έχεις και τα δυο, τότε έχεις πολύ περισσότερες ελπίδες. Νομίζω ότι αυτά είναι τα μεγάλα διδάγματα, πικρά διδάγματα από την ιστορία του Κυπριακού. 50 χρόνια μετά την τουρκική εισβολή, το πρόβλημα παραμένει. Η εισβολή έγινε κατοχή, η κατοχή έγινε επικισμός, ο επικισμός έγινε διχοτόμηση de facto. Το 1983 μας το θύμισε πρόσφατα ο κ. Ερντογάν, οι Τούρκοι ανακήρυξαν το ψευδοκράτος, τη λεγόμενη τουρκική δημοκρατία της Βορείου Κύπρου. Κάθε χρόνος που περνάει, το πρόβλημα περιπλέκεται ακόμα περισσότερο. Πράγματα που πριν από 30, 40 ή 50 χρόνια μας φαίνονταν αδιανόητα, σήμερα τα έχουμε αποδεχθεί ως περίπου φυσιολογικά και τετελεσμένα. Κάποτε λέγαμε ότι το να δοθεί ένα μικρό κομμάτι της Κύπρου στην Τουρκία ή υπό τουρκική διοίκηση είναι απαράδεκτο. Σήμερα η επίσημη πολιτική της Ελλάδας, λογικό, δεν γίνεται διαφορετικά, είναι η διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία. Δηλαδή, ένα κομμάτι της Κύπρου υπό τουρκική διοίκηση και μάλιστα με περιορισμένη παρουσία, αν θα υπάρχει κιόλας, ελληνικού πληθυσμού σε αυτό το τουρκοκυπριακό κομμάτι της Κύπρου. Είναι μία επιβεβαίωση αυτού που πικρά διαπίστωσε και ο Αβέροφ. Χαμένες ευκαιρίες. Το πρόβλημα των χαμένων ευκαιριών είναι ότι όταν η ευκαιρία σου παρουσιάζεται, δεν είναι πάντα εύκολο να τη διακρίνεις. Και αν την αρπάξεις την ευκαιρία, δεν είναι απαραίτητο ότι θα είναι δημοφιλής στον υπόλοιπο κόσμο. Το 1959, όταν υπογράφηκαν οι συμφωνίες Γυρίσκης και Λονδίνου, η αντιπολίτευση τις κατήγγειλε ως προδοτικές. Αν σήμερα ένας Έλληνας πολιτικός κατόρθωνε να επαναφέρει τις συμφωνίες Γυρίσκης και Λονδίνου, νομίζω ότι η κεντρική πλατεία της Λευκωσίας θα έπαιρνε το όνομά του. Γιατί οι πρόσφυγες θα επέστρεφαν στα σπίτια τους, η Κύπρος θα ήταν ενιαία, θα είχε Έλληνα πρόεδρο, Τούρκο αντιπρόεδρο, αλλά εν πάση περιπτώσει μία νομική υπόσταση, μία οντότητα. Αυτό που τη μια στιγμή μοιάζει να είναι απευκταίο, μπορεί μια άλλη στιγμή, όταν τα πράγματα επιδεινωθούν, να είναι όχι απλώς ευκταίο, αλλά να είναι και ανέφικτο στο τέλος της ημέρας. Είναι δύο λέξεις που στα ελληνικά μοιάζουν πολύ, και κλείνω με αυτό, αλλά που δυστυχώς σπάνια συμπίπτουν. Είναι το εφικτό και το ευκταίο. Σπάνια το εφικτέο είναι και εφικτό. Στη διεθνή πολιτική υπάρχει μια λέξη που είναι δυσάρεστη και έχει αποκτήσει και αρνητική σημασία στη σύγχρονη ελληνική γλώσσα, μόλις ότι αναγκάζεσαι πολλές φορές να κάνεις ένα βήμα πίσω από αυτό που επιδιώκεις για να μπορέσεις να το επιτύχεις ίσως σε μεταγενέστερο χρόνο. Δεν είναι εύκολο. Λυπάμαι να σας πω ότι ως προς το Κυπριακό δεν έχω την αυταπάτη ότι πρόκειται ποτέ να λυθεί, ούτε με τον τρόπο που θα θέλαμε σήμερα, δηλαδή την Τριζωνική Δικοινοτική Ομοσπονδία, διότι η Τουρκία πολύ απλά έχει πετύχει το στόχο της στην Κύπρο και δεν πρόκειται να εγκαταλείψει τα κέρδη της στην Κύπρο. Η Τουρκία δεν θέλει, κατά τη γνώμη μου, ούτε καν τη διχοτόμηση της Κύπρου. Αλλά θέλει να έχει ένα πάτημα στην Κύπρο με κάποιον τρόπο, δηλαδή να ελέγχει ένα κομμάτι της Κύπρου άμεσα και δι' αυτού του κομματιού να έχει υπομοιρία και όλο το υπόλοιπο νησί. Η διχοτόμηση της Κύπρου με την έννοια ότι θα υπάρχει ένα σκληρό σύνορο δεν της κάνει τη δουλειά που θέλει, γιατί σε αυτή την περίπτωση το όποιο ελεύθερο κομμάτι μείνει θα απεξαρτηθεί εντελώς από την τουρκική επιρροή. Θα έχει τις δικές του ενόπλες δυνάμεις, τη δική του άμυνα, τη δική του ασφάλεια και το καθεξής. Νομίζω ότι ούτε αυτό θέλει. Ο κ. Ερντογάν μας το λέει για να μας παρουσιαστεί μετά ότι εγώ έκανα και μια μεγάλη υποχώρηση. Εκεί που έλεγα δύο κράτη στην Κύπρο, τώρα λέω συνομοσπονδιακή Κύπρος. Τι θέλετε να κάνω? Είμαι και ένας διαλλακτικός άνθρωπος. Σας ευχαριστώ πολύ και εύχομαι κάθε καλό και στις υπόλοιπες δράσεις σας.
1: Εδώ όμως, αγαπητές ακροάτρες και αγαπητοί ακροατές, μια ακόμη εκπομπή του Παρόντος Κόσμου πάρει και έφτασε στο τέλος της. Είχαμε την ευκαιρία να παρακολουθήσουμε μια πολύ σημαντική ομιλία για την Κύπρο και το Κυπριακό. Την ομιλία του αναπληρωτή καθηγητή Διεθνούς Ιστορίας και Διεθνούς Διπλωματίας στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, του κυρίου Αντωνίου Κλάψη, με θέμα 1954-1974 το Κυπριακό από την διεθνοποίηση στην τουρκική εισβολή. Να ευχαριστήσω τον Τάσο Ζιάκα που είχε την ηχητική επιμέλεια της αυξηνής εκπομπής και όλους εσάς αγαπητές ακροάτριες και αγαπητοί ακροατές που και απόψε για μια ακόμη φορά συμπορευθήκατε μαζί μας σε μια ακόμη εκπομπή του Παρόντος Κόσμου Πάρικη. Καλή σας νύχτα.
0: Του Παρόντος Κόσμου Πάρικη. Επιμέλεια, παρουσίαση Παναγιώτης Χαρατζόπουλος.
3: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
4: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς στις μονώσεις. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμμα, 210-5140-031.
5: Μαζωμός, ένα αξιότικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιότικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
4: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρι.
5: Τηλέφωνο 210-8035-800.
4: Blue Brown. Εταιρεία συμβουλευτικής διαμεσολάβησης με εμπειρία, γνώση, μεθοδολογία. Με σημείο εκκίνησης στην Αθηναϊκή Ριβιέρα μέχρι το κέντρο της Αθήνας και τα νησιά μας, αναλαμβάνουμε τη μίσθωση, πώληση, αξιοποίηση και επένδυση ακινήτων, προσφέροντας επενδυτικές επιλογές με προοπτικές. Αναλαμβάνουμε την προώθηση και διαχείριση της περιουσίας κατοίκων του εξωτερικού και της ελληνικής διασποράς. Blue Brown. Η ανθρώπινη προσέγγιση στο real estate. Τηλέφωνο 210-8948-048 και bluebrown.gr.
6: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: το συναξάρι της εποχής μας.
1: Ο γέροντας Ελπίδιος, 1913-1983. Από την ομότιτλη έκδοση της Ιεράς Μονής Αγίου Νικολάου, Ορούντα Κύπρου, Ιούλιος 2018.

Ολοκληρώνοντας σήμερα το αφιέρωμα μας αυτό στον Γέροντα Ελπίδιο, διαβάζουμε αδημοσίευτο υλικό που μας έστειλε ο ανιψιός του μακαριστού γέροντος, ο κύριος Εμίλιος Χατζηπαυλής. Οι επιστολές και το υλικό αυτό δεν περιλαμβάνονται στο βιβλίο που κυκλοφόρησε από την Ιερά Μονή Αγίου Νικολάου Ορούντας Κύπρου. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Χατζηπαυλή που μας εμπιστεύθηκε αυτό το υλικό που δεν έχει δημοσιευθεί και το διαβάζουμε ευθύς αμέσως.

Γνώρισαν τον πατέρα Ελπίδιο Χασάπη τον Ιανουάριο του 1982, όταν ήρθε από το Άγιον Όρος στο μοναστήρι της Παναγίας Φανερωμένης στην Μπάλα Ροδόπολη Αττικής, όπου εκείνο τον καιρό υπηρετούσα ως ιερεύς στην παραπάνω ιεραμονή. Ποιος ήταν ο πατήρ Ελπίδιος? Τα λόγια μου είναι φτωχά. Δεν χρειάζεται κάλαμος ο ξυπετής για να γράψει κανείς την βιωτή του πατρός Ελπιδίου, αλλά φρόνημα ταπεινό, όπως ήταν και η ζωή του. 2 χρόνια μαζί του, όταν επισκεπτόταν τις αδελφές της Μονής Φανερωμένης για να τις εξομολογήσει, κάθε φορά έβλεπα τα χαρίσματα του πατρός Ελπιδίου. Λιγότερη σάρκα και περισσότερο πνεύμα. Το πρόσωπό του ήταν μία μυστική προσευχή, γεμάτο θείο φως. Πολλές αναμνήσεις έχω φυλαγμένες στα άδυτα της καρδιάς μου. Θυμάμαι την οσιακή μορφή του και το οσιακό τέλος του στο νοσοκομείο του Ερυθρού Σταυρού, όπου υπηρέτησε για πολλά χρόνια ως ιερεύς και πνευματικός. Η μορφή του ήταν μορφή Αγίου σε παλιό βυζαντινό εξοκλήσι. Πολλές φορές τα μάτια του σε κοίταζαν, αλλά εκείνος έβλεπε πράγματα που ο Θεός του φανέρωνε και σου έλεγε λόγια ωραία, ντυμένα με μυστήριο θείο, τα οποία πολλές φορές δεν μπορούσα να καταλάβω και μετά από πολλά χρόνια, μετά την κοίμησή του, μπόρεσα να καταλάβω. Ο πατήρ Ελπίδιος είχε χάρισμα προορατικό και διορατικό. Το πρόσωπό του σκορπούσε ηλαρότητα και διαφάνεια και άφηνε τη χάρη του Θεού να διοχετεύεται σ' όλους. Πόσο χρυσίζουν όλα αυτά στη σκέψη. Η κοινωνία με τον πατέρα Ελπίδιο ήταν γλυκός καρπός ωραίου δένδρου. Η συνομιλία μαζί του ήταν παράδεισος. Η προσευχή του ήταν δυνατή, γιατί συνομιλούσε με ουράνιες δυνάμεις. Οι ενοράσεις του εξασφάλιζαν αυτή την καθησύχαση, αυτόν τον ενοικισμό με την ουράνια παρηγοριά. Οι προσευχές του ήταν μαργαριτάρια που εκτινάζονταν από την καρδιά του στο θρόνο του Θεού για να έρθει η επίβλεψη του ουρανού σε όλους εμάς που ζητούσαμε την προσευχή και τις μεσητείες του. Και η οικεσία μας έβρισκε τόπο και το θαύμα γινόταν. Παρηγοριά από μια καρδιά πτερουμένη που κράταγε αναμένο το λιχνάρι του Κυρίου και φώτιζε τον δρόμο μας. Τι ήταν ο πατήρ Ελπίδιος? Άγιος με απόσταγμα ουράνιας σκέψης. Τον ακούγαμε σαν αλάνθαστο οδοδείκτη της χθόνιας πορείας μας. Ως έχοντα καύσιν καρδίας υπέρ απάσης της κτήσεως και ήταν τροφοδότης της πνευματικής μας πτωχίας. Στη μνήμη του αναγράφουμε το όνομά του στα δίπτυχα της Εκκλησίας υπέρ αναπαύσεως της ψυχής του. Εμείς όμως, που τον αγαπήσαμε ως πνευματικό μας πατέρα, δεν μας εμποδίζει κανείς να γράφουμε ύμνους και τροπάρια για αυτόν. Ο πατήρ Ελπίδιος της άθλης καταστέφεται και αναδεικνύεται Άγιος. Σήμερα ο ευλογημένος πατήρ ευρίσκεται εις θείαν κατοίκησιν και αγαλίασιν. Είναι Άγιος για όλους εμάς που τον γνωρίσαμε από κοντά και ωραιώθησαν τα διαβήματά μας και αεί μακαρίζεται δόξια Κυράτου. Ο πατήρ Ελπίδιος ήταν υποταγμένος στο θέλημα του Θεού. Ήταν η έκφραση της σιωπής και η επαλήθευση της μεγάλης δοκιμασίας. Πίστευε στον Αναστάντα Κύριο και έτσι μπόρεσε να κρατήσει μέσα του τον πόνο του μαρτυρικού θανάτου του αδελφού του Αγίου Φιλουμένου. Ο πατήρ Ελπίδιος
ήταν ιεροκόσμιος με σοφία και ήταν δοχείο του Αγίου Πνεύματος. Χαρισματούχος που υπηρέτησε ολοκληρωτικά το θέλημα του Θεού και τον άνθρωπο. Ήταν κλάδος της χάρης του Θεού που σφράγισε τη θητεία του εις τα σαυλάς του Κυρίου με αγαθοσύνη. Ήταν μέτοχος της χάρης του Θεού, ευεργετικός και θαυματουργός. Η ζωή του ήταν μια λειτουργία, μια χαρισματική λειτουργία που κάποια στιγμή σημαίνει και απόλυση, γιατί πρέπει να φύγει. Η φωνή της συνείδησής του τον κατήφθηνε σε όλη τη ζωή του, άνθρωπος του μέτρου και της ευθύτητος. Δεν κολάκευε κανέναν και ήταν σταθερός στις αρχές του. Είχε λόγον γνώσεως, είχε και σθένος μεταδόσεως της χάριτος. Άλλωστε, τον Θεοδούλον εστί το μεταδούνε. Ως αγαθοποιός προσέφερε αργύριον δόκιμον τη γη και κατέστη με θυμών πάσα στα σημέρας. Κυριακή του Παραλίτου, 22 Μαΐου 2016, Ναύπλιον, Αρχιμανδρίτης Χρυσόστομος Ευστρατείου.

Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών, Ιερός Ναός Αγίου Δημητρίου των Όπλων. Αθήνη, 24 Ιουλίου 2017. Προς τον αξιότιμον κύριον Εμίλιον Χατζηπαυλίν Εντάφθα. Με ιδιαίτερη συστολή επικοινωνώ μαζί σας για θέμα που αφορά στον μακαριστό κατά σάρκα θείο σας, πατέρα Ελπίδιο, δίδυμο αδελφό του Αγίου Ενδόξου, νέο ιερομάρτυρος φιλουμένου του Αγιοταφήτου, του οποίου αναξίως φέρω το όνομα. Ο γέρον Ελπίδιος, όπως σίγουρα γνωρίζετε, σύγχρονος όσιος για τη συνείδηση πολλών χριστιανών, αποτελεί μία από τις μορφές των γερόντων εκείνων, οι οποίοι άφησαν το πνευματικό του στίγμα στη δική μας εποχή, μεταδίδοντας την αγιοπνευματική χάρη που εμφόλευε μέσα τους στους γύρω, γι' αυτό και άθελά τους γίνονταν πόλος έλξης για τις φυλάγιες ψυχές. Επειδή ευλαβούμε ιδιαιτέρως τον γέροντα Ελπίδιο, πολλές φορές επισκέφθηκα την Ιερά Μονή Παναγίας Φανερωμένης στη Ροδόπολη Μπάλα, Αττικής, όπου ετέλεσα τρισάγιο στον τάφο του. Κατόπιν πολλής σκέψεως και πολλής συστολής, απεφάσισα να επικοινωνήσω μαζί σας για ένα ιδιαιτέρως λεπτό ζήτημα. Στις αρχές Νοεμβρίου του παρελθόντος έτους 2016, μετά από μια ιδιαιτέρως κουραστική περίοδο, οι εορταστικές εκδηλώσεις των Ιερών Ναών Αγίου Δημητρίου Όπλων, όπου υπηρετώ, ξεκινούν από την 20η περίπου Οκτωβρίου κάθε έτους και ολοκληρώνονται μετά την 9η Νοεμβρίου, οπότε πανηγυρίζει και το προς τιμήν του Αγίου Νεκταρίου Ιερό Παρεκκλησιό μας, σε κατάσταση που δεν μπορώ να περιγράψω εάν κοιμόμουν ή όχι, άκουσα σε βάσμια γεροντική φωνή να μου λέει: «Είναι καιρός να βγω». Φυσικά δεν έδωσα αρχικά σημασία, όπως και επιβάλλεται. Θεώρησα δε αυτό αποτέλεσμα της κόπωσης. Λίγες ημέρες αργότερα και χωρίς να συμβαίνει κάτι το ιδιαίτερο, είδα καθύπνον την μορφή του γέροντα Ελπιδίου να με ευλογεί και να μου λέγει κάτι επιτακτικά που αφορούσε στην ανακομιδή του. Και πάλιν δεν έδωσα σημασία και απέδωσα το γεγονός στο ότι αγαπώ πολύ τον παππούλη και ίσως γι' αυτό η μνήμη μου φέρει την μορφή του στο όνειρό μου. Το διάστημα όμως του Αγίου Δωδεκαημέρου επαναλήφθηκε το ίδιο όνειρο, στο οποίο ο γέροντας εξέφερε επιτακτικά την φράση «Είναι καιρός να βγω». Και πάλιν θεώρησα ότι αυτό είναι τυχαίο γεγονός και συνέχισα αφενός μεν να μνημονεύω αυτόν στην Ιερά Πρόθεση, αφετέρου στην καταμόνας προσευχή μου να επικαλούμε τις πρεσβείες του. Μάλιστα, μετά από αυτό το γεγονός, επισκέφθηκα εκ νέου εις την Ροδόπολη Ιερά Μονή, όπου αναπάβεται, και τέλεσα εκ νέου τρισάγιον με τα πνευματικών μου τέκνων, τα οποία, όπως ομολόγησαν, αισθάνθηκαν ιδιαίτερη ευωδία, ξεχωριστή από αυτήν που αναπέμπεται από τα σεπτά λείψανα του Οσίου Γέροντος Αθανασίου Χαμακιώτου. Επειδή ο Άγιος Διάδοχος Επίσκοπος Φωτικής διδάσκει: «Τα όνειρα δεν είναι παρά αντίτυπα ανεξέλεγκτων λογισμών ή, όπως προείπα, και εμπεγμή των δαιμόνων. Οπότε, κι αν μας σταλεί καμιά φορά από την αγαθότητα του Θεού κανένα όραμα και δεν το παραδεχτούμε, δεν θα οργιστεί γι' αυτό ο πολυπόθητος Κύριος Ιησούς εναντίον μας, γιατί γνωρίζει ότι αυτό το κάνουμε από φόβο της πανουργίας των δαιμόνων». Αυτή η διάκριση που αναφέρθηκε προηγουμένως είναι ακριβής. Συμβαίνει όμως η ψυχή να μολυνθεί από μία ανεπαίσθητη αφορμή, κάτι από το οποίο νομίζω κανείς δεν εξαιρείται, και να χάσει την ακρίβεια της διαγνώσεως και τότε πιστεύει τα κακά όνειρα ως καλά. Για το λόγο αυτό, ταπεινώς και μόνο σας αναφέρω τα ωσάνο γεγονότα, χωρίς να αξιοποιώ αυτά. Ωστόσο δράτω με της ευκαιρίας να κοινοποιήσω την διαπροσευχής εκφραζομένη επιθυμία μου, όπως και του Χριστεπονίμου πληρώματος, για την όσο το δυνατόν ταχύτερη ανακομιδή των σεπτών λειψάνων του Οσίου Γέροντος. Με αγάπη Χριστού, Αρχιμανδρίτης Φιλούμενος Ρούμπης, Γενικός Γραμματεύς Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών.

Διαβάσαμε δύο επιστολές που δεν έχουν δημοσιευθεί πουθενά μέχρι σήμερα και ήταν στο αρχείο του ανιψιού του γέροντος Ελπιδίου, του κυρίου Εμιλίου Χατζηπαυλή, ο οποίος και μας τις απέστειλε και τον ευχαριστούμε πολύ. Ο ίδιος μας έστειλε και το περιοδικό Απόστολος Βαρνάβας, που είναι το εκκλησιαστικό περιοδικό όργανο της Εκκλησίας της Κύπρου, τεύχος 7-8 Ιούλιος-Αύγουστος του 1961. Στο περιοδικό αυτό διαβάζουμε τα ακόλουθα. Την 24η Ιουνίου 1961, οι πατέρες της Ιεράς Μονής Μαχαιρά, συνελθόντες υπό την προεδρία του Θεοφιλιστάτου Χορεπισκόπου Τριμηθούντος κυρίου Γεωργίου, εξέλεξαν ως ηγούμενον αυτής τον εκλευκοσίας Πανοσυλλογιώτατο Αρχιμανδρίτη κύριο Ελπίδιον Χασάπιν. Η αυτού μακαριώτης, ευαρέστως πληροφορηθήσα την εκλογή ταύτην και προφρόνως ανταποκρινόμενη προς την παράκληση της αδελφότητος της Ιεράς Μονής Μαχαιράν, όρισε όπως η χειροθεσία και η εγκαθίδρυση του υψηφισμένου ηγουμένου κυρίου Ελπιδίου τελεστεί εν τη Ιερά Μονή την Κυριακή 16 Ιουλίου 1961. Γι' αυτού μακαριώτης, ανελθούσα κατά την ημέρα ταύτην εις την Ιερά Μονή Μαχαιρά, ετέλεσε εν αυτή εν συρροή πλήθους προσκυνητών την Θεία Λειτουργία, μετά το πέρας της οποίας επικολούθησε λίαν σεμνή και επιβλητική η τελετή της χειροθεσίας και εγκαθιδρύσεως του ηγουμένου κατά την παρετηθέμενη εκκλησιαστική διάταξη. Μετά την οπισθάμβωνον ευχή και των χωρών ψαλώντων τα τροπάρια της Πεντηκοστής «Ευλογητός η Χριστέ» και «Ότε κατά βάς», ο μακαριότατος εξέρχεται εκ της ωραίας πύλης φορών την μήτραν και κρατών των σκύπτρων και ανέρχεται εις των αρχιερατικών θρόνων, ενώ ο εψηφισμένος απεκδηθεί στην ιερατική αυτούν στολή και φέρων των σταυρών και το επανοκαλύμαυχον ίσταται εν τη ωραία πύλη αναμέσων δύο οφικιάλων πατέρων της Μονής. Ο πρώτος εκ των πατέρων τούτων αναφωνεί το «προσφέρεται ο πανοσιολογιότατος αρχιμανδρίτης Ελπίδιος και υποψήφιος, εστερεωμένος του λαβήν τας Αγίας Ευχάς και ενθρονιστήνε εισηγούμενον και επιμένα της Ευασμίας Μονής Μαχαιρά». Ιταλέγουσιν ο δεύτερος εκ των πατέρων το κέλευσον, ο πρώτος το κελεύσατε και ο δεύτερος το κέλευσον δέσποτα Άγιε τον νυν προσφερομενόνση, ενώ προχωρούσε και ίστανται πρώτου αρχιεπισκόπου. Ο αρχιεπίσκοπος φραγίζει τον υποψήφιον λέγον το «Η χάρις του Αγίου Πνεύματος ή η μετά σου, φωτίζουσα, στηρίζουσα και συνετίζουσά σε πάσα στα σημέρα στη ζωή σου». Ο πρώτος εκ των πατέρων αναφωνεί το πρόσχομεν και ο αρχιεπίσκοπος, έχων επικειμένη την δεξιάν χείρα τη κεφαλή του εψηφισμένου, λέγει την ευχήν ο Θεός ημών, ο διαπαντός της των ανθρώπων σωτηρίας πρόνοιαν ποιούμενος, εκφώνος, το ότι σου εστίν η βασιλεία. Ήτα, λέγουσι ο πρώτος των πατέρων τα ειρηνικά, ο αρχιεπίσκοπος την εκφώνησιν ότι σύ ο αγιάζουν τα σύμπαντα και το ειρήνη πάση, ο διάκονος τα σκεφαλάσιμον το κύριο κλίνομεν και ο αρχιεπίσκοπος την ευχήν κλίνον κύριεν το ούσου και εκφώνος το χάριτι και εκτιρμής. Ακολούθως ο εψηφισμένος ίσταται έμπροσθεν του μακαριωτάτου, ώστις παραδίδει αυτό τον μανδίαν και την βακτηρίαν, λέγον το «λάβε ταύτην την βακτηρίαν, εφή στηριζόμενος το πίμνιόν σου κυβερνήσεις, ότι και λόγον μέλης αποδούνε υπέρ αυτού το ημετέρω Θεό εν ημέρα κρίσεως». Κατόπιν ο ηγούμενος κατευθύνεται στο μέσον του ναού και ίσταται επί της εξέδρας. Ο δε μακαριότατος προσφωνεί αυτόν καταλήλως και απαντά ο ηγούμενος. Μετά ταύτα γίνεται η απόλυση υπό του αρχιεπισκόπου, ώστις εν συνεχεία εκδίεται και ανέρχεται εις το συνοδικόν, ο δε ηγούμενος δίδει το αντίδωρον. Μετά την διανομή του αντιδώρου, προηγουμένων των εξαπτερίγων και πάντων των πατέρων, ο ηγούμενος φορών τον μανδύα και κρατών την βακτηρίαν, ανέρχεται και ούτως εις το συνοδικόν της Μονής, ένθα αφού ψαλεί ο πολυορισμός αυτού, δέχεται συγχαρητήρια.

Μετά την προσφώνηση του μακαριωτά του Αρχιεπισκόπου Κύπρου, ο Πανουσιολόγιατος καθηγούμενος Αρχιμανδρίτης Ελπίδιος αντιφώνησε ως εξής: «Μακαριότατε Πάτερ και Δέσποτα, δόξα ίδιος πρέπει το φιλανθρώπο δεσπότη των όλων Θεό, τον εν το απείρο αυτού ελέη επιβλέψαντι επί την ταπείνωσήν μου και να δείξαντι με προστάτην και ηγούμενο της σειράς ταύτης βασιλικής και σταυροπηγιακής μονής μαχαιρά». Η προστασία όμως, μακαριότατε, μιας τιάφτης μονής προϋποθέτει και τας αναλόγους δυνάμεις, ή να μην το χολόν εκτραπεί ή αθίδε μάλλον κατά τον ουρανοβάμονα Απόστολων Παύλων. Εξετάζον τον εαυτό μου, βλέπω ότι οι ώμοι μου είναι πολύ αδύνατοι δια να σηκώσουν το βαρύ, αν μη βαρύτατον φορτίον της ποιμάνσεως λογικών ψυχών, χάρη των οποίων ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός έχησεν επάνω στο Σταυρόν το πανάχραντον αίμα του. Όταν δε αναλογιστώ ότι την καθέδραν της ιστορικής ταύτης μονής εκλέησαν άνδρες όσοι και δίκαιοι, ως είναι και ο ιδρυτής της μονής ταύτης Όσιος Νήλος, τότε καταλαμβάνομαι υποδέους, μη τολμώ να ατενίσω εις το ύψος του υπουργήματος. Υπήκον όμως εις την θείαν κλίσιν, δεν δύναμαι να αρνηθώ αυτήν, αλλά κλείνω ευλαβώς τον αφιένα, δεχόμενος με τα δέους την ιερά ταύτην αποστολήν, εις είναι κλήθην. Ο γρηματής ασηγούμενος του Ευαδής του Όρου Σινά, Όσιος Ιωάννης της Κλίμακος, εις λόγων του, επιγραφόμενον προς τον ποιμένα, ως εξής περιγράφει τον αληθή ποιμένα των λογικών προβάτων του Χριστού. «Ποιμήν, λέγει, Κυρίος και ηγούμενος αγαθός, εστίν εκείνος, ως της δύναται να αναζητήσει με προθυμίαν και επιοίκιαν και προσευχήν και να έβρει το εισθενημένον και απολωλός πρόβατον και να το απαλλάξει της ασθενείας και κακίας του. Κυβερνήτης άριστος είναι εκείνος, ως της έλαβεν εκ της ελεημοσύνης του Θεού δια του σκόπους του μία ψυχική δύναμη να φυλάτει ου μόνο το πλοίον αυλαβές και αζήμιον εκ της μεγάλης τρικυμίας και του της θαλάσσης κλείδωνος, αλλά να δύναται έτη, αν ήθελε καταβυθιστεί, να το ανασπάσει από το βάθος της αβύσσου, δηλαδή από την παντελή απώλειαν και τελή αναπόγνωση. Ιατρός εντελής είναι εκείνος, του οποίου ο νους δεν ενοχλείται υπό των ψυχικών παθών, ούτε νικάται υπό των σαρκικών αμαρτημάτων το σώμα του, αλλά έχει και τα δύο υγιένοντα και δεν χρειάζεται άλλων ιατρών, ούτε καθάρσια έσωθεν, ούτε έμπλαστρα, ούτε βότανα έξωθεν δια να ιαθεί. Σύ ο Προεστός, λέγει, που έλαβες την εξουσία και τη φροντίδα να παιδεύεις και να διδάσκεις τους κάτω, παιδεύου και διδάσκου πρώτος από τον άνω και ουράνιον αρχιδιδάσκαλον την αγγελικήν σοφίαν και γνώσιν και θείαν πράξην και τελειότητα, και τότε δίδασκε κακίνους αφόβος και θαρούντος όλα τα χριώδη και συντείνοντα τη ψυχή αυτών και την καταστάση της σωτηρίας αυτών. Και συνεχίζουν ο θαυμάσιος εκείνος Όσιος Ιωάννης, λέγει, χρέος απαραίτητον έχει ο πνευματικός ιατρός και προεστός να εκδηθεί ολοτελώς όλα τα πάθη του και την κακουργίαν και την χολήν και των θυμών της καρδίας του, δια να δύναται εις των καιρών όπου πρέπει να θυμούται και να μην έχει καρδίαν του την αγριότητα που έχει ο λόγος του. Διότι ο λόγος πρέπει να είναι αυστηρός χωρίς να συγχύζεται ο νους και να ταράτεται η καρδία του, δια να τον φοβούνται, να διορθώνονται και να μην γίνονται χειρότεροι οι υποκειμενοί του. Όσο βλέπει ο Προεστός ότι τον ευλαβούνται οι μοναχοί και οι κοσμικοί και πιστεύουν στους λόγους του και φυλάτουσι τας παρενέσεις του, τόσο περισσότερος χρεωστεί να φυλάτει καλύτερα και ακριβέστερα τον εαυτόν του καθ' όλα τα πράγματα, τι λέγει και τι πράττει. Διότι οι μοναχοί και λαϊκοί τον βλέπουν ως αρχέτυπον αρετής και κρίνουσι τους λόγους του και τας πράξεις του ως θείους νόμους και αλίμονον εάν εκτραπεί ο λίγων και αμελήσει. Ευρίσκεται, λέγει, φυσικόν τι ιδίωμα εις την ας προεστώτας, το οποίον κλείνει περί το εδεστικόν, και δια τούτο συνηθίζουσι πολλά να ταπεινούνται και να μην λέγωσι της υποτακτικής τα πράγματα όπου χρεωστούσι να κάμνουσι. Όμως αυτή η βλαβερά και άδικος εδός δεν αρέσκει εις τον Θεόν καθόλου. Δια τούτο ας μην παραλείπωσι να διδάσκουν αυτούς και να τους παραγγέλουν να πράττουν τα δέοντα, καθότι μας λέγει ο Απόστολος Παύλος, ο προϊστάμενος εν σπουδή. Ας ακούσομεν της θείας φωνής λεγούσης προς τον αμπελουργόν διε την άκαρπον σικήν, έκοψον αυτήν, ή να τί και την γην καταργεί, και αλαχού εξάρατε των πονηρών εκ μέσου ημών αυτών. Ταύτα πάντα είναι ανάγκη να κατέχει ο ποιμήν, διε να γνωρίζει εις ποιους και πώς και πότε πρέπει να γίνονται τι αυτά τινά εις την συνείδησή του. Δια τούτο όταν ο ποιμήν βλέπει εις την μονήν του
δόλιον τεινά και πονηρών, και της του Θεού Βασιλείας ανάξιον, και μη βουλόμεν να σωθεί με τας πολλάς νουθεσίας και επί οικίας, πρέπει λόγω της εξουσίας, την οποίαν έδωκεν εις αυτόν η εκκλουσία, με την άδειαν και στην έννοια της αδελφότητος, να τον αποδιώξει της πείμνης του, διε να μην μεταδώσει και εις τους άλλους την ασθένειαν και κακίαν του, και γίνει πληγή μεγαλυτέρα και βλάβη εις όλους χειροτέρα και πλέον ολέθριος. Διότι μοναχός είναι εκείνος που αν και είναι ενδεδειμένος στην πυλήνην ταύτην σάρκαν, βιάζεται να κρατεί μίαν τάξην αμόλυντον και αγγελικήν κατάσταση, χωρισμένην από την κοσμική ζωή και να την φυλάται ακριβώς μέχρι τέλους. Μοναχός είναι εκείνος που εργάζεται μόνος στα εντολάς του Θεού εν παντή καιρό και τόπο και πράγματι. Μοναχός είναι εκείνος όπου βιάζει την εαυτού φύση και θέληση πάντοτε και όλα στα συστήσεις και τα μέλη του να φεύγουν από όλα τα πάθη και αμαρτήματα όπου δύναται να πράξωσιν. Μοναχός είναι εκείνος όπου φυλάται παρθένων και αμόλυτον το σώμα του και το στόμα του από πάσης ψευδολογίας και αργολογίας και από το νουν του φωτισμένον με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος και με την μελέτη όλων των θεαρέστων πράξεων. Τέλος μοναχός δύναται να ονομαστεί εκείνος ο οποίος έχει την ψυχή του περίλυπον και ενθυμείται καταπαύστος, έξυπνος και κοιμόμενος, των ίδιων θάνατων και των φοβερών κριτήριων και αναχωρεί από τον κόσμο με πολλήν σπουδήν και ταχύτητα. Τούτον ούτως εχόντων μακαριότατε πρέπει ο ηγούμενος να εκλέγει τους πλέον δοκίμους μοναχούς, όπου ίστανται ήσυχοι και άγρυπνοι, και των Θεών φοβούμενοι, να συμβουλεύεται με ταυτόν όλα τα χριώδη και πρέποντα, δια να γίνεται η διαχείριση της μονής με τον καλύτερον τρόπον, ούτως ώστε η μονή όχι μόνο να επαρκεί στην συντήρησή της, αλλά και να εκτελεί την υψηλήν αποστολή εις την οποία την έταξε ο Κύριος. Δεν δύναται μόνος ο κυβερνήτης να διασώσει το πλοίον, εάν δεν συνεργώσει και συναγωνίζονται προθύμως και πιστός οι ναύτε. Ούτω και ο ηγούμενος δεν μπορεί να σώσει την μονήν άνευ συνεργασίας και βοηθείας της καλής αδελφότητος. Ο ηγούμενος πρέπει πρωτίστως να έχει διάκριση, η οποία είναι η μεγαλυτέρα αρετή εις κάθε πράγμα που ενεργεί. Επίσης ο ηγούμενος πρέπει να παρακαλεί συνεχώς τον Θεό υπέρ εκείνων που είναι αμελής και ράθυμη, δια να άρει υπ' αυτών την οκνηρίαν, δια να σπουδάζωσιν με προθυμίαν και κόπον εις τα αγαθά έργα τα συντείνοντα προς τη σωτηρία των. Ο Απόστολος Παύλος στη Δευτέρα προς Θεσσαλονικής Επιστολήν διαλαμβάνει: «Ακούμεν την ας περιπατούντας εν ημίν ατάκτος, μηδέν εργαζομένους, αλλά περιεργαζομένους».

0: έργων, εάν η μονή συνεπικουρούντων και των ευσεβών χριστιανών οικοδομήσει ένα ξενώνα προς θεραπείαν των προσκυνητών εκτός της μονής, δια το καλόν και των ξένων, αλλά και της ησυχίας των μοναχών και το απερίσπαστον της μοναχικής πολιτείας. Τελειώνων, παρακαλώ τον Μακαριότατον να δεχθεί τα σαπείρους μου ευχαριστίας, διότι επίδεν επί την ταπείνωνοσύν μου και με ανέδειξε προστάτην και ηγούμενον της ιστορικής ταύτης μονής, η οποία επανήλθεν εις την αρχαίαν έγλην της, χάρις εις τον απελευθερωτικόν αγώνα του κυπριακού λαού και της υπερτάτης θυσίας του πεσόντος, υπερπίστεως και πατρίδος εις τα βουνά του Μαχαιρά, υπαρχηγού της ΕΟΚΑ, ήρωος Γρηγορίου Αυξεντίου. Ευχαριστώ επίσης θερμώς τους αγαπητούς πατέρας της Ιεράς ημών Μονής, ήτινες με εξέλεξαν δια την προστασίαν της Ιεράς Ταύτης Μονής, χωρίς να με γνωρίζουν προσωπικώς, και υπόσχομαι εις αυτούς ότι θα συγκακοπαθήσω μαζί των ή να αναδείξομεν όλοι την παλέφατον και ιστορικήν Ταύτην Μονήν προπύργιων εκκλησιαστικών και εθνικών. Ελπίζω εις την θείαν ενίσχυσιν ότι θα δικαιώσω τας προσδοκίας της ημετέρας Μακαριότητος και των ψηφισάντων πατέρων. Η Θεία Χάρις, η πάντοτε τα ασθενή θεραπεύουσα και τα ελείποντα αναπληρούσα, ήθε να μη φανεί βοηθός και αντιλήπτορ εις το δυσχερές έργον, το οποίο αναλαμβάνω από σήμερον, πρεσβείες της Παναχράντου Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, η οποία είναι και η πραγματική προστάτης και ηγουμένη της Ιεράς Ταύτης Μονής, και των Αγίων 630 Θεοφόρων Πατέρων της Τετάρτης Οικουμενικής Συνόδου, όν και την μνήμην επιτελούμεν σήμερον. Και διαβάσαμε μόλις τον λόγο που εκφώνησε κατά την ώρα της ενθρονήσεώς του ο μακαριστός γέροντας Ελπίδιος στην Ιερά Μονή Μαχαιρά. Ο λόγος αυτός έχει δημοσιευθεί στο περιοδικό Απόστολος Βαρνάβας, τεύχος 7-8, Ιούλιος-Αύγουστος του 1961. Όσα διαβάσαμε σήμερα, φίλες και φίλοι ακροατές, δεν περιέχονται στο βιβλίο που εξέδωσε η Ιερά Μονή Αγίου Νικολάου Ρούντας Κύπρου. Είναι υλικό που μας απέστειλε ο κατασάρκα νηψιός του γέροντος Ελπιδίου, ο κύριος Εμίλιος Χατζηπαυλής, τον οποίο και ευχαριστούμε πολύ. Ας έχουμε όλοι την ευχή του μακαριστού γέροντος Ελπιδίου.
1: Το συναξάρι της εποχής μας.
0: Ο γέροντας Ελπίδιος, 1913-1983. Από την ομότιτλη έκδοση της Ιεράς Μονής Αγίου Νικολάου Ορούντα Κύπρου, Ιούλιος 2018. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούδης.

0: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
1: Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Από το 1985 παρασκευάζουμε με γνώση και τέχνη χειροποίητα προϊόντα με αγνές πρώτες ύλες. Μεγάλη ποικιλία σε λουκούμια, παραδοσιακά ζυμαρικά, χιλοπίτες, τραχανάδες, παραδοσιακούς κουραμπιέδες Λαμίας. Πώληση χονδρική λιανική. Με σεβασμό στην παράδοση, καλύπτουμε τις ανάγκες και απαιτήσεις του κοινού. Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Σιδηροδρομικός σταθμός Λιανοκλαδίου Λαμίας. Τηλέφωνο 22310-61333.
2: Στα εκκλησιαστικά είδη γέννησης θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε με ποιότητα και σεβασμό στην παράδοση. Κεριά από αγνό μελισσοκέρι, αγιορείτικο λιβάνι, εικόνες από ξύλο και ασίμι, αγιογραφίες και βιβλία.

0: Διαθέτουμε επίσης είδη μνημοσύνου, κημητηρίου, καθώς και αναλώσιμα καθημερινής χρήσης. Πώληση χονδρική λιανική. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Αρτέμιδος 80, στην Αρτέμιδα Αττικής. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 940 85 85 2.
1: Εξαντλήθηκε και επανακυκλοφορεί σε δεύτερη έκδοση το βιβλίο του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός, κυρίου Καλλινίκου, «Για σένα που πονάς». Στον πρόλογό του γράφει ο μακαριστός: «Δεν πρόκειται για πραγματεία περί πόνου. Πιστεύω πως οι πονεμένοι άνθρωποι δεν έχουν ψυχική διάθεση να διαβάσουν βιβλία μεγάλα. Θέλουν απλώς δύο λόγια. Αυτό είναι το περιεχόμενο αυτού του βιβλίου. Δύο λόγια αγάπης σε ανθρώπους που περνούν κάποιο καμίνι, που δοκιμάζονται, που αντιμετωπίζουν θλίψεις και πόνο στη ζωή. Για σένα που πονάς», του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός, κυρίου Καλλινίκου. Το βιβλίο διατίθεται σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία και μπορείτε να το παραγγείλετε και στις εκδόσεις Χρυσοπηγή. Τηλέφωνο 22 950 22 22 8.
0: Γεωφως.
2: Εταιρεία εξειδικευμένη στην κοπή και το κλάδεμα ψηλών και επικίνδυνων δέντρων. Τη συλλογή, την επεξεργασία και την κομποστοποίηση φυτικών υπολοιμάτων.
0: Γεωφως.
2: Η εταιρεία μας απασχολεί πιστοποιημένο προσωπικό και χρησιμοποιεί τα πλέον κατάλληλα μηχανήματα.
0: Γεωφως. Θέση Ξηρόπηγάδι Μανδρατικής.
2: Τηλέφωνο 210 55 60 398.
0: Στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση θα βρείτε πληροφορίες για το ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων μας: www.geofos.gr. Email info@geofos.gr.
2: Δυνατότητα πληρωμής και σε 12 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα.
3: Μπαρέτι Ιταλή. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα bareti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ISAP. Bareti 210 80 69 008 και 694 078 93 16.
1: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Γνωρίζεις τον εαυτό σου? Ψυχολογικές παράμετροι του πνευματικού φαινομένου. Με τον αρχιμανδρίτη Εφρέμ Τριανταφυλόπουλο, πρωτοσύγγελο της Ιεράς Μητροπόλεως Φθιώτιδος.
1: Χαίρετε αγαπητές ακροάτες και αγαπητοί ακροατές, μία ακόμα εκπομπή μας σήμερα πάνω στις απομαγνητοφωνημένες ομιλίες του μακαριστού πατρός Σιμεών Κραγιοπούλου, ενός αγιασμένου πνευματικού, ο οποίος έζησε στη Θεσσαλονίκη και ο οποίος εξομολόγησε με τη χάρη του Θεού χιλιάδες πνευματικών τέκνων. Ένας χαριτωμένος πνευματικός, και αυτό βέβαια φαίνεται και από τα κείμενά του, τα οποία πραγματικά φωτίζουν τον μέσα άνθρωπο, φωτίζουν τις καρδιές μας. Κάναμε ένα διάλειμμα από το Αδάμ Πουί, το βιβλίο το οποίο αναλύαμε, για να παρεμβάλλουμε μία ομιλία του πατρός, η οποία είχε γίνει στην Κύπρο, πάνω στην έκφραση «να είναι ευλογημένο». Τι σημαίνει να είναι ευλογημένο, πώς το ζούμε αυτό το να είναι ευλογημένο, πώς δεν μένει δηλαδή στο στόμα και πηγαίνει στην καρδιά, στο σώμα και καθοδηγεί τον όλο άνθρωπο έτσι στη σωστή συμπεριφορά. Να μαθητεύσουμε λοιπόν, όχι απλώς με την έννοια να ακούσουμε μερικά πράγματα, να μάθουμε μερικά πράγματα, αλλά για να γίνουμε μέτοχοι της ζωής του Χριστού. Αυτό σημαίνει παράδοση, παραδίδομαι στο Χριστό. Και αυτό σημαίνει παράδοση, ο Χριστός παραδίδεται από μένα σε μένα, θα λέγα εγώ, και από γενεάς εις γενεάν ο αυτός ζών εις τους αιώνας. Βαθύτερα και ουσιαστικότερα μέσα στην Εκκλησία είναι αυτός που ζει την παράδοση, δηλαδή όλος ο χριστιανισμός παραδίδεται ως ζωή, που η ζωή αυτή έχει και το κήρυγμα και όλα τα άλλα, αλλά πάντως παραδίδεται ως ζωή. Παραδίδονται βιώματα, παραδίδεται καινούργια κατάσταση, η θεϊκή ζωή. Με αυτή την έννοια πρέπει να μαθητεύσει κανείς, να μαθητεύσει υπομονετικά και πάλι και ξανά. Ξέρετε πόσο δύσκολο είναι στην πράξη να μαθητεύεις και να έρθει η ώρα να σου πει ο άνθρωπος τον οποίο μαθητεύεις: «Κοίταξε, ήρθε η ώρα να σου πω μερικά πράγματα που μέχρι τώρα δεν σου τα έλεγα, γιατί δεν τα σήκωνες, δεν θα τα καταλάβαινες, δεν θα τα ανεχώσουν». Μπορεί και να το έβαζες στα πόδια. Λοιπόν, ο τρόπος που σκέπτεσαι, ο τρόπος που ενεργείς, ο τρόπος που καταλαβαίνεις, ο τρόπος που τα παίρνεις τα πράγματα, πρόσεξε, έχει αυτό το λάθος, έχει εκείνο το λάθος και θα περάσει κρίση κανείς. Αλλά άμα έχει διάθεση να πει «να είναι ευλογημένο», εγώ αυτό θέλω να μου φανερώσουν τα της ψυχής μου. Σιγά σιγά, σιγά σιγά ανοίγει η ψυχή, ανοίγει ο δρόμος και όλα πάνε καλά. Δεν έχω την παραμικρή αμφιβολία ότι αν έτσι τα πάρετε τα πράγματα είναι όλα απλά και όλα εύκολα. Στη Μητρόπολη Σερών είχα κάνει μια ομιλία παίρνοντας αφορμή από την παραβολή του Ασώτου Ιού με τίτλο «Όλα απλά, όλα εύκολα». Ναι, όλα απλά και όλα εύκολα, και μην μου πείτε «εσύ πάτερ ζεις έξω από τον κόσμο και δεν ξέρεις». Όχι, δεν είναι έτσι, και εγώ ξέρω από τον κόσμο. Όπως κάπου είπα σήμερα, έμεινα κάποτε 2 χρόνια στο κρεβάτι ακίνητος και έβαζα το πιάτο πάνω στο στήθος και έτρωγα. 2 χρόνια, δηλαδή και ο ίδιος πέρασα ορισμένα πράγματα, πέρασα μέσα από τη ζωή. Αλλά και καθώς κάθε μέρα έχω να κάνω με ανθρώπους, γνωρίζω τα προβλήματα του κόσμου. Επομένως, όλα αυτά που λέμε, δεν τα λέμε σαν να είμαστε έξω από την πραγματικότητα. Και όταν φτάνουμε στο σημείο να πούμε όλα απλά, όλα εύκολα, δεν το λέμε έτσι σαν να πετάμε απλώς κάποιες λέξεις. Είναι δύσκολα έως ότου ο άνθρωπος να πει «να είναι ευλογημένο Θεέ μου». Άμα πει «να είναι ευλογημένο», όλα απλά και όλα εύκολα. Αυτό όμως μην προσπαθείς να το καταλάβεις με το μυαλό. Άσε το Θεό να το κάνει και θα το κάνει. Και θα το ζεις μετά και θα λες «μα έτσι ήταν». Ναι, έτσι ήταν. Δεν υπάρχει τίποτε που δεν δουλεύει υπέρ της ψυχής μας. Ερώτηση. Με όλα αυτά που μας είπατε γίνεται κατανοητό και το του Αποστόλου Παύλου «της αγαπώση των Θεών πάντα συνεργεί εις αγαθών». Πατήρ Σιμεών απαντάει «έτσι είναι. Δεν υπάρχει τίποτε που δεν δουλεύει υπέρ της ψυχής μας. Τα πάντα είναι για το καλό μας, ακόμη και μια πτώση. Εφόσον ναι μεν ως άνθρωπος έπεσες, αλλά αμέσως τρέχεις στο Θεό χωρίς να απογοητεύεσαι ούτε να θυμώνεις. Γιατί υπάρχουν μερικοί που αρχίζουν «αχ Θεέ μου, εγώ προσευχήθηκα, έκανα τούτο, έκανα εκείνο και εσύ δεν με κράτησες και με άφησες να πέσω». Όχι, πες «να είναι ευλογημένο». Λέγοντας «να είναι ευλογημένο» είναι σαν να λες «καλά να πάθω, μου άξιζε. Μου χρειαζόταν αυτό να πέσω, να σπάσω τα μούτρα μου γιατί είχα πάρει αέρα, ότι εγώ προχώρησα». Λες «να είναι ευλογημένο» και καθώς ταπεινώνεσαι, λυτρώνεσαι αμέσως. Έτσι είναι ακριβώς αυτό που λέει ο Δαβίδ. Κάτι άλλο βέβαια εννοεί εκεί, αλλά όμως μας χρειάζεται. Εταπεινώθην και έσωσέ με. Μόλις ταπεινώθηκα, με έσωσε ο Κύριος. Αλλού λέει, αγαθών μη ότι εταπεινωσάς με. Ήταν σωτήριο για μένα που με ταπείνωσες, δια των θλίψεων εννοεί. Ακολουθεί άλλη μια ερώτηση, η οποία δεν ακούγεται στην απομαγνητοφώνηση και ακούγεται η απάντηση του πατρός. Θα δούμε τι συνέβη, τι πάθαμε και αμέσως να πούμε. Να είναι ευλογημένο Θεέ μου, ξαναβάζω αρχή. Και πάλι και πάλι. Χρειάζεται πολλές φορές να βάλει αρχή κανείς. Αν χρειαστεί, χίλιες φορές την ημέρα. Όπως λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, χίλιες φορές αν πέσεις, πάλι να σηκωθείς και να μην αποκάμεις, να μην κουραστείς. Αυτό θέλει ο Θεός. Άμα βρει τέτοιον άνθρωπο ο Θεός, τελείωσε, τον αγιάζει. Αλλά εμείς είμαστε ιδιωτελείς και θέλουμε να περισσώσουμε τον εαυτό μας. Δεν γίνεται έτσι, βέβαια, γιατί πιστεύω ότι με την πτώση χαλάει η εικόνα που έχουμε για τον εαυτό μας. Ποια εικόνα έχουμε, είναι ψευδής. Πέρασε όμως η ώρα. Να βάλω σε όλους σας μετάνοια, αν σας κούρασα, αν σας στενοχώρησα. Και εύχομαι όλους να μας αξιώσει ο Θεός κάποτε να αποφασίσουμε να μπούμε σε αυτόν τον δρόμο. Ας είναι στενούτσικος, ας είναι λίγο ζώρικος. Εμείς θα προσευχόμαστε για εσάς, εσείς για μας και ξέρει ο Θεός. Δεν κάνει ο Θεός λάθος. Ξέρει ποιοι είμαστε πριν καν έρθουμε στον κόσμο. Αυτόν και για να μας κάνει χριστιανούς σημαίνει πως γνωρίζει ότι μπορούμε να φτάσουμε μέχρι το τέλος, αρκεί εμείς να υποταχθούμε σε αυτόν. Να είναι ευλογημένο λοιπόν.

Το δαιμόνιο φεύγει μόνο με την ταπείνωση. Επανερχόμαστε στην ομιλία από τη συλλογή Αδάμ Πουί, που έχει τίτλο «Το καλό πρέπει να το κάνεις και καλός». Λέμε να είναι ευλογημένο. Δεν φταίει να το λέμε καλά, πρέπει να το κάνουμε και καλά. Συνδέουμε με την προηγούμενη ομιλία. Βέβαια, θέλει δεν θέλει κανείς, πότε παθαίνει το ένα, πότε παθαίνει το άλλο, πότε στριμώχνεται από εδώ, πότε πιέζεται από εκεί, θέλει δεν θέλει, πού θα πάει, και όλο γυρίζουν οι άνθρωποι γύρω από τον Θεό έτσι ή αλλιώς. Το θέμα όμως είναι ότι πλησιάζουν τον Θεό διαμέσου της Εκκλησίας, διαμέσου των ιερέων, με αυτό το πνεύμα, με αυτή τη θρασίτητα. Είναι απλησίαστος έτσι ο Θεός. Θα ταπεινωθείς, ανθρωπέ μου, θα ταπεινωθείς, θα συντριβείς, να αισθανθείς να γκρεμίζεται μέσα σου όλο αυτό το οικοδόμημα που υψώνεται εγωιστικό τον τρόπο, να σοριαστείς κάτω και να γίνεις ένα μηδέν και να σου μένει μόνο η ελπίδα στον εύσπλαχνο Θεό. Έτσι θα σε δεχθεί ο Θεός, έτσι θα σε ακούσει, έτσι θα σε λυπηθεί, θα σε σπλαχνιστεί, θα σε ελεήσει και θα σου δώσει την ευλογία Του, τη χάρη Του, και θα γίνεις άνθρωπος, χαριτωμένος άνθρωπος. Πώς όμως θα πιστεί ο σημερινός άνθρωπος να κατεβάσει λίγο τους τόνους, να μετριάσει λίγο την έπαρση και την αυτοδικαίωσή του, να μην έχει περιπολού την εξυπνάδα του και την ιδέα ότι αυτός ξέρει, αυτός μπορεί? Πώς? Δεν είναι μόνο οι αρρωστημένοι τύποι, στους οποίους φαίνεται καθαρά αυτό το δαιμονικό φούσκωμα. Λίγο πολύ, αυτό φαίνεται σε όλους. Αυτό είναι το πνεύμα της εποχής, σε βαθμό μάλιστα που το να ταπεινωθείς, το να έχεις συντριβή και το να μαθητεύσεις, το να υπακούσεις, το να πεις να είναι ευλογημένο Θεέ μου, να θεωρούνται ό,τι πιο παράξενο. Αυτό το ιερό και άγιο πράγμα, αυτό το οποίο είναι λάμψη θεϊκή και σώζει τον άνθρωπο, θεωρείται ως κάτι το άρρωστο και εκλαμβάνεται ως υγιές το ανεδές, το θρασί, το δαιμονικό. Όχι λοιπόν μόνο να πάμε στην εκκλησία, αλλά να πάμε καλώς. Όχι τελικά να πάμε απλώς να εξομολογηθούμε, αλλά να εξομολογηθούμε καλώς. Και όχι μόνο με την έννοια να είναι κανείς ευγενικός και προσεκτικός. Σημασία έχει μέσα στην ψυχή, μέσα στην καρδιά τι γίνεται. Πας ταπεινά με συνέστηση αμαρτωλότητος? Πας με πνεύμα μαθητείας? Πας με το φόβο ότι βρίσκεσαι κάτω από δαιμονική επίρρεια και επομένως χρειάζεται να προσέχεις? Διότι το δαιμόνιο μόνο με την ταπείνωση φεύγει από τον άνθρωπο. Ούτε με ξυπνάδες φεύγει, ούτε με άλλα πράγματα. Μόνο αν ταπεινωθεί κανείς, καίγεται, κατακαίγεται το δαιμόνιο. Δαιμονίζεται, αν μπορούμε να πούμε έτσι, το δαιμόνιο, όταν αντικρίζει ταπείνωση. Αυτό το βλέπουμε καμιά φορά και σε ανθρώπους. Ένας που μπορεί να είναι πνευματικότατος άνθρωπος κατά τα φαινόμενα και να δίνει αυτή την εντύπωση, μόλις συναντήσει άνθρωπο ταπεινό, δεν το αντέχει. Δεν μπορεί να το αντέξει αυτό και θα χυμίξει στον άνθρωπο αυτό να τον φάει, ο δήθεν πνευματικός. Βέβαια, ο άνθρωπος ο ταπεινός δεν παθαίνει τίποτε. Επειδή έχουμε εξομολόγηση αυτές τις μέρες, καθώς θα μπούμε στη Μεγάλη Σαρακοστή και όλο και πιο πολύ θα τρέχουμε να εξομολογηθούμε, ας έχουμε και αυτά υπόψη για να κάνουμε όχι απλώς εξομολόγηση, αλλά σωστή εξομολόγηση. Όχι απλώς να κάνουμε το καλό. Είναι καλό να εξομολογηθείς, αλλά να το κάνουμε και καλώς. Γιατί τι λέει ο Απόστολος Παύλος, το καλό μη καλόν, εάν μη καλός γίνεται. Δεν είναι το καλό καλό, αν καλά δεν γίνεται. Να το κάνεις λοιπόν και καλώς. Δηλαδή να εξομολογηθούμε σωστά, να πλησιάσουμε το Θεό όπως πρέπει και να ζητήσουμε το έλεος Του και ο Θεός θα μας το δώσει. Δεν αρνήθηκε ποτέ και δεν αρνείται ποτέ ο Θεός να δώσει το έλεος Του. Ο σκοπός βέβαια δεν είναι απλώς να γίνουμε καλοί άνθρωποι. Όσο καλός και αν γίνει ο άνθρωπος, εάν δεν ενωθεί με τον Χριστό, εάν δεν έρθει μέσα του ο Χριστός, εάν δεν τον μεταμορφώσει και δεν τον αλλάξει ο Χριστός, δεν έγινε τίποτε.

Όλα τα μυστήρια της Εκκλησίας αποβλέπουν στο να σωθεί ο άνθρωπος από την αμαρτία, αλλά το μυστήριο της Ιεράς Εξομολογήσεως είναι ειδικό μυστήριο για τη συγχώρηση, για την άφεση των αμαρτιών, όλων των αμαρτιών που έγιναν μετά το βάπτισμα. Βέβαια, γενικώς η κάθε αμαρτία είναι αμαρτία και μπορούμε να πούμε ότι μία είναι η αμαρτία, η φιλαυτία. Τα υπόλοιπα είναι παρακλάδια της. Αλλά όμως μπορούμε να πούμε και συγκεκριμένα ότι αυτό είναι αμαρτία, το άλλο είναι αμαρτία. Δηλαδή έχουμε τις επιμέρους αμαρτίες, μεταξύ των οποίων είναι και οι θανάσιμες αμαρτίες. Και θανάσιμες λέγονται γιατί θανατώνουν την ψυχή. Τελικά όμως η θανάσιμη αμαρτία είναι πάλι μία, η αμετανοησία. Ωστόσο, εάν υποπέσει κανείς σε κάποιες συγκεκριμένες αμαρτίες και δεν μετανοήσει, και δεν μετανοήσει, λέμε τρίτη φορά, πεθαίνει η ψυχή του. Και πεθαίνει η ψυχή πριν πεθάνει σωματικά ο άνθρωπος. Και όπως θα γνωρίζετε κι εσείς και θα έχετε προσέξει, μια από τις θανάσιμες αμαρτίες για την οποία γίνεται ρητός λόγος στην Αγία Γραφή και η οποία συνδέεται με την απομάκρυνση του ανθρώπου από τη Βασιλεία του Θεού, με την απαγόρευση της εισόδου του ανθρώπου στη Βασιλεία του Θεού, είναι η αμαρτία που αναφέρεται στα σαρκικά πράγματα. Λέει ο Απόστολος Παύλος, «Μη πλανάστε, ούτε πόρνη, ούτε μοιχή, ούτε», και αναφέρει κι άλλους, «βασιλείαν Θεού ου κληρονομήσουσιν». «Μη πλανάστε, κανένας από αυτούς δεν θα κληρονομήσει τη Βασιλεία του Θεού». Και σε άλλα σημεία επίσης αναφέρονται αυτές οι αμαρτίες και ιδιαίτερα στα τελευταία κεφάλαια της Αποκαλύψεως, όπου γίνεται λόγος ότι τελειώνουν πλέον τα πάντα και φανερώνεται η Βασιλεία του Θεού. Εκεί γίνεται ρητός δύο φορές λόγος για τον αποκλεισμό από τη Βασιλεία του Θεού αυτών που έκαναν σαρκικές αμαρτίες. Το θέμα είναι πάρα πολύ σοβαρό και ο λόγος του Θεού είναι λόγος του Θεού. Δεν ψεύδεται το Πνεύμα του Θεού, δεν ψεύδεται ο Θεός. Αυτό που λέει, αυτό θα γίνει. Ο γεγεννημένος εκ του Θεού, λέμε, αμαρτίαν ου ποιεί. Μετά τη βάπτιση, ο άνθρωπος δεν πρέπει να πέσει σε θανάσιμα αμαρτήματα. Μπορεί δηλαδή να μην πέσει. Τόσο πολύ βοηθιέται από τον Θεό, από τη χάρη του Θεού, από το Πνεύμα το Άγιο που έχει μέσα του ο κάθε άνθρωπος, ο κάθε χριστιανός, που μπορεί να μην πέσει σε θανάσιμα αμαρτήματα. Ο γεγεννημένος εκ του Θεού αμαρτία νου ποιεί, λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, και εννοεί τις αμαρτίες εκείνες που θανατώνουν την ψυχή. Και η βαρύτερη, ξαναλέμε, όλων αυτών και οποιονδήποτε σαρκικών αμαρτημάτων, μην ξεχνάμε, είναι η αμετανοησία. Μετά λοιπόν το βάπτισμα, δεν πρέπει να πέσει κανείς αυτά τα αμαρτήματα και μπορεί, όπως είπε, να μην πέσει. Αλλά επειδή ο άνθρωπος είναι αδύναμος, πολύ αδύναμος, γι' αυτό ο Κύριος έδωσε και το μυστήριο της Ιεράς Εξομολογήσεως, το μυστήριο της μετανοίας, που είναι το δεύτερο βάπτισμα, είναι σαν δεύτερο βάπτισμα ακριβώς για να συγχωρούνται οι άνθρωποι. Αλλιώς, καθώς λίγοι ξεγλιτώνουν από αυτά τα αμαρτήματα της σαρκός, λίγοι θα σώζονταν τελικά. Θα ήθελα λοιπόν να παρακαλέσω την αγάπη σας να το προσέξουμε αυτό το θέμα και καθώς είμαστε στην περίοδο της Σαρακοστής και όλοι λίγο πολύ άλλος εδώ άλλος εκεί θα πάμε να εξομολογηθούμε, να σκεφτούμε πολύ σοβαρά. Αφενός κάποιοι να σκεφτούν σοβαρά, μήπως το πήραν λίγο επιπόλαια το πράγμα και κάνουν τέτοια αμαρτήματα. Δεν έχει σωτηρία αν δεν μετανοήσει κανείς. Και μετάνοια είναι το να σταματήσει να αμαρτάνει και αφετέρου χρειάζεται φυσικά να κάνει κανείς το δεύτερο βάπτισμα του τέστην, να πάει στο εξομολογητήριο, στο μυστήριο της Ιεράς Εξομολογήσεως, να εξομολογηθεί για να ξαναπληθεί η ψυχή όπως το βάπτισμα. Όποιος πάρει το θέμα επιπόλαια και δεν εξομολογηθεί αυτά τα αμαρτήματα, τη χάνει την ψυχή του. Να μην ξεγελιόμαστε. Εμείς θα κρατούμε με βάση τον νόμο του Θεού. Δεν θα κρατούμε με βάση το πώς νιώθει ο καθένας. Είναι αρκετοί που κάνουν τέτοια αμαρτήματα και καθώς δεν τους νοιάζει, καθώς δεν τα θεωρούν αμαρτήματα, μια χαρά αισθάνονται. Και μπορεί να στηριχτούν σε αυτό και να πούν δεν αισθάνομαι εγώ τίποτα. Και να μείνουν έτσι ανεξομολόγητοι, να μείνουν ακάθαρτοι, να μείνουν με το βάρος αυτών των αμαρτιών. Δεν θα πούμε μήπως αυτοί χάσουν έτσι την ψυχή τους. Θα τη χάσουν την ψυχή τους. Ο λόγος του Θεού, είπαμε, είναι η αλήθεια. Και δεν ψεύδεται ο Θεός. Όποιος λοιπόν με οποιονδήποτε τρόπο υποπίπτει σε σαρκικά αμαρτήματα,
να σταματήσει αμέσως και φυσικά να μετανοήσει με τα δακρύων για τη μέχρι τώρα τακτική του, για τη μέχρι τώρα ζωή του. Να ανατρέξουμε σε όλο το παρελθόν μας πρέπει. Αφού βαπτιστήκαμε νήπια και μετά, να ανατρέξουμε σε όλη μας τη ζωή, να μετανοήσουμε για όλα και να εξομολογηθούμε. Από τότε που γνωρίσαμε τον κόσμο αυτόν, είναι ενδεχόμενο να πέσουμε σε τέτοια αμαρτήματα. Να ανατρέξει λοιπόν ο καθένας στην όλη ζωή του παρελθόντος και επισταμένος, ειλικρινά, τίμια και προσεκτικά να ερευνήσει τα της ζωής του, να μην χαριστεί καθόλου στον εαυτό του, να κοιτάξει να βρει όλες τις αμαρτίες που αναφέρονται στο θέμα αυτό. Υπάρχουν και αμαρτίες που έχουν μια έμεση σχέση με αυτές. Οι εκτρώσεις, παραδείγματος χάρη, έχουν σχέση με τα σαρκικά αμαρτήματα, αλλά δεν θα ασχοληθούμε με το θέμα αυτό τώρα. Να ψάξει να βρει κανείς στην όλη ζωή του και αυτά που κάνει ένα παιδί, που κάνει ένας έφηβος ως προς το θέμα αυτό και αυτά που κάνει εκείνος ο οποίος δεν έχει μπει στο γάμο, ακόμη και αυτά που κάνουν εκείνοι οι οποίοι γνωρίζονται μεταξύ τους, δίνουν λόγο, μνηστεύονται με σκοπό να έλθουν εις γάμου κοινωνίαν. Εκείνο που θα τους κάνει να είναι ένας άνθρωπος και θα μπορούν έπειτα να κάνουν τα του γάμου, είναι το μυστήριο του στεφανώματος. Δε στεφανώμαθηκες. Και το παραμικρό που θα κάνει σχετικά με αυτά τα θέματα είναι αμαρτία. Πολλοί νομίζουν ότι τακτοποιούνται τα θέματα της αμαρτίας με το πέρασμα του χρόνου, καθώς περνάει ο καιρός. Πολλά χρόνια πέρασαν από τότε που το έκανα, λένε κάποιοι. Όσο πολλά χρόνια για να έχουν περάσει, δεν τακτοποιείται η αμαρτία και μάλιστα η θανάσιμη αμαρτία, παρά μόνο αν μετανοήσει κανείς, αν εξομολογηθεί και αν λάβει την άφεση από τον Κύριο διά του πνευματικού. Και τα μικρότερα και τα μεγαλύτερα και τα μεν και τα δε δεν τακτοποιούνται απλώς με το πέρασμα του χρόνου, ούτε απλώς με το ότι τα έχει ξεχάσει κανείς, ούτε με το ότι μόνος του κανείς λέει ότι δεν είναι τίποτε. Αν θέλει κανείς να συγχωρηθούν οι αμαρτίες του και να καθαρίσει πραγματικά η καρδιά του, η μολυσμένη καρδιά του, αν θέλει να ανοίξει η πύλη του ουρανού, όντως να ανοίξει η πύλη του ουρανού, ο παράδεισος, αν θέλει να σωθεί κανείς, να το πάρει πολύ σοβαρά το θέμα και να μην χαριστεί στον εαυτό του. Να βρει ένα-ένα όλα τα αμαρτήματα αυτού του είδους και ένα-ένα να τα εξομολογηθεί, όση ντροπή και αν αισθάνεται, όση δυσκολία και αν αισθάνεται, για να συγχωρηθεί. Και είπαμε, να εξομολογηθεί ακόμη και αυτά που κάνει κανείς και ως παιδί, πολύ περισσότερο ως έφηβος και ακόμη πολύ περισσότερο αργότερα, έως την ώρα του γάμου.

Δεν είναι οι άνθρωποι που φτιάχνουν τον νόμο του Θεού. Άσχετα με το τι λένε και τι κάνουν οι άνθρωποι, δεν θα αλλάξει ο νόμος του Θεού και δεν αλλάζει. Δεν είναι οι άνθρωποι που φτιάχνουν τον νόμο του Θεού. Ο Θεός κάνει τον νόμο. Ο Θεός θα μας κρίνει. Δεν θα μας κρίνει ο Α ή ο Β. Η ανθρωπότητα μπορεί να το έχασε το μυαλό, να τρελάθηκε και γι' αυτό παρουσιάζει τα πράγματα όχι έτσι όπως είναι από την πλευρά του Θεού. Δηλαδή, αν τώρα που είναι νύχτα πεις ότι είναι μέρα ή όταν είναι μέρα πεις ότι είναι νύχτα, αυτό όσο και αν σας φανεί περίεργο δεν είναι τόσο παράλογο όσο παράλογο είναι αυτό. Ενώ ο νόμος του Θεού λέει ως προς τα θέματα αυτά, τα σαρκικά αυτά που λέει, να έρχεσαι εσύ όποιος κι αν είσαι και να λες εντελώς αντίθετα από αυτά που λέει ο Θεός. Αυτό είναι ακόμα πιο βαρύ και πιο σοβαρό από το να λες ότι είναι μέρα έξω και να είναι νύχτα, λέει ο πατήρ Σιμεών. Και δυστυχώς διαδόθηκε πλέον αυτό το πνεύμα, αυτή η τακτική, αυτή η νοοτροπία, ότι ως προς το θέμα αυτό δεν πρέπει να υπάρχει κανένας ενδιασμός και ότι μπορεί να κάνει ο καθένας ό,τι θέλει. Και δεν καταλαβαίνουμε ότι οι σατανιστές είναι αυτοί που πιστεύουν έτσι και οι οποίοι διαδίδουν αυτές τις απόψεις. Και οι χριστιανοί δέχονται τα των σατανιστών. Οι σατανιστές δεν παρουσιάζονται ως σατανιστές, αλλά παρουσιάζονται τάχα με επιχειρήματα και ασπάζονται τις γνώμες αυτές και χριστιανοί. Θα χαθούν όλοι, θα χαθούν. Δεν είναι αστεία αυτά. Τελικά ο Θεός θα δικάσει τον κόσμο. Δεν θα τον κρίνει ο διάβολος, ώστε να φοβηθούμε τον διάβολο και να πάμε με το μέρος του διαβόλου για να έχουμε την ευνοιά του. Εμείς το Θεό σεβόμαστε. Οτιδήποτε έχει κάνει κανείς έξω από το γάμο, μικρό ή μεγάλο, σε όποια ηλικία και αν ήταν, είτε πριν κανείς κάνει το γάμο, είτε ενώ είναι παντρεμένος, είναι αμαρτία. Και όταν λέμε έξω από το γάμο, εννοούμε και ένα δευτερόλεπτο, τρόπος του λέγειν, πριν από το μυστήριο του στεφανώματος. Αυτά που λέγονται είναι αραβωνιασμένοι, είναι τέτοια η εποχή. Τα παιδιά τι να κάνουν, έχουν γνωριμίες, με τίποτε δεν στέκονται. Ο Κύριος, βλέπετε, όταν ομιλεί για το τι θα γίνει τις έσχατες ημέρες, μας παραπέμπει στις ημέρες του Νόε. Καθώς εγένετο εν τες ημέρες του Νόε, ούτως έστεκε εν τες ημέρες του Υιού του ανθρώπου. Και να δούμε τι γινόταν τις ημέρες του Νόε. Αν θυμάστε, τότε όλοι κοιτούσαν τις δουλειές τους, κοιτούσαν τη χωρίς Θεό ζωή τους, έκαναν ό,τι ήθελαν και κορόιδευαν τρόπον την τον Νόε, ο οποίος ετοίμαζε την κιβωτό και ο οποίος μαζί με τα παιδιά του και με όλα αυτά που του είπε ο Θεός εισήλθε στην κιβωτό και σώθηκε. Οι άλλοι κορόιδευαν. Όλοι χωρίς εξαίρεση τελικά πνίγηκαν, όλοι χάθηκαν. Μπορεί οι άνθρωποι σήμερα να κάνουν περίπου όπως έκαναν στις ημέρες του Νόε. Έτσι λέει ο Κύριος θα κάνουν οι άνθρωποι και τις τελευταίες ημέρες. Θα αμαρτάνουν και θα έλθει ο Κύριος ως κλέπτης ενικτή και θα σωθούν όσοι βρεθούν στην κιβωτό. Η Εκκλησία είναι η κιβωτός. Η Εκκλησία είναι η ναύς, το πλοίο. Και τα μέλη της είναι αυτοί που είναι μέσα στην Εκκλησία και οι οποίοι θα σωθούν. Αλλά θα σωθεί κανείς εφόσον είναι πράγματι μέλος της Εκκλησίας. Να είναι μέσα στην κιβωτό. Δεν νομίζω ότι είναι μέσα και να είναι έξω. Και όχι απλώς επειδή βαπτίστηκε ή αν θέλετε επειδή πηγαίνει και κοινωνάει ή αν θέλετε να πούμε και το σημερινό το άρρωστο σύμπτωμα προβαίνει σε στεντόριες ομολογίες πίστεως χωρίς να το έχουν ζητηθεί και κατακρίνει και κουτσομπολεύει και συκοφαντεί τον έναν και τον άλλον είτε κληρικός είναι αυτός είτε λαϊκός. Έχω υπόψη μου και ως εκ της θέσεώς μου νεαρούς και νεαρές που ζουν σαν να είναι αντρόγυνα ενώ ποτέ δεν έγιναν αντρόγυνα. Το θεωρούν αυτό φυσικότατο και πηγαίνουν και κοινωνούν κιόλας χωρίς να σταματήσουν να αμαρτάνουν και χωρίς να εξομολογηθούν. Και μπορεί να νομίζουν ότι αφού είναι βαπτισμένοι και κοινωνούν, είναι τακτοποιημένοι. Δεν είναι έτσι. Αν ήταν έτσι, θα μας έλεγε ο λόγος του Θεού να βαπτιστούμε και να κοινωνούμε και τίποτε άλλο δεν θα έλεγε. Πώς όμως μας λέει? Μας λέει πολλά. Και κυρίως μας λέει να σωθούμε από την αμαρτία. Και δεν λέει ότι αμαρτωλός είναι μόνο αυτός που δεν κοινωνάει. Μπορεί να έχει βαπτιστεί κανείς, να κοινωνάει και να ζει μέσα στην αμαρτία. Μπορεί να πορνεύει, να μοιχεύει, μια και είμαστε σε αυτό το θέμα και να νομίζει ότι θα σωθεί. Δεν θα σωθεί όμως. Το λέει ο λόγος του Θεού. Δεν τα λέμε αυτά τώρα σαν να τα βάζει κανείς με κάποιους ή σαν να απειλεί κάποιον, αλλά τα λέμε για να ακούσουμε την αλήθεια και να την ξέρουμε. Και εμείς θα φέρουμε ευθύνη αν δεν πούμε ξεκάθαρα αυτά τα πράγματα, ότι δηλαδή θα σωθούμε
από τα θανάσιμα αμαρτήματα και ειδικότερα από τα σαρκικά αμαρτήματα για τα οποία ομιλούμε, εάν μετανοήσουμε και προσπαθήσουμε να μην τα ξανακάνουμε και δεν τα ξανακάνουμε. Αλλά να μετανοήσουμε αληθινά, να θυμηθούμε όλα τα αμαρτήματά μας τα σχετικά και εκείνα, όπως είπαμε, που κάναμε στην παιδική ηλικία, και εκείνα που κάναμε αργότερα, και εκείνα που κάνει κανείς έξω από τη συζυγική του στέγη, έξω από τη συζυγική του ζωή. Όχι μόνο αυτά που κάνει μέχρι την ώρα του στεφανώματος, αλλά και αυτά που κάνει και αφού στεφανωθεί, και τα οποία είναι έξω από τον γάμο. Όλα να τα θυμηθούμε και για όλα να μετανοήσουμε, να κλάψουμε και να εξομολογηθούμε.

Θα χαθούν οι ψυχές διότι τα πήραν λάθος τα πράγματα. Είναι μια μεγάλη πλάνη, είναι καταστροφή, είναι συμφορά το ότι οι άνθρωποι προπαντός στις ημέρες μας ούτε καν νοιάζονται ως προς το θέμα αυτό, μήπως αμάρτησαν. Θα χαθούν οι ψυχές διότι τα πήραν λάθος τα πράγματα, ξαναλέγω. Δεν με τι αγωνία μιλάει ο Πατήρ Σιμεών. Και δεν είναι απλώς ότι και μόνο ότι ο καθένας δίνει την άδεια στον εαυτό του να κάνει σαρκικές αμαρτίες, αλλά υπάρχουν και εκείνοι οι οποίοι προτρέπουν τους νέους να τα κάνουν αυτά, τονίζοντας ότι δεν υπάρχει κανένα εμπόδιο και ότι όλα αυτά είναι φυσικά και φυσιολογικά. Και αμαρτάνουν οι άνθρωποι αδιστάκτως, χωρίς τον παραμικρό ενδιασμό, και έχουν και τη γνώμη ότι δεν κάνουν τίποτε κακό. Όλοι αυτοί την ώρα που θα φανερωθεί η Βασιλεία του Θεού θα μείνουν απ' έξω, διότι κάποια φωνή θα φωνάζει. Έξω οι κίνες και οι φαρμακοί και οι πόρνοι και οι φωνείς και οι ειδωλολάτροι και πάσο φιλών και ποιών ψεύδος. Θα κοιτάξουμε λοιπόν να θυμηθούμε όλα τα αμαρτήματα, ακόμη και εκείνα που έγιναν μέσα στο γάμο. Δηλαδή όχι μόνο κάνει κανείς έξω από τον γάμο αμαρτίες, αλλά και μέσα στο γάμο το ίδιο το ανδρόγυνο μπορεί να κάνει αμαρτίες. Ο γάμος δεν είναι λαγνία, δεν είναι ασυδοσία, δεν είναι ασχήμια, δεν είναι ρυπαρότητα. Είναι αγάπη, ευπρέπεια, κοινωνία εν πνεύματι Αγίο. Όταν κανείς αγαπά αληθινά, αγαπά όμως και όχι απλώς επιθυμεί, όταν αγαπά κανείς εν Θεό, εν πνεύματι Αγίο, είναι αδύνατο να κάνει κάτι το οποίο είναι απρεπές ενώπιον του Θεού, κάτι το οποίο είναι ανάρμοστο. Από μέσα του το αισθάνεται κανείς ότι είναι κάτι απρεπές και ανάρμοστο. Είναι κάτι που δεν πρέπει να γίνει. Πολλές φορές ο εαυτός μας λέει ότι αυτό δεν είναι καλό. Και πόσες φορές δεν φημώνουμε τον εαυτό μας και κάνουμε αυτό που δεν πρέπει. Δεν παραξενευόμαστε μερικοί. Κοινών ου θέλει εδώ να έχει κανείς για να καταλάβει αυτά που λέει ο πατήρ. Και μέσα στο γάμο λοιπόν μπορεί να έχουν γίνει ένα σωρό πράγματα τα οποία είναι αντίθετα με το θέλημα του Θεού, αντίθετα με τον νόμο του Θεού, αντίθετα με το όλο πνεύμα του Ευαγγελίου, με την όλη διδασκαλία της Εκκλησίας. Και αυτά πρέπει κανείς να τα εξομολογηθεί και να λάβει την άφεση και να καθαρίσει η ψυχή του, ώστε να ελπίζει και να πιστεύει ότι θα ανοίξει έτσι ο δρόμος, ότι άνοιξε ο δρόμος προς τη Βασιλεία του Θεού, προς τη σωτηρία. Είναι και ο άλλος που σου λέει: άλλη περίπτωση, δεν έχω τίποτε να πω στην εξομολόγηση. Να ανησυχήσεις, παιδί μου, αν διερωτάσαι τι να εξομολογηθείς, να ανησυχήσεις. Το ένα είναι ότι αρκετοί έρχονται και κάπως με παράπονο λένε: τι ήρθα τώρα, καθώς προσθέτουν: πάλι τα ίδια θα πω. Και το δεύτερο είναι ότι κάποιοι λένε: δεν έχω να πω τίποτε, τι να πω, και δεν πηγαίνω στην εξομολόγηση. Θα αναφερθούμε πρώτα στο δεύτερο. Σας είπα και άλλη φορά ότι αν κάθε μέρα εξομολογείται κανείς, πάλι λίγο θα είναι. Θα αισθανθεί την ανάγκη αν είναι δυνατόν να εξομολογείται και το πρωί και το απόγευμα. Δεν τελειώνουν αυτά. Και όποια ψυχή στεγνώνει και φτάνει σε μια κατάσταση που λέει τι να πω, κάτι δεν πάει καλά. Για να συνεννοηθούμε καλύτερα, σπέβδω να πω ότι όταν θα πεθάνουμε ή αν θα μας προλάβει η Δευτέρα Παρουσία, θα εμφανιστούμε ενώπιον του Θεού. Δεν θα εμφανιστούμε έτσι όπως εμείς νομίζουμε. Τώρα είμαστε μέσα στο ναό και εξωτερικά, εάν μας φωτογραφίσουν, έχουμε όλοι ευλαβικό σχήμα. Δηλαδή, φαινόμαστε ότι είμαστε ευλαβείς, ευσεβείς, ότι είμαστε καλοί χριστιανοί. Υπομονητικά στεκόμαστε εδώ, καθώς νιώθουμε ότι είμαστε μέσα στο ναό και δίνουμε μια καλή εικόνα. Έχουμε κι εμείς μια καλή ιδέα για τον εαυτό μας και νομίζουμε ότι όταν εμφανιστούμε ενώπιον του Θεού, κάπως έτσι θα εμφανιστούμε και κάπως έτσι θα μας δει ο Θεός. Δεν είναι έτσι. Ο Θεός θα δει το βάθος της καρδιάς μας, θα δει το βάθος της ψυχής μας. Και όπως έλεγα σε μια περίπτωση σήμερα, ας υποθέσουμε ότι κάποιος γιατρός ανακαλύπτει σε έναν άρρωστο πάρα πολλά ογκίδια καρκίνου. Στο κεφάλι, στους πνεύμονες, στο στομάχι, ακόμη και στα χέρια και στα πόδια μπορεί να έχει, στα οστά, στο δέρμα και σε άλλα όργανα του σώματος. Και καμιά φορά δεν φαίνεται τίποτε από αυτά. Σε ορισμένες μάλιστα περιπτώσεις δεν πονάει ο άρρωστος, απλώς έχει μια κάποια ενόχληση που τον κάνει να ανησυχήσει και να σκεφτεί μήπως είναι άρρωστος. Το ειδικό μηχάνημα όπου θα τον βάλει ο γιατρός να εξεταστεί δεν θα κοιτάξει, ας πούμε έτσι, εξωτερικά τι είναι ο άρρωστος, ούτε θα προσέξει τα ενδύματα που φοράει, που μπορεί να είναι ωραία και καλά, ούτε ακόμη το πώς γενικότερα φαίνεται εξωτερικά ο άνθρωπος, αλλά θα ερευνήσει και θα ανιχνεύσει βαθιά μέσα το όλο σώμα.
Υπάρχουν μηχανήματα που μπορούν να ερευνήσουν και μέσα στον εγκέφαλο και μέσα στους πνεύμονες και στα άλλα όργανα. Τίποτε ίσως δεν ξεφεύγει από τα μηχανήματα αυτά και εμφανίζουν τον άνθρωπο πολύ διαφορετικότερο από αυτό που νομίζει ο ίδιος είναι ή που φαίνεται ότι είναι ή νομίζουμε εμείς που τον βλέπουμε ότι είναι. Βρίσκουν όλα εκείνα τα ογκίδια που υπάρχουν και φυσικά συγχρόνως ο ειδικός γιατρός, βλέποντας όσα βλέπει διαμέσου των μηχανημάτων, αποφαίνεται κιόλας ότι λίγη ζωή έχει αυτός ο άρρωστος, τον οποίο εμείς δεν καταλαβαίνουμε. Έτσι, στη Δευτέρα Παρουσία ή όταν θα πεθάνουμε, θα εμφανιστούμε ενώπιον του Θεού γυμνοί και τετραχυλισμένοι και θα φανούν τα πάντα. Είναι απορίες άξιων πώς αυτό το πράγμα δεν μας καίει. Να παρακαλέσουμε το Θεό να μας φωτίσει, να ανοίξει τα μάτια μας και να μας κάνει να αισθανθούμε την αρρώστια που έχουμε μέσα μας. Να δούμε δηλαδή μέσα στην καρδιά μας το φθόνο που έχουμε, το μίσος, τη ζήλια, τη διάθεση να κατακρίνουμε, τον όγκο της υπερηφάνειας που έχουμε, τη φιλαυτία, φιλιδονία, φιλοδοξία, φιλοχρηματία, ολιγοπιστία, για να μην πούμε και την απιστία, που δεν μάθαμε δηλαδή να εμπιστευόμαστε στο Θεό, που η καρδιά μας είναι δοσμένη σε άλλα πράγματα και κυνηγάει και επιθυμεί άλλα πράγματα. Αυτά έτσι θα μείνουν? Ούτε τακτοποιούμαστε αν πούμε, τι να κάνουμε? Δεν έχει τι να κάνουμε. Ο Χριστός ήρθε ως γιατρός και σωτήρ του ανθρώπου και σώζει τον άνθρωπο από όλα. Δεν είναι αφροσύνη, αλλά και προσβολή στον Χριστό το ότι ενώ εκείνος έρχεται να μας θεραπεύσει, εμείς δεν δεχόμαστε και δίνουμε μια δική μας εξήγηση. Θα ήθελα να παρακαλέσω με την ευκαιρία αυτή να ανησυχήσουν όσοι δεν βρίσκουν να έχουν τίποτε να πούν στην εξομολόγηση. Πολλοί να ανησυχήσουν. Να παρακαλήσουμε, όπως είπε το Θεό, να μας φωτίσει, να ανοίξει την καρδιά μας, να μας κάνει να νιώσουμε όπως ακριβώς γίνεται στις επίτοκες, που όταν δεν έρχονται φυσιολογικά οι πόνοι, προκαλούν με κάποιο φάρμακο τους πόνους για να αρχίσει η διαδικασία του τοκετού. Ότι εδώ πονούμε, εκεί πονούμε, εδώ είμαστε πληγωμένοι και έχουμε αρρώστια, πάθος, και όχι να ζούμε σαν να μην συμβαίνει τίποτε. Εάν τελικά δεν ξυπνήσει η ψυχή μας και δεν αρχίσουμε να βλέπουμε την κατάστασή μας, στο βαθμό που, όπως είπα, και αν εξομολογείται κανείς κάθε μέρα, να αισθάνεται την ανάγκη να εξομολογηθεί και δεύτερη φορά, εάν δεν γίνει κάτι τέτοιο, δεν πάει καλά η ψυχή μας. Μην λοιπόν κοιμόμαστε, μην εφησυχάζουμε, μην τα κουκουλώνουμε τα πράγματα, μην κάνουμε αυτό το κακό στον εαυτό μας.

0: Όλα αυτά λοιπόν δεν μπορεί να είναι του Χριστού. Στα τελευταία κεφάλαια της Αποκαλύψεως βλέπουμε ότι στον κατάλογο που παραθέτει ο Ευαγγελιστής αυτών που δεν θα έχουν θέση στη Βασιλεία του Θεού συμπεριλαμβάνει και τους δειλούς. Δειλία. Δειλία μας λέει ο Ιωάννης ο Συναήτης, ενθυμούμε. Τότε που τον μελετούσα, δειλία εστίν εκτροπή πίστεως. Προσέχουμε. Εκτροπή πίστεως. Όχι απλώς οι άπιστοι, οι φωνιάδες, αλλά ακόμη και οι δειλοί δεν έχουν καμία θέση μέσα στη Βασιλεία του Θεού. Χριστιανός δειλός δεν επιτρέπεται. Όλα αυτά που είσαι λυπημένος συνεχώς, που είσαι δειλός, φοβητσιάρης, που είσαι γεμάτος αμφιβολίες, που νιώθεις ανασφάλεια, δεν μπορεί να είναι χριστιανικά. Δεν μπορεί κανείς να πάει να πει στην εξομολόγηση καμιά φορά για την ανασφάλεια που νιώθει ή κάποια άλλα παρόμοια, αλλά τα λέει κυρίως ως πρόβλημα. Ενώ θα πρέπει να πει, κανονικά δεν έπρεπε να αισθάνομαι έτσι, δεν έπρεπε να έχω τέτοια πράγματα μέσα μου. Για να τα έχω, φαίνεται ότι δεν έχω καλή κοινωνία με το Θεό, δεν έχω καλή επαφή με το Θεό, δεν έχω καλή αναφορά στο Θεό. Φαίνεται ότι η ψυχή μου δεν αφήνεται με εμπιστοσύνη στο Χριστό. Να η αμαρτία. Και να έρθουμε στο πρώτο που είπαμε στην αρχή της ομιλίας. Μερικοί λένε στην εξομολόγηση, ήρθα πάλι, δεν θα έπρεπε να έλθω, τα ίδια θα πω πάλι. Δεν είναι σωστό και αυτό. Είναι ανάγκη να πάει να ανακαλύψει κανείς άλλα αμαρτήματα, μήπως χρειάζεται ποικιλία αμαρτημάτων. Ο εγωισμός ένας είναι, αλλά κάθε μέρα όμως, κάθε στιγμή θα τον νιώθει κανείς σαν τώρα να γεννήθηκε, σαν τώρα να παρουσιάστηκε και θέλει να τον αποβάλει τον εγωισμό, όπως και κάθε άλλη αμαρτία. Δεν έχει λοιπόν θέση αυτό που λέει κανείς, πάλι τα ίδια θα πω. Και ένας που το λέει δεν έχει μετάνοια στην ψυχή του. Είναι δυνατόν ποτέ να πει στο γιατρό, τι ήρθα τώρα, πάλι τον ίδιο πόνο έχω? Έως ότου να φύγει αυτός ο ένας πόνος, όποιος είναι αυτός, και 100 φορές θα πας στο γιατρό και 100 φορές θα μπει στο νοσοκομείο. Αυτό που ενδιαφέρει είναι να φύγει αυτός ο πόνος. Δεν είναι ανάγκη να εμφανιστεί άλλος πόνος στο σώμα σου για να έχεις δικαιολογία να πας στο γιατρό ή στο νοσοκομείο. Γι' αυτό χρειάζεται όλοι μας ένα πράγμα, να δούμε βαθύτερα την αμαρτία μας. Αυτά, έτσι όπως τα λέμε, δεν λέγονται, υποθέτω το καταλαβαίνετε, με ένα πνεύμα σαν να μας ελέγχει κάποιος ή σαν να μας μαλώνει ή σαν να έχει απαιτήσεις. Με όλους που είμαστε αυτή την ώρα εδώ ή με όλους που φτάνουν στο εξομολογητήριο, εάν εμείς υπεύθυνα δεν θα πούμε κάποια πράγματα, είμαστε συνένοχοι. Και με το δίκιο του κάθε χριστιανός, όταν βρεθούμε στον άλλο κόσμο, θα πει, τι μας λέγατε και μας λέγατε και απλώς κουκουλώναμε τα πράγματα και δεν μας βοηθήσατε να δούμε βαθύτερα την αμαρτία μας. Σαν και αυτούς που δεν καλούν ιερέα στο νοσοκομείο, μην τον δει ο άρρωστος και πει ότι θα πεθάνω. Μα δεν πεθαίνει. Γιατί το κουκουλώνεις και δεν του λες την αλήθεια? Και ότι είναι ευκαιρία να τακτοποιήσει μερικά πράγματα που γίνονται στην ψυχή του, που έχουν γίνει και ζητούν ανάπαυση, ανακούφιση και παρηγοριά. Είσαι σαν να τον σπρώχνεις τον άνθρωπο, τον υποψίας του. Οι μέρες σου είναι μετρημένες. Το λένε γιατί δεν πειράζει. Η θλίψη που θα αισθανθεί θεραπευτική είναι. Δεν να χαϊδεύουμε συνέχεια τους άλλους. Γιατί στο βάθος αυτό που χαϊδεύει συνέχεια τους άλλους, χαϊδεύει τον εαυτούρι του. Δηλαδή, κι αν εκεί που πάει ο άνθρωπος, σε τόπο απαράκλητο, ψυχρό, ανάποδο τόπο, σε κακοτοπιά πνευματική, αρχίζει και καταργέται εσένα που δεν τον προειδοποιούσες, πού θα σταθούμε μετά? Δηλαδή, έχουμε ευθύνη. Δεν σας ελέγχει κανένας. Ούτε σας μαλώνει, ούτε σας αποδοκιμάζει, ούτε έτοιμος να σας βάλει είναι επιτίμιο. Το θέμα είναι να δούμε την αρρώστια μας, να δούμε τα πάθη μας, να δούμε το κακό όλο που έκανε η αμαρτία, που εμείς το καμουφλάρουμε και το φυλάγουμε, μην τυχόν πάθει τίποτα. Μην τυχόν πάθει, λέει, τίποτα ο άρρωστος που θα δει τον παπά. Να κοινωνήσει, θα τον πει ότι πεθαίνει. Μα αφού πεθαίνει. Τι εννοείς αφού πεθαίνει, τι το κρύβεις του ανθρώπου? Να κοινωνήσει, να πάρει το εφόδιο, να φύγει ο άνθρωπος, να πάει στην ανάπηση, να ανακούφει στην παρηγοριά. Τρομάζεις που θα σου φύγει? Γιατί και αν είναι καλύτερα με το Θεό Έχει δικαίωμα εσύ να το ζητά πίσω. Αλλά να το ζητά πίσω όπω θε εσύ, με του δικού σου όρου. Δηλαδή, τι εγωισμό είναι αυτό. Όλα αυτά συνδέονται, ξέρετε. Να δούμε λοιπόν την αμαρτία μας. Να τη συναισθανθούμε. Έχει μια ωραία λέξη που λέγεται τώρα ενσυναίσθηση. Την τελευταία πενταετία είναι πολύ έντονη αυτή η λέξη. Ενσυναίσθηση. Να έρθουμε σε ενσυναίσθηση του εαυτού μας. Να μετανοήσουμε αληθινά. Και πάλι και πάλι. Δεν τελειώνει μετά, είναι ατέλεστη. Εκεί που λέγεται μετανόηση, πάλι ο εγωισμός σε ρίχνει. Και όπως είπαμε, να παρακαλέσουμε το Θεό. Διότι αν δεν έρθει φως Χριστού, εάν δεν έρθει αυτή η αίσθηση που δημιουργεί η παρουσία του Χριστού, δεν έρχεται μετάνοια αληθινή, ώστε όντως να μετανοήσουμε και να μας σώσει ο Κύριος. Αν είσαι ταπεινός, δεν δυσκολεύεσαι να δεχθείς ότι είσαι αμαρτωλός. Όταν έχεις περιπολού τον εαυτό σου, έτσι, και ζεις και διάγεις φαρισαϊκό το τρόπο, όταν σου θίξουν τον εγωισμό σου, από εκεί που το πέσει πνευματικό, είσαι έτοιμος τον άλλο να τον περάσει από τη μηχανή του κοιμά και να τον αλέσει τον άνθρωπο. Επομένως, πού πήγε αυτή η ηρεμία που τάχατε σε έδειχνες ότι έχεις. Και μέσα σου είσαι θηρίο ανήμερο. Και αυτό συμβαίνει με την τραγική πλειοψηφία των χριστιανών. Να κρυβόμαστε τώρα. Να γραλάμε τα αυτιά μας. Ραδιοφωνικός. Αν δεν έρθει λοιπόν το φως του Χριστού, δεν έρθει αυτή η αίσθηση που δημιουργεί η παρουσία του Χριστού, δεν έρχεται μετάνοια αληθινή. Τότε όντως μετανοείς. Αν είσαι ταπεινός λοιπόν, να δεχτείς ότι είσαι αμαρτωλός. Δεν δυσκολεύεσαι. Να δεχτείς ότι ενώπιν του Θεού όχι απλώς είσαι ένα τίποτε, αλλά ένα αμαρτωλό τίποτε. Και καθώς παίρνεις αυτή τη θέση, ελκύεις τη χάρη του Χριστού, διότι όπου υπάρχει λοιπόν ταπείνωση, εκεί πνέει το Άγιο Πνεύμα. Όπου υπάρχει και η ελάχιστη απόπνοια υπερηφάνειας, καπνιά έπαρσης, ίσεως, φυσιώσεως, εγωισμού, που είναι οι πατερικές εκφράσεις, λοιπόν από εκεί το Άγιο Πνεύμα κοιτάει να δραπετεύσει, όχι να είναι μακριά σου, να φύγει. Έτσι όλα αυτά μέσα μας να τα δουλεύουμε, αδελφοί μου. Χαίρετε.
1: Γνωρίζεις τον εαυτό σου? Ψυχολογικές παράμετροι του πνευματικού φαινομένου. Με τον αρχιμανδρίτη Εφραίμ Τριανταφυλόπουλο, πρωτοσύγγελο της Ιεράς Μητροπόλεως Φθιώτιδος. Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Αγαπητοί ακροατές, θα ακούσουμε την ακολουθία του αποδείπνου από το Ιερό Ησυχαστήριο Αναστάντος Χριστού Πειραιός.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
1: Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι, Αγία Τριάς ο Θεός δόξασι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέ τας ψυχάς ημών.
2: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

0: Θέλημά σου ως εν ουρανώ και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέντες ημών. Και μη εν έγκυση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματος, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το βασιλείο μου Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το βασιλείο μου Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το βασιλείο και Θεό ημών. Ελέησον με Θεός κατά το μέγα ελαιός σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλειψον το ανομιμά μου. Επιπλείον πλήνον με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισον με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μας τη διαπαντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσαι τις λόγες σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσαι. Ιδού γάρεν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες οίκησες εμέ μήτρη μου. Ιδού γάρ αλήθεια ανηγάπησες τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάς μη. Ραντιείς με ισόπω και καθαριστήσομαι, πληνείς με και υπερχιών ελευκανθήσομαι. Ακουτιείς με αγαλίαση και φροσύνη να αγαλιάσω τα εστέδα ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίες μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμείον Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον της συγκάτης μου. Μη απορρίψουμε το πρόσωπο σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλης από μου. Απόδος με την αγαλίαση της σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξον με. Διδάξω αν όμως τη σωδού σου και ασεβείς επί σε ευστρέψουση. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός σωτηρίας μου, αγαλιάστε τη γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι ή θέλεις αστησίαν έδω καν, ολοκαυτώματα ού και ευδοκίσεις. Θυσία του Θεού, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και ταπεινωμένων ο Θεός ού και εκδενώσει. Αγάθινον Κύριε τη ευδοκία των Σιών και οικοδομηθεί το τότε Χιερουσαλήμ, τότε ευδοκίσει θυσία δικαιοσύνη, αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουν επί το θυσιαστήριό σου μόσχου.
0: Ο Θεό ει την βοηθειά μου πρόσχε, Κύριε, στο βοηθήσε με σπέψον, εσχυνθήτω αν και τραπήτω αν ει στην ψυχή μου, αποστραφήτω αν ει τα οπίσω και κατεσχυνθήτω αν οι βουλόμενοι μη κακά, αποστραφήτω αν παραυτικά εσχυνόμενοι λέγοντε μη εύγε. Αγαλιάστοσαν και φρανθήτωσαν επί σοι πάντες συζητούντες ο Θεός και λεγέτωσαν διαπαντός μεγαλυνθεί το Κύριος οι αγαπώντες το σωτηριόν σου. Εγώ δε πτωχός ημι και παίνεις ο Θεός βοήθησόν μη. Βοηθός μου και ρίστης μου είσαι Κύριε μη χρονήσεις.
3: Κύριε εισάκουσον της προσευχής μου ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου εισάκουσον τη δικαιοσύνη σου. Και μη σέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου παζών. Ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχή μου ταπείνωσιν εις γήν την ζωή μου. Εκάθισε με σκοτεινή ω νεκρού αιώνου και η κηδεία συνέπε με το πνεύμα μου, εν ημί καρά τη καρδία μου. Εμεί την ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση τη έργου εν ποίημα των χειρών σου μελέτων. Διαπέτασε προς τα ασχήρα με ψυχή μου ω για ανιδρώση. Ταχύ άκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το προσωπό σου από μου και ομοιωθήσω με τι καταβαίνουν τη λάκων. Ακούστον πίσω μου το πρωί του ελαιό σου ότι επισήλπισα. Γνωρίσον μου, Κύριε, οδόν εν υπορεύσω ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Διδάξον με του ποιήν το θέλημά σου, ό,τι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα στο άθωνο οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν του ονοματό σου, Κύριε, ζήσει με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξει, εκθλίψω στην ψυχή μου. Και εν το ελέγχει σου εξολοθρεύσει του εχθρού μου. Και απολύ πάντα σου σλίβοντα στην ψυχή μου, ότι εγώ δούλο σου ημί.
4: Δόξα εν υψίστη Θεό και επί γη ειρήνη εν ανθρώπου ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε, δια τη μεγάλη σου δόξεν. Κύριε Βασιλέφε, Πουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο Γενέση, Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός, ο Αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο Αίρον την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς ο Αίροντας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι εσύ ημώνος Άγιος, εσύ ημώνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν. Καθεκάστην εσπέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγέ, γεννήτη ημίν εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησον με, ή έστι ψυχήν μου ότι ημαρθώνσι. Κύριε, προσέ κατέφυγον, δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου, ότι παρασύ πηγή ζωή εν το ποτί σου οψώμεθα φως, παράτηλον το έλεος της συνόσκου είσαι. Καταξίωσον, Κύριε, εν τη νυχτή ταύτη αναμαρτήτους φυλαχτήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας, αμήν. Γέννητο, Κύριε, το έλεος σου εφημάς καθάφερ λυπήσαμεν επί σέ. Ευλογητός η Κύριε, δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα, συνέθισον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός οι Άγιε

0: Φώτισον με τη δικαιομασή σου. Κύριε, το έλεος σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα, Παντοκράτορα, Ποιητήν ουρανού και γης, ορατών δε πάντων και οράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον Μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προ πάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ού ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί, διού τα πάντα γένετο, τον δι' ημάς τους ανθρώπους και δια την μετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντα τε υπερ ημών επί Ποντίου Πιλάτου, και παθώντα και ταφέντα, και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς, και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς, ούτης βασιλείας σου και σε τέλος. Και εις το Πνεύμα του Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συμπατρί και Υιόν συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών, εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.

0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη ποιήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Ευεργία Θεοτόκο και σώσον ημάς.
0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη ποιήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Ευεργία Θεοτόκο και σώσον ημάς.
0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη ποιήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Ευεργία Θεοτόκο και
0: Και
1: σώσον
0: συν
1: ημάς.
0: διασωμάτω φωνή σωματούμενών σε θεωρών, Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζων προς αυτήν τη αύτα. Χαίρε διήσει χαρά εκλάμψη, χαίρε διήσει αρά εκλείψη. Χαίρε του πεσόντος Αδάμ η ανάκληση, χαίρε των δακρύων της Εύα η λύτρωση. Χαίρε ύψος της ανάβατων ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος της θεώρητων και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρεν φαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρεν θέους αρκώσεως, χαίρε διείς νεουργείται ικτήσεις, χαίρε διείς βρεφουργείται οκτίστης. Χαίρε ρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
0: Βλέψε η Αγία αυτήν εν αγνία φυσί το καπηδί Θεσσαλαίος. Το παράδοξό σου τη φωνή, τη παράδεκτών μου τη ψυχή φαίνεται. Ασπόρου βασίληψε ω την κοίηση, πώ λέγει κράζο, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Γνώ συνάρνωστον γνώνει, παρθένο ζήτουσα, ευόησε προ τον λειτουργούντα. Εκλαβώνων αγνώνιων, πόσε τι τεχθήνε δυνατόν λέξον μη. Προ είναι εκείνο έφυσε εν φόβο πλην καραβγάζον ούτω. Χαίρε βουλή απολύτου μίστη, χαίρε υγιή δεωμένων πίστη. Χαίρε των θαυμάτων Χριστού το πρωιμίων, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιο. Χαίρε κλίμαξε πουράνιε διή κατέβει ο Θεό. Χαίρε γέφυρα μετάβουσα τους εκ γης προς ουρανών. Χαίρετο των αγγέλων πολυθρύλι τον θαύμα. Χαίρετο των δαιμόνων πολυθρύν τον τραύμα. Χαίρετο φως αρήτος γεννήσασα. Χαίρετο πως μηδένα διδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώση. Χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας. Χαίρε νύμφια νύμφευτε. Δύναμη του υψίστου επεσκίασε τότε προσήλυψην τη απειρογά μου. Και την εύκαρπον ταύτης νηρήν ως αγρόν υπέδειξεν ειδήν άπαση. Τη θέλουση φερίζειν σωτηρίαν εν το ψάρι νούτο, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Έχουσα Θεοδόχων η παρθένο στην μήτραν ανέδραμε προ την Ελισάβετ. Το δε βρέφο εκείνη ευθύ επιγνών των τάφτη ασπασμών έχερε, και άλμα συνωσά μα συνεβόα προ την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμα, χαίρε καρπού ακυρά του κτήμα. Χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπων, χαίρε φυτρουγών τη ζωή ημών φίουσα. Χαίρε άβρα βαστάνουσα εφορία νυκτιρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνία νυλασμών. Χαίρε ότι λιμόνα τη ρηφή αναθάνει, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζει. Χαίρε δεκτών πρεσβεία θυμίαμα, χαίρε παντό του κόσμου εξήλασμα. Χαίρε Θεού προ θνητού ευδοκία, χαίρε θνητών προ Θεών παρησία. Χαίρε νύμφια νύμφευτε. Ζάλιν ένδοθεν έχων λογισμών αμφιβόλων, ω όφρον Ιωσήφε ταράχθη. Προ την άραμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονοών άμεντε. Μαθώνδε σου την σύλληψη εκ πνεύματο Αγίου έφη, αλληλούια.
2: Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων, υμνούντων την ένσαρκον Χριστού παρουσίαν και δραμώντες ως παροσκυμένα θεωρούσι του τον ως άμνων άμωμον, εν η γαστρή Μαρίας βοσκυθέντα εν υμνούντες είπων. Χαίρε αμνού και ποιμένος μήτηρε, χαίρε αυλή λογικών προβάτων, χαίρε οράτων εκ των αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοικτήριων, χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής, χαίρε των Αποστόλων, του ασύγκητον στόμα, χαίρε των αθλοφόρων, του ανίκνων θάρσος. Χαίρε στερών τη πίστεω έρισμα, χαίρε λαμπρών τη χάρητο γνώρισμα. Χαίρε δι σε γυμνώθει ο άδει, χαίρε δι σε νεδίθμε δόξαν, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
2: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαν τε μάγοι, τι τούτο εκολούθησαν έγκλη, και ω λίγνων κρατούντε αυτών, δι αυτού ηρεύνων κρατεών άνακτα, και φθάσαντε στον άφθαστον εχάρισαν αυτοβόντε, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Είδων πέδε χαρδαίων εν χερσίν τη παρθένου, τον πλάσαν τα χειρί του ανθρώπου, και δεσπότη είναι νοούντε αυτόν, ή και δούλου έλαβε μορφήν. Έσπευσαν τι δόρε, τραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρο, αδί του μύτηδη, χαίρε αυγή μυστική ημέρα. Χαίρε τη απάτη, την κάμινον σβέσασα. Χαίρε τη τριάδο, του μίστε φωτίζουσα. Χαίρε τύρανον απάνθρωπον εκβαλούσα τη αρχή. Χαίρε κύριον φιλάνθρωπον επιδείξασα Χριστόν. Χαίρε τη βαρβάρου του μεν θρησκεία. Χαίρε του βορβόρβιου μεν των έργων. Χαίρε πυρό προσκύνηση παύσασα. Χαίρε φλογό παθών απαλάτουσα. Χαίρε πιστών οδηγέ σοφροσύνη, χαίρε πασών γενναίων νεφροσύνη, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
2: Κύριε και εσύ, Θεοφόροι, γεγονότε οι μάγοι επέστρεψαν στη Βαβυλώνα, εκτελέσαντε σου των χρησμών και κηρύξαντε σε τον Χριστόν άπαση να φέντε στον Ηρώδην, ω λιρόδι, μη δω τα ψάλιν, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Λάμψα εν τη Αιγύπτου φωτισμών αληθεία, σε δίωξα στο ψεύδου στο σκότο. Τα γάριδολα ταύτη, σωτήρι, μη ενεγκατάσου την ισχύν πέπτοκεν. Η τούτων δεριστέντε ευών προ την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωση των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωση των δαιμόνων. Χαίρε τη απάτη στην πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδόλων των δόλων ελέγξασα. Χαίρε θάλασσα ποντίσασα, φαραώ των οητών. Χαίρε πέτρα υποτίσασα του διψώντα την ζωή μου. Χαίρε πύρινε στήλ οδηγών του εν σκόντι, χαίρε σκέπη του κόσμου, πλατιτέρα νεφέλη. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφή Αγία διάκονε, χαίρε γη τη Επαγγελία, χαίρε ξύ ρέι μέλι και γάλα, χαίρε νύμφη ανύπευτε. Μέλλοντο σημεώνο του παρόντο αιώνο, μεθύσταστε του απαταιώνο, επεδόθη ω βρέφο αυτό αλεγνώστη τούτο και Θεό τέλειο, διόπερε ξεπλάγη σου την άρη των σοφίαν, κράζων, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
3: Ναι, ανέδειξε κτίση, εμφανίσα ο κτίση τη σημείνη τη υπαυτού γενωμένη. Εξασπόρου βλαστή σα γαστρό και φυλάξα ταύτη ω περί άφθορων. Να το θάμα βλέποντε συνήσουμε να φρυβώντε. Και το άνθο τη αθαρσία, και το στέφο τη εγκρατεία. Και να στάσω στην πονεκλάμουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα. Χαίρε δέδρων αγλαόκαρπων νεκρού τρέφονται πιστή. Χαίρε ξύλων ευσκιόφιλων, υφού σκέπονται πολύ. Χαίρε και οφορούσα οδηγών πλανωμένη. Χαίρε απογενώσα λιτροτήν εχμαλώτη. Χαίρε κριτού δικαίου δυσόφηση, χαίρε πολλών παιόντων συγχώρηση, χαίρε στολή των γυμνών παρησία, χαίρε στοργή πάντα απόθων νικόσα, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
3: Ξέναν τόκον ειδώντε, ξενοθόμε του κόσμου, των νουν ει ουρανών μεταθέντε, δια τούτο γάρο υψηλό Θεό, επηγή σε φάνη ταπεινό άνθρωπο, βουλόμενο ελκύσε προ το ύψο του αυτό βοώντα, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
3: Όλο είναι τη κάτω και τον άνω ουδόλο απίνω ο περίδατο λόγο. Συγκατάβαση γάθε εκεί, ου μετάβαση δε τοπική γέγονε, και τόκο σε παρθένου θεολήπτου ακούσει ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρή του χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα. Χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναμφίβολων κάθημα. Χαίρε όχημα πανάγιον του των χερουβίν, χαίρε οίκημα πανάριστον του επ των σεραφείμ. Χαίρε τα αναντία είστε αυτό αγαγούσα, χαίρε παρθενία και γνωχία ζευνήσα. Χαίρε διεί σε λύθη παράβαση, χαίρε διεί συνήθη παράδεισο. Χαίρε η κλήση της Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπίς αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Πάσα φύσης αγγέλων κατεπλάγει το μέγα της εις ενανθρωπίσεως έργων, των απρόσιτων γάρους θεών εθεώρη πάση προς των άνθρωπων, ημίν με συνδιάγοντα ακούντα δε παραπάνω νούτος, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
3: Ρήτωρας πολυφθόγκους, ως ηχθείας αφώνους, ορώμενε επίσης εις Θεοτόκε, απορούσι γάρ λέγειν το πώς και παρθένος μένεις και τεκίν ίσχυσας. Μίζε το μυστήριο θαυμάζοντα πιστό βόμεν. Χαίρε σοφία σε ουδοχείων, χαίρε προνοία αυτού ταμείων. Χαίρε φιλοσόφου ασόφου δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγου αλόγου ελέγχουσα. Χαίρε ότι εμαράνθησαν οι δεινήσει διτέ. Χαίρε ότι εμαράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίων τα σπλοκά διασπόσα. Χαίρε των Αλιέων τα σαγίνα σπυρούσα. Χαίρε βυθού αγνία εξέρκουσα, χαίρε πολλού εν γνώση φωτίζουσα. Χαίρε ολοκάστων θελώνων σωθήνε, χαίρε λιμήντων του βίου πλωτήρων. Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
3: Σώσε θέλων τον κόσμο των όλων κοσμήτων προ τούτον αυτεπάγγελτο ήλθε και επί μην υπάρχον ω Θεό. Δημά σε φάνη καθημά άνθρωπο, ομοίω γάρ του όμοιων καλέσα ω Θεό ακούει αλληλούια.
1: Αλληλούια.
4: Τείχο των Παρθένων Θεωτό και Παρθένα και πάνω των Ισέ προστρεχόντων. Ο γάρ του ουρανού και τη γη κατεσκεύασε σε ποιητή άχραντε, οικίσασε τη μήτρα σου και πάντα η προσφωνή διδάξα. Χαίρε η στήλη της Παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας. Χαίρε αρχηγένοι της αναπλάσεως, χαίρε χορηγέθε εκείς αγαθότητος. Χαίρε σίγαρεν εγέννησας του συλληφθέντας εσκρός. Χαίρε σίγαρεν ουθέτησας του συλληφθέντας τον νουν. Χαίρε η τον φθορέα των φρενών καταργούσα. Χαίρε η τον σπορέα της αγνίας τεκούσα. Χαίρε παστάς ασπόρουν υπέψεως, χαίρε πιστούς κυρίου αρμόζουσα. Χαίρε καλή κουροτρόφε παρθένων, χαίρε ψυχών υποστόλε Αγίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Ύμνο άπα ητάτε συνεκτείνεστε σπέμπων το πλήθη των πολλών εκτιρμών σου. Ει αρίθμου γάρτη ψάμο δάσαν προσφερομένση βασιλεύ άγγε, ουδέν τελουμεν άξιον όν δε δοκασιμήν τη υποώσιν, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
4: Φωτοδόχων λαμπάτα τη εν σκότη φανίσαν ορώμεν την Αγίαν Παρθένων. Το γαράιλον άπτο σαφώ οδηγεί προ νόσιν θεϊκήν άπαντα. Αυγή το νουν ποτίζου άκρα, αυγή δε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτής νοητού ηλίου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους. Χαίρε αστραπίδα ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρε ως μπροντί τους εχθρούς καταπλήτουσα. Χαίρε ότι τον πολύφωτον ατέλεις φωτισμών, χαίρε ότι τον πολύρητον αναβλύζεις ποταμών. Χαίρε της κολυμβήθρας ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν. Χαίρε ως μη της Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής εποχίας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Χάριν δούνε θελήσα σου φλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεολίτης ανθρώπων, επεδίμησε διε αυτού προς τους αποδήμους εις αυτού χάριτος, και σχίσα στο χειρόγραφο να ακούει παραπάντων ούτως, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
4: Ψάλλονται έστω των τόκων ανυμνούμεν σε πάντε ω έψυχο ναών Θεοτόκε. Εν τη σίγαρη κι σα γαστρίω συνέχον πάντα τη χειρή κύριο. Υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε βοάνση πάντα. Χαίρε σκηνή του Θεού και λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων. Χαίρε κι ποτέ χρήσω, δίσα το πνεύματι, χαίρε τη αυρέ τη ζωή αδαπάνητε. Χαίρε τίμιον διάδημα βασιλιών ευσεβών, χαίρε κάφημα σεβάσμιον ιωραίων ευλαβών. Χαίρε τη Εκκλησία ο ασάλευτο πύργο, χαίρε τη Βασιλεία το απόρθητον τείχο. Χαίρε τη είσαι γύρω τετρόπαια, χαίρε τη είσαι εχθρή καταπίπτουση. Χαίρε χρωτό του εμού θεραπεία, χαίρε ψυχή τη εμεί σωτηρία. Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
4: Ω πανίμητε μήτερη τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
3: Περαγία θα το και σώσον μα.
4: Ω πανίμητε μήτερη τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
3: Περαγία θα το και σώσον μα.
4: Ω πανίμητε μήτερη τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
3: Υπεραγία θα το και σώσον μα.
4: Δεξαμένη την ίν προσφοράν από πάση ρίσε συφορά άπαντα. Και τη μελούση λύτρο εκολάσεω του σύμπαντα. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Τι υπερμάχο στρατηγότα νικητήρια, ω λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε. Άλλο έχουσα το κράτο απροσμάχητων, εκπαντίων με κινδύνων ελευθέρωσων, ή να κράζω η χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Άξιον εστί ω αληθό, μακαρίζεσαι τη Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεοημών, την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτω των Σεραφείμ, την αδιαφθόρο Θεών λόγων τεκούσαν, την όντω Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.
4: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, γενή και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε η λάστη θες αμαρτίες ημών, δέσποτα συγχώρησοντας ανομίες ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίαστες ασθενίας ημών ένα και το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, γενή και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφηση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφήε με τις οφειλέτες ημών, και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
5: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
4: Αμήν.
3: Ο υψωθείς εν το Σταυρό εκουσίως, τη επωνύμω σου καινή πολιτεία, τους εκτιρμούς σου δόρισε Χριστέ ο Θεός, έφερον εν τη δυνάμεις σου τους πιστούς βασιλείς ημών, νίκας χορηγών αυτής κατά των πολεμίων, τη συμμαχία έχει εν την σύν, όπλων ειρήνης αήττητων τρόπεων.
6: Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και πηγής προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο του δικαίους αγαπών και της ομαρτωλούς ελαιών, ο πάντας καλών προς σωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελώντων αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών ετι ώρα ταύτη τα συνδέξεις και ήθινον την ζωή ημών προς ασεντολά σου, τα ψυχάς ημών αγίεσον, τα σώματα άγνηστον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα συνείας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τίξον ημάς, Αγίου σου Αγγέλης, την ατι παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη καταντήσουμενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτωσον Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
0: Το Θεό συντηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπο να αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς.
3: Αμήν.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον και σώσον και βοήθησον ημάς Παναγία Παρθένε.
4: Άσπηλε αμόλυντε άφθορε άχαντε αγνή Παρθένε Θεών υπεδέσποινα. Η Θεών λόγων της ανθρώπης τη παραδόξω σου κοιήσει ενώσασα και την αποστήσαν ποιήσιν του γένους ημών της ουρανής συνάψασα. Ή των απληπισμένων μόνη ελπίς και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταπήγειων. Μη δε λήξει με τον αμαρτωλόν, τον εναγή, τον εσχρή λογισμή και λόγη και πράξε συν όλων εμ' αυτών αχριώσαντα και την των ειδονών του βίου ραθυμία γνώμη δούλων γενόμενων. Αλλώ του φιλανθρώπου Θεού μήτυρη φιλανθρώπο, λαχνίστη υπε μη το αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένη συνδέησιν, και των σώνιων και ημών δεσπότην και κύριων τη μητρική σου παρησία χρωμένη τη όπισον, ή να ανοίξει καμί τα φιλάνθρωπα πλάχνα τη αυτού αγαθότητο, και παρηδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα επιστρέψει με προς μετάνοια και τον αυτό εντολών εργάτην δόκιμων να δείξει με. Και πάρε όμοια ή ως ελεήμων και συμπαθής και φυλάγαθος. Εν μεν το παρόν τη βίο θερμή προστάτης και βοηθός, τα στον εναντίον επόδους αποτυχήρουσα και προσωτηρίαν καθοδηγούσαμε και εν το καιρό της εξόδου μου την αθλία μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινά σώψη των πονηρών δαιμόνων πόρα αυτής απελάμνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης του σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Ίσ και τύχη μη δέσποινά μου υπεραγία Θεοτόκε, δια της εις μεσητείας και αντιλήψεως, χάρτη και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Όπρεπε πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, συν το ανάρχοφτου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό αυτού πνεύματι, νυν και έκει σου αιώνα στον αιώνα μην.
2: Και δώσει την δέσποτα προσύπνο να ποιούσει την ανάπαυση σώματο και ψυχή και διαφύλαξον ημά από του ζωφερού ύπνου τη αμαρτία και από πάση σκοτεινή και νυχτερινή ειδηπαθία. Πάυσον τα σωρμά των παθών, εσβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού τα καθημών δολίω κινούμενα, τα στισαρκώσιμων επαναστάσει κατάστηλων, και πανγιώδε και υλικών ημών φρόνημα κοιμήσων. Και δώρισε μην ο Θεό γρήγορο νουν, σόφρον αλογισμών καρδίαν ενύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάση σατανική φαντασία απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν το καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν τες εντολές σου και την μνήμη των σων κρυμάτων, εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας, ανήγειον ημίν την συνδοξολογία εν χάρισε, εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζειν, το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
3: Υπερέντοξε, υπάρθενε ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την μητέρα προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και έτεσε να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών.
2: Η ελπίς μου, Πατήρ, καταφυγή μου, Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, τριάς Αγία δόξαση.
3: Η πάσα ελπίδα μου εισέ ανατίθινη, μήτερ του Θεού, φύλαξον με υπό την σκέπη σου.
2: Επισήχε έρ και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις, αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένος, υγειασμένη να και παράδεισε ελογικέ, παρθενικών κάθημα εξής Θεός εσαρκώθη, επαιδείων γέγονεν, ο προαιώνων υπάρχουν Θεός ημών. Την γάρσιν μήτραν θρόνων επίησε, και την σίγα στέρα πλατητέραν ουρανών απειργάσατο. Επίση χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσει δόξαση.
6: Άγιε Άγγελο, εφιστό τη αθλία μου ψυχή και ταλαιπώρη μου ζωή, μη καταλήψει με των αμαρτωλών, μη δε από στι απομόδια την ακρασία μου, μη δω ει χώρα το πονηρό δαίμον ή κατακυριεύσουν την καταδυναστία του θνητού του σώματο, κράτσον τη αθλία και παρημένη χειρό μου και οδήγησόν με εισοδών σωτηρία. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, οφείλαξε και παστή τη αθλία μου ψυχή και του σώματο, πάνω μη συγχώρησον όσα συέθλιψα πάσα στα σημέρα τη ζωή μου, και είτε ήματον τη σήμερα ημέρα, σκέπασό με την παρούση νυχτή και διαφύλαξόν με από πάση εμπειρία του αντικειμένου, ή να μη έντινη αμαρτήματι παρολογήσω των Θεών, και πρέσβε υπέρε μου προ τον Κύριον του επιστηρίξε με το φόβο αυτού και άξιο να δείξουμε δούλων σε αυτό αγαθό του αμήν.
7: Θεοτό και παρθένε χέρι και χαριτωμένη Μαρία, Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύγκυνε εξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έδε και στον ψυχόν ημών.
3: Θεοτό και παρθένε χέρι και χαριτωμένη Μαρία, Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύγκυνε εξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έδε και στον ψυχόν ημών.
2: Θεοτό και παρθένε χέρι και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύγκυνε εξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έδε και στον ψυχόν ημών.
5: Δόξαση ο Θεός, η ελπίση μόν δόξαση.
3: Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
5: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμειο τιμίου και ζώπιου σταυρού, προστασίες των τιμίων επουρανίων θείων εν οαιρών αήλων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του τιμίου εν δόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων εν δόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Θαυματουργών Αναργύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, Σπυρίδων ως Επισκόπου Τριμηθούντος του Θαυματουργού και Πορφυρίου του Καυσοκαλυβίτου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευλογείτε Πατέρας και αδελφοί, συγχωρήσατε με τον Θεό. Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
8: Κύριε ελέησον.
5: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
8: Κύριε ελέησον.
5: Υπέρ του πατρός και αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ και πάσης σε Χριστό ημών αδελφότητος.
8: Κύριε ελέησον.
5: Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
8: Κύριε ελέησον.
5: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
8: Κύριε ελέησον.
5: Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων ημίν.
8: Κύριε ελέησον.
5: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξίης εύχεσθε υπέρ αυτών.
8: Κύριε ελέησον.
5: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
8: Κύριε ελέησον.
5: Υπέρ των εν θαλάσσι καλώς πλεόντων.
8: Κύριε ελέησον.
5: Υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων.
8: Κύριε ελέησον.
5: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων.
8: Κύριε ελέησον.
5: Μακαρίσομεν τους ευσεβείς βασιλείς.
8: Αιωνία εν ημί αυτών.
5: Ορθοδόξους αρχιερείς.
8: Αιωνία εν ημί αυτών.
5: Κτήτορας και ανακαινιστάς των Αγίων του Θεού μονών και εκκλησιών και της Αγίας Μονής Ταύτης.
8: Αιωνία εν ημί αυτών.
5: Τους γονείς ημών και διδασκάλους.
8: Αιωνία εν ημί αυτών.
5: Τους πνευματικούς πατέρας.
8: Αιωνία εν ημί αυτών.
5: Και πάντα στους προαπελθόντας πατέρας και αδελφούς ημών, τους ενθάδε ευσεβώς κειμένους και απανταχού ορθοδόξους.
8: Αιωνία εν ημί αυτών.
5: Υπομέν και υπερ αυτών το Κύριε ελέησον,
8: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

0: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
1: Αγαπητοί ακροατές, ακούσαμε την ακολουθία του αποδείπνου από το Ιερό Ησυχαστήριο Αναστάντος Χριστού Πειραιός.
2: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: αφιέρωμα στον Όσιο Λουκά τον Ιατρό. Ο βίος του ομολογητή επισκόπου από τη Ρωσία. Από αυτή την Παρασκευή και για μία εβδομάδα στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
1: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: επόμενη της Αγίης Πατράση. Τα λόγια των πατέρων της Εκκλησίας στην καρδιά των ακροατών της Πειραϊκής Εκκλησίας.
1: Αγίου Νεκταρίου Πενταπόλεως, το γνώθεις αυτόν. Απόδοση στην Ελληνική Ευανθία Χατζή, εκδόσεις Άθος. Σχετικά με το απαραβίαστο του αυτεξουσίου. Ή της θέλει ο πίσω μου ελθύν, απαρνησάς το εαυτόν και αράτω των σταυρών αυτού και ακολουθήτω μη. Το αυτεξούσιο του ανθρώπου είναι ανεπηρέαστο. Από το πιο πάνω λόγο φανερώνεται ο βαθμός της ηθικής ελευθερίας του ανθρώπου. Ο σωτήρας μας καλεί τον άνθρωπο να τον ακολουθεί και τον αφήνει ελεύθερο να αποφασίσει για αυτό το τόσο σπουδαίο ζήτημα. Δηλαδή να πάρει το δρόμο του Χριστού ή το δρόμο το δικό του. Ενώ ήρθε για τη σωτηρία του ανθρώπου, δεν παραβιάζει το αυτεξούσιό του. Τον προσκαλεί να λάβει ενεργό μέρος στη δική του σωτηρία, όμως δεν επηρεάζει καθόλου το αυτεξούσιό του. Αν ο άνθρωπος δεν ήταν ύπαρξη ελεύθερη και αυτεξούσια, ουδέποτε θα αξιωνόταν τόσου σεβασμού, ουδέποτε θα του αποδιδόταν τόση τιμή, ώστε να συνεργαστεί με το σωτήρα του για την ίδια τη σωτηρία του. Ούτε θα αφινόταν στη δική του διάθεση, αλλά σαν παθητικό και αδρανέ σώμα θα σερνόταν στη σωτηρία και θα δεχόταν την επίδραση της Θείας Χάρης που θα ενεργούσε την απολύτρωσή του. Πόσο αληθινά σεβαστή και απαραβίαστη είναι η ηθική ελευθερία του ανθρώπου, πόσο αυτοκρατορικό είναι το αυτεξούσιό του. Κατά τη μελέτη της ιστορίας της απολύτρωσης του ανθρώπου βλέπουμε τον Υιό του Θεού να ενσαρκώνεται χάριν της σωτηρίας του ανθρώπου. Τον βλέπουμε να πορεύεται προς το εκούσιο πάθος, με σκοπό να σηκώσει πάνω του την αμαρτία του κόσμου και να βαστάξει τις πληγές του, να εκπληρώσει το μυστήριο της Θείας Οικονομίας και να συμφιλιώσει τον άνθρωπο με το Θεό και εν τούτης, καθόλου να μην παραβιάζει το αυτεξούσιο του ανθρώπου. Ιδού, η κεκλεισμένη πύλη του Παραδείσου ανοίγεται και η πύρινη ρομφαία, αυτή που φυλάτει την είσοδό της, απομακρύνεται και η φωνή του Δεσπότη προσκαλεί τον αποκλειστέντα άνθρωπο να εισέλθει μέσα από αυτή, στον τόπο της κατάπαυσης, αυτός δε αφήνεται ελεύθερος να εισέλθει ή όχι. Η ελευθερία αυτή, να ενεργεί δηλαδή κατά προαίρεση και να ακολουθεί τις δικές του αρχές και να μην επηρεάζεται δεσμευτικά από το Θεό, καταδεικνύει τον απόλυτο χαρακτήρα του ηθικού αυτεξουσίου του ανθρώπου, που απορρέει από τον ηθικό του χαρακτήρα τη μεγάλη αξία και την υψηλή θέση που κατέχει στη δημιουργία. Αληθινά, πόσο μεγάλη τιμή γίνεται στον άνθρωπο από το γεγονός ότι μένει ανεπηρέαστο το ηθικό αυτεξούσιό του. Αλλά συγχρόνως και πόσο σαφώς διδασκόμαστε τα δικά μας καθήκοντα. Πόσο σαφώς διδασκόμαστε ότι οφείλουμε να είμαστε κι εμείς ευγνώμονες για το αυτεξούσιο που μας δόθηκε, ένθερμοι και γεμάτοι ζήλο, ώστε καθόλου να μην ανεχόμαστε την υποδούλωση του ηθικού μας αυτεξουσίου και την εξάρτηση της ηθικής μας ελευθερίας από τα ταπεινωτικά πάθη και τις επιθυμίες. Η ηθική μας ελευθερία μας υποχρεώνει να προνοήσουμε για τη σωτηρία μας, γιατί αλλιώς θα χαθούμε. Η επίσημη αναγνώριση από τον ίδιο το σωτήρα μας του ηθικού μας αυτεξουσίου μας διδάσκει ότι η σωτηρία μας δεν πραγματοποιείται μόνο από την απόλυτη ενέργεια της χάρης του Θεού, αλλά και από τη συγκατάθεση και ταυτόχρονη ενέργεια του ανθρώπου με αυτήν. Να λοιπόν τι λένε οι σοφοί πατέρες της Εκκλησίας για αυτή την αναγκαιότητα. Ο Θείος Χρυσόστομος λέει: «Η χάρη, κι αν ακόμα είναι χάρη, σώζει μόνο αυτούς που θέλουν να σωθούν». Ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος λέει: «Χρειάζεται και εμείς να συγκατατεθούμε και από τον Θεό να σωθούμε». Ο Δεκλήμης ο Αλεξανδρεύς λέει: «Τις ψυχές που θέλουν να σωθούν, ο Θεός τις βοηθάει. Αν όμως παραιτηθούν από την προθυμία, τότε και το πνεύμα που τους δόθηκε από το Θεό αποτραβιέται». Αλλά και ο Ιερός Αυγουστίνος λέει: «Ο Θεός που έπλασε τον άνθρωπο, αδυνατεί να τον σώσει δίχως τη δική του θέληση». Διδασκόμαστε λοιπόν ρητά και με σαφήνεια ότι δύο είναι οι παράγοντες της σωτηρίας μας: η ελεύθερη θέληση του ανθρώπου και η χάρη του Θεού.

Και βέβαια πρωτεύει μεν η χάρη του Θεού στο έργο της σωτηρίας, διότι ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός ήρθε να δώσει φως στους σκοτισμένους και απέστειλε το φως της χάρης σε όσους κάθονταν στο σκοτάδι και τη σκιά του θανάτου. Αναζήτησε το πρόβατο, κάλεσε τον πλανεμένο, μίλησε στις καρδιές, υπέδειξε την οδό της σωτηρίας και το ότι η Θεία Χάρη τελειοποιεί και σώζει. Αλλά στο κεφάλαιο της σωτηρίας, η θέληση του ανθρώπου είναι αναγκαίο να προηγείται, γιατί αυτή αποτελεί τον κυριότερο μοχλό που παρακινεί το φρόνημα που αδράνησε από την αμαρτία. Αυτοί κινεί τα βήματα για να ακολουθήσουν τον σωτήρα, αυτή ενισχύει την καρδιά προς την αυταπάρνηση, αυτή φέρει τον σταυρό στον ώμο, διότι προσκαλεί, μένει χάρη, διαλύει το σκότος, φωτίζει τα σκοτάδια της ψυχής, αλλά το αυτεξούσιο, όταν πρόκειται για αμέλεια και ολιγορία, για νοθρότητα και αδράνεια και ό,τι άλλο φρονεί η σάρκα, μπορεί να παρακούσει, να κλείσει τους οφθαλμούς, να παραμείνει στο σκοτάδι και να βαδίσει προς τον εντελώς αντίθετο δρόμο που οδηγεί στην απώλεια, θέλοντας να πράττει τα απαγορευμένα. Έτσι, είναι ανάγκη να θέλουμε τη σωτηρία μας για να την επιδιώξουμε. Είναι ανάγκη να θέλουμε να ακούσουμε για να αφουγκραστούμε τη φωνή αυτού που μας καλεί. Είναι ανάγκη να θέλουμε να δούμε και να ανοίξουμε τα μάτια μας για να φωτιστούμε με άπλετο φως, να θελήσουμε να κινηθούμε για να ακολουθήσουμε το σωτήρα, να θελήσουμε να απαρνηθούμε τον παλαιό άνθρωπο με τα πάθη του και τις επιθυμίες του, για να σηκώσουμε το σταυρό στον ώμο, να θελήσουμε να βαδίσουμε τη στενή και τεθλιμμένη οδό για να μπούμε μέσα από τη στενή πύλη στον Παράδεισο. Η δική μας θέληση είναι ανάγκη να προηγηθεί, γιατί αυτό απαιτούν οι όροι με τους οποίους ο Σωτήρας καλεί αυτούς που θέλουν να τον ακολουθήσουν. Χωρίς τη θέληση θα ήταν αδύνατη η εκπλήρωση των προτινόμενων όρων, αδύνατη θα ήταν και η σωτηρία. Παρέχεται μεν η χάρη, αλλά απαιτείται και η θέληση και η συγκατάθεση ώστε να γίνει αποδεκτή. Απαιτείται μάλιστα αυταπάρνηση, αυτοθυσία, αμετάπτωτο φρόνημα που να μην αποκλίνει σε τίποτε άλλο παρά μόνο να ακολουθεί τη φωνή του Σωτήρα που είναι η φωνή της χάρης και της αλήθειας. Αν η χάρη του Θεού παρουσιαζόταν και έσωζε από μόνη της τους ανθρώπους, θα ήταν εντελώς περιττή η πρόσκληση και περιττή οι όροι και οι συνθήκες. Αλλά η χάρη του Θεού, παρότι άπειρη, δεν σώζει από μόνη της γιατί δεν θέλει να παραβιάζει το αυτεξούσιο του ανθρώπου. Αν η συγκατάθεση του ανθρώπου για τη σωτηρία του δεν ήταν σπουδαιότατος λόγος, ο Θεός βέβαια μέσα από την άπειρη φιλανθρωπία του θα έσωζε μεν τους πάντες, αλλά δεν θα προσκαλούσε κανέναν. Όμως προσκάλεσε και μάλιστα με βαρύτατους όρους τον άνθρωπο που υπηρετεί τις αισθήσεις του και την αμαρτία, του πρότεινε τη σωτηρία, αλλά ζήτησε να ακολουθεί τις εντολές, γιατί αυτό απαιτούσε ένας μεγάλος και πολύ σπουδαίος λόγος. Ο λόγος της αναγέννησης και της ανάπλασης εν Χριστώ Ιησού του Σωτήρα μας. Γιατί στη Βασιλεία του Θεού δεν μπορούσε να μπει ο παλαιός άνθρωπος που είχε διαφθαρεί από την αμαρτία. Έτσι λοιπόν έπρεπε να απαρνηθεί τον παλαιό άνθρωπο με τα πάθη και τις επιθυμίες του και να δεχτεί τον νέο, τον ανακαινισμένο, αλλά με την επίγνωση ότι είναι η εικόνα αυτού που τον έπλασε. Για να απαρνηθεί όμως τον παλαιό άνθρωπο έπρεπε πρώτα να το θέλει. Η συνεργασία του ανθρώπου είναι απολύτως αναγκαία για την τελειοποίησή του. Ο Σωτήρας μας γνωστοποίησε ότι «εν το οίκου του Πατρός αυτού πολέμονε εισι». Σε αυτές θα εγκατασταθούν όσοι έχουν ζήσει στη γη ανάλογο βίο, έτσι ώστε η ζωή μας πάνω στη γη να ορίζει και τη θέση μας στον Παράδεισο. Γι' αυτό ο Άγιος Γρηγόριος ο Ναζιανζινός λέει «όπως υπάρχουν διάφορα συστήματα τρόπων ζωής, έτσι και υπάρχουν πολλές μονές κοντά στο Θεό». Χωρίζονται δε και προσφέρονται κατά την αξία του καθενός. Και ο μεν ένας κατορθώνει τη μία αρετή, ο δε άλλος όλες, κατά τον τρόπο που μπορεί ο καθένας. Μόνο χρειάζεται να προχωρά και να επιθυμεί να πάει μπροστά και να ακολουθεί κατά πόδας αυτούς που τον οδηγούν και τον κατευθύνουν ορθά, ώστε δια της στενής οδού να κατευθυνθούν στο απέραντο πλάτος της μακαριότητας που υπάρχει εκεί.

Σύμφωνα με τα παραπάνω, ο άνθρωπος οφείλει να φροντίσει να εργαστεί για τη σωτηρία του, γιατί διαφορετικά διατρέχει τον έσκατο κίνδυνο της απώλειας. Γιατί δεν υπάρχει τίποτα κοινό μεταξύ φωτός και σκότους, μεταξύ αγαθού και κακού. Η αμαρτία, η οποία διαφθείρει τον άνθρωπο, είναι σκοτάδι, είναι κακό μεγάλο, καθότι αντιστρατεύεται το θέλημα του Θεού. Το ηθικό αυτεξούσιο αντιλαμβάνεται κάθε παρεκτροπή σαν αμαρτία, η δε αμαρτία απομακρύνει τον άνθρωπο από το Θεό. Το ηθικό αυτεξούσιο, όσο μεγάλο αγαθό είναι, αλλά τόσο συνεπάγεται και μεγάλες ευθύνες. Ο ηθικά αυτεξούσιος οφείλει να είναι ηθικά ελεύθερος για να γίνει και άγιος. Γι' αυτό ο Θεός και στην Παλαιά και στην Καινή Διαθήκη δίνει εντολή λέγοντας «Άγιοι γίνεστε, ότι εγώ άγιος ημί». Διότι πώς μπορεί ο ηθικά δούλος που εργάζεται στην αμαρτία, ο βέβυλος, να έρθει σε κοινωνία με το Θεό? Επίσης, ο Σωτήρας δίνει εντολή λέγοντας «Έστεστε ουν ημείς τέλειοι, ως περοπατήρι μόνο εν της ουρανής τέλειος εστί». Διότι, όποιος είναι ο πατέρας που επικαλούμαστε, τέτοια είναι η ανάγκη να είναι και τα παιδιά. Αγίους λοιπόν και τέλειους μας θέλει ο Θεός, διότι μόνο οι Άγιοι και τέλειοι, ως υιοί του Πατέρα που είναι στους ουρανούς, μπορούν με θάρρος που ταιριάζει σε γιους να επικαλούνται τη χάρη του και αυτοί μόνο να κληρονομήσουν την ουράνια βασιλεία. Για όλα αυτά έγραφε ο Απόστολος Παύλος προς τους Κορινθίους. «Ή δεν γνωρίζετε ότι τη βασιλεία του Θεού δεν πρόκειται να την κληρονομήσουν όσοι είναι άδικοι? Μην πλανάστε. Ούτε πόρνοι, ούτε ιδωλολάτρες, ούτε μοιχοί, ούτε δουλοπρεπείς, ούτε αρσενοκίτες, ούτε κλέφτες, ούτε πλεονέκτες, ούτε μέθυσοι, ούτε λίδωροι, ούτε άρπαγες πρόκειται να κληρονομήσουν τη βασιλεία του Θεού». Αυτός είναι ο λόγος που ο Σωτήρας μας προσκαλεί να απαρνηθούμε τον κακό μας σε αυτό και να σηκώσουμε το σταυρό στους ώμους και να τον ακολουθήσουμε. «Ήτι στέλει ο πίσω μου ελθύν, απαρνησάς το εαυτόν και αράτω το σταυρόν αυτού και ακολουθεί το μη». Αναγνωρίζει από τη μια το ηθικό μας αυτεξούσιο, αλλά από την άλλη αφήνει σε αυτό τη σωτηρία μας, ώστε αυτός που θέλει τη σωτηρία του οφείλει να εργαστεί για την απόκτησή της. Αλλιώς θα τη στερηθεί και παράλληλα θα προετοιμάσει την απώλεια της αιώνιας ζωής εξαιτίας της αμέλειας και της ραθυμίας και θα κληρονομήσει την αιώνια κόλαση, από την οποία εύχομαι ο Θεός να μας λυτρώσει όλους. Αμήν.

περί του τρόπου με τον οποίο μπορούμε να παραμείνουμε ηθικά ελεύθεροι. Εάν ουν ο Υιός ελευθερώσει ημάς, όντως ελεύθεροι έσεστε. Τον τρόπο με τον οποίο μπορούμε να διατηρήσουμε τους εαυτούς μας ηθικά ελεύθερους, μας τον υπέδειξε ο ίδιος ο Σωτήρας μας, λέγοντας «Ως γαράν θέλει την ψυχήν αυτού σώσε, απολέσει αυτήν. Ως δαν απολέσει την ψυχήν αυτού ένε και νεμού, ούτω σώσει αυτήν. Δίδαξε με σαφήνεια ότι μόνο με την αυταπάρνηση μπορούμε να σωθούμε. Και αληθινά, για να γίνουμε ηθικά ελεύθεροι, είναι ανάγκη να απαρνηθούμε τους εαυτούς μας, να σηκώσουμε το σταυρό και να ακολουθήσουμε τον Υιό του Θεού που μας καλεί για να μας ελευθερώσει. Εάν ούν ο Υιός ημάς ελευθερώσει, όντως ελεύθεροι έσεστε», λέει ο ίδιος ο Σωτήρας και ελευθερωτής μας. Και επαναλαμβάνει, «Εάν εσείς μείνετε σταθεροί και εφαρμόσετε τις εντολές μου, τότε θα είστε αληθινά μαθητές μου και θα γνωρίσετε την αλήθεια και η αλήθεια θα σας ελευθερώσει». Άρα καταλήγουμε ελεύθεροι αν αφουγκραζόμαστε το κήρυγμα του Σωτήρα Χριστού, αν παραμένουμε σε αυτό, αν σηκώνουμε το σταυρό και τον ακολουθούμε. Αν απαρνιόμαστε τους εαυτούς μας, απαρνιόμαστε τον νόμο της σάρκας, τα πάθη και τις επιθυμίες, σηκώνοντας το σταυρό, υπομένοντας κάθε κακοπάθεια χάριν του νόμου του Θεού. Κατάπαυση δηλαδή του θελήματος της σάρκας, εφαρμογή του θελήματος του πνεύματος και υποταγή του μικρότερου στο μεγαλύτερο, αυτός είναι ο τρόπος να παραμείνουμε ελεύθεροι. Ανάγκη λοιπόν αναπόδραστη να ακολουθήσουμε τον Κύριο, γιατί αν ο Υιός του Θεού μας ελευθερώσει, τότε γινόμαστε πράγματι ελεύθεροι. Ναι, αληθινά, μόνο ο Υιός του Θεού μπορεί να μας ελευθερώσει, γιατί αυτός είναι η πραγματική ελευθερία. Ο Κύριος εστί, το πνεύμα της ελευθερίας. Όπου δε το πνεύμα, εκεί η ελευθερία, λέει ο Απόστολος Παύλος. Μόνο αν ακολουθούμε το Σωτήρα μπορούμε να παραμείνουμε ελεύθεροι και να απαλλαγούμε από τη δουλεία της αμαρτίας. Πάσο ποιόν την αμαρτίαν, δούλος εστί της αμαρτίας. Αν λοιπόν επιθυμούμε να είμαστε ελεύθεροι, οφείλουμε να ακολουθούμε το Σωτήρα Χριστό.

πώς ακολουθούμε το Σωτήρα Χριστό. Αν αγαπάμε τον Χριστό και φιλάμε τις εντολές Του, τότε μπορούμε να πούμε ότι ακολουθούμε τον Χριστό και Σωτήρα μας. Διότι αυτός ο ίδιος μας το έχει κάνει γνωστό λέγοντας «Εάν αγαπάτε με, τα εντολά στα σε εμάς τηρήσατε». Και αμέσως, εάν τις αγαπάμε, το λόγο μου τηρήσει. Ο μη αγαπών με τους λόγους μου ου τηρεί. Ο δε Ευαγγελιστής Ιωάννης αναφέρει στις επιστολές του και από αυτό θα καταλάβουμε ότι τον γνωρίσαμε αν τηρούμε τις εντολές του. Αυτός που λέει ότι τον γνώρισα και δεν τηρεί τις εντολές του είναι ψεύτης. Δεν υπάρχει αλήθεια σε αυτόν. Όποιος τηρεί το λόγο του, αληθινά τελειοποιείται μέσα του η αγάπη του Θεού. Από αυτό γνωρίζουμε ότι είμαστε κοντά του. Αυτός που θέλει να λέει ότι είναι με τον Χριστό, οφείλει όπως περπάτησε ο Κύριος, έτσι και ο ίδιος να περπατά. Σύμφωνα με αυτά, ακολουθούμε τον Χριστό όταν ταυτίζουμε τη θέλησή μας με τη θέλησή Του. Έτσι ώστε όταν ενεργούμε, να ενεργεί μέσα μας όχι το δικό μας θέλημα, αλλά το θέλημα του Θεού. Δεν ζούμε δηλαδή εμείς, αλλά μέσα μας ζει ο Χριστός, καθώς λέει ο ίδιος ο Απόστολος Παύλος. «Ζω δε ουκέτι εγώ, ζει δε εν εμή Χριστός». Και αμέσως, διότι κανείς από εμάς δεν ζει για τον εαυτό του και κανείς δεν πεθαίνει για τον εαυτό του, είτε ζούμε είτε πεθαίνουμε, ανήκουμε στον Κύριο. Αυτός ο τρόπος να ακολουθήσουμε τον Χριστό είναι ο μόνος αληθινός τρόπος. Και μόνο έτσι μπορούμε να διαφυλαχθούμε αληθινά ελεύθεροι. Και αυτός ο τρόπος μας κάνει να διαπρέπουμε σαν όντα λογικά και ηθικά ελεύθερα. Είναι ανάγκη λοιπόν το πνεύμα μας να ακολουθεί το πνεύμα του Κυρίου, η καρδιά μας να προσκοληθεί σε Αυτόν και η θέλησή μας να ταυτίζεται με τη θέλησή Του. Όταν πράττουμε έτσι, τότε γινόμαστε στα αλήθεια ακόλουθοι του Χριστού και βαδίζουμε απρόσκοπτα στο δρόμο της αλήθειας παραμένοντας ηθικά ελεύθεροι. Μόνο αν πράξουμε έτσι απαρνιόμαστε τους εαυτούς μας. Διότι δεν υπάρχει μεγαλύτερη αυταπάρνηση από την υποταγή του θελήματος της σάρκας στο θέλημα του πνεύματος. Αφού αληθινά αυτή είναι η πραγματική σταύρωση της σάρκας, η οποία τότε είναι αδύνατο να παρασυρθεί και από την ελάχιστη κίνηση του θελήματός της. Εξαιτίας αυτού του γεγονότος, η σωματική υπόσταση του ανθρώπου λυπείται. Αυτή την πορεία ζητάει από εμάς ο Σωτήρας Χριστός και μέσα σε αυτή υπάρχουμε ελεύθεροι. Κάθε άλλη πορεία είναι πλάνη. Πλανώνται αυτοί που νομίζουν ότι είναι χριστιανοί, ότι ακολουθούν τον Χριστό, επειδή φέρουν το όνομά του και ακούνε τις εντολές. Τις μαθαίνουν, αλλά απέχουν πολύ από το να συμμορφώνουν το θέλημά του στο θείο θέλημα, απαρνούμενοι την αμαρτία και συντασσόμενοι με το θείο θέλημα. Παράλληλα, αμελούν να στολίσουν τον εαυτό τους με χριστιανικές αρετές, παραδομένοι στα πάθη και τις επιθυμίες, δουλεύοντας τον νόμο της αμαρτίας, ενώ γεμίζουν τη ζωή τους με την ακαθαρσία της αμαρτίας. Δεν υπάρχει τίποτα το χριστιανικό στη ζωή τους, στον τρόπο που ζουν, στα έργα τους, ούτε στις καθημερινές τους ενασχολήσεις, στα χείλη και την καρδιά τους, στο νου και τη σκέψη τους, αλλά είναι τα πάντα κοσμικά, ξένα και αλότρια προς το χριστιανικό πνεύμα. Τον χριστιανό τον διδάσκει ο Δίος Χρυσόστομος λέγοντας: «Σε τίποτα δεν ωφελούν τα ορθά διδάγματα αν αμελούμε στο βίο και στον τρόπο ζωής». Και ο Απόστολος Παύλος: «Ούγαροι ακροατέ του νόμου δίκαιοι παρά το Θεό, αλλά οι ποιητέ του νόμου δικαιωθήσονται». Παρομοίως παρακινεί και ο αδελφόθεος Ιάκωβος λέγοντας: «Ήθε να γίνετε τηρητές του λόγου και όχι μόνο ακροατές, γιατί αυτό είναι παραλογία και εξαπάτηση του εαυτού σας. Διότι αν κανείς είναι ακροατής μόνο του λόγου και όχι τηρητής, μοιάζει με άνθρωπο που αντιλήφθηκε τον εαυτό του απλώς κοιτάζοντας τον καθρέφτη. Διότι αυτός είδε μεν καλά τον εαυτό του στον καθρέφτη και έφυγε. Στη συνέχεια όμως ξέχασε αμέσως ποιος ήταν. Εκείνος όμως που έσκυψε με πολύ προσοχή και μελέτησε τον τέλειο νόμο του Ευαγγελίου και παρέμεινε σταθερά σε αυτόν, αυτός δεν έγινε μόνο ακροατής που λησμονεί, αλλά τηρητής του έργου που διατάζει ο νόμος. Αυτός θα είναι μακάριος εξαιτίας της στήρησης του θείου θελήματος. Αν κανείς από εσάς πιστεύει ότι είναι ευσεβής και πιστός στα καθήκοντα που επιβάλλει η θρησκεία, δεν χαλιναγωγεί όμως τη γλώσσα του αλλά εξαπατά την καρδιά του με την πλανημένη αυτή αντίληψη, τότε η θρησκεία του είναι ανοφελής και μάταιη. Θρησκεία καθαρή και αμόλυτη μπροστά στο Θεό και Πατέρα είναι αυτή. Να επισκέπτεται κανείς με αγάπη τα ορφανά και τις χείρες, να τους προσφέρει προστασία και καλοσύνη και συγχρόνως να διατηρεί τον εαυτό του καθαρό και αμόλυτο από την αμαρτία που κυριαρχεί στον κόσμο. Thank you.
Διαβάζαμε από το βιβλίο του Αγίου Νεκταρίου Πενταπόλεως «Το γνώθις αυτόν» από τις εκδόσεις Άθος.

επόμενη της Αγίης Πατράση. Τα λόγια των πατέρων της Εκκλησίας στην καρδιά των ακροατών της Πειραϊκής Εκκλησίας.

0: αφιέρωμα στον Όσιο Λουκά τον Ιατρό. Ο βίος του ομολογητή επισκόπου από τη Ρωσία. Από αυτή την Παρασκευή και για μία εβδομάδα στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
1: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Πανθίσματα. Σειρά εκλεκτών ομιλιών. Θα ακούσουμε την ομιλία που εκφώνησε ο μακαριστός ιεροκήρυκας Δημήτριος Παναγόπουλος με θέμα «Θεός και οικογένεια».
1: Τώρα δεν ξέρω αν ποτέ σας έχετε έτσι καθίσει να φιλοσοφήσετε από πότε αρχίζει η ευθύνη του ανθρώπου έναντι του παιδιού. Πολλοί λένε από τη στιγμή που θα γεννηθεί. Όχι. Από τη στιγμή που θα συλληφθεί. Όχι. Πριν συλληφθεί ακόμη, ο μέλλον γονέα φέρει ευθύνη έναντι του παιδιού. Πριν συλληφθεί ακόμη. Όχι πριν γεννηθεί. Πριν συλληφθεί ακόμη, έχει ευθύνη έναντι εκείνου που θα φέρει όταν έρθει εις γάμον στο ίδιο. Και από εκεί πρέπει ο άνθρωπος να αναζητήσει τις ευθύνες του και τις υποχρεώσεις του. Αν θέλει να μην βρεθεί μπερδεμένος μια μέρα, όχι με τους εδώ, όχι με τους πνευματικούς, όχι με τον εαυτόν του, με εκείνον ο οποίος έχει νομοθετήσει. Διότι ο άνθρωπος μόνος του, αφεαυτού του, με τις δυνάμεις του, με την εξυπνάδα του, δεν μπορεί να κάνει ανθρώπους. Πρέπει να υπάρχει η ευλογία του Θεού. Πρέπει να είναι συνεταίρος ο Θεός με τον νόμον αυτόν που έχει δώσει της ενώσεως του αρίου και του θεσματος αρίου, να γίνεται η ψυχή. Χρειάζεται αυτό. Αν αυτός αφαιρέσει τον νόμον αυτόν από τη μέση, ας χτυπιώνται κάτω οι άνθρωποι. Δεν πρόκειται να γίνει τίποτα. Ο άνθρωπος είναι συνδημιουργός. Αλλά αυτή τη δημητική αποστολή να δημιουργεί μαζί με το Θεό ανθρώπους για την αιωνιότητα την έχει απορρίψει. Όχι εν διαπιστία του, εν διαγνία του. Βλέπει τον εαυτούλη του, τη γυναικούλα του κλπ, το κρεβατάκι του κλπ. Δεν βλέπει παραπέρα το Θεό. Η ευθύνη αγαπητή μου του μέλλοντος να έρθει εις γάμον κοινωνίαν ανθρώπου είναι πρώτου γάμου. Τι δηλαδή μπορώ να προλάβω εγώ πρώτου γάμου για τα παιδιά μου? Πρώτα πρώτα θα κοιτάξεις εάν προορίζεσαι να κάνεις παιδιά. Αν θέλεις, αν πιστεύεις, θα συζητήσεις με τη μέλουσα γυναίκα σου ή με τον μέλλοντα σύζυγό σου το θέμα σοβαρός αυτό, το της τεκνογωνίας. Δεν θα κοιτάξεις μόνο στην πρίκα, δεν θα κοιτάξεις μόνο στη σάρκα, δεν θα κοιτάξεις μόνο στην προσωρινότητα. Και ό,τι βγαίνει αγαθών, γλυκών, καλών κλπ. Αλλά και το υπόλοιπο, το θέμα της παιδοφυλίας. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι συναντούν εμπόδια αμέσως μόλις παντρευτούν. Ο ένας εκ των δύο δεν θέλει. Γιατί το συζήτησες γρηγορότερα? Γιατί αναγκάζεσαι να βάλεις σταυρόν από την πρώτη μέρα και να πεις τη συνείδησή σου κάθε κάτω και να την πατήσει και να λυπείται ο Θεός στην περίπτωση αυτή? Δεν είναι θέμα λοιπόν να παντρευτώ. Ποιος ο σκοπός του γάμου? Μόνον τον μπουρμπουάρι ή δονή? Δεν είναι η εντολή αυτή του δημιουργού όπως έχουμε πει και άλλοτε.

Μπουρμπουάρ, για την εργασία όμως που κάνει. Διότι η εντολή είναι αυξάνεσαι και πληθύνεσαι κατόπιν ευλογίας, όχι κατόπιν πορνείας. Άλλωστε, όπως ξέρετε, η πορνεία και η μοιχεία δεν γίνεται ποτέ για παιδοφία. Καμιά κυρά δεν πήγε με άλλον για να κάνει παιδιά, για να κάνει το γούστο της. Και κανένας νέος δεν πήγε με παντρεμένη ή με άγα, με νεάνιδα για να κάνει παιδιά, για να γίνει πατέρας, να αφήσει το σπέρμα του. Όχι. Απλώς για να κάνει το γούστο του το έκανε. Η ευθύνη λοιπόν είναι όχι από τη στιγμή που θα παντρευτεί ο άνθρωπος και κάτω, αλλά πριν ακόμη, τι θεμέλια, τι φόντα φτιάχνει για αυτή την οικογένεια που πρόκειται να κάνει άνθρωπος αυτός με μια γυναίκα ή με ένα άντρα, εάν πρόκειται περί γυναικός, από τότε. Δηλαδή, τι είναι η γυναίκα που θα πάρει. Η μεικτή γάμη είναι θάνατος κατά 99% της οικογένειας. Διότι όταν πάρω μία καθολικιά ή μία προτεστάντιδα ή μία εβραία ή μία αυτή, τι θα περιμένω από αυτό το παιδί. Έχει εκ προημίου το διάβολο στο κεφάλι του το παιδάκι. Τι θα κάνει από εκεί κάτω. Αυτό έπρεπε να το προλάβει γρηγορότερα για να σου ζητηθεί ευθύνη μία ημέρα. Δεν έχει δικαίωμα αυτό το αθώο πλάσμα να το οδηγήσεις εκ προημίου την κόλαση. Βέβαια δεν το λαμβάνω υπόψη μου. Με γεια σου, με χαρά. Εγώ δεν συζητώ για τον άνθρωπο που δεν λογαριάζει τίποτα από τους νόμους του Θεού, που δεν υπολογίζει τίποτα από το τι μέλει και το τι θα πάθει. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Εγώ μιλώ για ανθρώπους οι οποίοι πραγματικά το σκέπτονται. Άνθρωποι υποφέρουν αν πρόκειται να χαθεί μια ψυχή και μάλιστα να είναι παιδί τους, από την οσφή τους, από τη σάρκα τους. Αυτό λέγω εγώ. Δεν συζητώ για τους άλλους. Οι άλλοι να συζητήσουν. Ας κάνουν τη δουλειά, ας φτιάξουν ό,τι θέλουν, ας οδηγηθούν από τα ησυχτά τους, δεν τους μπαίνω ποτέ εμπόδιο και ποτέ τους προκαλώ. Όμως, για αυτόν όμως που σκέπτεται και φοβείται τον Θεό και υπολογίζει, θα πρέπει να κανονίσει πριν έρθει σε γάμον ακόμη την υπόθεση της οικογενείας. Και δεν είναι μόνο αυτό, είναι πολλά τα οποία, αν ο Θεός επιτρέψει, θα βγάλουμε στην επιφάνεια. Εκτός γάμος είναι πολύ σοβαρό θέμα. Η Εκκλησία ενδίδει, γιατί πολλοί βέβαια θα πούνε αμέσως, τότε η Εκκλησία γιατί επιτρέπει. Δεν θέλει τον θάνατο του αμαρτωλού η Εκκλησία, όσο επιστρέπεται και ζήν αυτόν. Η Εκκλησία δεν είναι απλοχέρα να δίδει μπρος παιδιά, όχι, είναι φιδωλός αυτά τα πράγματα. Αλλά όταν βλέπει ότι ο άλλος την άλλη την κατέστρεψε κλπ, η άλλη τον άλλον δεν τον αφήνει και τα διάστα, και όταν βλέπει ότι μπορεί να υπάρξει αυτοκτονία ή μπορεί να υπάρξουν εξόγαμα παιδιά ή φόνοι εκ προμελέτης κλπ, αναγκάζεται. Δεν ευλογεί, απλώς παρακολουθεί και θέτει ένα κανόνα, αδιαφόρος αν τηρείται ή όχι. Ο άνθρωπος είναι ελεύθερος. Οι περισσότεροι δεν το τηρούν. Θα ενδώσω να σου δώσω άδεια και ευλογία να παντρευτείς ή να νυμφευτείς με την υπόσχεση ότι τα παιδιά που θα γεννηθούν θα βαπτιστούν και θα κατοικηθούν ορθόδοξα. Τότε ενδίδει. Πολλοί υποκλέπτουν αυτήν την άδεια, ναι, αλλά. Και το γράφουν στα παπούτσια της εκ των υστέρων. Έχουν να κάνουν με το αφεντικό της Εκκλησίας, όχι με την Εκκλησία πλέον. Με το αφεντικό της Εκκλησίας έχουν να κάνουν και τότε θα τα συζητήσουμε τη Δευτέρα Παρουσία. Αρχίζει λοιπόν, λέγω, η ευθύνη από εκεί πίσω. Ακόμη θα προσέξει ο πατέρας αν είναι η θέση να φέρει παιδιά υγιή στον κόσμο. Πολλοί από πείσμα, από ζήλια, από νυμφεύονται. Ασθενήσονται. Να είσαι ασθενής και να μην το ξέρεις και να αποκαλυφθεί η ασθενειά σου εκ των υστέρων, πάνε και έρχονται τα πράγματα. Αλλά να γνωρίζεις προκαταβολικώς ότι είσαι ασθενής και η επιστήμη λέγει ότι θα κάνεις ζημιά. Θα φέρεις ένα παιδί με ελάττωμα, ένα παιδί που θα υποφέρει. Αυτό θα δώσεις λόγο στο Θεό μια μέρα. Ταυτόχρονα δε και η σύζυγος, εάν και αυτή γνωρίζει αφεαυτού της, από την πλευρά της, ότι δεν είναι η θέση παιδοποιίας.

0: Δηλαδή η γιούς παιδοποίηση θα πρέπει να πάρει τα μέτρα προκαταβολικώς για την οικογένεια αυτή την οποία θα φέρει στο είναι. Και έχουμε πολλά, μα πάρα πολλά, να κλάψουμε στον κόσμο τούτον, διότι δεν υπήρξαν γονείς σόφρονες να αναλογιστούν τις ευθύνες τους πρώτου γάμου. Γι' αυτό λέγω, η ευθύνη των γονέων έναντι της οικογενείας δεν είναι από τη στιγμή που θα γεννηθεί το παιδί. Δεν είναι από τη στιγμή που θα συλληφθεί το παιδί. Αλλά είναι πιο πίσω ακόμη, αν υπάρχουν φόντα, όπως είπα, για αυτή την οικογένεια να είναι υγιής, να είναι ηθικά, να είναι. Όπως ξέρετε, οι περισσότεροι ερχόμαστε εις γάμον χωρίς να ληφθούν καν σοβαρώς αυτά τα θέματα. Δεν είναι μόνο αυτά. Εγώ απλώς ακροθυγώς φύγω ένα με δύο, τρία παραδείγματα από κάθε περίπτωση. Δεν είμαι Θεός για να πιάσω, ούτε προφητικό πνεύμα έχω για να πιάσω όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω και πίσω από ανθρώπους που έγιναν ζευγάρια εκ των υστέρων και έγιναν δυστυχισμένα και για αυτούς και για την οικογένειά τους. Και θα τους ζητηθεί λόγος εάν δεν μετανοήσουν και ζητήσουν συγγνώμη από τον Θεό, ταπεινωμένη συγγνώμη. Πράγματι, τα έκαμα πολύ άσχημα και ζητώ το έλεος. Και ο Θεός τουλάχιστον θα υποφέρουν σωματικώς να μην χαθούν οι ψυχές. Τώρα, ας παραδεχθούμε ότι το ζεύγος είναι τακτοποιημένο και έρχεται εις γάμου κοινωνία. Έπειτα, αν πούμε να ζήσουμε χριστιανικά, θα πρέπει να έχουμε παιδοποιία. Όρια στην ώρα συμβιβασμοί με το Θεό δεν υπάρχουν. Ο Θεός ξέρει πόσα θα δώσει και αν πρέπει να δώσει. Πολλοί άνθρωποι που θέλουν και έχουν και χρήματα να ζήσουν ολόκληρες πολιτείες και τούτες δεν μπορούν να κάνουν ούτε μισό, όχι ένα. Και άλλοι έχουν ευλογία που δεν έχουν ή που έχουν πάλι να μπορούν να κάνουν. Είναι ευλογία και από την Παλιά Διαθήκη το ξέρουμε αυτό, είναι ευλογία να υπάρχει ένα παιδί. Δηλαδή όταν λέω παιδί, να υπάρχει παιδί, όχι ένα παιδί για το όνομά μας μόνον, για να αφήσουμε την κληρονομιά και τα τι αυτά, για να το έχουμε για μπιμπελό να παίζουμε. Όταν λέμε να υπάρχει παιδί στο σπίτι, είναι ευλογία. Τώρα, πόσα θα είναι τα παιδιά, αυτά θα τα κανονίσει ο Θεός. Όπου ο Θεός ανοίγει, να μην τολμήσει ο άνθρωπος να κλείσει. Διότι πλέον έρχεται και ανοιχτή ρήξη με το Θεό. Δεν θα αναγνωρίζω. Δεν θέλω το συνεταιρισμό σου. Δεν σε πιστεύω ότι είσαι προνοητή. Δεν σε πιστεύω ότι έχεις δύναμη. Όταν πάντα δίνεις, τα πάντα μπορείς. Πιστεύω ότι το παιδί το ένα που έχω είναι δικό μου. Παρότι μπορεί να μου το πάρει σε κλάσμα δευτερολέπτου. Πολλά άθρα καταπατούνται από τη στιγμή που το ανδρόγενο θα αντισταθεί στον προορισμό του γάμου, τον οποίον ευλόγησε ο Θεός και παρουσιάζεται ως συνεταίρος. Δεν είναι κανένας άνθρωπος πλούσιος ο Θεός που τον έχεις αποκούμπει άνθρωπε. Δεν είναι κανένας βουλευτής. Δεν είναι κανένας μεγάλος. Δεν είναι κανένας εφοπλιστής. Είναι ο Θεός που κρατάει τα πάντα εντοχυρί του. Τα πάντα εντοχυρί του. Ο επιβλέπων επί την γη και ποιόν αυτήν τρέμει. Είναι αυτός που ξεφτελίζει τους πάντα σε κλάσμα δευτερολέπτου. Είναι αυτός ο Θεός που έφερε εκ του μειόντος το είναι τα πάντα. Αυτός είναι ο Θεός, του οποίου αμφισβητεί στην δύναμη, αμφισβητεί στην πρόνοια, αμφισβητεί στην αγάπη του, αμφισβητεί στα πάντα. Κατά συνέπεια, του κηρύττεις ανοιχτά τον πόλεμο. Του γυρίζεις το πρόσωπο και αντιλαμβάνεσαι ποια θα είναι τα αποτελέσματα. Τώρα βέβαια, διότι ζούμε στον χρόνο της χάριτος και του ελέους και δεν κόβει μύτες και αυτιά, παρότι και μέσα κόβει για να ξέρουμε ότι θα κοπούνε κάποια μέρα, νομίζουμε ότι δεν θα φτάσουμε ποτέ ενώπιον. Πάρτε την περίπτωση του Αδάμ. Αυτό έκαμε κι αυτός. Και τον έπιασε και τον πέταξε έξω. Πάρτε την περίπτωση των αγγέλων. Και τους έπιασε και τους ταρτάρωσε. Αγγέλους αμαρτήσαντας, ουκ εφίστατο. λέγει ο Ιούδας στην επιστολή του. Διαβάζετε καμιά φορά. Ξέρετε με τι Θεό έχουμε να κάνουμε. Ούτε στο όνειρό μας να μην τον δούμε. Αυτός ο τόσο καλός, ο τόσο αγάπη, ο τόσο έφλαχνος, είναι και τόσο δικαιοσύνη όμως. Είναι και τόσο δικαιοσύνη. Σήμερα βέβαια φαίνεται το ένα ποδάρι του Θεού. Μακροθυμία, η Χριστότης, η ανοχή, η αγάπη, η ευπλαχνία. Το άλλο ποδάρι που λέγεται δικαιοσύνη δεν το βλέπει ο άνθρωπος. Διαβάστε καθαρά και ήσυχα και όμορφα την παραβολή του πλουσίου και του Λαζάρου. Θα είδετε. Τον εινέχθη, τον εινέχθη, τον εινέχθη, τον σκληροτράφυλλο αυτόν πλούσιο, τα άφαγε, τα γλέντισε και. Πέθανε όμως, γιατί δεν μπορεί, πού θα πας, πού θα περάσεις εσύ κι εγώ. Όποιος κι αν είσαι, είμαστε μικροί μπροστά στο θάνατο. Μικρή, λογαριασμό. Μόλις λοιπόν έπεσε η αυλαία, τον άρπαξε ένα αριστερό χέρι του Θεού που λέγεται δικαιοσύνη. Απέλαβε τα αγαθά σου, αυτό τα κακά του. Τι δε οδυνάσαι, αυτό παρηγορείται. Τι άλλο θέλει να σου κάνω. Να τώρα μα πιάσει από τα αυτή. Δεν έρχεται ο Θεός. Θα μα πιάσει την ώρα που πρέπει, εάν δεν κάνουμε καλή χρήση τη μακροθυμία και τη χρυσότητό σου. Αυτό πρέπει να το ξέρει ο άνθρωπο. Όταν λοιπόν ο άνθρωπο έρθει εις γάμων κοινωνία με την ευλογία της Εκκλησίας, μετανοημένος, εξομολογημένος και σωστά φερμένος, γιατί πολλοί παντρευόμαστε και πολλές παντρευόμαστε και μας δίνουν και στεφάνια στο γάμο που έπρεπε να μας βάλουν αγκάθια στο κεφάλι, όχι στεφάνια, αγκάθια. Γυναίκες που δεν έχουν αφήσει τίποτα όρθιο, άντρες που δεν έχουν τίποτα από τιμή και από υπόλοιψη. Στεφανώνονται. Για ποιο λόγο στεφανώνει τον παπά του? Για ποιο? Να πω ότι μετενόησαν. Να πω ότι εξομολογήσαν. Το καταλαβαίνω. Πώς στεφανώνει? Και λες δόξα και τιμή στεφάνωσαν. Διατάσσει το Θεό. Ώστε με δόξα και τιμή να στεφανώσει την πόρνη. Τον πόρνο. Ποιο να στεφανώσει δόξα και τιμή? Τα στέφανα είναι για τους ανθρώπους, για τα παιδιά, αυτά που υγονίστησαν και κράτησαν την παρθενία τους μέχρι του γάμου. Και έρχεται η κόρη και λέγει «Ιδού ξύλων ζωγραφικών για τον Κύριό μου», όπως είπε η Παναγία στην περίπτωσή της. «Ιδού διατηρούμε για τον Κύριό μου», για το σύζυγος είναι ο Κύριός, όπως έλεγε άλλωστε η Γραία Σάρα για τον Αβραάμ. Το ίδιο και ο σύζυγος δια την σύζυγον. «Είμαι αγνός για σένα». Αν για τον Α ή Β λόγο όμως δεν έγιναν όλες αυτές οι προϋποθέσεις, υπάρχει μετάνοια. Επέστρεψε, εξομολογήσου, μετανοώ, έπεσα, γνήστρισα, δεν πρόσεξα, δεν ήξερα. Υπάρχουν χίλιες δυο περιπτώσεις που μπορεί ο άνθρωπος να παρουσιαστεί ενώπιον του Θεού και αυτή Θεέ μου, βοήθησε με τώρα από εδώ και κάτω, βρήκα το λιμάνι μου και αυτή το λιμάνι της, να κάνουμε τα σωστά, να γλιτώσουμε τουλάχιστον την ψυχή μας. Αν πάρουμε 100, να πάρουμε 60, να πάρουμε 30. Δεν είμαστε των 5 ταλάντων, είμαστε των 2, είμαστε του 1. Δεν είμαστε τυχαίοι εδώ. Όταν λοιπόν τα πράγματα φτάσουν εκεί, θα βρεθεί αμέσως το ανδρόγενο έμπροστε τις παιδοποιίες. Ο Σατανάς και η άγνοια των ανθρώπων έχει στήσει εκεί πέρα το καρτέρι. Υπάρχει εχθρός εμφολεύων από τη στιγμή που θα παρουσιαστεί ως ύπαρξης ο άνθρωπος να κινδυνεύει. Είναι το θέμα των αμβλώσεων, το θέμα των εκτρώσεων. Που δεν ξέρω αν προσέξατε, προημερών διαβάσετε εφημερίδες και αν ακούσετε στο ραδιόφωνο έγινε συζήτηση. Επίσημοι στους επισήμους εδώ στην έδρια κλπ. Και προφανώς μαγειρεύουν νόμο να επιτρέπεται η άμβλωση επίσημα και δεύτερα να διαφωτιστούν οι κοπέλες πώς πρέπει να κάνουν να μην συλλαμβάνουν. Όχι να εγκρατευτούν. Όχι να παρθενέψουν. Τέτοια πράγματα δεν τα θέλει ο Ελληνισμός. Έτσι μας μαγειρεύουν. Αλλά να διαφωτιστούν οι κοπέλες πώς πρέπει να προφυλάσσονται να μην συλλαμβάνουν ώστε να μην βρίσκονται στην ανάγκη να τα σκοτώνουν εκ των υστέρων και για να μην κινδυνεύουν από μια σειρά περιπτώσεων που κινδυνεύουν οι γυναίκες που φτάνουν να βγάλουν ένα ζωντανό οργανισμό μέσα από τον ζωντανό οργανισμό του. Γιατί είναι σαν να πάει να βγάλει το γυσό απάνω από το δέντρο. Είναι δύσκολο, είναι σχεδόν αφομοιωμένα αυτά τα δύο. Είναι δυο ζωές μέσα σε ένα κορμί. Και έχει επιπτώσεις αυτή η ενέργεια. Και μαγειρεύουν τώρα. Η Εκκλησία εξέφερε γνώμη και το απαγορεύει αυτό, αλλά δεν μας το είπαν από ραδιοφώνου. Δηλαδή η επαρχία και λοιπά που δεν διαβάζουν εφημερίδες να δουν και την άλλη πλευρά, άκουσαν μόνο από το ραδιόφωνο ότι αυτό και αυτό μαγειρεύεται στην Αθήνα. Ετοιμαστείτε κοπέλες, στη δουλειά σας, μόνο εμείς θα σας βρούμε έναν τρόπο να μην συλλαμβάνετε. Υπάρχει λοιπόν ο εμφολεύων σατανάς αμέσως. Είναι η πεθερά. Μεγάλος σατανάς στο σπίτι. Δεν λέγω για τις εξαιρέσεις. Είναι η κουνιάδα. Είναι η αδελφή. Είναι η συμπεθέρα. Είναι η νονά. Είναι η κουμπάρα. Είναι η γειτόνισσα. Είναι. Που είναι έτοιμοι επάνω με το πιστόλι στο χέρι να σκοτώσουν το παιδί αυτό. Και αν βέβαια έχουμε ένα φόνο που δεν δικαιολογείται, που δεν είναι λόγο ποτέ, σε μια άλλη περίπτωση, το νόμιμο ζευγάρι, το οποίο σκοπός του γάμου του ή το αυτός, δεν θα δικαιολογηθεί ποτέ από το Θεό. Δεν θέλω να σας μιλήσω φρικτά πράγματα επάνω σε αυτό. Εάν θελήσετε, και πολλοί θα το έχετε διαβάσει, ένα βιβλίο που έχω γράψει παλαιότερον, Θανάσιμον αμάρτημα, η αποφυγή της εκνογωνίας, εκεί θα βρείτε πολλά πράγματα από όλες τις πλευρές. Από επιστημονικές, από θρησκευτικές, από κοινωνικές, τα ντοκουμέντα, δεμένα πράγματα, να δείτε πώς έχει υπόθεση αυτή, η οποία είναι τόσο σήμερα ρευστή για πολλούς ανθρώπους. Θα ήθελα στο σημείο αυτό να πω το εξής. Υπάρχει μία πλάνη επί της πλάνης. Ότι το σκότωσα, το πέταξα, δεν έχω καμιά ευθύνη. Γιατί δεν έχεις ευθύνη? Διότι ήταν το πρώτο ημερών, δεν ήταν μηνός, δεν ήταν το. Δηλαδή, δεν ήταν ζωή, ήταν πεθαμένο, ήταν τίποτα νεκρό. Αν ήταν νεκρό, τι το φοβόσουν? Το φοβόσουν γιατί ήταν ζωντανό. Και θα λαγίνει. Και θα παρουσιαστεί μια μέρα. Θα σου πει, μάνα πατέρα, είμαι εδώ. Γι' αυτό το πέταξες, γι' αυτό το σκότωσες. Γιατί αν ήταν πεθαμένο, δεν ήταν τίποτα, θα το άφηνε. Άρα ήταν ζωντανό. Πολλοί λοιπόν λέγουν ότι δεν είχε μορφωθεί ψυχή, δεν είχε κάνει κλπ. Τίποτα από αυτά, όλα αυτά είναι ψέματα, είναι σατανά. Εγώ μέσα σε αυτά που διαβάζω, βρήκα μια γνώμη του Αγίου Ιωάννου του Κλίμακου. Όχι κανενός γυναικολόγου, ούτε κανενός παθολόγου, ούτε καμιάς μαμής, τίποτα. Βρήκα γνώμη του Αγίου Ιωάννου της Κλίμακος. Που αν σας αξιώσει ο Θεός και πάτε ποτέ στο Σινά, να περπατήσετε και 6 ώρες ακόμη μέσα, στην έρημο, για να βρείτε πού τα έγραψε αυτός. Και κατά συνέπεια δεν είναι από πανεπιστήμιο, κάτωθεν, αλλά είναι από το άνωθεν πανεπιστήμιο. Ακούσετε λοιπόν υπεύθυνο γνώμη Πνεύματος Αγίου, πότε δημιουργείται η ψυχή. Γιατί πολλοί νομίζουν ότι δημιουργείται εκ των υστέρων η ψυχή. Δεν ξέρω σε πόσο καιρό, σε 2, 3, 4, 5 μήνες, που θα σχηματιστεί, που θα κάνει, που θα φτιάξει κλπ. Όχι λέει. Η ψυχή ούτε προϋπάρχει, που λένε άλλοι μετεμψήφωση, ψώφισε κάποιος γάιδερος και μπήκε από εδώ, πέθανε κάποιος και γεννήθηκε κάποιος γάιδερος και μπήκε από εκεί η ψυχή. Ούτε προ, ούτε μετά. Άμα τη θηλήψει αμέσως η ψυχή. Ακούστε τα λόγια του. Η ψυχή ούτε προϋφίσταται του σώματος, ούτε μεσυφίσταται. Αλλά άμα τη του γενέσει, κτίζεται. Μόλις γεννηθεί, μόλις κτιστεί εκεί, γενέσει με έναν. Όταν κτιστεί, όταν συλληφθεί, κτίζεται. Αμέσως είναι ψυχή. Και φωνεύει μια ψυχή. Τώρα, αν αυτή η ψυχή θα μεγάλωνε, θα κοκκίνιζε, θα πρασίνιζε, θα βγάλε φτερά κλπ. Έτσι, φωνεύει μια ψυχή. Και αυτή, όσεν φωνεύει το έμβριον απεκακός. Δηλαδή αποβάλλον ερμηνεύεται το απεκακός. Πώς θα το βγάλει, θα το ξεριζώσει το έμβριον αυτό απεκακός, ως φωνές. Επί εν τη συλλήψη εψύχωται. Μόλις έγινε η σύλληψη, είναι και η ψυχή του. Το σούτον δε η ψυχή ενεργεί τότε, όσον και η σάρκ. Και τα δύο μαζί, κατά την γάρ, την του σώματος, και αυτή του σιτίους ενεργίας διαλύσει. Έτσι λέγει ο Άγιος Πατήρ, και σας το θέτω υπόψη, διότι ακούμε, δεν ξέρω αν και εμείς το πιστεύουμε αυτό το πράγμα ορισμένοι, ότι δεν είναι λέει ψυχή και κατά συνέπεια δεν έγινε τίποτα. Είναι ψυχή από την ώρα που θα συλληφθεί. Λευθύνη λοιπόν είναι του γονιού, του γονέως και μετά των γάμων του στο θέμα της συλλήψεως, της σύλληψεως ή της αποβολής. Φέρει ευθύνη ο άνθρωπος. Και θα πρέπει αυτά όλα να τα έχει λάβει υπόψη του γρηγορότερα. Διότι αρχίζει και ξυλώνει την οικογένειά του. Ξέρετε πόσα παιδιά θα βρεθούν εκείνη η μέρα επάνω που θα μας φωνάζουν και θα ντρεπόμαστε να περάσουμε από εκεί. Που θα λένε κακούργα τη μάνα που δεν τα γέννησε και έπειτα να τα σκοτώσει. Έτσι και έτσι διαφώνητα θα κρυφθεί. Γιατί δεν με γέναγες να με βαφτίσεις να έρθω στον παράδεισο και σκότωσέ με έπειτα. Έτσι και έτσι φώνησα είσαι. Γιατί μου στέρισες στον παράδεισο. Τι σου έκανα, πού σε βρήκα, πού μπήκα εναντίον σου. Τες είναι σκέψεις που πρέπει να προηγηθούν. Αν θέλει ο άνθρωπος να μην έχει ευθύνη και έναντι της οικογενείας. Η οποία έρχεται άμα το γάμο με την ευλογία του Θεού όπως σας έχω πει. Τώρα, έχουμε καλή, να πει κανείς, πορεία. Η μητέρα, ο πατέρας είναι πιστή και κατά συνέπεια δεν το απέβαλαν το παιδί. Δεν το σκότωσε το παιδί. Και έχουμε μία κυροφορία. Έχουμε άραγε εμείς ευθύνη οι γονείς έναντι αυτού του παιδιού το οποίο αυθάνει και κάποια μέρα θα βγει από το τσούφλιο και θα περπατήσει έξω όπως βγαίνει το κλωσοπούλι. Τι περιμένεις να βγει λοιπόν αυτό το παιδί το οποίο μεν εστάρει από αυτόν αλλά χαιρετίζεται τώρα από τους άλλους. Τι θα βγει αυτό το παιδί. Πώς θέλεις να έχεις οικογένεια σωστή, κοινωνία σόφρονα, εκκλησία και ανθρώπους για τον ουρανό και για την πολιτεία εφόσον έχεις μια τέτοια ζωή η μάνα. Η μάνα κατά την επιστήμη και όπως η ιδία το αντιλαμβάνεται τις μέρες κυοφορίας φροντίζει να τρέφεται περισσότερος διότι είναι διπόρος ασθενής και διπόρος δυο μαζί, μάνα, έγκυος τρέφεται καλύτερα προσέχει την τροφή της γιατί τρέφει και έναν άλλον μέσα έχει και έναν οργανισμό καινούριον και αυτοματικά θα γίνει θυματική δεν μπορεί να βγει πέρα και φροντίζει να τρέφεται με τα ανάλογα που έχει ο Θεός εις τον κόσμο ώστε να βγάλει και το καινούριο οργανισμό που φέρει μέχρι που να απαλλαγεί από αυτό σε νέα μήνες. Αυτό που είναι μέσα στη μητέρα δεν είναι μόνο σάρκ και έχει ανάγκη από βιταμίνες και από σίδερο και από τα λοιπά και τα λοιπά. Είναι και πνεύμα. Είναι και ψυχή. Και τρέφεται και αυτή η ψυχή εάν η μητέρα τρέφεται πνευματικός. Κοινωνείς μάνα και αυτό μέσα ωφελείται. Προσεύχεσαι και αυτό. Νηστεύεις και αυτό ωφελείται. Είναι αναπόσπαστο από τον οργανισμό σου, των ψυχικών και των σωματικών. Αδιαφόρως αν είναι δεύτερη ψυχή αυτή. Πολλές λοιπόν μανάδες δεν το έχουν υπόψη τους αυτό. Και η ζωή τους είναι πολύ εκτρεχυλισμένη. Πολύ κοσμική, πολύ. Δεν λέω για αυτές που ακόμη γίνονται αιτία φόνου. διότι δεν προσέχουν και κάνουν τρέλες και έχουν αποβολές κλπ. Όπως δεν λέγω και για αυτές που δεν κάνουν τρέλες, μα κάνουν αποβολές. Αυτά είναι στα θέματα του Θεού. Δεν είναι δική μου δουλειά. Όμως για τα αποδεδειγμένα τρελά θα δώσουν λόγο μια ημέρα. Γι' αυτό και η Εκκλησία τις κανονίζει ως φόνησες αυτές και τις απαγορεύει. Αν πάνε σε σωστό πνευματικό, τις απαγορεύει για πολλά χρόνια την Θεία Κοινωνία. Υπάρχει λοιπόν υποχρέωση σε έναντι αυτού που κυοφορείται τώρα και ο σύζυγος να φανεί συνεπής στην ηθική, στη δημιότητα και στην πίστη και η σύζυγος ταυτόχρονα, ώστε αυτό το παιδί να έρθει ευλογημένο. Γιατί έχετε υπόψη σας που λέγει εκεί για τον Ιερεμία, που λέγει για τον Παύλο, λέγει σε υγεία, θα λέει εκκυλίας μητρός, σε αφόρησα του λέει το αλλού εκκυλίας μητρός. Δηλαδή μέσα από την κοιλιά της μάνας ακόμη γίνονται ταξινομήσεις και εξαρτάται από το πιστεύω της μητέρας, από την καθαρότητα της μητέρας και του πατέρα. Πολλοί ζητούν αλλού τις ευθύνες αν συμβεί κάτι ή κατά κυοφορία ή μετά και δεν είναι αποτελέσματα αγαθά. Πολλές μητέρες επίσης συλλαμβάνουν αλλά και το κρατούνε, αλλά με μουρμούρα όμως, με μουρμούρα. Δεν το θέλουν. Το βλέπουν ένα πράγμα ανεπιθύμητο. Σαν να τους βάλει σε ένα ποτήρι δηλητήριο στο σώμα συνεχώς, μέχρι που να το βγάλουν από πάνω τους. Δεν είναι σωστό αυτό. Πρέπει να θεωρούν τον εαυτό τους ευλογημένων και προνομιούχων, διότι τους δίεται η ευκαιρία να φέρουν έναν άνθρωπο στο ίδιο. Να στο βάλουν εκεί μπροστά μαζί με τα ένα-δύο. Το σκοτώνεις, δεν το σκοτώνεις. Γιατί το κάνεις, διότι δεν το βλέπεις, γιατί το σκοτώνεις. Αυτά λοιπόν λέγω είναι απαραίτητα στοιχεία που πρέπει να έχει υπόψη του το ανδρόγυνο, αν θέλει αυτά που θα έρθουν να έρθουν να είναι σωστά, καλά, ευλογημένα. Πολλοί, επαναλαμβάνω, δεν το έχουν. Και θυμόσαστε ένα βράδυ που σας έλεγα, μία μάλιστα το βλαστήμησε μέσα στην κοιλία της και του είπε ότι να μπει ο διάβολος μέσα του, διότι την ενοχλούσε. Και είναι αλήθεια ότι άλλες έχουν έμετο, άλλες έχουν δύσκολους τοκετούς, όμως ο Θεός πάντοτε είναι από πάνω και τα βοηθάει, τα οικονομάει τα πράγματα κατά αναλογία της ταπεινοφροσύνης της γυναικός και του σύζυγου. Διότι ο σύζυγος βοηθάει με την παρουσία του, με τα λόγια του, με την προσευχή του, με την πίστη του. Βοηθάει. Είναι, όπως σας είπα γρηγορότερα, και πνεύμα ένα και σάρκα μία στις περιπτώσεις αυτές του ανδρόγυνο. Ή για το λογαριασμό του σύζυγου κάνει έλεος ο Θεός εις την σύζυγον, όπως και λογαριασμό τη σύζυγου κάνει έλεος των σύζυγων. Όπως και λογαριασμό και των δύο κάνει έλεος στην οικογένεια. Δεν είναι ανεξάρτητα πράγματα αυτά, είναι αλληλένδετα και το ένα στερεώνει και δένει το άλλο. Στην περίπτωση λοιπόν αυτή, όπως ξέρετε, μπήκε ο διάβολος μέσα έπειτα στο παιδί και τα τιάστα. Τέτοιες λοιπόν απαντήσεις στις ευχές θα τις πάρουν οπωσδήποτε οι μανάδες. Εσύ δεν το ήθελες ποτέ σου και μπορεί να τους το πάρει έπειτα από δυο ένα χρόνο να το πάρει. Εσύ δεν το ήθελες. Αγκαρία το φέρνες επάνω σου. Το θεωρούσες περιττό. Και αν εξετάσουν πολλές μανάδες και πολλοί γονείς κάποια κατάσταση που του συμβαίνει εκτός υστέρων, να αναζητήσουν να βρουν την αιτία, θα βρουν πολλά τέτοια πράγματα. Και το Θεός είναι δίκαιος. Και δίδει στον καθέναν όπως σκέπτεται, όπως ενεργεί, όπως προσφέρεται. Γι' αυτό και η Εκκλησία μας λέγει, «Γέννητο Κύριε το ελαιός σου εφημάς, καθάπερ ελπίσαμε επί σε». Τώρα, να δώσουμε την ευθύνη στο Θεό, όχι. Στην περίπτωσή μας, εμείς είμαι θα οι υπεύθυνοι. Γι' αυτό προσέξετε το κι αυτό. Εγώ το βλέπω και το έχω σημειώσει και θέλω να σας το παρουσιάσω. Τώρα, θα γεννηθεί το παιδί. Ο πατέρας και η μητέρα έχουν μία ευθύνη εναντίον του παιδιού. Η ευθύνη τους είναι αμέσως αυτό που εγεννήθη να το ασφαλίσουν. Έχεις 5 δεκάρες και κοιτάζεις να τις ασφαλίσεις κάπου, να μην σου εξανεμιστούν, να μην σου χαθούν, γιατί είναι υδροτάσος κλπ. Και πολύ καλά κάνεις και σωστά πράττεις. Εδώ γεννήθηκε ένα κεφάλαιο το οποίο δεν έχει φόβο να χαθεί στην αιωνιότητα, είτε κολλαστεί είτε σωθεί. Θα ζει αυτή η ψυχή στην αιωνιότητα, γιατί οι ψυχές δεν χάνονται. Δεν είναι υλικά πράγματα, δεν είναι φθαρτά, δεν είναι... Είναι πνεύμα και το πνεύμα δεν... Ο άνθρωπος έχει υποχρέωση αμέσως να σκεφτεί θεϊκά πώς θα το φρουρήσει αυτό το παιδί. Διότι πάρει το παιδί αυτό να πεθάνει την άλλη μέρα. Έπαθε μια αναρρόφηση, δεν ξέρω τι. Μητέρα, το σκέπασε από κάτω, τα πιο μικρό του βάλε φωτιά και το έκαψε. Χίλια δύο πράγματα μπορούν να γίνουν. Η πρώτη δουλειά που είναι, είναι πώς θα το ασφαλίσει. Η ασφάλεια είναι μόνο στην Εκκλησία, μόνο στον Χριστό. Η ασφάλειά του είναι το βάπτισμά του. Πολλές γένες είναι δύσκολες. Και μέσα και κεσαρική και στη θερμοκοιτίδα και. Το μάτι του γονέως θα είναι την προσοχή να βαφτιστεί το παιδί. Είτε θέλει γονερό σε ένα πιάτο, είτε στον αέρα, είτε να βαφτιστεί, να εξασφαλιστεί το παιδί. Δηλαδή η ψυχή του, Και αν επιζήσει, έχει καλό. Δεν επιζήσει, όμως γράφεται στον ενεργητικό μια ψυχή στην οικογένειά αυτή, η οποία θα βρεθεί μια ημέρα και το όνομα που θα βάλεις θα το γράφεις στο ψυχοχάρτη σου. Και όταν πηγαίνεις προσφορά στην Εκκλησία, να είναι και γι' αυτό. Έστω κι αν είναι μια ημέρα. Και γι' αυτό. Δεν σώζεται αυτό αυτού του, ούτε είναι Άγιο αυτού αυτού του. Ο Χριστός το σώζει. Και έχει ανάγκη αυτή η ψυχή να τρέφεται από το σώμα και το αίμα του Χριστού. Ακόμη θα ήθελα να ξέρετε ότι θα πρέπει να κληθεί ιερεύς. Βέβαια, οι μη πιστοί τον ιερέα τον βλέπουν ως δυσιδαιμονία. Η Εκκλησία είναι η εντελοδόφος, η οποία θα πάρει τις ψυχές που έρχονται στο είναι. Αυτή θα τους περιποιηθεί και αυτή θα ξανατουστείλει. Γι' αυτό η Εκκλησία έχει ευχάς που πρέπει να δίδονται αμέσως ή δυνατόν την ίδια ώρα που εγέννησε η λεχό. Πρέπει να πάει να τη διαβάσει ο ιερεύς. Υπάρχουν ειδικές ευχές της λεχούς. Στη συνέχεια υπάρχει μια άλλη σειρά, την 8η ημέρα, πρέπει το παιδί να πάει στην εκκλησία να λάβει την ονοματοδοσία, να πάρει το όνομά του. Το όνομα δεν ευδίδεται στο βάπτισμα. Το όνομα ευδίδεται στην περιτομή στην Παλιά Διαθήκη. 8 μέρες. Αυτό αντεκατεστάθη τώρα δια του νηπίου βαπτισμού. Και στις 8 μέρες, αν ανοίξετε τον ευχολόγιο, το ευχολόγιο των παπάδων, θα βρείτε ότι έχει εκεί πέρα ευχήν της ονοματοδοσίας και ακολουθίας. Θα πρέπει λοιπόν η νουνά, ή ο νουνός, ή ο πατέρας, θα πάνε στην εκκλησία το παιδί να του διαβάσουν την ακολουθία τη μικρή αυτή και να του βάλουν το όνομά του. Εάν το παιδί δεν έχει καλή υγεία, θα σπεύσουν να το βαφτίσουν πριν σαραντήσει η μητέρα. Αυτό ήταν και ο λόγος που στην παλιά εποχή, και το κρατάνε και μέχρι σήμερα μερικές ανόητες μανάδες, που δεν παρουσιάζονται οι μητέρες στη βάφτιση του παιδιού των. Διότι ήταν ακάθαρτες. Το βαφτίζαν πρώτων 40 ημερών. Και διότι δεν είχαν σαραντήσει ακόμη, γι' αυτό δεν μπορούσαν να παρουσιαστούν στο μυστήριο. Τώρα όμως που τα παιδιά Αμερικάνοι 12 χρονών και 13 που αναβαστούν, κρύβονται οι μανάδες ακόμη. Αν τυχόν το παιδί πεθάνει, φωνευθεί, για τον αλφαβήτα λόγο φύγει του κόσμου τούτου, αβάφτιστο, είναι κρεμασμένο με τα γιον στο λαιμό των γονέων. Διότι η πρώτη δουλειά του ανθρώπου δεν είναι να ζήσει το παιδί σωματικός, να ζήσει πνευματικός. Και όπως ευθύνεται όταν το πεθάνει μέσα στην κοιλιά, έτσι ευθύνεται όταν και το αφήσει νεκρό έξω από την κοιλιά. Και πρέπει να βαφτίζεται μικρό το παιδί. Αφενός να μπει, αφετέρου να αρχίσει να τρέφεται η ψυχή του για τη θεία κοινωνία. Οι κρέμες, τα φρούτα, τα γκυγκόζ κλπ. Είναι δευτερεύοντα αυτά. Πρώτα είναι για την ψυχή του παιδιού. Γι' αυτό και την ημέρα του βαπτίσματος, μόλις βαπτιστεί, αμέσως ο ιερέας πρέπει να ανοίξει το αρτοφόριο και να κοινωνήσει το παιδί. Διότι αυτό ήταν ο σκοπός που ευαπτίστηκε. Δεν ευαπτίστηκε για να κάνουμε κουμπαριά, ούτε για συμφέροντα, ούτε για αμαρτίες. Γιατί κουμπαριές πολλές φορές έχουν την ομπρέλα της αμαρτίας. αλλά για την ψυχή, για να γίνει δεκτικό αγιασμού και να ενωθεί με τον Χριστό. Ορισμένοι τα ξέρουν, ορισμένοι δεν τα ξέρουν. Στη συνέχεια τώρα, παραδεχτούμε ότι το παιδί είναι στην οικογένεια, είναι ένα μέλος στην οικογένεια. Υπάρχουν ευθύνες. Όπως ξέρετε, είναι μιμητικό, λέει, ζώων ο άνθρωπος. Πολλές παραστάσεις και πολλά περιστατικά εντυπώνονται μέσα στο παιδί χωρίς να μπορεί να τα εξωτερικεύσει. Όταν όμως μεγαλώσει και αποκτήσει τα φόντα, το βλέπεις και σου σερβίρει πράγματα τα οποία ουδέποτε φαντάστηκες ότι μπορούσε να τα πει, μπορούσε να τα ζητήσει, μπορούσε να τα διεκδικήσει. Από μικρό-μικρό, από τις πρώτες ημέρες, πρέπει να προσέχει. Όλα τα βλέπει, δεν μπορεί να τα εκφραστεί. Όλα τα ακούει, δεν μπορεί να τα διατυπώσει. Και επηρεάζει με τη συμπεριφορά σου την ψυχή αυτή του παιδιού, η οποία είναι σε μια κατάσταση τυλού και ραμαίος, που μπορεί να φτιάξεις ό,τι θέλεις από αυτό. Έχεις μια λάσπη, κάνεις ταμνή, κάνεις σουκάλι, κάνεις ένα κάτι να πίνεις. Το ίδιο είναι και το λεπτό αυτό πλάσμα που λέγεται παιδί. Είναι ευθύνη. Πολλοί δεν τα προσέχουν αυτά όσο πρέπει. Βέβαια, και όσο μεγαλώνει ακόμη πιο πολύ, τόσο οι παραστάσεις εξωτερικές του μένουν. Και παίζει ένα ρόλο σοβαρό στη διαπαιδαγώγηση, στο χαρακτήρα, σε πολλά πράγματα. Βέβαια, ο άνθρωπος δεν μπορεί να μιλήσει στο παιδί με τη γλώσσα του. Όμως την καταδένει ο Θεός. Βλέπετε τι γίνεται αυτή την ώρα εδώ. Γράφουνε περίπου 15, 20, 30 μαγνητόφωνα, Δεν γράφουνε με ρεύμα 220, γράφουνε με ρεύμα 6 βατ. Γιατί τι έχει γίνει. Έχουν ένα μετασχηματιστή μέσα τα μαγνητόφωνα ή άλλοι τον έχουν απ' έξω. Και τα 220 τα κατεβάζει, τα κάνει 6 βατ. Και έτσι αυτά δουλεύουν και γράφουν. Αυτός είναι ο Χριστός. Ο μετασχηματιστής, ο οποίος μιλάει στο παιδί με τον τρόπο του και το βοηθάει και το φωτίζει και το ηρεμεί με τον τρόπο του. Γι' αυτό θα ήθελα να σας υπενθυμίσω, εσείς που έχετε προβλήματα στο να διαπαιδαγωγήσετε, στο να μεγαλώσετε παιδιά, λέτε περισσότερα στο Θεό και λιγότερα στο παιδί. Κι αν συμβαίνει κάτι που βλέπετε ότι δεν μπορείτε να βγάλετε πέρα με τη γλώσσα σας, με την πυγμή σας, με τη γνώση σας, γυρίστε και προς τα εκεί και πέστε τα επάνω. Αυτός ο μετασχηματιστής θα τα κατεβάσει κάτω και θα δεις απαντήσεις και λύσεις τις οποίες δεν μπορείς να επιτύχεις με καμιά παιδαγωγική και με καμιά ψυχαναλυτική και με τίποτα από αυτά τα πράγματα. Διότι όλα αυτά είναι αστεία που λένε. Δηλαδή δεν πρέπει να τους προσβάλλω, βέβαια τους ανθρώπους είναι επιστήμη τους. Οι ψυχολόγοι και κάτι τέτοια και κάτι τέτοια. Αν βάλεις το γόνατο κάτω, θα δεις που πάνε ψυχολόγοι και που πάνε νευρολόγοι και που πάνε παιδίατροι και που πάνε αυτοί. Αυτό θα καταλάβεις. Αν βάλεις όμως το γόνατο κάτω και έχεις και παρησία ενώπιον του Θεού. Διότι έλεγε μια γυναίκα που έβγαλε καλά παιδιά και του Θεού παιδιά το εξής. Πολλές φορές λέγει οδηγήθηκα στα γόνατα με την κυριαρχούσα πεποίθηση πως δεν είχα πουθενά αλλού να καταφύγω. Γιατί η σοφία μου και η γνώση μου και όλα τα γύρω μου μου φαινόταν ανεπαρκή. Δεν μπορούσα να κάνω τίποτα. Και όταν έβαζε το γόνατο κάτω, όπως λέμε, τότε μόνον έφερνε αποτελέσματα. Και αν σήμερα η κοινωνία μας είναι μια ζούγκλα, είναι διότι οι μητέρες, κατεξοχήν οι μητέρες, δεν προσεύχονται. Οι σύζυγοι, εν πολλοίς, δεν έχουν το περιθώριο αυτό. Είναι αυτοί που βγαίνουν έξω, που θα έρθουν με το ζυμπίλι να παναφέρουν, να εργαστούν, να κουραστούν. Μάνα που μένει πίσω, δεν πρέπει να κάθεται να φτιάχνει τα νύχια της, ούτε να κοιτάζει να πιάσει το τηλέφωνο και να το αφήσει στις 10. Αλλά να γονατίσει, διότι υπάρχουν πολλά προβλήματα και σε εκείνο που είναι στην κούνια τυχόν, και σε αυτό που είναι στην κοιλιά, και σε αυτό που πάει σχολείο, και σε αυτό που πάει επάνω, και για τον σύζυγο και για τον ίδιο τον εαυτόν. Και όλα αυτά λύονται κατά κάποιον τρόπο, βρίσκουν δηλαδή την πραγματοποίησή τους, τη σωστή όπως τη θέλει ο Θεός, και η αποστολή τους πραγματοποιείται πλήρως όταν η μάνα κάνει αυτό που είπε αυτή η γυναίκα. Διότι δεν θα υπάρχει οικογένεια που να πει ότι δεν έχει προβλήματα επάνω στο θέμα αυτό των παιδιών. Και μάλιστα τη σημερινή κοινωνία. Σήμερα έχουν γίνει πολύ ζωηρά τα προβλήματα και για πολλούς είναι άλυτα. Δεν λέγω για αυτούς οι οποίοι έχουν φτάσει πλέον σε ναυάγιο. Αλλά οι περισσότεροι θα μπορούσαν να βρούνε τις λύσεις των εάν έκαναν αυτό το πράγμα. Είναι λοιπόν ευθύνη η οποία συνεχίζει των γονέων το πώς θα ανταποκριθούν στις ανάγκες και εις των καταρτισμών των παιδιών που ήρθανε εις το ίδιο. Δεν θα τα βλέπουν μόνο ως σάρκες. Δεν θα τα βλέπουν μόνο ως μπιμπελό. Θα τα βλέπουν ως πνεύματα, ως ψυχές αιώνιες και αθάνατες. Το πρώτο βασικό της μητέρας για να φτιάξει ένα παιδί σε μέτρα Χριστού, με νουν Χριστού, με καρδίαν Χριστού, με οφθαλμούς Χριστού κλπ. Είναι η Εκκλησία. Από την ημέρα που θα σαραντίσει η μητέρα, όχι μισοσαραντίσματα για να βγει να πάει στο χώρο ή να πάει στην αγορά, δεν υπάρχουν μισοσαραντίσματα. Όταν σαραντίσει σωστά η μητέρα, τότε δεν θα πρέπει να λείπει ή δυνατόν ποτέ από την Εκκλησία. Όχι μόνο τα Κυριακάς και τα εορτάς, αλλά και τα άλλες ημέρες που έχει άλλες εορτές ή θεομητορικές ή Αγίων ή τα Σάββατα κατεξοχήν. Και εδώ, στα Αθήνας που έχουμε καθημερινό σχεδόν τη λειτουργία, δεν ομιλώ για τα χωριά που οι άνθρωποι έχουν ίσως και μια φορά το μήνα πολλές φορές ή και μια φορά το χρόνο μόνο Πάσχα είναι ορισμένοι που έχουν. Δεν λέγω για αυτούς, αλλά για μας είναι ευθύνη. Θα πρέπει η μητέρα και αυτή και το μωρό να κοινωνούν. Τότε μόνο και αυτή θα έχει δύναμη και το παιδί θα εφοδιάζεται κατά αναλογία. Είναι πολύ κακό πράγμα να προσφέρεται η μητέρα ή να προσφέρεται η νονά να κοινωνήσει τρεις φορές, λέει το παιδί. Πρέπει η νονά. Τι πάει να πει πρέπει η νονά. Και γιατί τρεις. Τι είναι αυτή η δυσδαιμονία. Πού τον βρήκε στο νούμερο 3. Που λέει τρεις και άλλοι καθολικοί λένε 7. Πού το βρήκες αυτό το πράγμα. Αιωνίως, καθημερινώς, όπως στρέφεται άπαξ, δις, τρεις, τετράκις, πεντάκις το 24ωρο και την ημέρα, έτσι και το παιδί θα πρέπει να τρέφεται. Ούτε τρεις ούτε πέντε. Κοινωνά δεν είναι να κοινωνήσει το παιδί τρεις φορές και τελείωσε τις υποχρεώσεις της. Δεν τελείωσαν οι υποχρεώσεις. Η νονά δεν επετέλεσε μια κουμπαριά, κάποια συγγένεια, μια τιμή. Ανέλαβε μια υποχρέωση. Της εκκρεμάστηκε στο λαιμό ένα μεταγιόν από το οποίο θα τη ζητήσει ο Θεός λόγο. Πού είναι εκείνο το πλάσμα που το καθάρισα από το προπατορικό αμάρτημα όταν με παρακάλεσες και μου έλεγες από τα σωμές σατανά και συντασσωμές Χριστέ. Τι έκανες για αυτό το παιδί, το έγραψες μεταξύ των παιδιών σου. Προσεύχεσαι γι' αυτό. Εορτάζεις ορισμένες ημέρες για αυτό το παιδί. Προσεύχεσαι. Τι κάνεις για το παιδί αυτό. Του παίρνεις ρούχα, του παίρνεις δώρα και του πηγαίνεις. Εν πολύ καλά και αυτά. Αλλά πνευματικός τι κάνεις. Θα ζητηθεί λόγος. Το να στεφανώσεις έναν άνθρωπο δεν είναι τίποτα. Αλλά να αναλάβεις, να αναδεχτείς, να πάρεις την ευθύνη για κάποιον για τον οποίο δεν θα πεις τίποτα ποτέ ή θα σου φύγει μακριά και δεν θα μπορέσεις. Θα δώσεις λόγο μια ημέρα εάν δεν επιτύχει. Ο Χριστός τον περιμένει και τον περιμένει και από σένα. Και είσαι πνευματικός πατέρας του παιδιού. Είσαι ο πατέρας ο πνευματικός της οικογένειας. Γι' αυτό και πρέπει να είμαστε εκλεκτικοί σε αυτόν που θα δώσουμε το παιδί μας να το βαφτίσει. Ένα πρώτο να βαφτίσει ο βουλευτής για να μας φέρνει τον ψήφο κλπ. Να βαφτίσει ο άλλος ο άθεος ή η άλλη άθεος κλπ. Ή θα έρθει ο άλλος με την καζένα και με το κίτρινο πουλόβερα από την Αμερική να μας το βαφτίσει ο μασόνος ξέρω εγώ τι. Όχι, θα είσαι εκλεκτικός. μα μια κοπελίτσα, μα ένας νέος, μα ένας γέρος, μα ένας ξέρω εγώ, που θα προσεύχεται για το παιδί σου, αν το αγαπάς το παιδί σου, που θα προσεύχεται για το παιδί σου, που θα το έχει ότι είναι δικό σου το παιδί. Και στην πραγματικότητα εσύ είσαι ο σαρκικός πατέρας και η σαρκική μητέρα που έφερες ένα παιδί για την κόλαση. Αυτός είναι ο πνευματικός πατέρας και η πνευματική μητέρα που εγεννήσανε από την κολυμβήθρα ένα παιδί για τη βασιλεία των ουρανών. Και όσο διαφέρει η σάρκ του πνεύματος, τόσο διαφέρει ο πνευματικός πατήρ του σαρκικού πατρός. Είναι λοιπόν ευθύνες του γονιού πώς και ποιον θα δώσει πατέρα του παιδιού του. Το παιδί δεν ξέρει να εκλέξει. Αλίμον από εκείνους, όπως είπα γρηγορότερα, και σε αυτή την κουμπαριά, σε αυτή να πω, την ευλογημένη στιγμή της αναγεννήσεως ενός προσώπου, γιατί ο άνθρωπος έχει τρεις γεννήσεις. Μια από τη μάνα του, μια από την κολυμβήθρα και μια που φεύγει για τη βασιλεία των Ρών. Τρεις γεννήσεις έχει ο άνθρωπος. Η σοβαροτέρα είναι η δευτέρα αυτή. Αυτή αξιοποιεί και την πρώτη και την τελευταία. Η αναγέννηση αυτή. Αλίμονο λέγω από τους γονείς οι οποίοι βλέπουν μέσα στην κουμπαριά σαρκικές αμαρτίες ή βλέπουν άλλες οικονομικές και άλλα ωφέλη, δεν ξέρω τι. Και δεν κοιτάζουν ως επί το πλήσον να δώσουν έναν πνευματικό άνθρωπο στο παιδί. Να σταματήσουμε μέχρι εδώ όμως, γιατί βλέπω η ώρα μας έφυγε, και Θεού θέλοντος να συνεχίσουμε εις την άλλη.
1: Ακούσαμε το τρίτο μέρος από την ομιλία που εκφώνησε ο μακαριστός ιεροκήρυκας Δημήτριος Παναγόπουλος με θέμα «Θεός και οικογένεια». Απανθίσματα. Σειρά εκλεκτών ομιλιών.

0: αφιέρωμα στον Όσιο Λουκά τον Ιατρό. Ο βίος του ομολογητή επισκόπου από τη Ρωσία. Από αυτή την Παρασκευή και για μία εβδομάδα στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
1: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
0: Το συναξάρι του Όρθου. Οι Άγιοι της Εκκλησίας μας τώρα

Αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα. 24 Ιουλίου. Μνήμη της Αγίας Μεγαλομάρτυρος Χριστίνης. Η Αγία και ένδοξος μάρτης Χριστίνα ζούσε στην Τύρο της Φινίκης κατά τη βασιλεία του αυτοκράτορα Σεπτίμου Σεβίρου, 194 με 211 μετά Χριστόν. Ήταν θυγατέρα ισχυρού αξιωματούχου, ονόματι Ουρβανού, ο οποίος ζηλεύοντας το εκτυφλωτικό κάλος της την έκλεισε σε έναν υψηλό πύργο, όπου η υπηρετούμενη από πλήθος θεραπενίδων μπορούσε να απολαμβάνει πλούτη και πολυτέλεια. Στον πύργο αυτό ο Ουρβανός είχε τοποθετήσει πολλά αγάλματα θεών, κοσμημένα με πολύτιμα υλικά για να τα λατρεύει η κόρη του. Παρόλο όμως που η κόρη έμενε έγκλειστη, δίχως επαφή με τον έξω κόσμο, η χάρις του Θεού την επισκέφθηκε, φώτισε το νου της και την οδήγησε στη γνώση της αληθείας. Στοχαζόμενη με ορθό λογισμό, κατανόησε ότι τα άψυχα αυτά αγάλματα, φτιαγμένα από ανθρώπινα χέρια, δεν μπορούσαν πουδενή να είναι θεοί, και αγνατεύοντας από το παράθυρο την ομορφιά του ουρανού, της γης και όλα τα θαύματα της φύσεως, έφτασε στο συμπέρασμα ότι όλο αυτό το αρμονικό κάλος δεν μπορούσε παρά να είναι το έργο ενός μοναδικού Θεού, δημιουργού και άπειρα σοφού. Ένας άγγελος στάλθηκε τότε από τον Κύριο και της δίδαξε όλα εκείνα που η καρδιά της αισθανόταν με συγκεχημένο ακόμη τρόπο για τα μυστήρια του Θεού και της κτήσεως. Έχοντας λάβει έτσι το φως της αληθείας και εμφορούμενη από ζήλο φλογερό για τον Θεό, η Χριστίνα άρχισε να διάγει βίο νηστείας και προσευχής. Όταν οι γονείς της ήλθαν να την επισκεφθούν και τη ζήτησαν να λατρεύει τα είδωλα, εκείνη αρνήθηκε κατηγορηματικά, δηλώνοντας πως ήταν εφ' μαθήτρια του Χριστού, του αληθινού φωτός που ήλθε στον κόσμο μας. Αντιστάθηκε σε όλες τις προσπάθειες του πατέρα της και του ζήτησε να της προμηθεύσει έναν άσπυλο χιτώνα για να προσφέρει θυσία πνευματική στον ένα τριαδικό Θεό. Αφού τον έλαβε από τον Ουρβανό που δεν κατανοούσε τη γλώσσα αυτή, άρχισε να προσεύχεται και ένας άγγελος ήλθε να την χαιρετήσει ως νύμφη του Χριστού, αναγγέλλοντας αυτήν τις δοκιμασίες μέσα από τις οποίες έμελε να περάσει για να δοξάσει το Θεό. Προτού εξαφανιστεί, την σφράγισε με το σημείο του Σταυρού, την ευλόγησε και της έδωσε να φάει άρτο ουράνιο. Την επόμενη νύχτα η Αγία με ένα τσεκούρι έκανε κομμάτια όλα τα αγάλματα που βρίσκονταν στον πύργο και διαμήρασε τον χρυσό και τον άργυρο των ειδώλων στους πτωχούς. Το πρωί μπροστά στο θέαμα αυτό ο Ουρβανός έγινε έξαλλος και διέταξε να αποκεφαλιστούν οι θεραπενίδες της Χριστίνας και να μαστιγωθεί η θυγατέρα του. 12 στρατιώτες μαστίγωναν την κόρη μέχρι που εξαντλήθηκαν οι δυνάμεις τους, αλλά η Χριστίνα, ενδυναμωμένη από τη χάρη του Θεού, παρέμενε ακλόνητη, ομολογώντας τον Χριστό και επιτιμώντας τον πατέρα της. Ο Ουρβανός πρόσταξε να την ρίξουν στη φυλακή Σιδηροδέσμια και γύρισε στο σπίτι του, ενώ η γυναίκα του μετέβη κλαίγοντας στο δεσμοτήριο για να προσπαθήσει να πείσει τη θυγατέρα της να υποταχθεί για να γλιτώσει τη ζωή της. Καθώς το εγχείρημα του το απέβει άκαρπο, η Χριστίνα την επομένη υπευλήθη εκ νέου σε βασανιστήρια. Αφού τις ξέσχισαν τις άρκες, την έδεσαν σε έναν τροχό κρεμασμένο πάνω από πυρά, αλλά με την προσευχή της ο Κύριος κόρπισε τις φλόγες. Την οδήγησαν πάλι στη φυλακή και εκεί δέχθηκε την επίσκεψη τριών αγγέλων που της έφεραν τροφή και ίασαν όλες τις πληγές της. Όταν νύχτωσε, ο Ουρβανός έστειλε 5 υπηρέτες που πήραν την Αγία, της έδεσαν βαριά πέτρα στο λαιμό και την έριξαν στη θάλασσα. Αλλά και εκεί οι άγγελοι ήλθαν να την συντρέξουν, έλυσαν την πέτρα και της επέτρεψαν να βαδίσει πάνω στα νερά. Μια φωτεινή νεφέλη έλαμψε τότε εξ ουρανού και εμφανίστηκε ο Χριστός, ενδεδειμένος λαμπρά βασιλικά άμφια και περιβαλλόμενος από μυριάδες αγγέλων που τον υμνούσαν και γέμιζαν τον αέρα με τη γλυκιά ευωδία του θυμιάματός τους. Εκπλήρωσε την επιθυμία της Αγίας βαπτίζοντάς την ο ίδιος στη θάλασσα και κατόπιν την εμπιστεύθηκε στον Αρχάγγελο Μιχαήλ που την έφερε ξανά στη στεριά και την οδήγησε στο σπίτι των γονέων της. Ανακαλύπτοντας ότι η κόρη του είχε επιβιώσει από όλες αυτές τις φωνικές απόπειρες, ο Ουρβανός διέταξε να την αποκεφαλίσουν την επομένη. Αλλά την ίδια εκείνη νύχτα παρέδωσε την ψυχή του με ικτρό τρόπο. Λίγες ημέρες αργότερα ένας καινούριος δικαστής, ο Δίων, ανέλαβε το λειτουργήμα του Ουρβανού. Αφού έλαβε γνώση της υποθέσεως, κάλεσε την Αγία και κατόπιν την υπέβαλε σε βασανιστήρια. Εκείνη παρέμενε άτρωτη και τότε πρόσταξε να της κόψουν τα μαλλιά και να την διαπομπεύσουν γυμνή σε όλη την πόλη. Την επομένη η Χριστίνα υποκρίθηκε ότι δέχτηκε την πρόταση του δικαστή να προσφέρει θυσία στο άγαλμα του Απόλλωνος. Φτάνοντας στο ναό, ανέπεμψε την προσευχή της στο μόνο αληθινό Θεό και διέταξε το άγαλμα να μετακινηθεί 40 βήματα.
Ο Δίον παρέμενε δύσπιστος και τότε εκείνη ανέτρεψε το είδωλο και το έκανε κομμάτια με την επίκληση του ονόματος του Χριστού, προκαλώντας τη μεταστροφή περισσότερων από 3.000 ειδωλολατρών που στάθηκαν μάρτυρες του θαύματος αυτού. Μην μπορώντας να υποφέρει την ήττα αυτή, ο Δίον πέθανε λίγο αργότερα και αντικαταστάθηκε από άλλον διοικητή ονόματι Ιουλιανό, που έκλεισε την Αγία Χριστίνα σε πυρωμένη κάμινο. Επί 5 ημέρες η Αγία έψαλε εκεί ευχαριστήριους ύμνους συνοδεία αγγέλων. Ο διοικητής πρόσταξε τότε να την ρίξουν σε λάκκο γεμάτο θηρία και δηλητηριώδη φίδια. Αλλά και εκεί η δούλη του Χριστού προστατεύθηκε από κάθε κακό. Οι αστρίτες κουλουριάστηκαν στα πόδια της, θα έλεγες για να την τιμήσουν, και τα έρπετα σφούγγιζαν τρυφερά τον υδρότα από το μέτωπό της. Μόνο ο Ιουλιανός παρέμενε πιο αιμοβόρος από τα θηρία και λυσομανούσε εναντίον της Αγίας. Διέταξε να δισκόψουν τα στήθη από όπου έρευσε αίμα και γάλα, κατόπιν της ξερίζωσαν τη γλώσσα. Τέλος, 2 στρατιώτες χτύπησαν με τις λόγχες τους την καρδιά και το πλευρό της, προσφέροντάς της τον Καλίνικο Στέφανο του Μαρτυρίου και την είσοδο στην αιωνία ανάπαυση παρουσία του Επουράνιου Νυμφίου. Ο τύρανος δεν άργησε να πεθάνει και ένα συγγενής της Χριστίνας, που είχε πιστέψει στο Χριστό μετά από αυτά τα θαύματα, κατέθεσε το σκήνομα της Αγίας σε ναό που φρόντισε να ανεγερθεί προς τιμήν της.

σύμβολο της μουσουλμανικής θρησκείας. Ο Θεόφιλος αντιστάθηκε σε όλες τις πιέσεις και τις δόλιες υποσχέσεις, αλλά οι Τούρκοι κατάφεραν να του κάνουν περιτομή με τη βία και στοχάζονταν να τον προσφέρουν ως δώρο στον Σουλτάνο στην Κωνσταντινούπολη. Το νέο αγόρι, ωστόσο, το ίδιο εκείνο βράδυ, αποφελούμενο από την απουσία των διοκτών του που είχαν μεταβεί στο τζαμί, κατάφερε να διαφύγει και έμεινε κρυμμένο τρεις ημέρες, ενθαρρυνόμενο από τον καπετάνιο του. Μετά από παραμονή στη Σάμο, επέστρεψε στη Χίο, όπου αναγνωρίστηκε γρήγορα από τους Τούρκους, συνελήφθη και οδηγήθηκε στον δικαστή με την κατηγορία του αποστάτη. Ο Θεόφιλος φώναξε: «Είμαι χριστιανός και θέλω να πεθάνω χριστιανός. Με τίποτε στον κόσμο δεν θα αντάλλασα το φως της θρησκείας μου για τα σκοτάδια». Τον έριξαν σε σκοτεινό μπουντρούμι και μετά από τρεις ημέρες τον έσυραν σε νέα ανάκριση. Καθώς ξέσπασε σε βίαιες ύβρις κατά του Ισλάμ, μαστιγώθηκε και μετά από τρίτη ανάκριση τον καταδίκασαν να πεθάνει στην πυρά. Ο Άγιος έτρεξε με χαρά στον τόπο της θανάτωσης, σαν να πήγαινε σε γλέντι, κουβαλώντας τους ώμους του τα φρήγανα που θα χρησιμεύαν για προσάναμα. Φτάνοντας κοντά στη Μονή Αγίου Γεωργίου, οι Τούρκοι που είχαν μαζευτεί εκεί έστησαν γρήγορα την πυρά, στην οποία ο Άγιος εισήλθε από μόνος του και ψάλλοντας ευχαριστήριους ύμνους, παρέδωσε την ψυχή του ισχύρας Θεού.

Μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Ημένεου και Καπίτονος ξύφη τελειοθέντων. Ο Άγιος Μάρτης Ερμογένης, τους οδόντας όλους εκριζωθείς τελειούται.

0: μνήμη του Αγίου Νεομάρτυρος Αθανασίου του Αποκίου Ξύφη Τελειοθέντος εν Κωνσταντινούπολη. Ο Άγιος Αθανάσιος ήταν ένας ευσεβής και εύπορος χριστιανός της Κίου στην περιοχή της Νίκαιας. Όταν ο Οθωμανός διηγητής επέβαλε νέους φόρους στους χριστιανούς, χρησιμοποίησε όλη την επιρροή του στους Τούρκους της περιοχής για να συνεισφέρουν στα βάρη. Εκείνοι τον πήραν και τον οδήγησαν στην Κωνσταντινούπολη, κατηγορώντας τον στον Βεζίρι ότι ενώ είχε υποσχεθεί να γίνει μουσουλμάνος, κατόπιν ανακάλεσε. Ο Βεζίρης, αφού ματέως προσπάθησε να τον πείσει, πρόσταξε να τον ρίξουν στη φυλακή, δίδοντας εντολή στους δεσμοφύλακες να τον βασανίσουν ανελέητα επί 60 ημέρες. Μετά από τα μαρτύρια αυτά, ο Άγιος αποδείχθηκε το ίδιο σταθερός στην ομολογία της πίστεως. Ο Βεζίρης τον παρέδωσε στον Έπαρχο και ο τελευταίος αυτός στον Δήμιο, που του προσέφερε τον καλή Νικοστέφανο του Μαρτυρίου, αποκεφαλίζοντάς τον. Τη αυτή ημέρα μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Μπόρις και Γκλέμπ, Ρωμανού και Δαβίδ εν το Αγίου Βαπτίσματι ονομαστέντων. Μνήμη του Οσίου Πατρόσιμών Πολυκάρπου, αρχιμανδρίτου της Λαύρας των Σπηλαίων του Κιέβου. Μνήμη του Οσίου Πατρόσιμών Ιλαρίωνος της Τβάλης. Τεστονσόν Αγίων Πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.
1: Το συναξάρι του Όρθου. Οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, τώρα

0: Παναγία Μητέρα του Κυρίου. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή το βιβλίο του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός κυρίου Καλλινίκου. Το πρόσωπο της Θεοτόκου με πληροφορίες από την Αγία Γραφή και την Ιερά Παράδοση, οι προτυπώσεις της Θεοτόκου στην Παλαιά Διαθήκη, οι θεομητορικές εορτές, η τιμή και η αγάπη του λαού στο πρόσωπο της Θεοτόκου και οι θαυματουργές εικόνες της στα Ορθόδοξα προσκυνήματα. Η Παναγία Μητέρα του Κυρίου, του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός κυρίου Καλλινίκου. Κυκλοφορεί σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή. Παραγγελίες 2295-0-22-228.
1: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Η Πειραϊκή Εκκλησία στηρίζεται αποκλειστικά στην αγάπη και την βοήθεια των ακροατών της.
2: Γίνε και εσύ μέλος του Συλλόγου Φίλων Ραδιοφωνικού Σταθμού Πειραϊκή Εκκλησία.
3: Μπορείς να εγγραφείς ή να ανανεώσεις τη συνδρομή σου στο 210-4118.

0: 2-10-908-646.
1: Για να συνεχίσει η Πειραϊκή Εκκλησία να είναι το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
2: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

όπου γης. Η Πειραϊκή Εκκλησία στις Ορθόδοξες γειτονιές του πλανήτη.

0: Χαίρετε φίλες και φίλοι ακροατές, όπου γης, καλώς συνταμώνουμε και απόψε ξημέρωμα Ελλάδος με όλους εσάς στις ορθόδοξες γειτονίες του πλανήτη, εδώ στην Πυριακή Εκκλησία, στο ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας, για να συνεχίσουμε και σήμερα το ραδιοφωνικό μας οδηπορικό στην Σαντορίνη. Ξεκινάμε αμέσως, χωρίς να χρονοτριβούμε, και μεταφερόμαστε ραδιοφωνικά στο προσκύνημα της Παναγίας της Επισκοπής. Ο Αρχιμανδρίτης Χριστοφόρος Καραμολέγκος μας ξεναγεί στην ιστορία του προσκυνήματος αυτού.
1: Καλώς ήρθατε στο νησί μας, καλώς ήρθατε στο σημείο εδώ, το προσκυνηματικό ναό της Παναγίας της Επισκοπής, ο οποίος είναι και ο πιο σημαντικός, θα λέγαμε, προσκυνηματικός ναός της Μητροπόλεως μας.
2: Ένας ιστορικός ναός, βυζαντινός.
1: Ναι, ο ναός έχει χτιστεί τον 11ο αιώνα από το μεγιδρυτή τον κτήτορα, τον βασιλέα Αλέξιο Κομνηνό τον πρώτο.
2: Παναγιά η Επισκοπή λοιπόν, γιατί Παναγιά η Επισκοπή?
1: Για πάρα πολλούς αιώνες ο συγκεκριμένος ναός ήταν το κέντρο της Ορθόδοξης Επισκοπής της Μητρόπολης Θήρας. Γι' αυτό το λόγο πήρε και το όνομά του Παναγία η Επισκοπή ή Κυρά Επισκοπή. Η ιστορία χάνεται στα βάθη των αιώνων. Η παράδοση θέλει η εικόνα να έρχεται εδώ με θαύμα ύστερα από την περίοδο της οικονομαχίας. Την κουβαλάει ένα πλοίο το οποίο δεν μπορεί να φύγει πέρα από τα όρια της Σαντορίνης, παρά μόνο βλέπουν ότι όταν ξεφορτώνουν την εικόνα, ότι κατεβάζουν την εικόνα στο νησί, τότε πραγματικά ξεκινάει το πλοίο. Την ξανανεβάζουν την εικόνα πάνω στο νησί, διαπιστώνουν ότι πάλι σταματάει το πλοίο και δεν μπορεί να προχωρήσει να ολοκληρώσει τον προορισμό του. Και έτσι καταλάβαν ότι η εικόνα πρέπει να μείνει στο νησί. Τον 11ο αιώνα, μάλιστα την εικόνα τη φέρνουν σε αυτό το σημείο, είναι ένας παλαιός ναός, ο οποίος τώρα αυτή τη στιγμή έχει γίνει μια δεξαμενή, είναι τώρα αυτή τη στιγμή μέσα, υπάρχουν παλαιοί κίονες. Διαπιστώναν όμως ότι όταν αφήναν εδώ την εικόνα, η εικόνα μεταφερόταν στον απέναντι λόφο, εκεί που βρίσκεται τώρα ο ναός της Παναγίας της Επισκοπής. Αυτό επαναλήφθηκε τρεις φορές και τότε οι θηραίοι κάτοικοι εδώ του νησιού καταλάβανε ότι πρέπει να χτίσουν έναν ιδιαίτερο ναό προς τιμήν της.
2: Ο πρώτος χώρος ο οποίος μας είπατε είναι μπαίνοντας στον προάβλιο χώρο του ναού, ακριβώς δεξιά.
1: Δεξιά, ναι. Τώρα ήταν ένας υπόγειος θόλος που λειτουργούσε ως μία μικρή εκκλησία. Αυτός ο χώρος, η πρώτη δηλαδή εκκλησία. Εκεί βάλανε την εικόνα μετά από το γεγονός, αυτό που σας είχα αναφέρει με το πλοίο, ότι κατεβάζαν την εικόνα εδώ στο νησί και ήθελε η Παναγία να παραμείνει. Τη μεταφέρανε σε αυτό το μικρό εκκλησάκι. Αλλά τελικά διαπιστώθηκε πάλι με παρέμβαση και με υπόδειξη της Παναγίας ότι ήθελε ένα ιδιαίτερο ναό που στον απέναντι ακριβώς λόφο.
0: Έτσι λοιπόν ξεκινάει η ιστορία του προσκυνήματος εδώ, της Παναγίας της Επισκοπής. Να κάνουμε και εμείς μια σύντομη επισκόπηση των χρόνων που ακολουθούν.
1: Ναι, βέβαια. Τον 11ο αιώνα ιδρυτής κτήτορας του ναού είναι, όπως αναφέραμε, ο Αλέξιος ο πρώτος ο Κομνηνός. Υπάρχει και μια επιγραφή και μια τοιχογραφία που βλέπουμε τον Αλέξιο Κομνηνό στον άρθικα του ναού. Υπάρχουν στοιχεία που μας βεβαιώνουν ότι μάλλον για κάποιο διάστημα ήταν ένας μοναστηριακός ναός. Υπήρχε δηλαδή ένα μοναστήρι, είχε δημιουργηθεί ένα μοναστήρι εδώ. Ο Αλέξιος ο Κομνηνός έδωσε πολλά κτήματα στο ναό της Επισκοπής και μάλιστα από τα κτήματα αυτά στη συνέχεια δημιουργήθηκε και στηρίχθηκε το μοναστήρι του προφήτη Ηλία το 1711. Υπήρχε μια τεράστια διαμάχη μεταξύ Ορθοδόξων και Λατίνων, διότι το 1207 είχαμε την κατάλυση του νησιού από τους Φράγκους με την τέταρτη σταυροφορία και τοποθετήθηκε καθεδρικός, εγκαταστάθηκε Λατίνος επίσκοπος με έδρα το Σκάρο και πήρανε την επισκοπή και εκδίωξαν τον Ορθόδοξο επίσκοπο. Έτσι λοιπόν κατέλαβαν δια της βίας τον ναό και φτιάξανε μάλιστα μέσα μια ειδική τους τράπεζα. Μέχρι το 1737 ο ναός αυτός εδώ πέρα ήταν στους Λατίνους και υπήρχε αυτή η διαμάχη μεταξύ Ορθοδόξων και Λατίνων. Τότε οι Τούρκοι που ήρθαν στο νησί προσπαθούσαν να συμβιβάσουν τις δύο αυτές μερίδες, τους Ορθόδοξους και τους Φράγκους, και επανέφεραν τον Ορθόδοξο επίσκοπο τον Ιωακείμ και δημιουργήθηκε μία ισορροπία. Μέχρι όμως το 1612 υπήρχε αυτή η διαμάχη μεταξύ Ορθοδόξων και Λατίνων, ποιος θα λειτουργήσει πρώτος, ποιος θα έχει τα κτήματα. Διευθετήθηκε τελικά το θέμα με παρέμβαση στον Σουλτάνο και στον Πατριάρχη Νεόφυτο το Β' το 1612 και χωρίστηκαν τα κτηματική περιουσία της Επισκοπής, τα μισά στους Καθολικούς, τα μισά στους Ορθοδόξους, και διευθετήθηκαν και διάφορα άλλα θέματα λειτουργικά. Ποιος θα κάνει πρώτος τον Εσπερινό, ποιος θα κάνει πρώτος τη Θεία Λειτουργία, σε ποιες Αγίες Τράπεζες θα λειτουργούν οι μεν και οι δε. Λοιπόν, βέβαια στη συνέχεια παρέμβηκε το κράτος, η κυβέρνηση, τα κτήματα των Ορθοδόξων πουλήθηκαν και για τους αγώνες και για τους φτωχούς εδώ πέρα του νησιού. Τα κτήματα των Καθολικών έχουν παραμείνει μέχρι στιγμής.
2: Υπάρχουν μέχρι και σήμερα?
1: Βεβαίως, τα κτήματα των Καθολικών δεν έχουν αγγιχθεί. Βέβαια η Ορθοδοξία πάντοτε ως μάνα παρέχει πλούσια την βοήθειά της και στον πονεμένο άνθρωπο και στην πολιτεία, για να βοηθήσει ευρύτερα το κοινό καλό.
2: Εκείνη την περίοδο επιδράσεις ο ναός από τους Λατίνους δέχτηκε όσον αφορά την...
1: Ναι, βεβαίως. Δέχτηκε, το μόνο σημείο που δέχτηκε ήταν η τοποθέτηση μιας ιδιαίτερης Αγίας Τράπεζας, γιατί οι Ορθόδοξοι ήταν απόλυτοι ότι δεν θέλανε πάνω στην ίδια Αγία Τράπεζα να γίνεται και Θεία Λειτουργία από τους Καθολικούς. Και έτσι λοιπόν έχουμε σε ένα σημείο μέσα στο ναό, δεξιά καθώς μπαίνουμε μετά τον Άρθικα, ένα σημείο που ήταν ιδιαίτερα για την λατρεία των Καθολικών.
3: Ο ναός αυτός πότε επέστρεψε πλέον οριστικά στους Ορθοδόξους, και από τότε έρχονται πλέον οι Λατίνοι να ιερουργήσουν εδώ, ή μόνο σαν προσκύνημα περνάνε και το επισκέπτουν?
1: Όχι, είναι απόλυτα στους Ορθόδοξους αυτή τη στιγμή, στη Θεία Λατρεία. Σας είχα πει ότι μέχρι το 1767 που διευθετήθηκε συνέχεια τελικά οριστικά το θέμα, το 1931 ορίστηκε ο ναός ως κοινός προσκυνηματικός ναός. Ενώ πριν είχε αναφερθεί ως κυβερνητικός ναός κοιμήσου Θεοτόκου της Επισκοπής το 19ο αιώνα. Το 1956 είχαμε τον, σε 9 Ιουλίου είχαμε τον σεισμό εδώ στη Σαντορίνη και είχαν δημιουργηθεί αρκετά προβλήματα και στον συγκεκριμένο ναό, τα οποία πολύ εύκολα επιδιορθώθηκαν, δεν είχαν κάνει πάρα πολύ μεγάλη ζημιά. Το 1962 ανακηρύχθηκε ως διατηρηταίο μνημείο, και όμως είχαμε ένα δυσάρεστο γεγονός εδώ στην Επισκοπή, το οποίο πάντοτε θα αποτελεί μέσα στην καρδιά του θηραϊκού Ορθόδοξου λαού ένα μεγάλο αγκάθι. Στις 2 Ιουνίου του 1982 έγινε βεβήλωση του ναού και κλάπηκαν 26 εικόνες πάρα πολύ μεγάλης αξίας, οι οποίες μέχρι και τώρα δεν έχουν βρεθεί. Ο πρώην Σεβασμιώτος Μητροπολίτης Θήρας, ο πρώην Θήρας, ο κύριος Παντελεήμων, είχε ανακηρύξει το 1999 ιερό πανθηραϊκό προσκύνημα το συγκεκριμένο ναό, και από τότε υπάρχει εφημέριος που λειτουργεί κάθε Κυριακή και σε μεγάλες εορτές. Έρχονται βέβαια από όλη τη Σαντορίνη πιστοί να προσκυνήσουν τη χάρη της Παναγίας της Επισκοπής.
3: Η εικόνα της Παναγίας της Επισκοπής έχει κλαπεί και αυτή και δεν υπάρχει πλέον, έτσι?
1: Η παλαιά εικόνα, εκείνη η εικόνα η οποία είχε έρθει από την εικονομαχία των και ιδρύθηκε με εκδητορική θα λέγαμε εικόνα, υπάρχει, είναι μέσα. Ναι, η εικόνα όμως της Παναγίας Επισκοπής που ήταν στον τέμπλο, που ήταν τύπου γλυκοφιλούσα, έχει κλαπεί.
3: Νομίζω ότι είναι κατάλληλη στιγμή σιγά σιγά να προχωρήσουμε προς το ναό, για να τα δούμε και εμείς από κοντά και να τα μεταφέρουμε όσο αυτό γίνεται στους ακροατές μας.
2: Να ρωτήσω μόνο πηγαίνοντας προς το ναό, πατέρα Χριστοφόρε, το χωριό που βλέπουμε εδώ από κάτω, ποια περιοχή είναι?
1: Παναγία Επισκοπή είναι μεταξύ Καμαρίου και Μέσα Γωνιά. Η Μέσα Γωνιά μετά τους σεισμούς το 1956, όπου καταστράφηκε εντελώς, σχεδόν εγκαταλείφθηκε και δημιουργήθηκε ένα νέο εξ ολοκλήρου χωριό, το Καμάρι. Το Καμάρι δεν υπήρχε πριν από το 1956. Βέβαια αυτή τη στιγμή η Μέσα Γωνιά είναι ένα χωριό με παραδοσιακά στοιχεία. Όλα τα σπίτια είναι υπόσκαφα. Λίγο πιο πάνω είναι το χωριό η Έξω Γωνιά.
2: Μάλιστα.
1: Είμαστε υπό τη σκιά του μοναστηριού του προφήτη Ηλία. Στην κορυφή βλέπετε του βουνού βρίσκεται το ανδρικό μοναστήριο του προφήτη Ηλία, το οποίο ιδρύθηκε το 1711.
2: Όντως και από την πίσω πλευρά φαίνεται πιο καθαρά.
3: Θα πάμε στη συνέχεια.
2: Το προσκύνημα του προφήτη Ηλία. Λοιπόν, πέραστα. Βρισκόμαστε λοιπόν στο εσωτερικό του Ιερού Ναού της Παναγίας της Επισκοπής.
3: Ωραίος ναός, ένας πολύ ωραίος ναός. Προχωράμε προς το κέντρο λίγο, να είναι και ο πατέρας Χριστοφόρος μαζί μας, για να μας περιγράψει λίγο και το ναό εσωτερικά και τις εικόνες. Η εικόνα που μας είπατε που ήρθε θαυματουργικά εδώ είναι αυτή εδώ που βλέπουμε εικόνα.
2: Είναι μπαίνοντας στον κυρίως ναό δεξιά μας.
1: Μάλιστα. Μάλιστα, έχει επιμεληθεί ιδιαίτερα η εφορία Βυζαντινών αρχαιοτήτων και έχει συντηρηθεί η εικόνα και έχει κατάλληλα φυλαχθεί σε κατάλληλη έτσι, θέση που την προστατεύει και όχι μόνο από την κλοπή αλλά και από την υγρασία και από τις θερμοκρασιακές μεταβολές.
2: Μιλάμε όχι για μια μικρή εικόνα.
3: Είναι μια πολύ μεγάλη εικόνα. Οι διαστάσεις είναι νομίζω στο ύψος περισσότερο από ένα μέτρο από ό,τι φαίνεται εδώ. Είναι αρκετά μεγάλη εικόνα. Φαίνεται ότι είναι από εκείνη την εποχή και η τεχνοτροπία της ξεχωρίζει.
2: Είναι στο κέντρο η Παναγιά με τον Ιησού, δεξιά και αριστερά.
1: Είναι ιεράρχες δεξιά και αριστερά, δύο άγγελοι πάνω από την Παναγία.
2: Και είναι σε έναν ειδικά διαμορφωμένο χώρο, έτσι ακριβώς όπως μας το είπατε, προκειμένου να προφυλαχθεί η εικόνα αυτή και από την υγρασία και από τις υπόλοιπες φθορές. Να πούμε ότι και εδώ λόγω του παλαιού του ναού απαγορεύεται η λήψη φωτογραφιών με τη χρήση του φλας. Για ευνόητους
1: λόγους. Βλέπετε ότι υπάρχουν τοιχογραφίες από την ίδρυση του ναού. Μιλάμε τώρα για 900 χρόνια. Λοιπόν, και καταλαβαίνετε, η εφορία Βυζαντινών αρχαιοτήτων φροντίζει ιδιαίτερα τον ναό αυτό και τον έχει σε μεγάλη, έτσι θα λέγαμε, προσοχή. Να γιατί να έχει πολλά στοιχεία ιστορίας.
3: Να πούμε κάτι πολύ σημαντικό που το λέμε με κάθε ευκαιρία. Πολλές φορές οι ναοί μας που είναι από παλιές εποχές και τους προστατεύουν οι εφορίες και τα όργανα του Υπουργείου Πολιτισμού χάνουν την χρηστική τους ιδιότητα, την λατρευτική τους. Εδώ όμως ο ναός παραμένει σε χρήση κανονικά και λειτουργείται, έτσι.
1: Υπάρχει μια καλή σχέση μεταξύ της Μητροπόλεως και του Υπουργείου Πολιτισμού. Δεν έχουμε τους ναούς μας ως μουσεία. Λειτουργούνται και άλλωστε αυτός είναι ο σκοπός και η ουσία των μνημείων, των Βυζαντινών τουλάχιστον μνημείων μας, να λειτουργούνται.
3: Στο τέμπλο βλέπουμε πάνω να λείπουν εικόνες. Είναι εικόνες αυτές που χάθηκαν εκείνη την αποφράδα ημέρα?
1: Ακριβώς έτσι το λέτε και έτσι είναι. Βλέπετε καταρχήν ο ναός ότι έχει νάρθηκα, κυρίως ναό και ιερό. Βλέπετε μία διαφορά στο τέμπλο του ιερού, ότι έχει ένα μαρμάρινο θωράκιο με διάφορα σχέδια πάνω από την ίδρυση κιόλας του ναού, ενώ το πάνω μέρος είναι μεταγενέστερο. Έχει προσθεθεί πάρα πολύ αργότερα, είναι ξυλόγλυπτο, αλλά είναι ιδιαίτερης τεχνικής. Πάνω από το δεκάωρο, όλο αυτό βλέπετε είναι άδειο. Μας θυμίζει την κλοπή των εικόνων. Θα μπορούσαμε να το καλύψουμε. Όμως θέλουμε να μην ξεχάσουμε και να μας μείνει μέσα μας ότι χρωστάμε κάτι στην Παναγία, την Επισκοπή, να βρούμε τις εικόνες.
2: Πείτε μας λίγο για εκείνη τη μέρα.
1: Εκείνη τη μέρα ήταν μια μέρα όπως όλες οι άλλες μέρες, αλλά πάρα πολύ έντονα καιρικά φαινόμενα. Εδώ ο Ναός της Επισκοπής φυλάσσεται από μια οικογένεια. Και τότε υπήρχε μια οικογένεια κάποιων ανθρώπων που ήταν φύλακες του ναού. Πάρα πολύ πρωί, είχαμε πει το 1982 στις 2 Ιουνίου το πρωί, μπαίνει μέσα η κυρία που φύλασε εδώ το ναό και διαπιστώνει ότι όλες οι εικόνες του τέμπλου και το 12ωρο και η Παναγία η Επισκοπή που ήταν στη θέση του τέμπλου, στη θέση της Παναγίας του τέμπλου, έλειπε. Βέβαια όλο το νησί βυθίστηκε στο πένθος, κλείστηκαν λιμάνια, αεροδρόμια, τα πάντα, αλλά δυστυχώς είχαν κατάλληλη προετοιμασία, φαίνεται, οι άνθρωποι αυτοί για να πάρουν αυτές τις εικόνες. Έχουν αντικατασταθεί βέβαια οι βασικές εικόνες του τέμπλου αυτή τη στιγμή με νέες εικόνες, αλλά υπάρχουν εικόνες ακόμα παλές, όπως είναι η Ταβιμόθυρα, η εικόνα του βόρειου και του νότιου
2: τμήματος,
1: ναι, του ιερού, οι πόρτες δηλαδή, και φυσικά όλες οι τοιχογραφίες, ευτυχώς, και η εικόνα, η βασική κριτορική εικόνα, την οποία την είχαν έλειπε εκείνη την περίοδο για συντήρηση.
2: Αλλιώς έχω την αίσθηση ότι...
1: Ναι, και η εικόνα εδώ η Παναγία, η οποία στην καλή προσπάθεια του καθολικού επίσκοπου μόνο με την ενθρόνηση του πρώην θύρας, την χάρισε στην Επισκοπή.
3: Και εδώ βλέπουμε και την Αγία Τράπεζα των Λατίνων που είχε τοποθετηθεί.
1: Εδώ είναι η Αγία Τράπεζα των Λατίνων, ναι.
3: Πάνω ακριβώς από την Αγία Τράπεζα των Λατίνων και μπαίνοντας στο ναό, στο δεξιό μας χέρι, βλέπουμε μια υπέροχη τοιχογραφία της Κοιμήσεως της Θεοτόκου, έτσι.
1: Ακριβώς, είναι μια τοιχογραφία της Κοιμήσεως. Εδώ έχουμε την Ανάσταση, δεξιά της τοιχογραφίας αυτής.
2: Από πότε χρονολογούνται, πατέρα, αυτά?
1: Είναι κτητορικά, είναι 900 εδώ και 900 χρόνια, από το 1100 περίπου. Στις καμάρες υπάρχουν τοιχογραφίες με ιεράρχες και μάρτυρες. Εδώ βλέπετε τον Άγιο Ευθύμιο. Από την άλλη πλευρά υπάρχουν οι μάρτυρες Σαμονάς και Γουρίας και τα θαύματα και ορισμένα θαύματα του Χριστού, όπως ο γάμος εν Κανά. Ναι, ο γάμος εν Κανά. Και
2: Άγιοι, μάρτυρες.
1: Ναι, το θαύμα της Καπερναούμ, του παραλίτου.
3: Από αυτό που βλέπω...
1: Κύλουν, δεν είναι συγκεκριμένα και κάποιες συγκεκριμένες τεχνοτροπίες. Αξίζει να μπείτε και μέσα στο ιερό, να τη δείτε κάποια πράγματα.
2: Ένας πραγματικά ιστορικός ναός, Παναγιά η Επισκοπή.
3: Όχι ιδιαίτερα μεγάλος, αλλά νομίζω μπαίνοντας μέσα, έχει αυτήν την γλυκύτητα των ορθόδοξων ναών που... σε καθυλώνουν, σε μεταφέρουν σε ένα πνεύμα προσευχητικό. Έτσι, πατέρα Χριστοφόρε.
1: Είναι κατανυκτικός ο ναός και βοηθάει πάρα πολύ στην προσευχή.
2: Η μόνη επίδραση, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, που δέχτηκε ήταν ο χώρος που είδαμε λίγο νωρίτερα. Μια...
1: Η οποία μάλιστα δεν είναι και τόσο πολύ έτσι, ξένη η προσθήκη αυτή. Έχει προσαρμοστεί έτσι ώστε να μην είναι τόσο πολύ

0: χτυπητά ξένη.
1: Αν δεν το ξέρει κανείς, βλέπει την προσέγγιση, νομίζω και δεν το καταλαβαίνει ότι είναι ένα ανάγλυφο.
2: Ναι, ναι, τίποτα. Απλά υπάρχει μια εικόνα της Παναγιάς εκεί με το καντιλάκι της. Όχι.
0: Ακριβώς, ακριβώς.
2: Είναι μπαίνοντας στη δεξιά κόγχη του κυρίως ναού.
0: Ναι. Εδώ η Αγία Τράπεζα είναι στο κέντρο και είναι λίγο υπερυψωμένη και υπάρχει ένα είδος σύνθρονου. Σημάδι που δείχνει τον χαρακτήρα που είχε εδώ ο ναός ως επισκοπείο, όπως επισκοπείο. Όλα τα σχέτα, βλέπετε, τις μαρμάρινες παραστάσεις είναι με τα βυζαντινής τεχνοτροπίας.
1: Είναι πολύ ωραία.
2: Πραγματικά ένας μικρός ναός. Φαίνεται ότι είναι παλιός, φαίνεται το βυζαντινό του ναού, έτσι δεν είναι?
1: Βεβαίως, και γι' αυτό εμείς σας το λέμε, μην παραλείψετε να έρθετε εδώ, θα σας αρέσει ιδιαίτερα και θα σας μεταφέρει σε μια άλλη εποχή.
0: Μα νομίζω ότι ο οποιοδήποτε ορθόδοξος έρθει να προσκυνήσει ή να κάνει μια προσκυνηματική εκδρομή Σαντορίνη, δεν θα ξεχάσει την Παναγία την Επισκοπή. Είναι το πρώτο αξιοθέατο προσκύνημα που θα έρθει να προσκυνήσει.
2: Το έχουμε πει εμέσως πλην σαφώς. Πότε πανηγυρίζει ο ναός?
0: 15 Αυγούστου. Εδώ είναι πανθυραϊκό η πανήγυρη. Έχει πάρα πολύ κόσμο. Στον Εσπερινό μοιράζεται ως ευλογία φάβα και φασόλια, ως ευλογία στους πιστούς. Και την άλλη μέρα υπάρχει...
1: Τελειώσει
0: η Ναι. Και την άλλη μέρα υπάρχει η Θεία Λειτουργία.
1: Μάλιστα. Να βγούμε σιγά σιγά προς τα έξω, γιατί έχει και άλλα δύο παρεκκλήσια προς τα πάνω, μάλλον ακριβώς από πάνω μας, εδώ που στεκόμαστε τώρα.
0: Ακριβώς. Πάνω από τον Άρθικα υπάρχουν δύο παρεκκλήσια, μεταγενέστερες προσθήκες βέβαια είναι τα παρεκκλήσια αυτά, του προφητάναξ Δαβίδ και του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου.
2: Είναι ακριβώς πάνω από τον Άρθικα.
0: Πάνω από τον Άρθικα. Πρέπει να βγούμε από τον ναό, να ανεβούμε κάποια σκαλιά.
2: Λοιπόν, ανεβήκαμε τα σκαλάκια. Λοιπόν, ανεβήκαμε.
1: Ανεβήκαμε, ήταν τα σκαλοπατάκια. Τα ανεβήκαμε δηλαδή, εντάξει.
2: Μικρά αλλά θαυματουργά.
1: Και βρισκόμαστε τώρα σε ένα πολύ μικρό παρεκκλησάκι. Είμαστε ακριβώς πάνω από τον κύριο ναό που βρισκόμασταν προλίγου. Σε ποιο παρεκκλήσιο είμαστε τώρα?
0: Εδώ βρισκόμαστε στον Άγιο Γρηγόριο τον Θεολόγο. Είναι το δεξιό παρεκκλήσι πάνω από τον Άρθικα. Το αριστερό τιμάται στον προφήτη Δανιήλ. Δημιουργήθηκε μεταγενέστερα αυτό το παρεκκλήσι με φροντίδα του ιερομονάχου Δανιήλ Δεναξά, ο οποίος έμενε εδώ στον ναό της Επισκοπής, τον φρόντιζε και τον διακονούσε. Θα λέγαμε ήταν ένα είδος μοναστηρίου, ένα κάθισμα. Λοιπόν, μπορούμε να πάμε και στον άλλο ναό, το μικρό εκκλησάκι, που εξυπηρετούσε βέβαια μικρές λατρευτικές ανάγκες.
2: Βγαίνουμε λοιπόν από το ένα παρεκκλήσιο. Είμαστε ακριβώς πάνω από τον πρόνο, θα μπορούσαμε να πούμε τώρα. Έτσι.
0: Πάνω από τον Άρθρο. Βλέπετε και τα κεραμίδια που έγινε ανακεράμωση από την εφορία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων. Κατασκευάστηκαν τα κεραμίδια ακριβώς έτσι όπως ήταν τα παλαιά κεραμίδια του ναού.
2: Και βέβαια
1: το αρχιτεκτονικό του ρυθμό, το προσκύνημα.
2: Και όπως στεκόμαστε δεξιά μας, το μοναστήρι που είπαμε και νωρίτερα, του προφήτου Ηλίου, στο ψηλότερο βουνό της Σαντορίνης.
1: Έτσι, ακριβώς, στο σημείο που μπορείς να δεις ολόκληρη τη Σαντορίνη μπροστά σου. Νομίζω ότι είναι και το μοναδικό σημείο που βλέπεις όλη την ακτογραμμή της Σαντορίνης γύρω-γύρω. Μπορείς να κάνεις το χάρτη της Σαντορίνης από εκεί ψηλά.
2: Λοιπόν, εδώ είναι το παρεκκλήσιο του προφητάνακτος Δαβίδ.
0: Μάλιστα. Είναι ένα μικρό.
2: Δανίλ.
0: Ναι. Θα επαναλαμβάνω ότι τα δύο αυτά παρεκκλήσια ήταν για τις μικρές λατρευτικές ανάγκες. Το ίδιο συμβαίνει και σε πολλά μοναστήρια. Έχουμε το καθολικό, έχουμε και κάποια μικρά παρεκκλησάκια. Αυτά εδώ πέρα λοιπόν είναι προσθήκη πάνω στον υπάρχοντα ναό. Ο ναός έχει αρχιτεκτονική σταυροειδή εγγεγραμμένη με τρούλο. Βασιλική.
1: Πάντως τα δύο παρεκκλησάκια έτσι όπως μπήκαν συμπληρώνουν τον ναό και από κάτω όπως αντικρίζει αλλά και από εδώ που στεκόμαστε του δίνουν μια ομοιομορφία.
0: Ναι,
1: έτσι.
0: Ακριβώς, ναι. Έχουν πάρα πολύ ωραία. Και ίσως βλέπουμε... είναι το μοναδικό μνημείο που έχει κεραμίδια πάνω σαν Σαντορίνη.
2: Και βλέπουμε και γύρω-γύρω στην κάτω πλευρά του τρούλου, στη βάση του τρούλου, αν μπορούμε να πούμε, Θεωρήσασε, κύριε Βρέφος, άνευ σποράστε χθέντα. Διάφορες επιγραφές.
1: Νομίζω ότι καλό είναι να πούμε δύο λόγια για τους ακροατές μας τώρα. Το παρεκκλησάκι που βρισκόμαστε, είμαστε τρεις άνθρωποι μέσα. Νομίζω ότι είμαστε αρκετοί για αυτό το παρεκκλησάκι.
0: Έτσι. Ο ιερέας στο ιερό, που μόνο ιερέας χωράει στο ιερέα.
1: Έτσι είναι. Πολύ μικρό, πολύ χαριτωμένο. Έτσι. Αυτά τα παρεκκλησάκια πανηγυρίζονται ή λειτουργούνται κάποια στιγμή μέσα στην περίοδο του χρόνου. Συμβαίνει ή τώρα έχει ατονίσει λίγο.
0: Έχει ατονίσει αυτό. Λειτουργούνται ως εορτές, αλλά στο καθολικό, στο κεντρικό ναό.
3: Οπότε βγαίνουμε τώρα πάλι.
2: Το πάμε προς τα έξω.
0: Ναι, το καντιλάκι το βέβαια συνεχώς ανάβει. Ναι, βέβαια,
1: στα... Είναι συγκινητικό. Βγαίνουμε λοιπόν προς τα έξω. Ένα και το παραδοσιακό κυκλαδίτικο καμπαναριό εδώ. Ακριβώς επάνω στο... δίπλα στον τρούλο μάλλον του κεντρικού ναού. Και βέβαια η θέα από εδώ είναι πολύ πολύ όμορφη. Έτσι βλέπουμε κάτω το Αιγαίο να ανοίγεται μπροστά μας. Με την Ανάφη απέναντι να φαίνεται, έτσι.
0: Ακριβώς, ναι.
2: Και όταν καθαρίζει και ο καιρός, φαντάζομαι ότι είναι πιο ευδιάκριτα τα πράγματα.
0: Μέχρι το παλαιό μοναστήρι της Παναγίας Καλαμιώτισσας πάνω στην κορυφή του βουνού στην Ανάφη.
2: Μάλιστα. Λοιπόν, θα μας δώσετε λίγο χρόνο να κατέβουμε τα σκαλιά, γιατί είναι δύσκολη η διαδρομή. Έτσι κι αλλιώς ο ραδιοφωνικός χρόνος σιγά σιγά ολοκληρώνεται. Μας δώσετε λοιπόν λίγα δευτερόλεπτα.
1: Εμείς θα κατεβαίνουμε δηλαδή εντωμεταξύ, όσο εσείς μας δίνετε το χρόνο. Προσπαθούμε να κατέβουμε αυτά τα σκαλάκια. Δεν είναι και μικρά καθόλου. Η αλήθεια είναι αυτή. Πάντως δεν είναι πολλά. Κατεβαίνουμε και τώρα πάμε λίγο στον περίβολο εδώ του ναού. Στην πλευρά πίσω από την κόχη του Ιερού σχεδόν.
0: Ναι, στη νότια πλευρά βλέπετε μια ορθογόνια προσθήκη, ναι, η οποία ήταν το σημείο εκείνο το οποίο έμενε ο καθολικός ιερέας. Mm-hmm. Ήταν προσθήκη μεταγενέστερη πάνω στον ναό. Είναι το μοναδικό πραγματικά που δεν έχει δέσει πάνω στον ναό από ό,τι βλέπετε. Mm-hmm. Είναι μια μεταγενέστερη προσθήκη.
1: Η οποία όμως μετά την...
0: την βίαιη αρπαγή από τους καθολικούς.
2: Προβλήματα υπάρχουν τώρα με τους καθολικούς, μιας και μας είπατε στην αρχή ότι οι εκτάσεις ακόμη είναι δικές τους.
0: Κοιτάξτε, δεν παρεμβαίνουμε εμείς στα οικονομικά φυσικά. Με τους καθολικούς έχουμε μια πάρα πολύ καλή σχέση και συνεργασία. Άλλωστε και οι δύο εκκλησίες προσπαθούμε να... οδηγήσουμε τους ανθρώπους προς τον Χριστό. Βέβαια, ο καθένας με το δικό του τρόπο, γνωρίζοντας βέβαια ποιος είναι ο αληθινός. Δεν έχουμε ιδιαίτερα προβλήματα με τους καθολικούς εδώ πέρα. Έχουν δύο μοναστήρια οι καθολικοί εδώ πάνω στην Σαντορίνη.
1: Έχουν πιστούς εδώ ή είναι πολύ λίγοι πλέον?
0: Γύρω στα 300 άτομα.
2: Λοιπόν, εμείς σταθήκαμε εδώ σε ένα πανέμορφο σημείο. Βλέπουμε μπροστά, χάνεται το μάτι στη θάλασσα καταρχήν.
1: Είναι πάρα πάρα πολύ ωραία. Δεν είμαστε ιδιαίτερα ψηλά, έτσι. Αλλά η θέα πάλι είναι η θέα που σε γαλινεύει, που σε ηρεμεί. Ανάμεσα στα άλλα, βέβαια, έχεις και το αεροδρόμιο της Σαντορίνης μπροστά σου.
0: Είναι μια άσχημη εικόνα στα δεξιά μας, από ό,τι διαπιστώνεται, που κινδυνεύει ο ίδιος ο ναός της Επισκοπής από κάποιο λατομείο που στο πείσμα των οικονομικών συμφερόντων συνεχίζεται η λειτουργία του, παρόλα στις ενοχλήσεις και της Μητροπόλεως και των κατοίκων εδώ πέρα, των φίλων του Ναού της Παναγίας της Επισκοπής, να κλείσει το συγκεκριμένο λατομείο για την ασφάλεια του ναού. Διαπιστώνουμε ότι δεν εισακούονται αυτά, αλλά τα οικονομικά συμφέροντα είναι εκείνα τα οποία κινούν περισσότερο
1: τα νήματα.
0: Τα νήματα.
1: Ας ελπίσουμε να μην φτάσουμε στο σημείο ύστερα από 9 αιώνες που το προσκύνημα, αυτό το υπέροχο εκκλησάκι παρέμεινε και μας δίνει ζωντανή μαρτυρία μέχρι και τις ημέρες μας. Να μην φτάσουμε στο σημείο στις μέρες μας να το δούμε να φθείρεται από τη δική μας προσεξία ή οικονομικά συμφέροντα που εξυπηρετούν αλλότρια σκοπούς.
2: Όχι ότι δεν είμαστε ικανοί να το καταφέρουμε δηλαδή ως Έλληνες, αλλά...
0: Θέλω να πω με την ευκαιρία που είμαστε εδώ στο προάβλιο χώρο του Ναού της Παναγίας Επισκοπής, ότι όλα αυτά τα όμορφα εκκλησάκια που βλέπουμε και στολίζουν την Ελλάδα μας, καλό ήταν είναι να μην μένουν ως όμορφα αρχιτεκτονικά κτίσματα, τα οποία θα είναι πολύ ωραίο, ένα ωραίο ντεκόρ σε φωτογραφίες. Τα εκκλησάκια αυτά μπορούν να δώσουν έναν προβληματισμό στους επισκέπτες, στους αλλοδαπούς, στους ετερόδοξους ή αλλόδοξους επισκέπτες μας που έρχονται πνιγμένοι μέσα στον δυτικό πολιτισμό και μέσα στο άγχος της ζωής τους να απολαύσουν μια πνευματική όαση.
4: Στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε ο χρόνος που είχαμε και απόψε στη διάθεσή μας, έχοντας ακούσει την ξενάγηση στο ιερό προσκύνημα της Παναγίας της Επισκοπής στη Σαντορίνη. Καλή αντάμωση.
5: Όπου γης. Η Πειραϊκή Εκκλησία στις Ορθόδοξες γειτονιές του πλανήτη.
6: Για οτιδήποτε δικό σας περιμένουμε mail στο opugis@hotmail.com και μπορείτε βεβαίως να επικοινωνείτε και μέσα από το blog μας, διαβάζοντας πολλά και ενδιαφέροντα κείμενα στο opugis.blogspot.com.
7: Οριοδότηση ΑΣΕΠ. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα. Πτυχίο ηλεκτρονικού υπολογιστή σε 3 ημέρες. 4 μόρια για το ΑΣΕΠ. Πληροφορική και για μαθητές γυμνασίου. Πτυχίο Αγγλικών σε 30 ώρες. Έκδοση πιστοποίησης Αγγλικών σε 10 ημέρες. Πληρώνουμε τα εξέταστρα αφού πετύχουμε. 7 μόρια για ΑΣΕΠ. Πτυχίο Ιταλικών σε 120 ώρες. Απόκτησε πλεονέκτημα στην εργασία σου με 7 επιπλέον μόρια από τη γνώση της ιταλικής γλώσσας. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα και για τη μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Περιστέρι Εγάλεο Χαϊδάρι. Τηλέφωνο 210-5909-095 και papadea.gr.
5: Αφιέρωμα στον Όσιο Λουκά τον Ιατρό. Ο βίος του ομολογητή επισκόπου από τη Ρωσία. Από αυτή την Παρασκευή και για μία εβδομάδα στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
6: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Άγιος Τιμόθεος, επίσκοπος Ευρύπου. Κτήτορας της Ιεράς Μονής Πεντέλης. Του Αρχιμανδρίτου Νεκταρίου Κασιώτη. Διαβάζει η Ιωάννα Κορομπίλη.

Η Αγία Κάρα του Αγίου Τιμοθέου βρίσκεται πλέον τεθησαυρισμένη σήμερα στη Μονή Πεντέλης. Αλλά και εδώ κινδύνευσε εκ νέου να απολεστεί το καλοκαίρι του 1982, όταν από άγνωστη αιτία έπιασε φωτιά το προσκυνητάρι στο οποίο φυλασσόταν στο αριστερό μέρος του σολέα του Καθολικού. Φαίνεται ότι η φωτιά ξεκίνησε από τη βάση του προσκυνηταρίου, γιατί κατέκαψε πρώτα τα 4 στηρίγματά του, τα οποία λύγησαν και έπεσαν. Η δε Αγία Κάρα, αντί να πέσει στο μέσο της φωτιάς και να γίνει πυρή καυστή, όπως συνέβη με την περίτεχνη ξύλινη λειψανοθήκη της, κατά παράδοξο τρόπο βρέθηκε στο κέντρο του ναού, σαν να την άχθηκε εκεί από κάποιο αόρατο χέρι. Η φωτιά εντωμεταξύ κατέκαυσε όλη την πλευρά του τοίχου, ακόμη και το δάπεδο. Ο κατεστραμμένος τοίχος επιζωγραφίστηκε το 1990. Η Αγία Κάρα του Αγίου Τιμοθέου, που ήταν τοποθετημένη εντός της λειψανοθήκης σε ασημένια βάση με σταυροειδές έλασμα στην κορυφή, υπέστη θράψη σε πολλά σημεία από το βίαιο τίναγμα. Η αλλίωση δε του χρώματός της, το οποίο, όπως λένε οι παλαιοί μοναχοί, ήταν κίτρινο σαν και χρυμπάρι και τώρα έγινε σκούρο από την φωτιά, θα υπενθυμίζει πάντοτε τη θαυμαστή διάσωσή της και θα αποτελεί σημείο παρηγορητικό ότι ο Άγιος Τιμόθεος δεν θέλησε να στερήσει τη Μονή από την αισθητή παρουσία και προστασία του. Όμως το συμβάν αυτό έδωσε την ευκαιρία να αποκτήσουν και άλλες μονές της Αττικής μικρά τεμάχια από την Κάρα του Αγίου, όπως στις μονές Μεταμορφώσεως Σωτήρος Καλάμου και Αγίου Γεωργίου Βρανά Μαραθώνος, επίσης στις μονές Παρακλήτου Οροπού, Παντοκράτορος Νταού Πεντέλης και Αγίου Σημεών του Νέου Θεολόγου στον Κάλαμο. Τα δε μεγαλύτερα τμήματα της Αγίας Κάρας τοποθετήθηκαν σε νέα λειψανοθήκη που είχε το σχήμα αρχιερατικής μήτρας και φυλασσόταν στο ομώνυμο παρεκκλήσιο του Αγίου στη Μονή. Το 1996, με τη μέριμνα του καθηγουμένου της Ιεράς Μονής Πεντέλης, Επισκόπου Θερμοπυλών κυρίου Ιωάννου, και των τότε Ηγουμενοσυμβούλων Αρχιμανδρίτου Κοσμά Χούλη και Αρχιμανδρίτου Μαξίμου Δημητροπούλου, επιδιορθώθηκε και η σχεδόν κατεστραμμένη από τη φωτιά του 1982 ασημένια βάση, στην οποία τοποθετήθηκε πάλι η Αγία Κάρα, που εξακολουθεί να εκχέει άρρητη ευωδία και ουράνια χάρη.

Ο Άγιος Τιμόθεος, όπως είδαμε και πριν από την κοίμησή του, τιμόταν ως Άγιος. Σε αυτό συνέβαλε η φήμη των μεγάλων θαυμάτων που επιτελούσε εν ζωή. Έχουμε ήδη αναφερθεί εκτενώς σε όσα από αυτά διασώθηκαν και τα οποία είναι ενδεικτικά της χάριτος που είχε δεχθεί πλουσίως από τον Θεό. Όμως με μία σύντομη ανασκόπηση τα παραθέτουμε και πάλι. Πρώτον, το θαύμα της ευρέσεως της κτητορικής εικόνας της Θεοτόκου Γλυκοφυλούσης και του τόπου ανεγέρσεως της Μονής. Δεύτερον, η θαυμαστή διάσωση των αρπαγέντων τέκνων της Οθωμανίδος Γεωκτήμονος. Τρίτον, η παράδοξη θαλασσοπλοεία του προς την Κέα. Και τέλος, η ανάβληση ύδατος αγιάσματος στο σπήλαιο της ασκήσεώς του. Τα θαύματα του πάντως δεν σταματούν με την κοίμησή του, αλλά όπως γράφει και ο Δημήτριος Καμπούρογλου, και «εμετά θάνατον δε θαυματουργοί οι ιδιότητές του απέβησαν κατάδειλοι». Εξ αυτών έχουμε περιγράψει πρώτον την εμφάνισή του σε μοναχό της Πεντέλης με την εντολή να μετακομίσει το λείψανό του σε αυτή, από την Κέα. Δεύτερον, την παράδοξη κίνηση της Αγίας του Κάρας στην Αίγινα. Και τρίτον, την ανέλπιστη διάσωση της θυμίας Κάρας από βέβαιη καταστροφή της. Ας δούμε όμως και κάποια από τα υπόλοιπα θαύματα που επιτέλεσε στο παρελθόν ο Άγιος Τιμόθεος και εξακολουθεί να επιτελεί μέχρι των ημερών μας προς δόξαν Θεού. Ήταν αρκετά διαδεδομένη από παλαιά μεταξύ των χωρικών της Αττικής η πεποίθηση ότι η κάρα του Αγίου Τιμοθέου διέθετε θαυματουργική δύναμη για την εκδίωξη των ακρίδων. Αυτές κατά το παρελθόν αποτελούσαν τη φοβερότερη απειλή των αγροτικών καλλιεργειών. Όταν ενέσκυπταν κατασμήνοι, στην κυριολεξία αφάνιζαν κάθε είδος χλωρού χόρτου. Σε αυτές τις περιπτώσεις συνήθως τελούσαν αγιασμό και λιτανία με την Αγία Κάρα του Αγίου Τιμοθέου. Το δε αποτέλεσμα ήταν άμεσο. Οι περιοχές που είχαν πληγεί απαλλάσσονταν ευθύς από αυτόν τον κίνδυνο. Όμως ο Άγιος Τιμόθεος ήταν περισσότερο γνωστός ως διώκτης των λιμικών νόσων και ιδίως της Πανόλους. Οι νόσοι αυτές ήταν η μεγάλη μάστιγα των πληθυσμών κατά τους χρόνους εκείνους που συχνά ερημώνονταν ολόκληρες πόλεις εξαιτίας τους. Μάλιστα μέχρι και τα τέλη του 19ου αιώνα σωζόνταν τυχογραφία στη βορεινή πλευρά του καθολικού της Ιεράς Μονής Πεντέλης που εικόνιζε τον Άγιο να καταδιώκει την Πανόλη. Δυστυχώς αργότερα, μάλλον για την διάνοιξη των δύο παραθύρων εκείνης της πλευράς, αυτή η τυχογραφία καταρρίφθηκε. Αποτελεί πάντως γενική ομολογία το γεγονός ότι ποτέ δεν άφησε ο Άγιος να εισέλθει στο μοναστήρι του η επιδημία της Πανόλους. Γι' αυτό και ο Δημήτρης Καμπούρογλου σημειώνει τα ακόλουθα. Ο Τιμόθεος, ολόγιος και ενάρετος ιεράρχης Ευβίας, το σου τον ετοιμάτο παρά του λαού και ζών και αποθανών, ώστε εθεωρείτο ως ο διώκτης και της Πανόλους. Επίσης γράφει, μοναστήρι που δεν το πιανε η Πανούκλα ήταν η Πεντέλη, είχε και μίαν εικόνα του Αγίου Τιμοθέου που κυνηγούσε την Πανούκλα να την σκοτώσει. Και στη συνέχεια προσθέτει την πληροφορία ότι η εικόνα του Αγίου Τιμοθέου και Αγίου Μακαρίου ως προστατών κατά της Πανόλους είχεν η σύζυγος του Μιχαήλ Καπετανάκη Αθηναίου άρχοντος εκ του γένους Νοταρά. Ο δε Διονύσιος Αλβανάκης λέει τα εξής. Η μονή αυτή, Πεντέλης, εθεωρεί το άτρωτος υπό της ασθενίας ταύτης της Πανόλους και τούτο διότι ο κτήτορ αυτής Άγιος Τιμόθεος εθεωρεί το διώκτης της επιδημίας και ετοιμάτο ιδιαιτέρως δι' αυτό τούτο και ζών και μετά θάνατον.

Ο Άγιος Τιμόθεος θαυματούργησε και στους δύο φοβερούς λοιμούς πανόλους που ενέσκυψαν στην Αθήνα κατά τα έτη 1778 και 1789. Μάλιστα, όπως μας πληροφορεί ο ανωτέρω μελετητής κ. Αλβανάκης, κατά τη διάρκεια των επιδημιών αυτών γίνονταν πολύ συχνά λιτανίες της εικόνας του Αγίου Τιμοθέου και των ιερών λειψάνων του. Σε αυτές τις λιτανίες οι πιστοί περιέφεραν εκτός από την εικόνα της Θεοτόκου Γλυκοφιλούσης και δύο άλλες που δεν σώζονται σήμερα. Μία που εικόνιζε τον Άγιο Τιμόθεο να καταδιώκει την Πανόλη και μία άλλη η οποία τον παρουσίαζε να την καρφώνει. Επίσης, τελούνταν και θείες λειτουργίες στο καθολικό της Μονής Πεντέλης και στο ναό της Αγίας Τριάδος του νερού, καθώς και παρακλήσεις εναντίον της επάρατης επιδημίας, χωροστατούντος και του Μητροπολίτη Αθηνών Γαβριήλ του Δευτέρου 1774-1781. Πήγαιναν πολλές λαμπάδες στα μοναστήρια της Πεντέλης και της Κεσαριανής για να σταματήσει αυτό το θανατικό, ακόμη και οι Τούρκοι της Αθήνας. Οι δε γυναίκες τους συχνά ανέβαιναν χωρίς τα υποδήματά τους, γιατί το είχον τάμα. Γέννημα αυτής της λατρευτικής ζωής είναι και το ακόλουθο δύστιχο της εποχής που εκφράζει την αδημονία του απλοϊκού προσκυνητή. Τώρα που λειτουργήσαμε, γιατί δεν προσκυνάμε να πάψει το θανατικό στα σπίτια μας να πάμε? Τελικά το θανατικό σταμάτησε μετά από 2 χρόνια. Και τότε οι Αθηναίοι συγκεντρώθηκαν στη Μονή της Πεντέλης για να ευχαριστήσουν τον Θεό και τον Άγιο Τιμόθεο. Οι εορτές αυτές κράτησαν 3 ημέρες και έπειτα ακολούθησε συγκινητικός αποχαιρετισμός των μοναχών και των Αθηναίων που έφευγαν ασπαζόμενοι αλλήλους και αλλήλεις ευχόμενοι.

Ένας από τους παλαιούς αδελφούς της Μονής Πεντέλης, ο πατήρ Κοσμάς Χούλης, διηγείται και τα επόμενα δύο θαύματα του Αγίου Τιμοθέου. Το φθινόπωρο του 1958 επισκέφθηκε τη Μονή ένας προσκυνητής, ο οποίος έφερε μαζί του 2-3 δοχεία με λάδι. Ο μοναχός που τον υποδέχθηκε τον συμπόνεσε και του είπε ότι δεν ήταν απαραίτητο το λάδι, γιατί υπήρχε ήδη αρκετό στη Μονή εκείνη τη χρονιά. Αυτός δεν απάντησε και προχώρησε σκεπτικός προς το ναό. Όταν μπήκε μέσα, σταμάτησε μπροστά στην εικόνα του Αγίου Τιμοθέου και ξέσπασε σε λυγμούς. Λίγο αργότερα φυγήθηκε στον ίδιο μοναχό τα εξής. Πριν από ένα χρόνο το παιδί του νοσηλευόταν στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός εξαιτίας επικίνδυνου όγκου στο πόδι. Οι γιατροί αποφάσισαν πως ήταν επίγουσα ανάγκη να ακροτηριαστεί. Μόλις όμως το έμαθε ο πατέρας, τους είπε «πιο καλά πεθαμένο παρά να γυρίσει ανάπηρο στο χωριό». Στη συνέχεια έφυγε απαρηγόρητος για το ξενοδοχείο που έμενε. Όταν μπήκε στο δωμάτιό του, βρήκε να τον περιμένει ένας ψηλός μοναχός με καλογερικό σκούφο στο κεφάλι. Βλέποντας ο πατέρας τον απροσδόκητο επισκέπτη, θύμωσε πολύ γιατί δεν είχε και ιδιαίτερα καλές σχέσεις με ρασοφόρους. Αλλά ο μοναχός εκείνος, που δεν ήταν άλλος από τον Άγιο Τιμόθεο, του είπε με ηλαρότητα να μη στεναχωριέται καθόλου, γιατί την επόμενη ημέρα το παιδί του θα ήταν εντελώς καλά. Μάλιστα προς επιβεβαίωση ζήτησε να του φέρει στο σπίτι του ύστερα από ένα χρόνο λάδι, όσο και το βάρος του παιδιού, και αμέσως έγινε άφαντος. Την άλλη μέρα οι γιατροί διαπίστωσαν την παραπάσαν προσδοκίαν θεραπεία του ασθενούς παιδιού και έτσι πατέρας και γιος γύρισαν χαρούμενοι στο σπίτι του στο χωριό, δοξάζοντας τον Θεό. Ακριβώς μετά από ένα χρόνο βλέπει ο πατέρας στον ύπνο του τον ίδιο εκείνο μοναχό, ο οποίος του υπενθύμησε το χρέος του, να φέρει δηλαδή το λάδι που του είχε ζητήσει. Ο ευλαβής και πιστός πλέον πατέρας ξεκινά αμέσως για την Αθήνα, προκειμένου να εκπληρώσει την υπόσχεσή του στον Άγιο Τιμόθεο, που όμως δεν γνώριζε ποιος ήταν, αφού τον αναζήτησε σε διάφορα μοναστήρια της Αττικής, έφτασε και στη Μονή Πεντέλης. Και εκεί, στην εικόνα του προσκυνηταρίου, αναγνώρισε καθαρά τον προστάτη και ευεργέτη του Άγιο Τιμόθεο, που αυτόκλητος ως απλός μοναχός τον επισκέφθηκε και θεράπευσε το παιδί του. Το άλλο θαύμα. Ένα απόγευμα του 1972 ήρθε στη Μονή μια κυρία ελληνικής καταγωγής από το Λονδίνο. Ζήτησε επίμονα παρά το προχωρημένο της ώρας να προσκυνήσει την εικόνα και την τιμία κάρα του Αγίου Τιμοθέου. Της έγινε αυτή η παραχώρηση, με δάκρυα στα μάτια τότε εκείνη στάθηκε μπροστά στον Άγιο και προσευχήθηκε με μεγάλη ευλάβεια. Έπειτα διηγήθηκε στον υπεύθυνο μοναχό το θαύμα που της συνέβη. Κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης της είχε τυφλωθεί, όμως λίγες ημέρες πριν από τη γέννηση του παιδιού της είδε το βράδυ στον ηρώ της ένα ψηλό μοναχό, ο οποίος της είπε ότι μόλις γεννήσει θα μπορέσει και πάλι να δει. Είπε ακόμη πως ονομάζεται Τιμόθεος και τη ζήτησε όταν αποθεραπευθεί να τον επισκεφθεί στο σπίτι του που βρίσκεται στην Πεντέλη. Πράγματι μετά τη γέννηση του παιδιού της αποκαταστάθηκε πλήρως και η όρασή της και έσπευσε να επισκεφθεί τη Μονή Πεντέλης, όπου στην εικόνα του Αγίου Τιμοθέου αναγνώρισε το μοναχό που είχε προαναγγείλει τη θαυμαστή θεραπεία της.

Γενική ομολογία των μοναχών και των κατοίκων της Πεντέλης αποτελεί το γεγονός ότι ο Άγιος Τιμόθεος επανειλημμένος έχει σώσει το μοναστήρι από τον κίνδυνο απειλητικών και φοβερών πυρκαγιών. Αναφέρουμε ότι η μεγάλη φωτιά που ξέσπασε το καλοκαίρι του 1981 και κατέκαυσε το Πεντελικό Όρος προς τον Κοκκιναρά έφτασε σύντομα και στη δυτική πλευρά της Μονής. Ο πανικός και η αγωνία, μα και οι φλόγες είχαν αγγίξει σχεδόν τα τείχη της και κυριαρχούσε παντού πανικός. Όταν πια είχε χαθεί κάθε ελπίδα ανθρώπινης βοήθειας, ένας από τους πατέρες της Μονής πήρε τη σεπτή κάρα του Αγίου Τιμοθέου και με αυτή σχημάτισε τον τύπο του Τιμίου Σταυρού προς την πύλη του Καμπαναριού, επικαλούμενος ταυτόχρονα τις πρεσβείες και την προστασία του Αγίου Κτήτορος για τη διάσωση του μοναστηριού. Και η επέμβαση του Αγίου υπήρξε άμεση. Ένας δυνατός άνεμος ανάγκασε το Παμφάγο Πυρ να αλλάξει κατεύθυνση προς τα δυτικά, μακριά από τη Μονή. Κι έτσι με τη χάρη και τη βοήθεια του θαυματουργού ιεράρχη να αποφευχθεί η βέβαιη καταστροφή της. Η Μονή απειλήθηκε από κίνδυνο πυρκαγιάς και το έτος 1998.

Το πρωί της 6ης Αυγούστου, εορτή της μεταμορφώσεως του Σωτήρος, και ενώ το καθολικό ήταν γεμάτο για τη Θεία Λειτουργία, το μοναστήρι βρέθηκε αναπάντεχα στο κέντρο ενός πύρινου κλειού. Επικράτησε και αυτή τη φορά πανικός, αφού κυριολεκτικά καιγόταν όλο το πεντελικό βουνό. Όμως ο Άγιος Τιμόθεος διαφύλαξε αυλαβή και σε τούτη τη δεινή περίσταση την κατοικία του. Για λόγους ασφαλείας, καθώς εδώ και 3-4 ημέρες υπήρχαν διάσπαρτες στο βουνό εστίες φωτιάς, η τίμια κάρα του βρισκόταν στην Αγία Τράπεζα του Καθολικού. Και όπως διαβεβαίωσε ο ιερεύς που λειτουργούσε, από τη στιγμή που η φωτιά εισήλθε στο κτήμα της Μονής, εξήρχεται από τη χαριτόβρητη κάρα του Αγίου ασταμάτητη, εντονότατη και ασυνήθιστη ευωδία, η οποία πλημμύριζε το χώρο. Πράγματι, η προστασία του το επεσκίασε και διασώθηκε ανέλπιστα, χωρίς κάποια ουσιαστική ανθρώπινη μεσολάβηση. Παρόμοια και στην πρόσφατη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην Πεντέλη ξημερώματα της 5ης Αυγούστου του 2000, η απροσδόκητη σωτηρία της Μονής αποδόθηκε στη σκέπη της Θεοτόκου και στην ακατέσχυντη προστασία του κτήτορος Αγίου Τιμοθέου. Επίσης, στην ιδιαίτερη πατρίδα του Αγίου, τον Κάλαμο, οι κάτοικοι έχουν αναφέρουν με συγκίνηση πολλές θαυματουργικές επεμβάσεις του σε κρίσιμες ώρες της ζωής του. Και όλο το χωριό από παλαιά ένιωθε ολοφάνερη την προστατευτική παρέμβαση του Αγίου Τιμοθέου όταν τελούσε υπό την απειλή κάποιου κινδύνου.

Αυτά είναι κάποια από τα γνωστά θαύματα του Αγίου Τιμοθέου, αλλά και άλλα πολλά εξακολουθούν να παραμένουν κρυμμένα στις καρδιές των ανθρώπων που ζήτησαν και δέχθηκαν της δαψιλής ευεργεσίας του. Ελπίζουμε κάποτε να έρθουν όλα στο φως προς τιμήν του Αγίου Τιμοθέου και προς δόξαν του ζώντος Θεού.

0: Άγιος Τιμόθεος, επίσκοπος Ευρύπου. Κτήτορας της Ιεράς Μονής Πεντέλης. Του Αρχιμανδρίτου Νεκταρίου Κασιώτη. Διάβασε η Ιωάννα Κορομπίλη. Παραγωγή νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας.
1: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσογωγείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
2: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
3: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
4: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης.

0: Περιφέρειας. Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
1: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
2: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
3: Αφιέρωμα στον Όσιο Λουκά τον Ιατρό. Ο βίος του ομολογητή επισκόπου από τη Ρωσία. Από αυτή την Παρασκευή και για μία εβδομάδα στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
2: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Ξεφυλίζοντας το βιβλίο των Ψαλμών.
4: Ψαλμός 73. Είναι τι ο Θεός, από όσο εις τέλος, οργίστη ο θυμός σου, επί πρόβατα νομή σου, μνήστητη τη συναγωγή σου, εις εκτίσω απαρχής, ελυτρός οράβδον κληρονομία σου, όρος Ιών τούτο, ο κατεσκήνωσας εν αυτό, έπαρον τα σχήρα σου επί τας υπερηφανίας αυτών εις το τέλος, όσα επονειρεύσαν το εχθρός εν της Αγίης σου, και να καυχήσοντο ημισούντεσαι εν μέσω της εορτής σου, έθοντο τα σημεία αυτών σημεία και ουκ έγνωσαν. Όσοι στην έξοδον υπεράνω, ως εν δρυμό ξύλων αξίνες, εξέκοψαν τα στήρας αυτής επί το αυτό εν πελέκι, και έλαξε φτηρίο κατέραξαν αυτήν. Ενεπήρωσαν εν πυρί το αγιαστήριόν σου, εις την γη εβεβήλωσαν το σκήνωμα του ονόματός σου, είπαν την καρδία αυτών, εσυγγένεια αυτών, επί το αυτό, δεύτε και καταπαύσομεν πάσα στα σεορτάς του Θεού από της γης. Τα σημεία αυτών ουκ είδομεν, ουκ έστι έτη προφήτης, και ημάς ουκ γνώσετε έτη. Έως πότε ο Θεός, ον ιδιή ο εχθρός, παροξηνεί ο υπεναντίος, το όνομά σου εις τέλος. Είναι τι αποστρέφεις την χείρα σου και την δεξιά σου εκ μέσου του κόλπου σου εις τέλος. Ο δε Θεός βασιλεύσει μόν προαιώνων, εργάσα το σωτηρίαν εν μέσω της γης. Σύ εκρατέωσας εν τη δυνάμη σου την θάλασσαν, σύ συνέτριψας τα σκεφαλάς των δρακόντων επί του ύδατος. Συ συνέθλασας την κεφαλήν του δράκοντος, έδωκας αυτόν βρώμα λαΐς της Αιθίωψη. Συ διέριξας πηγάς και χυμάρους, συ εξήρανας ποταμούς η θάμ. Συ εστίν η ημέρα και συ εστίν η νύξ. Συ καταρτήσω φαύσιν και ήλιον. Συ επίησας πάντα τα ωραία της γης, θέρος και αίαρ. Συ έπλασας αυτά. Μνήστητη ταύτης, εχθρός ονείδησε τον Κύριον και λαός άφρον παρόξινε το όνομά σου. Μη παραδώς της θηρίης ψυχήν εξομολογουμένην σύ. Των ψυχών των πενήτων σου μη επιλάθη εις τέλος. Επίβλεψον εις την διαθήκην σου ότι επληρώθησαν οι εσκοτισμένοι της γης οίκων ανομιών. Μη αποστραφεί το τεταπεινωμένος και κατησχημένος, πτωχός και παίνεις, ενέσουσι το όνομά σου. Ανάστα, ο Θεός, δίκασον τη δίκη σου, μνήστητη του ονειδισμού σου, του υποάφρονος, όλη την ημέραν. Μη επιλάθη τη φωνή των οικετών σου, η περηφάνεια των μισούντων σε ανέβει διαπαντός.

0: Ψαλμός 73. Ποίημα του ποιητή Ασάφ, ποίημα διδακτικό. Για ποια άραγε αιτία, ο Θεέ μου, μας απόθησες και μας αποδοκίμασες ολοτελώς? Γιατί ξέσπασε και παρατάθηκε επί μακρόν ο θυμός και η αγανάκτησή σου κατά των προβάτων της πίμνης σου και της βοσκής σου? Ενθυμίσου, Κύριε, και μη λησμονή στην συναγωγή και το εκκλησίασμά σου, το οποίο κατέστησας κτήμα σου παλαιόθεν και εξ αρχής. Το ελευθέρωσες εκ της γης Αιγύπτου για να είναι βασιλική ράβδος και σκύπτρο της κληρονομίας σου. Μη λησμονή στο όρος τούτο της Σιών, στο οποίο έστησας την σκηνή σου και κατόκισας μέσα σε αυτήν. Σήκωσε τα χέρια σου και κατάφερε αυτά εναντίον των υπερηφάνων ανθρώπων και κατά της αλαζονικής ισχύως τους, προς ολοκληρωτική τιμωρία και εξόντωση αυτών. Δες πόσα και ποια πονηρά έργα απετόλμησε ο εχθρός κατά του ναού σου και κατά τον εναυτό Αγίων και Ιερών. Καθών χρόνων διεξήγετο η εορτή σου και ο λαός σου ήτο συνηγμένος σε λατρεία σου. Εισπίδησαν με αλαζονία και ασεβή καύχηση εχθροί, οι οποίοι σε μισούν και έθεσαν τις ειδωλολατρικές σημαίες τους για να κυματίζουν επί του ιερού σου σαν σημαίες και τρόπαια νίκης, και δεν είχαν γνώση ποια ασέβεια και βεβήλωση διέπραταν. Έθεσαν τις σημαίες τους αυτές ψηλά προς την έξοδο του ναού, υπεράνω της πύλης, για να φαίνονται σαν να βρίσκονταν σε δάσος δέντρων και ξύλων. Εφόρμησαν όλοι μαζί με αξίνες και καταξέσκιζαν τις θύρες της εξόδου, με πέλεκι και με σφήνα σιδηρά κατέθραψαν αυτοί. Κατέκαυσαν με πύρ το θυσιαστήριό σου και βεβήλωσαν το ναό σου τον αφιερωμένο σε λατρεία του όνοματό σου, ρίχνοντας αυτόν κάτω σε ερείπια επί της γης, σαν να ήταν κάποιο κοινό οικοδόμημα. Είπαν από κοινού μέσα στις καρδιές τους οι φιλές και οι συγγένειές τους: «Εμπρός, ελάτε εδώ και ας καταπαύσουμε όλες τις εορτές του Θεού από την γη, ώστε στο μέλλον να μην γίνεται τίποτα από αυτά». Δεν είδαμε κανένα από τα σημεία και τα θαύματα με τα οποία λέγουν ότι τους προστάτευσε ο Θεός τους. Δεν υπάρχει πλέον προφήτης μεταξύ αυτών και δεν θα μας μάθει πλέον ο Θεός τους, αλλά θα μείνουν άγνωστα σε αυτόν όσα εμείς λέμε και πράττουμε. Ω Θεέ μου, έως πότε θα ονειδίζει και θα χλεβάζει ο εχθρός και θα προκαλεί ο αντίθετός μας την οργήν σου, βλασφημώντας δυνεκώς το όνομά σου? Γιατί απομακρύνεις από μας την προστατευτική σου χείρα και γιατί επιμένεις να μην εξάγεις την δεξιά σου από τον κόλπο σου για να καταφέρεις τιμωρητική την χείρα σου αυτή εναντίον αυτών? Και όμως, παρά την εγκατάλειψή του αυτή, ο Θεός είναι ο προαιώνων βασιλεύς μας. Εργάστηκε με θαύματα τη σωτηρία μας, περηφανώς εν μέσω της γης, ώστε να γίνει ξακουστή σε όλους. Εσύ και μόνο εσύ, αφού διέσχισες στα δύο την ερυθρά θάλασσα, κράτησες με την δύναμή σου την στερεά, τις δύο πλευρές σαν να ήταν τείχη τα ύδατα. Εσύ και όχι άλλος συνέτριψες τις κεφαλάς των δρακόντων επί του ύδατος. Όταν συνέπνιγες στα ύδατα της ερυθράς θαλάσσης τους άρχοντες και τους σατράπες των Αιγυπτίων, εσύ κατατσάκισες την κεφαλή του δράκοντα, του σκληρού και βδελιρού Φαραώ, και όταν ερημώθη έτσι η χώρα του από κάθε στρατιωτική δύναμη, την παρέδωσε ζλία και λάφυρο εις τους λαούς των Αιθιώπων. Εσύ στην έρημο διέριξες κατάξυρο βράχο, ώστε από αυτόν να αναβλήσουν πηγές και άφθονα νερά σαν κατεβασιές χειμερινές. Εσύ, προκειμένου να διαβούν οι Ισραηλίτες στον Ιορδάνη, ξέρανας πλατείς και αστήρευτους ποταμούς. Δική σου είναι η μέρα, δική σου και η νύχτα. Εσύ δημιούργησες και εγκατέστησες το φως και τον ήλιο. Εσύ όλα ωραία τα έφτιαξες, όλα όσα υπάρχουν επί της γης, το θέρος και το έαρ. Τις ωραίες αυτές εποχές του έτους εσύ τις δημιούργησες. Κύριε, θυμήσου και μη λησμονήσεις αυτό το οποίο θα σου πω. Ο εχθρός εξύβρισε τον Κύριο και ο λαός, αφού κυριεύθηκε λόγω της ασέβειάς του από αφροσύνη, βλαστήμησε παραφόρος και προκλητικός το όνομά σου. Όμως μη παραδώσεις στους θηριώδεις αυτούς ανθρώπους την ζωή εκείνων που σε ανυμνούν και σε δοξολογούν. Μη παραδώσεις τις ψυχές των πτωχών, οι οποίοι εν ταπεινώσει ελπίζουν σε σένα. Μην τις λησμονήσεις στο δίνεκες, αλλά ρίψε το βλέμμα σου επί της Διαθήκης, την οποίαν συνήψες μετά των πατριαρχών μας, διότι τα σπήλαια, οι χαράδρες και άλλες συνεσκοτισμένες σοπές και σχισμές της Αγίας Γης έγιναν κρυσφύγετα ληστών και γέμισαν από οίκους ανομιών. Ας μη γυρίσει ο πίσω ταπεινωμένος και καταντροπιασμένος ο πτωχός λαός σου. Όχι εκείνοι, ούτε οι πλούσιοι της γης, αλλά ο πτωχός και εναθλιότητη ζώντας άπορος, αυτοί θα ανυμνήσουν το όνομά σου. Σήκω επάνω, Κύριε και Θεέ, και δίκασε την υπόθεσή σου. Στο πρόσωπό μας υβρίζεσαι και βλασφημείσαι εσύ ο ίδιος. Θυμήσου τον ονειδισμό και τις βλασφημίες τις οποίες σου απευθύνουν καθ' όλη την ημέρα αυτή που από την ασέβειά τους σκοτίστηκαν και έγιναν άφρονες. Μη λησμονήσεις τη φωνή αυτών που ταπεινώς σε οικετεύουν. Η αγέροχη αλαζονία εκείνων που σε μισούν υπερεύει κάθε όριο και διαρκώς αναβαίνει προκλητική μέχρι σ' αυτού του εν ουρανής θρόνου σου.
1: Ξεφυλίζοντας το βιβλίο των ψαλμών. Ανάγνωση πρωτοτύπου, Βασίλειος Ατζακλής. Ανάγνωση αποδόσεως, Αρχιμανδρίτης Αυγουστίνος Θεοδωρόπουλος.

0: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης Ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4634-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4610-915.
1: Αφιέρωμα στον Όσιο Λουκά τον Ιατρό. Ο βίος του ομολογητή επισκόπου από τη Ρωσία. Από αυτή την Παρασκευή και για μία εβδομάδα στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
2: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Αγίων Συναξάρια. Βίος και πολιτεία Αγίων της Εκκλησίας μας.

Άγιος Φωκάς ο Συνοπεύς. Του Παυσανή Αθανόγλου. Διαβάζει η Μαρία Τζαμαρία.

Κεφάλαιο 3. Επιβίωση των βιογραφικών πληροφοριών στα μεταβυζαντινά και στα νεότερα χρόνια. Το χαρακτηριστικό αυτής της τελευταίας περίοδου είναι η αποδέσμευση από τα πρότυπα των πρώτων 15 αιώνων. Η χρονική απομάκρυνση είχε ως αποτέλεσμα την διαφοροποίηση των έργων αυτής της περίοδου από τις πηγές του πυρήνα, οι οποίες πλέον μπορεί να μην ήταν διαθέσιμες στους συγγραφείς. Εμφανίζονται νέας μορφής συμφυρμοί που δημιουργούν περισσότερη σύγχυση και επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό την εικόνα που σχηματίζει όποιος αναζητά πληροφορίες για τον βίο του Αγίου Φωκά. Ανωνύμου, συναξαριστής μονής Παντοκράτορος, 16ος αιώνας. Ο συγκεκριμένος συναξαριστής περιέχεται στους κώδικες 85 και 88 της μονής Παντοκράτορος του Αγίου Όρους, το πρώτο μέρος του οποίου έχει αντιγραφεί από τον Όσιο Θεόφιλο τον Παντοκρατορινό το 1538. Για τον μήνα Ιούλιο περιλαμβάνει μόνο τον τίτλο «Τι αυτή η μέρα η ανακομιδή του Λιψάνου του Αγίου Ιερομάρτυρος Φωκά του Εξινόπης» και ένα επίγραμμα που φανερώνει ότι το μνημονευόμενο γεγονός είναι η μετακομιδή των Λιψάνων. Στις 22 Σεπτεμβρίου υπάρχουν, όπως και στο Συναξάριον Κωνσταντινουπόλεως, δύο συναξαριακές περικοπές. Η πρώτη ανήκει στην παράδοση του εγκομείου του Αστερίου Αμασίας, αλλά έχει κάποιες μικροδιαφορές. Η αποκάλυψη της ταυτότητας του Φωκά γίνεται στις αρχαιότερες πηγές που περιλαμβάνουν την διήγηση που ανήκει στην παράδοση του εγκομείου από τον Φωκά σε πρώτο πρόσωπο, ενώ εδώ σε τρίτο πρόσωπο στη ροή της διήγησης. Στο συγκεκριμένο χειρόγραφο της μονής επίσης δεν αναφέρεται η πληροφορία ότι οι χριστιανοί έκτισαν μεγαλοπρεπή ναό στον τάφο του Αγίου. Οι διαφορές αυτές πιθανότατα αποδεικνύουν ότι χρησιμοποιήθηκαν και άλλες πηγές πέρα από το Συναξάριον Κωνσταντινουπόλεως, όπως το ίδιο το εγκόμιον του Αστερίου ή ο συναξαριστής του Σημεών. Με το δεύτερο συναξάρι του Σεπτεμβρίου κάνει την εμφάνισή της μία νέα παράδοση, για την οποία δεν υπάρχει κάτι ανάλογο στα χρόνια της Βυζαντινής περίοδου. Η καινοτομία του συναξαριστή της Παντοκράτορος είναι ο συμφυρμός των παραδόσεων των βίων με το μαρτύριον. Το πρώτο μέρος του είναι αφιερωμένο στα νεανικά χρόνια που διηγούνται οι βίοι. Οι γονείς του είναι ο Πάμφυλος και η Μαρία, θαυματουργεί από τα παιδικά του χρόνια και πληροφορείται τον μελλοντικό μαρτυρικό του θάνατο από το Περιστέρι. Το μαρτυρικό τέλος σε αυτήν την περίπτωση όμως συμβαίνει μέσα σε λουτρό, δηλαδή πλέον έχει αντικατασταθεί το τέλος διαξήφους με αυτό εντός του λουτρού. Στο τέλος αναφέρεται η μεταθάνατον θαυματουργία του Αγίου και η προστασία που παρήχε στους ναυτικούς. Αν και ο συμφυρμός αυτού του είδους, δηλαδή των παραδόσεων των βίων και του μαρτυρίου, δεν απαντάται σε κείμενα της Βυζαντινής περίοδου, γνώρισε ευρύτατη διάδοση στα συναξάρια από τα Βυζαντινά χρόνια μέχρι σήμερα. Είναι χαρακτηριστικό ότι το μόνο εκτεταμένο μη συναξαριακό κείμενο που εντοπίστηκε και στο οποίο εφαρμόζεται αυτή η εκδοχή χρονολογείται στον 17ο αιώνα.

Μάξιμου Μαργούνιου, Δίοι Αγίων εκ της ελληνικής γλώτης ή τη εκ των Συναξαρίων μεταφραστέντες, 1603. Ο Μητροπολίτης Κυθύρων Μάξιμος Μαργούνιος, 1549 με 1602, επιμελήθηκε την μετάφραση ενός συναξαρίου με τίτλο «Δίοι Αγίων εκ της ελληνικής γλώτης ή τη εκ των Συναξαρίων μεταφραστέντες». Τυπώθηκε αρχικά το 1603 και για τις ανάγκες του παρόντος έργου μελετήθηκε η έκδοση του 1621 της Βενετίας. Το συναξάρι αυτό εναρμονίζεται πλήρως με τις παραδόσεις που αναπτύχθηκαν στις συναξαριακές συλλογές των Βυζαντινών χρόνων σχετικά με τον βίο του Αγίου. Στις 23 Ιουλίου το συναξάρι του Αγίου ακολουθεί την πεπατημένη και αποτελεί περίληψη του μαρτυρίου. Ο Άγιος ανακρίνεται αρχικά από τον έπαρχο Αφρικανό και έπειτα από τον αυτοκράτορα Τραγιανό. Λαμβάνει δε τον Στέφανο του Μαρτυρίου μέσα σε καυτό λουτρό. Στις 22 Σεπτεμβρίου αναγράφονται οι βίοι δύο Αγίων με το όνομα Φωκάς. Η πρώτη εξιστήχη από τους συνολικά 9 του πρώτου βίου αποτελούν μια πολύ συνοπτική περίληψη της παράδοσης για τα νεανικά χρόνια. Αναφέρονται οι γονείς του Αγίου, Πάμφυλος και Μαρία, η θαυματουργία του από τα παιδικά χρόνια και η προμήνυση του μαρτυρίου από το Περιστέρι. Οι υπόλοιποι τρεις στίχοι αναφέρουν επιγραμματικά το τέλος διαξήφους και πυρός στα χρόνια του Τραγιανού. Ο τρόπος του μαρτυρίου παραπέμπει ευθέως στο εγκόμιο του Αστέριου, δηλαδή ο βίος αποτελεί συμφυρμό αυτής της παράδοσης με αυτήν των βίων. Όπως και στο Συναξάριον Κωνσταντινουπόλεως, ο έτερος βίος την ίδια ημέρα προέρχεται εξ ολοκλήρου από την παράδοση του εγκομείου του Αστέριου. Ο Φωκάς που ασκεί το επάγγελμα του Κυπουρού φιλοξενεί τους διώκτες του και αυτοί τον θανατώνουν με αποκεφαλισμό. Η διατήρηση του συμφυρμού των βίων με το εγκόμιο του Αστέριου αποτελεί εξαίρεση για αυτήν την περίοδο. Όπως και στον συναξαριστή Μονής Παντοκράτορος, έτσι και στα επόμενα έργα, αυτός ο συμφυρμός αντικαθίσταται από τον συμφυρμό των βίων με το μαρτύριον. Ανωνύμου, βίος και μαρτύριον του εναγίης πατρός ημών Φωκά, επισκόπου Συνώπης, του Αποσυνώπης, 17ος αιώνας. Ο βίος αυτός είναι ανέκδοτος και βρίσκεται στο χειρόγραφο λάμδα 17 της Μονής Μεγής της Λαύρας του Αγίου Όρους. Ο βίος καταλαμβάνει τα πρώτα 52 από τα 139 φύλλα του χειρογράφου, το οποίο περιέχει ένα ακόμα κείμενο με τελείως διαφορετικό θέμα. Ο γραφέας του χειρογράφου δεν αποκαλύπτει το όνομά του ούτε από την υπογραφή, αλλά φανερώνει ότι το πέρας της συγγραφής έλαβε χώρα ημέρα Σάββατο 22 Αυγούστου το έτος 1674. Ο δημιουργός του βίου, απευθυνόμενος σε ακροατήριο, ξεκινάει κάνοντας λόγο για την ιστορία της Συνώπης, αποκαλώντας την Κάστρο. Εάν και άλλα κάστρι. Οι πρώτες αναφορές για το πρόσωπο του Αγίου Φωκά είναι σαφώς επηρεασμένες από τη διήγηση της νεότητας, αλλά καθώς η έκταση του παρόντος βίου είναι μεγάλη, περιέχει και στοιχεία που είναι πρωτότυπα. Για παράδειγμα, οι γονείς του ονομάζονται Πάμφυλος και Μαρία, όμως αναφέρεται επίσης ότι ο ίδιος ήταν αγιασμένος σαν τον προφήτη Σαμουήλ. Εξαιτίας της φήμης του Φωκά, ο οποίος στο μεταξύ είχε γίνει επίσκοπος, ο αυτοκράτορας Τραγιανός στέλνει εκεί εις το Συνώπην έναν άρχοντα Αφρικανών λεγόμενων. Την ημέρα που έφτασε ο Αφρικανός στη Συνώπη, ένα περιστέρι κάθισε στο κεφάλι του Αγίου και του προμήνυσε το τέλος του. Αμέσως μετά την άφιξη του Αφρικανού στη Συνώπη, αρχίζει η δίκη του Φωκά. Η στιχομηθεία που ακολουθεί είναι η ίδια με αυτή του μαρτυρίου και αποδίδεται με γλώσσα που έχει δημόδη χαρακτηριστικά. «Άξιος να γένω επίσκοπος, αλλά δεν με τιμούν ως Θεόν οι άνθρωποι καθώς εσύ λέγεις, αλλά ως ποιμένα της λογικής ποίμνης του Χριστού». Ο Αφρικανός, αφού δεν κατάφερε να πείσει τον Άγιο να αρνηθεί την πίστη του, ενημέρωσε σχετικά τον Τραγιανό. Ο αυτοκράτορας εξαγριώθηκε με τον έπαρχο και έστειλε στρατιώτες για να φέρουν μπροστά του τον Φωκά. Αυτή η πληροφορία απουσιάζει
από το Μαρτύριον, αλλά ταιριάζει με την αποστολή των Δήμνιων στο εγκόμιο του Αστέριου για τη σύλληψη και την εκτέλεση του Αγίου. Η ανάκριση από τον Τραϊανό ακολουθεί και αυτή την διήγηση του μαρτυρίου και επαναλαμβάνονται οι δοκιμασίες όπως η παραμονή σε καμίνι όπου και εγώ ήταν ασβέστης. Η δε εκδημία του Αγίου επέρχεται μέσα σε καυτό λουτρό και όσον καιρόν επροσεύχεται ο Άγιος οίκουα να παίξω την φωνή του. Όταν δε παράδωσε το πνεύμα και πλέον δεν οίκουν την φωνή του ανεχώρησαν. Την άλλη δε ημέρα επρόσταξε ο βασιλεύς να ανοίξουν του λουτρών. Μετά το τέλος της διήγησης του μαρτυρίου γίνεται λόγος για την διάδοση της τιμής του Αγίου. Υπάρχει μάλιστα και μία ερμηνεία της προστασίας που παρήχε στους ναυτικούς. Διατί όσο λέγουν πριν να γίνει αρχιερεύς ήταν ναυτικός και καραβοκύρης.

Νικοδήμου του Αγιορείτου, συναξαριστής των 12 μηνών του ενιαυτού, 1819. Παλαιότερα ήταν αποδεκτό ότι αυτός ο συναξαριστής είχε ως αρχικό του πυρήνα το αντίστοιχο με δημιουργό τον διάκονο Μαυρίκιο, στην πραγματικότητα όμως το κείμενο ανήκει στην οικογένεια του συναξαρίου της Εκκλησίας της Κωνσταντινούπολεως. Ο Όσιος Νικόδημος ο Αγιορείτης έκρινε ότι ήταν αναγκαία μια νέα βελτιωμένη έκδοση του έργου του Μαυρουγούνιου εξαιτίας της αταξίας που παρατηρούταν σε αυτό. Για την αναθεώρηση των κακών κειμένων, ο Όσιος Νικόδημος βασίστηκε σε χειρόγραφες συναξαριακές συλλογές του Αγίου Όρους. Ο συναξαριστής του αποτελεί ένα μοναδικό για τα μέσα της εποχής του και για τον κόπο που καταβλήθηκε έργο. Η αρχική έκδοση πραγματοποιήθηκε το 1819 στη Βενετία. Στο συναξαριστή του συμπεριέλαβε πλήθος επεμβάσεων, σχολείων και διορθώσεων είτε μέσα στο κείμενο των συναξαρίων είτε στις σχετικές υποσημειώσεις. Στις 22 Σεπτεμβρίου αναφέρονται ως εορτάζοντες δύο Άγιοι με το όνομα Φωκάς και το συναξάρι του δεύτερου περιέχει βιογραφικές πληροφορίες που προέρχονται μόνο από το εγκόμιον του Αστέριου. Πριν το κείμενο του πρώτου συναξαρίου, ο Όσιος Νικόδημος είχε προσθέσει το σημάδι του Σταυρού. Όπως έχει δηλώσει ο ίδιος στην εισαγωγή του πρώτου τόμου, με αυτό το σημάδι σημειώνει τα συναξάρια που ήταν ελλειπή στο έργο του Μαργούνιου και τα αναπλήρωσε με βάση τον χειρόγραφο συναξαριστή της Μονής Παντοκράτορος. Όντως, η παρουσίαση του βίου του Αγίου ακολουθεί το ίδιο μοτίβο με το συναξαριστή της Μονής Παντοκράτορος του Αγίου Όρους, στην οποία μόνασε ο Όσιος Νικόδημος και ο οποίος αποτελεί τη βάση για το δικό του έργο. Το πρώτο μέρος του βίου του Ιερομάρτυρα αποτελεί περίληψη της ιστορίας της νεότητας. Το περιεχόμενο ουσιαστικά είναι το ίδιο και η παρέμβαση συνίσταται στην επεξεργασία των λέξεων ή των φράσεων. Η εναρμονιζόμενη με τους βίους διήγηση των νεανικών χρόνων μετά την αναγγελία του μαρτυρίου από το Περιστέρι διακόπτεται απότομα με τη φράση «Το τιούτον ποτήριον του μαρτυρίου ηξιώθη να πει ο αείδημος επί της βασιλείας του Τριανού εν έτη 101». Μέχρι την διακοπή, ο Νικόδημος Αγιορείτης παρέθεσε κείμενο του οποίου οι βιογραφικές πληροφορίες προέρχονται από τους βίους. Η διήγηση όμως δεν σταματάει εκεί. Εισάγεται μία νέα παράγραφος με σχόλια για τον βίο του μάρτυρα που δεν υπάρχει σε κανένα προηγούμενο συναξάρι. Με αυτόν τον τρόπο επιχειρείται η επίλυση του ζητήματος των διαφορετικών παραδόσεων γύρω από τον Άγιο Φωκά. Εκφράζεται η άποψη της ύπαρξης δύο Αγίων από την αρχή κιόλας της παραγράφου με τη φράση «Ουγάρ ο Κυπουρός Φωκάς ούτως εστί, ο εκ της αυτής συνόπης καταγόμενος και κατά την σημερινήν ημέραν και αυτός εορταζόμενος, αλλά άλλος διαλάμπων με πολιτείαν καθαράν και με αρετάς διαφόρους». Κάτι αντίστοιχο έχει συμβεί και στον αυτοκρατορικό μηνολόγιο Α, όπου απαντάται η πρώτη σαφής αναφορά για την ύπαρξη δύο Αγίων με το όνομα Φωκάς. Η ανάγκη των δύο συγγραφέων να δικαιολογήσουν τη φαινομενική ύπαρξη δύο μόνιμων Αγίων, επιλύοντας έτσι τη σύγχυση που προκαλούν οι διάφορες παραδόσεις, δημιουργεί μία ομοιότητα στα δύο κείμενα. Η ομοιότητα όμως είναι επιφανειακή και οι λύσεις που προτάσσουν είναι διαφορετικές. Το αυτοκρατορικό μηνολόγιο Α κάνει λόγο για τον Φωκά όπως τον περιγράφει το Μαρτύριον, ο οποίος διαχωρίζεται από τον δεύτερο που ήταν Κυπουρός, εγκόμιον, και υιός του Παμφίλου και της Μαρίας, Βίη. Από τον Νικόδημο Αγιορείτη αντίθετα γίνεται λόγος για τον ιό του Παμφίλου και της Μαρίας, Βίη, που γίνεται μάρτυρας σε λουτρό Μαρτύριον και τονίζεται ότι αυτός είναι διαφορετικό πρόσωπο από τον Κυπουρό, εγκόμιον. Μετά από αυτή την παρέμβαση, συγκολλήθηκε στη διήγηση η περίληψη του μαρτυρίου, σχεδόν όπως τη διαβάζουμε στις 22 έως 23 Ιουλίου στο Συναξάριον Κωνσταντινουπόλεως και στο Μηνολόγιο του Βασιλείου. Αυτός φαίνεται ότι ήταν και ο λόγος της απότομης διακοπής και αφαίρεσης του τέλους διαξήφους, που θα ερχόταν σε αντίθεση με την αφήγηση του μαρτυρίου του λουτρού.
Στο συναξάρι που εξέδωσε ο Νικόδημος Αγιορείτης δεν υπάρχει αναμενόμενη διήγηση για τον Ιούλιο, αλλά μόνο ο τίτλος και δύο επιγράμματα. Από όσα εκτέθηκαν ανωτέρω, προκύπτει η απουσία επιρροών της παράδοσης του μαρτυρίου στα αρχαία συναξάρια 22 Σεπτεμβρίου και σε αυτό του Μάξιμου Μαργούνιου. Η μεταφορά του συναξαρίου του Ιουλίου, περίληψη του μαρτυρίου, στο Σεπτέμβριο έγινε όπως και στο συναξαριστή της Μονής Παντοκράτορος, διότι στην ουσία τιμάται ο ίδιος Άγιος, με την αιτιολογία ότι η ορτή του Ιουλίου αφορά τη μετακομιδή στην Κωνσταντινούπολη Λιψάνων και αυτή του Σεπτεμβρίου το μαρτύριο. Η λύση αυτή ωστόσο δεν εξάλειψε το πρόβλημα. Ο συντάκτης εσφαλμένα θεώρησε ότι το μαρτύριο του αποκαλούμενου ιερομάρτυρα Φωκά ως διαφορετικού προσώπου από τον Κυπουρό το συνέγραψε ο Αστέριος Αμασίας. Το μαρτύριον του Αγίου τούτου ιερομάρτυρος Φωκά συνέγραψε εν ελληνιστή Αστέριος ο Αμασίας Επίσκοπος, ου ιεραρχή, ιερός μεν και θεσπέσιος άπας. Με δεδομένο ότι γίνεται λόγος για δύο πρόσωπα στο εξεταζόμενο συναξάρι, τότε το εγκόμιο του Αστέριου αφορά αναμφισβήτητα τον αποκαλούμενο Κυπουρό. Για να σχετίζεται το κείμενο του Αστέριου με τον Ιερομάρτυρα, πρέπει ο Ιερομάρτυρας και ο Κυπουρός να είναι το ίδιο πρόσωπο. Το ίδιο συναξάριο με τα σχόλια αυτολεξία εκδόθηκαν από νεότερα έργα, όπως ο συναξαριστής του Δουκάκη και από τον Κύριλο Βοήνη μαζί με την ακολουθία για τον Άγιο Φωκά.

Βαρθολομαίου Κουτλουμασιανού, Μινέα, 1843. Ο Βαρθολομαίος Κουτλουμουσιανός, 1772 με 1851, γεννήθηκε στην Ήμβρο και το 1793 μετέβη στη Μονή Κουτλουμουσίου του Αγίου Όρους, όπου εκάρι μοναχός με το όνομα Βαρθολομαίος. Η άριστη γνώση της γλώσσας σε συνδυασμό με την κλασική παιδεία του και την τριβή με τα εκκλησιαστικά κείμενα του έδωσαν τη δυνατότητα να συντάσσει με ευχέρεια ευχές. Αρχικά συνέθεσε το μικρόν προσευχητάριον και τη σύνοψη. Αργότερα διόρθωσε και επιμελήθηκε τις εκδόσεις του ορολογίου και του πεντηκοσταρίου και ανέλαβε το κοπιώδες έργο της διόρθωσης των μηνέων. Η ακολουθία στις 22 Σεπτεμβρίου εντός του μηνέου Σεπτεμβρίου του Βαρθολομαίου Κουτλουμουσιανού δεν δημιουργήθηκε αποκλειστικά για τον Άγιο Φωκά. Τα πρώτα τροπάρια κάθε οδής είναι αφιερωμένα στον Απόστολο Κοδράτο και τα τελευταία είναι αυτά του Αγίου Φωκά. Οι βιογραφικές πληροφορίες που περιέχουν οι ύμνοι παραπέμπουν στην παράδοση του μαρτυρίου και τη θανάτωση σε καυτό λουτρό. Εκτός του λουτρού επαναλαμβάνεται εδώ η θεϊκή φωνή που ενθάρρυνε τον Άγιο κατά τη διάρκεια των βασανιστήριων και η εισαγωγή του σε λάκκο με ασβέστη. Σε πλήρη ευθυγράμμιση με τα τροπάρια βρίσκεται το επίγραμμα του Συναξαρίου που κάνει λόγο για το λουτρό. Φωκά, το λουτρόν σμίγματος παντός δέχου, λουτρόν γάριν αγώνος ου καθαρσίου. Υπάρχει όμως ασυμφωνία των βιογραφικών πληροφοριών που παρέχει το επισυναπτόμενο Συναξάρι με αυτές των ύμνων και του επιγράμματος. Ο Νίκος Οικονομίδης σχετικά με το επίγραμμα παρατήρησε ότι είναι άσχετο με το περιεχόμενο του Συναξαρίου που προηγείται και ότι ανήκει σε άλλο Συναξάρι για τον Άγιο Φωκά. Πράγματι, το Συναξάρι δεν ανήκει στην παράδοση που προέκυψε από το μαρτύριον και έρχεται σε αντιδιαστολή με το επίγραμμα και τα τροπάρια. Το μαρτυρικό τέλος επέρχεται διαξήφους και ενώ το μεγαλύτερο μέρος του Συναξαρίου καταλαμβάνει μία περίληψη της διήγησης των νεανικών χρόνων, από το επίγραμμα και τα τροπάρια αποσιάζουν παντελώς τέτοια στοιχεία. Στο μηνέον Ιουλίου αντίθετα, το Συναξάρι που παρατίθεται αποτελεί περίληψη του μαρτυρίου και υπάρχει αίσθηση ότι θα ήταν ορθότερο να συνοδεύει την ακολουθία του Σεπτεμβρίου. Παρόλο που το Συναξάρι δεν έχει επιρροές από τους βίους, στα τροπάρια του κανόνα υπάρχουν κάποια στοιχεία από την νεότητα. Από την άλλη μεριά, η ομολογία πίστεως ενώπιον του Τραγιανού, τα βασανιστήρια και το μαρτύριο σε καυτό λουτρό που αναφέρονται στο Συναξάρι δεν αναφέρονται καθόλου στον κανόνα. Εδώ παρατηρείται το παράδοξο να συνδυάζονται ταυτόχρονα στοιχεία από το εγκόμιον του αστερίου Αμασίας και το μαρτύριον. Αυτός ο συνδυασμός όμως αποδεικνύεται προβληματικός, καθώς οδηγεί σε αντιφάσεις. Τα κείμενα αυτά είναι υμνολογικά και οι δημιουργοί τους χρησιμοποίησαν με περισσότερη ελευθερία τις πηγές που είχαν στη διάθεσή τους. Αυτό εξηγείται από το γεγονός ότι σκοπός τους ήταν η δημιουργία ύμνων για τον Άγιο και όχι η ακριβής πληροφόρηση των ακροατών περί του βίου του.

0: Άγιος Φωκάς ο Συνοπεύς. Του Παυσανή Αθανόγλου. Διάβασε η Μαρία Τζαμαρία. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Αρμός. Παραγωγή νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας. Η προσπάθεια συνεχίζεται. Οι ανάγκες των απόρων αδελφών μας δυστυχώς δεν έχουν τέλος.
1: Η Πειραιακή Εκκλησία στηρίζει τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ορφανά παιδιά, τα μοναχικά άτομα, τους ανήμπορους ηλικιωμένους, τους ασθενείς, τα εξαρτημένα από ουσίες παιδιά και παίρνουμε δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσουμε από τη δική σας αγάπη και το ανίσταχτο ενδιαφέρον σας.
2: Βλέπουμε στο πρόσωπο του δυστυχισμένου αδελφού μας, τον κύριό μας, και χωρίς δεύτερη σκέψη, του σφουγγίζουμε τα δάκρυα του πόνου του με την προσφορά μας.
3: Γίνε και εσύ ένας ισχυρός κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα αγάπης, ιεραποστολής και φιλανθρωπίας της τοπικής μας εκκλησίας.
4: Μια μερίδα από τις χιλιάδες που προσφέρονται καθημερινά σε εκείνους που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα, ας είναι από σένα.
1: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
2: Σας περιμένουμε, σας χρειαζόμαστε. Είστε η δύναμή μας για να συνεχίσουμε. Σε αυτή την ιεραποστολική προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς.
0: Αφιέρωμα στον Όσιο Λουκά τον Ιατρό. Ο βίος του ομολογητή επισκόπου από τη Ρωσία. Από αυτή την Παρασκευή και για μία εβδομάδα στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
5: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας. Ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
3: Αρχιπελαγίτικο Ηλιτάριο. Λόγοι οικοδομής από τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Χίου, Ψαρών και Ινωσών, κύριο Μάρκο.

Λέμε λοιπόν ότι πιστεύομαι εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης. Στον Θεό ο οποίος εδημιούργησε τον ουρανό και την γη. Την προηγουμένη εβδομάδα, στη συνάντηση που είχαμε τους φοιτητές και με τους νέους και τις νέες της Παρασκευής στην συνάντηση, όταν τους ρώτησα τι είναι ο Θεός, μου είχαν πει ένα-δυο παιδιά την εξής απάντηση. Ένα παιδί μου είπε ο Δημιουργός, ένα άλλο παιδί μου είπε η αιτία των πάντων. Δηλαδή μέσα στις λέξεις αυτές εκρύβεται η δημιουργική έννοια του Θεού, το δημιουργικό έργο του Θεού. Και είναι σωστή η απάντηση, ο Θεός είναι και ο Δημιουργός μέσα στον κόσμο, είναι ο ποιητής των πάντων, αυτός που επίησε τα πάντα, που έκανε τα πάντα, όλος ο κόσμος είναι ένα ποίημα του Θεού. Και ο Θεός είναι ο ποιητής, αυτός που το έκανε, που το επίησε. Και το λέω αυτό γιατί κάνουμε ένα λάθος και στις ημέρες μας, αναφερόμενοι στο περιβάλλον, μιλάμε για θέματα περιβάλλοντος ή για θέματα οικολογίας και ούτω καθεξής. Η σωστή ονομασία, η θεολογική ονομασία για το περιβάλλον είναι η ονομασία δημιουργία. Και να σας εξηγήσω γιατί. Γιατί όταν λέμε περιβάλλον, βάζουμε στο κέντρο τον άνθρωπο, εγώ είμαι εδώ, και η φύση είναι αυτή που με περιβάλλει. Δηλαδή τόσο εγωιστής είμαι εγώ, ο άνθρωπος, ο κάθε άνθρωπος, που νομίζουμε πως είμαστε το κέντρο του κόσμου. Όταν όμως λέμε ότι η φύση, αυτό που λέμε φύση, είναι η δημιουργία, βάζομαι σαν κέντρο ποιον? Τον δημιουργό, που είναι ο Θεός, και από αυτόν ξεκινά η δημιουργία, από τον Θεό ξεκινά η δημιουργία, και αφού από τον Θεό ξεκινάει η δημιουργία, σημαίνει ότι τα πάντα τα κατευθύνει ο Θεός με τον λόγο του και με τον νόμο του. Άρα λοιπόν βλέπουμε ο Θεός ότι είναι η αρχή των πάντων, ο δημιουργός των πάντων. Ο Θεός λοιπόν εδημιούργησε τα πάντα. Θα μας πει κάποιος, μα πώς θα καταλάβω εγώ ότι ο Θεός εδημιούργησε τα πάντα? Θα πω πάλι ένα παράδειγμα. Ας πάρουμε ένα κινητό τηλέφωνο. Πε μικράκι τόσο. Και μέσα σε αυτό το κινητό τηλέφωνο υπάρχουν τόσα μηχανήματα, μικρά, μεγάλα, που παίρνεις τηλέφωνο, που στέλνεις μήνυμα, που μπαίνεις στο διαδίκτυο, που βλέπεις χάρτες, πλοηγούς, το πώς θέλει το παιχνίδι το άλλο, το Facebook και ούτω καθεξής. Αυτά όλα τα πραγματάκια, τα μικρά, τα οποία είναι μέσα σε ένα κουτάκι, κάποιος τα έφτιαξε. Δεν μπορείς να δεχτείς ότι ξαφνικά με ένα ραβδάκι, όπως λένε τα παραμύθια, με ένα ραβδάκι έγινε το κινητό τηλέφωνο. Κάποιος τα έφτιαξε για να λειτουργούν έτσι. Και αν αυτά τα πραγματάκια που πέφτουν κάτω και χαλάνε κιόλας, και που μετά από μερικά χρόνια θα είναι παροχημένα, ξεπερασμένα. Πριν από μερικά χρόνια ήταν κάτι άλλο οι αριθμομηχανές, το πρωτοποριακό. Τώρα ούτε μας χρειάζονται οι αριθμομηχανές. Αν αυτά τα πράγματα τα εδημιούργησε κάποιος, όλον αυτό τον κόσμο που είναι τόσο σύνθετος, ποιος τον εδημιούργησε? Όλον τον κόσμο που είναι τόσο σύνθετος, ποιος τον έφτιαξε? Θα ξαναθυμίσω αυτό το οποίο έχει γράψει ένας σοφός, ότι αν θέλεις να πιστέψεις ότι υπάρχει ο Θεός, κοίταξε τα φτερά μιας πεταλούδας, και μέσα σε αυτά τα μικρά φτερά όλος ο πλούτος, με τις ίνες, με τους ιστούς,
με τα κύτταρα, με τα αγγεία, με την εναλλαγή των χρωμάτων, δείχνει ότι κάποιος εσκέφτηκε και είχε τέτοια σκέψη, τέτοια οξύνια, τέτοια ευφυΐα μοναδική, που τα έφτιαξε αυτά τα πράγματα. Δεν μπορούν αυτά να βγουν τυχαία. Δεν μπορεί να γίνει από την θεωρία του Big Bang, της μεγάλης έκρηξης. Δεν μπορεί να είναι μια έκρηξη και να έγινε έτσι τέλειο το φτερό της πεταλούδας. Και ο άνθρωπος, ας ανοίξω με έναν άνθρωπο να κάνω με γιατρέ μια ανατομία στο σώμα του ανθρώπου. Είπα ότι το μηχάνημα του υπολογιστή, του κινητού, έχει τόσα πράγματα μέσα του, τόσους μηχανισμούς μέσα του. Και όμως κάποια στιγμή είναι ξεπερασμένοι αυτοί οι μηχανισμοί. Ο άνθρωπος χιλιάδες χρόνια επάνω στον πλανήτη της Γης έχει τόσους μηχανισμούς μέσα του και είναι οι ίδιοι. Κανένας δεν άλλαξε την καρδιά του ανθρώπου. Κανένας δεν άλλαξε τα νεφρά του ανθρώπου. Κανένας δεν άλλαξε τους πνεύμονες του ανθρώπου. Τα μάτια του ανθρώπου, τα αυτιά του, τα χέρια του, την αφή του, τα πάντα. Αυτός ο άνθρωπος έγινε τυχαία? Αν για το μικρό κινητό χρειάζεται τεχνίτης, για τον άνθρωπο δεν χρειάζεται τεχνίτης. Και μάλιστα, όπως λέει μία ευχή της ακολουθίας του βαπτίσματος, ο Αριστοτέχνης. Αυτή τη λέξη έχει μέσα μία ευχή της ακολουθίας του βαπτίσματος. Ο Αριστοτέχνης. Ο άριστος τεχνίτης. Ποιος είναι αυτός? Είναι ο Θεός. Είναι ο Δημιουργός. Είναι εκείνος ο οποίος όρισε να έχει νερό η θάλασσα και με συγκεκριμένη θερμοκρασία το νερό να εξατμίζεται και να αιωρείται και να πηγαίνει στον ουρανό και να συμπυκνούνται στα σύννεφα και με συγκεκριμένη θερμοκρασία πάλι να υδροποιείται από τα σύννεφα και να πέφτει κάτω και να βρέχει την γη. Όλον αυτό τον κύκλο των φυσικών φαινομένων. Ποια ευφυΐα, ποια οξύνια τον εχάρισε στον κόσμο. Λέμε, είναι η ωραιότερη έκφραση που υπάρχει για τη δημιουργία. Μέγας η Κύριε και θαυμαστά τα έργα σου και ουδείς λόγος εξαρκέσει προς ύμνον των θαυμασίων σου. Ουδείς λόγος εξαρκέσει. Δεν μπορούμε να τα περιγράψουμε, δεν μπορούμε να τα επενέσουμε, δεν μπορούμε να τα εγκομιάσουμε. Αυτά είναι τα έργα του Θεού. Λέμε στο μέγα προκείμενο, τις Θεός μέγας, ως ο Θεός ημών, σιή ο Θεός, ο ποιόν θαυμάσια μεγάλα μόνος. Να ο Δημιουργός. Και λέμε κυρίως για τη φυσική δημιουργία. Όσε μεγαλύνθη τα έργα σου Κύριε, πάντα εν σοφία επίησας. Αυτός είναι ο Δημιουργός. Ο Θεός, ο ποιητής, ο οποίος δημιούργησε τα πάντα. Ποιητήν ουρανού και γης, ορατώνται πάντων και αοράτων πάντων. Τα πάντα. Πριν πάμε να δούμε τι δημιούργησε ο Θεός, θέλω να κάνω μια ερώτηση και να απαντήσουμε. Αυτό έχει σημασία. Από τι δημιούργησε ο Θεός τα πάντα? Αυτό έχει σημασία. Ο τεχνίτης που φτιάχνει το κινητό έβαλε το μυαλό του. Κάποιος του φτιάξε το μυαλό του. Έβαλε αυτά που έμαθε στο πανεπιστήμιο, στην τεχνολογία, στην φυσική, στα μαθηματικά. Κάποιος του τα δίδαξε και κάποιος όρισε αυτούς τους θετικούς φυσικομαθηματικούς τεχνολογικούς νόμους να διέπουν την επιστήμη και έβαλε και τα υλικά
είτε τα φυσικά είτε τα τεχνητά υλικά, τα οποία κάποιος τα φτιάξε για να τα έχει να τα χρησιμοποιήσει, και έκανε τη σύνθεση και έφτιαξε το κινητό και έφτιαξε το ραδιόφωνο και έφτιαξε την τηλεόραση και έφτιαξε το βαπόρι και έφτιαξε το αεροπλάνο και έφτιαξε το αυτοκίνητο, τον πύραυλο, οτιδήποτε. Ο Θεός από τι δημιούργησε τον κόσμο? Όταν τελούμε την Θεία Λειτουργία, όσο και να μας πιέζει ο χρόνος, διαβάζομαι πάντοτε εκ φόνος την περίφημη ευχή της Αγίας Αναφοράς, και λέει μέσα: άξιον και δίκαιον σε ημνήν και τα λοιπά και τα λοιπά, σιγαρή Θεός αόρατος, ανεξιχνίαστος, ακατάληπτος, σι. Αυτό είναι όλο το μυστικό, είναι αυτό. Σι εκ του μη όντος εις το είναι ημάς παρήγαγες. Ας πάρουμε το δεύτερο. Εσύ μας οδήγησες στο είναι, στο να υπάρχομε. Λέει μέσα, έτσι, ποιητήν ορατώνται και οράτων. Εσύ μας έκανες να υπάρχομε. Αυτό το ξέρουμε, εντάξει. Το πιστεύουμε ότι μας έκανες εσύ να υπάρχομε. Αυτή είναι βασική θεολογική διδασκαλία της Εκκλησίας μας. Είναι ο δημιουργός μας. Θέλω να δω από τι με έκαμες. Εκ του μη όντος. Από το τίποτα. Εκείνο είναι το μυστικό του μεγαλείου του Θεού, που θα το συμπληρώσουμε με κάτι άλλο στη συνέχεια. Μας έκανες από το τίποτα. Ναι, από το τίποτα μας έκανες. Είπε και γεννήθησαν, ενετήλατο και εκτίστησαν. Είπε ο Θεός να γίνει το φως. Είπε ο Θεός να φύγει το νερό. Είπε ο Θεός να γίνει αυτό. Είπε ο Θεός να γίνει εκείνο. Είπε ο Θεός να φτιάξουμε τον άνθρωπο. Από το τίποτα μας έφτιαξες. Να μιλήσω στη γλώσσα των παιδιών μας. Μεγάλη, ιερή, μοναδική, αγία μαγιά. Από το τίποτα. Ποιος έχει τη μαγιά από το τίποτα να κάνει οτιδήποτε? Να πω εγώ σε έναν, φτιάξε μου μια καρέκλα. Δεν θα πάω να πάρεις ξύλα, δεν θα πάω να πάρεις δέντρα, δεν θα πάω να πάρεις εργαλεία. Φτιάξ' την μόνος σου, έτσι όπως στέκεσαι μπροστά μου. Δεν είσαι μάγκα να την κάνεις την καρέκλα.

αυγά και βούτυρο για να μου κάνεις το κέικ. Εκείνος έφτιαξε τα πάντα, τα πιο δύσκολα, από το τίποτα. Μέγαση, Κύριε, και θαυμαστά τα έργα σου, είπα. Από το τίποτα τα έφτιαξε. Εκείνος όρισε και τους νόμους της φυσικής, εκείνος όρισε και την σύσταση των σωμάτων, εκείνος όρισε και τα πάντα. Και τα έφτιαξε από το τίποτα. Αλλά υπάρχει απάντηση στο πώς τα έφτιαξε. Και αυτό μας κάνει να τον μεγαλύνουμε ακόμα παραπάνω. Τα έφτιαξε εξ άκρας αγαθότητος, δυνάμεως και σοφίας.

Δηλαδή ο Θεός στην δημιουργία του κόσμου δείχνει την σοφία του, τη σοφία του. Τι είπα πριν από λίγο, ποιος είναι αυτός ο οξυνούστατος δημιουργός? Ποιος είναι αυτός ο πανέξυπνος, ο εφιέστατος νους, ο οποίος έφτιαξε αυτά τα πράγματα? Άρα από την σοφία του Θεού εξάκρας δυνάμεως ποιος εμπόρεσε να τα κάνει, όχι μόνο να θες, να ξέρεις, αλλά και να μπορείς να τα κάνεις. Να έχεις τα κότσια να τα κάνεις, να έχεις τη δύναμη να τα κάνεις. Καμιά φορά λέγω σε εκφράσεις μου, αυτό δεν ξέρω αν είναι δικαίωμα του καθενός ή αν δεν είναι δικαίωμα, αλλά είναι δύναμη. Δεν μπορεί κανείς να το κάνει ή μπορεί κανείς να το κάνει. Πάνω από το δικαίωμα υπάρχει η δύναμη. Και την ιστορία δεν την έχουν φτιάξει τα δικαιώματα, την έχουν φτιάξει οι δυνάμεις. Ποιος είναι αυτός που έχει τέτοια δύναμη για να μπορεί να το κάνει? Να πάρω μια ανάσα, να αναλύσω αυτά τα δύο και να αφήσω το τρίτο στη συνέχεια. Ποια είναι η σοφία του? Πανσοφός είναι. Δεν είναι απλώς ο πιο σοφός, είναι πανσοφός. Πανσοφός. Ανεξερεύνητη τη σοφία του Θεού. Ποιος μπορεί να φτάσει τη σοφία του Θεού, λέει ο ψαλμωδός. Ο Θεός γνωρίζει τα πάντα. Εκτός από ένα. Ο Θεός γνωρίζει τα πάντα εκτός από ένα. Ποιο δεν γνωρίζει ο Θεός? Αυτό που λέμε το λογικός απαράδεκτον. Και ποιο είναι το λογικός απαράδεκτον? Το παράλογο. Το παράλογο δεν το γνωρίζει ο Θεός. Είναι ξένο. Να μιλήσω λίγο έτσι προσιτά σε εσάς. Είναι ξένο προς το νου του Θεού. Δεν μπορεί ο Θεός να γνωρίζει το παράλογο. Ο Θεός γνωρίζει τα πάντα. Το παράλογο δεν το γνωρίζει. Είναι ξένο προς τον Θεό το παράλογο. Ο Θεός μπορεί τα πάντα. Είναι παντοδύναμος. Μπορεί να κάνει τα πάντα. Εκτός από ένα. Ποιο? Το ηθικός ανεπίτρεπτον. Την αμαρτία. Ο Θεός δηλαδή δεν μπορεί να κάνει την αμαρτία. Όταν θα πούμε για τον άνθρωπο, θα πούμε ότι ο άνθρωπος δημιουργήθηκε για να μπορεί να μην κάνει αμαρτία. Ο άνθρωπος δημιουργήθηκε για να έχει την δυνατότητα να μην κάνει αμαρτία. Ενώ ο Θεός υπάρχει και δεν έχει την δυνατότητα να κάνει αμαρτία. Δηλαδή ο άνθρωπος έχει την δυνατότητα να κάνει ή να μην κάνει την αμαρτία. Είναι πιο χαμηλά από τον Θεό. Ενώ ο Θεός δεν έχει την δυνατότητα να αμαρτήσει. Ο Θεός δεν έχει την δυνατότητα να είναι παράλογος. Η αμαρτία και το παράλογο είναι έξω από την φύση του Θεού. Να καταλάβετε απλά. Έχετε μέσα την ντουλάπα σας δύο πουκάμισα. Το ένα πουκάμισο είναι η αρετή και το άλλο πουκάμισο είναι η αμαρτία. Εσείς θα διαλέξετε εάν θα φορέσετε το πουκάμισο της αρετής ή αν θα φορέσετε το πουκάμισο της αμαρτίας. Εμείς θα το διαλέξουμε οι άνθρωποι. Μες στην ντουλάπα μας υπάρχουν και τα δύο πουκάμισα. Στην ντουλάπα του Θεού υπάρχει μόνο το πουκάμισο της αρετής. Το πουκάμισο της αμαρτίας είναι έξω από το σπίτι του Θεού. Δεν μπορεί να μπει μέσα στο σπίτι του Θεού. Αυτή είναι η εικόνα, ένα παράδειγμα για να καταλάβετε περίπου τι εννοούμε. Ο Θεός λοιπόν γνωρίζει τα πάντα. Ο Θεός μπορεί τα πάντα.
εκτός από το παράλογο και την αμαρτία. Και επανέρχομαι, γιατί έκανε τον κόσμο από σοφία και από δύναμη, και επανέρχομαι και στο τρίτο. Από τι άλλο έκανε ο Θεός τον κόσμο? Εξ άκρας. Άκρας τι σημαίνει? Στα άκρα. Δεν υπάρχει πιο πέρα. Λέει κανείς καμιά φορά, μη φτάνετε στα άκρα. Ναι, μη φτάνετε στα άκρα, εκτός από την περίπτωση της αγιότητος, του θελήματος του Θεού. Τότε να φτάνετε στα άκρα. Τότε να μην είμαστε στη μέση, γιατί είμαστε σαν τους χλιαρούς που θα τους ξεράσει ο Θεός. Λέει λοιπόν η διδασκαλία της Εκκλησίας μας, και εξ άκρας, από την ακραία αγαθότητα. Ο Θεός είναι και πανάγαθος. Και ποια είναι η αγαθότητα του Θεού? Η αγάπη του Θεού. Η σοφία του Θεού έκανε τον κόσμο, η πανσοφία του Θεού, η δύναμη του Θεού έκανε τον κόσμο, η παντοδυναμία του Θεού, και η αγάπη του Θεού έκανε τον κόσμο, η παναγαθότητα του Θεού. Θα μου πείτε, εντάξει, η σοφία του τον έκανε γιατί είναι τέλειος. Η δύναμή του τον έφτιαξε γιατί μπόρεσε και τα έφτιαξε αυτά. Η αγάπη που φαίνεται, το να φτιάξει δηλαδή τα δεντράκια και τα λουλουδάκια και τις πεταλούδες και τα λαγουδάκια και τα ποντικάκια και όλα αυτά και τα ψαράκια και όλα και τα μαϊμουδάκια, όλα, όλα. Είναι, πού είναι η αγάπη του Θεού σε αυτά, και τον ουρανό και τα άστρα, πού είναι η αγάπη του Θεού? Γιατί ο Θεός έφτιαξε τον άνθρωπο, τον κόσμο, για να κατοικήσει μέσα στον κόσμο άνθρωπος. Ο κάθε πατέρας, όταν θέλει να πρικήσει το παιδί του, τι κάνει? Λέει, κάτσω να φτιάξω ένα σπίτι, θα το δω κοπρίκα στο παιδί μου. Ο Θεός έφτιαξε τον κόσμο, τον οίκο του. Γι' αυτό η Εκκλησία μιλάει για οικονομία. Νέμητα του οίκου του εμοίρασε το σπίτι του. Η επιστήμη μιλάει για οικολογία. Είναι ο λόγος για τον οίκο του Θεού. Η λέξη οικολογία, που τη λένε πολλοί που λένε πως είναι άθελη, έχει θεολογία μέσα. Ποιανού οίκος είναι? Έφτιαξε λοιπόν το σπίτι του ο Θεός, αυτό τον οίκο, για να το δώσει πρίκα στο παιδί του, στο πλάσμα του, στον άνθρωπο του, που όπως θα δούμε στη δημιουργία του ανθρώπου, τον έβαλε αφεντικό μέσα στο σπίτι, βασιλέα της κτήσεως. Ο πρώτος βασιλεύς στην ιστορία του ανθρωπίνου γένους είναι ο άνθρωπος, ο Αδάμ, βασιλιάς όλου του κόσμου, πλανητάρχης, να ο πρώτος πλανητάρχης στην ιστορία του ανθρωπίνου γένους. Να η αγάπη του Θεού. Κοίταξε ένα σπίτι που σου φτιάχνω, και ήταν ωραίο το σπίτι του Θεού. Δεν είχε μέσα ούτε αγκάθια, ούτε τριβόλους. Είπαμε ότι ο Θεός λοιπόν δημιούργησε τον κόσμο, εγέννησε τον κόσμο με την σοφία του, με την δύναμή του και με την αγάπη του. Σύμφωνοι μέχρι εδώ? Ξαναχρησιμοποίησε ο Θεός αυτές τις ιδιότητες άραγε για τον κόσμο? Αγαπητοί μου, τις ξαναχρησιμοποίησε. Όταν ο Θεός δημιουργούσε τον κόσμο για πρώτη φορά, τον εδόξαζαν οι άγγελοι των ουρανών. Λέει, ότε γεννήθησαν άστρα, είναι σαν με πάντες οι άγγελοι Κυρίου. Τη δεύτερη φορά που ο Θεός ξαναχρησιμοποιούσε τις ιδιότητές του, τον ευθύναν οι άνθρωποι. Ο Θεός ξαναχρησιμοποίησε και την δύναμή του και τη σοφία του και την αγάπη του για να ξαναδημιουργήσει τον κόσμο, για να ξαναφτιάξει τον κόσμο όταν χάλασε ο κόσμος. Και τις χρησιμοποίησε αυτές τις ιδιότητες, αυτές τις ενέργειες μάλλον,
σε έναν χώρο που μοιάζει με τον ουρανό. Και ποιος ήταν αυτός ο χώρος? Ο ουρανός. Με τι είναι ίσος ο ουρανός? Πάρτε μια μεζούρα και μετρήστε μου τον ουρανό και πέστε μου με τι πράγμα είναι ίσος ο ουρανός, για να δούμε ποιο είναι αυτό το ίσο του ουρανού στο οποίο ο Θεός ξανά φτιάξε τον κόσμο με την δύναμη, με την σοφία και με την αγάπη.

παραδόξου θαύματος, ύψος και εύρος σταυρού, ουρανού ισοστάσιον. Αν θέλετε να μετρήσετε τις διαστάσεις του ουρανού, αν θέλει ένας γεωμέτρης να μετρήσει τις διαστάσεις του ουρανού, να μετρήσει τον σταυρό του Χριστού στο Γολγοθά. Διότι ο Χριστός ευρίσκεται πάνω στον σταυρό πάλι με την σοφία του, πάλι με τη δύναμή του και πάλι με την αγάπη του. Πού είναι η σοφία του? Ποιος σε σκέφτηκε, αγαπητή μου, να ξεγελάσει τον άρχοντα του κόσμου τούτου, τον διάβολο? Δεν είναι δική μου η λέξη ξεγελάσει, είναι του Αγίου Ιγνατίου του Θεοφόρου. Τρία πράγματα λέει διέλαχαν, εξεγέλασαν τον πονηρό. Εξεγελάστηκε ο πονηρός όταν η Παναγία έμεινε έγκυος, η σύλληψη Μαρίας, σου λέει δεν θα είναι παρθένος αφού έμεινε έγκυος. Εξεγελάστηκε ο πονηρός την πρώτη φορά, μετά είδε ότι εξεγελάστηκε. Πότε είδε ότι εξεγελάστηκε? Όταν θεολόγησε ο πρόδρομος στην κοιλιά της Ελισάβετ. Την πάτησε, είπε ο πονηρός τότε. Στην αρχή είπε, εφόσον συνέλαβε δεν είναι παρθένος η Παναγία. Αλλά όταν άκουσε τον πρόδρομο να θεολογεί στην ορεινή, εις πόλην Ιούδα, μέσα στην κοιλιά της Ελισάβετ, με τις κλωτσιές, αυτός είναι, την πάτησε. Μετά έρχεται το και το τόκος της Παναγίας μας. Και εκεί εξεγελάστηκε. Δεν φαντάστηκε πως θα διατηρούσε το αϊπάρθενόν της η Παναγία μας. Ήξερε ότι από παρθένο θα γεννηθεί ο Μεσσίας. Όταν όμως μετά είδε τα θαύματα, κατάλαβε ότι ήταν εκείνος ο Θεός. Και η τρίτη φορά που ξεγελάστηκε, η φοβερότερη φορά, ήταν πάνω στον σταυρό, ο θάνατος του σταυρού, ο σταυρικός θάνατος του Χριστού. Ήταν το αγκίστρι που τον έπιασε τον θάνατο, τον διάβολο. Γι' αυτό λέμε το Μεγάλο Σάββατο το πρωί, στην συντριβή του θανάτου, ότι σήμερον ο Άδης στένων βοά, επερίμενε σήμερα πως θα πάρει έναν ακόμα και τους έχασε όλους. Ήθελε να πάρει έναν ακόμα να φυλακίσει και τους έχασε όλους. Να είπε η εξυπνάδα, να χρησιμοποιήσω μια λέξη δική μας, η σοφία του Θεού, η δύναμη του Θεού, ότι ήταν καθυλωμένος επάνω στον σταυρό. Ποιος είχε το κουράγιο, καθυλωμένος επάνω στον σταυρό, να συντρίψει το κράτος του εχθρού? Αυτά τα δύο ήταν δύο ιδιότητες με τις οποίες ο Χριστός, ο θεάνθρωπος, να δημιούργησε, αναγέννησε τον κόσμο. Θα μου πει κάποιος, εγώ δεν μπορώ να καταλάβω πως δηλαδή έγινε αυτό. Μα εκεί είναι το μυστικό της εξυπνάδας του και το μυστικό της δύναμής του. Ιουδαίς μεν σκάνδαλον, έλυση δε μορία. Εκείνους που θέλουν δύναμη να χτυπήσουν τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, ένας καρφωμένος είναι σκάνδαλο για να τους βοηθήσει να νικήσουν. Σε αυτούς που θέλουν επιχειρήματα λογικά για να πιστέψουν, φαίνεται ανοησία ένας πεθαμένος να μπορεί να σαγηνεύει ρητορικά με τον θάνατό του όλο τον κόσμο. Αλλά για μας που πιστεύουμε, είναι Θεού δύναμης και Θεού σοφία. Και το τρίτο, το κορυφαίο από τα τρία, όπως και στη δημιουργία, η αγάπη του Θεού. Η αγάπη του Θεού. Ποιος αγαπάει, ποιος σε αγαπάει τόσο πολύ που για χάρη του, για χάρη σου, να πεθαίνει? Συζητούσαμε αυτές τις ημέρες
με διαφόρους ανθρώπους που έρχονται και στο γραφείο, και μεγαλυτέρους και νεοτέρους. Γιατί γίνονται αυτά τα γεγονότα τα οποία γίνονται στον κόσμο, στην Ευρώπη? Και είπα ότι γιατί άλλες θρησκευτικές διδασκαλίες λένε σκότωσε, και πάνω στο αίμα εκείνου που είναι απέναντί σου να προχωρήσεις. Και η δική μας πίστη λέει πάνω στο αίμα του ίδιου του Θεού μου να προχωρήσω. Με ρώτησε κάποιος, μα οι σταυροφόροι τι έκαναν? Και απαντώ, διέστρεψαν το Ευαγγέλιο του Χριστού. Να γιατί φωνάζω, όχι στο Βατικανό. Γιατί το Βατικανό είναι η διαστροφή του Ευαγγελίου του Χριστού. Άρα, εάν εσύ ο ετερόθρησκος πολεμάς την σταυροφορική διάθεση της Δύσης, εσύ που είσαι άλλη θρησκεία, και εγώ ορθόδοξος την απορρίπτω αυτή τη διάθεση, δεν είναι το Ευαγγελίου του Χριστού μου. Μιλώντας προημερών με κάποιον συμπατριώτη μας που ιδεολογικώς υπήκει στην φιλοσοφία του μαρξισμού, του είπα ότι και εγώ συμφωνώ με αυτά που λέει ο Μάρξ για τη θρησκεία, ότι η θρησκεία κάνει κακό στον άνθρωπο. Με κοίταξε καλά. Γιατί του λέγω, ο Μάρξ αυτά που είδε τα είδε στην Δυτική Ευρώπη, στην Προτεσταντική Γερμανία, που εγώ λέγω πρώτος ότι έχει διαστρεβλώσει την διδασκαλία του Ευαγγελίου. Το λάθος του ήταν ότι ήρθε να τα εφαρμόσει στην Ορθόδοξη Ανατολή, στην Ορθόδοξη Ρωσία. Γι' αυτό γκρεμίστηκε. Οι επισημάνσεις του όμως που τον έκανε να έχει μια αρνητική διάθεση είναι επισημάνσεις απέναντι σε κοινωνίες που αλλίωσαν το Ευαγγέλιο, που διέστρεψαν το Ευαγγέλιο, που γκρεμίσαν το Ευαγγέλιο, που χαλάσανε το Ευαγγέλιο και που πρώτα απ' όλους βρίσκουν εμένα αντίθετό τους. Η διαστροφή του Ευαγγελίου στη Δύση είναι αυτή που προκάλεσε την οργή, την ιδεολογική ή άλλης μορφής οργή κατά του χριστιανισμού. Μόνο που εκείνοι που εστράφηκαν κατά του χριστιανισμού πρέπει να ξέρουν ότι εστράφησαν εναντίον εκείνων που παρουσιάσανε αλλιώτικο το χριστιανισμό από ότι είναι στην πραγματικότητα. Γιατί ποιος θα στρεφόταν ενάντια στην αυθεντική μορφή του χριστιανισμού που είναι η Ορθοδοξία, που σου λέει να αγαπάς και τον εχθρό σου ακόμα, που σου λέει όταν το σώμα σου είναι υγιές και το αδελφού σου είναι λεπριασμένο να παρακαλείς τον Θεό να αλλάξετε σώματα, που σου λέει να μοιράζεσαι εκείνο που έχεις με το διπλανό σου, που σου λέει να μην θέλεις να εξουσιάζεις αλλά να υπηρετείς. Ποιος στον κόσμο αρνείται αυτές όλες τις αντιλήψεις? Πέστε μου. Όταν μιλάμε ορθόδοξα και θεολογικά, συγκλονίζονται ακόμα και εκείνοι που λένε ότι δεν πιστεύουν στο Χριστό. Δεν ξέρω αν σας το έχω πει, όταν μιλήσαμε για το προσφυγικό στο Μέγαρο Μαξίμου, εξεκίνησα την τοποθέτησή μου με τη φράση «Μιλάω ως μετανάστης του ουρανού και πρόσφυγας στην γη, στην οποία ήρθε ξένος ο Χριστός μου για να με παλινοστήσει στον Παράδεισο». Σχόλιο του Πρωθυπουργού της χώρας, κατηδίαν, όχι μπροστά μου. Συγκλονίστηκα από αυτά τα λόγια.
πρέπει να μιλάμε ορθόδοξα και θεολογικά. Και θα αρέσουν τα ορθόδοξα και τα θεολογικά στους ακροατές μας. Γιατί αυτός είναι ο λόγος του Θεού. Και ο λόγος του Θεού αρέσει σε όλους. Όταν λέω τα δικά μου, όταν λέμε τα δικά μας, καλά κάνουμε και καλά κάνουν οι άνθρωποι και δεν τους αρέσουν αυτά που λέμε. Ο Θεός λοιπόν, επάνω στον Σταυρό ξαναδημιούργησε τον κόσμο. Με σοφία, με δύναμη και με αγάπη. Και με ένα ακόμα και να ολοκληρώσω. Αυτά που κάνουμε είναι ανάλυση δύο γραμμών. Αυτά που λέω τώρα είναι ανάλυση δύο γραμμών από τις σημειώσεις που έχω εδώ μπροστά μου. Που έχει σημασία και στη μία περίπτωση και στην άλλη περίπτωση. Κρύβεται στο τελευταίο. Εξ άκρας αγαθότητος, εξ ουκόντων και ελευθέρως. Ελεύθερα. Τι σημαίνει ελεύθερα? Ποιος είπε στον Θεό να δημιουργήσει τον κόσμο? Όταν δημιούργησε τον κόσμο, έτσι από το τίποτα, ποιος του είπε να δημιουργήσει τον κόσμο? Πέστε μου. Να ακούσω, ποιος του το είπε? Κανένας. Του το είπε κανένας? Μόνος του ήταν. Κανένας δεν του το είπε. Ελεύθερα το έκανε. Αυτό έχει αξία. Όχι να σε πάρω εγώ τηλέφωνο και να σου πω έλα να με βοηθήσεις, αλλά να πεις σκάβει ο τάδε, πάω να τον βοηθήσω. Ελεύθερα λοιπόν ο Θεός δημιούργησε τον κόσμο. Και ποιος είπε στον Θεό να έρθει να ξαναδημιουργήσει τον κόσμο όταν χάλασε? Κανένας δεν του το πει.

0: Αυτεπάγγελτος ήρθε. Αυτεπάγγελτος. Δεν του το παρήγγειλε κανένας. Αυτός ο εαυτός του, μόνος του. Υπάρχουν δύο λέξεις μέσα στον ακάθιστο ύμνο. Η μία είναι για τον Χριστό και η άλλη είναι για την Παναγία. Μονολεκτικά, που δείχνουν το μεγαλείο του Χριστού και το μεγαλείο της Παναγίας. Για το μεν Χριστό είναι το αυτεπάγγελτος, επιρρηματικό, κατηγορούμενο του τρόπου, έτσι το λέμε στο συντακτικό. Για δε την Παναγία είναι η προσφώνηση στον οίκο με το ζήτα, άμεμπτε. Το αυτεπάγγελτος για το Χριστό και το άμεμπτος για την Παναγία είναι η ωραιότερη επιθετική, η ωραιότερη προσδιορισμή που υπάρχουν μέσα στον ακάθιστο ύμνο, όπως θα έλεγα, σε όλη την εκκλησιαστική γραμματεία για το πρόσωπο του Χριστού και για το πρόσωπο της Παναγίας μας. Αυτεπάγγελτος. Γιατί είναι ωραίο? Ξέρετε τι σημαίνει μέσα, ποια λέξη κρύβει μέσα του η λέξη αυτεπάγγελτος? Τη λέξη αγάπη. Την ίδια έννοια την έχει μια άλλη λέξη που την ακούμε στις απολύσεις των ακολουθιών της Μεγάλης Εβδομάδος. Ερχόμενος ο Κύριος προς το εκούσιον πάθος. Ήθελε. Γιατί ήθελε? Γιατί αγαπάει. Γιατί αγαπάει. Γι' αυτό λέω, ποιος σ' αγαπάει περισσότερο? Και από τη μάνα ακόμα. Και από την αγάπη της μητέρας ακόμα περισσότερο αγαπάει τον άνθρωπο ο Θεός. Αν διαφωνείτε, να σας πω δύο στίχους για να το καταλάβουμε. Μάνα, πού βρήκες την τόση στοργή, την αγάπη την τόση? Μέσα στα σπλάχνα σου το χέρι του πλάστη μας σου έχει φυτρώσει. Και η αγάπη της μάνας δεν είναι από την αρχή. Δημιούργημα του Θεού είναι και η αγάπη της μάνας. Και πότε την έβαλε αυτήν την αγάπη της μάνας ο Θεός? Όταν διάλεξε την μητέρα να είναι το πρόσωπο που θα φέρει τον Θεό στον κόσμο. Όλα τα κρύβει μέσα η αγάπη του Θεού, του ποιητού, του δημιουργού πάντων, ουρανού, γης, ορατών, αοράτων. Αυτή λοιπόν, αγαπητοί μου, είναι με λίγα λόγια, δεν ήταν πολλά, με λίγα λόγια, η ερμηνεία της λέξεως ποιητής για την πίστη μας. Ο Θεός ποιητής, δημιουργός. Με λίγα λόγια, η λέξη ποιητής ερμηνεύεται με αυτά τα οποία είπαμε σήμερα εδώ πέρα. Και εμείς έχουμε το χάρισμα, έχουμε το δικαίωμα, έχουμε το προνόμιο αυτόν τον ποιητή να τον λέμε πατέρα. Και έχουμε το χάρισμα, έχουμε το προνόμιο να απολαμβάνομαι τις ευεργεσίες του. Τέτοιο χάρισμα που έχουμε, ας μην το αφήσουμε να πάει χαμένο.
1: Αρχιπελαγίτικο Ηλιτάριο. Λόγοι οικοδομής από τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Χίου, Ψαρών και Ινωσών, κύριο Μάρκο.

0: Η προσπάθεια συνεχίζεται. Οι ανάγκες των απόρων αδελφών μας δυστυχώς δεν έχουν τέλος.
1: Η Πειραϊκή Εκκλησία στηρίζει τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ορφανά παιδιά, τα μοναχικά άτομα, τους ανήμπορους ηλικιωμένους, τους ασθενείς, τα εξαρτημένα από ουσίες παιδιά και παίρνουμε δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσουμε από τη δική σας αγάπη και το ανίσταχτο ενδιαφέρον σας.
2: Βλέπουμε στο πρόσωπο του δυστυχισμένου αδελφού μας, τον κύριό μας, και χωρίς δεύτερη σκέψη, του σφουγγίζουμε τα δάκρυα του πόνου του με την προσφορά μας.
3: Γίνε και εσύ ένας ισχυρός κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα αγάπης, ιεραποστολής και φιλανθρωπίας της τοπικής μας εκκλησίας.
4: Μια μερίδα από τις χιλιάδες που προσφέρονται καθημερινά σε εκείνους που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα, ας είναι από σένα.
1: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
2: Σας περιμένουμε, σας χρειαζόμαστε. Είστε η δύναμή μας για να συνεχίσουμε. Σε αυτή την ιεραποστολική προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς.
5: Εμείς ως Εκκλησία, ανεξάρτητα και αδιάκριτα από τη θρησκεία, την καταγωγή, την εθνοτική, την ταυτότητα των ανθρώπων που έρχονται κοντά μας, προσφέρομαι ό,τι μπορούμε ως άνθρωποι για να αντιμετωπίσουμε το φάσμα της πείνας, της ανέχειας, της δυστυχίας. Καθημερινά μοιράζουμε φαγητό σε οποιονδήποτε άνθρωπο έχει ανάγκη. Επαναλαμβάνω, χωρίς διάκριση θρησκείας, γλώσσης, εθνοτικής καταγωγής, εμείς δεν κάνουμε πολιτική, εμείς κάνουμε αγάπη. Ανοίγουμε την αγκαλιά μας σε κάθε άνθρωπο, γιατί ο κάθε άνθρωπος είναι η εικόνα του Θεού. Αυτή λοιπόν είναι, αυτό είναι το μότο μας και αυτή είναι η μενταλιτέ μας, η ύπαρξή μας. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν χρειαζόμεθα τη βοήθεια όλων σε αυτόν τον πνευματικό συναγερμό για την αντιμετώπιση αυτής της κρίσεως, που είναι μια κρίση κατά βάση πνευματική, οπότε αντιλαμβάνεστε. Κάνουμε λοιπόν μια προσπάθεια σε καθημερινή βάση για όλο τον χρόνο και η αγάπη και η αγκαλιά αυτή ανοιχτή πλημμυρίζει με σοφία και δύναμη και χάρη από την κοινωνία μας με τον Θεό. Χωρίς αυτή τη σχέση, την υπαρξιακή, τη βιωματική, την ταυτοτική σχέση με την πίστη της Εκκλησίας, όλη αυτή η προσπάθεια θα ήταν μια απλή κοινωνική εκδήλωση. Δεν είναι όμως έτσι. Είναι μια βαθιά πνευματική προσφορά κοινωνίας και αγάπης.

εμείς στο πρόσωπο του κάθε ανθρώπου, όποιος και αν είναι, από όπου και αν έρχεται, βλέπουμε τον ίδιο τον Θεό, τον Θεό ενσάρκων. Και γι' αυτό το λόγο ακριβώς αντιλαμβάνεστε ότι προσπαθούμε ό,τι περισσότερο μπορούμε και ό,τι καλύτερο μπορούμε. Και ακόμη και τον εαυτό μας να προσφέρουμε για αυτή την μεγάλη κοινωνική δράση και προσφορά. Είναι μια πνευματική προσφορά κοινωνίας προσώπων, αλληλοπεριχώρησης, που είναι και αν θέλετε και της Εκκλησίας μας κήρυγμα. Αυτό είναι. Ξέρετε, η Εκκλησία δεν είναι ένας χώρος ελίτ ή θρησκευομένων φιλοσοφούντων, αλλά είναι μια κοινωνία μεταποιημένων ανθρώπων, μεταποιημένων αμαρτωλών. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν όλοι μας που μετέχουμε σε αυτό το γεγονός, νομίζω ότι μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε όταν μιμηθούμε τον Χριστό, που ήρθε όχι να διακονηθεί, αλλά να διακονήσει και να δώσει τη ζωή του λύτρων αντί πολλών, όπως λέει ο Λόγος του Θεού.

Πρέπει να πω ότι αυτό το οποίο κάνει η Μητρόπολη Σπυρός το κάνουν όλες οι Μητροπόλεις και η Αρχιεπισκοπή Αθηνών και όλη η Εκκλησία γενικότερα. Γιατί όπως είπαμε, είναι σύμφυτο με την ύπαρξή μας. Δεν μπορείς να ισχυρίσεις ότι αγαπάς τον Θεό που δεν τον βλέπεις άμεσα με τα σαρκικά σου μάτια, αλλά μόνο με την πνευματική σου όραση, όταν είναι καθαρή βέβαια η πνευματική αυτή όραση, και να μην αγαπάς τον άνθρωπο που τον βλέπεις και τον αισθάνεσαι και τον ακουμπάς δίπλα σου, τον πονεμένο άνθρωπο που, όπως είπαμε, ο ίδιος ο Χριστός είπε ότι στο πρόσωπό του βλέπετε εμένα τον ίδιο σωματικά. Βλέπετε λοιπόν ότι χρειάζεται όλοι να συνυπάρξουμε, να συγχωρήσει ο ένας τον άλλον, να χωρέσει ο ένας τον άλλον δηλαδή, για να μπορέσουμε να κάνουμε ένα τέτοιο κοινωνικό έργο, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και για την ύπαρξή μας. Δηλαδή δεν μπορώ εγώ να κοιμάμαι ήσυχος, να απολαμβάνω το βίο μου ή την οποιαδήποτε ανθρώπινη κατασκευή, όταν ο διπλανός μου υποφέρει, πονάει, πλήττεται, σφαδάζει από τον πόνο και τη δυστυχία. Δεν μπορώ να ζήσω ευτυχισμένος αν δεν είναι όλοι χαρούμενοι και όλοι ευτυχισμένοι. Αυτό λοιπόν είναι το πρόταγμά μας. Νομίζω ότι το μήνυμα της αγάπης μπορεί να αντιμετωπίσει τα πράγματα. Δεν υπάρχει άλλη δύναμη παρά μονάχα αυτή η αγάπη. Νομίζω ότι αυτό το οποίο εμείς ως λαός και ως θρησκευτική πίστη και ως πολιτισμός και ως κουλτούρα διαχρονικά υψώνουμε είναι αυτό το γεγονός. Η αγάπη χωρίς όρια. Και μέσα από αυτή την αγάπη αυτή τη στιγμή καλούμε όλους να έλθουν αρρωγοί σε αυτή την προσπάθεια που κάνει η τοπική εκκλησία και δι' αυτής βέβαια και η οικουμενική εκκλησία. Γιατί η εκκλησία είναι μία, αδιαίρετη. Ευχαριστούμε όλους τους συνεργάτες, τους αφανείς και εμφανείς, τους δωρητάς, τους ευεργέτας, όλους εκείνους οι οποίοι συνδράμουν στο έργο της Μητροπόλεως και της Εκκλησίας μας γενικότερα. Και βέβαια εσάς που είστε εδώ η ψυχή όλου αυτού του έργου. Τους ανθρώπους της Κυριακής Εκκλησίας, του Σταθημού, του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας και στην καρδιά μας.

0: Αφιέρωμα στον Όσιο Λουκά τον Ιατρό. Ο βίος του ομολογητή επισκόπου από τη Ρωσία. Από αυτή την Παρασκευή και για μία εβδομάδα στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
1: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Σύγχρονοι γέροντες.

Θα παραθέσουμε τρεις ακόμα μαρτυρίες ιερέων πνευματικών του παιδιών που έζησαν τέτοιες στιγμές κοντά του, διηγείται ένας επίσκοπος. Κατά την ώρα του κοινωνικού απαγόρευε αυστηρά να υπάρχει άλλος άνθρωπος μέσα στο ιερό. Τα παιδιά έβγαιναν έξω. Όταν κοινωνούσε, αλλοιωνόταν η μορφή του. Ως διάκονος, είχε αντικρίσει θέαμα εξαίσιο. Έκλαιγε σαν μικρό παιδί. Ή ένα μικρό παιδάκι έβλεπες, ή τον πατέρα Θανάσιο, ήταν το ίδιο. Και παράλληλα, η μορφή του έλαμπε από ένα περίεργο φως όταν κοινωνούσε των αφράντων μυστηρίων. Τότε κατάλαβα γιατί δεν επέτρεπε στα παιδιά ή σε οποιοδήποτε άλλον να παραμείνει μέσα.

Και ο πατήρ ΚΒ γράφει: «Από την πρώτη μου συνάντηση με αυτόν έμεινε στην ψυχή μου ανεξίτηλη η βιβλική μορφή του και δεν άργησα να διακρίνω στον ευλογημένο αυτογέροντα από τις αρετές της ευσεβίας μας κυρίως τη βαθυτάτη πίστη και αγάπη του στο Χριστό, τη μιλιχιότητά του, την άδολη παιδική ψυχή του, το ειρηνικό και πράο βλέμμα του, την κατανυκτική μεταδακρύων τέλεση της Θείας Λειτουργίας και προπαντός τον ένθεο τρόπο της Θείας Μεταλήψεως. Αυτός ο τρόπος της Θείας Μεταλήψεως ήταν και η αιτία που σαν ισχυρός μαγνήτης με ήλκησε κοντά του».